Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, από τις 2 η ώρα. Το Σεριάνι ξεκινάει τώρα. Και όπως είπαμε, είχαμε κάτι περισσεύματα από χθες που δεν προλάβαμε να μεταδώσουμε από τον μεγάλο Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Πάμε να τα ακούσουμε και να μπούμε μετά σε ελεύθερο πρόγραμμα. Η επικοινωνία μας από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε και εκεί μπορείτε να μου ειστήσετε, αν θέλετε, κάποιο τραγουδάκι. Παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να είστε καλά.

0: Τι περίμενα εγώ από τη Σκωτία να μου δώσει δεύτερο δελτίο, αποκλείεται. Πού να χαθείτε να χάνεστε, μην πάρω διάλο στις φούστες που φοράτε. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Μπράβο, εμείς την πατήσαμε.
1: Είναι φρικτό να μένεις μόνο στη ζωή.
0: Θα μου πεις τώρα, το Μαρόκο πήρε σοπαλία από τη Βραζιλία. Κανονικά τη Σκωτία πάνε να τη ζέσκει 5 γκολ, ας πούμε. Εντάξει, εμείς την πατήσαμε, τι να κάνουμε.
1: Να μένεις μόνο στη ζωή.
0: Και μια και μιλάμε για Βραζιλία, 3,5 ώρα τώρα σε λίγο ξεκινάει η Βραζιλία, ετή. Στις 6 Τουρκία Παραγουάη. Και το βράδυ του Σαββάτου, 8 η ώρα Ολλανδία Σουηδία και 11 η ώρα Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστούν. Άντε να φύγουν αυτές οι βλακίες σιγά σιγά, να πάμε στους 32, να είναι νοκάου, να τελειώνουμε. Άντε. Μας έχετε ζαλίσει γιατί. Έχω συγχαθεί το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει.

Εδώ είμαστε, λέει, live, κόκκινα φανάρια, over. Μωρέ, άντερ ήταν, ούτε over δεν έπαιξε. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μπορείς ελεύθερα, λέει. Ελεύθερο πρόγραμμα με το μάκι να συνεχίζεις, λέει, σου επιτρέπουμε. Σιγά, ρε, σκουπίσου. Πάμε όμως να ακούσουμε και τη Βοσπορίτισσα τώρα.

Καλημέρα λοιπόν και σε εσάς που με αγαπάτε, αλλά και σε εσάς που με μισείτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Γραμμένο σας έχω. Στην καρδιά μου.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή μας ακρόαση με το Σεργέ. Γεια σου ρε γραμματέα. Κανονικά εγώ πρέπει να σας βάλω μουσική τώρα και να καθίσω να δω την ομάδα μου, την Βραζιλία. Αλλά εντάξει.

Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας στο Λευτέρι, οι αρτοποίοι μας, εκεί τους Αμπελόκηπους, 28 Οκτωβρίου. Να και ο Χριστάκης ο Σιαμήτρας, ο Κωνσταντίνος ο Σιαμήτρας, η Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη λεωφόρο Στράτου.

Στάθης Κατζατζίδης. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, ρε Στάθη. Ας ήταν και

Η Φόφη Φωτοπούλου λέει ύμνος. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, πού είσαι εσύ καμένη. Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτης από τον Άρδο στην Κοζάνη λέει Γιάννη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να έχουμε παλικάρι μου, γιατί όχι. Είναι... Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Να είσαι γερός να μας χαρίζεις όμορφες βραδιές και να γεμίζει η ψυχούλα σου. Από μάκια μα βολεύει τώρα που φεύγεις. Τώρα που φεύγεις να αφήσεις την πόρτα ανοιχτή και τα παράθυρα, γιατί δεν ξέρεις ποια μπορεί να έρθει. Περιμένουν να παίξουν.

Στο Ποσίδινε, φίλε, από την Πέμπτη. Από την Πέμπτη είναι στο Ποσίδι. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησε.

0: Καλό στο φίλο μου το Ζόρς.
1: Μαύρα σου ματιά, με κάνουνε χίλια κομματιά, με κάνουνε χίλια κομματιά.
0: Καλημέρα στην φίλη μου την Αργυρό. Έλα Ρούλα κορίτσι μου, καλημέρα.

0: Αυτό έπρεπε να πει. Λάθος, το τώρα που φεύγεις είναι μετά.
1: Ποιος έρχεται, ποιος έρχεται, καλομέλετα και έρχεται, καλομέλετα.
0: Καλομέλετα και έρχεται.

Εξύπνια είναι ρε εσύ. Σύντησε ένα μήνυμα. Να σε πάρει αυτή. Λεφτά δεν έχει. Να στείλω και από τον Κωνσταντίνο μια καλημέρα στην φίλη μας την Γιώτα. Η φίλη μας η Φιλιό λέει καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ωραία εκπομπή σας. Σιγά την ωραία.

Ο Αναστάσιος Χατζηλίας λέει: καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στην Ουρανούπολη. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει: καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια και πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή. Τρεχατήρια μου, καλά χιλιόμετρα.

Ο Γιώργος ο Ταγκίδης λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιώργα ρε. Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σεργιανό παρέα μας, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, αλλά ιδιαίτερα στη γλυκιά μας την Ελπίδα.

0: μπορεί να τους βρεις.
1: Άνθρωπος να με νιώσουνε.
0: Ο Στάθης ο Καρατζίδης λέει ατέλειωτες ιστορίες με το Μέγα Μάκη. Τρία χρόνια δίπλα του λέει. Αν μπορείς βάλε του εσύ δεν πόνεσες. Γι' αυτό γελάς λέει. Ευχαριστώ.

0: Θα τα ακούσουμε, Στάθη μου, θα τα ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει, έτσι είναι την άλλη.
0: Τι έγινε, Μάικ, στο Messenger. Καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Είναι καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Κλάμπαχ. Εχθές είχαμε 39 βαθμούς. Χαιρετίζω εσένα, την παρέα και την πότια ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωάννη.
1: Αν τους αφήσω στο Θεό για να τους πει.
0: Η φίλη μας η φιλιό μου λέει αύριο το βράδυ ο Χριστοδουλόπουλος θα είναι με τη Γογό Τσάμπα. Θα τραγουδήσουν στο γήπεδο του Σβορώνου στην Κατερίνη. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Άιτε, ο Μάκης εδώ θα είναι, στην Κατερίνη. Ένα τσιγάρο δρόμος είναι η Κατερίνη από Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα από την Βέρεια. Δεν βρέθηκε ανάρτηση. Τι λες μωρέ γουρσούζι κακέ άνθρωπε. Και αυτοί που γράφουν εκεί πως τη βρήκανε. Φωτογραφία με την παλιά Θεσσαλονίκη 1920. Να δείτε και λιγάκι να μορφώνεστε. Τι σας βάζω, μόνο μπουκάλια κρασί και τα λοιπά.

Κάντε και καμιά επανακίνηση στο κινητό σας. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Κάθε δύο μέρες κάντε επανακίνηση στο κινητό σας. Μια απλή επανακίνηση. Τι φοβάστε, μην σας πάρει τηλέφωνο γκόμενος εκείνα τα δύο λεπτά. Θα ξαναπάρει άμα είστε καλές.

0: Έλα. Άιντε Ζέρβα.
1: Άιντε Ζέρβα.
0: Έτσι. Άιντε μωρέ. Φορτώστε. Γεια σου Γιώργο. Μακριά από μας Γιώργο. Ωραία, γρήπη.

Γεια σου ρε Μπίλη, ταξιτζή μου, πηγολαμπίδα της νύχτας, αριανάκι μου. Φορτώστε λέει, καλημέρα βουνό, ύμνο σταβέρνα βλάχος λέει. Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ έχω απ' αυτά. Σωστός ο βλάχος. Πάμε να τα ακούσουμε και original τώρα. Από τα πρώτα τραγούδια που έμαθα από το θείο μου τον Γρηγόρη. Τα πρώτα τραγούδια.

Το φιλαράκι μου Μάστορας ο DJ έχει φτιάξει ένα ωραίο remix εδώ. Αφιερωμένο. Παλικάρι μου να μας φτιάχνεις όμορφα τέτοια. Εγώ έχω καρδιά. Ιδίως το κεφτεδάτο μου άρεσε πολύ. Θέλεις να πεθάνω. Απλώς να μην έχει σάλτσα. Πεθάνω. Πάρε!

0: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα. Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.
1: Μην είσαι ψεύστρατη γνωμή. Μη μου μιλάς με μάσκα.
2: Άιντε Μάκη, πάμε.

Οπότε είμαστε σε απόγνωση, θα θυμόμαστε εσένα, έτσι. Και θα φουντάρουμε από το μπαλκόνι κατευθείαν. Ρε, θα με κάνουν να ψηφίσω Μητσοτάκη πρώτη φορά.

0: θα βρεις.
1: Καλημέρα τη Μαρία. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή ακρόαση σε όλους, πιστοί στο ραντεβού. Αν και έχουμε να σε πούμε καιρό καλημέρα λόγω φόρτου εργασίας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα Μαρία μου. Τους αρτοπίους μας εκεί στη Φλαμουριά.

0: Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα Γιάνναρε, από Γιάννενα μεριά. Καλό ξημέρα μας όλους στην παρέα μας. Καλό Σαββατοκύριακο μου λέει τσακαλέ. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Ανά και ο Μάικ, τι βρήκε. Είναι δυνατόν. Εδώ είμαι λέει και εγώ. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Τον φίλο τον Γιώργο τον Σαντάνα. Κυρίες και κύριοι. Το διαμάντι του σταθμού λέει την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Την πουλήσα, βγάλω καταφράγκο στο τέλος. Διαμάντι, διαμάντι, διαμάντι, την πουλήσω, βγάλω κανένα φράγκο, ξέρω.
1: Που δεν ζούμε πια μαζί.
0: Εμένα τον Τενεκέ ποιος θα με αγοράσει, κανένας.
1: Πάρω τι θέλεις, αλιάτσι.
0: Έτσι.

Και φτεδάτος, ωραίος όρος. Και φτες και δε φτες λέει μωρό μου, αλλά αφού είσαι και φτες, φτες. Έτσι. Να μαθαίνετε και κάτι δηλαδή. Μην μπαίνετε στο GPT δηλαδή για να μάθετε τι θα πει και φτεδάτο.

Να έχεις κατεβάσει μια ένα μπουκάλι τώρα ουίσκι και να ακούς το Μάκη να σου λέει, αλλά το γυρνάς στο μαγαζί ανάποδα ή δεν το γυρνάς? Το γυρνάς, ρε παιδιά.

Για το Σάκη τον Μπλιάκο αυτό εξαιρετικά. Για τον Παντελή τον Πρίγκιπα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, Κωνσταντίνε μου. Βραζιλία, αιτία 1-0. Δεν το βλέπω το μάτς, παιδιά. Κακός. Επειδή είναι τώρα αυτά οι αγώνες έτσι στυλ τώρα στα, σε αυτά που όταν είναι knockout, σιγά μην σας κάνω εκπομπή εγώ. Θα σας λέω καλημέρα, θα βάζω μουσική και θα γυρνάω να βλέπω τον αγώνα. Μα δεν τρέπεστε λίγο. Χάσω εγώ τους αγώνες τώρα γιατί το πολύ πολύ ας μου σταματήσω καπετάλιος τι έγινε. Σιγά το. Και οι πλήγες σταμάτησαν. Καλημέρα τον Ηλία, Άνθη Βιτάλη Ελευθερία. Στο 23, ναι.

Τι 23, ακυρωθέν γκολ είναι, offside ήταν. 0-0 είναι το μάτς. Πίσω είσαι, φιλαράκι. Εγώ μπήκα στη Βραζιλία στο... στο site εκεί, το επίσημο. Ακυρωθέν γκολ, offside. Στο 26 πάλι μας το δίνει 1-0. Καλά τρελή είναι, μωρέ. 1-0, μας το ξαναδίνει 1-0. Ωραία, ωραία. Ρε Φατλάρης Χρήστος, καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Συνδίκα, στο Λευτέρι, το Δημήτριο, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, καλό σουκού. Φτάνει να μ' αγαπάς. Φτάνει να σε καψούρα.

αγαπάς. Και όχι μόνο στην καρδιά σου, και κάπου αλλού. Στο μυαλό σου εννοώ. Άιντε το μυαλό σας το πονηρό όλοι και όλες. Δεν ντρέπεστε λίγο. Κακά παιδιά.

πα. Να και ο Στέλιος από την Μπέτου Συνδίκα. Καλημέρα, καλημέρα, μια καλημέρα, μια καλημέρα Γιάννη. Από Πέτρο Σιδίκα σε όλη την παρέα εκεί στην Αγίου Δημητρίου, στον Τάκη και την παρέα του. Γεια σου Μίτσο.

0: Εγώ μπορεί να γίνω χαλή να με πατάς. Εσύ αν θα γίνεις κυλιμάκι και σε πατήσω εγώ τι θα γίνει. Λέω ρε παιδάκι μου.
1: Και χαλή να με πατάς.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω τώρα.

0: Καιρό είχα να τα ακούσω αυτό, ρε. Ναι, μέτρησε κανονικά, αγόρι μου, το ξέρω. Ακυρώθηκε σαν offside, ναι. Είμαι στην επίσημη σελίδα του, της Βασιλείας.
1: Να μ' αγαπάς και στα μάτια να με κοιτάς.
0: Και μετάφραση φυσικά από το GPT, εντάξει.

Και έχω βάλει μια γκόμενα να μου κάνει την μετάφραση, ξέρεις, τα φτάκι μου εκεί έτσι. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Καλό, καλό, καλό. Και τελειώνει φυσικά ο Μάκης. Μία ώρα φάγαμε πλάκα πλάκα. Εσύ δεν πόνεσες. Και μπαίνουμε σε άλλο τραγουδάκι που με έχετε ζητήσει.

και με μάλλον. Για σένα είναι Στάφη, μου το ζήτησες. Ευχαρισμένο. Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Νέστορα.

Ξενοφώνων Θεοδωρίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου το Τέο το Τσέρεκ. Και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Καλά χιλιόμετρα σε όλα τα τρεχαντήρια. Και καλή επιστροφή στη βάση μας. Καλημέρα Γιάννη από την Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα χαιρετήματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία και στο σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Ο Τάσος Τσακυρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στα κόκκινα φανάρια. Καλές στράτες στα τρεχατήρια μας. Και σε 320 kbps παρακαλώ το μαύρι.

Γεια σου ρε Μπάμπη Σφυρόπουλε. Τι μουσικάρες μας παίζεις άρχοντα, λέει, καλημέρα. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά μας λέει στο 36 έγινε 2-0. Άμα πάρω καμιά χάρακα, πάρω καμιά βέργα,

Η Βίτσα ξέρετε τι είναι, έτσι. Εκείνο το ξυλαράκι που λυγίζει αλλά δεν σπάει.

Καιρό έχουμε να ακούσουμε τη Λιόλιο και το Μανώλη το Καραντίνι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σιγά ρε μακίδες, γαλανά μάτια και τα ερωτεύτηκες. Κατευθείαν με την πρώτη δηλαδή. Την πήρες κιόλας για να ξέρω.

Γεια σου ρε Ιορδάνη, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Με τη Μέρι Λίντα το θέλεις, ναι. Φίλε μου Μάικα, από την Μπορούσια του Μέγκε Κλάντμπαχ, το τραγούδι σου πες μου, ο τίτλος ποιος είναι? Νάκη Πόντια, ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι, προπάντων με θετική διάθεση, χαμόγελο και ελπίδα. Έτσι, έτσι λέει, δώσε σε εργανομαγεία, δώσε.

Μάκη, λοιπόν, πες μου ποιο είναι το τραγούδι σου, γιατί έτσι πως μου το έγραψες. Καλά ξέρουμε ότι είσαι καψούρης, αλλά πες μας. Φίλε μου, για να λέει το τραγούδι, τα μάτια σου τα καταγάλανα, μια φορά τα ίδια και τα ερωτεύτηκα, λέει. Καλά, έτσι πάνε να βγάλεις γκόμενα εσύ, ρε. Ποιος είναι ο τίτλος τώρα αυτός?

Ο Κωνσταντίνος μου λέει μίχρονο 3-0. Τι να το κάνω, χάσαμε τώρα την Σκωτία τώρα. Θα πιάναμε καπάκι δεύτερο κουπονάκι τώρα.

Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύει στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα και από εμάς. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Κωστάκη, είσαι έτοιμος? Έρωτα έχεις εσύ με τον Κωστάκη.

0: Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στην Κρίνη, στη Βριούλων, δίπλα στην τράπεζα. Όπως τα παίρνει, τα πάει στην τράπεζα, δίπλα κατευθείαν.
1: Εσείς τώρα!
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έφαγες μπούλινγκ, λέει, από τη γυναίκα σου. Για να τονίσω, λέει, πόσο καλή, όμορφη και εξυπηρετική είναι και κυρίως πόσο ψηλή είναι. 1,60 λέει ο στούμπος είναι. Ούτε ντρέπεσε λίγο. Πάρτε κανένα 12 πόντο τώρα σε γρήγορα. Υπάρχουν και χειρότερα από 1,60, εντάξει.

Γιάννης Μουτσιάνας. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο συνάφι μου, λέει, τον Γρίβα στα Γιάννενα. Αρτοπία Μουτσιάνης εκεί στην Καραλού Δημητρίου, αλλά και στον Εύωσμο. Καλημέρα, αγόρι μου.

Για τον Μάικ. Ένα ποντιακό μου λέει. Κυριακίδης και Μενατζίδης. Ταρατσίδης. Όλα μαζί. Αχταρμά. Η ελπίδα τσίπησε κατευθείαν, πόντος φωνάζει.

Καλημέρα σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Καλημέρα στο στρατό μας. Λιμενικό, πυροσβεστική, αστυνομία, τροχέα. Γρηγόρης Δημητριάδης, το ξαδερφάκι μου.

Η Ελπίδα λέει πόντος, δώσε, δώσε, πάρε, πάρε. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο φίλε, χαιρετισμού στο σοφάκι τη Κουκουρούκου.

νεαρό ίσον κοιτάζω, λέει, βλέπω. Εντάξει, πουλόπαμε το τέρεμα. Τέρεμα είναι, λέει, ματιά. Μάλιστα. Τ' άκουσες, Μάικ?

αφήσανε τον Πούσιτς και πήρανε το Λίτσι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Νέος προπονητής Αλέσιο Λίτσι. Αφήσανε δηλαδή το Πίτσις, πώς λεγότανε τέλος πάντων, και πήραν τη Λίτσα, το Λίτσι.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου για το προηγούμενο τραγούδι. Κωστίκα Τσακαλίδης από Δράμα, παρακαλώ, λέει. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλημέρα, Γιάννη Μουτσιάνα, περήφανε σαρακατσάνε.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή και την παρέα της. Καλημέρα στην Ελένη από το Μεσαίο. Καλημέρα τη Μερόπη, τον Χρήστο το Χασάπαρο και την Όπη. Γιάννης Μουτσιάνας. Κατσαντονάικο.

Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο, φοβερό το πρόγραμμα και σήμερα φίλε μου λέει. Ευχαριστούμε λέει ο Ναούμ. Γεια σου παλικάρι μου, κάτσε να σε στείλω ένα χεράκι για να μπορούμε να μιλάμε στο Messenger.

Ωχ, Παναγιά μου. Τι φτιάξαμε πάλι σήμερα. Τώρα το φιλαράκι μου λέει να πάρουμε ένα μπουκάλι θάρρος. Τι θα μπουκάλι θάρρος, μην δώσουμε μια κάβα ρε. Άκου λέει ένα μπουκάλι θάρρος. Για σουμάκι Δανιλίδη. Εμείς θέλουμε μια κάβα εδώ από θάρρος και θράσος.

Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια. Τώρα αν ξέχασα και κανέναν, εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνω. Γεια σου Βαλάση και Παρισούλα, Γιαννάκης Ράφτης, καθημερινή παρεούλα μας στο κουλέ καφέ. Καλημέρα τον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στράτο. Και φυσικά την Τριανταφυλένια. Είναι μικρή και τριανταφυλένια, έλεγε ο Χαρικλίν.

0: Σωροπιαστό λουκουμάκι πρώτη φορά βλέπω πάντως.
1: Κανά τσιμπουκάκι έχετε?
2: Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε.
1: Όχι, γιατί εμείς οι Σμυρνιές που και που κάνουμε κανά τσιμπουκάκι.
0: Ναι, λουκουμάκι μου τώρα με σωρόπια δεν έχω ξαναδεί. Έμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice να πούμε καμία καλημέρα. Φτάσαμε δύο λεπτά πριν από τις 5. Άμα κάνετε κέφι, εδώ είμαστε. Μη μου ζητήσετε τραγούδι. Άντε ένα-δυο χωράνε. Παραπάνω, όχι, ξέχασα. Ο Βαγγέλης Οδόν Γραλής. Καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στους συναδέλφους οδηγούς Στέλιο Κώστα και σε όλη τη Σεργανοπαρέα και στην κυρία Ελπίδα. Καλό σου κου λέει και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. 2-31-111-95-50 άμα κάνετε κέφι. Διαφορετικά βάζω μουσικούλα εγώ, δεν τρέχει τίποτα.
3: Λες σε δικάζω.
0: Πάμε στα φλογητά, καλημέρα.
4: Έλα να πάμε στα φλογητά.
0: Να πάμε στα φλογητά, ρε φίλε, γιατί να μην πάμε. Καλημέρα, αγόρι μου.
4: Καλό ξημέρωμα, Γιάννη.
0: Να έχουμε, παλικάρι μου.
4: Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια πολλά.
4: Χαιρετισμούς
0: να δώσω.
4: Μας
0: ακούει, μας ακούει η Ελπίδα, ναι.
4: Ωραία, να είναι καλά. Να την ακούμε κι εμείς καμιά φορά.
0: Κάθε 15 μέρες, που, όταν μπορεί, κάνουμε εκπομπή εδώ με τα ποντιακά μας. Να είσαι καλά. Εντάξει, όταν είμαι στα κέφια με ρωτάνε οι φίλοι, έχεις κάτι, γιατί με φοβούνται.
4: Ωραίο, ωραίο, μ' αρέσει.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε, να είσαι καλά. Όταν είμαι στα κέφια, οι φίλοι μου με φοβούνται, κάθονται λίγο πιο μακριά. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα.
0: Καλώς, καλώς στην Πίτρια.
5: Καλημέρα, Σεργιανάκη μου και στους ξενιτεμένους μας. Έτσι, άκουσα λοιπόν τώρα το Σάββα από τα φλογητά, να
0: ναι, το ναι.
5: Και εγώ το Πατριωτάκι την καλημέρα μου.
0: Mm-hmm.
5: Εντάξει, όταν προλαβαίνουμε και νομίζω δεν λείπει το πρόγραμμα το ποντιακό, νομίζω σχεδόν
0: είναι, κάθε
5: από την εκπομπή σου.
0: Κάθε βράδυ βάζουμε ένα, δυο, τρία τραγουδάκια, τι να κάνουμε τώρα.
5: Γιατί ο πόντος
0: να θυμόμαστε, ναι, να θυμόμαστε λίγο την πατρίδα.
5: Σαλισμόνιτες πατρίδες, είναι ιστορία, είναι ήθη, έθιμα, πολλά πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν άκουσα τώρα τι είπατε πιο πριν, αν ανοίξατε γραμμές και τα λοιπά.
0: Εντάξει, όχι, όχι, δεν άνοιξα γραμμές, όχι.
5: Ωραία, ωραία. Θα στείλω λοιπόν και εγώ τις καλημέρες μου μαζί με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι.
0: Mm-hmm.
5: Χθες ήταν μια ωραία βραδιά, Γιάννη, να πω, γιατί υπήρχε μια αποφύτηση από ένα λύκειο εδώ στη γειτονιά και καθώς και εγώ έτσι περπατούσα, βρέθηκα κάπου εκεί.
0: Να χορεύεις, λοιπόν, να χορεύεις ποντιακά σίγουρα.
5: Να χορεύω ποντιακά.
0: Το κατάλαβα.
5: Μόνο πραγματικά ήταν πολύ ωραία τα παιδιά, ας πούμε, που δεν χόρεψαν μόνο ποντιακά έτσι από την ψυχή τους, αλλά χορέψανε θρακιώτικα, χορέψανε δημοτικά, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Μπράβο,
5: και όπως λες και εσύ, τα κορτσόπα και τα αγουρόπα ενώθηκαν έτσι σε μία αγκαλιά, σε μία γροθιά και το χαρήκανε. Τώρα δεν ξέρω μέχρι τι ώρα ήτανε, εντάξει. Χορέψαμε λοιπόν και λίγο, ευχηθήκαμε και λίγο στα παιδιά. Μακάρι ο δρόμος τους να είναι όπως το ονειρεύονται.
0: Μακάρι, γιατί.
5: Γιατί τι να πω, εντάξει, τι να πω,
0: με αυτούς που μπλέξαμε.
5: Αρχίζουν ίσως τα δύσκολα, κάτι
0: που. Ναι, με αυτούς που μπλέξαμε.
5: Να το αντιμετωπίσουν στη συνέχεια. Προς το παρόν, καλά είναι να ονειρεύονται. Γιατί χωρίς όνειρα και ελπίδα δεν ζεις, Γιάννη, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Και είναι πάντα να βάλεις την ελπίδα μέσα, ρε παιδί.
5: Ναι, όχι, όχι εμένα. Την ελπίδα, λέω.
0: Α, εκείνη την ελπίδα.
5: Ναι, να το διευκρινίσω.
0: Διευκρίνησέ το, ρε παιδάκι μου, γιατί κόντεψα να πέσω από την καρέκλα, κατάλαβες.
5: Καλά, εσύ.
0: Κρατήθηκα εδώ στον Θεμιστοκλή, εγώ κατάλαβες. Θα πέφτω κάτω.
5: Ευτυχώς είναι ο Θεμιστοκλής.
0: Ναι, και με κρατάει λίγο.
5: Σε φυλάει, αλλιώς είσαι επικίνδυνος.
0: Τι είναι, αγόρι μου, τι. Μπα, κοιμάται. Με γκόμενα ήταν.
5: Κοιμάται, λοιπόν.
0: Με γκόμενα ήταν.
5: Και εγώ τις καλημέρες μου, λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι ο Τζόρτζ, ο Μωυσής, την παρεούλα.
0: Ο Τιμολέων,
5: άκουσα που είπε.
0: Ο Τζόρτζ και ο Τιμολέων είναι.
5: από την Πολύχνη. Mm. Καλημέρα στα Πατριωτάκια. Ο Μάικ είδα ότι είναι στην παρέα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Ξέρω, είναι ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης και ο Τάκης ο Ντιγκισίδης.
0: Όχι.
5: Επίσης.
0: Όχι, όχι.
5: Όχι. Καλημέρα στην Βούλα, την Καρυπίδου, αυτό το γλυκό το κορίτσι εκεί και την Βασούλα. βέβαια. Από τους αμπελόκηπους, καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα εκεί από τη Λυτή, την Ελένη, τη Μερόπη και το Χρήστο. Καλημέρα στο Σίδνεϊ, το Μανώλη, καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα στον Ντάλλας εκεί στην Άρτα, έχουμε καιρό να τον
0: ακούσουμε. Ο Ντάλλας δεν μας ακούει, γιατί μέχρι τις 2:30 είναι, μετά φεύγει, εξαφανίζεται.
5: Έχει δουλειές.
0: Έχει και άλλες δουλειές, ναι.
5: Καλημέρα στον Κώστα, στην Ινόη, εκεί το Παλάσι, επίσης και την Κυπαρισούλα, την πατριώτησά μου, τον Τέο τον Τσέρεκ. Καλημέρα στα Δουμπιά, το Σάκη τον Μπιάκο, στη Φωτεινούλα, την Κελάζογλου που ακούει το κορίτσι. Τα κορίτσια τα υπόλοιπα δεν ξέρω, είναι στην παρέα η Κουκουρούκου, η Γιώτα.
0: Η Γιώτα ήτανε, ναι.
5: Καλημέρα λοιπόν και στη Γιωτούλα. Η Ελβίρα, η Ταμάρα, τα άλλα τα κορίτσια δεν ξέρω.
0: Πες μια καλημέρα σε όλους και εντάξει, τελείωσε.
5: Καλημέρα σε όλους.
0: Μα ναι, τώρα μπερδευτούμε.
5: Και όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Ελπίδα. Γεια σου, Ελπίδα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, κρυωμένα.
3: Καλημέρα, Γιαννάρα μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις.
3: Τι κάνεις, Γιαβρή.
0: Ρε, σταμάτα τα υποχρεωτικά αυτά.
3: Έχω το δισκάσο Μανώλη τηλέφωνο προχτές.
0: Ναι.
3: Πεντακάθαρα ακούγουμε με το άλλο το κινητό.
0: Το ξέρω, σε βλέπω ότι είσαι μετά το κινητό. Εσείς οι λεφτάδες έχετε πολλά κινητά, τι να κάνω.
3: Ήταν που την ψώνησες και έκλεισες γραμμές.
0: Α.
3: Και είχες κλείσει γραμμές, τώρα έχει κανένα δυο μέρες.
0: Εντάξει, τι να κάνω.
3: Και μου λέει θα σκάσει μύτη από εκεί από πάνω να σε βρει.
0: Πού, στο Μετρόπολης?
3: Ναι, σε γουστάρι, σε πάει πολύ ο Μανολάδας.
0: Ας πρόσεχε, πες να το Μανολάδας.
3: Κάναμε λίγο μου χαμπέτη, Γιάννη,
0: ναι.
3: Και με... Γιάννη, κάναμε μου χαμπέτη με το Μανολάδα το δισκάδικο και λέει, άρε, μόλις θα με δει ο Γιάννης, θα με πει ο βρωμοδισκάς. Έκανα
0: εντάξει.
3: Black humor. Άκουσα με το που ξεκίνησε, με το που τελείωσε ο Κώστας ο Βρανάς, Γιάννη μου, το πρώτο τραγούδι που έβαλε, ρε φίλε, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ποιο?
3: Και έβαλα χέρι στον εαυτό μου.
0: Ποιο
3: δεν
0: τραγούδι.
3: Δεν θυμάμαι τραγουδίσει, αλλά που έλεγε μέσα στην κρεαταγορά που έλεγε τα λόγια.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι ωραίο τραγούδι, παλιό.
0: Εντάξει.
3: Πω, δεν το έχω ξανακούσει, ρε Γιάννη. Ποια χρονολογία βγήκε, ρε.
0: Πού να θυμηθώ τώρα εγώ, εντάξει. Πού να θυμηθώ τώρα εγώ.
3: Πολύ αρκετό πρέπει να είναι, Γιάννη.
0: Φιλάκια, τα λέμε, κλείσε. Να πάω και στο τελευταίο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, κυρία Βάσο, και σε εσάς, τι κάνετε.
6: Είμαι η κυρία Βάσο, ναι.
0: Το κατάλαβα, κυρία Βάσο.
6: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε σένα, στην κυρία Ελπίδα, στην γλυκιά μας, στην κυρία Δόμνα, στην κυρία Βούλα και σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, κυρία Βάσο. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, κύριε Ιωάννη.
0: Καλώς το παιδί το δικό μας.
7: Εμείς παλά είμαι.
0: Και εγώ εδώ είμαι, αλλά τέλος πάντων.
7: Γιατί πας πουθενά εδώ,
0: δε. Ναι, ετοιμάζομαι.
7: Σοβαρά μιλάει.
0: Τι θα κάνω.
7: Νυχτοπούλη.
0: Νυχτοπούλη, βέβαια.
7: Τι νυχτοπούλη τώρα.
0: Βέβαια, τι.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβαλες κανένα δύο κομμάτια.
0: Τα χρωστούσα από χθες, δε φίλε. Τι να κάνω, τα βάλω.
7: Ναι, άρα μάγια τελείωτε. Άσχη μάγια, γιατί. Έβαλες κανένα δύο σαρακαρτά, και από τα τελευταία γενέθλια.
0: Ναι, μου τα ζητήσανε, ευκαιρία είναι να τα βάλουμε.
7: Ναι, αλλά τη χωράει ακόμα ένα δύο, κάτι έλεγε
0: το. Τελείωσε όμως. Τελειώσανε.
7: Ναι. Ένα κομμάτι σαρακαρτά, δεν βάλω.
0: Όχι.
7: Άρα, γιατί το λες αυτό, μην το λες, ε.
0: Ποιο να μην πω. Ένα τραγούδι τώρα μου είπε τη νύχτα βγάζει επίσκοπο και Αυγή Μητροπολίτη και ένα που μου στείλες ένα μήνυμα κάποιος, δύο τραγούδια τελειώσαμε. Αλάτι και πιπέρι. Φυλάκια, κλείσε. Εκπομπή του τέτοιου. Του Φρέντι Γερμανού. Άκου εκεί μας την πεις κιόλας. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα
0: κορίτσι μου. Έλα ρε κύριο. Έλα ρούλα. Το παλεύω. Άκου μας την πει κιόλας. Κατάλαβες. Κλείς το ραδιόφωνο, τι έχεις τηλεόραση, τι έχεις ανοιχτή.
8: Ανέχει τηλεόραση, μισό λεπτό.
0: Ναι, γιατί ακούω αναμετάδοση, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, αλλά πες μου, σε ακούω.
6: Καλά είσαι.
0: Καλά μου, το παλεύω, εντάξει.
6: Γιατί φωνάζεις.
0: Κάνουμε και λίγο πλάκα.
6: Γιατί φωνάζεις στον κόσμο.
0: Γιατί μ' αρέσει, γιατί, δεν κατάλαβε. Άκου και να ξυπνήσουμε λιγάκι.
6: Μπαμπούλα, μπαμπούλα.
0: Βέβαια, τι.
6: Μόνο που σε ακούν την υδροφωνάρα σου χαίζεται αυτό.
0: Χαρτιά υγείας. Φιλάκια, κλείσε. Τα λέμε, bye. Και ένας τελευταίος ακόμα για να δω, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
8: Τι κάνετε?
0: Το παλεύουμε, λέμε ότι κάνουμε εκπομπή.
8: Αν δεν πειράζει, φυσικά δεν θα χωρέσει για σήμερα, αλλά για την επόμενη φορά.
0: Όχι, κυρία μου, όχι, όχι, όχι, όχι. Την επόμενη φορά θα με πάρετε τηλέφωνο.
8: Όχι, θα ήθελα να πω.
0: Καλημέρα σας. Την επόμενη φορά θα με πάρετε τηλέφωνο. Δεν υπάρχει όχι. Δηλαδή, ξεκινάτε, λέει, αφού δεν χωράει ένα τραγούδι, θα σου το πω για την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα με πάρετε τηλέφωνο, το κατάλαβα. Ρε Παναγία μου, γιατί άνοιξα γραμμές εγώ, μπορώ να μάθω τώρα. Παρακαλώ, τελευταίος.
8: Καλημέρα Γιάννη, πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Να σε καλά Ελένα μου, να σε καλά κορίτσι μου.
8: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Αλλά ήθελα να ακούσω το τραγούδι μου και δεν μπόρεσα σήμερα.
0: Δεν μπόρεσε σήμερα, δεν πειράζει.
8: Δεν
0: από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Να σε καλά, φιλάκια. Λοιπόν, κάτσα προλάβω να το κλείσω γιατί θα με συγχύσετε πάλι και δεν το θέλω, εντάξει. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, μενιδιά της Χρήστος.

Να πω το φίλο μου τον Γιώργο τον Γρίπη ότι το τραγούδι που με είπες, «Η νύχτα βγάζει επίσκοπο», είναι του Κραουνάκη με την Μέρι Νταλμάς. Είναι το 1999, έτσι. Και μάλιστα τέλος το 99, το 10ο, από μια ταινία.

ένας βουλευτής, ρε παιδιά, δεν θα τον κάνω και διαφήμιση. Είπε στη Βουλή να φύγει η κυβέρνηση. Δεν κάνει τίποτε για τους λαγοκέφαλους. Κατήγγειλε το Μητσοτάκη. Ρε, θα με κάνετε να ψηφίσω για πρώτη φορά Μητσοτάκη, ρε. Πόσο χάλια είναι η πολιτική σκηνή της χώρας μας. Με αυτούς τους πολιτικάντες που έχουμε μπλέξει, ρε. Να χαθείτε, να χάνεστε, ρε.

Άντε για το Γοργάρα αυτό. Δεν είναι τόσο παλιό τραγούδι, ρε φίλε. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή, παιδιά. Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 5 λόγω εργασιών στο flyover. Το ρεύμα προς ανατολικά θα διακοπεί από το K5-K6. Να εκτρέπονται τα αυτοκίνητα όλα στο κέντρο της πόλης. Χαμός θα γίνει, παιδιά, πάλι.

Στην Κύπρο, παιδιά, τους έχουν επικηρύξει τους λαγοκέφαλους, έτσι. Εξοντώθηκαν 103 τόνοι λαγοκέφαλοι από τις κυπριακές θάλασσες. Χαμός γίνεται, παιδιά. Ναι, παλικάρι μου, ναι, Κωνσταντίνο. Καλημέρα στη φίλη μου την Χαρούλα και στον Άγγελό της.

0: Άιντε και αυτή η μπούκλα σου.
1: Κι αυτή η μπούκλα σου κολλάς αρχιμαντρίτη.
2: Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα. Όποτε αισθάνεστε απελπισία και απόγνωση, θέλω να σκέφτεστε εμένα.

Λίγο πριν βουτήξετε στο κρεμό. Να σκεφτόμαστε αυτήν. Για να κάνουμε εύκολα τη βουτιά προς τα κάτω. Ρε Μητσοτάκη, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Σας κάνω εγώ σας. Περιμένετε, περιμένετε. Ας προκηρυχθούν οι εκλογές.

0: Αυτό το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Δεν λέει ότι αυτό ζει όπως πρέπει.
1: Τι λέει ο μαλάκας!
2: Θέλετε να τα ακούσετε τι είπε? Ακούστε τι είπε, ρε παιδιά.
0: Αυτό το μήνα είναι η μελέτη που λέει ότι αν δίνει σε κάποιον, αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Δεν λέει ότι αυτό ζει όπως πρέπει.
1: Τι λέει ο μαλάκας!

Το ξέρω, το ξέρω. Ούτε οι συγγενείς το θυμάτων τι θέλουν πλέον. Κατάλαβε ρε παιδιά ότι δεν θέλει να προχωρήσει η δίκη για να πέσει επάνω στις εκλογές για να κερδίσει ψηφαλάκια. Δεν είναι βλάκες οι γονείς εκεί πέρα. Τους εκμεταλλεύεται του κερατά, δηλαδή το συζητά.

0: Άιντε, χάνουμε λάδια σιγά σιγά, άιντε. Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη.
1: Φέρθηκες πουστικά και δεν γουστάρω, ούτε τηλέφωνο να σε ξαναπάρω.
0: Εξαιρετικά.
1: Πουλά

Και αν έχει λίγο τσίπα επάνω της, η κυρία που έκανε κόμμα πρέπει να κλείσει το κόμμα που έκανε πριν από λίγες μέρες και να πάει σε ένα μοναστήρι να αισθήσει συγχώρεση από το Θεό και από το παιδί της.

Πρέπει να κατεβάσουμε και πρωτοσέλιδα, συγγνώμη. Ναι, και να μας απαντήσει τι έχουν γίνει τα λεφτά από τη συναυλία.

Να χαρώ εγώ. Χάνεις λάδια μωρό μου, χάνεις λάδια. Τελείως. Άμα πια. Άιτε, μα τι λέω τώρα.

Σήμερα η απογευματινή γράφει: επικηρύξε το λαγοκέφαλο να σωθούν οι αλεείς. Στα πρότυπα της Κύπρου, 103 τόνους μαζέψανε οι αλεείς.

0: μου πει.
1: Μητσοτάκη, θα σου πω ένα πράγμα. Αν πέσεις, θα πέσεις μόνος σου. Να το ξέρεις. Με αυτή την αντιπολίτευση που έχεις έτσι διασκορπισμένη, κατακερματισμένη, έπρεπε να ήσουν στο 70%. Πραγματικά το λέω. Αλλά αυτό το κόμμα το οποίο έχεις φτιάξει είναι για... δεν είναι κόμμα, είναι απόκόμμα. Να, κάτι τέτοια λέω και κάνω χαρούμενο το Τσίπρα, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Αλήθεια, μου, δεν μπορεί να σε χάσω ποτέ μου.
1: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Η Ελπίδα έλεγε για το προηγούμενο τραγούδι «Πιπέρι βρε». Κάτσε να σου βάλω κάνα πιο χοντρό τώρα και θα ψάχνεις. Αλλά είναι 5:30 ώρα, οπότε δεν πάει, δεν. Λίγο πιο βραδινές ώρες είναι.

στο Γιαννάκη να το πάνε. Τελικό σκορ αγώνα 3-0 η Βραζιλία, παιδιά. Τι να το κάνω, ρε Κωνσταντίνο. Χάσαμε 130 ευρώ τώρα.

0: Καλημέρα φίλα Γιάννη, γεια σου ρε Μιχάλη. Σάββας Κοσμίδης, καλημέρα Γιάννη, γεια σου Σάββα.
1: Χαμπάρι, είσαι άνθρωπος μου, ο κρυφός καημός μου.
0: Καλημέρα τη φίλη μου τη Νίκη από την Δελφόν.

Και η φίλη μας η Αναστασία Εμουσένα λέει: καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα, καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σεργένο παρέα. Ως Γκελντίβρε. Ως Γκελντί, όχι Γκιούλντι.

Ναι, το κατάλαβα, ρε φίλε. Θεόδωρος Κουνατίδης, καλημέρα, Πασά μου. Καλημέρα, παιδιά, καλή δουλειά σε όλους σας. Για τον Τζόρνταν αυτό, εξαιρετικά, που το γουστάρει, λέει η φίλη μας, η Ελπίδα, η πόντια ποιήτριά μας. Για το γιο της, τον Τζόρνταν.

0: Σεργιάννη.
1: Έτσι πάντα στο Σεργιάννη.
0: Και το κορίτσι μου να βγει.
1: Με ένα Σεργιάννη στο στόμα θα είστε.
0: Γιάννη, όμορφα πούνε, πούνε στο μικρό λιμάνι.
1: Η φίλη μας η Ειρήνη από την Τριανδία λέει όχι.

0: Τι μου έστειλες, δε. Μου έστειλες εμένα να μιλάω. Ας την ενημέρωση, λέει, για τον εκπρόσωπο. Δεν έχει εκπρόσωπο σήμερα. Μπαρμπατάκης Δικησίδης. Για να ακούσω τι λέει. Έλατε.
1: Αφού πας να νευριάσεις.
0: Δεν είπα να ανοίξω τηλέφωνο, ρε. Καλημέρα, λέει, όχι ο Σαμουέλ. Ο Κυπαρίδης μου λέει όχι. Μα ναι, πάνω τώρα στο φόρτε μας, δηλαδή. Ο φίλος μας ο Μάικ λέει: Σεριάνι με το Γιάννη μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Έτσι το κάνουνε. Γιώργος Σταγκίδης φωνάζει: Όχι. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας: Είμαστε ενημερωμένοι, τσάκαλε, μου λέει. Η Αναστασία μου σένα φωνάζει: Όχι. Όχι, φίλε μου Γιάννη. Δεν πάω σε ενημέρωση, εντάξει. Έλα να σου δείξω πώς το κάνουν στη Θεσσαλονίκη. Σήκω ρε και εσύ, Παναθεμάσαι, γέρασες.

Ο Μένιλο Τσελεκίδης λέει όχι. Εντάξει ρε παιδιά, τελείωσε. Ούτε ένα στενό στην πόλη, τι συμβαίνει κάθε νύχτα. Η φίλη μας η Ταμάρα λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Ταμάρα μου με την παρέα σου. Ένα σόλο έχουμε τώρα εδώ. Ένα σόλο παρακαλώ.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αυθεντικά πολιτικά lifestyle gossip μπαίνετε στο metrosport.gr. Ετοιμαστείτε σε 8 λεπτά περίπου, έρχεται ο κουρσάρος μας, Απόστολος Μακριανίδης.

0: άνθρωπος!
1: Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο που καρπώνεται προνομιακά την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού.
2: Ωρε τυφλόμος ο κουμούνα.
0: Γιατί εμένα ρε όσες φορές με πιάσανε δεν μ' αφήσανε έστω και μια φορά. Και είμαι και εθνικόφρον. Ορίστε κύριε, εκεί στρα σου λέω ότι έχουμε κυβέρνηση. Έχουν διαβρωθεί τα πάντα από το κομμουνισμό, είναι φοβερό δηλαδή.
3: Η απόφαση ελήφθη. Κομμούνις τρίβεις.
4: Αχαλαλά. Κουλαμακός, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Κουλαμακός.
5: Ω, τι μου λέτε.
6: Άιντε πάμε για φινάλε σιγά σιγά.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ και η ραδιοπαρέα σου.
1: Με μία λέξη τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς?
2: Τα παπάρια μου.
3: Εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές.
4: Περιοδικά με γυμνούς άντρες βλέπεις.
5: Γιατί?
4: Γιατί σαν όμορφα. Από περιέργεια.
5: Έχω δει μερικές φορές.
4: Άι να χαθείς η χαμένε, βλέπεις τέτοια περιοδικά. Αλλά ξέρω γιατί τα βλέπεις. Για να κάνεις σύγκριση. Όλοι οι άντρες αυτό κάνουν, τη σύγκριση. Μετράτε τους πόγκους στα εκατοστάρια. Α, θα σου πω ένα πράγμα. Είναι επιστημονικός αποδεδειγμένο ότι ουκ εν το πολλό το εφ.
5: Ναι, τι θα πει αυτό?
4: Το ακριβό το άρωμα μπαίνει σε μικρό κουτάκι.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Οι πρώτοι 5 πόντοι παίζουν ρόλο στην ικανοποίηση της γυναίκας.
5: Και τους άλλους 15 τι τους κάνεις, τους πετάς?
4: Να πρέπει να πετάς.
6: Μα που να φας τη γλώσσα σου.
7: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.

0: Πόσο προφητικός ήταν, ρε παιδιά, ο Χάρη Κλίν.
1: Τώρα θα μου πείτε, καλά, μετά από 30-40 χρόνια είσαι βέβαιος ότι θα υπάρχουν κραβάτες? Δεν λέω, μετά από 30-40 χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν κραβάτες. Αλλά όσο υπάρχει Ελλάδα, από μαλάκες δόξα τω Θεώ. Και μια και μιλάμε για μαλάκες, ρε παιδιά, άραγε, τι να γίνεται εκείνος ο άνθρωπος.
2: Είμαι η Ελένη Λουκά, είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που θέλω με τη βοήθεια του Θεού να ελευθερώσω την Ελλάδα από τους Γερμανούς.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.

0: Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται ο Απόστολος Μακριανίδης, έρχεται ο πειρατής μας. Έρχεται ο κουρσάρος μας από τώρα μέχρι και τις 9. 9 με 12 παρέμβαση Κώστα Παπαζαφυρίου, 12 με 1 τα παιδιά της πιάτσας με το Δήμο το Βαρδάκι, 1 με 3,5 Bet Show με τον Γιώργο Μάντζιο, και από τις 3,5 με 4 Σέντρα με τον Γιώργο Μάντζιο για τον Παγκόσμιο Κύπελο. Και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε παιδιά Δευτέρα ξημέρωμα στις 3. Μουσικά θα είμαστε από τις 1 μαζί. Στις 3 το Σεριάνι κοντά σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο παιδιά, την αγάπη μου. Όποτε θέλεις το κόβεις, Απόστολε.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Βάλε ψυχή και φώναξε.
9: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
10: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
9: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
15: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
16: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
17: Απολύτως.
16: Τις κάλψες.
3: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
18: Είσαι κομμουνιστής?
19: Όχι.
18: Είσαι αριστερός?
19: Όχι.
18: Είσαι δεξιός?
19: Όχι.
18: Είσαι κέντρο?
19: Όχι.
18: Είσαι ΠΑΚ?
19: Όχι.
18: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός! Σας ακούω, δεν σας βλέπω! Α, όχι! Είναι ο πατέρας σου! Όχι! Ήταν όμως ο παππούς σου! Όχι!
17: Έχετε ώρα!
18: Όχι!
19: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, τα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
20: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
21: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
20: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
21: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
20: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
18: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
22: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
23: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
24: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
18: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
25: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
26: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
27: 30.
28: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
27: Να έχουμε να γκρεμίζουμε.
29: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
30: Όχι, Ζανσακή. Εγώ κατάλαβες πνίγομαι στη δουλειά εδώ, δε.
29: Για να μην με ακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνουμε προς εκλογάς.
30: Βαίνουμε.
29: Βαίνουμε.
30: Άσε να βαίνουμε. Τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
31: Εγώ είμαι ο πρόεδρος του καταμισμού, ο Σαμπάνης Βασιλιός. Γυμώζω τα λεωφορεία από εδώ, πηγαίνω στο Βόλο, δύο λεωφορεία στο Βόλο. Ψηφοφόροι δηλαδή, μιλάμε. Πάνε και ψηφίζουνε.
17: Δεν ξέρω, α, πασό. Μπουρλό.
32: Ελλάδα, όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και το έχουμε βιώσει από τον Μακαρίτη τον Τζοχατζόπουλο. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός σε αυτή τη χώρα η οποία βουλιάζει στη διαφθορά. Δεν υπάρχει ένας πολιτικός υπεύθυνος εν τέλει.
17: Πάντως, να βλέπουμε δικαστές
32: σε πολιτικούς. Αλλά στην Ελλάδα,

0: αυτό το νέο ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών.
1: 4.612.800 ευρώ θα κοστίσει η νέα πλατφόρμα, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πέσουν οι τιμές. Γιατί αντικαθίσταται αυτή η πλατφόρμα με το e-καταναλωτής? Δεν κόστισε το e-καταναλωτής κάποια εκατομμύρια πριν 4-5 χρόνια που έγινε και με διαφήμιση 8 εκατομμυρίων στους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες? Τελικά χρήματα υπάρχουν για να ξοδεύονται σε πλατφόρμες, αλλά επί της ουσίας δεν μπαίνει περιορισμός στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία αυτών των υποτιθέμενων μεσαζόντων ενδιάμεσων που διαμορφώνουν τις τιμές των προϊόντων, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και άλλα παρεμφερή είδη. Το καρπούζι το πουλάει ο παραγωγός 0-10 λεπτά στο χωράφι και εμείς το αγοράζουμε 80-90, 1-1-10 στο ράφι. Η νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, τι θα κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση? Θα διαμορφώσει την τιμή ή θα ρίξει ο ανταγωνισμός στις τιμές?

είναι μέσα στο σπίτι. Δεν τα έχω πουλήσει τα φασόλια, ενώ είναι πάρα πολύ ωραία ξερά φασόλια. Είναι οι γίγαντες και οι ελέφαντες πεσκών. Πάρα πολύ ωραία φασόλια, νόστιμα. Αλλά δεν ήρθε κανένας να αγοράσει. Οι έμποροι προτίμησαν τα κινέζικα φασόλια και δεν ήρθαν να αγοράσουν. Μόνο κάτι παιδιά που ήταν κάτι φίλοι μας, κάτι γνωστοί μας που πήραν από ένα δελτίο άδεια του σπίτι τους και όλη η παραγωγή είναι μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε τώρα τη νέα παραγωγή να φυτέψουμε, όταν δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε που λένε, ούτε τιμολόγιο να πάω όταν τα φασόλια είναι απούλητα. Δεν παίρνει κανένας και από πάνω βγάζουν ψέματα ορισμένοι, παίρνουν τα ρίλτα δικά μας που με βγάζει ο αδερφός μου Χρήστος Παπαδόπουλος με Βασιλική Παπαδοπούλου, τα βάζουν ότι δεν αγόρασαν από εμάς, βάζουν το τηλέφωνο το δικό τους και πουλάνε αυτή τα φασόλια τα δικά τους και έτσι τα δικά μου τα φασόλια έμειναν απούλητα. Εγώ κατά κύριο επάγγελμα είμαι αγρότησα. Όλο το χωριό το ξέρει. Μένω στο λαιμό Πρεσπών όλα τα χρόνια, όλη τη ζωή δεν έχω φύγει από εδώ. Ασχολούμαι με τη γεωργία με τα φασόλια. Και τι να κάνω τώρα, όλα είναι απούλητα. Με τι να ξεκινήσω τη νέα παραγωγή, όταν δεν έχω ούτε ένα ευρώ που λένε στην τσέπη. Να το κοιτάξει και ο κύριος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ. Έδωσαν αποζημίωση σε όλους τους αγρότες εδώ στην περιοχή της Πρέσπας και σε μένα και σε 10 άτομα περίπου ακόμα δεν μας έχουν δώσει. Και ο κύριος Πρόεδρος του ΕΛΓΑ να τα κοιτάξει αυτές τις αποζημιώσεις λόγω του καύσωνα. Οι περισσότεροι πήραν 200-300 ευρώ το στρέμμα. Εγώ σαν Βασιλική δεν πήρα τίποτα. Μόνο 67 ευρώ μου δώσανε για όλα τα χωράφια που τα έχω. Τι είναι αυτό. Άλλοι πήραν από 100, άλλοι πήραν από 200, άλλοι από 300 ευρώ, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι.

αναρωτιέμαι μετά πόσο αποτυχημένοι είμαστε σαν κοινωνία. Μπαίνω μέσα στο αστικό, το οποίο είναι γεμάτο. Δεν φαντάζεστε, γεμάτο. Και είναι κυρίως γεμάτο από νέα παιδιά γιατί πηγαίνουν στη θάλασσα. Δίπλα μου στέκεται όρθιος ένας κύριος γύρω στα 60, ο οποίος φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλά στην υγεία του. Με το ζόρι στέκεται όρθιος. Μπροστά μου είναι μια τετράδα με παιδιά δημοτικού, τα οποία κάθονται στη θέση τους, και ο κύριος αυτός σκύβει πολύ ευγενικά στο ένα το παιδί, βασικά και στα τέσσερα, και λέει: Παιδιά, επειδή πονάει το πόδι, μήπως μπορώ να κάτσω. Και παιδιά γυρνάνε, το κοιτάνε και οι τέσσερις, και απλά τον αγνοούν. Δεν το παντάνε καν, λες και ήταν αόρατος. Και μετά δεν φτάνει που δεν σηκώθηκε κανένας από τους τέσσερις. Αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν κιόλας και να γελάνε και να τον κοιτάνε ειρωνικά. Τέσσερα παιδιά, ούτε ένα δεν ένιωσε άσχημα. Ο κύριος Ανίκη δεν απάντησε κάτι, ευγενέστατος. Πηγαίνει μια τετράδα πιο κάτω και ξανακάνει την ίδια ερώτηση σε άλλα παιδιά. Και μαντέψτε, ούτε αυτά δεν σηκώθηκαν. Πραγματικά ντράπηκα για λογαριασμό τους. Εγώ όταν μου ζητάνε να τους δώσω τη θέση μου, από ντροπή και μόνο, σηκώνομαι. Χωρίς να σκεφτώ καν αν όντως την χρειάζεται τη θέση ή όχι. Πόσο μάλλον εδώ που βλέπεις ότι ο άνθρωπος με το ζόρι στέκεται όρθιος.

0: τώρα, να σας πω τώρα, πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
1: Ναι.
0: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
2: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
0: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
3: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
0: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν στην ΚΟ και εξήγηλε το νοσοκομείο.
1: Ξέρετε
0: και δεν έχει μπει ούτε μία τσάπα.

0: Μιας γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισέλας Μακοπούλου.
1: Του εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να καταδικαστεί.
0: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
1: Ναι.
0: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Νέας Μακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη, γιατί έστειλε
2: πώς
0: για εκλογές.
1: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
3: Ναι.
0: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία.
4: Τα τρόφιμα ανεβαίνουν. Ο τιμάριθμος ανεβαίνει. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Και δεν γίνεται καμία προσπάθεια. Όχι απλώς για να κατέβουν, αλλά ούτε για να συγκρατηθούν. Και ας έρθουμε τώρα στο κρίσιμο θέμα της οικονομικής μας εξαθλίωσης. Αγοράζουμε κανόνια, όπλα, σίδερα. Και ό,τι μας επιβάλλει ο δυτικός συμπεριαλισμός που υπηρετεί τις πολυεθνικές εταιρείες του ελέγχου και της καταστροφής. Και φυσικά αδιαφορούμε για τη δική μας οικονομική κατάρτια. Απάνω στην ώρα ήρθαμε, μπάρμπα.
5: Στάσου, τώρα.
6: Κατάλαβα. Ό,τι δεν μας είπε ο Κουρές, θα τα ακούσουμε από δάκρυα.
4: Κάθε μπαρμπα. Αλλά παράλληλα να εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας με μπαμπάκι, ιόδιο και όλα τα χρειώδη. Οξυζενέα, σετών, γάζες κλπ. Κλπ. Μπράβο, ναι! Για να μπορούν αύριο να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Να τον περιθάλψουν. Και ρωτώ, πού είναι τα νοσοκομεία μας? Πού είναι η κρατική μας περίθαλψη? Πού είναι η αρρωγή μας στους νέους μας γιατρούς? Στους νέους επιστήμονες? Με τα τόσα ιδανικά? Σε αυτούς, κύριοι, θα πρέπει να στηριχτούμε για τη νέα μας κοινωνία, όπου πλούσιοι και φτωχοί θα ζουνε ειρηνικά και αγαπημένα. Σε ευχαριστώ, ναι. Μη με ευχαριστείς καθόλου. Κύριε Τράβαλε, με το θάρρος. Η αδερφή μου σπούδασε ιατρός. Αριστεύσασα, ε.
7: Και θέλει διορισμό.
4: Πού το βρήκατε?
7: Λυπάμαι, αγαπητέ μου, εγώ είμαι της αντιπολιτεύσεως. Ανεξάρτητος. Ανήκω στους σκληρούς.
4: Και είδου, κύριε, χειροπιαστό παράδειγμα, η περίπτωση του κυρίου. Η σπουδάζουσα νεολαία μας, αφού κατόπιν μυρίων βασάνων και κόπων αποφυτίσει, περιφέρεται ασκόπο στους διαδρόμους, αντιμετωπίζοντας τον εφιάλτη του διορισμού.
7: Μην ανησυχείς, νέε μου, με την αδερφή σου θα ασχοληθώ δεόντως.
4: Πέσαμε στην περίπτωση. Οι νέοι μας, ανυπερασπιστοί, ανασφαλείς και περιφρούρητοι. Τι κάνουνε επ' αυτού οι κρατικοί φορείς? Κοφεύουν. Τι κάνει η πολιτεία? Αδρανή. Δώσ' μου το χέρι σου, νέε μου. Τόσετε. Μαζί θα αγωνιστούμε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική μας εξυγίανση. Και για το ιατρείο της Αφροδίτης. Είναι ανάγκη, ε.
7: Ήμουν και θα είμαι εις την υπηρεσία του λαού και δεν πρόκειται ποτέ να κυψω τον αυχένα.
4: Αυτό.
8: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
9: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
10: Άρα η τράπεζα κρατάει μόνο 10 δολάρια ως αποθεματικό και δανείζει τα υπόλοιπα 90
11: δολάρια. Κάντε το ευρώ εσείς.
10: Αυτά τα 90 δολάρια κατατίθεται σε μια άλλη τράπεζα που κρατάει 9 και δανείζει τα 81 με τόκο. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται και λέγεται κλασματικό αποθεματικό τραπεζικό σύστημα. Ένα σύστημα που επιτρέπει νόμιμα στις τράπεζες να δανείζουν ή να επενδύουν το 90% των καταθέσεων σου, βάζοντας ουσιαστικά νέο χρήμα στην οικονομία. Οι πλούσιοι επενδυτές και οι μεγάλες εταιρείες είναι οι πρώτοι που αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλα δάνεια με χαμηλά επιτόκια. Με αυτά τα δάνεια αγοράζουν ακίνητα, μετοχές και επιχειρήσεις πριν το χρήμα κυκλοφορήσει στην ευρύτερη οικονομία. Μέχρι αυτά τα χρήματα να φτάσουν στην εργατική τάξη, έχουν ήδη προκαλέσει πληθωρισμό. Το αποτέλεσμα, Οι τράπεζες εισπράττουν τόκους δανείζοντας χρήματα που πραγματικά δεν τους άνοικαν. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν δανειακό κεφάλαιο από την τράπεζα για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία που ακτοξεύονται σε αξία, καλύπτοντας εύκολα τα δάνεια χαμηλού επιτοκίου. Και η εργατική τάξη αναγκάζεται να πληρώνει υψηλότερες τιμές για νίκη και φαγητό, επειδή η προσφορά χρήματος έχει αυξηθεί, ενώ η ποσότητα των πραγματικών αγαθών περιμένει η ίδια. Και έτσι οι πλούσιοι συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
2: Πάρτε να μην στα χρωστάω.

Καλημέρα σας. Καλημέρα με θερμοκρασία 24 βαθμών Κελσίου στη Νέα Κρίνη, 23 εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Καλημέρα από το Μετρόπολης 95,5, από την πραγματική Μακεδονία, από την Ελλάδα. Για μια εκπομπή που ξεκίνησε στις 6 και κάτι και θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 9. Μέσα σε ένα σαββατιάτικο καλοκαιρινό πρωινό. Έτσι ήταν παλιά τα καλοκαίρια, δροσούλα το πρωί και αργά το βράδυ και αρκετή ζέστη το μεσημέρι. Το μεσημέρι που εδώ στην Ελλάδα η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά δυτικά κάπου εκεί Μεσολόγγι, Πάτρα, Πύργος, γιατί εδώ εμείς στα ψηλά δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα τα πούμε όλα αυτά λίγο αργότερα.

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, η ιστορία έγραψε σημαντικά γεγονότα, τα οποία, από τα οποία μάλλον, τα σπουδαιότερα θα αναφέρουμε και σήμερα στην εκπομπή. Να μην ξεχνάμε ότι σαν σήμερα ήταν τα 6,5 Ρίχτερ όταν έτρεμε η Θεσσαλονίκη από τον τρομερό σεισμό. Ιουνίου 1978. Θυμάμαι τότε που είχα έρθει εδώ στην πόλη εκείνη τη χρονιά τον Σεπτέμβριο για να φοιτητέψω και είχα δει στο υποδρόμιο την οικοδομή, μάλλον ό,τι είχε μείνει από την οικοδομή που είχε πέσει σε εκείνη τη μεγάλη τραγωδία, στο πιο δραματικό γεγονός τη νύχτα του σεισμού που καταγράφτηκε στην πλατεία Υποδρομίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν η μοναδική κατάρρευση κτηρίου στη Θεσσαλονίκη, ολοσχερής, 8 ορόφους είχε η πολυκατοικία, Μανουσογιαννάκη και Νικηφόρο Φωκά, δεν λέγεται άλλος ο δρόμος. 29 άνθρωποι χάθηκαν από το συνολικό απολογισμό των 49 θυμάτων της τραγωδίας. 29 άτομα σε εκείνη την οικοδομή. Μνήμες οι οποίες φυσικά παραμένουν εντός και εκτός του συστού, του ιστού, με συγχωρείτε, της πόλης της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι το πιο γεγονός των τελευταίων χρόνων σημαντικό, το οποίο λογικά θα έπρεπε έτσι να ξεκινήσουμε, και με αυτό ξεκινήσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή, μετά τα σποτάκια τα οποία ακούσατε και εκφράζουν ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας σήμερα όλων αυτών που συμβαίνουν στην πατρίδα μας κατά κύριο λόγο, διότι και ο κόσμος ολόκληρος, όπως έχετε καταλάβει, δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, μάλλον δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά, διότι δεν ξέρω πόσο λογικοί είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε την ανθρωπότητα σήμερα.

1824 οι Οθωμανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα ψαρά. Τα ψαρά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά ναυτικά κέντρα στην Ελλάδα και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά συγχρόνως ήταν και μεγάλο επαναστατικό κέντρο της Ελληνικής Επανάστασης. Αφανισμός, σφαγή, αυτά που συνηθίζουν να κάνουν οι Οθωμανοί, που θέλουν να δημιουργήσουν γαλάζια πατρίδα, που δεν τους βγαίνει όμως. Γι' αυτό και ο Διονύσιος Σολωμός συμβολικά στην ποίηση ανέφερε αυτήν την καταστροφή στον ψαρών, την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη κλπ.

Σε άλλα γεγονότα, γενικώς, ανά τον κόσμο, σαν σήμερα, ενάτη 1944, ιδρύθηκε η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η γνωστή ΣΥΑ. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία επίσης ακόμα τόσα χρόνια μετά διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις και το αυτού του αιώνα, όπως έκανε εξάλλου και στον ψυχρό πόλεμο.

1963. Ρωσία και Αμερική, Ουάσιγκτον και Μόσχα αποφάσισαν τη δημιουργία μιας κόκκινης γραμμής. Τι ήταν αυτή η γραμμή? Ήταν γραμμή επικοινωνίας μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας για την αποφυγή πυρηνικού πολέμου από ατύχημα. Ώσπου φτάσαμε στο σήμερα. Ώσπου φτάσαμε σε ένα σήμερα στο οποίο διαδραματίζονται φοβερά αρνητικά γεγονότα σε ολόκληρο τον πλανήτη, με μανούλες και παιδάκια να χάνονται απλώς για να οικονομούν κάποιοι όσα μπορούν περισσότερα, εκμεταλλεύοντας αυτό που λέμε λαϊκή πίστη σε κυβερνώντες, οι οποίοι ως γνωστόν όλοι αυτοί που κυβερνήσανε εδώ και πόσες δεκαετίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα μασώνανε, έτσι, και θα δημιουργούσαμε μια κοινωνία εντελώς διαφορετική από το σήμερα. Όλοι θα ήταν ευτυχισμένοι και όλοι θα τρέχαν και θα καπνίζαν στα μάταλα.

0: μακριά μου θα...
1: Ένα άλλο γεγονός το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρω, ένα σημαντικό γεγονός κατά την άποψή μου, είναι ότι το 2009 σαν σήμερα πραγματοποιούνται τα εγγένεια του νέου μουσείου της Ακρόπολης. Δεν ήταν μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ήταν μόνο ο τότε πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς που τοποθέτησε ένα κομμάτι μαρμάρου από το Βατικανό στη μετόπη του Παρθενώνα σε μια συμβολική κίνηση για την επανένωση των γλυπτών. Οι συζητήσεις ακόμα συνεχίζονται, αλλά ήταν η παρουσία ξένων ηγετών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόλο που έπαιξε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους αιώνες, για τη δημιουργία της δημοκρατίας, για τη δημιουργία της ελευθερίας. Υπάρχουν σήμερα και πρώτα απ' όλα στη χώρα μας.

0: Καλοκαιριάτικο πρωινό Σαββάτου ή Σαββατοκύριακο αν θέλετε. Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο μας έμεινε μετά από αυτό που διανύουμε τώρα, για να φύγει αυτός ο μήνας ο Ιούνιος και να έρθει ο έβδομος, έτσι. Έξι σχεδόν μήνες έχουν περάσει ήδη αυτού του χρόνου, το έχουμε καταλάβει. Και εμείς είμαστε εδώ, επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ στην Μακεδονία, από εδώ εκπέμπει το Μετρόπολης 95,5, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είμαστε στην πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας. Είμαστε εδώ κάποια χιλιόμετρα από το μέρος, από την Πέλα που γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος και πέθανε το 323 π.Χ. Και οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Και κάποιοι υπέγραψαν την ισοπαίδωση της ιστορίας, της αξιοπρέπειας. Έκαναν, είπαν, το πατριωτικό τους καθήκον και ξαναζητάνε την ψήφο μας. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να το κρίνω κανένας εγώ, αλλά θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Διαφημιστικά, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Μετρόπολης τελερώνε.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Μηνύματα στο Κουρσάρος ΜΑΚ, κάπα μη κεφαλαίο. Όλα τα γράμματα ελληνικά. Κουρσάρος ΜΑΚ, έτσι επικοινωνούμε μαζί.

Ο καιρός στη Λάρνακα θα είναι καλός, η θερμοκρασία θα πιάσει τους 31 βαθμούς το μεσημέρι, ηλιοφάνεια, πάμε και εκεί για καλοκαιράκι, μέσα στην εβδομάδα και στην Κύπρο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πιάσει και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στο μοναστήρι θα είναι επίσης πάρα πολύ καλός, ηλιοφάνεια και εκεί, 28 η βαθμή Κελσίου σήμερα το μεσημέρι, 17 είχε το πρωί. Το Αργυρόκαστρο το μεσημέρι ενδεχομένως να έχει κάποιες βροχούλες με 31 βαθμούς σε Κελσίου και εκεί όμως η μέρα θα έχει πάρα πολύ ήλιο, 31 βαθμοί λοιπόν και στο Αργυρόκαστρο.

Γιατί θα έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στον κύριο κορμό της χώρας, η οποία εκτείνεται και πέραν των συνόρων, διότι και τα μίλια μας είναι λιγότερα από τα κανονικά όσο γνωστόν, αλλά και η θάλασσα έδαφος είναι. Στον κεντρικό κορμό της Ελλάδος, από Αιτωλό, Ακαρνανία και πάνω, Πίνδος, ένθεν και εκείθεν, θα έχουμε κάποιες βροχούλες σήμερα το μεσημέρι λόγω αστάδες, ενώ αύριο θα έχουμε περισσότερες στην Βόρειο Ελλάδα. Μεγάλα όμως, πολύ μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τους ανέμους αυτή την ώρα στο Ιόνιο να μην έχουμε απολύτως τίποτε. Εκεί οι άνεμοι είναι νοτιάδες και ανατολικοί. Δεν ξεπερνάμε πουθενά τα 2 με 3 αμποφόρ στα ανοιχτά, ενώ στο Αιγαίο έχουμε αερά και άμα κατέβουμε κάτω από το Θερμαϊκό και πιάσουμε ανοιχτά. Ανατολικά, καθώς βλέπουμε το χάρτη, και νότια σε ολόκληρο το Αιγαίο, τα αμποφόρ φτάνουν σε ορισμένες περιοχές και τα 7 αμποφόρ. Βοριάς είναι στο Αιγαίο, γι' αυτό διατηρείται και αυτή η σχετική δροσούλα και οι θερμοκρασίες εκεί το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουν πουθενά τους 29 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως να έχουμε ένα τριαντάρι στο Καστελόριζο. Επίσης 29 βαθμούς θα έχουμε στα Ήμια. Θα πάμε στην Κρήτη που θα έχουμε, πάντοτε έχουμε 2 με 3 βαθμούς, είναι η θερμοκρασία πιο χαμηλά από ό,τι είναι στην περιοχή της Ρόδου και γενικά της νότιο-ανατολικής πλευράς του χάρτη και των εθνικών μας συνόρων, όπως τουλάχιστον βλέπουμε. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο Μεσολόγγι και θα χτυπήσει μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας 34 βαθμούς. 31 βαθμούς θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, πάνω στον Εύρο επίσης οι βαθμοί θα είναι 31, όσες και εκεί στην περιοχή μεταξύ Σερών και Δράμας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσουμε και τους 30 βαθμούς, όπως τουλάχιστον δείχνει το θερμόμετρο. Το πρωί τώρα καλύτερη δροσούλα, τα λέγαμε νωρίτερα. Στην πόλη κατά μέσο ώρα αυτή την ώρα είναι η θερμοκρασία 24 με 25 βαθμούς.

Στην γεωπολιτική σκηνή τα τελευταία νέα είναι ότι επειδή το Κίεβο χτύπησε Μόσχα προχθές, τα κατεχόμενα όπως είναι οι Ουκρανοί από τη Ρωσία στην Κρυμαία χθες. Οι Ρώσοι λοιπόν ετοιμάζουν αντίπεινα και μάλιστα ανακοινώνουν και ημερομηνία 20, σήμερα δηλαδή, ή 21, αύριο 6. Στενά Ορμούς, πέρασαν 700 πλοία μοναχά. Εκεί που η δισογραφία λέει ότι δεν τα βρήκαν. Όχι, δεν τα βρήκαν. Το Ιράν λέει θα ξανακλείσουμε, το πήρε πίσω, το ξανάπε, θα ξανακλείσουμε τα, ξανά το Ορμούς. Ο Τραμπ λέει ότι αν δεν περάσουν τα πλοία από τα στενά θα συμβούν άσχημα πράγματα. Βέβαια χρησιμοποιεί μια δική του, όπως ξέρουμε, λεκτική ορολογία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γενικότερα μεθαύριο 23 του μήνα θέλουν διαπραγματεύσεις με Ιράν στην Ουάσιγκτον. Από την άλλη είναι τα γκάλοπ, όπως λέμε, τα γκάλοπς, τα πολλά, οι δημοσκοπήσεις, που όπως ανέφερα την προηγούμενη Κυριακή στην εκπομπή, θέτοντας στοιχεία, μην πιστεύετε στα γκάλοπ. Τα στοιχεία ήταν εναντίον τους. Ανέφερα στοιχεία δημοσκοπήσεων πριν τις εκλογές και πριν το δημοψήφισμα από το 2020 και μετά. Λες και όλα είναι ένα ψέμα.

Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα μιλάει για έγκλημα Μητσοτάκη, όπως μου γράφει στο μήνυμα, στα ελληνιτορυχεία Κοζάνης. Δεν φτάνει που τα έκλεισε χθες. Ανατείναξαν στοές και σκαφείς ώστε να μην χρησιμοποιηθούν ξανά. Ναι, τα είδα διαδικτυακά. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έγκλημα ή δεν είναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι βρήκαν έναν τρόπο για να περάσουν την πράσινη ενέργεια αρχής από την Ελλάδα, η χώρα δηλαδή, η οποία είναι σε μνημόνια, ενώ θα έπρεπε να είναι κάποιες άλλες χώρες πρώτα και μετά η Ελλάδα. Εκείνες οι κυβερνήσεις και αυτές οι κυβερνήσεις έχουν υποκύψει χωρίς καμία αντίδραση σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τραγούδι λέει: πες μου μια λέξη. Όσες λέξεις και να σας πω, κυρίες και κύριοι, γίνονται στην πατρίδα μας εδώ και δεκαετίες ακατανόητα πράγματα. Αναστάσιος Καζατζίδης. Καλημέρα, εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ναι, δεν είπαμε ορτολόγια, το πω σε λίγο. Εγώ στα έλεγα πριν από δύο μήνες, με όλο αυτό το σκάρτο σύστημα που κυβερνάει όλο τον κόσμο, πάμε και τα λοιπά. Δεν υπάρχει σωτηρία ζωής για τον πλανήτη. Θα μας έχουν όπως τα πρόβατα στη στάνη με τον βοσκό να μας φυλάει. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα αυτό, λέει ο Τάσος, κάποια στιγμή θα διαλυθεί και θα αλλάξουν όλα. Καλή συνέχεια. Συνέχισε το δίκαιο αγώνα που κάνεις. Τα λέμε πάλι αύριο, ο φίλος μου, ο καλός ο Τάσος. Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό και της ευκαιρίας, έτσι να ξαναπώ μία φορά ακόμη, αν θέλετε να μην λέω το υπόλοιπο.

0: μονιμό σας, ξεκινήστε το μήνυμά σας με όχι. Αν θέλετε, δυο όχι, αν θέλετε να μην λέω ούτε όνομα, ούτε επίθετο.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο διαβάζω.
0: Από τη Στουτγκάρδη ο φίλος μας ο Γιώργος είναι εδώ, είναι μαζί μας, και ο Αναστάσιος ο Χατζήλας από Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Απόστολε, καφέ στο μπαλκόνι περιμένω να ακούσω από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλό Σαββατοκύριακο. Καφέ στο μπαλκόνι, περιμένεις να ακούσεις. Ακούς λοιπόν. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τον Εύωσμο Αποστόλη, μήπως ξέρεις τι γίνεται στον αγώνα της Τουρκίας με την Παραγουάη? Δεν ξέρω, θα το δω, θα σου το πω. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, θα σου το πω σε λίγο. Να πάμε στα Γιαννιτσά, να πάμε στην καλή μου φίλη την Έφη, η οποία συνήθως στέλνει έτσι λουλουδάκια. Σήμερα με έστειλε έναν πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία ελληνικό καφέ, κέρασμα από μένα μέσω φωτογραφίας, λέει η φίλη μου η Έφη.

0: Έτσι. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα τραγούδια, μοναδικά, ανεπανάληπτα, αυτά που άφησαν το στίγμα τους, το στίγμα μιας ζωής για τη δική μας τουλάχιστον γενιά. Όπως αυτό της Χαρούλας Αλεξίου, γιατί η αγάπη πραγματικά, παιδιά, είναι ζάλι. Λοιπόν, Τουρκία Παραγουάη, για το φίλο που ρώτησε, 0-1 κερδίζει η Παραγουάη. Είμαστε στο 43 και 37. Θα λήξει σε λίγο το πρώτο ημίχρονο.
1: Να μου πεις πως αγαπώ και πάλι, να μου το πεις.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Καλίτσι από την Πάτρα. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα Αποστόλη αδελφέ μου. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Μπαρμπαγιάννη. Η νίκη θα είναι δική μας αν βασιλεύσει στην ακαρδία μας μόνο το αίσθημα το ελληνικό. Ο Φιλίκος των ξένων είναι προδότης, Ιωάννης Καποδίστριας. Με τον Βασίλη τον Αδαμίδη από το Λονδίνο. Για να δούμε τι λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα Απόστολε, είσαι αγαπημένη μου συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές που έχεις έξτρα εκπομπές δεν με αγγίζει. Μήτε πόνος, μήτε ζάχαρο, μήτε μητσοπιεστικό άγχος. Από τη Νέα Χαραυγή Κοζάνης και απέναντι από το Κουρί ο φίλος μου ο Νίκος Αποστόλη μαζί σου. Και σήμερα δεν στέλνουμε εδώ που σας ακούμε τέσσερα άτομα, δεν στέλνουμε πολλά μηνύματα, αλλά τώρα σε απολαμβάνουμε μπαλκόνι, καφεδάκι.
1: Η αγάπη είναι σαλή. Ένα φίλιο, ένα λίγο, ένα λίγο.
0: Καλημέρα στην Σοφούλα από τη Σκίδρα. Σοφία, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Τα υπόλοιπα μηνύματα, παιδιά, επιτρέψτε μου να τα διαβάσω σε λίγο για να πάω να κάνω και έτσι πάλι να πάω να μπω μέσα στην εκπομπή. Και ήθελα να στείλω καλημέρα στους Έλληνες αγρότες σήμερα, λέγοντας ότι απαξιώνεται ο κόπος, ο μόχθος του. Μαζί με αυτά απαξιώνεται και η ελληνική καλλιεργήσιμη γη. Χωρίς ισχυρό, δυνατό, πρωτογενή τομέα, το μέλλον κρίνεται θολό. Ρουσφέτια, πιέσεις, διαφθορά, Φεράρι. Έτσι, οι Φεράρι κολυμπάνε ελεύθερες. Θα τις έχετε δει, φαντάζομαι, όσοι ασχολείστε με τα διαδικτυακά μέσα, σε πισίνες, βγαίνουν και σελφ. Ο κόσμος ξέχασε και το όνομά τους. Φραπέδες πίνουν άνετα το καφεδάκι τους. Εγκδοροσφαγής στο απειρόβλητο. Αλλά θα έρθει ο Άλεξ, ο αριστερός που έκανε το πατριωτικό του καθήκον. Δεν ξέρω αν για πόπες και φραπέδες ανέφερε ονομαστικά κάτι ο Άλεξ ή ο περίγυρός του τώρα τελευταία, διότι ασχολούμεθα με το αν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν διαλυθεί, τι θα γίνει. Και βλέπω και εκείνον τον άνθρωπο, τον Πολάκη, ο οποίος εσείς πραγματικά τώρα, έτσι, Πολάκης, δεν ξέρω, το θεωρώ, παρότι είμαι εντελώς διαφορετικό, έχω διαφορετικό ιδεολόγιο από αυτό στις περισσότερες των περιπτώσεων από τον κύριο Πολάκη, τον θεωρώ έναν, πώς να το πω, έναν πραγματικό άνθρωπο, λέει την αλήθεια, λέει αυτό που πιστεύει, έτσι, μέσα από την καρδιά του, αυτά τα οποία λέει μέσα από την καρδιά του είναι αυτά που πιστεύει, και δεν τον βλέπω ικανό, άμα συμπράξουν δύο κόμματα στην κυβέρνηση, να αλλάξει χώρο για να γίνει υπουργός όπως κάναν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, για να λέμε το στραβό του δικαίου, αυτά τα ρουσφέτια και οι επιδοτήσεις είχαν ξεκινήσει πολύ πριν. Τα έλεγε εδώ ο Βάκης στην εκπομπή, ιδιαίτερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εδώ και χρόνια. Όταν αναγκάστηκε και τον φώναξε με αυτά τα οποία έλεγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, μάλλον με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ας μην το σκαλίσουμε αυτό τώρα, το παλιό, έτσι, μην μπούμε δηλαδή ημερομηνίες. Αλλά αυτή η κλειστή λέσχη που ελέγχει την Ελλάδα, Έχετε την εντύπωση ότι ανήκει κάπου ιδεολογικά?
1: Δυο αγάπες, δυο φωτιές.
0: Ότι έχει κομματικό υπόβαθρο? Ελάτε τώρα, μεγάλα παιδιά είμαστε. Και διαβάζεις καρτέλ δις στα δημόσια έργα, εξαγορές παντού, απευθείας αναθέσεις. Εκέπιε, πες μου, πιάσε το καφεδάκι σου Βασίλη που διαβάζω το μήνυμά σου και μάλλον είσαι σε λάθος εκπομπή. Και πες μου πιανού αυτή ίδρωσε και πόσων ψηφοφόρων η ψήφος θα τιμωρήσει.
1: Δυο καρδιές απόψε μ' αγκαλιάζουνε.
0: Έχετε την εντύπωση ότι τα ρουσφέτια έχουν κόμμα?
1: Πυρκαγιές ανάβουν να με κάψουνε. Δυο παράπονα, δυο ματιές.
0: Και επειδή έλεγα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επειδή όλοι μας είμαστε σε αυτό το μεγάλο, το διεθνές, το μαγαζί στο οποίο διαβιώνουμε.
2: Από αυτό που θα πω δηλαδή.
0: Από το... Όπου ένα χρόνο έχει και κάτι περισσότερο η Ευρωπαία Εισαγγελεύση. Και λέει ότι όταν ανοίξουν οι φάκελοι του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρει σημεία και τέρατα. Παραδείγματος χάρη, λέει η Ευρωπαία Εισαγγελεύση, ότι μόνο στον τεχνολογικό τομέα 10 εταιρείες μοιράστηκαν 2,5 δις ευρώ. Εκεί.
2: Στο διεθνές, στο μαγαζί.
0: Το όνομα Κοβέση πόσες φορές το έχουμε ακούσει τώρα τελευταία?
2: Στο κρίμα.
0: Πόσες φορές αναφέρθηκε στην ειδησιογραφία? Πόσες φορές σε διάφορες εκπομπές? Πόσες φορές αναγράφθηκε στον τύπο, όπως τουλάχιστον γινότανε παλιότερα?
2: Σκεφτικός παραμερά πιο πέρα και λέγε να ήταν χαζί όλοι οι άνθρωποι στη γη. Θα βλέπα μας πριν.
0: Και επειδή μίλησα για διαφθορά, έτσι, να μπούμε λίγο στο σημερινό φαινόμενο της διαφθοράς.
2: Στο διεθνές στο μαγαζί
0: έψαξα και βρήκα περί αντίληψης, αντίληψη διαφθοράς δηλαδή. Τι λέει ο κόσμος σε κάθε χώρα? Πιστεύει υπάρχει διαφθορά? Δεν υπάρχει. Και θα σας πω τι βρήκα. Βρήκα στοιχεία του 2022 και 2023. Τα άλλα ενδεχομένως να τα βρω κάπου αλλού αργότερα. Ξέρετε ποια είναι αυτή η αντίληψη? Και εδώ παίρνουμε το χρυσό μετάλλιο. Ελλάδα 98%. Ουγγαρία 91%. Ισπανία 89%. Ιταλία 89%. Γαλλία 64%. Δηλαδή στην πολυπολιτισμική Ελλάδα, στη δεξιά Ουγγαρία, στην Ισπανία την social, στην Ιταλία της δεξιάς και στην Γαλλία της social, έτσι, πολυπολιτισμικής, βλέπει κανείς ότι έχουμε κολομβίες, μικρές κολομβίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό?
2: Και ένας νέος μοναχός αποφραζόταν σκεφτικός.
0: Για σκεφτείτε τώρα, να ήταν και ο Ράμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν τω μεταξύ τα παραμύθια συνεχίζονται. Τα παραμύθια συνεχίζονται και μία άλλη ακόμη λέξη η οποία πάει να χαθεί, διότι βρήκαν ένα κόλπο. Να συνδέσουν την κυρία Μαρία Καριστιανού, έτσι, το κόμμα της τουλάχιστον, με τα Τέμπη. Αλλά ξαφνικά εξαφανίστηκε η λέξη Τέμπη. Είναι μόνο το όνομα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, οι δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Είπα δημοσκοπήσεις, δεν πίστευα, δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω σε δημοσκόπηση, πώς το λένε, δεν συμμετέχω. Ναι. Ούτε σε exit poll, ούτε τίποτα απολύτως. Τα αποτελέσματα, να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, των προηγούμενων χρόνων δείχνουν την πραγματικότητα γιατί γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Όλο θα και θα και θα.
0: Έλεγα λοιπόν για τα Τέμπη. Τι γίνεται, προχωράει η δίκη, μαθαίνουμε πράγματα, σε εκπομπές, ειδήσεις κλπ. Εκείνα τα βιντεάκια, τα άσωτα. Τι έγινε? Εμείς τι επιζητάμε? Επιζητάμε κάθαρση. Να φανερωθεί η αλήθεια. Τώρα τι να κάνουμε, να ξαναγελάσουμε με κρότο ή να το περάσουμε έτσι? Να κράξουμε κιόλας, κρά κρά κρά, ή να το ξεπεράσουμε?
3: Δεν περνά να φτάσει μένα, ούτε και μετράς κομμένα.
0: Αλλά ναι, βέβαια, ήρθε και η διαφθορά. Πότε ήρθε? Τώρα, προχθές, τα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε. Δουλευόμαστε. Εντάξει. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε με τη διαφθορά, αλλά ας βάλουμε τον οβολό μας, μπας και σώσουμε την καρέτα καρέτα μετά από τη σωτηρία της ατμόσφαιρας με την απομάκρυση του λιγνίτη, τον οποίον προστάτευσαν. Έτσι, οι σαν φίλοι ήρθαμε, οι Γερμανοί. Τον προστάτευαν στην Ελλάδα όταν του συνέφερε. Είχαν λάβει μέρος και όταν χτιζόταν τα εργοστάσια. Ακόμα τους θυμάμαι με εκείνο κόκκινο κράνος φορούσαν όταν γινόταν το 14 το εργοστάσιο στην Καρδία.
3: Πίτσι, πίτσι, πίτσι, το έχεις πρίξει το κορίτσι.
0: Εδώ και πόσες δεκαετίες ακούμε τα ίδια. Ότι η Ευρώπη κρατάει ίσες αποστάσεις και δεν κάνει εκπτώσεις σε ζητήματα κράτους δικαίου. Ελάτε τώρα. Ελάτε τώρα. Τις πολιοδομίες τις ψάχνετε? Το διασπαθέν και το διασπασθέν σε τσέπες χρήμα το ελέγχετε? Οι δικοί μας άνθρωποι, μωρέ, είναι. Τι να κάνουμε, στην τοπική μας είναι. Μια του ενός κόμματος, μια του άλλου. Μην τα βάλουμε με όλο τον κόσμο.

0: Πώς το είπατε, υποκλοπές. Υποκλοπές. Υποκλοπές.
1: Δεν περνά να φτάσει μένα.
0: Εδώ δεν ενδιαφέρει τους υπουργούς που τους παρακολουθούσε η διοίκησή τους. Εσάς τι σας ενδιαφέρει.
1: Σε βαρέθηκα και σπάσε.
0: Όσο δε για την αντιπολίτευση του δευτεροτρίτου,
1: όλο θα και θα και θα
0: ασχολείται περισσότερο με τα δικαιώματα αυτών που εισβάλλουν στη χώρα.
1: Σπάσε βρε παράμυθα.
0: Το δίκιο τους λέει. Το δίκιο τους. Αυτόν που εισβάλλουν στη χώρα. Το δίκιο τους. Ακόμη προσπαθούν να βρουν εάν έχει σύνορα η θάλασσα. Για τα τουρκικά ψαροκάικα εντός ελληνικών θαλασσίων νερών, μούγκα στη στρούγκα. Η δευτεροτρίτη. Και άλλη μούγκα σε κάτι δηλώσεις της Φορντελάιεν για την οποιαδήποτε απειλή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποια κράτη απειλούνται. Βγαίνει η Φοντάδε και τι λέει. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο ένα κράτος το οποίο θα απειληθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει και το ΝΑΤΟ. Από ποιον θα απειληθεί.
1: Όλο θα και θα και θα.
0: Κυρία Ντερλάιεν, από ποιον θα απειληθεί ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει κάποια χώρα που έχει όνομα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κάποια χώρα που λέγεται Τουρκία. Και ποιον θα απειλήσει η Τουρκία στην άλλη Ευρώπη. Θα απειλήσει την Ιταλία. Θα απειλήσει την Πορτογαλία. Θα απειλήσει το Βέλγιο. Ποια κράτη θα απειλήσει. Δύο κράτη θα απειλήσει η Τουρκία και έχουν όνομα, κυρία Φων. Η μία είναι η Ελλάδα και η άλλη είναι η Κύπρος. Κανέναν απολύτως δεν πρόκειται η κυρία η Τουρκία άλλον να απειλήσει κανέναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, σε λίγο θα διαλυθεί η Ευρώπη και εγώ θα την αφιερώνω έτσι που πάει αυτό το τραγούδι. Τι κι αν ζούσαμε μαζί.

0: Τον Ανέστη από την Καλαμαριά. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Θεοδώρα. Πολύ καλημέρα σας κυρία Απόστολε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Ο Τάσος ο Καρλίτο από την Καλαμαριά επίσης. Για να δούμε τι μας γράφει ο Τάσος. Βλέπω αρκετή Καλαμαριά σήμερα. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή. Και η ζωή συνεχίζεται μόνο για τους παλαβούς που τρώνε τις σάρκες του Κοσμάκη σε όλο τον κόσμο και δεν έχεις άδικο. Καλέ μου φίλε Τάσο. Ο Μιχάλης ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μια καλημέρα μας στέλνει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη Χίο. Ο Χαράλαμπος από την Καβάλα, καλημέρα. Κύμα αγανάκτησης προκάλεσε στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων το προαιρετικό διάταγμα ΤΑΔΕ όσον αφορά την παρεχόμενη υγειονομική περίδαλψη κατά προτεραιότητα ή κατευχέρεια στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στα μέλη των οικογενειών των ενεργεία στρατιωτικών, στους εναποστρατεία στρατιωτικού, στα μέλη των οικογενειών των εναποστρατεία στρατιωτικών, ενώ δίνει προτεραιότητα στους δικαστικούς και μάλιστα περίδαλψη ανωτάτων αξιωματικών. Δεν ξέρω, μήπως εσείς οι αξιωματικοί θα μπορέσετε να ενσωματωθείτε ποτέ με τους Μητροπολίτες. Να στείλω στην καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη στο Λίντς στην Αγγλία. Με χαρά λέει παρακολουθώ που χάνει η Τουρκία από την Παραγουάη. Τον αγώνα βλέπεις. Βλέπεις και ακούς συγχρόνως τι γίνεται. Ο φίλος μου ο Σάκης από την Καστοριά είναι εδώ μαζί μας, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό, όπως και ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λεβερκούζε. Ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα, διότι βλέπω ότι η ώρα είναι 1, 3, 2, 1, 7, ντάν.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
11: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Μετρόπολης 95,5.
13: Η ομάδα σου.

εδώ είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Τραγουδάω και κλαίω. Με τα μηνύματά σας να έρχονται συνέχεια. Αράδα που λένε κάποιοι στην τοπική διάλεκτο. Στο Κουρσάρος Μακ, έτσι επικοινωνούμε διαδικτυακά στο Facebook. Στο Messenger. Και είμαστε εδώ μαζί με Up Home. Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά. Τεχνητά άνθη. Μικροέπιπλα. Αρωματικά κεριά. Φωτιστικά. Λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε, Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Οπα, οπα, είπα, λέω, οπα. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τραγουδάω και κλαίω. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

Ο Πέτρος από τη Στουτγκάρδη εδώ μαζί μας είναι, στέλνει τον αγωνιστικό του χαιρετισμό, όπως και ο φίλος μου ο Νίκος από τη Λάρισα. Από τη Φλόρινα ο Γιάννης ο Κεραμιτσής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Το έγκλημα συνεχίζεται στη Φωτό, η μονάδα της Μελίτης. Έτσι, άδεια τα πάντα, άδεια. Γιάννης Καπρίνης από Κοζάνη. Καλημέρα Αποστόλη, καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ Γιάννη. Ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλημέρα Απόστολε από Φραγκφούρτη. Και η Φραγκφούρτη είναι μαζί μας. Ο φίλος μου ο Μιχάλης. Έτσι να γράφετε όχι μπροστά παιδιά, για να μπορώ να διαβάζω μόνο το όνομά σας και όχι το επίθετό σας. Καλημέρα από τα όμορφα Γιάννενα. Πάντα ήταν όμορφα τα Γιάννενα. Πάντοτε ήταν όμορφα τα Γιάννενα. Και είχαν και εκείνο το υπέροχο κρασί, κατσικάς και ραφροσίνη. Έτσι, Μιχάλη, κάτι ξέρουμε και εμείς από περιοχή. Κάτι ξέρουμε, αδερφέ. Μιχάλης Πέγιος, καλημέρα Αποστόλη. Αν κάνει κόμμα, η Λούκα θα μας σώσει. Έχεις όμως δύο τελίτσες, δεν έχεις θαυμαστικό. Μήπως πρέπει να βάλουμε και κάνα θαυμαστικό δίπλα, δεν ξέρω. Πόπι Κακλαμάν, ο Πόπι, το έγραψες λίγο, δεν φαίνεται εδώ. Πόπι. Ναι, ωραία. Να διαβάσω αυτό. Καλημέρα Πόπη, καλημέρα. Να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καλημέρα αγαπημένη μας κουρσάρε. Όλοι αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο δεν αφήνουν περιθώρια στα νιάτα να ονειρευτούν, και πόσο μάλλον να προσπαθήσουν να πραγματώσουν τα όνειρα. Γι' αυτό φεύγουν χωρίς γυρισμό. Και ας επέρεται η κυβέρνηση πως θα προσκαλέσει τα μεγάλα μυαλά που οι γονείς ιδρώσαμε, κουράστηκαμε να τα κάνουμε να μεγαλουργήσουν και λοιπά και λοιπά, και τα παιδιά μαζεύουν σκουπίδια από άλλες τόπους και άλλες χώρες. Όμως όπου και να ζει ένα Ελληνόπουλο θα είναι για πάντα Έλληνας μέχρι να γεράσει, περνώντας ήθη έθιμα σε γενναίες και γενιές, έστω και λίγες παραλλαγές μιας ολόκληρης ζωής. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της όπως πάντα. Αχ Ελλάδα, σ' αγαπώ και τα λοιπά. Συνεχίζει το μήνυμα με το ίδιο ρυθμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φιλιά σε όλους τους Μακεδόνες. Να μην τα διαβάσω λίγο έτσι αυτά, καλή μου φίλη Πόπη, γιατί έτσι να αφήσουμε την εκπομπή σε έναν αριθμό όπως έχει. Ο φίλος μου, όχι, ναι, ο φίλος μου ο Δημήτρης. Καλή σου μέρα Απόστολε, σε ακούω από την δουλειά. Ναι Δημήτρη, κάποια στιγμή είπαμε, θα τηλεφωνηθούμε, θα τα πούμε. Το είπαμε αυτό, κάποια στιγμή, όπως και να έχει το ζήτημα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Γενιτσά, ο οποίος είναι εδώ, είναι μαζί μας και στέλνει τα χαιρετίσματά του στον αδερφό του που ταξιδεύει για Ελασσόνα με το φορτηγό. Πρέπει να είναι, λέει, τώρα να έχει περάσει και τα διόδια των Μαλγάρων. Α, πηγαίνει Ελασσόνα από κάτω, από Κατερίνη, έτσι ανεβαίνει πάνω. Από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, από εκεί θα πάει ή θα κατέβει κανονικά από τη Λάρισα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ένα δρομολόγιο το οποίο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι φορτηγατζίδες από που συμφέρει να πάνε. Για να αρχίσουμε να βάζουμε μυαλό σιγά σιγά, γιατί η Ασλανίδου η Μελίνα λέει δεν βάζεις μυαλό, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και επειδή δεν βάζω μυαλό να ρωτήσω λίγο εκείνα τα ελαιόδενδρα στο Γράμμο, στα ψηλά, κάπου 2.000 μέτρα, τι απέγιναν? Τα αγόρασαν οι Βούλγαροι, οι Εβραίοι ή έγιναν ανεμογεννήτριες? Γιατί ξεχάστηκαν, έχω την εντύπωση. Επίσης οι μπανανοφυτίες του Ολύμπου είχαν την ίδια τύχη? Τώρα άμα προσθέσουμε και κάποιες χιλιάδες ψήφους Ρωμά, το μείγμα γίνεται εκρηκτικό και δεν θα βρίσκουν καπάκι distributor για τις Ferrari. Και άμα δεν βρίσκουν θα πρέπει να κάνουν εισαγωγή με κάποια ψαρόβαρκα, φαντάζομαι, που θα έρθει από το Λιβικό πέλαγος για άλλους λόγους. Και μαζί με τις ΜΚΟ μπορεί εκεί να βρίσκονται στα παράλια, έτσι, και κάποιοι τεχνικοί εισαγωγής distributor. Όχι από τη μεριά του Αιγαίου, από όπου οι ψαράδες οι Τούρκοι ψαρεύοντας στα 150 μέτρα από τις ακτές μας. Από τις αλμόδιες ελληνικές αρχές οι ανακοινώσεις μιλάνε για αυλαβείς διελεύσεις. Πώς το είπατε αυτό, όταν έρχονται οι Τούρκοι ψαράδες, πώς το είπατε? Αυλαβείς διελεύσεις. Σωστά, επικίνδυνα τα στενά του Ορμούζ μεταξύ Χίου και Σάμου. Αυλαβείς διελεύσεις.

Μεταξύ το πάρτι των προεκλογικών δηλώσεων συνεχίζεται και όπως πάντα στο τέλος όποιος πάρει την εξουσία, έτσι, τα προσδοκόμενα είναι για το λαό πενιχρά. Για κίνητρα μιλάνε και στο τέλος υπάρχει ακινησία. Όλα σχεδιάζονται, τέλος πάντων σχεδόν όλα, στα λόγια και λίγα σε έργα. Και αν τελικά κάποια μέρα χειραγωγούνται πέραν του λογικά επιτρεπτού, ο κόσμος ελπίζει, διότι τα τελευταία χρόνια οι κυβερνώντες έκαναν άλματα σε επικοινωνιακή πολιτική, αφού ως γνωστόν σε αυτού του είδους τη δημοκρατία που ζούμε, οι δεσμεύσεις είναι απλά προεκλογικές. Ο εγκέφαλος του λαού, έχω την εντύπωση, αρέσκεται στην πλήση που υφίσταται και άντε μετά να κάνεις επανάσταση. Διότι διαδικτυακά όλοι για επανάσταση μιλάνε. Όλοι για επανάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο η κουλτούρα της πολιτικής που έχει βυθιστεί στο ψέμα, αλλά και η ίδια η κοινωνία που το ανέχεται. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα ακούω δεν βάζεις μυαλό και ο νους μου πηγαίνει ότι δεν θα βάλουμε μυαλό ποτέ. Γίνονται εκλογές. Τις διενεργεί και μετράει την ψήφο του λαού μία ιδιωτική εταιρεία. Γιατί όχι το κράτος? Γιατί όχι το δημόσιο? Γιατί μια εταιρεία όχι δημόσια, την οποία θα ελέγχουν όλοι, όλα τα κόμματα? Και το ερώτημα είναι, ποιο κόμμα διαμαρτύρεται γι' αυτό, ότι η εταιρεία είναι ιδιωτική? Ή πόσα κόμματα διαμαρτύρονται γι' αυτό, ότι η εταιρεία που διεξάγει τις εκλογές είναι ιδιωτική? Αυτή που μετράει την ψήφο, αυτή είναι σαν να διεξάγει τις εκλογές. Δεν ξέρω, πάντως έτσι να το πω όπως το αισθάνομαι, θα μου επιτρέψετε. Τι χρειαζόμαστε γενικώς? Μια σφαλιάρα στις εκλογές, μπας και γυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γιατί θα πάρεις κόσμο στο λαιμό σου. Να βάλω και ένα υστερόγραφο, ότι από εδώ και στο εξής, σε όποιες εκλογές, δεν θα υπάρξει θρίαμβος από κανέναν. Ακόμα και ο νικητής δεν θα έχει σιγουριά εξουσίας από τη μεθεπομένη. Και ίσως κάποια στιγμή αποφασίσουμε, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, η καλή πλευρά της νέας, της νεολαίας μας, της ελληνικής νέας γενιάς κοινωνίας. Έτσι, ας δημιουργήσουμε, το θέλω και το θέλετε και εσείς φαντάζομαι κάποια στιγμή, να δημιουργήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι συγκλονιστικά θετικό μέσω της επιλογής των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων για τη συνέχεια του έθνους. Της ιδέας Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν είναι έτσι ένα όνομα, δεν είναι μια χώρα, δεν είναι μια απλή ονομασία, έτσι, είναι ιδέα, αυτό που λέμε πατρίδα, Ελλάδα, ιδέα, αγώνες, επαναστάσεις. Γερμανοί, τείχος, Μικρά Ασία, Πόντος, Σφαγές. Ναι, να μην ξεχάσω να πω, επειδή πολιτικολογώ αυτή την ώρα, αυτοί που γράφετε στον κύριο Πρωθυπουργό, αυτά τα χαρτιά, ρε παιδί μου, η σύμβουλή του, ποιοι είστε, πηγαίνει και δίνει κάποιες ομιλίες. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, δηλαδή αν έχετε έτσι την ευγενή καλοσύνη, έτσι, αυτά που του γράφετε να πει, παραδείγματος χάρη για το νοσοκομείο που ήταν να γίνει στην ΚΟΠ πριν από 4 χρόνια και ξαναείνε στις εξαγγελίες της νέας του κυρίου Πρωθυπουργού. Που έλεγε τότε ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα χρήματα ήταν εξασφαλισμένα. Πού στα κομμάτια τα είχαν κρύψει και θα τα βγάλουν στο υγιεινό επίπεδο τώρα? Να γράφουν κάτι, να το ρωτήσουν, να τον πούνε, να το διαβάσει πρώτα και μετά, έτσι, να το κάνει. Τι κάναμε στο σχολείο? Έτσι ήταν, να διαβάσουμε το αναγνωστικό, ρε παιδί μου. Πριν φύγουμε το πρωί, ξυπνούσαμε 10 λεπτά, έλεγε η μητέρα μου την ορθογραφία, έγραφα την ορθογραφία που θα λέγα. Μα έλεγε ο δάσκαλο ή η δασκάλα την ορθογραφία και τη γράφαμε, χωρίς να βλέπουμε κείμενο. Έτσι και έκανα και μια επανάληψη. Διάβαζα μια φορά το μάθημα. Ας κάνει και αυτό ο κ. Πρωθυπουργός, να διαβάζετε. Δεν μπορεί να λέει τα ίδια τώρα. Έπρεπε να υπάρχει αποφυγή σε αυτό και να πει κάτι άλλο, τέλος πάντων. Άρα το επιτελείο το προεκλογικό δεν δουλεύει σωστά.
Επίσης, παρακολουθώντας διαδικτυακούς φίλους, απορώ με αυτούς που τα ρίχνουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην κυρία Καριστιανού, την οποία δίνουν ψήφους, θέλω να σας πω. Τη δίνετε ψήφους, την αναβαθμίζετε, την κάνετε ακόμη πιο γνωστή. Αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Εγώ με την κυρία Καριστιανού δεν έχω κάποια, όπως γνωρίζετε, κάποια επαφή, κάποια σχέση. Δεν έχω πάρει ποτέ συνέντευξη. Παρακολουθώ να δω τώρα τα προγράμματα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται και διπλωμάτισσα, να μπαίνει στην πολιτική από ό,τι έχω παρακολουθήσει. Θα πάρει και έναν αρκετό αριθμό επί τις 100 ψήφων. Δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και αν τελικά, που μάλλον θα κάνει το κόμμα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ήθελα να πω για αυτούς τους διαδικτυακούς φίλους που τα ρίχνουν σήμερα στην κυρία Καριστιανού, επειδή έχω αρκετούς, παρακολουθώ πολλούς, είναι για κάποιοι φίλοι μου. Οι πολιτικές τους διαφορές κάποτε ήταν με άλλα κόμματα. Παραδείγματος χάρη ήταν με το ΚΚΕ ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε, ρε παιδί μου? Τι έγινε? Ήρθε πιο κοντά η δεξιά με την αριστερά λόγω Καριστιανού? Δηλαδή, γιατί βλέπετε, κύριοι, να απειλήσετε από τη Μαρία, να απειλήσετε από τον Κυριάκο κλπ. Περισσότερο από ό,τι μεταξύ τους. Εκτός εάν μεταξύ τους τα βρίσκουν πάντοτε στις δύσκολες καταστάσεις που κινδύνευε το σύστημα και τώρα κανένα δυο τους χαλάνε την πιάτσα. Βεβαίως, να πούμε τώρα του στραβού το δίκαιο ή το δίκαιο, το στραβό δίκαιο. Περιμένετε λίγο, δεν σας χάλασε η κυρία Καριστιανού τη σούπα? Σας τη χάλασε. Όπως και να έχει το ζήτημα. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω. Και αν γίνει και το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, μετά θα ξυνήσει η σούπα. Μετά θα χαλάσει δύο φορές. Και μετά τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Γι' αυτό κάποιοι προσπαθείτε να συγκρατήσετε τον Αντώνη να μην κάνει το κόμμα. Αλλά πέραν αυτής της ορολογίας περί εκλογών κτλ., η πολιτική έχει και άλλους τρόπους, έτσι, να επεμβαίνει, να αλλάζει έννοιες, να αλλάζει λέξεις, να μπερδεύει τον κόσμο. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Η πώληση. Έτσι, που ο κόσμος όταν αγοράζει ένα, όταν ένα προϊόν κοστίζει, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, ένα λιμάνι κοστίζει, ξέρω εγώ, 2 δις και το πουλάς 50 εκατομμύρια, αυτό δεν είναι πώληση, αυτό είναι ξεπούλημα. Και αυτό λοιπόν το ξεπούλημα ή η πώληση ξαφνικά έγινε επένδυση. Δηλαδή οι τελευταίες κυβερνήσεις επενδύουν πουλώντας ή ξεπουλώντας. Να, παραδείγματος χάρη, όπως οι τράπεζες. Επενδύουν, λέει, σε αυτές οι ξένοι. Επενδύουν. Επενδύουν μέσα σε 4 χρόνια τις τράπεζες που τις ανακεφαλαιοποίησε ο λαός 3 φορές από την τσέπη του, τη φτωχή του τσέπη, με το υστέρημα, όχι το περίσευμα. Έτσι. Και αυτές έχουν 17 δισεκατομμύρια κέρδη, τα οποία περισσότερα τα παίρνουν οι ξένοι και δεν πληρώνουν και φόρο. Αυτό πώς λέγεται? Επένδυση. Για ποιον είναι αυτή η επένδυση? Και από την άλλη, τα φαντς, οι πληστηριασμοί. 60.000 πληστηριασμοί μόνο το 2025. Να πάω κάπου αλλού, πού να πω. Να πω, ενέργεια, ρεύμα, στο ρεύμα. Θα μειωνόταν το ρεύμα, έλεγε ο κύριος Υπουργός, λόγω ανταγωνισμού και το ρόλο της Ελλάδος στην ενέργεια και τα λοιπά, θα μειωνόταν το ρεύμα. Μειώθηκε, τι έγινε? Σαν τα γκάλοπ ήρθαν τα στοιχεία. Συν 40% επάνω το ρεύμα. Τα τελευταία, ένα χρόνο, 1,5, πόσος είναι? Θα μειωνόταν τα ενίκια. Ξαναγελάμε με κρότο. Λάδια, ξύδια, όλα πάνω. 40 και 45 και 50%. Όσο δε για την αγοραστική δύναμη των μισθών, μας έφτασε η Βουλγαρία, μας ξεπέρασε η Ρουμανία, με εκείνα τα καρτέλ της αγοράς δεν ξέρω τι γίνεται. Και ξέρετε ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι τα νταούλια των προηγούμενων συνέπεσαν με τις κορνέτες των τωρινών. Στο μεταξύ βλέπω εδώ στα μηνύματα, μαζευτήκατε αρκετή σήμερα που καπνίζετε περίεργα τσιγάρα, έτσι. Μη ρίχνετε τρολ το επίπεδό σας. Σε ένα πράγμα ρίχνεις το επίπεδο για να ανέβει η ποιότητα, στο σεξ.

Ο φίλος Μοσάγκης λέει και ο πατέρας του του Τσίπρα εργολάβος δεν ήτανε, δεν ξέρω, και δημόσια έργα έπαιρνε, αν θυμάμαι καλά, και με δικτατορίες και με δημοκρατίες και με μεταπολιτεύσεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, τι δεν έχετε καταλάβει. Δηλαδή, μεγάλη πλάκα έχετε εσείς, μεγάλη πλάκα έχετε σήμερα με τη δροσούλα. Άιντε να πάμε να ακούσουμε, να ανέβουμε λίγο. Ρε εσύ, καλέ μου φίλε, κοίταξε να δεις. Όλοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει ένας οργασμός δημοσκοπήσεων για να φεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματά μας. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες λέξεις, έννοιες, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή μας. Δεν μας επηρεάζουν τόσο οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις θέλουν να μας τραβήξουν κάπου. Άλλη ιστορία αυτό. Οι υπερεργολαβίες. Οι απευθείας αναθέσεις. 11,8 δις ευρώ μάζεψαν ήδη τα funds από τα κοκκινισμένα δάνεια. Μιλάμε για περίπου 12 δισεκατομμύρια. Η μετανάστευση για έβρεση εργασίας με λογικό μεροκάματο συνεχίζεται. Η λαθρομετανάστευση με επιδόματα στους εισβολείς επίσης. Αλλοιώνεται η κοινωνική συνοχή. Έχουμε μια δημογραφική συρρήκνωση. Έχουμε αδύναμους ρυθμούς σε επανένταξη εργασίας. Η αγορά φέρνει αστάθεια, φέρνει ακρίβεια, φέρνει... Η κερδοσκοπία είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να καταπολεμηθεί εύκολα. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό το πράγμα είναι αλήθεια. Δεν καταπολεμείται. Έχει ριζώσει εδώ και χρόνια η κερδοσκοπία. Ρίζωσε. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες. Γέμισε ο τόπος ακόμα και σε περιοχές Natura. Χάθηκε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι αγροτικής γης. Τα στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία φοβερά. Πριν κλείσουν τα εργοστάσια, είχαμε εκεί γενικώς 95.100 εργαζόμενους. Σήμερα έχουμε 15.900 ανέργους. Από τις 2.000 επιχειρήσεις γουνοποιίας μείνανε 400. Από 5.000 εργαζόμενους στον κλάδο έμειναν 700. Ένα 37% περίπου του πληθυσμού διατρέχει κίνδυνο φτωχοποίηση σήμερα. Και από την άλλη, με τι ασχολούμαστε? Ασχολούνται κάποιοι με τις προσπάθειες, έτσι, από κομματικές συμπράξεις να αλλάξει το φιλοκομματικό κοινό. Το θέμα είναι να αλλάξουν οι πολιτικές, να αλλάξει η παράσταση, όχι το κοινό. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος κόσμος που θα καταφύγει στις κάλπες θα παίξει ένα θετικό ρόλο, αλλιώς την πατήσαμε για πολλά χρόνια ακόμα. Και μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Στέλιος από την Αθήνα, από το Περιστέρι, μου στέλνει για τις υποκλοπές πολλά και διάφορα. Αυτές οι υποκλοπές, καλέ μου φίλε, έχουν από πίσω μια ουρά παπαγαλάκια, έχουν τρόλ, έχουν μισθωμένους. Ρίχνουμε και ένα μπάζωμα να έχει να ασχολείται το φιλοκομματικό κοινό. Τραβάνε και μια εξαταστική επιτροπή και το πόρισμά της ή καθυστερεί ή είναι αθωωτικό ή θα άλλος μπαίνει στο αρχείο. Τι στα κομμάτια γίνεται αυτή η εξεταστική επιτροπή? Καλημέρα σας, κυρία Κοβέση. Δεν ξέρετε, να το ξαναπώ, ποιος έχετε μπλέξει? Για τη Ρουμάνο μιλώ, όπως λέει και η κυρία Βούλτεψη. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα είμαστε. Κάποιοι το χάφτουν το παραμύθι. Το χάψαν από τους προηγούμενους, το τρώνε, θα το χάψουν από αυτούς, από τους επόμενους κτλ. Πάντως το χαφιές δεν προέρχεται από το χάφτο, έτσι? Όχι, ωραία. Μην παρεξηγηθώ. Έτσι, και φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ και πόσες δεκαετίες τώρα. Αρκετές δεκαετίες, έτσι, δύο, τρεις, πόσες κοντεύουνε. Είναι αυτό που λένε και οι φιλόσοφοι και τα φιλοσοφικά βιβλία και αυτά που κάναμε στο Πανεπιστήμιο, η δικαίωση της μάζας. Μέχρι και στα ΤΕΗ έχουν κάποια κείμενα φιλοσοφικά. Ήταν τότε ΤΕΗ, τώρα όλα αυτά είναι πανεπιστήμιο, έτσι, όλα είναι πανεπιστήμιο. Η δικαίωση της μάζας, υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία, μεταφέρθηκε με μία αλλαγή γράμματος. Έγινε δικαίωση μίζας. Δηλαδή δικαιωμένοι, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι οι μιζαδόροι. Οι άλλοι όλοι είναι αδικαίωτοι. Εσείς σε ποιους ανήκετε που με ακούτε και στέλνετε κάποια μηνύματα τα οποία, επαναλαμβάνω, έχουν μια θολούρα επάνω τους, ενδεχομένως κάναβης.

0: Στο μεταξύ πουλιώνται παιδιά τα πάντα. Να δούμε τι θα μείνει στον δημόσιο εθνικό πάγκο. Να δούμε πόσα πόμολα δεν θα αλλάξουν χέρια. Κάνα αεροδρόμιο μας έμεινε. 14 περιφερειακά αεροδρόμια παραχωρήθηκαν. 14 αεροδρόμια για 40 χρόνια. Έναντι πινακίου φακής ανάλογης αξίας. Τι αν θέλετε αναλόγως της αξίας του. Θα έχουμε Γιάννη Καφανέλη σε λίγο και μια ανάλυση και το τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Τώρα τι να πω, τι συμβαίνει στην Ευρώπη ή τι συμβαίνει με την Ευρώπη. Και θα έχουμε στην συνέχεια, καλή μου φίλη, σήμερα το λέκτορα της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου μαζί μας. Τα μηνύματά σας από την Κοζάνη, ο φίλος μου ο Γιάννης, την καλημέρα του. Ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης, καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή από Ηράκλειο Κρήτης, να σε καλά Ανέστη. Ο φίλος μου, ο Γιάννης, καλημέρα, πώς βλέπεις τη δημιουργία κόμματος από τον Κασιδιάρη, το Σεπτέμβρη αποφυλακίζεται. Να σου πω και την αλήθεια Γιάννη, νέα τώρα από εκεί πώς να έχω, δεν γνωρίζω, έτσι, δεν γνωρίζω και... Να το πω, ξέρω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ακολουθήσει τότε τον Κασιδιάρη, αλλά δεν ασχολούνται, να το πω λίγο έτσι, δεν ασχολούνται πλέον, περιμένουν και αυτοί να δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα φανεί στη συνέχεια μετά την αποφυλάκησή του. Ο Άγγελος Σμαραγδής, Αποστόλη καλημέρα. Παρόλο που η ομάδα Ελλάς έκανε καλές μεταγραφές όπως Ραφάλ, Μπελαρά, F-16 Viper, το Ελιαμέπ κλπ, δεν αφήνει την ομάδα να βγει, πάντοτε θα υπάρχει ένα Ελιαμέπ, Άγγελε, πάντα θα υπάρχει ένα Ελιαμέπ. Δεν αφήνει την ομάδα να βγει από τα αποδυτήρια στο γήπεδο και τελικά η ομάδα θα μηδενιστεί, δεν θα μηδενιστεί. Θα χάσει αμαχητή, δεν θα χάσει αμαχητή. Και ο λαός στην κερκίδα θα μείνει το ειστήριο στο χέρι και πληρωμένο στη μαύρη αγορά. Ο αντίπαλος θα μας πάρει και το γήπεδο, άρα άξι της μοίρας μας. Κάποιος ξέρει για να δει τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διάβασα, με την Αυστραλία, 2-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας το έλεγα από την αρχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν μια καλή ομάδα, μάρεψαν τους Γκομές και τα λοιπά, τους έκαναν Αμερικανούς και έκαναν ωραία ποδοσφαιρική ομάδα. 2-0 κέρδισαν και χθες δεύτερη νίκη την Αυστραλία. Να πω λοιπόν ότι, έτσι να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι πώς θα το πω ρε παιδί μου, ειλικρινά κάποιες στιγμές δεν ξέρω πώς να δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, άντε να το πω έτσι, δεν είμαστε άξιοι της μοίρας μας, δεν είμαστε, τη δημιουργούμε τη μοίρα. Και αυτό που λέμε καμιά φορά τύχη, υπάρχει τύχη ή είναι η μοίρα του καθενός? Γιατί στο φιλοσοφικό λεξικό τύχη, ξέρετε τι είναι, η μη αποδοχή, η αποδοχή της αποτυχίας, παιδιά. Μανώλης Κουρτάκης, καλημέρα. Πώς το λέει, αυτά που ανατινάξανε, αν δεν κάνω λάθος, στην Τολεμαΐδα, μάθαμε για ποιο λόγο έγινε. Και τι έγινε, για να μην ξαναλειτουργήσουν ποτέ, καλέ μου φίλε Μανώλη. Το κόστος του μεταναστευτικού, μου λέει ο φίλος μου ο Χαράλαμπος, ανέρχεται σε 720 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια κατευθύνονται στη φύλαξη των συνόρων, τη λειτουργία των δομών, την παροχή σύντησης και την κάλυψη επιδομάτων κόστος σύντησης. Το ημερήσιο κόστος για τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας ανέρχεται στα 6,85 ευρώ κτλ. Κτλ. Μεγάλα τα μηνύματα, παιδιά. Λίγο έτσι τα μηνύματά σας να είναι, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, λίγο πιο μαζεμένα, να μην έχουν πάνω από 40 λέξεις τουλάχιστον. Θεόδωρος Σαββουκίδης, γεια σου Θόδωρε, καλό Σαββατοκύριακο. Από την Ξάνθη ο Στάτης ο Παπαδόπουλος, καλημέρα Απόστολε, και επίσης το Γερμανό Γιώχαν Καφανέλ από Άσο Φραγκφούρτ και Αδάμε Ρέα. Δεν Φραγκφούρτ, είναι λίγο παραδό. Καμιά 40 χιλιόμετρα. Δεν είναι Φραγκφούρτ, είναι Μάινταλ. Και ο φίλος μου ο Χαράλαμπος ο Αλκυρόπουλος, καλημέρα, για την απόφαση του Αρίου Πάγου που είναι οριστική, αλλά τα φαντς δεν τη δέχονται. Τι έχεις να σχολιάσεις? Ότι επειδή γίνονται αγώνες, ακούσε εδώ φαντάζομαι στην εκπομπή και την κυρία Αριάδνη Νούκα, ακούσε και τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή, νομίζω ότι δεν θα τους περάσει, δεν θα περάσει τα φαντς. αυτό το πράγμα στα fans δεν πρόκειται να περάσει. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Νίκη από εδώ, από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Να στείλω την καλημέρα μου στην Κοζάνη, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, και να περάσω αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα, διότι ήρθε η ώρα για τα διαφημιστικά, για το διαφημιστικό διάλειμμα, και όπως είπα θα περάσουμε στην συνέχεια με Γιάννη Καφανέλη. Η ώρα είναι ήδη 7 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πληρώσα.
1: Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αποστολή. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους που μας ακούνε από το Μετρόπολης 95,5. Στα πέρατα τη γη και στην Ελλάδα.
1: Και μετά τα μπάνια που έκανες στον Άγιο Μάμα πριν πας στη Γερμανία, βλέπω ότι η φωνή σου είναι. Έτσι. Σεντόρια, έτσι τη λένε. Πώς τη λένε,
2: κάνω λάθος. Σεντόρια. Κοίταξε να δεις, Απόστολε, είναι γεγονός ότι ο καιρός εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ καλός και για μας αλλά και για τους Γεωργούς, γιατί είχαμε τον Ιούνιο και τον Μάιο αρκετές βροχές, όχι αρκετά χαλάζει γιατί έχει πράγματα να καταστρέψει στοργές, οπότε γενικά η χρονιά φέτος πάει καλός. Αρχίζουμε σιγά σιγά τώρα τις ζέστες να μας έρχονται. Το ίδιο και στη Γερμανία, λέει, ο καιρός εκεί πέρα θα είναι πολύ καυτός. Να προσέχουν οι Γερμανοί γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτό το κλίμα. Όσοι έχουν κλιματιστικά θα τα χρησιμοποιήσουν σίγουρα. Σε διάφορα μαγάζια βγάζουν προσφορές με κλιματιστικά γύρω στα 180 ευρώ για να μπορέσει ο καθένας να βολευτεί. Καταλαβαίνεις τώρα ότι πιάσαμε τα καλοκαίρια, Απόστολοι, και τελείωσε. Θα αναζητήσουμε παραλίες, θα αναζητήσουμε γωνίες ήσυχες, όχι με πολύ βαβούρα εμείς οι ίδιες που έχουμε μια κάποια ηλικία και δεν θέλουμε ξενύχτια, φασαρίες και τρεχάματα. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι όλος ο κόσμος κλείσαν και τα σχολεία, μεγάλο θέμα και αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή.

0: ψιλοεκπλήξεις το ένα το άλλο. Γενικά πιστεύω ότι τα φαβορί, τα μεγάλα φαβορί, θα περάσουν χωρίς
1: πρόβλημα. Έλεγα νωρίτερα, εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στην οκτάδα θα είναι 5-6 ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Απόστολε. Πολλά τα μάτσα, ρε.
1: 48 ομάδες.
0: Τι να πρωτοδείς, τι να πρωτοκάνει. Άστε, μην το συζητήσουμε.
1: Ναι, και αυτό και η απορία μου, βλέποντας κάποιες ομάδες, λέω πώς δεν ανήκει. Δηλαδή, εκτός Ιταλία, εκτός και Ελλάδα ακόμα. Γιατί όχι, ποιες ομάδες ήταν αυτές. Τέλος πάντων, Γιάννη, να σε ρωτήσω λίγο. Έρχεται τώρα η αντιπολίτευση, ρε παιδί μου. Η αντιπολίτευση, έτσι. Και λέει ότι μόλις έρθουμε, αν έρθουμε εμείς στην εξουσία, και όλα τα κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης που νομίζουν ή θέλουν ή έχουν την εντύπωση ότι μαζί μπορούν να κυβερνήσουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άμα ένα κόμμα δεν τα βρει με τον Μητσοτάκη, θα πάει να τα βρει μετά με τον Αλέξη ή με τον Νίκο. Καλά τα λέω?
0: Καλά τα λες, αλλά καλά και εκεί βλέπω μάλλον.
1: Το μεγάλο ρόλο θα τον παίξει ο Κυριάκος και η Μαρία, ως γνωστόν. Αυτά είναι οι γεγονότα. Το ΚΚΕ παγκόσμια σταθερά και γύρω στο 7%. Τα ξέρουμε αυτά.
0: Εκεί βάλε τα λεφτά σου, Αποστολή.
1: Εκεί τα ξέρουμε, ναι. Εκεί, εντάξει. Εκεί, το στοίχημα έχει το μικρότερο ποσοστό εκεί. Να το παίξει, ας πούμε. Δεν έχει τίποτα. Δεν το παίζει καθόλου, ας πούμε. Αλλά λέω, έρχεται η αντιπολίτευση και λέει ότι μόλις έρθουμε εμείς, θα μοιράζουμε χρήματα. Ωραία. Θα μοιράζουμε χρήματα. Αυτοί οι ίδιοι εντωμεταξύ λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα γιατί τα έφαγε η κυβέρνηση. Με την πολιτική, με τη διαφθορά. Έτσι. Εγώ βλέπω μπροστά μια μπανανόφλουδα. Αφού οι ίδιοι λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα που τα έφαγε η κυβέρνηση, πού θα τα βρουν να μας τα δώσουν? Δεν είναι μια καλή ερώτηση δηλαδή την οποία θα πρέπει να σκεφτούμε?
0: Όχι μόνο καλή.
1: Διότι τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση, αλλά μια στιγμή λίγο. Να έρθουμε και στην πραγματικότητα. Πού θα τα βρουν?
0: Ρωτάω. Απόστολε, είναι πραγματικά πολύ σωστή η ερώτηση που έχεις κάνει. Βέβαια, με μια μικρή διαφορά, εάν προσέξεις τις λεπτομέρειες. Και τι εννοώ, ότι από τη μια μεριά λεφτά μπορεί να εξοικονομηθούν εάν πραγματικά μπορέσεις να πατάξεις τη διαφθορά και βάλεις ένα καλό πρόγραμμα στην κυβέρνηση και σε αυτή τη χώρα. Να μπορείς πραγματικά να προωθήσεις την ανάπτυξη, να βρεθούν δουλειές, να κινηθεί το χρήμα και να μπορέσει όλος ο κόσμος να εργάζεται, αλλά να μπορεί πραγματικά από τον κόπο της εργασίας να ζήσει αξιοπρεπή και να μπορεί να συντηρεί την οικογένειά της. Γιατί άμα κοιτάξεις και μετρήσεις κανείς ένα άθροισμα σε όλα αυτά που έχουν φάει, ιδίως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία για μένα είναι ό,τι πιο χειρότερο έχει περάσει στην ελληνική πολιτική σκηνή, δηλαδή τόσο πολύ ρεσί.
1: Και τα λες εσύ που δεν είσαι αντιθέτου ιδεολογικής φοράς.
0: Όχι,
1: δεν
0: εγώ, μαμά, εγώ το λέω φανερά, κάποτε ήμουν και στην Νέα Δημοκρατία.
1: Πέρα από αυτό, όταν τα λέει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πράγματα και θάματα από το δικό του χώρο,
0: βέβαια.
1: Οι άλλοι τι να πούν?
0: Έτσι ακριβώς είναι, κατάλαβες.
1: Βέβαια το ερώτημα είναι, και υπάρχει ένα ερώτημα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, να απαντήσουν κάποιοι σε αυτό. Ποιος θα κυβερνήσει? Υπάρχει κάποιος, λένε, όχι καλύτερος σαν Μητσοτάκης, γιατί ξέρουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης μάλλον θα πάρει μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα είναι άλλος αρχηγός μεθαύριο, έτσι. Ή θα έχουμε 2-3 κόμματα να κυβερνάνε μαζί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον όπως δείχνει το πράγμα, όπως βγαίνει η εκθετική εξίσωση, έψιλον ιστιχή, συν έψιλον ιστιχή συν ένα, συν έψιλον ιστιχή συν δύο. Λύνουμε την εξίσωση και βγαίνει αυτό το πράγμα. Απλώς η Νέα Δημοκρατία σήμερα φωνάζει για να μπορέσει να πάρει κάποια μπόνους, έτσι.
0: Σωστό.
1: Όπως λέμε, μάλλον 20 έδρες θα πάρει μπόνους, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον εγώ. Και από ό,τι συζητάω με αναλυτές, γιατί δεν τα λέω μόνος μου, συζητάω και με άλλους. Σωστά. Η πραγματικότητα για πολλούς θα φέρει μια μπανανόφλουδα. Θα την πατήσουν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Σωστά. Και τελικά, οι κόσμοι των κομμάτων μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά κατά περιόδους αλληλοκαλύπτονται. Γιατί έτσι τους βολεύει. Διότι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να το καταλάβει και ο κόσμος, το φάρδος του πισινού δεν έχει κόμμα. Η ολιγαρχία δεν έχει κόμμα. Τα ταμεία δεν τα έδιασε μόνο ένα κόμμα. Τα ταξίματα δεν τα έκανε μόνο ένα κόμμα. Με συγχωρείς, Γιάννη. Τα σόγια συμπεθεριάσανε. Μοιράζουν θέσεις και δουλειές με όποιο κυβερνητικό σχήμα. Ίδια ονόματα, ίδια πρόσωπα, ίδιοι πισινοί στις καρέκλες πολυθρόνες και στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση. Λέω κάπου ψέματα, έχω πει κάτι, έχω ξεφύγει?
0: Απόστολε, η διαπίστωσή σου είναι πάρα πολύ σωστή. Γι' αυτό και εγώ είμαι της γνώμης ότι σε ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει και δεν έχει δείξει τίποτα, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Εγώ είμαι κάθετα σε αυτό. Του έχεις δώσει την εξουσία, δεν έχει κάνει τίποτε, το στέλνει στον αγύριστο και ξεμπερδεύει, λοιπόν,

0: Άρα θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν 2-3 κόμματα μαζί τα οποία θα δημιουργήσουν ένα καινούργιο κυβερνητικό σχήμα. Αυτά τα κόμματα τα οποία εσύ βλέπεις να είναι η συνέχεια ενδεχομένως, αν δεν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου, δεν συμφωνήσει κανείς με τη Νέα Δημοκρατία και γίνει ένα άλλο σχήμα, ποιος θα είναι ο αρχηγός, θα συμφωνήσουν για τον αρχηγό, αν δεν έχουν συμφωνήσει ήδη? Αν συμφωνήσανε, εντάξει, αν δεν συμφωνήσανε για τον αρχηγό, ποιος θα δεχθεί να μην είναι αρχηγός? Ποιος θα δεχθεί να μην γίνει πρωθυπουργός? Ποιος θα δεχθεί να μην έχει το πάνω χέρι? Δεν είναι ένα θέμα αυτό?
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει οπωσδήποτε να πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει οπωσδήποτε με λογική και σκέψη. Να τιμωρήσει αυτούς που τον έχουν φέρει σε αυτά τα χάλια και σε αυτή την κατάσταση. Να δώσει μια ευκαιρία σε νέους και άφθαρτους. Γιατί προτιμώ κάποιον νέο και άφθαρτο και ας κάνει λάθη, παρά από αυτούς τους πολιτικούς του κατεστημένου και του συστήματος, οι οποίοι μας τάζουν πολλά και διάφορα, μας θέλουν να μας φέρουν ανάπτυξη και οικονομική ευμάρεια, αλλά δυστυχώς γεμίζουν μόνο τις τσέπες τους και τίποτα άλλο. Μακριά, παιδιά, από αυτούς τους καθιερωμένους του πολιτικού συστήματος, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, και ψάξτε να βρείτε πολιτικούς, τουλάχιστον από τις γειτονές, από εδώ, από εκεί που τους ξέρετε και τους κατέχετε, όχι ανθρώπους που τάζουν μόνο και λένε πολλά, αλλά ανθρώπους που πραγματικά στη ζωή τους έχουν δουλέψει, έχουν δει πώς είναι το μεροκάμα, το έχουν ξενυχτήσει, έχουν ιδρώσει. Μόνο από τέτοιους ανθρώπους θα μπορέσουμε να πάρουμε πέτοια σωστά πράγματα.
0: Εγώ έχω σλόγγαν, ψηφίστε αυτούς, κάποιον από αυτούς που έχουν κολλημένα ένσημα και γνωρίζουν τι χρώμα έχει το ένσημα.
1: Μπράβο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Αυτό.
1: Άλαβες.
0: Από εκεί και πέρα ο καθένας σας κρίνει όπως θέλει. Δεν με ενδιαφέρει καν ειλικρινά. Εγώ το καθήκον το δικό μου το κάνω.
1: Και εμένα δεν με ενδιαφέρει από εσά. Ούτε κόμματα, ούτε χρώματα, ούτε τίποτα, ούτε κόκκινο, ούτε μαύρο, ούτε πράσινο, τίποτα. Άνθρωπο ψάχνω, ο οποίος πραγματικά να ενδιαφερθεί και να κάνει κάτι σωστό και καλό για την πατρίδα μας, για αυτή την νεολαία, για αυτά τα γυρατιά τα οποία δουλέψαν μια ζωή, γιατί πραγματικά οι αυτοί που είναι τώρα σε μια ηλικία, ας το πούμε, που είναι στη σύνταξη, έχουν δουλέψει πραγματικά στη ζωή τους. Γιατί, να πω έτσι, άντε μέχρι το 90, μέχρι το 2000, ο κόσμος δούλευε πραγματικά. Από εκεί και πέρα άρχισαν να...
0: Γιάννη, όταν ήσουν στην Καστοριά, στο κτήμα σου, είδες καμιά αρκούδα εκεί πέρα?
1: Χαμός, χθες είδα μια εκπομπή για την προηγούμενη χρονιά. Επειδή έχουν τοποθετήσει διάφορες κάμερες και διάφορα τεχνικά μέσα δεξιά και αριστερά, είχαν...
0: Με πόσα χιλιόμετρα μπορούν να τρέξουν οι αρκούδες, στα πόσα πληρώνουν?
1: Καλά, άκουσε. Άμα σε βάλει μπροστά, ξέχασε.
0: Εντάξει, ναι, έτσι είναι.
1: Και το κακό είναι ότι δεν μπορείς και να σταθείς και σε κανένα δέντρο, γιατί καβαλάνε και τα δέντρα.
0: Και άμα έχει αρκουδάκι μαζί της, εξαφανίσου.
1: Χειρότερο.
0: Έτσι.
1: Όχι, χειρότερο.
0: Και γιατί το λέω, γιατί έβλεπα. Το Μάινταλ δεν είναι 40 χιλιόμετρα από τη Φραγκφούρτη, κάνω λάθος?
1: Ναι, πολύ λιγότερο.
0: Λιγότερο, πόσο είναι, για να ξέρουμε.
1: Από την άκρη της Φραγκφούρτης.
0: Όχι από την άκρη, από το κέντρο.
1: Είναι, συνδέεται και η Φραγκφούρτη συνδέεται με το Μάινταλ σύνορα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή όχι από το μηδέν, ας πούμε, από την άκρη.
1: Θέλουμε Θεσσαλονίκη, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα. Έβλεπα ότι έχουν αρκούδες στο Βερολίνο και τις δροσίζανε, ρε φίλε. Πηγαίνουν και δροσίζουν τις αρκούδες. Δίπλα είναι ο άλλος. Ο φύλακας είναι δίπλα. Τη ρίχνει νερό. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Ναι, φοβερό πράγμα. Πήγες και καθόλου στο ζωολογικό κήπο, στο Βερολίνο?
1: Έχω πάει στο Βερολίνο, όχι, αλλά έχω πάει αρκετές φορές στο ζωολογικό κήπο.
0: Όχι στη Φραγκφούρτη, λάθος, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο είναι αυτό.
1: Όχι, Βερολίνο δεν πήγα.
0: Βερολίνο είναι. Βερολίνο είναι εδώ οι αρκούδες. Από ό,τι βλέπω. Πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά. Πάμε λίγο στα τερτύπια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τι να ξεκινήσουμε? Με την Ουκρανία, με τον Κώστα, με όμικρον που ανοίγει διάβολο με το Κρεμλίνο και διαμαρτύρονται οι Ευρωπαίοι. Με τι να ξεκινήσουμε?
1: Κοίταξε, Απόστολε, το είπαμε αρκετές φορές ότι η όλη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία ήταν ένα πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και αυτό ιδίως για δύο λόγους. Πρώτον, καταστράφηκαν αυτές οι σχέσεις που υπήρχαν και διακόπηκε η ροή του φτηνού ρωσικού υγραερίου που θα ήταν σταθερή τιμή για όλους μας, είτε Ευρωπαίος, είτε Έλληνας, είτε οτιδήποτε για όλο αυτόν τον κόσμο. Οι καλές σχέσεις που υπήρχαν, γιατί θεωρώ ότι η Ρωσία ποτέ δεν απειλήσε την Ευρώπη να της κάνει πόλεμο. Άμα κοιτάξεις όλη αυτή την ιστορία που ξέρουμε, τη γνωστή ιστορία που ξέρουμε, και ο Ναπολέον πήγε εκεί και οι Γερμανοί πήγαν στη Ρωσία. Όλοι, εγώ δεν άκουσα μια φορά ότι η Ρωσία να ξεκινήσει και να έρθει μέχρι το Παρίσι να πάει το Λονδίνο ή από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό λοιπόν, άμα κοιτάξουμε την ιστορία, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία είναι αυτή η οποία έχει απειλήσει την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν ήταν ένα τρομερό λάθος, ιδίως από τη μεριά της Γερμανίας, η οποία πραγματικά η οικονομία της ήταν σταθερή και πολύ αποδοτική από τη στιγμή που έπαιρνε το φθηνό υγραέριο από τη Ρωσία. Τώρα η βιομηχανία της έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Ήδη και η BMW, μπράβο, η οποία αναγκάστηκε να κατεβάσει τους στόχους της χαμηλότερα με τα κέρδη και όλα αυτά, θα αρχίσει να κάνει και αυτή απολύσεις προσωπικού, όπως έχει κάνει και η Volkswagen. Διάφορες άλλες εταιρείες κλείνουν ηλεκτρικής ενέργειας και αυτά. Δηλαδή γενικά η οικονομία και η βιομηχανία στην Ευρώπη και ιδίως στη Γερμανία δεν πάει καθόλου καλά και όλα αυτά είναι από τον απόϊχο της ενέργειας, η οποία έχει φερθεί στα ύψη. Δυστυχώς καταστρέψαμε και τη σχέση μας με την Ρωσία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε κάτι να φτιάξει και να δημιουργήσει, ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της Γερμανίας ο Σρόντα, αλλά δυστυχώς οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί έχουν τον εγωισμό τους, πες τους, δεν έχουν ακόμα το μυαλό το καθαρό, σκέφτονται διαφορετικά. Θέλουν να στείλουν ανθρώπους δικούς τους στα άγα μου, ξέρω εγώ, και έχουν ανανιώσει πάλι τις, πώς το λένε, τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για ακόμα μια χρονιά προχθές. Οπότε καταλαβαίνεις δηλαδή ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σχετικά εύκολα και γρήγορα, γιατί η πολιτική σκηνή στην Ευρώπη δυστυχώς ζει πίσω από τον κόσμο και την πραγματικότητα.
0: Πάντως υπάρχουν, πώς να το πω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο φράξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία είναι, έβλεπα παραδείγματος χάρη, τον Μακρόν και τον Μόντι της Ινδίας να επισκέπτονται ένα ειδικό περίπτερο σε μια γαλλική έκθεση. Και διαβάζοντας, ανακαλύπτω ξαφνικά ότι η Γαλλία την τεχνολογική της συνεργασία την αναδεικνύει πλέον με την Ινδία. Δηλαδή, από τότε που έγινε η συμμαχία Γαλλία, Κύπρος, Ελλάδα και στη συνέχεια Κύπρος, Ελλάδα, Ινδία, ήρθε η Ινδία πιο κοντά και στη Γαλλία. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτές τις τέσσερις χώρες οι οποίες συνεργάζονται σε πάρα πολλούς τομείς και μάλιστα η Ελλάδα, από ό,τι διάβαζα, θα πάρει και κάποιους, θα πάρει πυράβλους, αν θυμάμαι καλά, από τους Ινδούς, οι οποίοι πλήττουν σε εκατοντάδες χιλιόμετρα.
1: Είναι γεγονός ότι...
0: Δηλαδή, άρα αρχίσαμε και μπαίνουμε και στον επιθετικό τομέα πια, δεν είμαστε μόνο στην αμυντική στρατηγική.
1: Είναι γεγονός ότι η Ινδία έχει αναπτύξει διάφορους πυράβλους με την τεχνολογία από Ρωσία, να το λέμε αυτό, τους μπράμους, οι οποίοι...
0: ίσως και δική της, Γιάννη, γιατί κάθε χώρα έχει όπως και να έχει το ζήτημα και δική της τεχνολογία.
1: Οπωσδήποτε, κοίταξε, η Ινδία αναπτύσσεται, είναι ακριβώς το αντίπαλο δέος, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο της Κίνας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και βλέπεις ότι...
0: Και έχει και μεγαλύτερο πληθυσμό από την Κίνα.
1: Ναι, μπράβο. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πάλι με την Ινδία διάφορες εμπορικές σχέσεις και όλα αυτά, γιατί βλέπουν ότι στο μέλλον και η Ινδία θα παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια μπορεί να αργήσει, να μην αναπτυχθεί άμεσα όπως έχει αναπτυχθεί η Κίνα, αλλά έχει όμως τα περιθώρια να γίνει μια οικονομική δύναμη και αυτή αρκετά μεγάλη, η οποία θα επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Η αγορά της είναι και αυτή, όπως είπες, τεράστια, οπότε καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι εάν αναπτυχθεί αυτή η χώρα και δημιουργήσει προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι η αγορά είναι τεράστια, οπότε θα θελήσουν να αφιληθούν όλοι, και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι. Το χρήμα έτσι πάει, αποστολή, κυνηγάει εκεί που υπάρχει το κέρδος, και το κέρδος αυτή τη στιγμή το βλέπουν ότι απομακρύνεται σιγά σιγά από την Κίνα και πάει προς την Ινδία πλευρά.
0: Και από τη μεριά της Μεσογείου βλέπω και κάτι άλλο, και είστε και, όπως είπαμε, και η Ινδία εδώ. Βέβαια με την Κίνα πάντα είχαμε σχέσεις. Εμείς δεν μπορώ να πω ότι δεν είχαμε σχέσεις.
1: Όχι,
0: με την Κίνα.
1: Ναι, γεγονός. Πάντοτε έχουμε σχέσεις. Με όλο σχεδόν τον κόσμο είχαμε φιλικές σχέσεις.
0: Απλά επειδή αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι πιο κοντά στη Ρωσία, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Χωρίς όμως οι σχέσεις με την Κίνα να διαταραχθούν. Αλλά βλέπω και από την κυπριακή πλευρά. Παραδείγματος χάρη, εκεί προσλαμβάνει, θα λάβει χρηματοδότηση από το SAFE και λοιπά, κάπου 170-180 εκατομμύρια για την άμυνα. Για την άμυνα. Η Κύπρος για την άμυνα. Για την άμυνα από ποιον? Από τον Τούρκο. Έτσι δεν είναι.
1: Άρα, αυτός είναι ο εχθρός μας.
0: Άρα αφού το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνεργασίας μιλάει για ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι η Κύπρος έχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία. Γιατί εξακολουθούν να χαϊδεύουν την Τουρκία, είναι το μεγάλο ερώτημα όλων μας. Σωστά. Και γιατί την κρατάνε ακόμα και στο ΝΑΤΟ. Για ποιο λόγο, είναι μια επικίνδυνη χώρα. Είναι χώρα, σκέψου εμείς τώρα να τα είχαμε καλά, ας πούμε, με τη Χαμάς, ρε παιδί μου, όπως τα έχουν οι Τούρκοι. Αμφιβάλλω αν ήμασταν σήμερα στο ΝΑΤΟ. Αμφιβάλλω αν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμφιβάλλω αν δεν είχαμε φάει κυρώσεις.
1: Κοίταξε, είναι μεγάλη αγορά και μεγάλο κράτος, από όλα τα κατά ψηφίσματα.
0: Και τι θα πει αυτό.
1: Τα 85 εκατομμύρια που έχει η Τουρκία. Οι διασυνδέσεις με τον Αραβικό και το Μουσλαμικό.
0: Και ένα εκατομμύριο τουρίστες περνάνε από τη Ρόδο και άλλο ένα εκατομμύριο από την Κέρκυρα.
1: Συμφωνώ.
0: Και μετά τι έγινε.
1: Συμφωνώ.
0: Τι έγινε.
1: Αλλά πάλι όμως, κοίταξε να δεις, όπως και να το κάνουμε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ένας παράγοντας ο οποίος στην περιοχή μας εδώ γύρω-γύρω έχει πολύ μεγάλη επιρροή, κακά τα ψέματα. Και τη βιομηχανία της έχει αναπτύξει. Η οικονομία της έχει ξεφύγει αρκετά, αν και έχει τα προβλήματά της.
0: Και ο κόσμος της πεινάει αρκετά, πολύ περισσότερο από το δικό μας.
1: Και εμείς πεινάμε στην Ελλάδα, αλλά.
0: Περισσότερο από το δικό μας, λέω.
1: Βλέπεις τι γίνεται.
0: Κάποτε πηγαίναν οι δικοί μας στην Αδριανούπολη για να ψωνίσουν. Τώρα έρχονται όμως εκείνοι σε εμάς.
1: Εάν ρωτήσεις κανένα δυο ξένα κράτη και βάλουν στη ζυγαριά την Ελλάδα, την Αμερική και την Τουρκία από την Αμερική, ποια θα προτιμήσουν, να είσαι σίγουρος ότι όλοι θα πάνε με το μέρος της Τουρκίας. Γιατί εκεί είναι η οικονομία, Απόστολη, εκεί είναι το χρήμα, εκεί πέφτουν τα συμφέροντα. Δηλαδή κανένα στην Ελλάδα να κάνει τι στην Ελλάδα, τι έχουμε. Εκτός από ένα τουρισμό, τι άλλο έχουμε να επιδείξουμε ή να αναδείξουμε, Απόστολη. Τίποτα, δυστυχώς τίποτα. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και μετά ήταν ανίκανες να δημιουργήσουν υποδομές για να μπορέσει η Ελλάδα να αναπτυχθεί έστω και υποτυπώδες μια βιομηχανία. Κάτι, παιδί μου, αγροτικά, ήμασταν αγροτικό κράτος. Και αυτό ακόμα το έχουν καταστρέψει. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν αγροτικά προϊόντα, μηχανήματα, τρακτέρ και τέτοια πράγματα τουλάχιστον για να μπορέσουν να στηρίξουν την αγροτιά και τον αγροτικό τομέα. Αλλά δυστυχώς ακόμα και αυτόν, από ό,τι ακούς, τα θανατώνουν, τα κάνουν, δεν τους πληρώνουν ακόμα τις αποζημιώσεις που είναι να πάρουν. Στην Πτολεμαϊδα το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα που θα μπορούσαμε να είχαμε άνετα, όλη η Ελλάδα ανατινάξανε τους εσκαφείς για να μην λειτουργήσουν πλέον τα εργοστάσια. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα σύστημα από την πλευρά της κυβερνήσεως ή των κυβερνήσεων, να το πούμε έτσι, του συστήματος κατά κάποιο τρόπο, οι οποίοι δεν θέλουν την Ελλάδα να αναπτυχθεί, θέλουν μια Ελλάδα η οποία να είναι υπόδουλη, κατακριωμένη, για να μπορούν αυτοί να κυβερνούν τα 5-10 τραστ και τα καρτέλ τα οποία λιμένονται τη χώρα μας και ο βουκαριάρης, ο Έλληνας, να μην μπορεί να τη βγάλει το μήνα, γιατί μετά από τις 15 αναζητήσει στην τσέπη του τα 2-3 ευρώ, να δει τι θα μπορέσει να πάρει με τα υπόλοιπα που έχει από το μισθό του για να βγάλει το μήνα αυτός και η οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί
0: μας
1: καταντήσανε.
0: Ναι, ο Θόδωρος ο Κατάκαλος από την Καβάλα λέει ότι πολύ σωστά τα λέμε και είμαστε μέσα στο μυαλό του, μας στέλνει την καλημέρα του. Να του στείλουμε και εμείς τη δική μας καλημέρα στην Καβάλα.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εγώ πιστεύω ότι όλοι που μας ακούνε από το ραδιόφωνο Απόστολε έχουν και τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες σκέψεις και
0: θα έχουν και κάποιες διαφορετικές, αλλά ενδεχομένως να συμφωνούν και κάπου. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο από τον Μάικ τον Κυριακού. Λάζαρος Χατζηβασιλιάδης, καλημέρα Αποστόλη. Ήθελα να πω ότι βρίσκομαι στην εντατική της Ολλανδίας. Ήθελα να πω πως είμαστε 200 χρόνια πίσω. Εδώ οι πολιτικοί ζουν για τον κόσμο, σε αντίθεση με εμάς είναι ξενοδοχείο.
1: Ένα μεγάλο δίκιο έχει.
0: Ναι, ο Λάζαρος. Τώρα εντατική, τι εννοείς στην εντατική?
1: Εύχομαι άμα είναι τίποτα.
0: Άμα είναι τίποτα, έτσι, είναι περαστικά. Έτσι, περαστικά, Λάζαρε, περαστικά σας έτσι, ευχόμαστε. Εγώ και ο Γιάννης. Ο Στάθης από την Ξάνθη. Ο Στάθης, καλημέρα. Ξέρεις πώς σε ονόμασε νωρίτερα? Γιώχαν Καφανέλα, ο Φραγκφούρτ και Αδάμ Ερέα.
1: Κοίταξε τα ποντιακά, ναι, έχει λίγο.
0: Και λέει ο κίνδυνος κυκλοφορεί. Η αστυνομία τον ψάχνει, ποιος είναι αυτός? Αν τον δείτε, λέει, καλέστε αμέσως το 100. Κάποιος έκανε λάθος, απείλησε δύο ανήλικα. Με έχει μια φωτογραφία, πρέπει να το κοινοποιήσουμε αυτό. Να μπει στο κίνδυνο να το κοινοποιήσει. Έτσι, κάποιος. Δεν ξέρω αν μπερδευτούμε λίγο, γιατί έτσι που είναι η Ελλάς του Αλέξη. Μην πάρεις το 100 τηλέφωνο και μας στείλουν κανέναν από τον Αλέξη. Εδώ τώρα το πράγμα μπερδεύεται λίγο. Κάτσε με εκείνη την τελεία, κάτι πρέπει να γίνει, δεν νομίζεις?
1: Και η διαφορά είναι σαν λάμδα.
0: Έτσι. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τον Τάσο τον Καρλίτο.
1: Να πούμε τα χαιρετίσματα και στο Δημητράκη από πλευρά Καβάλας.
0: Έτσι. Βεβαίως στο Δημητράκη. Αν δεν το πούμε, θα το πούμε. Είναι δυνατόν να μην το πούμε το Δημήτρη. Η Ευρώπη, λέει ο Τάσος, πρέπει να φρενάρει αμέσως τη συμφωνία με την Τουρκία για τα Eurofighter. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει και να έχει η Τουρκία που δεν είναι στην Ευρώπη. Σωστός ο Τάσος. Τι απίστευτα πράγματα είναι αυτά. Δίνουν όπλα στον εχθρό μας. Σωστό και αυτό. Ο Άγγελος ο Σμαραγδής μιλάει για όλο τον πλανήτη με τα 8 δις, η Ελλάδα 8 με 10 εκατομμύρια, μεταφορικό έργο στη θάλασσα, το 25% στον πλανήτη, κάτι δεν κάνουμε λίγο καλά. Όλη αυτή η γεωγραφία είναι όπως έχει σχέση με τον χριστιανισμό, γιατί μιλάει για Ισραήλ και λοιπά, σε ένα μεγάλο μήνυμα. Ο φίλος μας ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος από την Άουσα, καλημέρα Απόστολε, καλό είναι να μάθει ο κόσμος πόσα λεφτά στήκησε στο Λαοτζίκο η πλατφόρμα Πασόκ, Πασόκ λέω εγώ, πόσο κάνει, έτσι που το έγραψες εσύ Βαλεντίνε, μόνο το κοριτσάκι στην αφήσα δεν μου βάλες.
1: Τελικά μόνο θετικά σχόλια δεν άκουσα και αυτό το...
0: Να δουν όλοι, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, όλη τους πόση μάσα, έχεις δίκιο, κοίταξε τώρα, χθες εγώ ξεσπράγνω κουτάκια μπύρες ρε παιδί μου να παίρνω και είναι μεγάλες οι διαφορές ας πούμε. Έτσι. Πού να πάρεις 4 κουτάκια μια συγκεκριμένη μπύρα, ας πούμε, που παίρνω με λεμονάκι 2,82, που 3,5.
1: Ναι, αλλά έχω ακούσει Απόστολε όμως ότι άλλες τιμές βγάζει το προγραμματάκι και άλλες τιμές έρχει το μαγαζί.
0: Ναι, και αυτό συμβαίνει. Άλλο θέμα αυτό. Δηλαδή αυτοί ποιον δουλεύουν, την κυβέρνηση και τον κόσμο. Έτσι, και την κυβέρνηση και τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Απλά πράγματα. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Καραβίδας, Ντουμπάι θα γίνει η Θεσσαλονίκη επί ημερών Μητσοτάκαρου. Γιατί τον λες Μητσοτάκαρο, κύριε Πέτρο?
1: Γιατί του δίνει πολύ μεγάλη άποψη, ότι είναι μεγάλος πρωθυπουργός.
0: Καλημέρα, πώς θα λέει, πώς θα γίνει η παραλία της Θεσσαλονίκης, αν βάλουμε αυτό το ξύλινο ρε παιδί μου που θέλουμε. Θα κάνουμε και μπάνιο, βέβαια, αυτό είναι λίγο του Πέτρου. Αρνητική διαφήμιση να πω κάπως.
1: Θα κάνουμε καινούργιο flyover στην παραλία. Έτσι. Κάτι τέτοιο άκουσα. Έτσι.
0: Από το Σίδνεϊ έχουμε τα χαιρετίσματα από τον φίλο μας τον Νίκο και επ' ευκαιρία να στείλουμε και στον Ανδρέα τον Τζαβέλα την καλημέρα μας στο Χέλεν Ικρέντιο Πέρθ που μας κάνει ένα μετάδοση. Και να τελειώσουμε, με τον Γιάννη σε δύο ακριβώς λεπτά. Το πρώτο λεπτό θα είναι πώς βλέπει τον Άγγλο. Δεν είναι η Αγγλία βέβαια. Η Μεγαλοβρετανία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στείλανε ένα χαρτί στο Στάρμερ να την κάνει.
1: Είναι χαμός,
0: η δική του. Και πώς βλέπει και τον Τραμπ, θέλω να μου πει. Να μου πεις. Εσύ, ένα και ένα λεπτό. Πάμε και τελειώνεις εσύ.
1: Κοίταξε να δεις, Απόστολε, ότι στην Μεγάλη Βρετανία γίνεται ένας αναβρασμός πολιτικά. Είναι γεγονός ότι αυτό που είπαμε, ότι δεν υπάρχουν πλέον οι πολιτικοί οι οποίοι θα μπορέσουν να οδηγήσουν αυτές τις χώρες σε ανάπτυξη και σε καλή ζωή. Είναι όλοι τους, πώς το λένε. Αρπακόλα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας πολιτικός στην Ευρώπη να πει ξέρεις κάτι ότι αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ρε παιδί μου έχει τα κότσια
0: και μετά ρίξει το κουτάκι στην ανακύκλωση.
1: Μπράβο, κάπως έτσι κατάλαβες. Στην Αμερική δυστυχώς είχαμε την ελπίδα ότι με τον Τραμπ θα γίνουν κάποιες αλλαγές και θα βαδίζει ο κόσμος το καλύτερο, αλλά δυστυχώς και εκεί πέσαμε όλοι μας έξω, απογοήτευση μεγάλη, αυτός ο άνθρωπος πράγματι δεν κάνει να οδηγεί αυτή τη χώρα μπροστά και είναι και η μεγαλύτερη, ας το πούμε, και η πιο οικονομικά δυνατή χώρα στον κόσμο, αλλά έχει πολλά προβλήματα και η Αμερική δεν βλέπω, αρχίζει, εγώ την Αμερική τη βλέπω όπως κάπως κάποτε ήταν και η Μεγάλη Βρετανία που αρχίζει να φτύνει σιγά σιγά και κάποτε θα έρθει μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια θα καταρρεύσει και θα γίνει και αυτή ένα κρατήριο της σειράς.
0: Έτσι, οι Ολλανδοί έχασαν τις Αντίλες και οι Άγγλοι θα χάσουν τις Αγγλικές Παρθένες νήσους.
1: Και κάπως έτσι θα συνεχίσει, κατάλαβε.
0: Κάπως έτσι. Και να τελειώσουμε με το μήνυμα του φίλου μας του Δημητράκη, όπως είπες από την Καβάλα. Είναι το να μην στείλει μήνυμα ο Δημήτρης. Καλημέρα τα αγόρια. Πες στο Γιάννη, την επόμενη εβδομάδα θα έχει εκπλήξεις. Δεν ξέρω, αυτό μου λέει, αυτό σε διαβάζω, δεν ξέρω τι εκπλήξεις.
1: Έτσι. Κοίταξε να πω και κάτι άλλο το οποίο πραγματικά γράφει
0: στα
1: μαζικής ενημέρωσης, είναι το δημογραφικό το οποίο υπάρχει και στη Γερμανία όπως και στην Ελλάδα. Ήδη μειώθηκε ο πληθυσμός στη Γερμανία, παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί ισορροοί με
0: ελαθρομετανάστες είναι, αυτή είναι η πραγματική λέξη την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Όταν έρχεται ελαθρέα.
1: Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν γεννήσεις, αυξάνονται ηλιακά οι άνθρωποι, γιατί την εποχή του boom, δηλαδή την εποχή του 60-70 που υπήρχαν γεννήσεις περισσότερες από ό,τι ήταν οι θάνατοι, έχει πλέον περάσει και υπάρχει στη Γερμανία αυτό το πρόβλημα ακριβώς, μειώθηκε ο πληθυσμός στη Γερμανία και μειώνεται κάθε κάθε χρονιά κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται εκεί πέρα όπως και εδώ.
0: Τελειώνοντας εδώ το 26 λεπτό με τον Γιάννη τον Καφανέλη. Γιάννη, καλή σου μέρα και δύο λεπτά.
1: Καλημέρα, πώς όλοι, καλώς τον Βοτογύριο.
0: Επίσης εύχομαι, να είσαι καλά.
1: Υγεία και ας χαρούμε όλοι μας το καλοκαίρι.
0: Ή αγκευλοία. Να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, Καφανέλη. Πάμε αμέσως διαφημιστικά σε λίγο. Βενιαμίν Καρακοστάνογλου.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
27: Μετρόπολης!
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σε λίγο μαζί μας ο διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Γεωπολιτικές και όχι μόνο αναλύσεις. Εδώ με ένα καινούριο κατάστημα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, Up Home. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού και συμβουλευτικές διακόσμησης. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο.
1: Το, νησί με...
0: το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμό, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχαιη. Η διατροφική αναγκαιότητα επίσης. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Και αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Παπάς Μπέικερι, ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε.

0: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο οποίος θα είναι σήμερα μαζί μας με τη δική του ανάλυση και ως διεθνολόγος. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μακριανίδη, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Λίγο πιο δυνατά μόνο, δεν ξέρω αν μπορείτε να μιλήσετε.
1: Νομίζω ότι μιλώ μπροστά στο ακουστικό.
0: Εδώ πέρα, ωραία, το ρύθμισα.
1: Ερωτήματα στους ανά τον κόσμο και βέβαια στην Ελλάδα ακροατές σας, οι οποίοι είναι πολλοί.
0: Είναι πάρα πολλοί και τα μηνύματα τα οποία έρχονται συνέχεια θα μου επιτρέψουν να τα πω μετά τις 8.30, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε τουλάχιστον ένα 20 λεπτό. Και τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα στον κόσμο ολόκληρο δεν είναι ευχάριστο, και ιδιαίτερα με τις εμπόλεμες περιοχές. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα στρατιωτική πηγή μας λέει ότι ενδιαφέρεται για τον Ινδικό πύραυλο, αυτό που πηγαίνει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Είναι η πύραμιλη Μπράχμος και Λόρα, αν τα διαβάζω καλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα έχω εδώ μπροστά μου, έχω δύο πυράβλους οι οποίοι είναι στα αγγλικά. Ναι. Από την άλλη πλευρά έχουμε, θα πρέπει να πούμε, τον Τούρκο ΙΠΑΜ, τον Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Γκιουλέρο, ο οποίος είπε ότι είναι παράνομη η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου, και πώς είναι δυνατόν κάποιος να λέει ότι μία συμφωνία δύο κυρίαρχων ευρωπαϊκών κρατών είναι παράνομη.
1: Ναι. Και ποιος μιλάει. Γι' αυτό μιλάει η χώρα που 52 χρόνια, αφού έκανε βάρβαρη εισβολή, την οποία κατάφερε να σταθεροποιήσει, επειδή τότε η Ελλάδα βρέθηκε διχασμένη
0: και συμμαχή με παράνομους,
1: και
0: Χαμάς,
1: δεν υπήρξε, η διεθνής διπλωματία δεν κατάφερε τίποτα απολύτως να λύσει το θέμα, όπου η Ελλάδα εναπέθεσε την ελπίδα της και η Κύπρος, η κατεχόμενη Κύπρος, στην διεθνή διπλωματία, αλλά δυστυχώς αποδείχθηκε αναποτελεσματική, και αυτό έχει αποθρασύνει την Τουρκία, όπως και διάφορες πολιτικές που εκπορεύτηκαν από την δική μας πλευρά, ελπίζοντας σε ήρεμα νερά, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή τα κατοχικά στρατεύματα θα φύγουν. Και έτσι φτάνει η Τουρκία σήμερα, που η γεωγραφικά κομβική και πολύτιμη και ζωτική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, πολύ κοντά στο Ισραήλ, απέναντι από το Λίβανο, τις Συριακές και βέβαια τις νότιες τουρκικές ακτές, ουσιαστικά δείχνει τον δρόμο για διεθνείς συνεργασίες, και αυτή με την Γαλλία, η οποία είναι και στο αμυντικό επίπεδο, αμυντικό, όχι επιθετικό, αλλά σίγουρα η Γαλλία, όπως συνέβη και με τις δύο συμφωνίες που έχει υπογράψει με την Ελλάδα, έχει δεσμευτεί για την αμυντική συνδρομή, βοήθεια δηλαδή, απέναντι σε όποιον απειλήσει την Ελλάδα ή την Κύπρο. Η Κύπρος είναι πολύ πιο αδύναμη από την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ισχυρή...
0: Η οποία Κύπρος επίσης εξοπλίζεται, θα πρέπει να πούμε.
1: Ναι. Και τώρα αμυντικά διαβάζουμε στις σημερινές ειδήσεις ότι ένα στρατιωτικό πλοίο το πούλησε, αφού το κατασκεύασε, η Τουρκία στην γειτονική μας νατοϊκή και ευρωπαϊκή Ρουμανία. Και αναρωτιέμαι, αγαπητέ Απόστολε, είχαμε στο Σκαραμαγκά, στην Ελευσίνα και στη Σύρο τα καλύτερα, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, ναυπηγεία.
0: Και ετοιμαζόμαστε να παράγουμε και όχι μόνο ελληνικά, αλλά και υποβρύχια για άλλους λαούς.
1: Ναι.
0: Για άλλες χώρες.
1: Γιατί αυτά όλα δεν μας έδωσαν την πρόνοια και την πρόβλεψη να τα οδηγήσουμε και σε μια εξαγωγική βιομηχανική υποδομή εξοπλισμών, ώστε αντί να πουλάει η Τουρκία, να πουλάμε εμείς.
0: Να σας απαντήσω, κύριε καθηγητά. Να σας απαντήσω, αγαπητέ Βενιαμίν. Γιατί τα ελληνικά κόμματα σκέπτονται τις επόμενες εκλογές. Δεν σκέπτονται ποτέ τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό.
1: Και ίσως και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στα ναυπηγεία, κοιτώντας το βραχυπρόθεσμο ή κάποτε και κοντόφθαλμο συμφέρον τους, βέβαια οι εργαζόμενοι θέλουν αμοιβές, θέλουν συνθήκες εργασίας, μπλόκαραν από ό,τι διαβάζουμε και από την εποχή εκείνη, αρκετές, μερικές δεκαετίες νωρίτερα, μπλόκαραν την λειτουργία και κατέστησαν μη κερδοφόρα αυτή την υπέροχη βιομηχανία που είχαμε και η οποία βοήθησε ώστε η Ελλάδα σήμερα να έχει ελληνικής ιδιοκτησίας πλοία που να καλύπτουν περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Αυτά όλα τα πλεονεκτήματα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω επίσης.
0: Ναι, τι θα σχολιάσετε για να κάνω μια ερώτηση.
1: Να πω ότι η πρόσφατη έκθεση για την πρόοδο της τουρκικής σύνδεσης που υπάρχει από το 1964 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά με πολύ μεγάλη διαφορά ψήφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατήγγειλε για μία σειρά από θέματα έλλειψης εσωτερικής δημοκρατίας στην Τουρκία, απειλών σε γειτονικά κράτη, σε πλήρη αντίθεση, βλέπε γαλάζια πατρίδα, του δικαίου της θάλασσας, και έτσι είπε ότι αυτή η Τουρκία δεν μπορεί να μπει και δεν θα μπει ποτέ προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μία πολύ θετική εξέλιξη, η οποία δεν προήλθε τόσο από δικές μας καταγγελίες, γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιεί και αυτή η κυβέρνηση και ίσως και προηγούμενες ήταν μια γλώσσα «έλα ρε φίλε, έλα δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε» κλπ. Αυτά με τους Τούρκους δεν μπορούν να ισχύσουν. Οι Τούρκοι είναι διάδοχοι των γκρίζων λύκων, οι γκρίζοι λύκοι στηρίζουν ως κόμμα του Μπακτσελή το κόμμα την κυβέρνηση και της δίνουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Ταγίπ Ερντογάν, και άρα αυτό που γίνεται είναι ότι η υπερβολή, η θρασίτητα και ο μαξιμαλισμός των Τούρκων και το αυταρχικό του καθεστώτος τους οδηγεί τους ευρωβουλευτές να μην θέλουν μια τέτοια χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό θυμάμαι το 2004 με δύο δημοψηφίσματα που είχαν γίνει στην Ολλανδία και στη Γαλλία, είχε αποδειχθεί, διότι τότε ήταν η αντίθεση στην είσοδο νέων χωρών, αλλά κυρίως επειδή τότε η Τουρκία είχε κάνει μια καμπάνια για να μπει στην Ευρώπη, πρόκειτο περί της Τουρκίας κυρίως, και τα δύο αυτά δημοψηφίσματα σταμάτησαν την τουρκική πορεία προς την Ευρώπη, η οποία μετά άρχισε να ακινείται στην προσπάθειά της να εκφραστεί και να εκπροσωπήσει το σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο είναι και το πιο πολυάριθμο παγκοσμίως, ώστε η Τουρκία να γίνει ο αρχηγός των Ισλαμικών κρατών και δι' αυτού του τρόπου να πετύχει τον επεκτατισμό της. Διότι ο Ερντογάν έχει πει ότι η Τουρκία ή θα συρρυκνωθεί, εννοώντας ότι θα χάσει εδάφη, από ποιον όμως, όχι φυσικά από την Ελλάδα, ή θα πρέπει να επεκταθεί για να γίνει, και πρόσφατα το επανέλαβε σε πολλούς τόνους, να γίνει ό,τι ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Αν αυτό δεν είναι επεκτατισμός, ο οποίος διαροπάλου πατάσεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τότε τι είναι?
0: Ακριβώς. Για να πάμε λίγο να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, συναντήθηκε με τον Ζελένσκι και συζήτησαν για να σχετικά με drones, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, και είπε μάλιστα, άκουσα στην ομιλία, στη δική του ομιλία, ότι οι καλές οι σχέσεις που υπάρχουν με την Ουκρανία θα συνεχιστούν και ότι θα πάρουμε εμείς από την τεχνογνωσία της Ουκρανίας κλπ. Κλπ. Πώς τη βλέπετε αυτή τη συνεργασία?
1: Κοιτάξτε, αναγκάστηκαν οι Ουκρανοί για να αντιμετωπίσουν την ρωσική υπεροχή στα μέτωπα και στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς να αναπτύξουν, προφανώς και με δυτική βοήθεια, το κομμάτι των drones, δηλαδή των μηχανών που ύπτανται ή είναι υπό την θάλασσα, σαν και αυτοί που ξεβράστηκαν
0: στη Λευκάδα
1: πρόσφατα, ώστε να ελέγξουν τις ακτές τους στη Μαύρη Θάλασσα και να αντιρροπήσουν στην περιοχή εκεί της Κρυμαίας τη ρωσική παρουσία και ισχύ. Αλλά όταν η Ελλάδα πρόσφατα συζήτησε με την Ουκρανία για την αγορά τέτοιων drones, μολονότι και εδώ, και ξέρω ότι και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνάδελφοι του Πολυτεχνείου έχουν αναπτύξει τέτοιες τεχνικές και πρακτικές και υπάρχουν και συμφωνίες με το Υπουργείο Άμυνας. Αυτά όλα όμως μείνανε πολύ πίσω για άλλους λόγους που δείχνουν πόσο δεν έχουμε σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, και έρχεται τώρα η Ουκρανία που για να την βοηθήσουμε μετά από δυτικές βέβαια δυτικά αιτήματα, βγάλαμε συστήματα πυραυλικά ή MLRS, δηλαδή αυτές τις ρουκέτες με πολλαπλούς εκτοξευτές από τα ελληνικά νησιά, που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή από τουρκικές ευνηδιαστικές ενέργειες, τις οποίες ούτε καν κρύβουν πλέον. Θα έρθουμε μια νύχτα, θυμίζω, Απόστολε, έλεγε ο Ερντογάν. Και μας είπαν οι Ουκρανοί, ναι, θα σας πουλήσουμε εμείς ή θα σας κατασκευάσουμε τέτοια οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση, χωρίς δηλαδή προσωπικό επάνω τους, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε κατά της Τουρκίας. Αυτό δείχνει ότι έχουν αναπτύξει οι Τούρκοι μαζί τους σχέσεις. Οι Τούρκοι βέβαια πουλάνε όπου βρούνε, πούλησαν πολλά στους Ουκρανούς, ανέπτυξαν, επειδή οι ίδιοι επίσης προώθησαν την αμυντική τους βιομηχανία, και εδώ είναι το τραγελαφικό, διότι η Τουρκία πριν 10 χρόνια δεν είχε τίποτα, επί Ερντογάν γίνανε όλα αυτά, και γίνανε επί Ερντογάν γιατί ο Ερντογάν δεν κρύβει τον επεκτατισμό του. Εμείς κλείνουμε τα μάτια μας και δεν το βλέπουμε και κάνουμε δήθεν ήσυχους ουρανούς και ήσυχα νερά, ενώ οι Τούρκοι έχουν κάνει χιλιάδες παραβάσεις και παραβιάσεις και του εναερίου χώρου, και τώρα επανήλθανε και με οπλισμένα αεροσκάφη, και βέβαια παραβιάζουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε ξαναπεί από τη συχνότητά σας, στους Έλληνες ψαράδες, στους αλλοιείς μας, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν λιγότερα σκάφη και για ευρωπαϊκές διρεκτίβες που δεν επιτρέπουν πέρα από ένα σημείο την αλίευση, την υπεραλίευση δηλαδή, αλλά οι Τούρκοι έρχονται, αυτοί κλέβουν την ψαριά μας, ένα, και δεύτερον παραβιάζουν και τα 6 μίλια, αυτά τα λίγα που έχουμε τολμήσει, ενώ μπορούμε να κάνουμε άνετα ως τα 12 και ως τα 24, σας λέω, η περίφημη συνοριακή συνορεύουσα ζώνη, την οποία ούτε καν ποτέ σκεφτήκαμε ή συζητήσαμε στο κοινοβούλιο να την υιοθετήσουμε.
0: Να πω και κάτι, και κάτι σημαντικό, κύριε Καρακοστάνου. Να πω λοιπόν εδώ ότι οι Ρουμάνοι, με τους οποίους θα συνεργαστούν σήμερα οι Τούρκοι, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, ήταν αυτοί οι οποίοι πυροβόλησαν στις θάλασσές τους τους Τούρκους ψαράδες όταν παραβίασαν την ΑΟΣ τους, όταν μπήκαν δηλαδή.
1: Ευχαριστώ
0: εντός.
1: Που με ενημερώνετε, δεν το ήξερα.
0: Βεβαίως,
1: ότι υπήρξε τέτοιο
0: έχει αρκετό καιρό, έχει αρκετό καιρό αυτό που έγινε.
1: Άρα δημοσιεύθηκε. Οι Ρουμάνοι κάνουν καλά τη δουλειά τους και πουλάνε ή αγοράζουν ό,τι τους βολεύει και απαγορεύουν την πρόσβαση στις θάλασσές τους παρανόμως τουρκικών ή άλλων.
0: Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς και δεν,
0: δεν την κάνουμε σωστά.
1: Μα είναι δυνατόν να μην μπορεί να έρθει από το Ισραήλ στην Κύπρο και στο εκείνο το κομμάτι θα έρθει κάποια στιγμή το περίφημο καλώδιο για την ηλεκτροδότηση που το...
0: Ναι, αυτό όπως φαίνεται θα γίνει τελικά.
1: Αλλά εγώ δεν βλέπω πάντως ως τώρα να περνάει αυτό από την Κύπρο προς την Κάσο. Και έχω αρθρογραφήσει στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και σε άλλες εφημερίδες, αποδεικνύοντας με τα κείμενα του διεθνούς δικαίου και δίτου δικαίου της θάλασσας, ότι και στον βυθό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, που οι Τούρκοι δεν έχουν εξαγγείλει εκεί, έχουν αυτή την ιστορία με τους Λίβιους που είναι άκρος παράνομη και που δυστυχώς τη συνεχίζουνε, και ξεκινάνε και με τις δύο κυβερνήσεις να κάνουν τις Λιβύης να κάνουν γεωτρήσεις και έρευνες σε περιοχές που ανήκουν σε αυτό το ψευδομνημόνιο οριοθέτησης, και έτσι η Ελλάδα θα βρεθεί πρώτε τελεσμένου. Έχω γράψει ότι θα έπρεπε να είχαμε προσφύγει άμεσα όταν έγινε αυτό, και αυτό έγινε τον Νοέμβριο του 2019, τότε ακόμη, μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έπρεπε να είχε την προβλεπτικότητα να προσφύγει για ασφαλιστικά μέτρα κατά της Τουρκίας και της Λιβύης στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά δυστυχώς, πού τέτοιες πρωτοβουλίες? Και φτάνει η Τουρκία να παίρνει πρωτοβουλίες ποικίλης μορφής και εμείς να περιμένουμε αντανακλαστικά ό,τι κάνει η Τουρκία, να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε κλπ. Κλπ. Έτσι η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται και δεν διαφυλάσσεται η κυριαρχία του κράτους σε την περιοχή αυτού του Αιγαίου πελάγους, που είναι το κατεξοχήν, το υπαριθμόν ένα αρχιπέλαγος παγκοσμίως, και το οποίο υπήρχε εδώ όταν ακόμα οι Τούρκοι ήταν στη Μογγολία.
0: Ακριβώς. Όταν ήταν το Αιγαίο, λίμνη ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Ελληνική λίμνη.
1: Το οποίο, επειδή υπάρχουν τα νησιά που έχουν τις δικές τους θαλάσσιες ζώνες ακριβώς με ισότιμο τρόπο με τις ηπειρωτικές ακτές και παραλίες. Αυτό το λέει ρητά το άρθρο 121. Ναι.
0: Επίσης λέει ότι οι λίμνες έχουν και αυτές σύνορα, δεν είναι?
1: Το θέμα των λίμνων.
0: Αλλά ήταν δική μας λίμνη, οπότε δεν είχαμε σύνορα.
1: Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν οι Τούρκοι φτάνουν και διδάσκουν στα λύκεια, στα σχολεία τους, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την παράνομη και επεκτατική και επιθετική και ανθεληνική κυρίως θεωρία για την γαλάζια δίθεν πατρίδα,
0: ναι,
1: εμείς γιατί δεν μιλάμε στις τηλεοράσεις μας, γιατί δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας να αρχίσουν να μαθαίνουν, τα παιδιά των λυκείων, ποια είναι τα ελληνικά δικαιώματα με βάση το καθαρό, ξεκάθαρο διεθνές δίκαιο, το οποίο, επειδή έχει μετατραπεί από συμβατικό δίκαιο, δηλαδή σύμβαση μεταξύ κρατών που τα έχουν επικυρώσει, έχει γίνει και εθνική ισχύω.
0: Συγγνώμη, στη γεωγραφία, συγγνώμη.
1: Ή για όλου. Και για του Τούρκου και για οποιοδήποτε άλλου, ελάχιστα τέσσερα.
0: Ωραία.
1: Κράτη.
0: Συγγνώμη. Τι μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο? Ότι οι πρέσπε είναι, από τη μια πλευρά είναι τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι δεν λένε τα βιβλία? Τι λένε? Και από την άλλη μεριά είναι τη Ελλάδα. Δεν λένε τη Μακεδονία. Άρα,
1: δυστυχώς,
0: τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κάποιος ο οποίος είναι ξένος, δεν είναι Έλληνας, έρχεται εδώ και το ακούει, πηγαίνει να φάει γρυβάδι στα σύνορα?
1: Αν μας ακούει και αν ακούει τέτοιου είδους εκπομπές, θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική της.
0: Βλέπετε να την αλλάξει μια νέα κυβέρνηση, μια ίδια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση συνασπισμού κομμάτων? Βλέπετε να αλλάζει αυτό το πράγμα με τις πρέσπες?
1: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός, όταν θα έρθει η ώρα, συντομότερα ή αργότερα, θα κληθεί να δώσει την εμπιστοσύνη ή να την αποσύρει την εμπιστοσύνη του από τους κυβερνώντες, τους όποιους κυβερνώντες, και να διαμορφωθεί μια πλειοψηφία η οποία θα πρέπει όμως να είναι συμπαγής, να μην σπάσει στην πρώτη διαφωνία μεταξύ των κομμάτων, αν δεν υπάρξει, που δεν θα υπάρξει από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, μία μονοκομματική κυβέρνηση, και θα πρέπει οι πολιτικοί εκείνοι οι οποίοι νοιάζονται πριν και πάνω απ' όλα για την ασφάλεια, την κυριαρχία και την ελευθερία των Ελλήνων στον γεωγραφικό χώρο που καλύπτει η σημερινή Ελλάδα. Εμείς δεν ζητάμε να φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη ή στην Ανατολική Θράκη, ή εκτός από το ότι ζητάμε να ξεκουμπιστούν τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα
0: από
1: την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο.
0: Δικαιοσύνη ζητάμε, τίποτε περισσότερο.
1: Ακριβώς. Άρα άλλοι είναι οι επιτιθέμενοι. Και τώρα, 7 με 8 του μηνός Ιουλίου, σε δύο εβδομάδες, θα έρθει ο κύριος Τραμπ, και ο ίδιος δήλωσε χθες, από ό,τι διαβάζω, ότι θα έρθω στην Τουρκία, στην σύνοδο κορυφής των 31 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, για να τιμήσω τον φίλο μου τον Ερντογάν.
0: Ναι. Όλους φίλους τους έχει όταν θέλει, και όταν
1: μπορεί
0: δεν
1: αυτό
0: όταν
1: το πράγμα να το χωνέψει πρώτον η ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι και πολυπληθής και πανίσχυρη. Δεύτερον, η ελληνική κυβέρνηση.
0: Όχι, έχει έναν τρόπο ο Τραμπ. Σου λέει σήμερα είπα, αύριο ξεείπα, οπότε δεν τον παίρνει κανείς υπόψη. Ναι, έχω την εντύπωση, αλλά ασκεί πολιτική παγκόσμια, θα
1: έτσι
0: πρέπει να πω.
1: Έχει επιρροή παντού και προσπαθεί να λύσει, λέει ότι κατάφερε, δεν ξέρω αλήθεια ψέματα, 8 πολέμους να σταματήσει και τώρα θα λέει και ένα το με το Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.
0: Γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Κοιτάξτε, οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν, ο πόλεμος δεν ξέρουμε αν σταμάτησε. Ναι,
1: δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Εξάλλου το Ισραήλ λέει ότι θα συνεχίσει να χτυπάει τους αντάρτες.
0: 60 μέρες. Το Ισραήλ 60 μέρες έκανε τη θηρία, δεν ξέρω αν θυμάμαι καλά, με το Λίβανο.
1: 60 μέρες. Θα δούμε, τα πράγματα είναι ρευστά.
0: Και από την άλλη πλευρά, την ώρα που εφαρμοζόταν αυτή η συμφωνία, πήγε να εφαρμοστεί, συζητιόταν μάλλον, χτύπησαν οι Λιβανέζοι κάποιο σημείο μέσα στο Ισραήλ. Μήπως και εκείνοι δεν θέλουν ειρήνη. Μήπως η Χεσμολάχ δεν θέλει ειρήνη επίσης.
1: Ξέρω αν ήταν ο επίσημος Λιβανικός στρατός.
0: Όχι ο επίσημος, ήταν
1: μάλλον
0: η Χεσμολάχ.
1: Ήταν οι αντάρτες της Χεσμολάχ.
0: Αυτοί που τα έχουν καλά με το Ιράν.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά πράγματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου ήταν και σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
3: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.

0: ιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Εδώ είμαστε στην πραγματική Μακεδονία, στην πρωτεύουσά της, την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Νίκο από το Βούπερταλ. Καλημέρα στο Θάνο από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον κύριο Λαζαρίδη, το Σάβα, από το Πανόραμα. Από το Πανόραμα επίσης ο Ρέστης ο Μπίθας, με την καλή εβδομάδα, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλο το Μετρόπολης. Ο Παναγιώτης Βόρεια Λέγκα, καλημέρα φίλε Απόστολε από το όμορφο Πολύπετρο, εύχομαι υγεία για όλους. Ο Νικολάκης ο Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, ο Αρίστος από τον Εύοσμο. Νωρίς το έστειλε το μήνυμα. Εχθές άκουσα κάποιο Μητροπολίτη, λέει ο Αρίστος, να λέει για μερικά ευρώ αύξηση γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους, αλλά έχουν έξοδα πολλά. Γιατί, μια στιγμή λίγο γιατί έφυγε και το μήνυμα. Αλλά έχουν έξοδα πολλά γιατί δεν πληρώνουν πουθενά και τίποτα. Δεν ξέρω, παλιότερα πηγαίναμε στην εκκλησία, ο κόσμος ήταν πολύ περισσότερος. Δεν ξέρω αν έχουν σκοπό να διώξουν και αυτούς που πηγαίνανε. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το θέμα. Βέβαια υπάρχει στη μέση και η εκκλησιαστική περιουσία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η εκκλησιαστική περιουσία ανήκει στους Μητροπολίτες, έτσι δεν είναι? Και αν ήθελαν να δώσουν χρήματα από την εκκλησιαστική περιουσία που κάποτε δόθηκε στο κράτος, γιατί δεν δώσαν και τους κληρικούς χρήματα? Δεν ξέρω, μήπως οι Μητροπολίτες έχουν περισσότερους ψηφοφόρους. Υπομονή κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο εδώ και πόσα χρόνια.

Ο φίλος μου ο Γιωρίκας από το καπνοχώρι της Κοζάνης, την καλημέρα του, και ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Καβάλα. Είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, υποψήφιος πολιτικός παγκόσμιος προσταλητής Βαρέων Βαρών, εγκό του Κοντζά Αναστάς, που κάνε κίνημα και μιλάει για ένα κράτος δικαίου. Μελάει, λέει, θέλει μεγάλα μηνύματα ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ. Το κίνημα είναι το όραμα του παππού του, ελευθερία στις αλυσμόνητες πατρίδες. Γιάννη, στείλε μου το πρόγραμμά σου λίγο εδώ να το χωρέσει, φίλε, να το διαβάσω. Μήπως έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και πρέπει να τα πούμε. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πασχαλίδη, και βλέπω αυτά τα καινούργια τα οποία μου έχεις στείλει. Θα τα διαβάσω αργότερα. Γογότσης Στέφανος, καλημέρα Απόστολε και όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Μπράβο στην Παραγουάη. Α, τελικά κέρδισε η Παραγουάη την Τουρκία 1-0. Η φίλη μου η Λίνα είναι εδώ μαζί μας με τα πάντοτε καλά της λόγια. Καλημέρα Λίνα. Ο Βαγγέλης είναι εδώ μαζί μας από την Εδιψώ και ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Σκύτρα. Για να γυρίσω λίγο έτσι να δω μήπως ξέχασα. Α, εδώ πέρα ο φίλος μου ο Νίκος από τη Φραγκφούρτη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Και μαζί μας είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε σένα, τους συνομιλητές σου και τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5. Τώρα δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα, δεν πιστεύω να ξέχασα κάποιον. Οπότε αν ξέχασα κάποιον, λογικά τι θα πρέπει να κάνει? Δεν θα πρέπει λογικά να με συγχωρήσει? Έχω την εντύπωση. Θα πρέπει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει επίσημα πλέον την ιστορική παρουσία και τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση Ράμα να διασφαλίσει διαφάνεια στο κτηματολόγιο. Θα ακούσει ο Ράμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έγγραφα φωτιά δόθηκαν στη δημοσιότητα για COVID που δείχνουν ότι από το Μάιο του 2020 αμερικανικό εργαστήριο είχε αξιολογήσει ότι ο κορονοϊός ήταν ανθρωπογενής και κατασκευάστηκε στη Χουάν με λεφτά των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Και ένας Τραμπ, που ως γνωστόν τα έβαλε με τον Πάπα, χαρακτηρίζοντάς τον αδύναμο ως προς το έγκλημα. Ανέφερε ο Τραμπ ότι ο Μακρόν κάνει πάντα λάθος. Είμαστε στα τραμπικά τώρα. Επίσης είπε ότι ο Μέρτζ δεν ξέρει τι λέει κλπ. Στο ρεζουμέ, το μέλλον της καλής πλευράς της ιστορίας, η συνέχεια των συμμαχιών της Δύσης με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Έτσι, κλιμακώνεται επικίνδυνα. Αλλά όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, κάλλιο τρελός και με όλους, παρά συνετός και μόνο. Λέτε να είναι αριστοτελικός ο Τραμπ?

Πάμε σιγά σιγά προς την αποφώνηση. Θεματάκια και άλλα και για τη Μέρκοσουρ είχα και για ανεμογεννήτριες και τι θα τρώμε και λοιπά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Και αύριο το πρωί στις 6 πάλι εδώ μαζί θα είμαστε.

Ο καιρός καλυτερεύει, τα πάντα πηγαίνουν καλοκαιρινά. Πάμε λίγο να μην ξεχάσουμε, γιατί πριν στο τέλος της εκπομπής λέμε το τελευταίο δεκάλεπτο, έχουμε και τον καιρό. Ο καιρός στο μοναστήρι θα είναι καλός, θα έχει ήλιο, θα έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στην Κύπρο επίσης θα είναι καλός, ενδεικτικά στη Λάρνακα 31 βαθμοί Κελσίου, μέχρι και τη Δευτέρα μόνο ηλιοφάνεια. Και εδώ είναι τα καβουράκια, αλλά και στο Αργυρόκαστρο, εκεί όπου θα έχουμε συννεφιά και ενδεχομένως το μεσημεράκι κάποια βροχούλα, η θερμοκρασία θα πιάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει τη βδομάδα, 30, 31, 32 και 34 στην επόμενη Παρασκευή. Αλλά θα υπάρξει ένας καιρός στη Βόρειο Ήπειρο, ο οποίος θα εξακολουθήσει να έχει αστάθεια.

Τόσα χρόνια που κλαίνε τα καβουράκια, πόσους τόνους έτσι κλάμα έχουν μαζέψει, δεν λέγεται ρε παιδί. 28 βαθμούς θα έχουμε πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές. Στα Δίκαια, 26 θα έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, 29 στην Καβάλα. Τριάντα με 31, εκεί μεταξύ από ό,τι βλέπω εδώ στο νέο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ως τα Δίκαια θα έχουμε 31 βαθμούς, να είμαι πιο συνετός, 31 βαθμούς στα Δίκαια. Στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής επίσης βλέπουμε ότι 30 με 31 βαθμούς μεταξύ Σερών και Δράμας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γύρω στο 30 το μεσημέρι, 31 θα έχει ολόκληρη Δυτική Ελλάδα, και όσο κατεβαίνουμε προς το νότο, Μεσολόγγι παραδείγματος χάρη, 33 βαθμοί, 34 μεταξύ Αχαΐας και Ηλίας, 28 θα έχει η Τρίπολης, 30 με 31 θα έχει η Αθήνα, 27 με 28 θα έχει η Χαλκίδα, 32 στην Κεφαλονιά, 29 με 30 στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Κάνα 2 βαθμούς η θερμοκρασία πιο χαμηλή στην Κρήτη, 29 στη Χίο και στη Σάμο. Στον κάμπο, στη Λάρισα, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι αέριδες επηρεάζουν αυτή την ώρα που μιλάμε το Αιγαίο, φτάνουν ιδιαίτερα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και τα Επτάμποφορ. Βοριάδες είναι. Μια χαρά τα πράγματα στον Θερμαϊκό, όπως και στο Ιόνιο Πέλαγος, εκεί που η δυτική και η νότιοι άνεμοι δεν ξεπερνάνε τα 3 μποφόρ πουθενά. Στο Αιγαίο είναι βοριάδες. Από βροχές κάτι ψηλά ένθεν και εκείνθεν στο βορείου κομματιού της Πίνδου και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποια ορεινά τμήματα και σήμερα και αύριο. Αύριο θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Τίποτα, φαινόμενα μεσημεριού, φαινόμενα απογεύματος. Διότι κυρίες και κύριοι είμαστε στο καλοκαίρι. Με ένα καινούργιο κατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη. Χρηστικά είδη σπιτιού. Και μην ξεχνάτε, Up Home. Θέρμη Θεσσαλονίκης και συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Με τον Γιώργο από τη Γουμένισσα να στέλνει το δικό του μήνυμα. Με τη φίλη μας την Φωτεινή από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Με τη Λίτσα την Γιαντσούδη. Καλημέρες από την όμορφη Αρετσού και σε όλο το Μητρόπολης. Φυλάκια με υγεία κλπ. Κλπ. Γεια σου Λίτσα. Μιχάλης Μαύρος. Καλημέρα, ναι, θα το κοιτάξω αυτό. Γκόγκος Απόστολος. Καλημέρα φίλε μου, με υγεία για όλους να είμαστε καλά. Το τελευταίο μήνυμα από τον φίλο μου το Σάκη, από το Περιστέρι Αττικής. Α, έχουμε και Στουτγκάρδη, έχουμε εδώ το φίλο μας το Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα.

Φόρμουλα 1, αναβαθμίσεις. Αναβαθμίσεις και από τη McLaren που φέτος δεν τα πηγαίνει πολύ καλά, έδειξε όμως έναν ιδιαίτερα επιθετικό τόνο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα ο επόμενος αγώνας, την επόμενη εβδομάδα, 28 Ιουνίου, Spielberg, 4 η ώρα το απόγευμα, τριήμερο 26, 27, 28, στα τέλη του μήνα, εκεί μεταφέρεται η αγωνιστική δράση. Η συνέχεια έχει απαιτητικές πίστες, ιστορικές πίστες και φυσικά ο ανταγωνισμός θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τη νίκη του Χάμιλτον με το μονοθέσιο της Φεράρι στην Καταλωνία. Δεύτερη θέση ο Γιωργάκης, ο Ράσελ με την Mercedes, τρίτος ο Νόρις με τη McLaren, ακολούθησαν Verstappen, Red Bull και Πιάστρι McLaren. Leclerc και Αντωνέλη εκτός αγώνα, με αποτέλεσμα η βαθμολογία πλέον να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντωνέλη Mercedes βαθμοί 156. Χάμιλτον Λιούις Φεράρι 115, Γιωργάκης Ράσελ Μερσεντές 106, Λεκλέρ Φεράρι 73, Λάντο Νόρις Μακλάρεν 73, συγγνώμη Λεκλέρ 75. Στους κατασκευαστές προηγείται η Μερσεντές με 262 ή 262 βαθμούς, Φεράρι 190, 190 δηλαδή, Μακλάρεν 141, Red Bull 89, Αλπίν Ρενό 60, έπονται οι υπόλοιπες κατασκευαστικές ομάδες. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας. Οπτομετρικός έλεγχος και παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών στα οπτικά καταστήματα Κάτανας, 2 στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 και 1 στην Τολεμαΐδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας στα μάτια σας 14. Περνώντας τώρα στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Τα προγνωστικά μας και σήμερα. Εκείνο το 7-0 της Γερμανίας στα Κουρασάο ήταν επειδή ήταν Κουρασάο, τώρα θα αντιμετωπίσει την ακτή Ελεφαντοστού, πολύ καλή ομάδα. Πήρε τη νίκη κόντρα στο Εκουαδόρ, έτσι δεν είναι μια μη υπολογίσιμη δύναμη το Εκουαδόρ. Τον αγώνα αυτών της Γερμανίας με την ακτή Ελεφαντοστού, επειδή είναι και πολύ καλό το ποσοστό πάνω από 2-10-2-12, το βλέπω goal, goal και over. Προτείνω λοιπόν Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού, goal, goal και over.

Ένα παιχνίδι κρίσιμο για δύο ομάδες, για Ολλανδία και Σουηδία, για ομάδες του Βορρά της Ευρώπης. Επίστευα καλύτερη την Ολλανδία, για να είμαι ειλικρινής. Τη Σουηδία την είδαμε, τη Σουηδία την ξέρουμε. Η Σουηδία μπορεί να σημειώσει γκολ. Ολλανδία, Σουηδία, γκολ, γκολ. Ολλανδία, Σουηδία, γκολ, γκολ. Και έναν αγώνα για το ξημέρωμα της αύριο στις 7. Ένα επίσης νομίζω καλό γκολ, γκολ βάσει αυτών που ξέρουμε και βλέπουμε. Την Ισία, Ιαπωνία. Την Ισία, Ιαπωνία, γκολ, γκολ.

0: μαύρο.
1: Κυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά. Σπεσιαλιτέ μας, τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Εδώ ήμασταν μαζί επίσης με το τυροκομείο Πάικο, με προϊόντα φτιαγμένα από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Φέτα πω, μπάντζιο, σποπ, γίδινο, τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο, γραβιέρα, γιαούρτι, πρόβιο, τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών, έδεσας όπως τότε, όπως παλιά, παραδοσιακά σε

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Σε λίγο λοιπόν επαναλαμβάνω, η δισογραφία της ημέρας με Μαρίνα Μπίκου θα συνεχίσει την εκπομπή. Ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου στη δική του παρέμβαση. Ο Γιάννης ο Τιτσιράπης θα είναι εδώ στην κονσόλα, στον καντράν, στον ήχο. Η Μαρία Λάμπρου στην γραμματιακή μας υποστήριξη. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 6.

0: Πάμε λοιπόν σε λίγο με την ειδησιογραφία της ημέρας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Απειλές για τη ζωή του ισχυρίζεται πως δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που συνελήφθη χθες για ναρκωτικά με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες, ενώ στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν κυλίτες αίματος. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Με την πορεία υπερηφάνειας ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων, Ευκαρπίας και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
18: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
17: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
19: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
20: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
29: Κόψε και μοίρασε στα
30: δύο. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
31: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
32: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
33: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
34: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη και από τη συννεφιασμένη σε πολιτικά και οικονομικά θέματα Ελλάδα. Τα παλιά χρόνια, ελληναράδες μου, μια μεγάλη απόλαυση των κατοίκων αυτής της χώρας ήταν να πηγαίνουν στον κινηματογράφο και να βλέπουν τις θαυμάσιες ελληνικές ταινίες εποχής εκείνης με τους θαυμάσιους Έλληνες ηθοποιούς. Και μάλιστα πολλοί τίτλοι των ταινιών εκείνων ανταποκρινόταν τον τρόπο και την ταλαιπωρία που ζούσε ο ελληνικός λαός. Ένας λαός που από τότε που απελευθερώθηκε από τους Τούρκους και μετά και έγινε ανεξάρτητη η χώρα μας, ζει στη μετριότητα, την ταλαιπωρία, την παραμυθολογία και προπαντός σε μια ενοχλητική και επικίνδυνη υποσχεσιολογία. Ένας τίτλος ταινίας θα μπορούσε να έχει την ονομασία «Καμία ελπίδα». Μετά από 16 χρόνια οικονομικής καταστροφής, αγαπητοί μου ακροατές του Μετρόπολης, λόγω μνημονίων χρωστάμε 40% περισσότερα και έχουμε χαμηλότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Εν έτη 2026. Όταν μια χώρα το 2026 φτιάχνει περιφερειακό δρόμο, ενώ οι άλλες χώρες το κάνανε πριν 100 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι τα συμφέροντα προηγούνται της οργάνωσης. Τα συμφέροντα προηγούνται των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Τα συμφέροντα προηγούνται για να κερδίζουν οι λίγοι, οι οποίοι είναι σε μια χώρα η οποία έχει μονοπωλιακή μορφή λειτουργίας της δημοκρατίας. Φτάσαμε σημείο μια κυρία που τη λένε Διαμαντοπούλου, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να πει ότι η Ελλάδα οικονομικά έξω πάει καλά και μέσα πάει χάλια. Εάν αφαιρέσουμε την πολιτική τοποθέτηση που έκανε, δεν έχει και άδικο, διότι η οικονομία μέσα στην πατρίδα μας δεν ελέγχεται από τους Ευρωπαίους, για να μην έχει να φάει ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, αλλά στο εξωτερικό πάμε καλά, διότι ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους, επειδή αν δεν πληρώσουμε τις δόσεις των δανείων και των τεράστιων χρεών που είχαμε, τις οποίες τις διακανονίσαμε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, τότε η χώρα μας θα διαλύσει οικονομικά και λειτουργικά. Γι' αυτό έξω πάμε καλά, πληρώνουμε δηλαδή, και μέσα πάμε χάλια, ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός, ο οποίος δεν διαμαρτύρεται. Μετά 1,5 μήνα, θυμηθήκα τα παλικάρια να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό για το δημόσιο χρέος. Αποκάλυψαν το πραγματικό μέγεθος ελληνικής οικονομικής ασφυξίας, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, καθώς 16 χρόνια μετά την καταστροφή των μνημονίων, μετά την καταστροφή των μνημονίων, ελληναράδες μου, χρωστάμε 40% περισσότερα και έχουμε χαμηλότερο καθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι δυνατόν το κρατικό χρέος για το 2025 να σκαρφάλωσε το αστρονομικό ποσό των 427 δισεκατομμυρίων? Μόνο που σας λέω αυτό το νούμερο, πρέπει να προκαλώ ήλιγκο αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα μας οδηγήθηκε το 2010 την επίσημη χρεοκοπία και στα μνημόνια με χρέος 300 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα χρωστάμε 430 δισεκατομμύρια. Είμαστε τώρα ψηλότερα κατά 35 δισεκατομμύρια από το 2010 μέχρι σήμερα, δηλαδή μετά 16 χρόνια. Μέσα σε ένα χρόνο τα χρέη αυξάνονται. Δεν ξέρω τι κάνουν, κυρίες και κύριοι, τα συμφέροντα τα οποία λειτουργούν γύρω από την κυβέρνηση και κυβερνούν οικονομικά την Ελλάδα. Αυτό όταν τα χρέη δεν αυξάνονται, αυξάνονται τα κέρδη. Αλλά υπάρχει μία άνοδος η οποία είναι εξοργιστικά σιωπηλή, κανείς δεν την αναφέρει, και εξοργιστικά επικίνδυνη, διότι κανείς δεν την αναφέρει. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι υπάρχει μία μεγάλη απόκληση η οποία αγγίζει τα 100 δισεκατομμύρια. Κανείς δεν μιλάει για τους τόκους, οι οποίοι μετατέθηκαν από το 2018, η πληρωμή αυτών των τόκων μετατέθηκε από το 2018 που ήταν να πληρωθούν, λαέ μου, το 2032, δηλαδή εκλέγουμε πολιτικούς που κάνουν κομμάτι την τσέπη μας. Υπάρχει μια αναβολή
η οποία χαρακτηρίζει την οικονομική πραγματικότητα, δεν αποτελεί λύση, αλλά αποτελεί έναν παιδικό από οικονομικής άποψης ιδιότυπο διακανονισμό που παρουσιάζει μία τεχνητή εντός εισαγωγικών χρεοκοπία. Ξέρουν τι κάνουν, τα πάντα είναι βιτρίνα. Κυρίες και κύριοι, ο δανεισμός δυστυχώς δεν προσμετράται στα χρέη και έτσι μας κοροϊδεύουν καλύτερα. Εν κατακλείδη η Ελλάδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε, αν με αγαπάτε και με εκτιμάτε, πάρτε ένα μολύβι και ένα χαρτί και γράψτε με κεφαλαία γράμματα ότι εν κατακλείδη η Ελλάδα είναι σφιχτοδεμένη και οι Έλληνες μέχρι το 2115 με τις αλυσίδες του χρέους και ο πληθυσμός της και το κράτος. Δηλαδή κράτος, πληθυσμός και χρέος είναι αλυσοδεμένα μέχρι το 2115. Όποιος μάγκας από την κυβέρνηση αφισβητεί αυτό που λέμε, ας έρθει να καθίσει δίπλα μου για να του κάνω μαθήματα οικονομίας, αν τολμάει να καθίσει δίπλα μου. Γιατί άλλο λέμε την πραγματική κατάσταση οικονομίας και άλλο λέμε τα παραμύθια σκαλιμάς. Διότι αν ήταν ένα μαγαζί και το είχε κάποιος υπουργός και ήταν ιδιωτικός επιχειρηματίας, τότε δεν θα τολμούσε να πει ότι δεν χρωστάει, διότι δεν θα είχε να φάει και θα είχε να τάει στην οικογένειά του. Ενώ τώρα να κορώδα οι Έλληνες με την εξευθελιστική οικονομική πολιτική και με το παγκόσμιο ρεζίλι που είμαστε σχετικά με τη δυναμική την οικονομική που έχουμε σαν χώρα, καλύτερα να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας παρά να μας κοροϊδεύουν οι άλλοι.

Τι συμβαίνει κυρίες και κύριοι με τις καταθέσεις σας, μικρές ή πολλές? Τι συμβαίνει με τις διάσημες εκφράσεις που λέγανε οι αρχαίοι, πρώτα η υγεία και μετά η οικονομία? Τι σημαίνει με την παροιμία πάρε το ένα και χτύπα το άλλο? Πρώτα η υγεία είναι στην Ελλάδα και μετά η οικονομία? Ή αυτά είναι τα ρητά των αρχαίων σοφών τα οποία δεν τηρούνται στη σύγχρονη Ελλάδα? Τολμάει να μιλήσει κανένας για τα μηδενικά επιτόκια καταθέσεων, για τις, για τις υπέρογες χρεώσεις και για την ποσοστιαία συμμετοχή η οποία είναι πλεονασματική που έχουν οι ξένοι στις συμμετοχές των τραπεζών? Η τράπεζα πώς το ονομάζει αυτό, να με συγχωρείτε, η κυβέρνηση πώς το ονομάζει αυτό? Success story. Success story είναι κινηματογραφική ταινία, δεν είναι η ελληνική οικονομία. Αντί λοιπόν ο φίλος μας ο Κωστής ο Χατζηδάκης, ο υπουργός επικρατείας, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ποτέ δεν δούλεψε στη ζωή του, αντί να παραδεχθεί το ελληνικό δημόσιο και οι φορολογούμενοι πλήρωσαν πάνω από 80 δισεκατομμύρια για τη διάθεση, για τη διάσωση και ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που τα λέω εβδομάδες τώρα, κανένα όφελος δεν είχαμε και όλη αυτή η ιστορία παρουσιάζει την ιστορία του σαν παραμύθι. Ήρθαν οι ξένοι και επένδυσαν τράπεζες οι οποίες ελληνικές και δημιουργήθηκαν παλιά από Έλληνες επιχειρηματίες. Ήτανε ελληνικότατες οι τράπεζες. Σήμερα κυρίες και κύριοι ελληναράδες μου, οι τράπεζες αφελληνίστηκαν, δεν είναι πλειοψηφικά ελληνικές, πέρασαν σε ξένα μεγάλα κεφαλαιακά σπίτια με ευνοϊκούς όρους για τους ξένους και η κυβέρνηση της παρουσιάζει αυτές τις ιστορίες σαν επιτυχία της οικονομικής της πολιτικής, όταν η κυβέρνηση έχει άγρια μεσάνυχτα από οικονομική πολιτική. Άγρια μεσάνυχτα στην κυριολεξία. Γιατί άλλο κυβερνάω οικονομικά μία χώρα και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων, και άλλο κυβερνάω οικονομικά μία επιχείρηση που είναι δικιά μου. Αν πάρεις έναν υπουργό που είναι στην οικονομία και του δώσεις να κάνει κουμάντο σε μία επιχείρηση την οποία θα τη χαρίσεις, θα δείτε ότι η οικονομική πολιτική διακυβέρνηση της επιχείρησής του θα είναι εντελώς διαφορετική από την οικονομική πολιτική διακυβέρνηση της χώρας. Διότι από τη χώρα τους ενδιαφέρει η ψήφος του λαού για να εκλέγονται και να κοροϊδεύουν τον κόσμο, ενώ από την επιχείρηση την ατομική, την ιδιωτική, ενδιαφέρει πώς να κερδίσουν χρήματα και να τα βάλουν στην τσέπη τους. Αυτή είναι η διαφορά. Ο πολιτικός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων για να μπορεί να ξαναβγαίνει, ενώ οι ιδιώτες επιχειρηματίες όπως ο Νάσης και πολλοί άλλοι εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα, γι' αυτό είναι προσεκτικοί και πάντα επιτυχημένοι. Μας είπε κανένα δελτίο ειδήσεων ότι αφελληνίστηκαν οι τράπεζες και πέρασαν σε ξένα φανς με ευνοϊκούς όρους και τώρα η κυβέρνηση παρουσιάζει σαν επιτυχία της οικονομικής πολιτικής? Μας είπε κανείς, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει μία κορυφή στο παγόβουνο που είναι ο περίφημος αναβαλλόμενος φόρος? Μας είπε κανείς ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν κανονικούς φόρους μέχρι να συγκεντρώσουν συσσωρευτικά κέρδη της τάξης των 70 δισεκατομμυρίων, δηλαδή μετά το 2034? Θα ελέγξει κανείς για ποιο λόγο οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους? Θα ελέγξει κανείς τι θα πει για να καταλάβει ο κόσμος συσσωρευτικά κέρδη? Βρίσκουμε εκφράσεις οι οποίες δεν μεταφράζονται, και ας είναι ελληνικές εκφράσεις, δεν μεταφράζονται εύκολα και τις καταλαβαίνει ο κόσμος, και νομίζουν καταλαβαίνουν τον κόσμο όταν οι τράπεζες θα έχουν οικονομική απόλυτη ανεξαρτησία μετά το 2034, αν υπάρχουν σε ελληνικά συμφέροντα οι τράπεζες? Είναι δυνατόν οι διάφοροι υπουργοί να παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι συνέχεια η ενέργεια της κυβέρνησης είναι πως θα εξοφλήσει το οφειλόμενο στο δημόσιο, σαν να πρόκειται για δάνειο που δόθηκε με καλή πίστη? Ξέρετε κανένα δάνειο να δίνεται με καλή πίστη? Ό,τι δάνειο υπάρχει δίνεται για τα συμφέροντα αυτού που δανείζει τα λεφτά. Και αυτός που τα δανείζει είναι το κορόιδο, γιατί δεν μπορεί να κάνει χωρίς δανεικά και πληρώνει τους τόκους. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια γενναιόδορη φορολογική ασυλία, οι μόνοι που ωφελούνται είναι τα ιδιωτικά υπερκέρδη. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του να μας μιλάνε για δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία είναι ένα τεράστιο κενό με αποτέλεσμα να στερούνται έσοδα από το κράτος. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, από το 2022 μέχρι το 2025
Οι συστημικές τράπεζες κατέγραψαν συνολικά κέρδη 17 δισεκατομμύρια, με εκτιμήσεις για υψηλότερα νούμερα το 2025, και να μην αναφέρεται από κανέναν. Για ποιο λόγο μετά τα δισεκατομμύρια που κέρδισαν πλήρωσαν ουσιαστικά μηδενικούς φόρους? Γιατί τα εισοδήματα αυτά ουσιαστικά πληρώνουν μηδενικούς, δεν πληρώνουν φόρους οι οποίοι λέγονται μηδενικοί φόροι εισοδήματος, και το μεγαλύτερο μέρος αυτών βασίζεται σε περιορισμένα μερίσματα? Την ίδια στιγμή όλοι εσείς που λέγεστε Έλληνες, είστε οι πολίτες αυτής της χώρας και είστε τα αφεντικά αυτής της χώρας, που δεν γνωρίζετε ότι είστε τα αφεντικά για να λειτουργήσετε δημοκρατικά στις εκλογές και να πάτε το 80% και να ψηφίσει την μαχαιριά που πρέπει να δώσει στο σύστημα το οποίο καταστρέφει τη χώρα. Όλοι εσείς λοιπόν, πολίτες και επιχειρήσεις, πνίγεστε στην κυριολεξία από μια υψηλή φορολογία. Ενώ οι τράπεζες χρεώνουν υπέρογκα έξοδα σε προμήθειες και επιτόκια δανεισμού, από την άλλη μεριά δίνουν μηδενικά επιτόκια στις καταθέσεις. Δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να λειτουργούν με τα χρήματα του λαού, ο οποίος τα βάζει στις τράπεζες για να έχει ασφάλεια και τα επιτόκια να είναι μηδενικά, και από την άλλη μεριά τα χρήματα του λαού, ο οποίος παίρνει μηδενικά επιτόκια, να τα δανείζουν οι τράπεζες αριστερά και δεξιά και να θησαυρίζουν και να οικονομάνε οι λίγοι, ενώ οι πολλοί είναι οι κεφαλαιούχοι και το βασικό μηχάνημα που λέγεται κατάθεσης πολίτη, το οποίο χρησιμοποιείται με μηδενικούς τόκους για να δανειστεί σε δανειολήπτες και να θησαυρίσουν οι τράπεζες και αυτοί οι οποίοι είναι μέτοχοι. Κυρίες και κύριοι, κανείς δεν λέει ότι οι τράπεζες πρέπει να χάνουν. Βεβαίως πρέπει να κερδίζουν, γιατί είναι μία από τις μηχανικές λειτουργίες ενός κράτους. Αλλά άλλο το υγιές κέρδος και άλλο η συστηματική αφέμαξη. Άλλο να έχει υγιή κέρδη μία τράπεζα και άλλο να έχει μία αφέμαξη συστηματική των πολιτών με την ανοχή και την ενεργή στήριξη της κυβέρνησης. Με αποτέλεσμα μεταξύ του λαού και των ολίγων να υπάρχει μία τεράστια απόσταση. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία δέχεται πειρά μόνο από οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, από κανένα άλλο κόμμα δεν δίνουν πειρά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται από τους νεοδημοκράτες οπαδούς της, διότι δεν πίστευα ποτέ η νεοδημοκράτες οπαδοί ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατατήσει εκεί που κατήτησε. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να προστατεύσει τα συμφέροντα των μεγάλων μετόχων και το φανς. Να τους δώσουμε συγχαρτήρια. Αλλά όταν έχει έρθει η ώρα να ψηφίσει ο κόσμος, δεν θα ψηφίσουν οι μέτοχοι και τα φανς, αλλά θα ψηφίσει ο λαός, τον οποίο θα βρουν τον τρόπο να πασάρουν παραμύθια για να τον πείσουν ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον, το οποίο το έχει ποτέ. Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε το συμφέροντο των μεγάλων, έβαλε υψηλότερη φορολογία στα υπερκέρδη, δεν υπάρχουν επιτόκια για τους καταθέτες και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία θα σας δημιουργήσω προβλήματα πίεσης, αν σας τα πω. Είμαστε η χώρα η οποία έχει ένα λαό ο οποίος πληρώνει το τίμημα της διάσωσης των τραπεζών. Οι Έλληνες πληρώνουν τη διάσωση των τραπεζών όταν οι τράπεζες χρεοκοπήσανε, ενώ βλέπουν τα κέρδη των τραπεζών να φεύγουν στο εξωτερικό, κύριε Μητσοτάκη, και το δημόσιο να στερείται πολύτιμους πόρους. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε για οικονομία. Δεν θέλετε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Με μονολόγους δεν γίνεται οικονομία, με διαλόγους γίνεται. Ούτε με αποφάσεις ολίγων σε μυστικά γραφεία. Ελάτε να μιλήσουμε για ποιο λόγο το τίμημα της διάσωσης των τραπεζών το πλήρωσε ο ελληνικός λαός, ενώ τα κέρδη των τραπεζών φεύγουν στο εξωτερικό. Περιμένω απάντηση. Αν νομίζετε ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον, αν εξακολουθεί να λειτουργήσει, να λειτουργεί με πολιτικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα ποια είναι η πραγματική πολιτική λειτουργία που πρέπει να έχει μια χώρα. Επομένως, ζητώ από την κυβέρνηση, μια που πλησιάζουν εκλογές, να εξηγήσει γιατί συνεχίζει να χαρίζει ασυλία σε ένα σύστημα που ήδη έχει στοιχήσει δεκάδες δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο. Δίνουμε ασυλία σε αυτούς που διαλύσαν τις τράπεζες. Ο Έλληνας φορολογούμενος πλήρωσε δισεκατομμύρια, όλοι είναι ατιμόρυτοι και ο μήνας έχει 9, σύμφωνα με τις γνωστές παροιμίες.
Σας ενημέρωσε κανένας ότι κατά την Κοζάνη μεριά υπήρχανε ορυχεία λιγνίτη? Θυμάστε το λιγνίτη που ήταν ένας πλούσιος παροχέας ενέργειας στην Ελλάδα, που μετά τα παραμύθια των ανανέωσεων πηγών ενέργειας τα ορυχεία δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να ανατιναχθούν οι εξκαφές του λιγνίτη στα ορυχεία της Κοζάνης, επειδή δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην ενεργειακή αυτάρκεια. Η κυβέρνηση στο ορυχείο της Μαυροπηγής, αγαπητοί μου Ελληναράδες, προχώρησε στην ανατίναξη 3 γιγαντίων καδοφόρων εξκαφέων, διαπράττοντας έγκλημα κατά των Ελλήνων φορολογουμένων. Μηχανήματα τεράστιας αξίας, μηχανήματα τεράστιας αποδοτικότητος, που ήταν για δεκαετίες το σύμβολο της λιγνητικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία, εξαφανίστηκαν μετά την ανατίναξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η επίσημη εκδοχή μιλάει από τους παραμυθάδες που παίζουν με τα λεφτά του κόσμου και οι δικές τους καταθέσεις βρίσκονται αριστερά και δεξιά στο εξωτερικό, μιλάει για απόσυρση παλαιού εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αλλά πρόκειται για μηχανήματα τα οποία κόστησαν πάρα πολύ ακριβά στο ελληνικό λαό για να αγοραστούν. Επειδή δηλαδή ο παλαιός αυτός εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται πλέον, τα οποία τα πληρώσαμε εμείς κύριοι πολιτικοί, πήγατε και τα ανατινάξατε. Μία άλλη περίπτωση, όπως τρακάρανε τα τρένα στην Τέμπη, για χιλιάδες κατοίκους της περιοχής όπου βρισκόταν αυτά τα εργοστάσια, υπήρξε ένα οικονομικό τέλος εποχής. Υπήρξε μια ταφόπλακα στην οικονομία της χώρας μας που χτύπησε γύρω από το λιγνίτι για περισσότερα από 60 χρόνια. Από το 2019 και μετά, με τη σημερινή κυβέρνηση, έχει επιταχυνθεί δραματικά η προσοδοφόρα και πλουσιοφόρα για τον ελληνικό λαό από λιγνητοποίησης. Στόχος ήταν από την αρχή οι μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 28-30. Σε ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Όχι παραμύθια σχαλιμάς. Καμιά ευρωπαϊκή οδηγία δεν υπάρχει όταν η Γερμανία και η Πολωνία εξακολουθούν και βγάζουν λιθάνθρακα. Εντάξει, αφήστε τα παραμύθια. Να μας φέρετε και να μας δημοσιεύσετε στις εφημερίδες με υπογραφή των ευρωπαϊκών χωρών τις γερμανικές οδηγίες. Και να αφήσετε τις δηλώσεις. Κυρίες και κύριοι, γιατί αυτή την ευθυγράμμιση που μας ανάγκασε εμάς να σταματήσουμε να κάνουμε μηδενικές εκπομπές άνθρακα, δεν τις ακολούθησαν πονηρές χώρες όπως η Πολωνία και η Γερμανία, οι οποίες προσέφεραν σε αυτούς τους μεγάλες παρατάσεις? Για ποιο λόγο η Πολωνία και η Γερμανία συμφώνησαν μετά το 2040 να σταματήσουν να παράγουν άνθρακα? Ειδικά τώρα που δεν έχει ρωσικό φθηνό φυσικό αέριο, η Γερμανία, αν δεν είχε το λιγνίτι, θα είχε καταστραφεί. Τώρα που το ρωσικό φυσικό αέριο είναι πανάκριβο, αν δεν είχε η Γερμανία το λιγνίτι, θα είχε καταστραφεί, κύριε Μητσοτάκη. Η Ελλάδα που δεν έχει τώρα το λιγνίτι και χρησιμοποιεί τον εισαγόμενο άνθρακα, τι συμβαίνει με την οικονομία, θα μάθαμε? Θα μας πείτε τι θα κερδίζαμε αν είχαμε το λιγνίτι και τι δισεκατομμύρια χάνουμε που δεν έχουμε το λιγνίτι και έχουμε τα παραμύθια σχαλιμά σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από φυσικούς πόρους? Κυρίες και κύριοι, μια περιοχή όπως είναι η Κοζάνη και η Φλόρινα ζούσαν από τα ορυχεία. Ξαφνικά απολύθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, κλείσανε μονάδες και η περιοχή βρίσκεται σε εγκατάλειψη. Όλα αυτά τα πράγματα είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναφέρουμε, διότι υπάρχει μια στρατηγική στα καύσιμα. Και το παρατσούκλι αυτό λέγεται ελληνικός καφετής χρυσός. Ένας χρυσός, ο οποίος είναι το ορυκτό χρυσάφι, το οποίο τα καταστρέψανε. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 η Ελλάδα προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε, πρωτεύοντα ρόλο ήταν η αξιοποίηση των εχώρων ενεργειακών πόλων. Τώρα ποια είναι η προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων? Να κάνουν πιο πολλοί δισεκατομμυρίουχους στους λίγους οι οποίοι κάνουν κουμάντο στην πατρίδα μας? Όλα αυτά τα πράγματα, προς το παρόν βάζουμε μια ανωτελεία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
12: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλετε.

Τη στερεότυπη να τελειώνει. 50 χρόνια εμπειρία είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότυπη.gr. Αν δεν το βρει στη στερεότυπη, δεν θα το βρει πουθενά.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, και έτσι που λέτε, όλοι αυτοί οι οποίοι επιλέγονται από εσάς για να σας κυβερνήσουν και να μας κυβερνήσουν, δεν κατάλαβαν ότι η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου αναμόρφωσε ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβαν ότι η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία μετατράπηκαν σε ενεργειακές καρδιές της Ελλάδας. Χτυπούσανε καρδιές με ενέργεια σε αυτές τις περιοχές. Δεν κατάλαβαν ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στα ορυχεία και στους ατμοσφαιρικούς σταθμούς, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας μια ισχυρή εξειδικευμένη εργατική. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσουν το τέλος της εποχής, τότε το κατάλαβαν. Τι κάνανε λοιπόν? Με τη δικαιολογία της υποτιθέμενης κλιματικής αλλαγής και τον ευρωπαϊκό στόχο για την απανθρακοποίηση, η Ελλάδα έκανε βήματα για πλήρη απολιγνητοποίηση. Ασχολούμενοι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αυτά λένε τα συμφέροντα των φίλων της κυβέρνησης. Η υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, δεν ενοχλεί τις ευρωπαϊκές χώρες, ενοχλεί μόνο την Ελλάδα. Δηλαδή, οι περιοχές οι οποίες είχαν τον άνθρακα παθαίνανε μεγάλη ζημιά, ενώ οι περιοχές που είχαν τον αντίστοιχο άνθρακα στην Πολωνία και στη Γερμανία δεν παθαίνανε ζημιές κλιματικές. Επομένως, αυτό που θα σας πω είναι το εξής. Η ιστορική αλήθεια παραμένει αναλύωτη. Χωρίς τη συμβολή του Λιγνίτη, η μεταπολεμική Ελλάδα δεν θα είχε καταφέρει, λαέ μου, ποτέ να πετύχει το οικονομικό θαύμα και την ανάπτυξη. Αν δεν υπήρχε ο Λιγνίτης, δεν θα υπήρχε η ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και τώρα που υπάρχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να έρθουν να μας πούνε ποιο είναι το οικονομικό θαύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Άντε, γιατί αρκετά παρατράβηξε το κορδόνι της αδιαφορίας σας, με αποτέλεσμα να κάνουν ό,τι θέλουν όλοι αυτοί που εκλέγονται και μας κυβερνούν κουμάντο σε ξένη περιοχή, σε ξένη περιουσία. Όλα αυτά όμως με την πάρα του χρόνου δημιούργησαν και πάρα πολλές οικονομικές επιπτώσεις. Ενώ όλα πηγαίναν καλά, ο παραμύθις Καλλιμάς έπεφτε σύννεφο, δημιουργήθηκαν τεράστια χρέη σε εκατομμύρια Έλληνες. Και συγχρόνως άρχισε να υπάρχει και μια μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, η οποία άρχισε να γίνεται αισθητή και φαίνεται από πληροφορίες που υπάρχουν από το σούπερ μάρκετ. Το πρώτο τετράμινο του 26 μπορεί τα ταμεία των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ να γέμισαν, όμως η εικόνα ήταν πλασματική. Πίσω από τους εντυπωσιακούς τζίρους κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίε και κύριοι. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ξεμείνει από χρήματα, η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών έχει πιάσει πάτο. Τα νούμερα ευημερούν, αλλά αδειάζουν οι τσέπες. Και όταν ευημερούν τα νούμερα αδειάζοντας οι τσέπες, κάποια στιγμή αδειάζοντας πλήρως οι τσέπες, δεν θα ευημερούν τα νούμερα. Κυρίες και κύριοι, ο τζίρος το πρώτο τετράμινο του 26 έφτασε στα 5 δισεκατομμύρια σούπερ μάρκετ.

σημαντική άνοδο σχέση με το 25. Ωστόσο αυτή η αύξηση δεν οφείλεται στην ευημερία των πολιτών, αλλά στις συσσωρευμένες πληθωριστικές πιέσεις για την ακρίβεια. Για ποιο λόγο, λαέ μου? Γιατί οι Έλληνες αναγκάζονται να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για να αγοράζουν τελικά πολύ λιγότερα αγαθά. Άρα ξοδεύουμε περισσότερα, αγοράζουμε λιγότερα αγαθά, αλλά ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ αυξάνεται. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κατακόρυφη πτώση σε τζίρους, καθώς τα διαθέσιμα χρήματα των οικογενειών, λαέ μου, τελειώνουν όλο και πιο πολύ νωρίς κάθε μήνα. Δεν αρκούνε για τις 30 μέρες του μήνα. Οι αγορές άρχισαν να γίνουν το σταγονόμετρο. Οι καταναλωτές κάνουν πλέον εξαιρετικά μετρημένες κινήσεις στους διαδρόμους των επιχειρήσεων που πουλάνε προϊόντα. Αυτό εγώ το βαφτίζω το κούρεμα του καλαθιού.

0: Για ποιο λόγο οι αγοροπολίσεις, οι πωλήσεις στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ έχει περιοριστεί? Για ποιο λόγο υπάρχει σταγονόμετρο στις αγορές? Κατάλαβε ο λαός ότι οι τσέπες δεν αρκούν πλέον να πληρώσουν. Και έγινε μια στροφή στα φθηνά προϊόντα. Τα επώνυμα προϊόντα καταλείπονται μαζικά, καθώς οι καταναλωτές κυνηγούν αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι, τις προσφορές και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό λέγεται, αυτό το βαφτίζει η εκπομπή Παρέβαση και ο Υποφαινόμενος, το βαφτίζουμε το φάσμα της διάρκειας και η επόμενη μέρα. Το φάσμα της διάρκειας είναι ελάχιστο. Η επόμενη μέρα πάντα είναι επόμενη μέρα και θα είναι πιο επικίνδυνη. Άλλο το ισχυρό ξεκίνημα σε μια αγοραστική διαδικασία και άλλο η διάρκεια. Για να επιζήσουν οι επιχειρήσεις, έλεγε ο Νάσης, πρέπει να έχουν διάρκεια επιβίωσης. Όταν η διάρκεια στην αρχή είναι μικρή και συνεχεία η διάρκεια είναι πεθαμένη, τότε επικρατεί η καταστροφή των επιχειρήσεων λόγω της άδεια τσέπης που υπάρχει στους πολίτες των χωρών. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια ανησυχία, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν την εικόνα μιας αγοράς η οποία περνάει έντονη εσωστρέφεια. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ερωτηματικά και ψηλές σεισμικές δονήσεις στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων και της τσέπης του ελληνικού λαού. Κάποια στιγμή αρχίζουμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε που ακούτε την εκπομπή, που έχετε οικογένειες, που έχετε παιδιά, ότι το εισόδημα του Έλληνα έχει εξαντληθεί. Και όταν το εισόδημα του Έλληνα εξαντλείται, τότε το καλάθι του σούπερ μάρκετ δεν ψωνίζει αυτά τα οποία μπορεί να ψωνίζει και αδειάζει. Γίνεται σαφές ότι η κοινωνία δεν έχει πλέον άλλα περιθώρια αντοχής. Γίνεται σαφές, επαναλαμβάνω, ότι η κοινωνία δεν έχει άλλα περιθώρια αντοχής απέναντι στο κύμα της ακρίβειας. Και ρωτώ, τι κάνει η κοινωνία για να αντιμετωπίσει την περίεργη οικονομική κατάσταση η οποία υπάρχει στην πατρίδα μας? Μήπως η πλατφόρμα που υπάρχει έχει σχέση με το πραγματικό σύστημα στοίχημα για την ακρίβεια? Αφισβητεί κανένας από αυτούς που μας κυβερνάνε και μας δουλεύουν κάθε μέρα σε διάφορες εκπομπές ότι η μάχη με την ακρίβεια αποτελεί αναφισβήτητα τη μητέρα των μαχών για την κυβέρνηση? Αποτελεί όμως τη μητέρα των μαχών. Γιατί εγώ κάθε μέρα δεν ακούω τίποτα για τιμές, δεν ακούω τίποτα για ακρίβεια. Ακούω τα κόμματα να τσακώνται μεταξύ τους και βλέπω σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές καλεσμένους από τα τρία πρώτα κόμματα του κοινοβουλίου να ανταλλάσσουν απόψεις. Με την ανταλλαγή των απόψεων από εκπροσώπους των κομμάτων του κοινοβουλίου θα γεμίσουν οι τσέπες του λαού? Οι τσέπες γεμίζουν με επενδύσεις, με αύξηση των θέσεων εργασίας και με αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, το θέμα δεν είναι ποιος θα βγει σε εκλογές. Το θέμα δεν είναι ποιανού κόμματος κινδυνεύει η εκλογική βάση. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία τη λέει Πασοκανέη, πρόκειται για ένα εργαλείο χρήσιμο για τη διαφάνεια και την ενημέρωση του καταναλωτή, αλλά αυτό το εργαλείο, όπως και κάθε εργαλείο, κάθε μηχάνημα, κάθε όργανο, ναι μεν είναι χρήσιμο για την προστασία του καταναλωτή, αλλά πρέπει ο καταναλωτής να μάθει να το χρησιμοποιεί και να ξέρει τα μυστικά του. Γιατί η χρησιμότητα του μηχανισμού αυτού που ανακάλυψε ο Μητσοτάκης εξαντλείται γρήγορα αν δεν συνοδευτεί από μια γενικευμένη πτώση των τιμών. Γιατί όταν υπάρχει κρίση, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, τότε όλοι προσπαθούν να θησαυρίσουν. Όταν η οικονομία είναι δυνατή και ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα, τότε ο αρχηγός είναι ο κόσμος και μετά οι επιχειρήσεις. Τώρα είναι πρώτες οι επιχειρήσεις και μετά ο κόσμος, λόγω της προβληματικής τσέπης που έχει ο ελληνικός λαός. Επομένως, το ζητούμενο σε αυτή τη χώρα είναι να ελέγχουν, είναι οι έλεγχοι που δεν υπάρχουν και η πάταξη της σχροκέρδειας. Δεν είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει μια σχροκέρδεια η οποία δεν έλεγχεται από κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να μην αρκεί η τσέπη του Έλληνα πολίτη να γεμίσει το καλάθι του νοικοκυρίου για να τάει στην οικογένειά του. Δεν είναι δυνατόν οι καταναλωτές να μην έχουν ανάγκη από τον τουρισμό των τιμών, αλλά από πραγματική αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει παρουσία ελεκτικών μηχανισμών στην αγορά? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει πάταξη της εσωτερικής? Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα σε όσους κερδοσκοπούν και κλέβουν την τσέπη των Ελλήνων πολιτών? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει μείωση τιμών, μέτρα που θα οδηγούν σε πραγματική αποκλιμάκωση? Πόσες φορές σας είπα, το όπλο του πολίτη είναι ο ίδιος ο πολίτης. Αν ο πολίτης κάνει μια οικονομική μετριότητα στις αγορές του ένα μόνο μήνα και περιορίσει τα γούστα που έχει, ειδικά στη διατροφή, και έχει απλή διατροφή ένα μήνα, με αποτέλεσμα να διαπιστώσουν αυτοί που πουλάνε ότι ο πολίτης είναι ο πελάτης, τότε θα δείτε που θα πάνε οι τιμές ή που θα πάει όλη η ιστορία σχετικά με αυτό που συζητάμε εδώ και καιρό. Ο πολίτης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αναγκάσει την εσωκέρδεια να μειωθεί. Γιατί ο πολίτης πληρώνει. Να φάει μια φορά τη βδομάδα κρέας, μια φορά στις 15 μέρες ψάρι, να φάει αυγά τηγανιτά, να φάει σούπα με ριζάκι κτλ. Κτλ. Όπως τρώγαμε τα παλιά χρόνια και κάναμε την Ελλάδα μεγάλη με οικογένειες που είχαν 3, 4, 5, 6 και 7 παιδιά. Τώρα ούτε οικογένειες κάνουμε, ούτε τσέπη γεμάτη έχουμε και κανένας δεν μιλάει. Είναι κάτι το τρομακτικό σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες επαναστατούν για τέτοια θέματα και εδώ πέρα κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Η κυβέρνηση... Πάνω απ' όλα, ο κλιματικός νόμος.
0: Δεν άφησα.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα, ο κλιματικός νόμος.
0: Εμείς θέλουμε τον τσιπιακό νόμο και μετά τον κλιματικό. Η κυβέρνηση οφείλει να θυμάται ότι η ψηφιακή διαφάνεια, κυρίες και κύριοι, είναι το μέσο, όχι ο σκοπός. Το τελικό κριτήριο των πολιτών στην κάλπη δεν θα είναι η χρηστικότητα μιας εφαρμογής, θα έλεγα. Αλλά αν οι τιμές αρχίζουν να καλπάζουν και σταματήσει να υπάρχει εσχροκέρδεια, η οποία παλιά ελεγχόταν από μια ειδική μονάδα της αστυνομίας, η οποία λεγόταν αγορονομία, αν θυμάστε. Υπάρχει αγορονομία τώρα? Υπάρχει, ρωτάω. Ή μόνο υπάρχει αρπαγό οικονομία?

0: Δεν μας ενημέρωσε κανένας για την ανατίναξη των εξκαφέων λιγνίτη στα ορυχεία Κοζάνης, με αποτέλεσμα με την ανατίναξη των ορυχείων είναι αδύνατη επιστροφή στην ενεργειακή αυτάρκεια. Ποιος τα ανατίναξε αυτά? Γιατί δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη? Πράγματα τα οποία αγοράστηκαν με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Άστα εκεί που είναι και βλέπουμε. Η δουλειά των μηχανών αυτών είναι να παράγουν λιγνίτη. Απότομα θυμηθήκατε την ατμόσφαιρα στην Ελλάδα για να μην βλάπτετε και να μην δηλητηριάζετε. Για κάντε μια βόλτα λίγο στις πόλεις και κοιτάξτε τι βγάζουν τα λεωφορεία από πίσω, την εξάτμισή τους. Για κάντε μια βόλτα στην πόλη να δείτε τι πεζοδρόμια, τι σκόνες και τι χωματόδρομοι και τι κομμάτια από άσφαλτο διαλυμένο υπάρχουν. Για κάντε μια βόλτα στην πόλη για να δείτε όσα γεωταχή αυτοκίνητα έχουν να κάνουν σέρβις από το 1930. Βγάζουν πίσω καπνούς και δεν τους γράφει κανένας. Καλά κάνει η τροχέα. Αλλά η τροχέα πρέπει να αυξήσει το προσωπικό της. Έχει δώσει μια άνεση στην κυκλοφορία το δρόμο της πόλης η δική της τροχέας. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ελέγχουμε και τον τρόπο που λειτουργούν τα μηχανάκια και οι μηχανές των αυτοκινήτων. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τα λέμε, γιατί πρέπει να τα θυμάστε.
1: 1,2 δισεκατομμύρια τόνοι λιγνίτη έχουν εξορυχθεί από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα. Άλλα 900 εκατομμύρια βρίσκονται στα έγκατα της γης, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας. Άλλα 900 εκατομμύρια βρίσκονται στα έγκατα της γης, στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας. Το καλοκαίρι του 2015, με την επιβολή των Capital Control στο λιγνητικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, τροφοδότησε τη χώρα με σχεδόν το 70% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Κρατώντας το σύστημα ζωντανό.
2: Στα λιγνητορυχεία και τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, πάνω από 4.000 υπάλληλοι της επιχείρησης δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, παράγοντας ρεύμα από λιγνίτη.
0: Ράδιο Μετρόπολης. Ο κολοφόνας της αλήθειας. Ο σταθμός που εκπέμπει πραγματικά γεγονότα. Το ραδιόφωνο το οποίο πληροφορεί με πραγματικά δεδομένα τους αμέτρους ακροατές του, ακροατές οι οποίοι χρησιμοποιούν την ενημέρωση από το ραδιόφωνο αυτό σαν όπλο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο το οποίο κάποια στιγμή θα αρχίσω να το χρησιμοποιώ, για να δείτε ότι το ψέμα στην πολιτική είναι το επάγγελμα.

Για ποιο λόγο δεν επενεύει δικαιοσύνη όταν οι τρεις γιγάντιοι καθοφόροι εξκαφείς της ΔΕΗ καταστράφηκαν. Κάθε μηχανή έχει μήκος 100 μέτρα. Κάθε μηχανή έχει ύψος 50 μέτρα και ζυγίσει περισσότερο από 150 τόνους. Θέλω να με ενημερώσουν αυτοί που καταστρέψαν αυτούς τους μηχανισμούς πόσα πλήρωσε το ελληνικό κράτος για να τοποθετήσει αυτούς τους μηχανισμούς. Πόσες περιπτώσεις υπάρχουν κακής διαχείρισης, το λέω κομψά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς, όπου κάνει το σύμπαν το κορόιδο, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν μιλάει. Παράδειγμα τα τρένα, παράδειγμα τα Τέμπη, παράδειγμα η θάνατη στα Τέμπη, παράδειγμα η αξιοποίηση των τεμπών για πολιτικούς λόγους, παράδειγμα η υποψηφιότητα κυρίας η οποία είχε θύμα στα Τέμπη. Ένα παράδειγμα το οποίο μετατρέπει την Ελλάδα σε μια περίεργη χώρα η οποία λειτουργεί με μια δικιά της λογική, η οποία προφανώς δεν φαίνεται να παρουσιάζει θετικά προβλήματα στην ανάπτυξή της και στην καθαρή πρόοδό της. Τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση κάνει το κορόιδο σχετικά με τα κόκκινα δάνεια? Μήπως φοβάται να έρθει σε ρήξη με τις τράπεζες και τα φανς? Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός ορλαλίστατος να μας πει τι είναι τα φανς? Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πρωθυπουργός να μας κάνει μία ανάλυση για το φανς, για ποιο λόγο ήρθε στην Ελλάδα και πόσοι εκτός από τις τράπεζες συνεργάζονται με φανς για να κάνουν μαύρη τη ζωή των Ελλήνων που χρωστάνε χρήματα? Μήπως αμφισβητεί κανείς ότι υπάρχει ένα πεδίο έντονης πολιτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης? Μήπως η διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων δημιουργεί φόβο στο Μέγαρο Μαξίμου και προσπαθεί να βρει τρόπους για να ξεκαθαρίσει την ιστορία αυτή προκειμένου να προστατευτούν οι δανειολήπτες? Πώς θα προστατευτούν οι δανειολήπτες? Γιατί δανείσανε λεφτά σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν? Βγήκε μια απόφαση από τον Άριο Πάγο, δικαίωσε πανηγυρικά 250.000 δανειολήπτες από τον νόμο Κατσέλη. Αυτός ο νόμος Κατσέλη είναι μια ιδιαστική έκφραση η οποία δημιουργεί πλήση το κεφάλαιο επί σειρά δεκαετιών στο δυστυχισμένο Έλληνα πολίτη και οφειλέτη. Μας πρίξανε με τον νόμο Κατσέλη. Μας πρίξανε. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει κάποιος που χρωστάει και πρέπει να πληρώνει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος χρωστούσε και πλήρωσε. Αυτός που χρωστάει και πληρώνει έχει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση από αυτόν που δεν χρωστάει και δεν πληρώνει? Μήπως το δεν πληρώνω έγινε επάγγελμα στην Ελλάδα? Μήπως το δεν πληρώνω έγινε επάγγελμα γιατί γνωρίζουν ότι του χρόνου θα κάνουν τα χρέη σε δόσεις, θα πληρώσουν 3-4 δόσεις, θα πάρουν τα φορολογικά έγγραφα που χρειάζονται, θα συνεχίζουν να λειτουργούν σαν επιχειρηματίες και μετά βλέπουμε τη μεθεπόμενη χρονιά τι θα γίνει πάλι με τη ρύθμιση των χρεών? Για ποιο λόγο τα χρέη αυξάνονται αντί να μειώνονται? Με ποια λογική μοιράσαν οι τράπεζες χρήματα στον οποιονδήποτε? Ποιος σύλλαξε τους υπαλλήλους των τραπεζών και τα διοικητικά συμβούλια? Πώς δίνανε δάνεια τεραστίων ποσών σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα οικονομικά μεγέθη για να εγγυηθούν την πληρωμή των δανείων? Κανένας απολύτως και όλοι κάνουν το κορόιδο. Επειδή όμως έχουμε διαφημισούλες πάλι, πάμε στις διαφημισούλες.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το 1974 στα γήπεδα της Δυτικής Γερμανίας η Ολλανδία παρουσίασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Με ηγέτη το Johan Cruyff και πλειάδα άλλων αστέρων όπως η Neskens, Ρεπ και Κρόλ, ο Ρίνους Μίχελς, δημιούργησε μια ομάδα που έμεινε στην ιστορία παίζοντας το περίφημο Total Football. Συνεχείς αναλλαγές θέσεων, ασφικτικό pressing και απόλυτη κυριαρχία με την μπάλα συνέθεταν ένα θέαμα που δεν είχε ξαναδεί ως τότε ο κόσμος. Η Οράνιε εντυπωσίασε απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία, φτάνοντας μέχρι το τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν πριν καν αγγίξουν οι Γερμανοί την μπάλα. Όμως οι διοργανωτές ανέτρεψαν το σκορ και επικράτησαν 2-1 με γκολ των Μπράιτνερ και Μίλλερ. Παρά την ήττα, εκείνη η Ολλανδία άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Απειλές για τη ζωή του ισχυρίζεται πως δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη χθες για ναρκωτικά με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες, ενώ στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Με την πορεία υπερηφάνειας ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Τέλος, τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870-870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο -1.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
29: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
30: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
29: Και η νομική προστασία?
30: Προστασία, αλλά νομική.
29: Και η απαλλαγή?
30: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
29: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
30: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, κτίρια που κοστίσανε 1,5 δισεκατομμύριο, τα κτίρια της επεξεργασίας του Λιγνίτη, οι καταστάσεις για να μην υπάρχουν και να ξεκινήσει κάποιος να τα χρησιμοποιεί, για να ξαναγίνουνε.

0: Για να ξαναγίνουν χρειάζεται 1,5 δισεκατομμύριο. Απ' την άλλη πλευρά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε καταστροφής των εγκαταστάσεων από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο τοποθέτησε εκρηκτικά στα σημεία στήριξης των μηχανημάτων για να μην υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να ξαναλειτουργήσουν. Και αυτό έγινε το 2023. Όταν το 2023 η τιμή ήταν 1 δισεκατομμύριο, καταλαβαίνετε ποια είναι η αξία σήμερα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι τρεις μεταλλικοί γίγαντες κατέρευσαν με απόλυτο ενδεχόμενο τρόπο και ελεγχόμενο τρόπο, ανοίγοντας το δρόμο για την κοπή και απομάκρυνση των τμήματων τους. Τα θερμά μου συγχαρτήρια στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο υπακούει στους επιχειρηματίες και δεν υπακούει στη θέληση του λαού.
1: Η ουσία είναι ότι εκτός από τον κύριο Τσίπρα γελάνε και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έκανε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων.
2: Αυτό.
1: Και μάλιστα θα του δώσουμε λιγνίτη.
0: Και βεβαίως από ό,τι γνωρίζουμε και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Μυτιλινέος, θησαυρίζει και αυτός με την ιστορία του λιγνίτη. Κυρίες και κύριοι, να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο Σοφάκι, μια κούκλα και στην Οδό Κομνηνών, στον Φώτη, ο οποίος έχει ένα φανταστικό ψαράδικο στο κέντρο της πόλης, και τον Ανέστη, ο οποίος έχει ένα ταξί που εξυπηρετεί ωραία τον κόσμο. Επίσης στην Express Service να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Σοφία, η οποία είναι προϊσταμένη στο γραμματολογικό τμήμα, και στους δύο εξαιρετικούς υπαλλήλους στο ακτινολογικό τμήμα, τον κύριο Ιωάννη Μπαούση και στην κυρία Γκρισέλντα Πόπα.
3: Κατά καιρούς μας λένε ότι είναι φτωχή η ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη. Η όποια χαμηλή ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη δεν μας έχει εμποδίσει να τον έχουμε κάψει για 60 ολόκληρα χρόνια, για πάνω από 60 χρόνια, και να έχουμε αξιόπιστο ελληνικό ρεύμα και να δουλεύουν Έλληνες. Εδώ φαίνεται ότι δεν θέλουμε να δουλεύουν οι Έλληνες και θέλουμε να εισάγουμε διαρκώς φυσικό αέριο.
0: Εδώ βλέπω ότι δεν θέλουμε να δουλεύουν οι Έλληνες, θα έλεγα εγώ, και θέλουμε να θησαυρίζει η γνωστή θησαυροφυλάκη ομάδα, η οποία περιφέρεται πάντα για το πολιτικό σύστημα. Ο φίλος μου ο Ευάγγελος Μυτιλινέος ακούει μας και γίνει τίποτα με τον Ηρακλή. Κυρίες και κύριοι, ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, γεύση, ποιότητα, απόλαυση. Ένα ζαχαροπλαστείο πασίγνωστο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για να ξενιάσετε από τις διαρροές και τις υγρασίες στα ράτσα σας, τεγανοποιήστε και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουματζίδης, ο πασίγνωστος Χρήστος Γουματζίδης, με 30 χρόνια εμπειρία, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μη το αναβάλλετε, χρησιμοποιήστε τον κύριο Γουματζίδη, μια καλή θερμομόνωση είναι το Α και το Μ για να ξεκάσετε το κρύο, τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, ένας και μοναδικός. Ανακαινήσεις, τεγανοποιήστε αρρωστό θερμοπροσώπησης θερμομονώσεις. 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 23 15 26 793, 6977 62 84 34, το φορητό, επαναλαμβάνω το σταθερό, 23 10 5 26 7 93. Τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Μάρθα Γραμμενίδου, τα εκπληκτικά χαλιά φέσα, τηλέφωνο 23 10 2 22 406. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, εκπληκτικά συγκεντρωτησία Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης Αγίου Δημητρίου 138, το κέντρο τροφοδοσίας μεγάλης ποικιλίας γεύσεων από την Ελλάδα, από την Ευρώπη και από τα νησιά του Ειρηνικού. Το κτέο Κουκουλιάς είναι πασίγνωστο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει άριστο τεχνικό και μηχανικό εξοπλισμό. Και τα φυλάκια μου στο Δημήτρη των Αξής Ασέρας. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω την αγαπημένη μου φαρμακοποιό, την κυρία Νανά Κουντούρη, το οποίο έχει ένα ωραίο φαρμακείο στην οδό Αγίου Δημητρίου 101. Τα φυλάκια μου, Νανά, να σε καλά. Το κατάστημα Receptionist βρίσκεται Παπαστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Είναι ένα κατάστημα εξαιρετικό με διάφορα προϊόντα και προπαντός τον καφέ του. Βεβαίως θα πάτε μια βόλτα και κάτω στο Μαξέτσι Φλίκι. Έφτιαξε και ο καιρός, αλλά και το χειμώνα όλοι εκεί πέρα πηγαίνατε. Θα πάτε μια βόλτα και στο Μπαξέτ και στη Μηχανιώνα και θα δείτε δύο εξαιρετικά καταστήματα με την ονομασία Φορόλ, τα οποία σας περιμένουν. Έχουν πολύ εξαιρετικές εξυπηρετήσεις με διάφορα προϊόντα, με πρωταγωνιστή τον καφέ, έχουν τσιγάρα και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Το ένα το μαγαζί βρίσκεται κοντά στην Παναγία της Μηχανιώνας, στη Μηχανιώνα, και το άλλο στους νέους επιβάτες απέναντι από την παλιά κοινότητα. Είναι δύο καταστήματα τα οποία έχουν μετατρέψει τη λέξη συνήθεια σε στέκη. Η συνήθεια που έγινε στέκη αποτελούν αυτά τα δύο καταστήματα της Φορών, τη Μηχανιώνα και στο Μαξέτσι Φλίκη.

0: Θα ήθελα να τιμήσω στην κυρία Μπακογιάννη όταν κάνει κριτική για τα πολιτικά θέματα να είναι λίγο προσεκτική. Άσκησε κριτική, κυρία Μπακογιάννη, σχετικά με τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας αρνητικά σχετικά με την πραγματικότητα θέματα. Ενοχλούνται επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει με άλλο κόμμα σε εκλογές. Ξέχασε όμως η κυρία Μπακογιάννη ότι πριν από χρόνια, το θυμάστε αγαπητοί μου τώρα, είχατε ιδρύσει και εσείς ένα άλλο κόμμα που δεν είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, να θυμόμαστε το παρελθόν για να στοχοποιούμε το παρόν. Συγχρόνως, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ωραία δήλωση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, η οποία προβλημάτισε όλον τον κόσμο, αλλά δεν άκουσα κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να την κριτικάρει, ο οποίος είπε ότι εμείς, η κυβέρνησή σου δηλαδή, δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία. Ναι, το είπα ακριβώς έτσι, δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία. Και μια που δημιουργεί πλούτο στην κοινωνία, ας στείλουν μηνύματα οι ακροατές να μας πούνε τι πλούτο έχουν εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία τους έχουν μετατρέψει σε μπατήριδες. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια εκτείναξη του κόστους των συμβολέων υγείας στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο οι ασφαλιστικές εταιρείες κατηγορούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία ότι αυξάνουν στις τιμές με αποτέλεσμα να πρέπει να αυξηθούν και τα ασφάλιστρα? Για ποιο λόγο φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την υγεία όταν έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς αλλά δεν έχουμε τον τρόπο να εξυπηρετήσουμε ποικιλόμορφα και σε σωστούς χρόνους στους ανθρώπους που είναι άρρωστοι? Υπό ποια λογική είναι ορισμένοι από νοσοκομεία λένε σε αρρώστους να πάνε να κάνουν εξετάσεις σε ιδιωτικά ιατρία έξω, γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν τον χρόνο να προβούν σε εξετάσεις? Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν άλλα προβλήματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καμία σχέση με την αναφορά τους. Κανένας δεν αναφέρεται στην τηλεόραση απολύτως τίποτε. Δεν αναφέρεται κανένας για τον πόλεμο που γίνεται για τα κόκκινα δάνεια. Δεν αναφέρεται κανένας ότι η κυβέρνηση φοβάται να έρθει σε ρήξη με τις τράπεζες και τα φανς. Αλλά κάθε μέρα βλέπουμε καλεσμένους πολιτικούς από κόμματα να τσακώνται μεταξύ τους, να περνάει η ώρα των εκπομπών, συνεχεία να μπαίνουν διάφορα έργα εκεί πέρα κτλ. Και τα δελτία ειδήσεων να μετατρέπονται σε ενημέρωση του τι γίνεται στο εξωτερικό, χωρίς στην ουσία να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα εδώ στο εσωτερικό, μέσα στη χώρα μας δηλαδή.
1: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα υπάρξει μια άλλου είδους παγκόσμια διακυβέρνηση με άλλου είδους ισορροπίες. Διότι κακά τα ψέματα η παγκοσμιοποίηση ήρθε και θα μείνει. Κύριε Πρωτοσάλτε, απόδειξη ότι έχουμε τον ιό που ξεκίνησε από μια περιφέρεια της Κίνας που άλλοτε δεν θα υπήρχε ούτε στις ειδήσεις.
0: Η κυρία Μπακογιάννη ήταν η οποία έδινε συνέντευξη πού αλλού, τον κύριο Πορτοσάλτε. Θα ήθελα πολύ ο κύριος Πορτοσάλτε να δώσει μια συνάντηση και σε εμάς, εδώ στην εκπομπή. Τον καλό, όποτε θέλει να με τηλεφωνήσει, στη διάθεσή του.

Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μην αναφερθώ σε μια μεγάλη πολιτική ανοησία η οποία λέγεται προώρες εκλογές και δεύτερη κάλπη. Όταν η Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα είναι στο 27-28% από την ανή δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις τις οποίες ουδέποτε έχω πιστέψει, δημοσκοπήσεις τις οποίες ουδέποτε έκανα ανάλυση για να βγάλω ένα συμπέρασμα, διότι δεν μπορώ να καταλάβω πως κάθε μέρα αλλοιώνονται μέσω των δημοσκοπήσεων τα διάφορα ποσοστά που βγάζουν και ανακοινώνονται στα δυτεία ειδήσεων. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να γίνουμε μια ισχυρή λειτουργούσα δημοκρατία. Δεν μπορεί όποτε γουστάρει οποιοδήποτε να λέει πάμε για εκλογές. Δεν μπορεί όποτε του καπνίσει κάποιον να λέει η κυβέρνηση δεν μας κάνει, πάμε για εκλογές. Έχουμε δημοκρατία, εντός εισαγωγικών βέβαια είναι ορισμένα πράγματα σχετικά με τη δημοκρατία, όπως με μειοψηφία βγαίνει η πρώτη κυβέρνηση, όπως βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 41%. Πρέπει να σεβόμαστε το λαό. Ο λαός δεν έχει καμία διάση ούτε να ταλαιπωρείται ούτε να προβληματίζεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια, εκτός σούπερ ειδικών και σοβαρών εθνικών καταστάσεων. Και πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι αυτός έχει το όπλο και τη σκανδάλη και γνωρίζει πώς θα πατήσει τη σκανδάλη όταν έρθει η ώρα να κρίνει και είναι απαραίτητη για τον κυβερνήσω. Πρέπει να καταλάβετε όλοι επιτέλους, και θερμή παράκληση αυτή τη φορά να ακούσετε αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να πάει να ψηφίσετε. Η νεολαία πρέπει να αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο σκελετό λειτουργίας της Ελλάδος. Όταν η νεολαία γυρίζει την πλάτη στις εκλογές, όταν η νεολαία δεν ασχολείται με απολύτως τίποτε παρά με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων κτλ., τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα χρησιμοποιείται εντελώς επιστημονικά από τους κυβερνώντες ή από αυτούς που επιδιώκουν να κυβερνήσουν, με αποτέλεσμα να πηγαίνει να ψηφίσει στην κάλπη το 50-52-53%, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατική πλειοψηφία, που είναι να είναι πάνω από 50%, αλλά δεν είναι δημοκρατική πλειοψηφία όταν το 50% που ψηφίζουν βγάζουν κυβέρνηση με 41%, όταν η πλειοψηφία λέει 50-1% για να λειτουργήσει νόμιμα, δημοκρατικά και με όλους τους νομικούς όρους κάποιος ο οποίος θέλει να μας κυβερνήσει. Επομένως, η δεύτερη κάλπη, δηλαδή αν δεν βγει την πρώτη φορά ακόμα και γίνουν δεύτερες εκλογές, θα είναι μια πολιτική αυτοκτονία. Όταν το πρώτο κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μιλάει ότι θα πάρει 27%, το ενδιαφέρει πόσους βουλευτές θα πάρει μπόνους και με ποιον θα συγκυβερνήσει. Και αν γίνουν δεύτερες εκλογές, θεωρείται πολιτική αυτοκτονία σε αντίθεση με την κρατούσα άποψη ότι θα συσπυρώσει ψηφοφόρους. Πότε οι δεύτερες εκλογές συσπήρωσαν ψηφοφόρους? Ποτέ. Δεν είναι δυνατόν με όριο αυτοδυναμίας 38% να υπάρχει πιθανό σενάριο εισόδου 9 κόμματα στη Βουλή. Η δεύτερη κάλπη, θα το επαναλάβω, είναι πολιτική αυτοκτονία, καθώς μπορεί να ενεργοποιηθούν δυνάμεις που ήταν σε αδράνεια, δηλαδή πολίτες που απέχουν και δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική και με την υφιστάμενη πολιτική κατάσταση. Και έτσι θα έχουμε μια καταγραφή πτώσης ποσοστών στη δεύτερη κάλπη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολιτική στρατηγική ήττα στην πατρίδα μας, η οποία θα προσβάλλει και θα τιμωρήσει με βαθιά τραύματα τη λέξη δημοκρατία. Επομένως, μην κοιτάτε ποιοι θα εκλεγείτε, αλλά κοιτάτε το μέλλον της Ελλάδος και του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός, για να μπορεί να χρησιμοποιεί το όπλο με τη σκανδάλη που έχει, πρέπει να το βάζει κάτω από τη μασχάλη του το όπλο, να πηγαίνει στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίζει. Με μπλα μπλα, με λόγια, με κοτσομπολιά στα καφενεία και το ένα και το άλλο, και απόλυτο επηρεασμό από την πλήση του εγκεφάλου που γίνεται από διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, δεν υπάρχει καμία πρόοδος στην πατρίδα μας. Μην επηρεάζεστε από την πλήση του εγκεφάλου. Ο Έλληνας είναι έξυπνος άνθρωπος. Ο Έλληνας μπορεί να κρίνει μόνος του ποιος κάνει.
Ο Έλληνας μπορεί να κρίνει τι κάνει ο καθένας από αυτά που βλέπει ότι κάνει. Και τότε μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να στείλει μια τιμωρητική χαστουκιά, σφαλιάρα, η οποία ίσως θα είναι ένα μάθημα σε αυτές τις εκλογές για το δημοκρατικό και εκλεκτικό ή εκλογικό μέλλον της πατρίδας μας. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Δεν εγκουστάρετε κανένα, στείλτε λευκό, στείλτε άκυρο. Ξέρετε τι θα πει ένας μεγάλος αριθμός ακύρων, τι σφαλιάρα θα είναι για το πολιτικό σύστημα και τι προσβολή. Όσο και αναισθησία να υπάρχει στους πολιτικούς, όση αναισθησία και να υπάρχει στη λέξη πολιτικό φιλότιμο, η αποχή θα είναι μια τεράστια πολιτική σφαλιάρα, η οποία δεν αποκλείεται να γραφτεί και στα ιστορικά δεδομένα της πατρίδας μας. Καθόμαστε και μιλάμε για κόκκινα δάνεια, μιλάμε για χρέη, μιλάμε για δημάρχους, μιλάμε για περιφέρειες, αλλά δεν μιλάμε πώς είναι η πόλη μας, τι δρόμοι είναι αυτοί, τι σαράβαρα είναι αυτά. Συνέχεια κόβεται το ένα, κόβεται το νερό. Ζούμε σε μια πόλη που όλη η επιφάνειά της από την πάνω μεριά είναι γεμάτη καλώδια. Έχουν σκάψει όλη τη Θεσσαλονίκη, αλλά καλώδια από κάτω δεν βάλανε. Σε καμία πόλη του κόσμου δεν έχει καλώδια με τα ηλεκτρικά ρεύματα κτλ. Για την άλλη πλευρά, όλοι διαμαρτύρονται. Και προπατώ η υγεία, όπου υπάρχουν μεγάλα παράπονα του Έλληνα πολίτη από την υγεία, με αποτέλεσμα ορισμένα ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας να θησαυρίσουν στην κυριολεξία, γιατί ο Έλληνας δίνει και την τελευταία του δεκάρα για να δει την υγεία, επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον τρόπο που λειτουργούν όχι οι γιατροί και οι υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, αλλά οι μηχανισμοί της υγείας. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Βασίλη Τωράλη, ο οποίος μιλάει για την καταστροφή της Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την ιστορία που λέγαμε προηγουμένως. Μιλάμε για αποχώρηση 18.000 νέων που φύγανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νέοι τη Δυτική Μακεδονία, για να βρουν δουλειά. Και μιλάμε επίσης για μια μεγάλη έλλειψη γεννήσεων, με αποτέλεσμα η Ελλάδα και η Ήπεθρος να πεθαίνει. Όταν, κυρίες και κύριοι, ο τρόπος παραγωγής ρεύματος στην Ελλάδα που απασχολούσε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες προσωπικό, έχει εξαφανιστεί και φέρανε τις ανανεώσιμες ενέργειες, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε σχετικά με το μέλλον αυτής της χώρας. Ενδιαφέρονται μόνο για το μέλλον αύξησης των καταθέσεων. Από την άλλη μεριά, να στείλω τους χαιρετισμούς μου τον αγαπημένο μου φίλο, τον γιατρό, τον Γιάννη τον Καμάρα και την οικογένειά του. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα επανέλθουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα το φλας στο παγκόσμιο κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Η Βραζιλία με δύο γκολ του Κούνια και ένα του Βινίσιους επικράτησε 3-0 της Αϊτής, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Ανησυχία για τον τραυματισμό του Ραφίνια, επιστρέφει με τη Σκωτία ο Νεϊμάρ. Για τον ίδιο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε 1-0 της Σκωτίας, χάρη σε ένα ακόμη γκολ του Σαϊμπάρη που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισαν 2-0 την Αυστραλία και τσέκαραν και την πρωτιά στον όμιλο, ενώ πριν από μερικές ώρες η Παραγουάη επικράτησε 1-0 της Τουρκίας και την άφησε εκτός διοργάνωσης. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 το βράδυ στο Χιούστον η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, ενώ στις 11 στο Τορόντο η Γερμανία κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει το αδύναμο Κουρασάο, ενώ στις 7 το πρωί η Τινησία με νέο τεχνικό τον Ευρέ Ρενάρ κοντράρεται με την Ιαπωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12:30. Καλή σας ημέρα!
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
13: teamcolleg,
14: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Plus. Plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
27: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
28: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Μητέα.
30: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
31: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
30: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
31: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
30: Αισθάνεσαι σπίτι.
31: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
32: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι. Νίκο Νικολόπουλο στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, ο πασίγνωστο, ο αγαπημένο σα. Γεια σα, κύριε Νικολόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι
1: να σας πω τι κάνω, γιατί να απολογούμε εγώ για τους δεσποτάδες, δεν κατάλαβα, είμαι του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
0: Όχι, δεν θα απολογείτε, αλλά... θα ασκείτε κριτική.
1: Κοιτάξτε, να, σήμερα ήμουνα σε ένα μοναστήρι και όλος ο κόσμος έξαλλος. Λέω, δεν ακούει καλά, ο Μητσοτάκης δεν ακούει, το ξέρουμε, εντάξει. Πάει αυτός, άστον. Και δουλειά του νομίζω ότι κάνει. Δεν καταλαβαίνει ότι οι παπάδες τον μουτζώνουν και θα τον κυνηγήσουν ακόμα πιο πολύ με την αύξηση της πόδας στους δεσποτάδες. Και τους έχει αφήσει απ' έξω. Αυτός άστο, δεν καταλαβαίνει. Αλλά να μην καταλαβαίνουν και οι δεσποτάδες, είναι τόσο ξεκομμένοι. Είναι σε άλλο κόσμο. Έξαλλος ο κόσμος που πάει εκκλησία.
0: Ο κόσμος...
1: Επειδή μου είπατε τι κάνω, γι' αυτό τώρα σας πειράζει.
0: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Στενοχωρημένος
0: έχω. Μισό λεπτό. Ο κόσμος λοιπόν που είναι έξαλλος, γιατί δεν συμμετέχει με την εξαλότητά του το μεγάλο όπλο, όπλο που λέγεται ψηφίζω? Για να πάει να ψηφίσει το 90% των ψηφοφόρων μια φορά, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Στην Ουγγαρία 85% ψηφίσανε.
1: Σεβαστέ μου Κώστα, στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά θα πάει ο κόσμος. Γιατί αυτή τη φορά έχει πολλές επιλογές, αλλά και γιατί μπούκωσε. Λέει, έλεος, δεν πάει άλλο. Και αυτό το δεν πάει άλλο φέρνει αποτελέσματα που κανένας δεν μπορεί να δει. Δηλαδή νομίζουν για παράδειγμα ότι ο Σαμαράς ή η Καριστιανού θα πάρει από τον Βελόπουλο, οπότε λένε, τους ακούω στην τηλεόραση. Λέει, δεν βαριές καημένε. Έτσι κι αλλιώς είναι από τα αμέτρητα που λέγανε και οι Τσοπαναρέοι. Όχι κύριε, δεν γίνει από τα αμέτρητα. Όλοι θα σταθούν εκεί που θα σταθούν και ο Βελόπουλος μια χαρά θα είναι. Είδα κάτι δημοσκοπίες τώρα τελευταίες. Ο Βελόπουλος λέει στη Βόρεια Ελλάδα κρατάει τη δύναμη του πάνω κάτω. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάνω κάτω. Και ο Σαμαράς λέει έρχεται επίσης όχι στην Καλαμάτα αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα να παίρνει πολύ υψηλά ποσοστά. Μα από πού είναι αυτά? Είναι από αυτά που είπες τώρα πριν. Είναι ο κόσμος που δεν είχε πάει στην κάλπη. Είναι το 1.300.000 νεοδημοκράτες που δεν πήγαν να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Από αυτοί, άμα δει κανένας, το έχουμε πει πολλές φορές, την κάλπη του Καραμαλή, πόσοι ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία στην κάλπη και πόσοι ψηφίσαν αυτό εδώ το παιδί, βλέπει ότι λείπουν 1.300.000.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες.
1: Αυτοί λοιπόν αν θα πάνε.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Όλοι θα είναι μια χαρά.
0: Μισό λεπτό.
1: Και ο Κούλης θα είναι χειρότερα.
0: Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες που τις ξέρετε κι εσείς πολύ ωραία, ανεξάρτητα δεν δημοσιοποιούνται, ότι ο Κούλης κάνει τα σχέδιά του για το μέλλον. Γιατί δουλεύει ενεργώντας και στην Ευρώπη για να πάρει μια υψηλή θέση στην Ευρώπη.
1: Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό και θέλω να το πω.
0: Εγώ σου λέω ποιο είναι τα σχέδια του.
1: Είναι σαν τα σχέδια που κάνουν οι δεσποτάδες που λέει για τα γεραματά μου λέει. Τι για τα γεραματά σου ρε δεσπότη? Τι να δεις τα εγγόνια σου, τι να δεις τα παιδιά σου για τα γεραματά σου? Έτσι λοιπόν τώρα μου λες εσύ ότι ο Κούλης λέει κάνει σχέδια για το μέλλον. Μα ο Κούλης δεν θέλει να πάει στα καπί της Ευρώπης. Είναι 51 χρονών.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ευρώπη είναι για τα καπί. Ο Μητσοτάκης θα κρατήσει το κόμμα. Πες το εκεί σε κάτι παλικάρια που πήγανε κάτι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Πήγανε και είδανε φίλους του Σαμαρά, για να μην πω περισσότερα, γιατί εγώ είμαι και τρυπιοστόμης, τα λέω όλα. Πήγανε λοιπόν και είπανε, υπολόγιζε μας, κράτα μας ένα στασίδι, μιας και μιλήσαμε εκκλησιαστικά. Κράτα μας, γιατί και εμείς θα έρθουμε. Ο Μητσοτάκης όμως λοιπόν δεν πρόκειται να κάνει κανενός το χατήρι. Θα κρατήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που δεν έχουν υπολογίσει κάποιοι είναι το εξής. Ότι αν ο Σαμαράς πάρει 8%, όχι 13%, 8%.
0: Ακριβώς.
1: Όσο πήρε ο Βελόπουλος. Με 8% ο Μητσοτάκης θα πάει στο 18%. 18% αν ο Τσίπρας έχει πάει στο 16%. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αλλάζουν τα ζύγια.
0: Αυτά τα πράγματα, κύριε Νικόλοπουλε.
1: Αυτή η ανατροπή λοιπόν, μια κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς το Μητσοτάκη, είναι αυτό τώρα πια που όλο και περισσότεροι το ομολογούν. Και έτσι σπάνε οι αρμοί της εξουσίας. Έτσι φεύγουν από το Μητσοτάκη. Γιατί καταλαβαίνουν. Άκου τώρα οι άλλοι προχτές την είδες εκείνη που έλεγε για τη Σμύρνη ότι ήταν συνωστισμός. Το διάβασες?

0: Βεβαίως.
1: Πήρε εκατομμύρια εκείνη η κοπέλα που το έπαιζε αριστερή και έλεγε ότι έγινε συνωστισμός στην προκυμαία της Σμύρνης. Πώς τη λέγαμε, μωρέ, ρε πούσι, τη λέγανε. Καλά το λέω.
0: Δεν μου λέτε τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τα έκανε έξω τα λεφτά.
0: Μισό λεπτό λίγο. Τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας που μου διαφεύγει το όνομα. Πώς το λέγανε που έλεγε ότι, ότι ήταν συνωστισμός ιστορία με τη Σμύρνη και όχι. Και τον είχα αλλάξει τα πετρέλαια τότε σε μια εκπομπή παλιά. Μου διαφεύγει.
1: Κερίδης,
0: ο Κερίδης, μπράβο, δεν παίζεσαι. Ο Κερίδης. Ο Κερίδης. Για θυμίσου. Γιάννη, μισό λεπτό. Γιάννη, βρες μου λίγο τον Κερίδη. Συνεχίστε.
1: Λέω λοιπόν ότι δεν τα έχουν υπολογίσει καλά τα πράγματα, γιατί έχουν καιρό να μιλήσουν με τον κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν δεν θέλει τώρα, έδωσε λέει στην πλατφόρμα 4,5 εκατομμύρια για να μας πει πόσο κάνει. Το πόσα λεφτά που θα βρω τα λεφτά να μας πει ο Μητσοτάκης για να ψωνίσω. Όχι πόσο κάνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι ό,τι κάνουν από εδώ και πέρα τόσο πιο πολύ εξοργίζει τον κόσμο. Ό,τι κάνουν πραγματικά. Και είναι σημαντικό για τα περαιτέρω, γιατί αν έχουμε όπως όλα δείχνουν εκλογές το Σεπτέμβρη, είμαι σίγουρος γιατί εσύ ενημερώνεσαι, θα είδες το διεθνούς πραγματικά εγκυρότητος περιοδικό το Πολίτικο τι γράφει προχθές, ότι οι εκλογές είναι το Σεπτέμβρη. Το απότατο είναι πρώτη Κυριακή Οκτώβρη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα είναι σχεδιασμένα, απλά δεν τα εξομολογούνται, τα ξέρουν, απλά δεν τα λένε. Ξέρει λοιπόν ο Μητσοτάκης και τα ποσοστά που θα πάρει. Ξέρει ότι στη Θεσσαλονίκη 5 πρώην βουλευτές έχουν ζητήσει να είναι στο ψηφοδέλτιο του Σαμαρά. Πρώτα ονόματα.
0: Το ξέρω,
1: έτσι,
0: το ξέρω.
1: Δηλαδή ονόματα για τη Μαρκίζα. Εάν συμβαίνει στην Αχαΐα είναι 4 πρώην βουλευτές για το Σαμαρά. Εάν συμβαίνουν αυτά σε όλους τους νομούς, αντιλαμβάνεστε ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει από τα αποδυτήρια.
0: Ναι, αλλά κύριε Νικολόπουλο, υπάρχουν δύο εκφράσεις. Ή προσαρμοζόμαστε ή αλλάζουμε. Ο Έλληνας πολίτης μονίμως προσαρμόζεται. Με ποιο δικαίωμα, ποιος δώσει το δικαίωμα σε αυτούς που εκλέγουμε για μια τετραετία να βάζουν τη χώρα μέσα σε ένα στενοπό εκλογομανίας και εκλογομαχίας, με αποτέλεσμα η χώρα να χάνει ορισμένες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσε να κάνει, διότι από εδώ και πέρα να ασχοληθούμε με τις εκλογές δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα προβλήματα της χώρας. Αυτό γίνεται μονίμως. Ή θα είναι τετραετία ή δεν θα είναι τετραετία. Αυτό είναι, έχει καταδείξει αηδία. Παίζουν με τις εκλογές και την εξουσία. Ο λαός δεν τους ενδιαφέρει.
1: Όχι μόνο Κώστα, τώρα εσύ το λες σε ρητορικές είναι οι ερωτήσεις. Ποιος λαός δεν τους ενδιαφέρει. Σου έχω πει στο μαξί μου κάθε βράδυ κάνουν ζήτα. Το ξέρεις το ζήτα, τα μαγαζά. Λέει τι οικονομήσαμε σήμερα. Αυτό είναι το ζήτα. Το μαξί μου αυτό το νοιάζει. Μια υπόθεση έχει να βγάλει λεφτά. Μια πλατφόρμα έχει να δώσει λεφτά. Μια εφαρμογή καινούρια έχει να δώσει λεφτά. Πάμε καλά, το κάνουμε. Δεν έχει να δώσει λεφτά. Δεν δίνουμε. Δεν ασχολιόμαστε.
0: Ναι, αλλά έρχονται.
1: Δεν ασχολείται με τη Θεσσαλονίκη, Κώστα. Μπορείς να μου πεις.
0: Έρχονται εδώ μηνύματα που αναφέρουν ότι χρόνια τώρα, αντί να εκμεταλλευτείς την πολιτική με τον τρόπο που την εκμεταλλεύονται άλλοι, την εκμεταλλεύεσαι μόνο για το συμφέρον της χώρας. Ποτέ δηλαδή δεν επεδίωξες με κάποιο τρόπο να εκλεγείς γλύφοντας τον ένα και τον άλλον. Ξέρεις πόσα μηνύματα έρχονται. Αλλά προσπαθείς πάντα δια της ευθείας εδού, για της δημοκρατικής οδού, να πεις απόψεις οι οποίες πάντα δικαιώνονται.
1: Ναι. Αυτό όμως έχει ένα κόστος. Αλλά από την άλλη εγώ ξέρω πολύ καλά ότι πάντα αυτοί που κάνουν τη διαφορά είναι λίγοι και γι' αυτό δεν τρομάζω. Γι' αυτό λέω για τα καλά και τα κακά φταίνε τα κατηχητικά μου.
0: Λοιπόν.
1: Μου λέγανε ότι το λίγο αλάτι, είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ρε μη φοβηθείτε, λίγοι θα είσαστε όσο το αλάτι. Αλλά εσείς θα νοστιμίζετε την κοινωνία. Αλλά κοιτάξτε μη μορανθείτε, γιατί άμα υγρανθεί το αλάτι δεν έχει τις ουσίες αυτές τις ωραίες. Λοιπόν σήμερα ο Μητσοτάκης έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία νερόβραστη. Δεν έχει κάνει τραβεστή. Είναι η Νέα Δημοκρατία η κανονική αυτή? Καμία σχέση. Λοιπόν, όσοι αντιστέκονται, από όποιο μετερίζει αντιστέκονται, είναι αυτοί που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Και γίνεται η διαφορά. Είναι, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, εγώ δεν ανησυχώ. Ο Σαμαράς πήρε 18% Κώστα, το θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Δηλαδή, γιατί είναι, θα είναι περίεργο εάν ο Μητσοτάκης πάρει 18%. Μου λένε μερικοί.
0: Ποιος είπε ότι είναι, ποιος είπε ότι είναι περίεργο. Δεν μου λες, για ποιο...
1: δηλαδή είναι πιο μάγκας ο Μητσοτάκης.
0: Για ποιο, λόγο, για ποιο λόγο εγώ διαφωνώ με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων?
1: Γιατί είσαι κανονικός άνθρωπος.
0: Δηλαδή, δηλαδή,
1: όταν, εμάς, όταν βλέπω εγώ στην δικιά σου την εκπομπή να υπάρχει μια ανταπόκριση τώρα που θα κλείσουμε, θα με πάρει ο Κοτοπούλης από τα μετέωρα. Τους ξέρω ποιοι με παίρνουν. Με παίρνουν από τη μισή Ελλάδα, ακούνε εσένα κάθε Σαββατοκυριακό. Όταν έχεις λοιπόν αυτή την επικοινωνία με χιλιάδες ακροατές και χιλιάδες μηνύματα, πώς να μην καταλαβαίνεις? Και δεν είναι τρολάκια, γιατί εσένα σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν είναι ο στρατός του Κούλη. Εμένα άμα μπει σε κάθε βίντεο από κάτω, είναι 200-300 που με βρίζουν. Εγώ όσο βρίζουν τόσο χαίρομαι, γιατί ξέρω ότι είναι ο στρατός από τα τρολάκια. Έχουν και τα ίδια ονόματα εντωμεταξύ, κάθε μέρα. Τους βλέπεις, τους ξέρεις.
0: Ο Σαμαράς, γιατί
1: εσύ
0: δεν...
1: όμως ξέρεις ότι είναι πρόσωπα, πραγματικά, φυσικά. Δεν είναι ο στρατός των πόντων.
0: Γιατί ενοχλούνται στο Μέγαρο Μαξίμου από αυτή την εκπομπή?
1: Ενοχλούνται γιατί έχεις ανταπόκριση, έχεις απήχηση. Κάνει ρε παιδί μου και ο πρωτοσάλτη εκπομπή να ή πήγε στο Χατζη Νικολάου, είδες πόση τηλεθέαση είχε. 8,9, ακούς, 8,9. Μετά το δελτίο ειδήσεων, αυτά είναι μετρήσιμα πια μεγέθη. Πόσο λοιπόν γράφει η δικιά σου η εκπομπή, το ξέρουν στο Εσουρού, γι' αυτό σε κυνηγάνε, το ξέρουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι να κάνουν τώρα, να σε σκοτώσουνε? Ξέρω εγώ τι να σου πω, φαντάζομαι δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Ότι σε παρακολουθούσανε, είδα μια κατάσταση, σε είχανε μέσα. Αλλά φαντάζομαι να μην είχες εσύ άλλα θέματα.
0: Κανένα απολύτως και το ξέρουν πολύ καλά.
1: Μα άμα είχανε, κάτι θα σου είχανε βάλει ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Είτε από την κρεβατοκάμαρά σου, είτε από τα οικονομικά σου.
0: Ακριβώς.
1: Θα σε κρατάγανε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή γιατί ο Αβραμόπουλος ο Δημήτρης, ο σπουδαίος, ο μεγάλος, ο καγκελάριος που τον λέγανε στην Αθήνα, γιατί δεν πάει να πει ότι τον παρακολουθούσανε? Γιατί δεν πάει ο Δημητράκης? Τι να πάει να πει ο Δημητράκης? Αφού του έχει τις κασέτες, τι να πει ο Δημητράκης?
0: Ήρθανε πάρα πολλά.
1: Προχθές το γιο του και έκανε ένα συνέδριο 2 ημερών και πήραν 1,5 εκατομμύριο, δεν τρέπονται. Λέμε
0: ήρθανε...
1: για τους δεσποτάδες, για να λέμε και για τους άλλους.
0: Ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα από πολύ κόσμο.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Μισό λεπτό.
1: Για να κάνει συνέδριο. Άκουνα,
0: μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα από πολλά μέρη της χώρας και από το εξωτερικό, τα οποία είναι πολύ προβληματισμένα με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Και μάλιστα ένα μήνυμα από τη Ρώμη λέει ότι μήπως οι δημοσκοπικές εταιρείες θεωρούν ηλίθιους τους Έλληνες όταν βγάζουν αυτά τα αποτέλεσματα.
1: Ναι, αυτό μάλλον συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε κάθε εβδομάδα το πρωί δημοσκόπηση, το μεσημέρι ανάλυση, το βράδυ αναμάσιμα και την άλλη το πρωί, την άλλη μέρα το πρωί, εκείνο το δρυμιώτη, πώς τον λένε, εκείνο το Κύπριο, που βγαίνει για να βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Σαμαρά, να βρίζει όλους εμάς όσοι δεν έχουμε υποταχθεί στον μεγάλο ηγεμόνα, τον Μωυσή, τον Μητσοτάκη, και να λέει του κόσμου τις ανοησίες. Να μιλάει με ένα απαξιωτικό τρόπο, αν ακούει πώς μιλάει για τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, και έχει πέσει 15 φορές έξω.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα.
1: Βγάζουν το μεροκάματό τους.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα από έναν Έλληνα από την Άγκυρα, από την Τουρκία, που λέει ότι ο κύριος Νικολόπουλος είναι πασίγνωστος νεοδημοκράτης και πασίγνωστος ΕΡΕ. Το ξέρω και η Κουτσή Μαρία. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σαν τον κύριο Νικολόπουλο, που είναι γνωστή η πολιτική του ταυτότητα, και πάρα πολλοί άλλοι να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παράπονα από τη Νέα Δημοκρατία και όχι οπαδοί άλλων κομμάτων?
1: Γιατί εμείς την πονάμε περισσότερο.
0: Ακριβώς, από τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς.
1: Δηλαδή ο Χριστός που πήγε στο ναό του Σολομόντος, τους πλάκωσε με το καμουτσίκι, γιατί αγάπαγε τον ναό του Θεού. Και γι' αυτό πλάκωσε όλους αυτούς, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους εμπόρους. Δηλαδή εκεί ξέρεις τι ξύλο θα έτρωγε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, από τον Χριστό και με τους υπουργούς του. Αν του λέγε τι ήρθατε να κάνετε ρε, τον οίκο του πατρός μου, οίκο εμπορίου. Αυτό πάει να κάνει τώρα ο Κώστας ο Καραμαλής. Και γι' αυτό τον άκουσες προχθές. Είπε όχι ρε παλικάρια, να είστε περήφανοι που είστε Έλληνες, που είστε Μακεδόνες.
0: Ναι, ναι, αλλά
1: όταν τραγουδάτε το «Σε γνωρίζω» και το «Τι υπερμάχω», να ξέρετε πραγματικά ότι συγκινούνται.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τι ωραία που το πες.
0: Να ανακατευθεί όμως με την πολιτική ο κύριος Καραμαλής, όχι μόνο δηλώσεις. Να ουσιαστικά να ανακατευθεί.
1: Κοίταξε, του Καραμαλή του συμβαίνει το εξής κάθε φορά. Το λέω τώρα και γελάω. γιατί όποτε με βλέπει λέει μου καταστρέψατε τη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι ο Καραμαλής έχει δείξει τι αγαπάει. Άλλα πράγματα αγαπάει, απλά πράγματα. Ταπεινά να διαβάζει βιβλίο, να έχει την παρέα του, να κουβεντιάζει, να πάει απλοϊκά σε μια ταβέρνα. Ας κοροϊδεύουν οι άλλοι, δεν πειράζει. Δεν του αρέσουν τα γκουρμέ του Καραμαλή. Δεν θέλει τα γκουρμέ.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να παραιτηθεί τότε με αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να παραιτηθεί.
1: Τώρα πάλι θα τον βασανίσουμε. Άκουσε με που σου λέω. Έρχεται ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ήταν ο επόμενος πρόεδρος της οικουμενικής κυβέρνησης. Το έχω πει από τη δικιά σου εκπομπή και το ξαναλέω.
0: Φαίνεται αυτό
1: για
0: το πράγμα.
1: Για να ετοιμάζονται όλοι αυτοί που σήμερα πάνε και λένε και κάνουν και φτιάχνουν, για να τους δω να πηγαίνουν να του ξαναγυαλίζουν τα παπούτσα και να τον κολοκλύβουν.
0: Δεν μου λέτε.
1: Όλοι αυτοί
0: έκανε μισό λεπτό, έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου δηλώσεις.
1: Η Διαμαντοπούλου λες του Μητσοτάκη, έτσι.
0: Η γνωστή Διαμαντοπούλου, ναι. Με την οποία συμφωνώ απόλυτα. Η οποία είπε ότι η οικονομία μας στο εξωτερικό πάει πάρα πολύ καλά και στο εσωτερικό έχει τα χάλια της. Αυτό είναι, έχει μία λογική, διότι για να υπάρχει η Ελλάδα πρέπει να είμαστε άψογοι στα χρέη που έχουμε στο εξωτερικό. Γι' αυτό είμαστε άψογοι και πληρώνουμε. Αυτό πάει να πει όμως ότι δεν περσεύει το παραδάκι που πρέπει να περσέψει για να πάει καλά και η οικονομία στο εσωτερικό. Για μένα ήταν σωστές δηλώσεις, οι οποίες δεν εκρήθηκαν και αποσιωπήθηκαν. Έπρεπε να κρυθούν κανονικά, διότι όταν ένας πολιτικός κάνει δηλώσεις, πρέπει να κρίνονται, ειδικά στην οικονομία, με βάση την τετραγωνική ρίζα του 4. Χωρίς πολλά λόγια.
1: Τα είπε και ο Στουρνάρας, εχθές και προχθές. Είδες τι είπε ο Στουρνάρας. Πάει τόσο καλά η οικονομία, που σε λίγο λέει δεν θα έχουμε να πληρώνουμε συντάξεις.
0: Για το εσωτερικό πάμε καλά, ναι. Γιατί εκεί αν δεν, αν δεν πληρώσουμε, δεν ξέρω το που καήκαμε.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα τι να σου πω.
0: Ναι, τι ρόλο, όλοι αυτοί όμως εκφράζουν την κοινή γνώμη, είναι πολιτική.
1: Εγώ δεν γνώρισα πατέρα να αφήνει τα παιδιά του πεινασμένα για να πάει να πληρώσει την τράπεζα. Αυτό το κάνει μόνο ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι πατριός, δεν είναι πατέρας. Πάει λέει και προεξοφλεί λέει τα δάνεια του εξωτερικού. Πού πας ρε χαμένε. Γιατί δηλαδή εσύ πας και εξοφλείς τη δόση του 2030. Εκτός αν το κάνεις, γιατί παίρνεις, ξαναγοράζεις δάνειο και κάθε φορά που αγοράζεις δάνειο παίρνεις μηδάνιο.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι. Για να πούμε και άμα είσαι ο Αχόρταγος, θα έχεις δει κάτι βιντεοφόρα που λέει ο Αχόρταγος. Έτσι είναι ο Αχόρταγος αυτός. Πάει λοιπόν εξοφλεί λέει το δάνειο του 2030 και γι' αυτό έχουμε σήμερα μεγαλύτερο δανεισμό από εκείνον που είχαμε επιγράψει.
0: Ακριβώς.
1: Πώς πάει καλά ρε παιδιά, μπορείτε να μου το πείτε. Εσύ που είσαι επιχειρηματίας ρε Κώστα. Δηλαδή αν η επιχείρησή σου κάθε χρόνο αυξάνει το δανεισμό της, πάει καλά. Ωραία πουλάνε τρέλα
0: για. Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι οι μοναδικοί δανεισμοί σε διεθνές τραπεζικό επίπεδο που εκρήθηκαν με μεγάλη αστοχία και μεγάλα ερωτηματικά είναι από τις ελληνικές τράπεζες που δίναν χρήματα στον οποιονδήποτε, χωρίς να βλέπουν εάν η πληρωμή των χρημάτων αυτών έχει δεδομένα, διασφαλισμένα, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να πληρωθούν.
1: Και, γι' αυτό,
0: και δεν είχαμε καμία συνέπεια σε κανένα διοικητικό στέλεχος τράπεζας.
1: Και γι' αυτό λοιπόν, αν είδες την προχθεσινή έκθεση του Δούνου του, όχι άστο Νικολόπουλο, εντάξει ο Νικολόπουλος τα λέει.
0: Ο Νικολόπουλος αν έρθει εδώ και δει τα μηνύματα που έρχονται, εδώ θα κολλήσει δίπλα, δεν φύγει από Θεσσαλονίκη. Έλα δεις εδώ τι γίνεται.
1: Το Δούνου του λοιπόν είπε ότι ξέρετε μας κοροϊδέψατε με τα κόκκινα δάνεια ότι δήθεν τα ξεφορτωθήκατε. Είναι η προχτεσινή, ας διαβάσουν όσοι δεν με πιστεύουν να μπουν τώρα, είναι πολύ εύκολο, το χτυπάνε. Τι είπε το Δούνου του για τα κόκκινα δάνεια. Λέει εσείς κύριοι πήρατε τα κόκκινα δάνεια και τα δώσατε τζάμπα, τα παρκάρατε σε εταιρείες δικές σας. Άρα ουσιαστικά ξανακινδυνεύουν αυτές.
0: Ναι, αυτό δεν είναι κολοσσίο ποινικό αδίκημα, Ρενικό.
1: Μα βέβαια.
0: Τι γίνεται.
1: Δεν οδηγεί σε καινούρια χρεοκοπία που λέει πω λέει θα με αλλάξετε και ποιος θα έρθει. Μα δεν τρέπεστε ποιος θα έρθει. Από εσάς τους κλέφτες. Μα είναι κλέφτες κανονικοί.
0: Ναι, αλλά φτάσαμε στο σημείο. Φτάσαμε στο σημείο τα φανς να είναι μια λέξη η οποία κυκλοφορεί και στον ύπνο όλων των Ελλήνων πολιτών. Είναι φοβερό αυτό το χωρίς να ξέρουμε τι ρόλο παίζουν αυτοί.
1: Και πόσο φοβερό είναι να ξέρουμε ότι είναι σε αυτά τα φανς Έλληνες πολιτικοί και συγγενείς τους.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο τραγικό να είναι το κογλίφι.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πιστέψω.
0: Μπράβο σου με κεφαλαία γράμματα.
1: Θέλει ότι είναι αλήθεια ότι είναι σε μέλος διοικητικού συμβουλίου ξένου φαντ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ρε φίλε. Ο νόμος Κατσέλη, η Κατσέλη να είναι σε διοικητικό συμβούλιο ξένου φαντ.
0: Παράγεινε με την Κατσέλη, παράγεινε.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω, έλεος ρε γάμο το.
0: Η Κατσέλη έγινε πιο ιστορικό όνομα από ότι είναι απελευθέρωση μας από τους Τούρκους.
1: έλεος δηλαδή. Γιατί το δέχεται, είναι σαν και εκείνο που λέμε το γιατί. Γιατί ρε παιδί μου, το έχεις ανάγκη να είσαι μέλος ένα δουλειό, να σου δίνουν ένα επιμίσθιο. Έλεος ρε παιδί μου. Ρε δεσπότη, το έχεις ανάγκη, όλα πληρωμένα τα έχεις ρε φίλε.
0: Νίκο.
1: Έχεις ανάγκη, κάνε ό,τι έκανε ο Νέας Μύρνης ρε. Πες λέτε ψέματα ρε, εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε. Θα τα πάρτε πίσω τα λεφτά σας, πάρτε τα μισθά σας. Κάθετε να τους λαδώνει ο Μητσοτάκης. Μα δεν τρέπονται τώρα. Το ίδιο λοιπόν και οι πολιτικοί δεν τρέπονται. Γι' αυτό και σου λέω. Τους έχει λοιπόν κρατημένους όλους ο Μητσοτάκης με το Πρέταντορ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, τώρα. Τώρα ακούω.
1: Πόσα.
0: Ακούω ναι. Τώρα.
1: Α, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη γιατί δεν σε έχασα. Λέω λοιπόν, δεν είναι αυτή τώρα κατάσταση. Και όπως είπες, μία είναι η λύση. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει ό,τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ δεν θα του πω τι να ψηφίσει.
0: Συμφωνώ.
1: Εγώ λέω ότι θα ψηφίσω, αλλά εκείνοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Εγώ αυτό το πράγμα το έχω βαφτίσει πολιτική επιστράτευση. Πρέπει να γίνει πολιτική επιστράτευση σε το λαό και να πάμε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο Έλληνας όταν πρέπει διεκδικεί τα δικαιώματα να πάει να ψηφίσει το 90%. Απόλυτη προτεραιότητα. Απόλυτη προτεραιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να ψηφίσει ό,τι θέλει.
0: Οκ. Okay. Λόγω των καταστάσεων τα λέμε συχνότερα.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Διτσιράπη. Σήμερα είναι μαζί μου ο Γιάννης ο Διτσιράπης, ο συνήθως. Ήρθε με λίγο γεννάκι. Από ό,τι μαθαίνω, άγεται και φέρεται το μωρό. Ό,τι θέλει, τον κάνει το μωρό στο σπίτι. Τα φυλάκια στη γυναίκα του. Και βέβαια η Μαρία η Λάμπρου, η οποία πάντα με την επαγγελματικότητά της, τη συμπαθώ και την αγαπάω ιδιαίτερως. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 1974 στα γήπεδα της Δυτικής Γερμανίας η Ολλανδία παρουσίασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Με ηγέτη το Johan Cruyff και πλειάδα άλλων αστέρων όπως η Neskens, Ρεπ και Κρόλ, ο Ρίνους Μίχελς, δημιούργησε μια ομάδα που έμεινε στην ιστορία παίζοντας το περίφημο Total Football. Συνεχείς αναλλαγές θέσεων, ασφικτικό pressing και απόλυτη κυριαρχία με την μπάλα συνέθεταν ένα θέαμα που δεν είχε ξαναδεί ως τότε ο κόσμος. Η Οράνιε εντυπωσίασε απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία, φτάνοντας μέχρι το τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν πριν καν αγγίξουν οι Γερμανοί την μπάλα. Όμως οι διοργανωτές ανέτρεψαν το σκορ και επικράτησαν 2-1 με γκολ των Μπράιτνερ και Μίλλερ. Παρά την ήττα, εκείνη η Ολλανδία άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
7: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
11: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Isomat.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Απειλές για τη ζωή του ισχυρίζεται πως δέχεται ο ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος συνελήφθη χθες για ναρκωτικά με φόντο την εξαφάνιση της 45χρονης από τα Χανιά. Η γυναίκα αγνοείται εδώ και 21 ημέρες, ενώ στο σπίτι του 43χρονου εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Με την πορεία υπερηφάνειας ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 6.30 το απόγευμα και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμπων Ευκαρπίας και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τέλος, τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
20: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
19: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
21: Nexus Facility, παρακαλώ.
19: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
27: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
28: Full και λίγα λες.
27: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
28: Εγγύηση? Τι μου λες?
27: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
28: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
27: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
29: Να ζήσετε.
30: Άσε εμένα πρώτα.
31: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
32: Πάρτε του το μικρόφωνο.
33: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
34: Μετρόπολης!
35: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
36: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
0: It's so lovely when it's sunny.
1: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε έναν κυπουρό, τον οποίο το λένε Δημήτρη, ο οποίος κάνει τη δουλειά του καθαρίζοντας οτιδήποτε πρέπει να καθαρίσει από τα πράσινα τα οποία πρέπει να είναι όμορφα εκεί στο Δήμο του Θερμαϊκού. Και ο άνθρωπος αυτός αγωνίζεται σε μια πολύ δύσκολη δουλειά με τιμιότητα και με πιστότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια τα οποία μας έχει στείλει. Και χαιρετισμούς επίσης στο Χαράλαμπο, ο οποίος είναι μηχανικός αυτοκινήτων και μας ακούει κάθε μέρα και έχει πάθει παπαζαφυρίτιδα. Αλλά αυτή τη στιγμή να καλημερίσω τον αγαπημένο σας και μου Νίκο Βασιλιάδη, γνωστό πανεπιστημιακό νομικό. Κύριε Βασιλιάδη, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, κύριε Παπαζαφυρίου, να καλωσορίσω και εγώ να καλημερίσω την ανεπανάληπτη εκπομπή σας που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, γι' αυτό και έχετε πάρα πολλούς οπαδούς, γιατί πραγματικά λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, και βέβαια και εμείς προσπαθούμε έτσι να κινηθούμε σε βάση με κάποια λογικά επιχειρήματα να πούμε την άποψή μας. Πριν ξεκινήσουμε, θα με επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, κύριε Παπαζαφυρίου, επειδή είναι και ένα θέμα λίγο προσωπικό. Επειδή μετά την προηγούμενη επικοινωνία μας βγάλατε τον κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος έκανε αναφορά στην διαμάχη αυτή που υπάρχει με αυτό το σωματείο, το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας. Και επειδή ο κύριος Χρυσανθόπουλος είπε ότι κονορτοποίησε, διάλυσε με την βαθμό τάδε απόφαση του εφετείου το σωματείο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, καταρχήν συμπληρώσαμε 8 χρόνια από την προδοτική κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ακριβώς.
2: Οι Σκοπιανοί λοιπόν έχουν ξεσαλώσει. Λοιπόν, βλέπουμε και ειδικά τώρα το καλοκαίρι πανηγύρια για πρώτη φορά, επειδή εγώ κατάγομαι από τη Φρόνη, ο πατέρας μου μιλούσε στο τοπικό ιδίωμα, που δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευασμένη ψευτομακεδονική γλώσσα των Σκοπίων. Αποκτήσαν ξαφνικά οι χωροί μας λόγια, αλυτρωτικά. Δηλαδή, και ενώ ούτε καν η Συμφωνία των Πρεσπών δεν λέει αυτά που λένε αυτοί, ότι οι Έλληνες κλαίνε σε ψεύτικους τάφους, τυχερώνα κτλ. Μέσα σε αυτά δημιουργήθηκε ένα κέντρο μακεδονικής γλώσσας που είχε απότερο σκοπό τη δημιουργία μιας μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και να ταυτίσουν τα τοπικά ιδιώματα με την ψευτομακεδονική γλώσσα των Σκοπίων. Ασκήθηκαν τριτανακοπές σε πρώτο βαθμό. Στο πρωτοδικείο βγήκε μια δικαστήνα η οποία προφανώς είχε το δικό της σκεπτικό και έλεγε ότι ας δούμε αν δημιουργηθεί πρόβλημα, τότε θα το ακυρώσουμε. Ασκήθηκε έφεση στο εφετείο της Κοζάνης. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης λοιπόν των εφέσεων και εισαγγελέας και τα σχετικά, εγώ να πω ότι εκπροσωπώ νομικά την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, την αυθεντική δηλαδή οργάνωση που σύστησαν Μακεδονομάχοι το 1920.
1: Ήταν
2: οι απόγονοι τους και έχουν παρατήμα σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη συζήτηση λοιπόν της έφεσης, ο κύριος Χρυσανθόπουλος προφανώς για λόγους οικονομικούς δεν παραστάθηκε. Θεωρήθηκε όμως, επειδή είχε ως επισπεύδο διάδικος, ότι δικάστηκε ως ή παρόν. Και έτσι είχε και επεκτατικό αποτέλεσμα η έφεση και βγήκε η απόφαση που ευτυχώς μας δικαίωσε αυτή τη στιγμή. Ο δε κύριος Εφιετζόγλου, το λέω αυτό λοιπόν, ήταν ο μόνος ο οποίος κατέθεσε σε λάθος δικαστήριο τριθανακοπή. Δεν κατέθεσε το μονομελές καθήλυνα αρμόδιο, κατέθεσε το ειρηνοδικείο. Το απερίθωσα απαράδεκτη, πολύ αργότερα στην ανακοπή. Κατά τη συζήτηση λοιπόν ήρθε και έκανε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της έφεσης εισαγγελέως. Βγήκε απόφαση και ξαφνικά βλέπω ένα πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία που λέει Νίκη Εφιετζόγλου ακύρωσε το σωματείο κτλ. Που θέλω να καταλήξω. Επειδή η υπόθεση είναι σοβαρή, γιατί έχει φτάσει στον Άρειο Πάγο, έχει ασκηθεί ανέρεση, αυτοί ρίχνουν όλα τους αέβλα. Υπάρχει καθηγητής στο πανεπιστήμιο μας που εμφανίζεται ως ειδήμων, ενώ δεν ξέρει ούτε το τοπικό ιδίωμα ούτε την ψευτομακεδονική. Εμφανίζονται άλλα σωματεία που υποστηρίζουν αυτό το φιλοσκοπιανό σωματείο και συνεχίζεται η μάχη. Θέλω να πω ότι είναι μια εθνική υπόθεση και δεν προβλέπει.
1: Μισό λεπτό, γιατί γίνεται ανεκτό αυτό το πράγμα?
2: Γίνεται ανεκτό.
1: Γιατί είπατε κάτι. Είναι μια εθνική υπόθεση.
2: Γίνεται ανεκτό. Εσείς, να σας θυμίσω ότι το 2019 είχαμε εκτός από τους ψευτομακεδόνες, είχαμε και τους ψευτομακεδονομάχους.
1: Ακριβώς.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε δεν θα αποδεχθεί ποτέ τον πρωθυπουργό το Σκοπείο με την ονομασία που δόθηκε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ότι είναι μια κακή συμφωνία.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
2: Βλέπετε ότι η Βουλγαρία θέτει βέτο στα Σκόπια γιατί κλέβει και τη δική της ιστορία. Και η Ελλάδα ποιεί την Ίσαν και σας λέω το εξής.
1: Συγγνώμη λίγο, δεν ποιεί μόνο την Ίσαν, την καλούν την Ελλάδα για να μαλακώσει τα πράγματα και να μην τσακώνει τα Σκόπια με τη Βουλγαρία.
2: Από μόνοι μας πηγαίνουμε και παραπάνουμε τη Βουλγαρία.
1: Ακριβώς.
2: Προσέξτε, πέρσι που λοιπόν με αυτό το χαμό που έγινε με τα πανηγύρια, υπήρχε ένας προς τιμή του ένας αστυνομικός ο οποίος προσπάθησε να δημιουργήσει θέματα ακριβώς με όλη αυτή την παρανομία που υφίσταται, δηλαδή με την αλλίωση κτλ. ο συγκεκριμένος λίγο το πολύ έχει στοχοποιηθεί, θα λέγαμε, τροποντινά, αντί να ενθαρρυνθεί. Είναι το θέμα λοιπόν, έχει πολλές διαστάσεις, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρό για να μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
1: Ωραία.
2: Να έχουμε διάφορες βαρβαρισμούς.
1: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας κάνω, μια ερώτηση, σαν νομικός που είστε και σαν ενδιαφερόμενος για αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε τα Σκόπια πλέον είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Την άλλη μεριά όμως, το ανεξάρτητο κράτος αυτό δημιουργεί βαρύτατες παραβάσεις εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, οι οποίες έχουν και νομικοεθνική ιστορία εις βάρος της Ελλάδος. Γιατί δεν υπάρχει μια υπηρεσία ειδική να αντιμετωπίσει τη συμπεριφορά αυτή των Σκοπιανών, με αποτέλεσμα, ενώ πληροφορούμεθα από διάφορους γνωστούς και φίλους ότι μας κάνουν όρια και μας βρίζουν τα χειρότερα λόγια, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ελληνικός, είναι ελληνικός πατριωτισμός αυτός από τη σημερινή ελληνική κυβέρνηση.
2: Θα σας πω το εξής. Πριν από 199 χρόνια, αυτές τις μέρες, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είπε την περίφημη φράση «Φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένη».
1: Ακριβώς.
2: Γιατί περισσότερο, λέει, φοβήθηκε κατά τη διάρκεια της επανάστασης τα προσκυνήματα που προσκυνούσαν τον Ιμπραήμ. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια προσκυνημένη δυστυχώς πολιτική ηγεσία, γιατί εδώ υπάρχει μια ομοφωνία, έτσι. Λοιπόν, βλέπετε ότι και η κυβέρνηση και αυτά προσπαθεί, ξορκίζει το κακό. Οι Σκοπιανοί έχουν παραβιάσει κατά κόρον αυτή την, και αυτήν ακόμη την κατάπτυση που θεωρούμε εμείς προδοτική συμφωνία. Σας είπα ότι ενώ υποτίθεται προβλέπεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία μακεδονική παράδοση, εξακολουθούν να θεωρούν τη Μακεδονία, υποτίθεται ότι έχουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, να λένε ότι οι Έλληνες κλαίνε σε ψεύτικους τάφους στη Χερόνια κτλ. Να ανεβάζουν συνέχεια βίντεο να λένε ζήτω η Μακεδονία.
1: Γιατί να μην τα λένε, κύριε Βασιλιάδη, γιατί να μην τα λένε, μισό λεπτό λίγο, γιατί να μην τα λένε, κύριε Βασιλιάδη, όταν τους δίνουμε εμείς το δικαίωμα τα λένε.
2: Μα θα συμφωνήσω μαζί σας. Ένα κράτος.
1: Ας γίνει μια αντίδραση δυναμική και θα δείτε ξαναμιλήσουν.
2: Επειδή εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στη Φλόρινα, επαναλαμβάνω.
1: Και εσείς στη Φλόρινα, εμένα ο πατέρας μου την Ιδωμένη.
2: Ακούστε με λίγο. Αλλού θέλω να καταλήξω όμως. Λέω λοιπόν ότι τελευταία, γιατί αυτό το βλέπουμε τελευταία, εμφανίζονται μπάντες οι οποίες τραγουδούν σλάβικα.
1: Ακριβώς.
2: Και επαναλαμβάνω, είναι αλυτρωτικά, η στίχη είναι αλυτρωτική. Ο Λιτός, ο Λεβέντικος που χορεύουμε σε όλη τη Μακεδονία και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, ξαφνικά απέκτησε αλυτρωτικούς στίχους.
1: Ακριβώς.
2: Ένα κράτος λοιπόν, μου λέγατε εμένα και ήμουνα υπουργό, σαν τον κύριο πρωτοϋπουργό προπό, κύριο Χρυσοκοίδη, θα είχα πελάσει με συνοπτικές διαδικασίες όλες αυτές τις μπάντες και όσοι σηκώνουν αυτά τα βίντεο, γιατί κάποιοι οποίοι δηλώνουν, προσέξτε, Μακεδόνες, το να δηλώνουν στον προσδιορισμό είναι δικαίωμά σου. Αλλά άλλο πράγμα, εμένα με προσβάλλει αυτή τη στιγμή να λέει κάποιος ότι είναι Μακεδόνος, δηλαδή Σκοπιανός. Να δηλώσαν τον οποίο θα σώσει. Γιατί δεν λένε αυτό. Λένε είμαστε εμείς Μακεδόνες, θέλουμε τη δική μας παράδοση. Και επαναλαμβάνω, πάλι χρησιμοποιούν ως όχημα την γλώσσα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό.
1: Και μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Και ποιος φταίει για αυτό το πράγμα? Μήπως φταίει ο ίδιος ο λαός? Όταν σήμερα ένας πρωθυπουργός που λέγεται Μητσοτάκης, πριν από τις εκλογές, λέει ότι αμέσως μετά τις εκλογές, αν τις κερδίσω, θα αντιδράσω και θα γίνει η πρώτη συνεδρία στη Βουλή σχετικά με το θέμα των Σκοπίων, δεν έκανε απολύτως τίποτε. Πού είναι λοιπόν η εθνική συνείδηση? Όταν δεν υπάρχει εθνική συνείδηση στο λαό για να τιμωρεί αυτούς οι οποίοι δεν τιμούν την ιστορία μας, τότε φταίει ο λαός, δεν φταίει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης. Μιλάμε για Μέγα Αλέξανδρο αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για την Άνε.
2: Έτσι, ότι κάθε λαός αξίζει πολιτικούς που τον κυβέρνουν.
1: Την ιστορία με τον Μέγα Αλέξανδρο την εποχή εκείνη, υπήρχαν καμιά δεκαπενταριά, 20 γηδοβοσκοί σε αυτό που λένε Σκόπια. Δεν κατοικεί το κοινή περιοχή τότε.
2: Καταρχήν τα Σκόπια δεν ήταν ποτέ σαν γεωγραφικό.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, λοιπόν, ήταν Δακία και τα λοιπά, δεν είναι καμία σχέση. Λέω όμως που λέτε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ότι πούλησε ουσιαστικά έναν ψευτοπατριωτισμό. Αναφέρατε και θέλω να συγχαρώ, κύριε Βοζαφύρου, πραγματικά που αναδεικνύει αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της απολιγνητοποίησης με την ανατίναξη αυτών των συγκεκριμένων γερανών. Έτσι λοιπόν, το οποίο ήταν γιγαντέα η καδοφόρα εξκαθής, η οποία είναι ανυπολόγηση αξίας.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Προσέξτε, οι Γερμανοί δηλαδή και οι Πολωνοί είναι προφανώς αφελείς που πήραν παράταση τόσο παράταση μέχρι το 2038-2040. Με την κατάσταση που υπάρχει με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αύξηση του ρωσικού ιερού, ή αν θέλετε την μη εισρωή του, με την ακρίβεια της ενέργειας. Η Ελλάδα είχε ενεργειακή αυτάρκεια με τους λιχνίτες στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Τα κλείνουν. Θυμάστε που λέγαμε ότι η ΔΕΗ έχει αποφασίσει ότι θα τα κλείσει για να μην μπορούν να ξανανοίξουν. Οδηγείται σε περαιτέρω φτωχοποίηση η Δυτική Μακεδονία. Να το πώς συνδέεται και με το εθνικό θέμα, λοιπόν, εκεί πέρα, σοβαρό κτλ. Λοιπόν, θα μείνουν χιλιάδες οικογένειες άνεργες. Και ποια είναι η ανάπτυξη? Η πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα τα φωτοβολταϊκά.
1: Πολύ ωραία τα εκατοντάδες εκατομμύρια κοστολόγια, όλη αυτή η ιστορία που καταστράφηκε από μηχανισμούς οι οποίοι υπάρχουν στα Σκόπια. Ναι, μισό λεπτό. Τα Σκόπια όμως τώρα παίρνουν το υλικό, το επεξεργάζονται με ίδια μηχανήματα σαν και αυτά που καταστρέψαμε εμείς και το ξαναστέλνουν μέσω Μυτιληναίου, ο οποίος το πουλάει. Και εγώ ερωτώ, υπάρχει εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα, υπάρχει νομολογία? Λοιπόν, γιατί μερικές φορές εγώ, εσείς και πολλοί άλλοι αισθανόμαστε κορόιδα που δεν εκμεταλλευόμαστε τη δημοφιλία που έχουμε.
2: Κοντεύει ένα χωριό η Αχλάδα να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος και θα έχουμε καταστροφές όχι με σπιτιών και ελπίζω όχι και ανθρώπινων ζώων. Ακριβώς γιατί γίνεται αυτό που λέτε. Παίρνει ο κύριος Μυτιληναίος λοιπόν το λιγνίτι από την Αχλάδα, το πάει στα Σκόπια και εμείς τον επαναγοράζουμε ακριβά σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Καταρχήν, εγώ δεν είδα καμία δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου που ασχολείται με γύφτους για το θέμα αυτό της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης. Αναφέρατε το flyover, άκουσα στις ειδήσεις που λέτε ότι θα κλείσει λέει πάλι το δε για το flyover. Μπορεί να μας πει κάποιος πότε θα συνεχίσει αυτή και γιατί πήρε το flyover ο κ. Μυτιληναίος? Ξέρετε, γιατί κακές γλώσσες λένε ότι πήρε αυτό το έργο, του δόθηκε δηλαδή, για να μπορέσει να πάρει ένα άλλο μεγαλύτερο έργο στο Λονδίνο.
1: Πολύ ωραία.
2: Και όλα αυτά. Δηλαδή όλα κινούνται στη λογική του κέρδους. Δεν... Αναφέρατε το θέμα της ακρίβειας. Έγινε αυτή η εφαρμογή το πόσο κάνει. Ξέρετε πόσο κάνει αυτή η εφαρμογή με μια startup επιχείρηση που για να στείλει μια startup επιχείρηση ξεκινάει από 45 χιλιόμετρα. 4,5 εκατομμύρια, παρακαλώ, κύριε
1: Βασιλιάδη.
2: 45 εκατομμύρια, συγγνώμη.
1: Κύριε Βασιλιάδη, κύριε Βασιλιάδη, επειδή είστε μορφωμένος και κόσμο.
2: Γύρω, λίγο να, είναι σημαντικό.
1: Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, είστε και κόσμο. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή υποτίθεται, προσέξτε, δηλαδή ο συνταξιούχος και η συνταξιούχα θα μπαίνει και θα βλέπει που είναι πιο φθηνό ή ακόμη και εγώ και εσείς. Θα βλέπουμε και θα περνάμε με το αυτοκίνητο, θα πάμε σε 5-6 σούπερ μάρκετ να πάρουμε το πιο φθηνό προϊόν, υποτίθεται.
1: Εκεί πάει η ιστορία.
2: Η βενζίνη θα είναι πολύ περισσότερο θα ξοδέψουμε από αυτό που θα κερδίσουμε. Εάν αυτά τα 45 εκατομμύρια που δώσαν σε μια επιχείρηση που στήθηκε μέσα σε μια νύχτα, για να είναι αυτή η υποτιθέμενη εφαρμογή που δεν θα πιστεύω, νομίζω μόνο αφενός μπορεί να πιστεύω θα καταπολεμήσει την ακρίβεια. Δίνανε από, με ένα μέσο κόστος 20.000 ευρώ για κάθε ένα, θα μπορούσαν να προσλάβουν 225 υπαλλήλους και να κάνουν ελέγχους στην αγορά, έτσι και να εξαρτηθεί, δηλαδή να γίνουν καταιγητικοί.
1: Πολύ ωραία. Η ακρίβεια καταπολεμάται μόνο με φτηνά προϊόντα, όπως είναι που παίρνουμε τα μπλουζάκια που πουλάνε 1 ευρώ και 2 ευρώ και είναι κινέζικα. Αφήνουν και το αντίστοιχο κάνει 15 ευρώ. Μόνο με ξεφτυλισμένα προϊόντα καταπολεμάται. Ας αφήσουν το πνεύμα.
2: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ υπάρχει αυτό που λέτε. Επειδή το πρόβλημα του είναι ο δανεισμός, γιατί εμφανίζεται και ένα ονομαστικό, ψεύτικο ονομαστικό επιτόκιο για να μπορούν να δανείζονται.
1: Ακριβώς.
2: Και προσέξτε, ακούστε, ακούμε τρελά πράγματα. Ο κύριος Κυρανάκης, ο πρόσφατα εκλεγής γραμματέας, που είναι και αυτός ένα παιδί του κομματικού σωρήνα, δηλαδή έχει κομματικά και όχι επαγγελματικά ένσημα.
1: Σωστόν.
2: Είναι το απίστευτο, ότι λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, ποιο είναι το θέμα, λέει. Οι πλούσιοι, λέει, επειδή είναι πλούσιοι, τρώνε περισσότερα μακαρόνια. Άρα λέει, υποδίδεται περισσότερο ΦΠΑ. Άρα αυτό το επιπλέον ΦΠΑ.
1: Θα καλεστεί, θα κληθεί. Θα κληθεί ο κύριος Κυρανάκης στην εκπομπή και θα πει με εμένα ο κύριος Κυρανάκης.
2: Οι οποίοι δεν ξέρουν πού τους πάντα. Τέσσερα, ή σαν τον άλλο τον κύριο Λοβέρδο που είπε ότι θα μπούμε στη ξηρά της Τουρκίας και δεν μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια και κάνουν πάρτι οι Τούρκοι, δεν μιλάει κανείς τουρκικά, αλλιευτικά εκεί στο σύμπλεμα της Μεγίστης, στην Ρόκε, στη Στρογγύλη, μπαίνουν. Και υποτίθεται εμείς κάνουμε πως δεν βλέπουμε και λέει είναι αυλαβή διέλευση, άρα δικαιολογείται κτλ. Τι να πρωτοποιείς κύριε Παπαζαφυρίου? Εδώ πραγματικά μιλάμε, έχει καταληθεί το σύμπαν, έχουμε μια κυβέρνηση που ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκερδένουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και θα το πω για μια ακόμη φορά με λύπη το λέω, έτσι λοιπόν δυστυχώς τη μεταλλαγμένη σημειτική φιλορατική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πλέον την ψηφίζουν μόνο οι βολεμένοι και οι βλαμμένοι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό. Αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοΐδης, με τον οποίο είμαι ερωτευμένος, όταν είχε πει δεν διάβασα το
2: μνημόνιο.
1: Μισό λεπτό λίγο. Όταν είχε πει δεν διάβασα το μνημόνιο και παραμένει αυτή τη στιγμή υπουργός και πολύ διαφημισμένος, λυπούμε πολύ για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ξέχασε τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ήμουν Γενικός Γραμματέας Νεολαίας της ΕΡΕ επί Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο Καραμαλής όταν είχε έρθει εκεί στο Βαρδάρι για να δούμε τη μοναστηρίου και το τρένο, πήγαμε μαζί ποδαρόδρομο και ζητούσε τη γνώμη μου. Ξέρετε τι έλεγε? Επειδή είστε επιχειρηματίες κύριε Παζαφυρίου, θα ακούσω εσάς και όχι τους τεχνικούς. Και εγώ του είπα να τον κάνει διπλό το δρόμο του μοναστηρίου, που στη μέση έχει το πεζοδρόμιο.
2: Κύριε Παπαδαφυρίου, και εγώ είμαι υπεύθυνο ΔΑΠ νομικής.
1: Ακριβώς.
2: Προσέξτε, αυτοί που τώρα είναι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, εμείς ήμασταν απέναντι. Και αντιπαρετεθόμασταν, δηλαδή υπήρχε μια σφοδή αντιπαράθεση. Εμείς κάναμε τις εκδηλώσεις μας και είχαμε το ζέρβα από το τάφο βέβαια και δεν θα αναστηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ. Και τώρα είναι μια ωραία πεταλούδα και ούτε λίγο πολύ μπελατσάω, μπελατσάω, μπελατσάω. Έτσι. Λοιπόν, γιατί άκουσα ότι τώρα ολοκληρώνεται και το Gay Pride που ήταν και την προηγούμενη Κυριακή. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί τους νοιάζει μόνο επικοινωνία και τίποτα άλλο και πόσο στεγνά συμπεριφέρονται. Εξαφανίστηκαν φέτος όλοι οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας από το Gay Pride. Για να μην προκαλέσουν το κοινό αίσθημα και θα επανέλθουν βέβαια δρυμύτεροι μετά τις εκλογές αφού υπαρπάξουν πάλι την ψήφο των πολιτών.
1: Η ανομαλία δεν ξεχνιέται ποτέ.
2: Τι να πω. Εδώ λοιπόν δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, δυστυχώς λυπάμαι γιατί μία παράταξη που υποτίθεται ήταν, εμείς τουλάχιστον μάθαμε ότι έχει τις διαχρονικές ελληνικές αξίες υπηρετεί το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Έχει, δεν πιστεύει στην πατρίδα, απέναντίας λειτουργεί με τρόπο βλαπτικό για τα εθνικά συμφέροντα. Την οικογένεια, την παραδοσιακή, την έχει γκρεμίσει. Ξέρετε, κύριε Παπαδοσφυρίου, που δεν ασχολείται κανείς. 882 ληξιαρχία έχει η χώρα. Σε 717 αυτό το εξάμεινο δεν έχει ούτε μία γέννηση.
1: Ακριβώς.
2: Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Και τα άλλα είναι μία γέννηση.
1: Μπορείτε να μου πείτε για ποιο λόγο το 90% των διαμαρτυρωμένων σχετικά με τη λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας είναι νεοδημοκράτες οπαδοί?
2: Γιατί τους τύπτει, επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποιο συμφέρον ή εν πάση περιπτώσει κινούνται σε μία άλλη σφαίρα, ενδεχομένως, επαναλάβω, χαμηλής νοημοσύνης, αντιλαμβάνονται ότι έχει αλωτριωθεί και έχει αλλοιωθεί και δεν έχει καμία σχέση με αυτή την παράταξη η οποία πραγματικά έχει συγκεκριμένες αξίες. Δηλαδή, γι' αυτό και αντιδρά ο αυθεντικός νοδημοκράτης. Και όπως το λέτε εσείς, όπως το λέω εγώ, λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι πατριωτική παράταξη. Πείτε μου εσείς σε τι διαφέρει από την Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΠαρασΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τα αριστερά γκρουπούσκουλα και το ΠΑΣΟΚ, σε τι διαφέρουν στα εθνικά θέματα? Πείτε μου εσείς. Σε ποιο, στο θέμα της προοδευτικής συμφωνίας των Πρεσπών? Είδατε εσείς κανείς να μιλάει για τη συμφωνία των Πρεσπών από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ακριβώς.
2: Πείτε μου εσείς, στο θέμα με τις πρέσπες του Αιγαίου, θυμηθείτε το. Εάν έχουμε τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, εκεί πλέον θα είναι οικουμενική η ψήφιση των Πρεσπών του Αιγαίου. Θυμάστε πόσο καιρό το λέμε?
1: Ναι.
2: Γράφτε τα βίντεο γιατί μένουν. Εάν λοιπόν αφήσουμε και
1: επιτρέψουμε. Τα πάντα είναι γραμμένα. Οτιδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
2: Όχι, το λέω απλά γιατί λένε κάποιοι, λένε τα λέμε πόσο καιρό και θα τα δούμε δυστυχώς. Εάν τους δοθεί η δυνατότητα για τις πρέσπες του Αιγαίου και θα είναι οικουμενική η στήριξη αυτής της προσπάθειας. Γιατί βγαίνουν και το λένε ξεκάθαρα. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΠΑΣΟΚ, είτε είναι Ελλάς, είτε Ελλάς γελάς από φράς, είναι ένα και το αυτό. Σε τι διαφέρουν?
1: Οκ, okay, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασιλιάδης πάντα είναι πολύ ενδιαφέρον όταν τοποθετείται για τα θέματα, διότι μιλάει με βάση την επιστημονική του δυνότητα και την εθνική του συνείδηση. Να στείλω χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Πιτσάρη, πραγματικός φίλος ο Κώστας Πιτσάρης. Κωστάρα, σε λατρεύω, σε αγαπάω και μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν και σένα. Για να τα ακούσω λίγο αυτό, παιδί μου. Αυτό σας το αφιερώνω λίγο για να λυκνιστείτε, να κουνηθείτε λίγο και να ηρεμήσετε πριν βγάλουμε τον επόμενο καλεσμένο.

Και περιττό να πούμε ότι η αφιέρωση αυτή πρωτογενώς ανήκει στο Σοφάκι, την γυναίκα μου, και συνεχές όλους σας. Γιάννης Τσιράπης, τα μαγικά δάχτυλα, ο μαγικός επιλογέας, ο άνθρωπος ο οποίος ρίχνει πάντα το κατάλληλο ηλεκτρικό ρεύμα για να σας ερεθίσει τον τρόπο σκέψεώς σας.

0: διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γεια σου ρε Γιάννη, τη βρήκαμε αυτό το οποίο έβαλες. Λες και ήξερες ότι είναι η αδυναμία μου.
1: Από τις θυσίες των πολλών περνάμε στις ανάγκες, στο δίκαιο των πολλών και στα δικαιώματα για όλους. Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
2: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Κόψε και
21: μοίρασε. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό ακόμα ψαχνόμαστε. Κινητή τηλεφωνία. Μιλάμε για κινητή τηλεφωνία, δεν τρέπεστε λίγο? Να καλημερίσω τον κύριο Σαλμά. Καλημέρα κύριο Σαλμά. Πάλι τα ίδια. Ραζιλίκια. Δεν είναι. Το κινητό του θα φταίει. Αυτό το πράγμα γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Από τις λεπτομέρειες μας κυβερνούν. Το μυαλό ενός ανθρώπου εξαρτάται από τον τρόπο που ενεργεί το μυαλό στην πράξη. Όχι από τον τρόπο που μιλάει. Δρόμους δεν έχουμε. Επικοινωνίες δεν έχουμε. Τέλειο ηλεκτροδοτικό σύστημα δεν έχουμε. Γεμάτο καλώδια είναι όλες οι πόλεις από πάνω. Τα λεωφορεία του Άστα είδατε. Είναι ντροπή να κυκλοφορούν τέτοια λεωφορεία στους δρόμους. Είναι ντροπή. Ήθελα να ξέρω, μήπως η ντροπή θεωρείται πλεονέκτημα στην Ελλάδα και δεν το ήξερα? Μήπως εμείς που λέμε τα σωστά

0: Επιτέλους, κύριε Σάλμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Έχουμε ένα τέλειο κράτος, το οποίο το εν έτη 2026 έχει κινητή τηλεφωνία που είναι για γέλια.
1: Κοιτάξτε, παρότι κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν, απλά καμιά φορά όταν μια αγορά καρτελοποιείται, ο ανταγωνισμός χάνει το ενδιαφέρον για να ανεβάσει τις υπηρεσίες σε τιμές πιο καλές. Είναι κλασική παρενέργεια του αθέμητου ανταγωνισμού και της καρτελοποιημένης.
0: Κύριε Σαλμά, είστε ένας πασίγνωστος γιατρός, είστε ένας πολιτικός που σας έδωσε ο κόσμος, έχετε μια ηθική η οποία δεν ξεπερνιέται εύκολα για έναν άνθρωπο που έχει αυτό το δίδυμο των αρμοδιοτήτων και των ασχολιών που έχετε εσείς, αλλά μην μου πείτε τώρα ότι έχουμε κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα. Για όνομα του Θεού. Κάθομαι στο σπίτι μου στον καναπέ. Όταν το τηλέφωνο στο δεξί μου αυτή δεν ακούει, μόλις πάει στο αριστερό ακούει.
1: Γιατί είναι 3-4 εταιρείες που ελέγχουν όλη την αγορά. Οι υπόλοιπες είναι εκτός ανταγωνισμού. Επομένως, δεν υπάρχει το κίνητρο να ανέβουν υπηρεσίες. Είναι η κλασική παρενέργεια, είπαμε, όταν καρτελοποιείται μια αγορά.
0: Όπως με το ηλεκτρικό ρεύμα, 15 εταιρείες σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, της λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Κύριε Σαλμά, η πολιτική σας διαδρομή είναι πασίγνωστη, όπως είναι και ο πολιτικός σας αυτοπροσδιορισμός. Και θέλω να μου πείτε, ανεξαρτοποιηθήκατε από τη Νέα Δημοκρατία και όλος ο κόσμος ξέρει ότι θα ξανασχοληθείτε με την πολιτική και κυκλοφορούν φήμες ότι πιθανόν να ενεργοποιηθείτε με ένα άλλο κόμμα. Είναι γεγονός αυτό?
1: Κοιτάξτε, είχαμε μείνει, και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, είχαμε μείνει στη διαγραφή μου πριν 2 χρόνια, όταν είπα μην ασχολείστε με μένα, γιατί πραγματικά το λέω, ευχόμουν ο Πρωθυπουργός να ακούσει τι του λέει η κοινωνία και να διορθώσει το καράβι, να το στρίψει. Και δεύτερον, είπα ότι δεν πειράζει, αν γίνει αυτό θα αισθάνομαι και εγώ ότι συνέβαλα με τον πολιτικό μου λόγο.
0: Τι έπρεπε να διορθώσει ο Πρωθυπουργός?
1: Έπρεπε να διορθώσει μία σειρά πραγμάτων, θα σας τα πω τώρα ευθύς αμέσως, ώστε να μην είναι στο 21%. Να σας δώσω και έτσι καμιά είδηση τώρα.
0: 21%?
1: Ακριβώς. Σας λέω από μέτρηση που έχω κάνει εγώ.
0: Μαθαίνω την αλήθεια, λοιπόν, με την οποία συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτές οι αναγωγές. Σε ερώτημα, και θα απαντήσω, δεν το ξεχνώ ότι έπρεπε να αλλάξει, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που θα πω που έπρεπε να αλλάξει εδράζεται σε αυτά που πιστεύει ο κόσμος, όχι σε αυτά που πιστεύω εγώ και εσείς. Λοιπόν, σε ερώτηση, εντιμότητα ή διαπλοκή ταιριά.

0: βγάζει την κυβέρνηση. Πόσο νομίζετε ότι είναι? 16% πιστεύει ότι η εντυμότητα ταιριάζει στην κυβέρνηση και 84% διαπλοκή.
1: Αυτά γιατί δεν δημοσιεύονται?
0: Γιατί, θα σας τα πω όλα τώρα. Και στους αναποφάσεις τους αυτό το 16 γίνεται 9.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πώς θα υπάρξει αναγωγή από το 21 για να πάει εκεί στα νούμερα που δείχνουν τώρα 29-30? Θα σας πω τώρα γιατί δεν δημοσιεύονται. Η μέτρηση που ζήτησα να κάνω είναι μη δημοσιεύσιμη. Γιατί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη νομοθεσία που πρώτον μετράς κόμματα που υπάρχουν και δεύτερον πρέπει να είναι κοινοποιημένη πριν κάνεις την έρευνα από τις 5-6 μεγάλες εταιρείες.
1: Ο Σαμαράς υπάρχει, γιατί τον αναφέρουν?
0: Θα σας τα πω τώρα. Ελάτε όμως που αυτές οι 5-6 εταιρείες έχουν συμβόλαια και από ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, τα οποία δεν τα σπάνε. Δηλαδή, η μία εταιρεία έχει, ας πούμε, με τον Sky, η άλλη έχει με τον Alpha, η άλλη έχει με τον Antenna, έχουν με τους μεγάλους, και το Mega, έχουν με τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς συμβόλαια.
1: Ωραία.
0: Οι εταιρείες αυτές παίρνουν πολλά χρήματα από τα συμβόλαιά τους και δεν σπάνε να δημοσιεύσουν μία μέτρηση που μπορεί να κάνετε εσείς. Άρα, ο κόσμος μαθαίνει τροποποιημένα τα αποτελέσματα. Δεν τα μαθαίνει πάντα καθαρά, γιατί οι εταιρείες δίνουν μία μέτρηση σε ανθρώπους από τους οποίους από επιχειρηματίες που πληρώνονται αδρά για να κάνουν αυτή τη μέτρηση. Άρα λοιπόν να σας πω τώρα τα ευρήματα. Όταν λοιπόν το 84% πιστεύει ότι στην κυβέρνηση ταιριάζει η έννοια διαπλοκή, και σας ξαναλέω στους αναποφάσεις τους, αυτό πέφτει στο 9, πώς θα αναχθεί το 21 που είναι στη μέτρηση που ζήτησα, είχε και το κόμμα Σαμαρά. Και από 23,5 που ήταν πριν μια εβδομάδα, τέλος Μαΐου, πήγε στο 21. Λοιπόν, τι έπρεπε τώρα για να μην συμβεί να πάει στο 21, το οποίο δύσκολα ανάγεται και για πρώτη φορά όλοι λένε ότι μπορεί να είναι και κάτω από 25% η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, από ένα μεγάλο κόμμα? Έπρεπε να είχε ακούσει αυτά που του λέει ο κόσμος. Δηλαδή, πρώτον, να ακούσει ότι δεν μπορεί να αλλάζει την ηθική της κοινωνίας με νομοσχέδια και να ζητάει να ψηφίζονται με επιβολή και ανταλλάγματα και σεμινάρια από τους βουλευτές.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Τα ομόφυλα ζευγάρια θα παντρεύονται και θα υιοθετούν.
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν ένα τεράστιο κοινωνικό έγκλημα.
0: Αυτό αφορά την ηθική της κοινωνίας, τον πυρήνα, τον αξιακό κώδικα και τη παράταξη τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, μισό λεπτό. Όταν όμως αυτός ο οποίος εξελέγει από την κοινωνία δεν λογαριάζει την ηθική της κοινωνίας, τότε πώς πρέπει να το χαρακτηρίσουμε?
0: Τίποτα. Χρησιμοποίησε την εντολή του ελληνικού λαού για να κάνει τη δική του ατζέντα. Γι' αυτό είναι στο 21. Προχωράμε. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει τα αστικά κέντρα, την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και έχει όλη την Ήπεθρο. Η Ήπεθρος ερημοποιήθηκε, τέλειωσε το έργο. Μαζεύτηκε ο κόσμος στα αστικά κέντρα. Τα χωριά, ο πρωτογενής τομέας τελείωσε. Και όταν του το λέγαμε ότι πρέπει να κάνει ένα μεγάλο σχέδιο αποκέντρωσης, κάτι να σκεφτεί, πώς θα προστατεύσει τις επιδοτήσεις, να τις αξιοποιήσει, να δημιουργήσει, μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να...
1: Όχι, θα τα λέμε πολύ συχνά από εδώ και πέρα λόγω εκλογών.
0: Ναι.
1: Γιατί ο κόσμος σας θέλει.
0: Όταν είπα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πρόγραμμα αποκέντρωσης, μου απάντησε δεν πειράζει, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, πάνε στα αστικά κέντρα.
1: Σε ποιο κόσμο γίνεται έτσι?
0: Σας λέω, ό,τι απάντησε από αυτό κρίνω.
1: Τότε μισό λεπτό, γιατί κάθε μέρα στο Λονδίνο από τις γύρω περιοχές που είναι 30, 40, 20, 50 χιλιόμετρα ή 15 χιλιόμετρα και μένει κόσμος, πάει 1 εκατομμύριο και ξαναγυρίζει στα μέρη που μένει, τα οποία είναι καλύτερα από το Λονδίνο?
0: Σωστά τα λέτε. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι, και τα βάζω σε σειρά, δεν βάζω πρώτα τη δικαιοσύνη, βάζω αυτά που πρέπει. Έχω στη Θεσσαλονίκη ένα παιδάκι που φοράει τη φανέλα μιας ομάδας του και πάνε και το μαχαιρώνουν άλλοι 30 που είναι οπαδοί μιας άλλης ομάδας. Έχω στην Αθήνα μέσα στα σχολεία για ψήλου πίδημα 2-3 πάνε και μαχαιρώνουν άλλον έναν συμμαθητή τους, έτσι χωρίς λόγο. Έχω κορίτσια 17 χρονών που πηδάνε από τα μπαλκό, από τις ταράτσες και γράφουν σημείωμα ότι φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο γιατί δεν μας αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και αντί να κλαίει το πολιτικό σύστημα.
1: Και όλοι αυτοί είναι νεολαία υπόψη.
0: Γιατί δεν πρέπει να συμβεί στο σπίτι σου για να πεις ενεργοποιούμε στην πολιτική. Αν κάποιος έχει φιλότιμο και ευαισθησία, είμαι σίγουρος είναι πολλές χιλιάδες Έλληνες που κλαίνε κάθε φορά που τα ζουν αυτά. Όταν βλέπεις κάθε βράδυ στα δελτία ειδήσεων ο 53χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του και το παιδί του.
1: Κάθε μέρα.
0: Το παιδί που σκότωσε τον πατέρα. Αυτό σημαίνει ότι ή θα παραδεχθούμε ότι εμείς σαν πολιτικό σύστημα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, είναι δουλειά των οικογενειών, είτε θα παραδεχτούμε ότι εμείς πρέπει να πρωτοστατήσουμε, να κόψουμε το κεφάλι μας, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε στο να διορθώσουμε τα προβλήματα που σήμερα έχει η ελληνική κοινωνία. Εγώ πιστεύω στη δεύτερη κατηγορία.
1: Μπορεί να γίνει αυτό.
0: Βεβαίως μπορεί να γίνει.
1: Πώς θα γίνει
0: όταν... Θα σας το πω αμέσως.
1: Πώς θα... Συγγνώμη λίγο, πώς θα γίνει όταν ο ελληνικός λαός πάει και ψηφίζει μόνο 50%.
0: Θα σας το πω πώς. Ας υποθέσουμε ότι θέλω να στηρίξω την οικογένεια για να μην έχουν τα παιδιά αυτή την απογοήτευση, την κατάθλιψη, την παραβατικότητα. Μια υποχρέωση βασική που έχει το ελληνικό κράτος και η ελληνική πολιτεία είναι να δώσει χρόνο στους γονείς να μπορούν να είναι κοντά στα παιδιά τους. Δεύτερον, να ρυθμίσει με κάποιον τρόπο το εισόδημα που εργάζονται από τις ώρες που εργάζονται οι γονείς, να μπορεί να τους φτάνει για να ζήσουν αξιοπρεπώς τα παιδιά.
1: Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όταν η οικονομία μας είναι μέσα σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Μισό λεπτό λίγο. Και βγήκαν πληροφορίες ότι... Οτιδήποτε έχει σχέση με το εξωτερικό μας άψογε και μέσα στο εσωτερικό η οικονομία μας είναι δράμα. Στο εξωτερικό πληρώνουμε τις δόσεις κανονικά. Και ποιος έδωσε το δικαίωμα το Μητσοτάκη να πληρώνει δόσεις του 30 από τώρα. Ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα.
0: Θα σας πω βεβαίως. Γιατί εάν ένα παιδί αστυνομικός που παίρνει 1.400 ή 1.200 ευρώ ή ένας υπάλληλος που παίρνει 1.000 ευρώ πάει να βρει παιδικό σταθμό για το παιδί του, δεν βρίσκει. Του λένε τα μόρια σου από το εισόδημα είναι πολλά. Και δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Δηλαδή πρέπει να πληρώσει 500-600 ευρώ. Επειδή δεν σκέφτηκε την αποκέντρωση νωρίς, αλλά αντίθετα άφησε την Golden Visa στην Αθήνα με 250.000 ευρώ να αγοράζονται όλα τα σπίτια από τους Λιβανέζους, τους Τούρκους, τους Ισραηλίτες, προκειμένου να πάρουν την Golden Visa, φυσικό είναι ότι τα σπίτια όλα αγοράστηκαν από τους ξένους, προκειμένου αυτά τα σπίτια που αφορούσαν τις μεσαίες οικογένειες.
1: Και αυτός και ήταν βεβαίως ο λόγος που οι τιμές πήγαν στα ύψη.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως τώρα δεν υπάρχουν, οι τιμές έχουν πάει στα ύψη και δεν μπορούν να τα
1: πολύ ωραία. Να κάνω την εξής ερώτηση. Έχουμε δημοκρατία. Το μοναδικό όπλο μιας δημοκρατίας είναι ο λαός της δημοκρατίας αυτής και το δικαίωμα ψήφου. Ο ελληνικός λαός έχει το πιστόλι που λέγεται ψήφος. Για ποιο λόγο γυρίζει τα μούτρα και λέει, άρα μόνο τι απάντηση ψηφίσω και έχει μια αποχή 50% και ο Τούρκος ψηφίζει 95% και ο Ούγγρος ψηφίζει 85% πρόσφατα. Γιατί και εμείς δεν χρησιμοποιούμε το όπλο και να πούμε δεν γουστάρουμε κανέναν. Πολύ ωραία. 50% άκυρα ψηφοδέλτια.
0: Γιατί το πολιτικό σύστημα βολεύτηκε αυτό που κυβερνάει με την αποχή.
1: Για το λαό μιλάω.
0: Θα σας το πω τώρα. Με πιο τρανταχτή απόδειξη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δημόσια συνέστησε στους βουλευτές του ότι είναι πολύ καλή ιδέα η αποχή από το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ανήκουστο, δηλαδή σύστησε.
1: Πολύ ωραία είπατε το χαρακτηρισμό, γιατί εμένα μου ήρθε υβριστικός χαρακτηρισμός αυτό που είπατε.
0: Συνέστησε στους βουλευτές του δημόσια, ούτε καν να έχει στην τσίπα να τους στείλει ένα μήνυμα στο WhatsApp στην ομαδική. Δημόσια, η αποχή είναι μια καλή ιδέα, είπε στη συνέντευξη. Δηλαδή, είπε στους βουλευτές ότι πρέπει να απέχουν από τη μάχη των ιδεών και των αξιών. Άρα, δηλαδή, σημαίνει ότι το ρώτησα πώς θα πεις στον κόσμο αύριο σήκω από τον καναπέ να πας. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλει να σηκωθεί να πας.
1: Γιατρέ,
0: γιατί η αποχή τον ευνοεί.
1: Ήρθε μια σειρά πάρα πολλών ερωτήσεων από ένα θέμα το οποίο έθιξα το πρωί και θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Μιλάμε για αμέτρητα μηνύματα και μάλιστα από όλο τον κόσμο. Γιατί η εκπομπή, όπως ξέρετε, αποκαλείται γήινη εκπομπή, να σας πω και τον τίτλο. Το που λέει το εξής, όταν έφυγαν οι Γερμανοί από τον πόλεμο, καταστρέψανε ό,τι υποδομές είχε η Ελλάδα. Τώρα που φεύγει ο Μητσοτάκης, για ποιο λόγο καταστρέφει τους καδοφόρους του Λιγνίτη με σκοπό να μην λειτουργήσουν ξανά όταν έχουν στοιχήσει εκατοντάδες εκατομμύρια? Ποιος θα δώσει το δικαίωμα? Εκατομμύρια από τα πληρώσαμε εμείς.
0: Γιατί η άποψή του για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων ενεργειακών επιχειρήσεων της Ελλάδος, που είναι συγκεκριμένες στα πέντε δάχτυλα του χεριού,
1: λοιπόν,
0: μετρώνται, είναι πολύ συγκεκριμένη η στρατηγική του. Και με το νομοσχέδιο που είχε ψηφίσει, ώστε να έχουν προτεραιότητα οι επενδύσεις οι μεγάλες, δήθεν για να είναι αποδοτικές, αλλά με αυτόν τον τρόπο πέταξε όλους τους μικρούς έξω. Και με τον τρόπο που λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας, όπου τι κάνουμε, προσέξτε τώρα, όσοι μικροί άνθρωποι, μικρομεσαίοι επένδυσαν σε φωτοβολταϊκά μικρά πάρκα ή και μεγαλύτερα με ενεργειακές κοινότητες που μαζεύτηκαν μεταξύ τους, πλέον επί ένα χρόνο τον τελευταίο πληρώνουν και από πάνω για να βάζουν το ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά στο σύστημα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όχι μόνο εισπράττουν μηδέν, πληρώνουν και από πάνω. Δηλαδή, καταστράφηκαν οικονομικά. Και την ώρα που εμείς πληρώνουμε το ρεύμα πανάκριβα. Αυτό λοιπόν είναι η έκφραση της πολιτικής ατζέντας για όλα αυτά τα θέματα και για το Λιγνίτη.
1: Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ούτε πολιτική δημοκρατία, ούτε οικονομική δημοκρατία, διότι η πολιτική δημοκρατία με την οικονομική δημοκρατία είναι απόλυτα συνυφασμένες, γιατί μιλάμε για τη διακυβέρνηση ενός κράτους. Όταν λοιπόν τα πάντα τα οποία τραβάει ο λαός είναι πάνδυνα και βγαίνουν και μας λένε ότι στο εξωτερικό στις πληρωμές είμαστε άψογοι, τότε να με συγχωρείτε, είμαστε άξιοι της τύχης μας, διότι μια που δεν μπορούμε να επαναστατήσουμε όπως σε άλλες χώρες γίναν του κόσμου κινητοποίησης, τουλάχιστον έχουμε το όπλο της ψήφου, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε και το περιφρονούμε και αυτό, δεν το δίνουμε σημασία.
0: Η οικονομική δημοκρατία επηρεάζει και επηρεάζεται πολύ από την πολιτική δημοκρατία. Φυστά. Και την επηρεάζει για ποιον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο ότι όταν στη διακυβέρνηση δεν υπάρχει έννοια της παρατάξεως που ακούω κάποιους συμπαθέστατους πρώην συνοδοιπόρος μου στη Νέα Δημοκρατία να λένε μεγάλη παράταξη. Η διακυβέρνηση είναι η διανομή του χρήματος.
1: Να με συγχωρείτε, να με συγχωρείτε. Πάλι το πετάξατε το φυτιλάκι σας. Ποια μεγάλη παράταξη? Καταρχάς έχει γίνει Νέα Δημοκρατία και εσύ όμικρον έψιλον. Τι δουλειά έχουν σημαντικότατα και υβριστικότατα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν να έχουν σήμερα υπερστρατηγικά υπουργεία?
0: Ξαναλέμε, είναι στα πλαίσια της οικονομικής δημοκρατίας. Διότι, αν υποθέσουμε, να ολοκληρώσω, αυτό θα σας ενδιαφέρει, αν αυτός που κυβερνάει δεν έχει στον πίσω μυαλό του ατζέντα οικονομικής εξυπηρέτησης συμφερόντων, αλλά έρθει πραγματικά να υπηρετήσει έντιμα τον ελληνικό λαό, τότε δεν έχει καμία ανάγκη ούτε να χειραγωγήσει τη δημοκρατία, ούτε να ελέγξει τις ηγεσίες των ανεξάρτητων αρχών, ούτε να παρεμβαίνει ποιος θα είναι πρόεδρος στον Αεροπάγο για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Για να με καλύψει όταν θα πάω, ούτε να συγκαλύψει τα Τέμπη, ούτε να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές, ούτε να θέλει να συγκαλύψει όσους εμπλέκονται στα σκάνδαλα, είτε ο ΠΚΠ είτε άλλες δεκάδες που ακόμα ερευνώνται. Έτσι. Και στη χειρότερη, και σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ηρωνευτεί τον κόσμο, ώστε όταν σκάν τα σκάνδαλα από τις αγγελίες και από καταγγελίες να εμφανίζεται ότι,
1: πολύ ωραία,
0: την κάθαρση την κάνει αυτό.
1: Αυτά ώρα δεν είναι ποινικά αδικήματα σύμφωνα με το νομικό μας δίκαιο, το οποίο είναι και επιστημονικά καταγεγραμμένο, με αποτέλεσμα να δίνουν το δικαίωμα στη δικαιοσύνη να παρεμβαίνει? Όλα αυτά τα οποία είπατε είναι παραβάσεις. Γιατί δεν τα κυνηγάει η δικαιοσύνη?
0: Θα σας πω γιατί δεν τα κυνηγάει. Αν πάρει κανείς και δει αυτή τη ρητορική που χρησιμοποίησε από την αρχή, γιατί συγκρούστηκα με την κυβέρνηση για θέματα διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Δεν συγκρούστηκα ούτε για την εξωτερική
1: πολιτική. Έκανε εντύπωση σε όλο τον κόσμο που συγκρούστηκατε πάντως.
0: Ακριβώς. Για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Και όταν είπα ότι το 72-75% κάθε χρόνο γίνεται με απευθείας αναθέσεις και το υπόλοιπο με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, προσέξτε. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, πώς φαντάζεστε ότι παίρνει κάποιος, αν θέλει να πάρει μίζες ή να πλουτίσει, με νόμιμους διαγωνισμούς που συμμετέχουν πολύ τίμια και κανονικά?
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κλασική και πάγια μέθοδος του να παίρνεις, να χρηματίζεσαι, να κάνεις απευθείας αναθέσεις και να φωτογραφίσεις διαγωνισμούς εκατομμυρίων? Σας λέω ένα παράδειγμα.
1: Κύριε Σαλμά, βάλατε τα πράγματα στη θέση τους με όλα αυτά τα οποία είπατε. Και τα παραδείγματα που δώσατε δεν ήταν απλά παραδείγματα, ήταν δεδομένα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν στην πατρίδα μας.
0: Σας λέω, αν έχετε το χρόνο, να σας πω ένα
1: Όχι,
0: παράδειγμα.
1: Όχι, πρέπει να τελειώνουμε.
0: Τελειώνω ένα παράδειγμα. Η τελευταία μου αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργιάδη, τι ήταν? Διεπίστωσα ότι στις κλινικές που χειρουργώ, τα απόβλητα τα δίνουν με 1.000 ευρώ τον τόνο. Και ότι αυτός έδωσε όλα τα νοσοκομεία με 1.860 ευρώ τον τόνο. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, όταν του το λες, λέει, για να δω, για φέρε μου Μάρια λίγο να δω τα τιμολόγια από τις κλινικές που χειρουργείς. Είναι αλήθεια? Για να δω μήπως έγινε κάποιο λάθος στο διαγωνισμό. Αντί να συμβεί αυτό, λέει ότι εσύ που μιλάς είσαι εκπρόσωπος άλλων εταιριών. Δεύτερον, δεν ισχύουν αυτά που λες. Και τρίτον, είναι νόμιμος ο διαγωνισμός, πέρασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δηλαδή, προσέξτε, ναι. Δηλαδή, όταν ο Τσοχαντζόπουλος έπαιρνε αυτά που έπαιρνε, ναι, ναι, ναι, τις μύζες, τις έπαιρνε από παράνομους διαγωνισμούς.
1: Ναι, αλλά
0: δηλαδή, ένα λεπτό, τα εξοπλιστικά επί Τσοχαντζόπουλου δεν είχαν περάσει ελεγκτικό συνέδριο.
1: Ωραία, αλλά ο Στάλιν έλεγε.
0: Είχαν περάσει.
1: Ο Στάλιν δηλαδή, έλεγε. Ο Στάλιν έλεγε, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ποιος θυμάται τώρα τι έκανε ο Τσοχαντζόπουλος?
0: Ας προβληματίσει τους πολίτες, να σας πω γιατί. Ο λόγος που έχω τη χαρά να βγαίνω όταν κάποιοι σαν εσάς, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, με επιρροή, με καλούν να εκφέρω πολιτικό λόγο. Σας ξαναθυμίζω τα μεγάλα κανάλια, είμαι κομμένος 2 χρόνια.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
0: Του Πρωθυπουργού, προσέξτε. Όταν έχω τη χαρά αυτή να μοιραστώ από αυτό τον από ανθρώπους σαν εσάς, σημαίνει ότι δεν το πιέζω. Και ξέρετε γιατί δεν το πιέζω? Δεν έχω κανένα λόγο να πιέσω την κοινωνία να αφυπνιστεί. Η κοινωνία, αν βολεύεται και της αρέσει, τι της αρέσει, δηλαδή που κανένας 30-40 χρονών δεν μπορεί να φτιάξει σπίτι δικό του, δεν σοκάρεται με αυτό.
1: Ωραία.
0: Και δεν αναζητείται λύση, και να τότε τι έχει λοιπόν, βολευτεί η κοινωνία.
1: Κύριε Σαλμά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εάν σας πω τι γίνεται εδώ από μηνύματα, θα πάρετε μαντιλάκι και ασκουπίσετε τα δάκρυα από συγκίνηση. Και θέλω να τα λέμε συχνότερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για το βήμα που μου δίνετε σε μια εκπομπή που έχει μεγάλη έτσι, ακροαματικότητα πραγματικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Αυτό με τον Καραμαλή αύριο να το βάλεις ολόκληρο. Ακούς, ακούς τι είπα. Αύριο ολόκληρο θα πει. Μόλις έφτασε ο κύριος Βαρδάκης με άσπρη μπλούζα, κοντό μαύρο παντελονάκι και το παίζει όμορφο μικρό παιδάκι. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο φίλος μου Βαρδάκης και το υπόλοιπο ενδιαφέρον πρόγραμμα της εκπομπής, των εκπομπών. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα με όλους εσάς οι οποίοι θεωρείτε αυτή την εκπομπή και αυτό το ραδιόφωνο το αποκούμπι για τη δικαίωση των ετοιμάτων σας, τα οποία ποτέ δεν ικανοποιούνται. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά φαίνεται να παίρνει πλέον τροπή ανθρωποκτονίας, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον ενοικιαστή του σπιτιού, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είδε. Ο 43χρονος που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών ανακρινόταν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στο αστυνομικό μέγαρο και δεν φέρεται να έχει ομολογήσει. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως βρέθηκαν ίχνη αίματος μέσω blue light στο βανάκι του 43χρονου και αναμένεται ένταλμα για ανθρωποκτονία. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Με την πορεία υπερηφάνειας ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του 14ου Θεσσαλονίκη Pride. Η πορεία θα ξεκινήσει στις 18:30 το απόγευμα και θα διασχίσει κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία. Κλειστός θα είναι σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το flyover. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά Ισραηλινών αεροπορικών και μη επανδρομένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά την ισχύ της εκεχηρίας. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, τοπικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
14: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Plus στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
25: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
25: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
24: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
27: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
28: Το τάγκο?
27: Θα σας ειδοποιήσουμε.
28: Περίμενε.
29: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
27: Φτιάξε βαλίτσες.
30: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
31: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
33: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
32: Κι εγώ εκεί μπήκα.
33: Κι εγώ.
32: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
37: Μετρόπολης!
38: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: τα παιδιά της πιάτσας στο Αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές το χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορείου Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σας κρατήσει την τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στη γραμματιακή υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου την κυρία Μαρία Λάμπρου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας στο 2310 90 90 90, ή πληκτρολογώντας από το κινητό 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 301. Καλή ακρόαση.

Επαναλαμβάνω, επικοινωνείτε μαζί μας 2310-90-90-90 ή αν θέλετε στείλετε μήνυμα, πληκτρολογείτε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιρόπια στα σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσκλή και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μάστιχο το παγωτό του ντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Φωτεινή Νικηφόρου, η πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και με box. Τυχεροί όσοι επισκέπτουν τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και τα παγωτά ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύωσμο. Τηλέφωνο για επικοινωνία και ενημέρωση 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα, μόστρα, α, καλά εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη Χαϊλάου και δίνει ρεσιτάλ γεύσεων. Μηδιαχνιστά σπεσιαλιτέ, λευκός ταραμάς από τα χεράκια της σεφ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο σκορδαλιά, πατάτες baby σωτέ με καπνιστή ρέγγα, φρέσκα ψάρια ημέρας. Όλα αυτά στο μεζοπωλείο εστιατόριο Μόστρα Μιστακίδου 22 Χαριλάου, προέκταση της Παπάφη, απέναντι από το καταπράσινο πάρκο και παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου, αριστερά ανεβαίνοντας την πλαστήρα από την Παπαναστασίου. Μόστρα Μιστακίδου 22 Χαριλάου, τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-316162. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα σε ένα ρεσιτάλ γεύσεων γαστρονομίας.

Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away. Εξαίρετο, εξαιρετικό καφέ. Χειροποίητα δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ, τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του πόντιου αγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ, Κρυασβρύση.

Στο κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνός Στρατιό 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Buna Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό, αυθεντικό, ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Buna Καφέ, Αγνός Στρατιό 39, τηλέφωνο για παραγγελίες 2317 009 181.

Καλησπέρα σας, Σάββατο 20 Ιουνίου του 2026, είναι 171η μέρα του χρόνου και 20η του καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής διανύουμε ένα δροσερό καλοκαίρι και ευνοούσε τους μαθητές που έδιναν εξετάσεις τέλος, αρχίζουν διακοπές, κατασκηνώσεις. Φυσικά συνεχίζεται το Μουντιάλ. Η εβδομάδα που πέρασε είχαμε τη διακοπή συνεργασίας του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ήρθε πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ το 2017 και μάλιστα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με τη σουηδική Έστερσον, η οποία έπαιζε με ήμιοι επαγγελματίες, γνώρισε την αποκλείστηκε και μάλιστα στις δηλώσεις του είπε: «Είναι η χειρότερη κατάσταση για μένα προσωπικά, το χειρότερο δυνατό σενάριο για να ξεκινήσουν αυτή την περιπέτεια του ΠΑΟΚ». Να θυμηθούμε επίσης ότι μέχρι τότε η Έστερσον από το 2010 μέχρι το 2017 είχε ίδιο προπονητή και ο ΠΑΟΚ από το 2010 μέχρι το 2017 άλλαξε 16 προπονητές. Και όπως είπε και ο Ρασβάν, το χειρότερο σενάριο στην περιπέτεια με τον ΠΑΟΚ συνοδεύτηκε με τίτλους και μάλιστα με αίτητο πρωτάθλημα και double.

αλλά και η εβδομάδα που πέρασε ήταν δύσκολα για τον δικό μας, τον φίλο μας τον Κωστή, γιατί 18/6/13 έχασε τον πατέρα του, τον Μηταρά. Κωστή, να το θυμάσαι και να καμαρώνεις. Επίσης σήμερα είναι ιστορική μέρα για την πόλη, αλλά με αυτό θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο

0: Έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι, 20 Ιουνίου είναι η πρώτη έξοδο για τους Θεσσαλονικείς. Τελειώσαν τα σχολεία. Πραγματικά αυτή τη στιγμή στο δρόμο Τιμουδανίων γίνεται το αδιαχώρητο, πολλή κίνηση. Αλλά παιδιά, σιγά σιγά θα φτάσουμε στον προορισμό μας για να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι να υπάρχει η ηρεμία, η υγεία, και η διασκέδαση θα έρθει με τον τρόπο που εμείς θα επιδιώξουμε.
1: Μπορεί να έφυγες, γιατί βαρέθηκες. Ίσως να ζήτησες αλλού χαρά. Όμως δεν σκέφτηκες πως με κατάλαβες.

0: Έτσι που λέτε, φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη έξοδος με τα παιδιά μας. Μια αγκαλιά όλοι μαζί. Πρέπει να περνάμε ωραία. Αύριο είναι και η γιορτή του πατέρα. Αντιλαμβάνεστε, εμείς οι γονείς, οι πατεράδες, έχουμε και εμείς την τιμητική μας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, γιατί και εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Σήμερα φτάσαμε οικογένειες να έχουν τα θέματα τους. Λοιπόν, όπως είπαμε, ερχόμαστε σήμερα με αφορμή που έκανε την εκδήλωση ο Υφυπουργός Εργασίας πριν δύο εβδομάδες με τίτλο Θεσσαλονίκη, το επίκεντρο ευκαιρίας εργασίας, συνταξιοδότηση, αναπηρία. Φιλοξενήσαμε την κυρία Ευθυμίου, την Υφυπουργό, και τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, διοικητή του ΕΦΚΑ. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Θεσσαλονικιό υποδιοικητή ΔΥΠΑ, τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, ίσως το σημαντικότερο μιλητή στα θέματα ευκαιρίες εργασίας και όχι μόνο. Γιατί η ΔΥΠΑ ασχολείται με πολλά προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε, θέλουμε όλοι να έχουμε τη σωστή επικοινωνία, γιατί τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ και δεν έχουμε τη σωστή ενημέρωση. Η συνάντηση που κάνατε, η εκδήλωση πριν δύο εβδομάδες περίπου, ήταν πολύ σπουδαία και θα ήθελα να ενημερώσετε εσείς ο ίδιος για προγράμματα ΔΥΠΑ. Και τι σημαίνει ΔΥΠΑ?
1: ΔΥΠΑ καταρχάς είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, είμαστε ο τέος ΟΑΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Ο παλιός οργανισμός ανεργίας. Αλλά πλέον το τελευταίο το οποίο κάνουμε είναι να ασχολούμαστε μόνο με τα επιδόματα. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης να μπορούμε να βοηθάμε και εμείς στη μείωση της ανεργίας. Αυτά ουσιαστικά αναφέραμε και στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν δύο εβδομάδες με συγκεκριμένους αριθμούς για το τι έχει συμβεί τα τελευταία 6 χρόνια και σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Γεωργιάδη, έρχονται προγράμματα τώρα σύντομα? Γιατί έχω ακούσει ότι υπήρχαν κάποιες αναβολές για κάποιους λόγους.
1: Αρχικά να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε το πρόγραμμα για τα 1000 άτομα με ειδικές ανάγκες για φορείς όπως είναι η Δήμη και η Περιφέρεια.
0: Δεν ακούγεστε καλά, μην κουνιάστε γιατί χάνεστε. Πείτε μου. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Μας ακούτε? Το χάσαμε τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, αν μπορεί η κυρία Μαρία να ξανακαλέσει, σας παρακαλώ πολύ.

0: Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον κύριο Βασίλη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι υποδιοικητής ΔΥΠΑ. ΔΥΠΑ είναι ο πρώην ΟΑΕΔ, δηλαδή πρέπει να ενημερωθούμε τι προγράμματα τρέχουν, γιατί πραγματικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που περιμένει, είναι σε αναμονή για εργασία. Είναι το πιο απαραίτητο στον άνθρωπο να εργάζεται για να μπορεί να επιβιώσει, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και όταν λέμε για εργασία, εννοούμε ότι είναι η καθημερινή μας απασχόληση για να ζήσουμε, όχι πολλά πράγματα. Από ό,τι είπε, 1000 άτομα ήδη αμαία έχουν μπει στο πρόγραμμα από δήμους και εκεί κόπηκε η γραμμή. Αν μπορέσουμε να έχουμε πάλι...
1: Ωραία, ωραία. Ναι. Να το ξαναπούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε για 1000 συμπολίτες μας άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να προσληφθούν σε δήμους και στις περιφέρειες της χώρας.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα των 10.000 γυναικών, το οποίο προσλήφθηκαν 10.000 γυναίκες για 15 μήνες με επιδότηση 80% και ερχόμαστε με επέκταση άλλες 5.000 θέσεις προκειμένου να δοθούν στην αγορά εργασίας για να μπορέσουν να προσληφθούν και άλλες γυναίκες μητέρες με παιδιά, ένα πάρα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Ετοιμάζουμε παράλληλα τα προγράμματα που αφορούν τις ηλικιακές ομάδες των 50 και άνω ετών.
0: Αυτό πότε θα ξεκινήσει?
1: Έχουμε μπει στη διαδικασία τη διοικητική, θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε έτοιμοι να το προκηρύξουμε.
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα και για συνταξιοδότηση που είναι 50. Άρα αυτό μέσα στο καλοκαίρι και αυτό θα ξεκινήσει.
1: Μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσει και
0: πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και γενικότερα είμαστε στη διαδικασία διαμόρφωσης και άλλων νέων προγραμμάτων. Ξέρετε τώρα, επειδή το ποσοστό της ανεργίας έχει πέσει πάρα πολύ, βέβαια δεν επισυχαζόμαστε, αλλά έχουμε μπει στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό πρέπει τα προγράμματα τα οποία βγάζουμε, επειδή ακολουθούν μια μελέτη προηγουμένως, να είναι περισσότερο στοχευμένα στις ηλικιακές ομάδες εκείνες και στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες στο δεδομένο της ανεργίας. Παράλληλα να γυρίσουμε να πούμε ότι πρόσφατα βγάλαμε τα αποτελέσματα της νέας επιχειρηματικότητας για συμπολίτες μας 18 έως 29 ετών, προκειμένου να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση με επιδότηση 17.500 ευρώ με κεφάλαιο κίνηση.
0: Τέλεια. Αυτό ξεκίνησε και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι...
1: Βγήκαν και τα αποτελέσματα πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: 2.100 συμπολίτες μας.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Πρέπει
0: να βοηθάμε την νεολαία, γιατί δύσκολα είναι σήμερα για τον ελεύθερο επαγγελματία, είναι τεράστιες υποχρεώσεις. Αλλά είστε και για παιδικές κατασκηνώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είχαμε και το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων, το οποίο βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, όχι αυτή τη στιγμή που μας πέρασε, την προηγούμενη. Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα στους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους δωρεάν κατασκήνωση σε όλες τις κατασκηνώσεις της χώρας που είναι γεγραμμένες στο Μητρό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και εννοείται πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τον κοινωνικό τουρισμό που ξεκίνησε και αυτό το πρόγραμμα.
1: Για τον κοινωνικό τουρισμό μπορώ να σας πω ότι φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ. Δεχτήκαμε κοντά στις 850.000 αιτήσεις. Μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύρια ωφελούμενους. 300.000 από αυτούς πήραν επιταγή προκειμένου εντός 13 μηνών να τη διαθέσουν στις διακοπές τους. Έχουμε τριών ειδών κατηγορίες. Έχουμε την κατηγορία των 12 ημερών, εκεί πέρα όπου εντάσσεται η Βόρεια Εύβοια, η Θεσσαλία πλην των Σποράδων και ο Εύρος, με 12 διανυκτερεύσεις και 0 συμμετοχή από τους ωφελούμενους. Έχουμε τη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά τα νησιά Λέρος, Κος, Ρόδος, Χίος, Σάμος, Λέσβος, που εκεί πέρα είναι με 10 διανυκτερεύσεις και με μηδενική συμμετοχή των ωφελούμενων. Και υπάρχει η τρίτη κατηγορία που είναι όλη η υπόλοιπη χώρα για 6 διανυκτερεύσεις με ελάχιστη συμμετοχή με επιλογή των ωφελούμενων από 1 έως 12 ευρώ.
0: Τέλεια.
1: Θέλω να τονίσω κάτι.
0: Ναι. Κλείστε με αυτό.
1: Φορά,
0: ναι.
1: κάναμε επαύξηση του προϋπολογισμού και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι οι πρώτοι 33.000 επιλαχόντες θα πάρουν και αυτοί βάουτσερ κοινωνικού τουρισμού και θα μπορέσουν και αυτοί να πάνε διακοπές.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ακούσαμε ενδιαφέροντα και πράγματα χαρούμενα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η Βραζιλία με δύο γκολ του Κούνια και ένα του Βινίσιους επικράτησε 3-0 της ΑΕΤΗΣ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Ανησυχία για τον τραυματισμό του Ραφίνια, επιστρέφει με την Σκωτία ο Νεϊμάρ. Για τον ίδιο όμιλο, το Μαρόκο επικράτησε 1-0 της Σκωτίας χάρη σε ένα ακόμη γκολ του Σαϊμπάρη, που είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Νωρίτερα, οι ΗΠΑ κέρδισαν 2-0 την Αυστραλία και τσέκαραν και την πρωτιά στον όμιλο. Ενώ πριν από μερικές ώρες, η Παραγουάη επικράτησε 1-0 της Τουρκίας και την άφησε εκτός διοργάνωσης. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 το βράδυ στο Χιούστον, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, ενώ στις 11 στο Τορόντο, η Γερμανία κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα, το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει το αδύναμο Κουρασάο, ενώ στις 7 το πρωί, η Τινησία με νέο τεχνικό τον Ευρέ Ρενάρ κοντράρεται με την Ιαπωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλό σας μεσημέρι.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετρόπολης!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ!
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα. Από τις 27

0: Παίζετε στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μετροπολίς!
11: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.
10: Μετροπολίς!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Συγγνώμη, ήθελα να πω ένα τραγούδι, αλλά τώρα θα πω μια ιστορία.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. 20 Ιουνίου σήμερα, αλλά 20 Ιουνίου του 1978, ώρα 11:03, η τηλεόραση έδειχνε «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» και τότε μια θεία δύναμη έστειλε σε εμάς στη Θεσσαλονίκη 40 χρόνια πριν ένα μήνυμα: ξυπνήστε, ταρακουνηθείτε. Η πόλη έγινε ο μεγάλος σεισμός, 35 χιλιόμετρα στην περιοχή της Βόλγης. Η Γυρακαρού κόπηκε στη μέση. Είχαμε στο υποδρόμιο, έπεσε η πολυκατοικία που ήταν το ζαχαροπλαστείο του Νίκου. Είχαμε 20 νεκρούς. Πρωτοσέλιδο έχω μπροστά μου της εφημερίδας Μακεδονίας, 20 νεκροί και 30 αγνοούμενοι, 125 τραυματίες. Ναι, συνέβη αυτό στην πόλη μας σαν σήμερα 20 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, 11:03, ο Χριστός ξανασταυρώνεται, μηνύματα. Είχαμε στο πρόγραμμα να μιλήσουμε με τον κύριο Σκορδίλη που είναι σεισμολόγος, αλλά μας είπε δεν μπορεί να βγει γιατί αυτή τη στιγμή στην Κρήτη γίναν 2 σεισμοί. Τώρα το πληροφορηθήκαμε και ετοιμάζει το δελτίο τύπου ο κύριος Σκορδίλης. Λοιπόν, όπως είπαμε, με το σεισμό ήταν πάρα πολύ στενάχωρα εκείνες τις μέρες, σκοτώθηκε ο κόσμος. Αλλά ο σεισμός εκείνος, για να πούμε και τα τι θετικά, ρε φίλε. Κι όμως άνοιξαν οι δρόμοι Ιασονίδου, Φιλίππου, Πέτρου Συνδίκα, Κωνσταντινούπολης, Νέα Εγνατία με Λαμπράκι. Δηλαδή κάποια πράγματα που εμπόδιζαν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε για να αναπνεύσει πόλη. Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη είναι μια πνιγμένη πόλη από οδικά δίκτυα, γιατί φταίμε όλοι. Λοιπόν, ξεκινάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι το ευχάριστο, το χαρούμενο θέμα, διότι όταν φιλοξενείς νέα άτομα τα οποία έχουν να πούν πράγματα για την καθημερινότητά τους και όχι μόνο για τις εκδηλώσεις που κάνουν, είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, θα πάμε και θα ακούσουμε τώρα την Άρτεμη. Καλησπέρα, Άρτεμης.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Καλά είσαι?
1: Ναι.
0: Θέλω να μας πεις τι εκδηλώσεις έχετε σήμερα που έχουν σχέση με το χορό, γιατί θέλουμε να ακούμε τους νέους, τις δραστηριότητες που έχουν και να μαθαίνει και ο κόσμος ότι τα παιδιά δεν είναι με ένα κινητό στο χέρι.
1: Αρχικά με το χορό κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, χορογραφίες με νόημα.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, Άρτεμις, πόσο χρονών είσαι?
1: 14.
0: 14 χρονών και η φωνή σου είναι μια φωνή σαν να ακούω μια κοπέλα 22-24 χρονών. Πες μας, Άρτεμις, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πριν ένα μήνα κάναμε παράσταση για την ημέρα της μητέρας. Πριν ένα χρόνο για την ημέρα της γυναίκας και μέσα από αυτό εκφράζουμε συναισθήματα, δείχνουμε τη ζωή μιας μάνας, μιας γυναίκας. Φράζει πάρα πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Χορός.
0: Πού γίνονται οι παραστάσεις αυτές, Άρτεμις?
1: Κάποιες φορές στο Μέγαρο και άλλες φορές σε μικρότερα θέατρα, όπως είναι το Αθήνα.
0: Α, μάλιστα. Ο κόσμος έρχεται, παρακολουθεί, έχει συμμετοχή?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Γιατί ξέρεις, Άρτεμις, όταν υπάρχει ο κόσμος και το χειροκρότημα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για εσάς που είστε ακόμα παιδιά και ασχολείστε με πράγματα που έχουν, αυτή είναι η ζωή, Άρτεμις, να πρέπει να εξωτερικεύουμε αυτό που έχουμε μέσα μας με διασκέδαση, με χαρά και με ευτυχία, Άρτεμις.
1: Εννοείται, ναι.
0: Λοιπόν, άρα σήμερα έχουμε εκδηλώσεις, είπαμε.
1: Όχι, σήμερα την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, για πες μας τι έχουμε την Τετάρτη.
1: Θα κάνουμε ο Λίμι των Κύκνων.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε πολλά τμήματα χορού, μπαλέτο, σύγχρονο, τζαζ. Πολύ ωραία χορευτικά.
0: Πόσα άτομα είστε?
1: Αρκετά, δεν γνωρίζω.
0: Περίπου, δηλαδή είστε πάνω από 20, πάνω από...
1: Πάνω από 20, εννοείται.
0: Ναι. Εσύ με τι ασχολείσαι πιο πολύ, Άρτεμις?
1: Εγώ ασχολούμαι κυρίως με το σύγχρονο και το jazz.
0: Jazz, ε!
1: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Άρτεμις. Οι γονείς σου ακούνε τέτοια μουσική?
1: Ναι, κάποιες φορές, ναι.
0: Αλήθεια, μπράβο, μπράβο. Και θα γίνει την Τετάρτη, που θα γίνει?
1: Στο θέατρο Αθήνων.
0: Το Αθήνων, πολύ ωραία. Και τι ώρα, Άρτεμις, για πες μου?
1: Θα γίνει 8.30 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Πες μου τώρα, είπες ότι κάνατε γιορτή της μητέρας, γιορτή της γυναίκας, κάνατε διάφορες εκδηλώσεις. Αύριο είναι η γιορτή του πατέρα. Για εμάς τους πατεράδες δεν έχει τίποτα, ρε Άρτεμις?
1: Έχει, εννοείται.
0: Δηλαδή?
1: Οι πατεράδες είναι πολύ σημαντικοί στη ζωή ενός παιδιού. Για μένα ο πατέρας μου είναι ένας ήρωας, ο ήρωάς μου.
0: Αγάπη μου, αγάπη μου. Για πες.
1: Είναι ο βασιλιάς μου.
0: Αγάπη μου.
1: Τον λατρεύω. Είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω. Βασικά, ένα από τα πιο σημαντικά άτομα που έχω στη ζωή μου. Με στηρίζει σε ό,τι και αν κάνω. Ό,τι και αν μου έρθει να κάνω, σε όποια τρέλα. Με συμβουλεύει. Με λατρεύει.
0: Μπράβο.
1: Για μένα είναι τα πάντα.
0: Ξέρεις τώρα, αυτά που λες για τον πατέρα σου, και εγώ τα εσπράττω και δεν στο κρύβω ότι και η κόρη μου ακούει αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί είναι καθοδόν για Χαλκιδική, και είναι σαν να τα ακούω από το στόμα της κόρης μου, Άρτεμις. Ναι. Δεν μου λες, η μητέρα σου είναι δίπλα σου?
1: Όχι, η μητέρα μου δεν είναι δίπλα μου, είπε μου.
0: Δεν είναι δίπλα σου αυτή
1: τη στιγμή? Είναι στο μέσα
0: δωμάτιο. Δεν μπορείς να τη φωνάξεις λίγο?
1: Ναι.
0: Για... Λοιπόν, έτσι που λέτε, η Άρτεμις είναι στη σχολή χορού και όπως είπε, την Τετάρτη στο Αθήνα, 8.30 ώρα, έχει παραστάσεις. Να πηγαίνουμε κι εμείς οι γονείς να παρακολουθούμε τα παιδιά, γιατί είναι εξαιρετικό το ενδιαφέρον όταν συμμετέχουμε σε παραστάσεις που παίρνουν μέρος τα παιδιά. Είναι η πρώτη χαρά, το πρώτο ενδιαφέρον. Άρτεμις, μ' ακούς?
2: Σας ακούει η μαμά της Άρτεμις.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω και με τη μητέρα της Άρτεμις. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Δημοβαρδάκη, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα να σας δώσω συγχαρητήρια για το παιδί, το οποίο πραγματικά μας είπε πράγματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και λένε ότι ακούει τζάζ. Και μου είπε η μητέρα μου, ακούει τζάζ. Ακούτε τζάζ?
2: Ακούμε και τζάζ, ακούμε και ροκ, ακούμε και rock and roll, ακούμε και blues. Γενικά ακούμε.
0: Και θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί ξέρω έχετε και άλλα δύο παιδιά. Και θα ήθελα να μου πείτε, τα άλλα δύο παιδιά είναι μεγαλύτερα?
2: Είναι μεγαλύτερα τα αδέρφια της. Έχει μία αδερφή στα 21 και έναν αδερφό στα 19.
0: Και αυτά τα παιδιά ασχοληθήκανε με κάτι παρόμοιο, με μουσική, με χορό κτλ?
2: Ναι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν το πήραν και πάρα πολύ.
0: Ακούτε με, μιλάτε...
2: Ήταν πιο πολύ του ποδοσφαίρου, μοιάζουν τη μαμά.
0: Μιλάτε σε ανοιχτή ακρόαση?
2: Μιλάω μάλλον σε ανοιχτή ακρόαση, αλλά δεν το πειράζει τώρα, γιατί είναι της Άρτεμις στο κινητό.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: κυρίες και κύριοι, η έκπληξη της ημέρας, η κυρία που ακούτε με τα τρία παιδιά και με την Άρτεμη, είναι η Σμαράγδα Μπασάκου.
2: Δήμο μου, να σου πω κάτι. Αλήθεια σου λέω, όταν μιλούσα για εσάς, για τους μπαμπάδες, έκλαιγα. Δάκρυσα, γιατί δεν ήξερα τι θα πει. Εννοείται, δεν είναι στην ηλικία που ό,τι θέλω θα πω. Το ξέρεις αυτό. Πολύ καλά. Το περνάς με τη Μικαέλα. Φιλιά που πάει στην Χαλκιδική να περάσει τέλεια. Είναι ό,τι ήθελα να νιώθουν κόρες ειδικά για τους μπαμπάδες τους. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο χρόνο πολλά για αύριο. Είστε πολύ πολύτιμοι, πολύ σημαντικοί, ειδικά στις ζωές των παιδιών, των κοριτσιών, λόγω αυτών των γεγονότων των τραγικών που ζούμε.
0: Ξέρεις, και... σε χαίρομαι, Σμαράγδα, γιατί είσαι από τις παλιές παραδοσιακές οικογένειες, ενώ είστε τόσο νέοι και εσύ και ο Σίμος, και πραγματικά... Λείπουν αυτές οι οικογένειες σήμερα, και τα παιδιά βλέπεις ότι είπες κάτι, το απολαμβάνεις, και αυτό που είπε το παιδί σου για τον άντρα σου, και εγώ άκουσα και χάρηκα, γιατί μέσα, όπως είπα και πιο μπροστά, από το στόμα της Άρτεμις είναι σαν να άκουγα το δικό μου παιδί, και το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη αυτή την επικοινωνία.
2: Χρειάζεται καμιά φορά, αν είσαι άνθρωποι του ραδιοφώνου, και τα ευχαριστώ ανήκουν σε σένα που έδωσες αυτό το βήμα, να προβάλλουμε και το καλό. Έχουμε μια τάση να μεγιστοποιούμε το κακό. Τα περισσότερα παιδιά, γιατί το ζω με τα παιδιά μου, είναι σαν τη Μικαέα, σαν την Άρτεμι, σαν τον Αλέξανδρο, σαν τη Φλωρίνα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε συνέχεια στις τηλεοράσεις, η βία. Τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, με τα social, με ό,τι εργαλεία τους παρέχουμε εμείς οι γονείς, να τα καταφέρουν να βγουν σωστοί άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να το επικοινωνούμε.
0: Αυτό που είπες είναι το σημαντικότερο, Σμαράγδα, διότι ό,τι επικοινωνείς, αυτό αναμεταδίδεται. Κάποια στιγμή απογαρεύτηκε στις τηλεοράσεις της Ευρώπης να δείχνουν βία από τα γήπεδα. Διότι όταν δείχνεις βία, βία να παράγεις. Όταν δίνεις, δείχνεις πράγματα ευχάριστα και τα λοιπά, ό,τι δείχνεις, ό,τι λες, αυτό αναπαράγεις. Οπότε είναι υποχρέωσή μας, Σμαράγδα Μπασάκου, να λέμε πράγματα χαρούμενα, πράγματα τα οποία πραγματικά θα ακούν τα παιδιά μας και θα χαίρονται, διότι ένα καλό να κάνεις και το επιβραβεύσεις, θα κάνουν άλλο ένα και θα ασχοληθούμε το καλό. Αυτό είναι το μυστικό.
2: Συμφωνώ απόλυτα και να θυμίζουμε σε όλους ότι τα παιδιά δεν φύτρωσαν. Δεν γίνανε μια μέρα 14, 15 και 20. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντί τους και έχουμε και την ευθύνη πραγματικά να είμαστε δίπλα τους σε ό,τι επιλέξουν.
0: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι επιλέξουν. Με τα δικά τους μάτια, να τα ανοίγουμε τα φτερά. Καμιά φορά μας πειράζει που απομακρύνονται από εμάς, αλλά αυτό είναι η υγεία. Η υγεία είναι να βγούμε και έξω με τα φτερά ανοιχτά.
0: Λοιπόν, η Άρτεμις μας ακούει?
2: Η Άρτεμις τώρα δεν ξέρω να μας ακούει, γιατί έκλεισα την πόρτα. Μη φωνάξει ο σκύλος μας.
0: Μάλιστα.
2: Μη γαλγίστη.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά μάλλον μας ακούει από το δικό μου το κινητό.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Να είστε γεροί, να σας χαιρόμαστε όλους τους μπαμπάδες και τον μπαμπούλι μου, πολλά φιλιά.
0: Λοιπόν, να σε χαρίσω ένα τραγούδι.
2: Ναι.

0: Σπαράγδα. Είχα την χαρά να σε κλέψω να κάνουμε και μαζί ένα τρίλεπτο.
1: Για σένα όποτε θέλεις. Να ρωτώ το καλεσμένη να πούμε ό,τι θέλεις.
0: Εσύ καλεσμένη, τι να, θες και πρόσκληση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Σπαράγδα. Συγχαρητήρια για την οικογένειά σου, να προσέξεις τα παιδιά σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια.

Και αυτό το τραγούδι, κύριε Διτσιράπη, από τώρα είναι και για σένα. Βασιλάκι θα λες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα έφτασε να πάμε στην κυρία Νικηφόρου, να πάρουμε τον γαλακτομπούρεκο, να πάμε μετά μόστρα, να φάμε καλά και μετά μπούνο για καφέ. Μπούνα, μπούνα στην Πολύχνη για καφέ. Καλό Σαββατοκύριακο και να περνάτε όμορφα. Γεια σας!

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Τροπή ανθρωποκτονίας παίρνει πλέον η υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος στο βανάκι του ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε. Ο 43χρονος ανακρινόταν ως τις πρώτες πρωινές ώρες στο αστυνομικό μέγαρο και αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανέρχεται από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Παράλληλα, προβλέπεται μέρημνα για τους επιβάτες που διέθεταν ενεργές κάρτες απεριορίστων διαδρομών κατά το διάστημα από τις 29 Μαΐου έως και χθες, όταν η βασική γραμμή παρέμεινε εκτός επιβατικής λειτουργίας. Κλειστή θα παραμείνει από απόψε στις 11 το βράδυ έως στις 5 το πρωί της Κυριακής η περιφερειακή οδός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για το flyover. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σειρά Ισραηλινών αεροπορικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες παρά την ισχύ της εκεχηρίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έντασης 2 με 3 και πρόσκαιρα μετά το μεσημέρι νοτιών διευθύνσεων έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολης στις 2. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
17: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
20: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μητέα.
28: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
29: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
28: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
29: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
28: Αισθάνεσαι σπίτι.
29: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
30: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
30: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
30: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
30: Τι?
31: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
30: Μπήκα σωστά?
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
30: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
33: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
34: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
33: Τρελόσερι.
35: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
36: Μετροπολής!
37: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Μπετσόου Σαββάτου, 20 του Ιούνιου σήμερα, 12 λεπτάκια μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Θα πάμε παρέα για, για τις επόμενες 2,5 ώρες. 3.30 θα κλείσουμε την ενότητα του Μπετσόου. Θα ανοίξουμε την ενότητα του Μουντιάλ 3.30 με 4 ως εκπομπή. Με Θανάση Καζαμπάκα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Τον Γιάννη Τσιράπη στο production, την Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Με την υποστήριξη του betshow.com, το αγαπημένο σας στοιχηματικό site με στοιχηματικές επιλογές για όλα τα γούστα, με γεμάτες και σήμερα τις στήλες για το Μουντιάλ και όχι μόνο, από τους καλούς συναδέλφους, betshow.com, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με πολύ πολύ απλό τρόπο και με τη φθηνότερη χρέωση της αγοράς. Και δημοσιογραφικά με την υποστήριξη του metrosport.gr για να δούμε και την ειδησιογραφία που κυριαρχεί αυτή την ώρα στον ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο με τον Αχίλλιο Έξαρχο στην αξινταξία του metrosport.gr. Καλή ακρόαση σε όλους.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων με την εκπομπή. Πληκτρολογείτε από το κινητό σας 955, γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 54301 και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί.

Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και γενικότερα στην Ευρώπη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Να ξεκινήσουμε με το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, γιατί είχαμε και παιχνίδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχαμε το απόγευμα, μάλλον το βραδάκι, τη νίκη των Αμερικανών, Αμερική-Αυστραλία 2-0. Η ομάδα του Ποτσετίνο, παρά την απουσία του Πούλησικ, επικράτησε με ένα αυτογκόλ του Μπάρτζες στο 11 και με ένα γκόλ του Φρίμαν στο 43 με 2-0. Η Αμερική, η οποία έκανε το 2-2 και ουσιαστικά σφράγισε και την πρωτιά στον όμιλό της. Η Αυστραλία θα παλέψει με την Παραγουάη για την δεύτερη και τρίτη θέση, παίζουν μαζί την τελευταία αγωνιστική. Και λέω θα παλέψουν με την Παραγουάη, γιατί τα ξημερώματα η Παραγουάη έκανε μια μίνι έκπληξη, κέρδισε την Τουρκία. Η Τουρκία αποχαιρετά πρόωρα το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρότι είχε μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Κάτι χάλασε, κάτι δεν της βγήκε, και όχι μόνο αποχαιρετάει. Σε δύο παιχνίδια με Παραγουάη και Αυστραλία, η Τουρκία δεν έβαλε ούτε γκολ. Είχαμε και την πρώτη αποβολή με παίκτη που βάζει το χέρι στο στόμα του για να μιλήσει, με τους κανονισμούς της FIFA. Ο Αλμυρόν της Παραγουάης αποβλήθηκε για αυτή του την ενέργεια στο παιχνίδι με την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, η Παραγουάη, που νωρίτερα είχε προηγηθεί με τον Καλάρτζα μόλις στο δεύτερο λεπτό, έπαιξε για ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, άντεξε στην πίεση της Τουρκίας, η οποία θα έχει να θυμάται ότι έκανε 30 τελικές με την Αυστραλία και 32 τελικές με την Παραγουάη, 62 στο σύνολο, και δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ. Οχτώ κερδισμένα κόρνερ με την Αυστραλία, 12 χθες με την Παραγουάη. Οπότε η Τουρκία είναι η πολύ πολύ μεγάλη απογοήτευση μέχρι στιγμής. Επίσης, οι Μαροκινοί επικράτησαν τη Σκωτίας με ένα γκολ του Σαϊμπάρη από την ασίστ του Μπραϊμ Ντίαθ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Σκωτία-Μαρόκο 0-1 σε ένα μέτριο, η αλήθεια είναι, ποιοτικά παιχνίδι. Οι Μαροκινοί είχαν τον έλεγχο, δεν κυριάρχησαν, δύο τελικές στο στόχο είχαν, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν και τη Σκωτία μακριά. Η Σκωτία ήταν πολύ ακίνδυνη. Τελείωσε το παιχνίδι με 0 τελικές στην εστία η Σκωτία του Steve Clark. Το Μαρόκο πήρε την νίκη και βάζει προδιαγραφές και για την πρωτιά στον όμιλο. Θα κριθεί, νομίζω, από το πόσα γκολ θα βάλει αν βάλει στην Αϊτή, αν η Βραζιλία την ίδια ώρα κερδίσει τη Σκωτία. Και το λέω αυτό γιατί η Βραζιλία κέρδισε με 3-0 την Αϊτή. Και εδώ είχαμε ένα πρώτο ημίχρονο που η Βραζιλία ήταν κυριαρχική, πέτυχε 3 γκολ, 2 με τον Κούνια και 1 με τον Βινίσιους, και έριξε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο με πολύ πολύ κυκλοφορία μπάλας, πολύ βαρετό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Βραζιλία τελείωσε το παιχνίδι με 8 τελικές. Η Βραζιλία που ήταν μέτρια με το Μαρόκο έκανε 12 και χθες στο 3-0 με την Αϊτή έκανε μόλις 8 τελικές. Οι 5 ήταν στην εστία.

Μπράβο. Στη βαθμολογία τώρα στον πρώτο όμιλο, Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική από έναν. Δεν έχει αποκλειστεί κάποιος, γιατί θυμίζω ότι θα περάσουν στην επόμενη φάση και οι 8 καλύτερες τρίτες. Το Μεξικό απλά έχει σφραγίσει την πρωτιά στον όμιλο, αφού έχει και την πιθανή ισοβαθμία με την Κορέα.

Ακόμα και η Βοσνία με το Κατάρ που έχουν από ένα πόντο δεν έχει ξεκαθαρίσει. Θα πρέπει να τελειώσουν όλοι οι όμιλοι για να δούμε και ποιοι θα είναι και οι καλύτεροι τρίτοι. Πάμε και στο τρίτο γκρουπ. Εδώ έχουμε την IT που αποκλείστηκε και επίσημα μετά από δύο ήττες. Δεν συνεχίζει στο θεσμό, ήταν και το μεγάλο outsider στον όμιλο. Βραζιλία, Σκωτία θα μονομαχήσουν. Τέσσερις έχει Βραζιλία, Σκωτία μάλλον στο φινάλε, είναι η τελευταία αγωνιστική. Τέσσερις έχει Βραζιλία, τρεις έχει Σκωτία. Και εδώ θα δούμε τι θα γίνει αν θα περάσει κάποιος από τους, ως τρίτος από το συγκεκριμένο group. Στους 32 πέρασε η Αμερική, στο τέταρτο όμιλο. Η Τουρκία, όπως είπαμε, αποκλείστηκε και οι υπόλοιπες ομάδες παλεύουν.

θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα για τα σημερινά και λίγο μετά τις 2 με τον Μπιλάρα στο ραντεβού που έχουμε το καθιερωμένο. Εσύ αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-889-879 ή μπες στο www.nyc.gr.

Αυτά είχαμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε τι έγινε και στο μπάσκετ, όπου σιγά σιγά ολοκληρώνονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχαμε νίκη για την Παρί, η οποία έσπασε την έδρα της Μονακό. Προηγείται πλέον με 2-1 και θέλει μια νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Μονακό Παρί 77-88.

και μόνο που με τόσα οικονομικά προβλήματα η Μονακό, μετά και τη φυγή του Βασίλη Σπανούλη και του James, μπορεί και να ανταγωνιστική σε τελικό του πρωταθλήματος Γαλλίας, λέει πολλά. Στην Τουρκία είχαμε πρωταθλήτρια για την ακρίβεια, η Φενέρ κέρδισε 75-77 την Μπεσίκτας και κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία με 3-1 στη σειρά των τελικών. Με τον Baldwin σε μεγάλη ημέρα, 21 πόντους, 5 rebound, 17 ο Μπιμπέροβιτς, 12 ο Γιάντουνεν, από 10 ο Χολ και ο Χόρτον Τάκερ. Τελευταίο παιχνίδι και για τον Μπίρτς, τον Καναδό Σέντερ. Πλάκα τώρα το συνειδητοποιώ. Θα έχουμε καναδέζικη μάχη στα πεντάρια Πάο Κάρις του χρόνου, με Αλεξάνδερ και Μπίρτς. Ο Μπίρτς, ο οποίος έπαιξε περίπου 11 λεπτά, είχε 3 πόντους και 2 rebounds.

Στη Γερμανία είχαμε νίκη για την Άλμπα Βερολίνου, που ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών και όλα θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι στο Μόναχο. Για την Μπάγκεν που πέτυχε μόλις 61 πόντους, ο Δημητρίεβιτς, ο Σκοπιανός άσος του Άρη πλέον, είχε 14 πόντους, πρώτο σκόρερ με 5 rebound και 2 assist σε 26 περίπου λεπτά συμμετοχής. Ο Άρης περιμένει και το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουν οι δύο ομάδες στο Μόναχο. Αύριο είναι ο τελικός, 21, αύριο Κυριακή, στις 5:30.

Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα και στον φίλο του Κωνσταντίνο που στέλνει πάντα από την Αμερική. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στον Πάρη. Ευχαριστώ και τον Πάρη τον Τρικαλιώτη για το ρεπορτάζ. Θα το διαβάσω σε λίγο στο metrosport.gr. Ανακοινώθηκαν οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγω μια παρένθεση για να τους αναφέρω. Ανακοινώθηκαν και από την Καϊάρης, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια έκπληξη. Ο Βασίλης εμπιστεύεται τους συνεργάτες του και τους έχει και πάλι. Προπονητές: Ηλίας Κατζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης, Κώστας Ηλιάδης. Φυσιοθεραπευτής: Τόλης Καρατζάς. Είναι οι συνεργάτες που θα έχει στον Άρη ο Βασίλης Σπανούλης. Στο προπονητικό παραμένει και ο Χρήστος Χασανίδης, ο οποίος συνεχίζει κανονικά στον Άρη.

Επιστρέφουμε στα μπασκετικά. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια. Έχουμε τον δεύτερο τελικό Βαλένθια Μπαρτσελόνα. Θυμίζω ότι η Μπαρτσελόνα έσπασε την έδρα σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο πρώτο, την παράταση 112-113. Σκορ NBA είχαμε για τους Blaugrana, που επικράτησαν με τον Κλάιμπερ να έχει 21 πόντους, τον Λαμπροβίτολα 20, 18 ο Πάρα, 14 ο Πάντερ και 11 ο Σεγγέλια. Για τη Βαλένθια δεν έφτασαν 24 του Μοντέρο και 20 πόντους του Μπαντιό. Σήμερα ο δεύτερος τελικός στην Ισπανία, 9 το βράδυ, πάλι στην έδρα της Βαλένθια.

Θυμίζω προχθές πρωταλήτρια ανακηρύχθηκε στην Ιταλία και η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία κέρδισε με 3-1 σειρά των αγώνων τη Βενέτσια με 86-72 στον τελευταίο τελικό. Οπότε στην ουσία μας έμεινε το γερμανικό πρωτάθλημα που θα ολοκληρωθεί αύριο με τελευταίο τελικό Bayern Alba και έπειτα η τελική μόνο στην ACB Liga ανάμεσα σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα για να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Εκκρεμεί και το Μονακό Παρί, διορθώνω, 2-1 προηγείται στη σειρά των τελικών η Παρί. Δίνουμε λίγο παραπάνω βάρος στο μπάσκετ, γιατί του χρόνου με την ενίσχυση που έχουν προαναγγείλει και την έχουμε δει και σε πράξεις ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, περιμένουμε κάτι πολύ πολύ δυνατό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από κοντά και ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός, όχι με τα ίδια οικονομικά δεδομένα, με χαμηλότερο μπάτζετ, αλλά ελπίζουν στον Ηρακλή να γίνουν και πάλι εύστοχες επιλογές που θα βοηθήσουν τον coach Λούκιτς.

Λοιπόν, κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη δεν βλέπω να έχουμε κάτι άξιο αναφοράς, για να το αναφέρω. Δεν έχουμε παιχνίδια και πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, για να γυρίσουμε σε πολύ λίγο να δώσουμε ρεπορτάζ και για τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε μπει και τα καλά σε μεταγραφική περίοδο και έχουμε πάρα πολλά να αναφέρουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρεπιπτόντως θα κλείσω το πρώτο ημίωρο με αυτή την είδηση, ότι επανήλθε σήμερα το μετρό, λίγο ξεμπλόκαρε η κίνηση στους δρόμους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχε διακοπεί, θυμίζω, από τις 29 Μαΐου λόγω των ελέγχων και δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά, και πλέον είναι ανοιχτό κανονικά και περιμένουμε να δοθεί σε κάνα μήνα, θα δούμε χρονικά πότε, και η γραμμή για την Καλαμαριά. Λοιπόν, πάμε στο break το πρώτο, γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλίμακα. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 39 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Είναι το Bet Show του Σαββάτου και το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας εδώ, τα της πόλης. Διαβάζω ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη στο metrosport.gr για άφιξη του Αλέσιο Λύση αύριο στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, προφανώς για να κάνει και την πρώτη προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα μεθαύριο στον Δικέφαλο του Βορρά. Όπως αναφέρει στο metrosport.gr ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Ζαΐρης, θα φέρει μαζί του τρεις συνεργάτες που θα πλαισιώσουν το προπονητικό του επιτελείο. Παραμένει ο προπονητής τερματοφυλάκων ο κύριος Λάπας, σύμφωνα με τον Γιώργο Ζαΐρη, και περιμένουμε τις υπογραφές αύριο.

Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει προετοιμασία τη Δευτέρα και την μεθεπόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα, 29 Ιουνίου, είναι προγραμματισμένη η άνοδός του στην Ολλανδία, εκεί στα Βόρεια, που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, γιατί έρχονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια 23 και 30 του Ιουλίου. Έγινε και η κλήρωση μεσοβδόμαδα, θα τα πούμε αναλυτικά, έχουμε χρόνο, για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

βοηθούν να ο ΠΑΟΚ να πάρει τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να πλαισιώσει την τετράδα ο νεαρός Μπαταούλας, αυτό λένε οι πληροφορίες. Είναι προχωρημένες συζητήσεις με τον Βάσκο τον Ελουστόντο, περιμένουμε να δούμε θα είναι η πρώτη κίνηση για τα στόπερ, και σήμερα παίζει από το πρωί δυνατά και το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου, οι επαφές των ανθρώπων του δικεφάλου με τον παίκτη. Θυμίζω ο παίκτης απασχόλησε και πριν από δύο καλοκαίρια πάλι τον ΠΑΟΚ, τότε ενώ είχε υπάρξει μια συμφωνία μαζί του χάλασε τελευταία στιγμή, ο παίκτης πήγε δανεικός από την Κάλιαρη στην Κοπεχάγη, έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Κοπεχάγης μέχρι το 2028, δεν ξέρω αν στον ΠΑΟΚ μιλούν για αγορά ή για δανεισμό. Το θέμα είναι ότι είναι ένας Έλληνας κεντρικός αμυντικός σε καλή ηλικία, στα 29 του, τον ξέρουμε, μπορεί να μην έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά επειδή είναι μέλος εθνικής ομάδας, έχουμε δει και τι στυλ ποδοσφαιριστής είναι ο Παντελής ο Χατζηδιάκος. Εντάξει, το ότι δεν έκανε και μια καλή χρονιά με την Κοπεχάγη, αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όταν μια ομάδα δεν πηγαίνει καλά σε μια σεζόν, ότι θα φταίει απαραίτητα ένας παίκτης. Και πρέπει να δούμε και τι σκέψη έχει και η Κοπεχάγη για το αν είναι ανοιχτή στο να τον παραχωρήσει, είτε με πώληση, είτε με κάποιο δανεισμό. Γιατί και η Κοπεχάγη ψάχνει να κάνει ένα restart μετά και το περσινό πολύ κακό πρωτάθλημα. Η Κοπεχάγη, η οποία νομίζω πρέπει να είναι και η χειρότερη της ιστορίας της, να μείνει εκτός play-off Ευρώπης, να μείνει 7η, ήταν κάτι το οποίο κόστησε πάρα πολύ.

Κυκλοφόρησε και το όνομα του Γκουστάβο Βαρέλα, του γιού του Φερνάντο Βαρέλα, χθες. Ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει ξανά από τον ΠΑΟΚ. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ο παίκτης ανήκει στην Μπενφίκα μέχρι το 2028. Είχε πάει στην Μπενφίκα, είχε ενσωματωθεί σε δεύτερη ομάδα όταν τελείωσε μια εξαετή παρουσία στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είχε γραφτεί όταν είχε έρθει και ο Φερνάντο Βαρέλα ως ποδοσφαιριστής, ο πατέρας του, στον ΠΑΟΚ. Την τελευταία χρονιά με Στέλιο Μαλεζά είχε κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν στην ΚΑΠΑ 19. Προτίμησε να πάει στην Μπενφίκα, έμεινε εκεί, αγωνίστηκε και στην Β' ομάδα. Πέρυσι έπαιξε δανεικό στην Ζιλ Βισέντε, έκανε μια πολύ καλή χρονιά με 33 παιχνίδια, 7 γκολ και 3 ασίστ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι επιθετικός, αλλά είναι αυτό που λέμε περιφερειακός επιθετικός, δεν είναι το κλασικό εννιάρι. Ταχυδυναμικός, γρήγορος, δυνατός, έξι εκρηκτικός ο Γκουστάβο Βαρέλα. Και προφανώς ο Μάρκος Σίλβα, που είναι και ο νέος προπονητής της Μπενφίκα, δεν τον υπολογίζει για την πρώτη ομάδα και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να μην έχει χρόνο συμμετοχής εκεί και υπάρχει αυτή η σκέψη να παίξει σε ένα άλλο κλαμπ. Το τι του προσφέρει ο ΠΑΟΚ σε σχέση με, ξέρω εγώ, τη Ζιλ Βισέντε που έπαιξε πέρυσι είναι νομίζω αυτονόητο. Η Ζιλ Βισέντε δεν παίζει στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ του δίνει και τη δυνατότητα να φανεί στην Ευρώπη. Υπάρχει πολύ καλή σχέση του Φερνάντο Βαρέλα με τους δύο ανθρώπους που τρέχουν πλέον, τον ΠΑΟΚ, τον Αντελίνο Βιερίνα και τον Λέο Μάτος. Και υπάρχει και ένας αστερίσκος που θέλει το Βαρέλα από τη στιγμή που έχει περάσει για 6 χρόνια από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γηγενής στις ευρωπαϊκές λίστες. Όλα αυτά με την προοπτική βέβαια να συνεχιστούν οι επαφές, να βρεθεί φόρμουλα με την Μπενφίκα, με τον παίκτη. Το περιμένουμε. Είναι ένα όνομα που το οποίο έπεσε πάντως στο τραπέζι και συζητήθηκε.

Παράλληλα είναι αρκετές ακόμη εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ. Τι θα γίνει και με τον αριστερό μπακ, να δούμε αν θα επανέλθει ο ΠΑΟΚ στο θέμα του Δημήτρη Γιαννούλη. Στα δεξιά έχει φύγει ο Σάστρε, υπάρχει η επιλογή του Σάντσες, να δούμε αν θα τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ ή αν θα έρθει κάποια πρόταση πώλησης του παίκτη μετά το Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ είναι και ο Μπάμπα, ο αριστερός μπακ, και τα στόπερ τα είπαμε, ψάχνει τρεις στόπερ ο ΠΑΟΚ. Για τη μεσαία γραμμή και εδώ να δούμε τι θα γίνει και με τον Μεϊτέ, αν θα παραμείνει στην ομάδα. Υπάρχει και μια ανοιχτή συζήτηση και με τον Οσντόεφ. Εκεί δεδομένα έχει αποχωρήσει ο Μπιάνκο, παρότι υπήρχαν και κάποιες σκέψεις για τον ΠΑΟΚ να παλέψει να κρατήσει τον παίκτη πάλι με δανεισμό από την Φιωρεντίνα. Υπάρχει ο νεαρός ο Τσοπούρογλου με το Θημιάνι.

αλλά είναι παιδιά τα οποία δεν θα πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής, το ξέρουν. Και σίγουρα έχει μείνει φυσικά και ο Χρήστος Ζαφύρης. Περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα γίνει στη μεσαία γραμμή. Φυσικά είναι και ο Καμαρά. Στα εξτρέμ, εκεί ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για αριστερό εξτρέμ σίγουρα, ανεξαρτήτου του τι θα γίνει με τον Τάισον. Στην επίθεση υπάρχει ο Κερεμέγεφ, υπάρχει ο Μίθου. Υπάρχει αυτή η υπόθεση του Γιακουμάκη που είναι μεν ανοιχτή, αλλά είναι μια δύσκολη υπόθεση να μείνει ο Γιακουμάκης με τα ίδια δεδομένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 8 με 9 μεταγραφές για να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και την επόμενη σεζόν. Με τη φιλοσοφία του νέου προπονητή, του Αλέσιο Λύση, ο οποίος έρχεται για να βάλει το δικό του στίγμα, θα κριθεί και αυτός για τη δουλειά του εντός αγωνιστικού χώρου.

γεννημένος στη Ρώμη είναι ο Λύση, ο οποίος από πολύ μικρή ηλικία ήταν στα τμήματα της Λάτσιο και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην ουσία πριν από 6 χρόνια το 2020 στην δεύτερη ομάδα του Λεβάντε, στην έξι στη Λεβάντε, 2 χρόνια στην δεύτερη κατηγορία με την Μιραντές.

Και ανέλαβε πέρσι την Οσασούνα. Είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά 25 Μαΐου, λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, η Οσασούνια έλυσε τη συνεργασία μαζί του. Αυτή είναι η εικόνα του Αλέσιο Λύση προπονητικά, νέος στο χώρο, μόλις 40 ετών.

Όταν ξεκινάει την προπονητική ήταν μόλις 26 ετών, το 2011, στους νέους της Λεβάντε και έπειτα στην Β' ομάδα ως βοηθός. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διέκριναν ότι έχει χαρακτηριστικά να μπορεί να δουλέψει και τις ακαδημίες, εκεί όπου κάθε χρόνο όλο και κάποιο αστεράκι ξεπετιέται από τον ΠΑΟΚ. Να δούμε τι θα πάρει μαζί του και στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Ποιοι δηλαδή θα ακολουθήσουν την αποστολή από την ΚΑΠΑ 19, είναι τη Β' ομάδα αν προτιμάτε, δεδομένου ότι θα έχει αρκετούς τέτοιους ο ΠΑΟΚ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Να δούμε πόσοι θα είναι, οι πληροφορίες λένε για 6, θα το δούμε στην πράξη. Για τη φιλοσοφία του, τις σκέψεις του και το τι θέλει να πετύχει στον ΠΑΟΚ, προφανώς θα πρέπει να γίνει μια συνέντευξη τύπου, μια παρουσίαση, για να ακούσουμε και τον ίδιο τον Αλέσιο Λύση.

Κλείνουμε τα του ΠΑΟΚ. Θυμίζω η κλήρωση τον φέρνει με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, με την Δυναμό Κιέβου να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Ήδη έχουν βγει και οι αποδόσεις για το πρώτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει επί πολωνικού εδάφους. Εκεί παίζει η Δυναμό τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια στο Λούμπλιν της Πολωνίας, 9 του Ιουλίου. Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, 1.90 πληρώνει ο Άσος για την ομάδα του Κιέβου, 3.20 ισοπαλία, 4.20 το διπλό για τη ρουμανική ομάδα. Και 16 ο επαναληπτικός στην Ρουμανία, για να γίνει γνωστή και η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, 23 και 30 Ιουλίου.

Ο επαναληπτικός είναι στην Τούμπα, 30 του μήνα, 23 ο ΠΑΟΚ θα παίξει στη Ρουμανία ή στην Πολωνία που παίζει ως ουδέτερη έδρα η Δυναμό Κιέβου. Και είχαμε και την κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Πάξη, την Ουγγρική Πάξη, η οποία ήρθε τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα. Στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία, 30 στο ΑΚΑ.

Υπάρχει και το αντίο του Κετζιόρα χθες, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα του και πηγαίνει στην Δυναμό Κιέβου. Μπορεί η μοίρα να τον φέρει αντίπαλο του ΠΑΟΚ πολύ πολύ σύντομα. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αποχαιρετούν και τον Λουτσέσκο, όπως είναι ο Τάισον, όπως είναι ο Σντόεφ.

Μια που λέμε για ΠΑΟΚ, ανοίγω μια παρένθεση με μπασκετική είδηση. Ο Αντώνης Κόνιαρης αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από το Μαρούσι. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, ο 28χρονος γκάρ, μετά από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε

Για τα μπασκετικά θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Πάμε και στον Άρη, όπου εκεί υπάρχει ανησυχητική ησυχία, θα έλεγε κανείς. Ο Άρης, ο οποίος περιμένει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Διαντή στην Άλντι Ρίγια μέχρι το φινάλε του μήνα, για να μπορέσει να κινηθεί, να πάρει τα χρήματα που είναι να πάρει. Ο Ρούμπεν Ρέγιες τρέχει όλο αυτό το διάστημα τις επαφές του με υποψήφιους παίκτες για τον Άρη, που θα στελεχώσουν την επόμενη χρονιά την ομάδα.

Χθες υπήρχε και μία ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης για τα εισιτήρια διαρκείας, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν από μεθαύριο Δευτέρα. Θυμίζω ότι ο Άρης θα πάει στη Λομβαρδία, κοντά στην περιοχή της Μπρέσια, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Αρχές Ιουλίου θα μείνει εκεί για περίπου 2 εβδομάδες. Θα έχουμε Γιώργο Στράτζελ να τα λέμε πρώτα Θεός μαζί του. Σχεδιάζεται και να δοθούν 3 φιλικά, τα 2 εξ αυτών απέναντι σε ομάδες από τη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Συνεχίζονται οι επαφές. Και γίνονται επαφές για μεταγραφικές κινήσεις σε πολλές θέσεις για τον Άρη, και αυτό θα χρειαστεί ενίσχυση και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Είναι πάρα πολλά ανοιχτά τα μέτωπα, με τη διαφορά ότι σε σχέση με πέρυσι δεν πιέζει τόσο πολύ ο χρόνος για τον Άρη, που πέρυσι είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο Conference League, ενώ φέτος ξεκινά απευθείας την σεζόν με το ελληνικό πρωτάθλημα 22 Αυγούστου.

κλείνουμε με τον Άρη για ένα φιλικό που έγινε γνωστό ότι θα γίνει 5 Αυγούστου με τον Πανσεραϊκό. Έχει κλειστεί το φιλικό το συγκεκριμένο. Και πάμε στον Ηρακλή που και αυτός είναι σε θέση σιγά σιγά να αρχίσει να ανακοινώνει συμφωνίες παικτών. Με μια ανάρτηση χθες του Γιάννη Κόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέει ότι η ομάδα θα πάρει αυτούς που θέλει. Επειδή λέει έχω βαρεθεί να ακούω ονόματα για τον Ηρακλή, ειδικά από την Ελλάδα, και σχόλια του τύπου δεν μπορούν να κλείσουν ούτε αυτούς, να πω ότι η ομάδα θα πάρει αυτούς που θέλει. Τα περισσότερα ονόματα που ακούστηκαν ή ακούγονται είναι προτάσεις μάνατζερ, ευχές παρατρεχάμενων και κάποιων άλλων τύπων που δεν απηχούν την πραγματικότητα. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι αν ήθελε η ομάδα να πάρει και να έχει γεμίσει με αυτούς που ακούγονται θα ήταν κάτι δύσκολο. Πανεύκολο είναι, οι στόχοι είναι άλλοι και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν έχουν ακουστεί. Ίσως μόνο κάποια από Ιταλία που μίλησε ο προπονητής, αλλά και αυτοί δεν είναι πάνω από τρεις. Αυτά για τη μεταγραφολογία. Εγώ π.χ. στον Άρη πάντα έφερνα λίγο πριν την προετοιμασία τους περισσότερους. Άλλωστε όλοι σχεδόν οι παίκτες έχουν συμβόλαιο μέχρι 30 Ιουνίου, αν λίγοι ή παραπάνω, και δεν ανακοινώνει κανείς πριν από αυτή την ημερομηνία. Που σημαίνει ότι ο Ηρακλής κάνει επαφές, αλλά για το τυπικό του πράγματος δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ονόματα.

Και όπως κάναμε πριν παρένθεση με ΠΑΟΚ και μπάσκετ, να κάνουμε και για μπάσκετ Ηρακλή που ανακοίνωσε παίκτη χθες, τον Ντόντρες Στάιλς, 24 ετών, 1.98, αγωνίζεται ως small forward. Έπαιξε μια διετία στο North Carolina, στο κολέγιο. Ακολούθησε το 23-24 στο Georgetown. Αποφύτησε από το North Carolina και πέρυσι έπαιξε στη Σαλερουά στο Βέλγιο. 34 παιχνίδια, 12,7 πόντους, 5,5 rebound. Είναι η πέμπτη μεταγραφή του Ηρακλή μετά τον Κουκ, τον Αρνόκουρος, τον Μέλβιν και τον Χάτσον. Φτάσαμε στις 2, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλοι επικαιρότητας από τον Αχίλιο Έξαρχο. Θα γυρίσουμε σε λίγο και με τον Μπιλάρα για να μπούμε σιγά σιγά στο στοιχηματικό κομμάτι της εκπομπής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Τροπή ανθρωποκτονίας παίρνει πλέον η υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος στο βανάκι του ενοικιαστή του σπιτιού της, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε. Ο 43χρονος ανακρινόταν ως τις πρώτες πρωινές ώρες στο αστυνομικό μέγαρο και αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,6 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν με μόλις 6 λεπτά διαφορά ανατολικά της Γάβδου και έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την Κρήτη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, οι σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στις 12.31 και 12.37 λεπτά στη θαλάσσια περιοχή 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γάβδου και είχαν εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Σε κανονική εμπορική λειτουργία επανήλθε από σήμερα η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά στο υφιστάμενο δίκτυο. Παράλληλα, προβλέπεται μέρημνα για τους επιβάτες που διέθεταν ενεργές κάρτες απεριορίστων διαδρομών για το διάστημα από τις 29 Μαΐου έως και τις 19 Ιουνίου, όταν η βασική γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου επαγγελματίας παράκτιους αλίης με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κλειστή θα παραμείνει από απόψε το βράδυ στις 11 έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για το flyover. Γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr, μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
20: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
21: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
20: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
21: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
20: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
21: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
22: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Πεινάω. Για πού είμαι?
25: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
24: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
27: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
28: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 2 και το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilogy της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμη περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ για να έχουμε σε λίγο τον Μπιλάρα για να κουβεντιάσουμε για την δράση που έχουμε σήμερα. Έχουμε 4 παιχνίδια, να τα δώσουμε και αναλυτικότερα, να πάρουμε και τη σκέψη του Βασίλη, το τι έχει δει μέχρι στιγμής. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα, ανοίγω μια παρένθεση πάλι, της Μπεσίκτας που θέλει πάρα πολύ τον Βαγγέλη Παυλίδη. Έκανε μια πρόταση 20 εκατομμύρια στην Μπενφίκα, απορρίφθηκε, έκανε 35, απορρίφθηκε. Τώρα η ΑΕΤΗ, σύμφωνα με την Αμπόλα, θα επανέλθουν με 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Μπενφίκα είχε ξεκαθαρίσει ότι τον παίκτο πουλάει 50. Τώρα από το 40 πόσο μπορεί να ανέβει στο 50 ή από το 50 πόσο μπορεί να πέσει η Μπενφίκα στο 40. Αν υπάρχει νομίζω θέληση και από τις δύο πλευρές, κερδισμένοι θα βγουν άπαντες. Και κυρίως η Μπενφίκα που θα κάνει και απόσβεση των χρημάτων του που ξόδεψε για τον Βαγγέλη Παυλίδη. 20 εκατομμύρια τον είχε πάρει από την Αλκμαρ. Άρα μίνιμουμ 40 να τον πουλήσει, θα βγάλει τα διπλά. Λοιπόν, έχουμε τον Βασίλη. Έχουμε τον Βασίλη, πάμε στην πρωτεύουσα. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Νιστάζω.
0: Από τα πολλά ξενύχτια θα μάτσεις.
1: Ναι.
0: Αντέχεις όμως.
1: Ναι, εντάξει. Μαθημένη ναι. Στα βουνά και
0: δεν
1: στα χιόνια.
0: Δεν κάνεις επιλογές. Εγώ δεν τα έχω δει όλα.
1: Όχι, τα έχω δει όλα.
0: Όλα.
1: Όλα. Κοίτα, το πρώτο τμήμα ήταν η μελέτη.
0: Πώς γίνεται σε κάποιον. Δηλαδή, εγώ τώρα τον Γκάνα Παναμάς, εν γνώση μου δεν το είδα.
1: Άντεξα. Έφτιαξα καφέ, έκανα ντουζ, εκεί το πάλευα.
0: Προτίμησα να βάρω ξυπνητήρι, ξέρω να δω το μάτσο των 5.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως έτσι κι εγώ προσπαθώ. Εντάξει. Είναι δύσκολο, ρε φίλε. Πολλά παιχνίδια, πολλές ώρες.
1: Μετά την τρίτη αγωνιστική, που είναι και όλα τα μάτς μαζί, μετά θα χαλαρώσουμε κι εμείς σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Που είναι τα νοκάουτ. Λιγότερα μάτς, πιο νορμάλ ώρες, δεν είναι. Έχει κάποια ξενύχτα, αλλά θα έχει ένα μάτ τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ τώρα
0: ναι.
1: 4 μάτς την ημέρα, ξέρεις, είναι λίγο πίκρα.
0: Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δύσκολο, ναι.
1: Ωραία πάει το Μουντιάλ μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Θα αρέσει.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Έχεις δει ωραία πράγματα.
1: Το μόνο πράγμα που δεν θα πηγαίνει καλά είναι σε όλους όσους παίζουν φαβορί. Όποιος παίζει φαβορί, έχει κλάψει. Εντάξει, και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Ειδικά για την πρώτη αγωνιστική. Αναμενόμενο ήταν.
0: Σωστό.
1: Το περίεργο βέβαια είναι ότι τα περισσότερα φαβορί, αν εξαιρέσει, ας πούμε, και χθες το βράδυ, δύο εκκλήσεις έχει πατήσει Τουρκία.
0: Ναι. Έφυγε από το Τουρκουάκ, δεν κατάλαβε πώς. Και ξέρεις τι μέτρησα.
1: Ό,τι σπάει, σπάει στο Χ.
0: Ναι.
1: Τα μοναδικά δύο μεγάλα outsider που πληρώσανε, και το ένα ήταν πολύ μεγάλο πραγματικά, ήταν οι δύο ετές Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Όλες οι άλλες, δηλαδή η γκέλα της Πορτογαλίας, η γκέλα της Ισπανίας, όποιος την πάτησε,
0: ναι.
1: Έμεινε στο Χ το μάτς.
0: Στο Χ.
1: Δηλαδή παρότι έχουν παίξει 30 μάτς, μεγάλες μπόμπες έχουν σκάσει μόνο δύο.
0: Δύο. Εντάξει, μπορεί, βάσει αποδόσεων, εγώ θα βάλω και την γκέλα της Ελβετίας, γιατί έδιναν 25.
1: Ναι.
0: Άντερα, βαριά τρίτη λένε αυτή ως γκέλα.
1: Ναι, αλλά και αυτή. Στο Χ.
0: Ναι, στο Χ, δεν έγινε διπλό.
1: Αυτό σου λέω. Μπόμπες, διπλό μεγάλο, είναι μόνο δύο.
0: Ναι.
1: Το χθεσινό και τη Αυστραλία.
0: Ακόμη
1: του,
0: και,
1: του
0: και ο Δόνης πήρε Χ από την Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Ή η Αίγυπτος και από το Βέλγιο. Και η Αίγυπτος με το Βέλγιο.
1: Στο Χ ότι σπάει. Γενικά έχουμε πολλά Χ. Περιμένουν να κατέβουν σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Να διορθώσει που λέμε στο
0: Η Τουρκία τελείωσε τη διοργάνωση, έκανε δύο παιχνίδια, 62 τελικές και δεν έβαλε γκολ.
1: Αν διάβασα καλά, είναι ρεκόρ από το 1960.
0: 30 και 32 τελικές έκανε και δεν έβαλε γκολ.
1: Το έβλεπα χτες. Οι άνθρωποι δεν ξέρω τι κοκομπλόκο πάθανε.
0: Λες να έπαιξε ρόλο αυτό που βγάλανε τη φωτογραφία στο μπαλκόνι που καπνίζανε, να,
1: δεν ξέρω, δεν
0: να χάλασε τίποτα δεν τώρα με το Μοντέλα και.
1: Εγώ αυτό που είδα είναι ότι είναι μια Τουρκία που δεν είχε. Πλάνα.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή τα πλάνα τους ποια ήταν, σουτ.
0: Ναι.
1: Μετρήσαμε 150 σουτ έξω από την περιοχή.
0: Ναι.
1: 150,
0: ούτε υπομονή, ούτε συνεργασίες.
1: Τίποτα, δεν έκανα συνεργασίες.
0: Και
1: το δεύτερο που κάνα, έκανα σέντρα.
0: Ναι.
1: Γιώμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ή θα φτάραν από μακριά ή θα έκαναν γιώμα. Δεν κάναν κάτι άλλο.
0: Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που έπαιξαν και ωραίο ποδόσφαιρο, δηλαδή οι Αμερικανοί. Εγώ δεν τους περίμενα. Τον Ποτσετίνο, εγώ τον είχα σε μεγάλη αμφισβήτηση. Αλλά έπαιξαν ωραία.
1: Εγώ τους πίστευα και με δικαιώνουν.
0: Και χωρίς πούληση.
1: Εκτιμώ ότι δύο μεγάλες ευρωπαϊκές απογοητεύσεις. Εντάξει, Τουρκία μοιραία ευρωπαϊκά τη χρεώνουμε. Okay. Είναι η Τουρκία και η Τσεχία. Επίσης χαλιά.
0: Η Τσεχία, ναι, και την υποτίμησε λίγο την Νότια Αφρική, αλλά δεν ήταν και πολύ καλή.
1: Άθλια, δεν βλέπετε.
0: Ναι. Εντάξει, η Τσεχία πήρε και δύο προκλήσεις στα πέναλτι. Θα πει κάποιος.
1: Είναι οριακά. Να απορεί κανείς πώς πέρασαν οι Βόσνοι. Τους Ιταλούς
0: είναι στα πέναλτι.
1: Ναι, πώς έμειναν έξω οι Δανείοι από αυτούς τους Σκοτσέζους.
0: Στα πέναλτι, ναι.
1: Όχι, δηλαδή. Και πώς πέρασαν και οι Τσέχοι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι να απορρείς.
0: Το άλλο είναι να απορρείς, Βασίλη. Το ότι έγινε Μουντιάλ με 48 ομάδες και για τις επιπλέον θέσεις η Ευρώπη πήρε μόνο τρεις.
1: Είχε τρεις. Ναι.
0: Δηλαδή αυτό
1: είναι τραγικό.
0: Είναι
1: τραγικό.
0: Είναι καθαρά δημόσια σχέση Φαντίνο.
1: Για ψηφαλάκια. Ναι, εντάξει.
0: Να πάρουμε
1: να
0: και τέτοιο.
1: Να ψηφίσει το Κουρασάο, να ψηφίσει η Αϊτή.
0: Και αν αυτό που ακούγεται όχι για το 30 που θα γίνει σε Πορτογαλία, Μαρόκο και Ισπανία, αλλά για το 34 που θα γίνει στην Αραβία για 64 ομάδες, εκεί κι αν είναι.
1: Εκεί κι αν είναι να γίνει
0: που από εκεί, φίλε, θα έχουμε κανένα δίμηνο.
1: Υπάρχουν βελτιώσεις αγωνιστικές.
0: Εμένα μου αρέσει που δεν καθυστερούν.
1: Μπράβο. Δεν
0: σημαντικό.
1: Υπάρχει στο μάτς πλέον.
0: Εντάξει, αυτό
1: μαθικό,
0: λίγο με το τρίλεπτο για κάποιους λένε το κάνουν για εμπορικούς λόγους.
1: Λόγος, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό, ναι.
1: Καθαρά διαφημιστικούς. Αυτό δεν θα εφαρμοστεί. Οι κανονισμοί σαν κανονισμοί όμως διαιτητικά βελτιώσαν το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, χτες το βράδυ, δεν ξέρω αν το είδε στο μάτς, τα χαράματα του Τουρκία.
0: Το είδα, το Αλμυρών το είδα.
1: Οι Παραγουάνοι δεν πρέπει να είχαν πάρει μυρωδιά ότι αλλάξαν κανονισμοί.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Πέφτουν κάτω για καθυστερήσεις.
0: Και επειδή μίλησα,
1: έξω
0: επειδή μίλησα με διαιτητή γνωστό, μου είχε πει ότι οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν διαιτητές για σεμινάρια.
1: Πρέπει
0: να το λένε αυτό.
1: Έκανε καθυστερήσεις ο τερματοφύλακας και έπαιρνε κόρνερ η Τουρκία.
0: Κόρνερ η Τουρκία. Ναι.
1: Επίσης αποβλήθηκε Αλμυρών γιατί έβαλε το χέρι στο στόμα και μίλησε. Λοιπόν, το οποίο είναι κόκκινη κάρτα.
0: Και ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ, ούτε σαν στρατηγός τον έβγαλε. Δεν μίλησε.
1: Και οι Παραγουανοί απορούσαν. Δεν πήραν κάποιον να τους κάνει σεμινάριο. Σωστό είναι αυτό που σου είπε και ο διαιτητής.
0: Για τον οποίο Βασίλη μου τον διαιτητή, εγώ τα είχα πει και χθες. Στοιχηματικά έχει βγάλει 84 κόκκινες σε 4 τελευταία χρόνια.
1: Μύριζε από
0: κρατήστε τον Μπάρτον, αυτόν είναι ένα και ένα.
1: Μύριζε από χιλιόμετρα κόκκινη. Τέλος πάντων. Επίσης διορθώνει στατιστική σιγά. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε. Είχαμε πάρα πολλά γκολ-γκολ. Και ξαφνικά τώρα έχει γεμίσει ο τόπος από no goal.
0: Από no goal, ε.
1: Από χτες το βράδυ είπα Αυστραλία 2-0. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Βραζιλία ET 3-0. Τουρκία Παραγουάη 0-1. Σερί, no goal. Σερί.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Και πιο πριν, Καναδά 6-0.
1: 6 πρέπει να είναι.
0: 6 με τον Καναδά.
1: Σερί, no goal τρέχουν τώρα.
0: Ναι.
1: Διορθώνουν οι στατιστικές, πάντα διορθώνουν. Ναι. Είδαμε και όλα τα σκορ πλέον εκτός ενός, το οποίο είναι δύσκολο όμως. Δεν ξέρω πώς έρθει απόψε.
0: Ποιο?
1: Το 3-2 δεν έχει εμφανιστεί.
0: Το 3-2 δεν
1: έλειπε το τριάρι, το είπαμε.
0: 3-1 έχει βγει. 3 έχει
1: βγήκε 3-1, βγήκε 3-0, βγαίνουν και πολλά μαζί.
0: Ναι.
1: Μπήκε και το πρώτο απευθείας χτύπημα φάουλ έξω την περιοχή.
0: Ναι,
1: στο Καναδά.
0: Σωστά.
1: Τα μόνα πράγματα που δεν έχουν βγει στατιστικά είναι το διπλό άσο ή άσο διπλό, όχι το λιγκλός, κανονικό ημίχρονο.
0: Ανατροπή, ναι.
1: Ναι, δεν έχει γίνει καμία.
0: Ναι.
1: Καμία. Και σαν σκορ λείπουν τα δύο μεγάλα σκορ του 3. Το 3-2-3-3.
0: Πέναλτι έχουμε, κόκκινη έχουμε, αυτογκολ έχουμε.
1: Όλα, ναι, όλα, ό,τι έλειπε συμπληρώθηκε.
0: Όλα. Για να σε βάλω στο σήμερα.
1: Στο σήμερα. Κοίταξε να δεις. Αρχικά το είπα ήδη. Υπάρχει το η Ολλανδία με τη Σουηδία, όπου εκτιμώ ότι εδώ θα έχουμε γκολ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ θα σπάσει το σερί τον έξινο γκολ.
0: Ναι.
1: Θα βάλει γκολ και η Σουηδία. Δεν αποκλείω να δούμε το σκορ που λείπει το 3-2.
0: Αλλά να έχουμε πανηγυράκι.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε πανηγυράκι.
0: Ναι.
1: Έχουν firepower και δύο πολύ μπροστά, αλλά πίσω μπάζουν και οι δύο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Νομίζω ότι θα πάει σε μεγάλο σκορ.
0: Ναι.
1: Και το over 3,5 με goal-goal δεν είναι κακό. Δεν είναι 3,70.
0: Ω, πολύ, πολύ δίνει.
1: Δίνει πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
1: Αποκλείεται να έρθει 4-0 για να βγει το over 3,5 μονόπατα.
0: Όχι, είδαμε τη Σουηδία να βάζει 5 goals στην Τινησία.
1: Είναι μια ομάδα over με goal-goal
0: που έχει ποιότητα μπροστά.
1: Και μάλιστα το πάω και στο over 3,5, δηλαδή να πάει ψηλά. Να πάει ψηλά.
0: Ναι.
1: Γερμανία ακτή, αυτό εγώ θα το χαρακτήσω αρκετά πονηρό.
0: Πονηρό.
1: Επειδή είδα το μάτι της ακτής με το Εκουαδόρ, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά φυσικά προσόντα, πολύ τρεξίματα, πολύ δύναμη. Η ακτή δεν είναι κακή ομάδα.
0: Όχι φυσικά.
1: Και προσοχή, μην γίνει κανένα παπάκι εδώ. Εκτιμώ ότι επίσης θα έχει γκολ.
0: Πρόσεξε εδώ τώρα οι εταιρείες είναι διαβασμένες γιατί το γκολ το δίνουν 1,70.
1: Εκτιμώ ότι θα είναι goal-goal και μπορεί να πάει και αυτό το ίδιο. Δηλαδή goal-goal με over 3,5.
0: Ναι.
1: Ή αν θέλει κάποιος goal-goal με over 2,5. Αλλά θα έχει goal και αυτό και αγωνιστικά μην γίνει και κανένα μπαμ.
0: Ναι. Να έχουμε έκπληξη. Δεν το αποκλείς.
1: Ναι. Δεν το αποκλείω καθόλου. Καλή η Γερμανία μένα, αλλά έπαιξε με σάκο του μπόξ την πρωταγωνιστική.
0: Ναι.
1: Η ακτή το ξαναλέω γιατί ήταν μάθη νύχτα και πολύ πρέπει να μην το έχουν δει με το Εκουαδόρ. Ήταν καλή.
0: Ήταν καλή.
1: Είναι καλές ομάδες.
0: Να δώσω και ένα στοιχείο εδώ για κάποιον που θέλει να παίξει ένα ειδικό που και εγώ όταν το έβλεπα, άλλο το βλέπεις σε νούμερο και άλλο το βλέπεις στην εικόνα του. Η Γερμανία κέρδισε 7-1 το Κουρασάο αλλά έκανε περισσότερα φάουλ. Είχε 18 ναι. φάουλ, ναι, γιατί ναι, ναι. η ομάδα του Νάγκλεσμαν έχει αυτό το στυλ. Να πέσω, να πιέσω, να μαρκάρω.
1: Να πιέσω,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Και το line των φάουλ σήμερα είναι 12,5.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: ψηλό.
0: Και 3 λιγότερα. Παίζεται. Ναι, ναι, ναι. 13 φάουλ, γιατί τώρα θα παίξει και με τους Αφρικανούς που είναι και αυτοί δυνατοί.
1: Είναι, ναι, φυσικά.
0: Θα πρέπει
1: που λες, ναι, ναι,
0: να το
1: ναι, ναι.
0: κάνει. Είναι μια έτσι σαν σκέψη το λέω, γιατί μου άρεσε
1: ναι,
0: πώς είναι τη Γερμανία. Γιατί συμφωνώ και εγώ δεν θα είναι εύκολο.
1: Όχι, όχι, το μάτι είναι αρκετά πονηρό.
0: Η ακτή κέρδισε μια ομάδα που είχε να χάσει η Βασίλη 21
1: είναι
0: μήνες.
1: Είναι αρκετά πονηρό το παιχνίδι. Πολύ πονηρό.
0: Δηλαδή το κερδίζει το Εκουαδόρ που είχε να χάσει 21 μήνες είναι
1: ναι,
0: επίτευγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πει κάποιο το Εκουαδόρ είχε 3 δοκάρια. Ναι, εκεί λίγο.
1: Εγώ λέω το Εκουαδόρ. Είναι μπάλα όμως.
0: Είναι μπάλα, ναι.
1: Έγραψε άσος.
0: Έγραψε
1: την ακτή άσος.
0: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, η σημερινός κουρασάω τίποτα. Άστο να πάει, μην ασχολείσαι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μάτσο που.
0: Κοίταξε, αν θα έπαιζα κάτι για έτσι, ίσως επειδή το over δίνει λίγο το απλό, θα πήγαινα σε ένα over 3 ασιατικό, το οποίο είναι γύρω στο 2, ίσα ίσα, άμα μπουν μόνο 3 να πάρεις τη μονάδα, γιατί τώρα και το Κουρασάο έδειξε πολύ αδύναμο και έπαιξε και με αυτή την αφέλεια που λέγαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: επειδή παίζουν στην Ολλανδία, ναι, δηλαδή
1: ναι,
0: παίζουν χαλαρά, παίζουν ανοιχτά,
1: ναι, ναι,
0: παίζουν ανοιχτά.
1: Την Ισία, η Ιαπωνία νομίζω θα έχουμε η ίδια εικόνα με το Σκωτία Μαρόκο.
0: Εδώ έχουμε μεγάλη πτώση. Από το 1,80 κάτι που είχε ανοίξει. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο. Προφανώς έπαιξε πεντάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Σουηδία.
1: Απολύθηκε ο προπονητής στην Ισία.
0: Ναι, και ο Ρενάρ τώρα τι να κάνει σε μια μέρα.
1: Όχι.
0: Ο μάγος είναι.
1: Στην Ιαπωνία απλά δεν περιμένω μεγάλα σκορ εδώ. Εδώ ναι. περιμένω μετά από 2 μάτς που πιστεύω ότι θα έχουν γκολ, ίσως και 3. Δηλαδή και στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στο σημερινό θα δούμε γκολ.
0: Διπλό με άντε 3,5. Κάπου κάτι
1: τέτοιο. Διπλό με άντε 3,5. Ναι. 0-1, 0-2.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: μέσα θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: η Ισπανία, Σουηδική Αραβία, τίποτα. Απλά θέλω να δω πώς θα παίξει η Ισπανία κοντρα στο Δόνι. Ελπίζω να μην δούμε πάλι 750 πάσες.
0: Υπάρχει αυτή η δήλωση του Γιαμάλ χθες που είπε ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμος για 90 λεπτό, που σημαίνει ότι είτε θα παίξει από την αρχή για κάνα 60 λεπτό, είτε θα το βάλει λίγο παραπάνω ο Ντελαφουέντε.
1: Αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε την Ισπανία. Αυτό
0: ναι,
1: το πράγμα
0: εγώ,
1: που είδαμε την πρώτη αγωνιστική ήταν πονόματος.
0: Κάκιστο. Κάκιστο.
1: Πονόματος.
0: Και νομίζω ότι άργησε λίγο να ρισκάρει και ο. Δηλαδή στο 87 έβγαλε το Ρόντρι για να βάλει δεύτερο
1: ναι,
0: ψηφιακό.
1: Ναι, άργησε πολύ. Άργησε πολύ. Γενικά ο Ντελαφουέντε έκανε πολύ κακή διαχείριση.
0: Ναι. Ο Δόλη αντίθετα.
1: Το είδα το είδα λαζονικά. Δηλαδή
0: ναι,
1: έλα,
0: ναι,
1: πω, εντάξει,
0: σίγουρα. Έλα, ποιοι είναι αυτοί.
1: Θα βρούμε ναι. τον γκολ. Ναι. Και μετά όταν τα χρειάστηκε, οι άλλοι είχαν στήσει πίσω σινικό τείχο, Πούλμαν. Ναι. Αναγκάστηκε να ρίξει και του ανέτοιμου.
0: Ναι.
1: Και το Γιαμάλ μέσα, όλους τους δεν ήταν έτοιμοι. Έβαλε τον Όλμο επίσης πάρα πολύ αργά.
0: Πολύ αργά.
1: Δεν έδωσε εντολή σε καμία στιγμή του αγώνα στον Κουκουρέγια να ανέβει, να μπει μέσα από αριστερά,
0: τίποτα,
1: να δώσει πλάτο στο γήπεδο.
0: Τίποτα.
1: Όταν παίρνει όλο από τον άξονα τσίκι τσίκι πασούλες στο ένα μέτρο, πώς θα ανοίξει τον πετό η άμυνα.
0: Ναι.
1: Οι άμυνες αυτές ανοίγουν ή με ατομική προσπάθεια ή με να δώσει πλάτο. Να βγει στα εξτρέμ, να πα στην άκρη.
0: Και ο Δόνης έτσι θα παίξει τώρα.
1: Ναι, και ο Δόνης έτσι θα παίξει. Γι' αυτό είπα, θέλω πολύ, δεν παίρνω τίποτα, αλλά θέλω να δω πώς θα αλλάξει η Ισπανία.
0: Ναι. Ναι.
1: Έπαιζε ένα πράγμα σαν να πήγαινε το κεφάλι στον τοίχο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: 11 πίσω οι άλλοι. Η Ισπανία πήγαινε μονοδιάστατα. Στα 40 μέτρα του γηπέδου, όχι στα 70 από το πλάτος του. Εκεί η Γιούρια. Δεν περνάει, ρε παιδιά, η μπάλα.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Πώς θα περάσει.
0: Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Βέλγιο-Ιράν, και αυτό το θεωρώ ύπουλο. Δεν μου άρεσε με το Βέλγιο στην πρεμιέρα. Έπρεπε να μπει ο Λουκάκου ανέτοιμο για να φοβηθούν οι αντίπαλοι και να βάλουν αυτόν τον γκολ. Το Ιράν, μην το υποτιμάμε. Δεν είναι τόσο χάλια.
0: Εντάξει, μαχητικό.
1: Είναι ομάδα.
0: Μαχητικό.
1: Μαχητικό. Το θεωρώ ύπουλο ματσάκι. Θεωρώ όμως ότι θα έχει γκολ αυτό.
0: Α.
1: Θα έχει γκολ. Θα έχει γκολ το μάτς.
0: Ναι.
1: Ο Ταρέμι μπορεί να του βάλει ένα.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Δεν παίζω τίποτα. Απλά το θεωρώ ύπουλο αυτό ναι. και τη Γερμανία τα μάτς.
0: Ναι. ναι.
1: Ουρουγουάι πράσινο ακροτήρι. Τίποτα. Θα κερδίσει Ουρουγουάι.
0: Δεν
1: η ομάδα
0: δεν
1: με τις περισσότερες τελικές. 20 τόσες έκανε στο πρώτο
0: έκανε,
1: μάτς.
0: Ήταν, ναι, μπορούσε να κερδίσει. Ναι. Ήταν σε μεγάλη μέρα ο goalkeeper της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα το κερδίσει το πράσινο ακροτήρι, αλλά δεν ξέρω με πόσα. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το μάτς. Ζηλανδία-Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος. Αυτό θεωρώ ένα τίμιο over. Απλό over, το οποίο πληρώνει κανένα στο 2-20.
0: Ναι. Ναι. Κοίταξε, τη Νέα Ζηλανδία δεν την περιμένω να παίξει όσο ανοιχτά με το Ιράν. Έλεγα, είναι
1: η
0: πιο...
1: Νέα Ζηλανδία έχει κάνει ένα κάτι πολύ έξυπνο. Το οποίο είναι απλοϊκό, αλλά είναι έξυπνο. Ποιο είναι το πλωμό, ρε παιδιά, ο Γουντ. Πολύ ναι. ωραία. Αφήστε τα build-up και τα τρεχαγύρια δε. Φτούξε ελευθερία και τροματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Ψάχνω το Wood.
0: Ο
1: Wood κάνει αυτό, το έχει ψωμωτήρι. Έχει δώσει 2 assist. Το πρώτο μάτσο έχει κάνει μαγεία αυτό το γκολ.
0: Και οι δύο.
1: Κοντρόλ, κατέβασμα, γυρίζει, πασάρι, το βάζει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το όπλο έχω, αυτό εκμεταλλεύομαι.
0: Ναι.
1: Η Αίγυπτος εννοείται με σαλάχ και μαρμούς.
0: Απείλησε η Νέα Ζηλανδία, εγώ δεν την περίμενα. Έκανε 14 τελικές, 8 βλέπω στο στόχο.
1: Η Νέα Ζηλανδία δεν έπαιξε χαζά.
0: Όχι, μοιρασμένη ήταν η κατοχή.
1: Είχε... Μπράβο, έπαιξε ένα πράγμα, σου λέει τι κάνω καλά. Αυτό θα κάνω.
0: Το Ιράν απλά είχε και ένα δοκάρι που μπορούσε να κερδίσει οριακά.
1: Απλό όμορφο Ζηλανδία, Αίγυπτος και πληρώνει και καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αργεντινή-Αυστρία θεωρώ ότι η Αργεντινή θα κερδίσει, αλλά αυτή τη φορά θα φάει ένα γκολ. Δηλαδή πάω με άσο γκολ-γκολ.
0: Η Αλγερία απογοήτευσε, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα η Αυστρία την περιμένουμε. Εντάξει, είναι και Ευρωπαία. Είναι και Ευρωπαία και.
1: Είναι στη μετριότητα. Mm. Περιμένω ότι θα δείξει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα δείξει κάποια πράγματα. Άσο γκολ-γκολ κρατάω εδώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι ψηλό στο 3,70 πόσο είναι. Γαλλία-Ιράκ τίποτα, δεν ασχολούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θέλω να πω
0: το Ιράκ φάνηκε, ότι, φάνηκε με την Νορβηγία ότι δεν μπορεί να.
1: Όχι, με τίποτα. Λίγο να παίξει ο Λίσε, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Ναι, εκτός αν και τη διαφορά τερμάτων και η Γαλλία κυνηγεί πολλά γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι είναι διαβασμένο γιατί το over 3,5 το βλέπω είναι 90. Και η book δηλαδή σου λέει είχα και 4 από την Νορβηγία.
1: Πώς δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Και Νορβηγία σε Νεγάλη ίσως είναι το πιο καλό χ από εδώ και κάτω.
0: Τι
1: βλέπω αρκετά μοιρασμένες ομάδες. Σε Νεγάλη δεν είναι κακή. Μην κοιτάμε τώρα που φαίνεται 3 από τη Γαλλία.
0: Τις καλύτερες
1: ομάδες της, έχει... της Αφρικής μακράν είναι σε
0: Αφρική, συνεπέστατη...
1: και το Μαρόκο, αυτές οι τρεις.
0: Ναι, συνεπέστατη με Ευρωπαίους πολλούς.
1: Εντάξει, λοιπόν,
0: και γκολ μπορεί να έχει εδώ, εγώ λέω.
1: Και γκολ μπορεί να έχει και μην το πάρει κιόλας σε Νεγάλη. Σε Νεγάλη δεν είναι κακή, μην την ξέρετε έχουμε ξεγράψει επειδή έχασα τη Γαλλία.
0: Όχι, όχι.
1: Μέχρι το 60 τα είχε δει όλα η Γαλλία.
0: Ναι.
1: 0,2 είχε 6 γκολ η Γαλλία μέχρι το 60.
0: Η Νορβηγία και από το Ιράκ το δέχτηκε τον κολλάκι. Θα τα δέχεται.
1: Τη Νορβηγία, όπως και τη Γερμανία στα πρώτα τη μάτς, δεν μπορώ να την κρίνω. Παίζανε με σάκους του μπόξ.
0: Mm.
1: Α, 5-1, 7 οι άλλοι.
0: Να, μπράβο. Και τα τώρα έχεις βάλει ίδια. Ίδιους αντιπάλους έχουν. Και η Σενεγάλη και η.
1: Ακτή. Δεν ξέρω κάτι καλύτερο να σε κρίνω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θεωρώ ότι το μάτς δεν είναι εύκολο για την Νορβηγία, ίσα-ίσα.
0: Ναι.
1: Η Σενεγάλη το έχει το ύψος.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ένα Ιορδανία-Αλγερία που είναι ίσως το πρώτο μάτς που δεν θα δω.
0: Το Ιορδανία-Αλγερία είναι και 6 το πρωί, ρε φίλε. Και εμείς και δεν βλέπετε. Έτσι, πως είδαμε και τις δύο ομάδες, δεν.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Ούτε
1: δεν
0: τη ασχολούμαι. Έπεισε. Η Αλγερία απλά απογοήτευσε γιατί είχε υλικό. Ναι. Η Ιορδανία, τι ξέραμε.
1: Δεν μπορούσε. Αυτά είναι. Δεν θέλω να πάω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Μένουν κάποια 2-3.
0: Μικρούλια πάλι είναι. Δηλαδή, Πορτογαλία, Ουκουσμπεκιστάν και Αγγλία-Γκάνα είναι μικρά. Δηλαδή,
1: όχι, Αγγλία-Γκάνα τι να παίξουμε, όχι τίποτα. Μένω σε αυτά.
0: Ναι.
1: Μένω σε αυτά και μετά ξεκινάει από Τετάρτη η τρίτη αγωνιστική.
0: Η τρίτη που.
1: Ήδη υπάρχει ένα χινάρι το οποίο έχει πέσει στο 2-30.
0: Κάτσε να το βρω, περίμενε. Μην το πει. Η Παραγουάη-Αυστραλία.
1: Παραγουάη-Αυστραλία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Βολεύει και τους δύο, πρέπει να έχει βουλιάξει ήδη.
0: Πρέπει να έχει βουλιάξει ήδη. Αυτό μπορεί να πάει και 2-10. Να θυμίσει, η Β' Ιταλίας.
1: Όποιος ήταν εξήνιο το ξημέρωμα. Και με το που τέλειωσε η Παραγουάη, πρόλαβε και το πήρε στο 3 κάτι. Μπράβο.
0: Άρε Βασίλη, μου τώρα θυμήθηκα που παίζαμε κάτι χι μπαταχώθη. Σημάται Β' Ιταλίας.
1: Λοιπόν,
0: κλείνουμε λίγο με καμιά. Εννοώ, σου είχε κάνει κάποιο παίκτη ιδιαίτερη εντύπωση για σκόρα κλπ. Τα έχεις πει βέβαια εσύ πριν το.
1: Τα είχαμε πει πριν το Μουντιάλ.
0: Ναι, για Κέιν δηλαδή ξεκίνησαμε καλά με χάρη.
1: Ναι, και πάνε και καλά.
0: Εντάξει, ο Μέση δεν τον περιμέναμε, αλλά είναι ο Μέση, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Ναι, ο Μέση είναι ο Μέση, ρε φίλε.
0: Ό,τι και
1: ο
0: να λέμε εμείς. Ό,τι και να λέμε εμείς.
1: Ο Μέση είναι ο Μέση.
0: Και αυτό που γίνεται τώρα με τον Ρονάλντο είναι και λίγο.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ το εξάρι του Μαρόκου, το παιδί που τσιρκάει.
0: Α, που τον θέλει ο Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Από την Λίβερπουλ.
1: Πολύ ωραίο παίκτη, αλλά αυτό το ξέραμε ότι είναι καλό. Ο Διαμαντέ τη Λειψία.
0: Που τον θέλει ο Λίβερπουλ και αυτόν.
1: Πεχτάρα,
0: πολύ καλός.
1: Πεχτάρα είναι. Είναι πεχτάρα αυτός. Πεχτάρα, όχι αυτός.
0: Ναι, εξτρεμάρα.
1: Εξτρεμάρα, δολοφόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου έχει και. Στα σύνολο μου αρέσει πάρα πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η Αμερική, ρε φίλε, ναι, το
1: πάρα πολύ ωραία μπάλα.
0: Ναι.
1: Ωραία μπάλα, ρε παιδί μου. Ωραία και στο μάτι.
0: Στο μάτι, ευχάριστο αυτό που λες.
1: Χαίρεσαι να βλέπεις το παιχνίδι.
0: Λοιπόν. Και εμείς χαιρόμαστε να σε ακούμε. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Έγινε, Γιώργο. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Για χαρά, Γιώργο μου, φιλιά.
0: Λοιπόν, αυτά και με τον Μπιλάρα. Νομίζω κάναμε μια ωραία κουβεντούλα. Θα πούμε και τα δικά μας. Έχουμε και ρεπορτάζ να δώσουμε για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Έχουμε να συνεχίσουμε και τα νέα στον ελληνικό χώρο και στο διεθνή. Και έχουμε και είδηση, αλλά θα γυρίσουμε με αυτήν. Ποιοι παίκτες κόπηκαν από το Σπανούλι στα παιχνίδια που έρχονται αρχές Ιουλίου για τα προκριματικά. Για τα... παράθυρα που έρχονται σε λίγο για το FIFA World Cup 2027, Ρουμανία 2 Ιουλίου εκτός και Πορτογαλία εντός στην Σανέλα Αρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ 5 Ιουλίου. Γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
21: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
20: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
21: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
20: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου, γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
21: Καθημερινά?
20: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
21: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
23: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
24: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 το λεφέ. Είχαμε και την κουβέντα με τον Βασίλη. Ακούσατε και τις επιλογές του. Υπάρχει και η στήλη του Μπιλάρα στο metrosport.gr για να ενημερωθείτε. Πάμε να δώσουμε την μπασκετική είδηση που ανέφερα και λίγο πριν. Για τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, κάλεσε 15 παίκτες για την προετοιμασία που θα ξεκινήσει την Τρίτη, μεθαύριο, παραμεθαύριο, στη Γλυφάδα, για τα παιχνίδια που έρχονται με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Με τη Ρουμανία παίζουμε στην Ορανταία 2 Ιουλίου, 7 το απόγευμα. Με την Πορτογαλία παίζουμε στην Ανέλα Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, 5 Ιουλίου, 7.30. Και έχουν κληθεί ο Κώσης Παπανικολάου του Ολυμπιακού, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης του Ολυμπιακού, ο Ντίνος Μήτογλου του Παναθηναϊκού, ο Παναγιώτης Καραϊτζάκης του Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Τολιόπουλος του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Μωραΐτης του Ηρακλή, ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος της ΑΕΚ και στο μέλλον του Άρη, ο Γιάννης Κουζέλογλου του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Σταλμπούρης του Πανιωνίου, ο Δημήτρης Κακλαμανάκης του Περιστερίου και στο μέλλον του ΠΑΟΚ, ο Νάσος Μπαζίνας του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Φιλιώνης της ΑΕΚ, ο Όμηρος Νεζίπογλου του Ολυμπιακού, ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ του Άρη και ο Νίκος Τουλιάτος του Αμαρουσίου. Ξεχωρίζει ως απουσία ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στα τελευταία παράθυρα και είναι ο Περσίδης του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κλήθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη.

Αυτές είναι οι κλήσεις του ομοσπονδιακού μας προπονητή. Ειδήσεις επί του πιεστηρίου, η ανανέωση συμβολαίου του Παναθηναϊκού με τον Λούκας Τσάβες, ο οποίος θα συνεχίσει με τη μορφή δανεισμού από την Αργεντίνος Juniors για έναν ακόμη χρόνο. Τσάβες, Κότσαρης, οι δύο goalkeeper, και προφανώς έρχεται και ο Πένια, η βασική μεταγραφή του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα. Θα είναι τριάδα των τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ που μπήκαν πιθανότατα τώρα στην παρέα μας, έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Λύση για να δώσει λύση. Ναι, για να υπογράψει το νέο του διαιτές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και να μπορέσει να δώσει το παρόν στην πρώτη προπόνηση της Δευτέρας.

Ο Άρης και η ΚΑΕ Άρης διέψευσε πριν από λίγο ένα δημοσίευμα της La Prealpina, το οποίο έγραφε ότι ο Άρης θέλει τον Σαββόν Σίλτς εις Ολύμπια Μιλάνο. Η ΚΑΕ Άρης το διέψευσε και επίσημα πριν από λίγο. Μεταγραφή από ελληνική ομάδα σε ξένη άλλη μία. Ο Γκριγκόνης επιστρέφει σε Πάτρια Εδάφης. Πάτρια Εδάφης, συγγνώμη. Ο Μάριος Γκριγκόνης ανακοινώθηκε από τη Ζαλγίρης. Αφήνει τον Παναθηναϊκό για την Ζαλγίρης.

μια αιχμηρή απάντηση του κυρίου Νταβέλη, πώς είναι δυνατόν το ενδιαφέρον να εκφράζεται στα μέσα και όχι απευθείας στην πλευρά της ΠΑΕ. Μάλιστα ζήτησε και μια εγγυητική ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ ο κύριος Νταβέλης από τον κύριο Στυλιανού για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Σήμερα λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, υπάρχει μια ανακοίνωση της ΑΕΛ η οποία λέει τα εξής. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβμπετ επιβεβαιώνει ότι σήμερα Σάββατο και ώρα 12.30, δηλαδή πριν κάνα 2 ώρες, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των κυρίων Αχιλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή κ. Ζήση Στυλιανού, με τη συμμετοχή και συμβολή του Προέδρου της Ερασιτεχνικής, του κ. Λάμπρου Ιωακίμ. Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να υπογράψουν άμεσα ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, βάσει του οποίου ανεξάρτητοι ελεγκτές θα τρέξουν τον απαραίτητο έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ. Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν επίσης πόσο αναγκαίο και σημαντικό είναι να αποφανθούν οι ειδικοί μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, για την εγκυρότητα ή μη των δηλωμένων υποχρεώσεων. Από την πλευρά του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του κυρίου Στυλιανού, είναι γνωστό ότι υπάρχει δωρεάν παραχώρηση των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ από την επερχόμενη διοίκηση και ότι το μοναδικό ζητούμενο είναι η παροχή εγγυήσεων από πλευράς του για τις υποχρεώσεις. Ο υποψήφιος επενδυτής κ. Ζήσης Στυλιανός δεσμεύτηκε σε κάθε περίπτωση ότι θα αποσαφηνίσει οριστικά το ενδιαφέρον του πριν τη λήξη της καταλληλικής ημερομηνίας, που είναι η μεθεπόμενη Κυριακή, 28 Ιουνίου. Και τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ. Εξυπακούεται ότι το ενδιαφέρον του κ. Στυλιανού δεν είναι αποκλειστικό και δεν δεσμεύει την ΠΑΕ ΑΕΛ Νόβιμπετ για οποιαδήποτε άλλη πρόταση επενδυτών, εφόσον αυτή προκύψει έως το τέλος της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το φύλαθλο κοινό για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που μπορεί να προκύψει. Ξαφνικά δεν είχαν επενδυτές, τώρα κάνουν ουρά στη Λάρισα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει και αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εφοπλιστής, ο κύριος Ζήσης Στυλιανού, θα εμπλακεί με την ΑΕΛ Νόβμπετ την επόμενη σεζόν.

Είπα λίγο πριν για τις κλήσεις του Γιαννούλη, έμειναν εκτός κι άλλοι. Έμεινε εκτός ο Σλούκας, ο Ντόρσεϊ, ο Γόκαμπ και ο Ρογκαβόπουλος. Οι δύο τελευταίοι, Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος, είχαν αποθεραπεία. Αλλά δεν κλείστηκαν ο Ντόρσεϊ, ο Γόκαμπ και αυτοί οι δύο. Νομίζω ότι ο ένας naturalizé είναι ο Μίτρου Λόγκ, αν δεν κάνω λάθος. She sips a Coca-Cola. She can't tell the difference, yeah.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα νέα των ομάδων της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να το πάρουμε έτσι βαθμολογικά. Στην ΑΕΚ όπου τρέχουν αρκετά θέματα, υπάρχει μπροστά το θέμα της ανανέωσης συμβολαίου με τον Γιώβιτς, η ΑΕΚ η οποία θέλει να διατηρήσει το Σέρβο πρώτο σκόρερ. Είναι θετικές μέχρι τώρα οι πρώτες επαφές. Υπάρχει μια πρόταση που αγγίζει τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πολλά χρήματα, είναι η αλήθεια, αλλά πληρώνεις αξία, πληρώνεις ποιότητα. Ο Γιώβιτς ήρθε με το καλημέρα, κούμπωσε στα θέλω του Νίκολιτς και προφανώς και η ΑΕΚ δεν θέλει να τον χάσει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση θα κλείσει στα επόμενα 24 ώρα, μέχρι και τη Δευτέρα. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν είναι και μεγάλος, μεταξύ μας, δηλαδή είναι μεγάλο όνομα, αλλά είναι 28, δεν έχει προχωρημένη ηλικία. Αυτή είναι η πρόταση της ΑΕΚ, τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Για τον Πινέδα, όσο παίζει στο Μουντιάλ, περιμένουμε τα τρεχούμενα. Το ίδιο και για τον Σάντσες του ΠΑΟΚ. Παίκτες που έχουν συμβόλαια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο Πινέδα, ο οποίος έπαιξε και ο Σάντσες στο τελευταίο παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Κορέα.

Ο Γκατσίνοβιτς ανακοινώθηκε επίσημα για ακόμη 2 χρόνια. Θυμίζω ότι ο Πινέδα ψηφίστηκε και MVP του πρωταθλήματος, που μόλις ολοκληρώθηκε πριν από 1 μήνα.

Κάτι άλλο μεταγραφικό δεν έχει βγει προς τα έξω για την Ένωση. Προφανώς κάνει επαφές ο Ριμπάλτα, γιατί και πέρυσι βγήκαν ονόματα τα οποία δεν ίσχυαν και είχαμε εκπλήξεις από τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, η οποία θα προσπαθήσει να μπει σε όμιλο Champions League. Αρκετά ζεστά κινείται τελευταία ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Μαφέο. Υπέγραψε ο ακραίος Μπακ, είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, 28χρονος, πέρασε με και ιατρικές εξετάσεις, 3 εκατομμύρια ευρώ στην Μαγιόρκα. Δεύτερη μεταγραφή μετά από αυτή του Φορτούνη θα αντικαταστήσει τον Κωστίνια που πήγε στην Brighton. Στην Άντελεκτ συνεχίζει ο Μπιανκόν, 3 εκατομμύρια εδώ θα πάρει ο Ολυμπιακός από τον Μπιανκόν.

Θέμα ημερών, αν όχι ωρών, είναι η επιστροφή του Κάρμο στο κέντρο άμυνας από τη στιγμή που έφυγε ο Μπιανκόν. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει και ένα ακόμη αμυντικό, τον Σουηδοβόσνιο αμυντικό Σμαϊλόβιτς, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, υψηλός όμως 1,90. Και η μεγάλη έκπληξη, αν μπορώ να το πω έκπληξη, είναι να καταφέρει να τα βρει με τη Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε μια καταπληκτική χρονιά με 16 γκολ και 13 ασίστ στη Βουλγαρία. Έβαλε 7 γκολ στην Ευρώπη. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει δεκάρι, αλλά γυρίζει, μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις επίθεσης. Και αν είναι να τον αποκτήσει όντως ο Ολυμπιακός, περίπου 1,5 εκατομμύριο χωρίς τις δύο ομάδες, ποσό εφικτό για να το καλύψει ο Ολυμπιακός, τότε ο 24χρονος έρχεται για βασικός, νομίζω, και ο Φορτούνης θα είναι στον πάγκο. Και υπάρχει και το σημερινό δημοσίευμα για τον Άρον Μάρτιν. Ο Ιταλός ρεπόρτερ ο Ματέο Μορέτο γράφει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται ζεστά για τον Άρον Μάρτιν που αγωνίζεται στην Τζένοα. Είναι αριστερός μπακ, Ισπανός, 35 συμμετοχές στην Τζένοα τελευταία χρονιά, ένα γκολ και 6 ασίστ. Έχει περάσει από Εσπανιόλ, Θέλτα και Μάιντς.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κοντά και στον Μαρμόλ, είναι η τελευταία κίνηση. Με 3 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία θα δώσει για να αποκτήσει τον κεντρικό αμυντικό, οπότε ενισχύεται στα στόπερ η ομάδα του Ολυμπιακού. Και τέλος υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση από την ΠΑΕ ότι έσπασε και το φράγμα των 20.000 εισιτηρίων διαρκείας.

Έχουν μείνει απόλυτα 2.350 ακόμη και επειδή είμαστε ακόμη Ιούνιο, είναι δεδομένο ότι και αυτά θα εξαντληθούν. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει νωρίς την προετοιμασία του, ο coach Νίστροπ, για να είναι η ομάδα έτοιμη για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Πάξη. Παράλληλα τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Είναι εξόφυλλο σήμερα και στην Καταλανική Σπορτ η επικείμενη μεταγραφή του Πένια, που θα αποτελέσει το βασικό goalkeeper του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν, με παρουσία στην Μπαρτσελώνα, με συμμετοχές στην Μπαρτσελώνα. Εξαιρετικός goalkeeper. Όλοι έχουν πέσει πάνω και στον Ντεφράι, που ζήτησε λίγες ημέρες να απαντήσει, αλλά όλοι θεωρούν ότι θα απαντήσει θετικά και θα είναι μια πολύ πολύ σπουδαία κίνηση για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο 34χρονος έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός από την Ίντερ.

Και υπάρχει φυσικά και ο Καμαρά, ο αμυντικός χαφ από την Σαλερουά, πολύ πολύ δυναμικός, για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Πουλήθηκε στη Βίτσε Βλόβιτς ο Σφιντέρσκι, δεν υπολογιζόταν από τον νέο προπονητή της ομάδας. Αρκετοί παίκτες είναι ξένα σώματα για τον Παναθηναϊκό.

Θα αποκτήσει επίσης ο Παναθηναϊκός δύο στόπερ, δύο χαφ, ένα εξάρι και ένα οκτάρι. Το εξάρι είναι ο Καμαρά, ψάχνουμε το οκτάρι. Έναν επιθετικό, γιατί αποχώρησε ο Σπιντέρσκι. Στην λίστα δεν αποκλείται να μπει και ο Πάντοβιτς, ο οποίος δεν έχει πείσει μεταξύ μας. Μετά το Σφιντέρσκι που είναι στην πουλήθηκε στη Βίτζερ Λότζ, ξένο σώμα αποτελούν ο Γετβάη, ο Βιλένα, ο Ταβάρες, ο Λιμιός, ο Μπακασέτας, ο Πάντοβιτς και ο Σισοκό. Θα μείνουν σίγουρα Ίγκασον, Τουμπά, Πάλμερ, Μπράουν και ο Κατρίς ως τέταρτο στόπερ, οπότε εκεί θα μπει σίγουρα ακόμη ένας. Θα πάρει σίγουρα μπάκο ο Παναθηναϊκός, έχει κρατήσει μόνο Καλάμπρια και Κυριακόπουλο δεξιά-αριστερά. Ο Καμαρά αποκτήθηκε με Κοντούρη, Τσιριβέγια, Τσέριν, μένουν να δούμε τι θα γίνει και με το Σιώπη. Μένουν σίγουρα τα Μπόρδα και Γιάγκουσιτς και στα εξτρέμ υπάρχουν ο Ζαρουρί, ο Αντίνο, ο Πελίστρη, ο Παντελίδης, ο Κυριόπουλος, ο Πιτσιρικάς, στα Φορ, ο Τέσσερις και ο Τετέι. Αυτή είναι και η εικόνα του Παναθηναϊκού. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η μεταγραφική περίοδος, οι ομάδες ενισχύονται. Προφανώς αυτές που έχουν στην Ευρώπη, έχουν παιχνίδια στην Ευρώπη, προσπαθούν να κάνουν και όσο το δυνατόν πιο σύντομα αξιόλογες κινήσεις.

Θυμίζω ότι μεσοβδόμαδα είχαμε και τις πρώτες κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Είχαμε κλήρωση του πρώτου προγραμματικού γύρου στο Champions League, όπου έχουν βγει ήδη τα ζευγάρια. Δεν υπάρχει ελληνική ομάδα που κληρώθηκε, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Έχουμε λοιπόν 7 και 8 Ιουλίου τα πρώτα παιχνίδια, 14-15 επαναληπτική. Η Σαμπάχ με τη New Sense, Φλωριάνα Σάμροκ, Φλόρα Ταλίνι Μπέρια, Λίνκον Ρεντ Ντίπς, Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες, Τρέφιο Όλι Λάρνε, Αραρά Τρίγα, Βαρντάρ Κουόπιο, Κάουνας Ντρίτα, Βίντεψκ Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, Πετροκούμπ Εγνάτια, Μπόρατς Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ Γκιόρ, Καϊράτ Σουτιέσκα και Χάφναρ Φιόρντουρ με την Αλέρτ Μπίσεν από το Λουξεμβούργο. Στο δεύτερο προγραμματικό γύρο μπαίνει η Ομόνια που θα παίξει με τον νικητή Καϊράτ Σουτιέσκα. Και έχουμε ήδη και την κλήρωση δεύτερου προγραμματικού γύρου, τα δύο ζευγάρια στο League Pass, Φενέρ με Γκόρνικ, Στουρμ Γκρατς με Χάρτς. Στον τρίτο μπαίνει ο ισχυρός Ολυμπιακός μαζί με Μπόντο Γκλίμπτ Λιόν και τον νικητή του ζευγαριού Φενέρ Γκόρνικ. Ο ψήφιος αντίπαλοι Ιουνιόν Σεντζιλουάς Σπάρτα Πράγας Ναϊμέγγεν και ο νικητής Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Και στα play-off, όπως όλα δείχνουν, μπαίνει ως ισχυρή η ΑΕΚ μαζί με τη Celtic. Η ΑΕΚ θέλει μία πρόκριση για να μπει ο Μίλους, ο Ολυμπιακός 2. Στο Europa League τα είπαμε και λίγο πριν για τα του ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα έβγαλε η κλήρωση, το ένα ζευγάρι. Καραμπάχ, Βέστρι, Χάιντουκ, Ζήλινα, Τσεσεκά, Σόφια, Ντέρι, Σερίφ, Τυρασπόλα, Λουμίνι και η Βοηβοντίνα, Φερεντσβάρος. Έχουμε και ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου που έχουν βγει. Μπεσίκτας, Μίντιλαντ. Η Κυπριακή Πάφος θα παίξει με τον νικητή Χάιντουκ, Ζήλινα. Η Σενγκάλ κληρώθηκε με την Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ, η Χάμαρμπι κληρώθηκε με την Άντελεχτ. Η Τρόμσο με την Βικτόρια Πλιζέν. Ο ΠΑΟΚ με τον νικητή Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα. Ουνιβερσιτέα Κλουζ και όχι Κραϊόβα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός και στον επόμενο γύρο, στον τρίτο, εφόσον περάσει το πρώτο εμπόδιο. Η κλήρωση για τον τίτλο προκριματικό είναι 3 ημέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άρα θα ξέρει και την επόμενη αντίπαλο. Ο δικέφαλος του Βορρά, 20 Ιουλίου, 23, θα παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πάμε σε break, φτάσαμε στις 3, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
3: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
3: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
3: Και ας σε λένε Τάκη.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
22: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
25: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
24: Τρελόσερι.
26: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, σας δώσαμε πριν από λίγο δύο ειδήσεις για τον Ολυμπιακό. Επιβεβαιώθηκαν. Ο Κάρμο επιστρέφει, θα είναι παρόν στην πρώτη προπόνηση 29 Ιουνίου. Ο 26χρονος, ο οποίος γυρίζει στον Ολυμπιακό, τον ξέρουν, τους ξέρει και έχει πει στο Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να βοηθήσει. Έπαιξε πέρυσι δανεικό στην Οβιέδο και επανέρχεται στον Ολυμπιακό.

Και επίσης έρχεται είδηση από τη Βουλγαρία, επιβεβαιώνεται και αυτό που ανέφερα, 8 συν 2 εκατομμύρια ευρώ, 10 συνολικά θα κοστίσει η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, του επιτελικού, με την καταπληκτική χρονιά φέτος, 16 γκολ και 13 ασίστ από την Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό. Είναι Σέρβος διεθνής, παίζει και στην εθνική ομάδα της Σερβίας, ο Στάνιτς στον Ολυμπιακό. Για τους σεισμούς στην Κρήτη ενημερώνεστε και από το metrosport.gr. Τώρα βλέπω ένα δημοσίευμα στο Νέα Κρήτη ότι εκενώθηκαν προληπτικά το Φαράγγι της Σαμαριάς. Θυμίζω είχαμε δύο ισχυρούς σεισμούς 5,3 και 4,6 κοντά στη Γάβδο πριν από κάνα 2-3 ώρες περίπου, και περίπου 100 άτομα που είχαν φτάσει μέχρι το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής τους γύρισαν πίσω. Για πάνω ενδεχόμενο, καλό είναι να υπάρχει πρόληψη.

Ευχαριστώ και τον Γιώργο Ζαΐρη που με ενημέρωσε ότι στο πλάι του Αλέσιο Λύση θα βρεθεί ο Πέτρος Τσιαπακίδης, ο προπονητής που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ που πήρε πέρυσι το IT το Double. Θα είναι συνεργάτης του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση, ο Πέτρος Τσιαπακίδης.

Στο metrosport.gr διαβάζω τώρα για το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη σε συνέντευξη τύπου ο Γκάγκο. Το θυμάστε περισσότερο, υπάρχει και βίντεο αν θέλετε να το δείτε. 40χρονος, πρώην χαφ της Ρεάλ, είναι στην Universidad de Chile, στη Χιλή. Αισθάνθηκε έντονη δυσφορία μετά από νίκη της ομάδας του και υπάρχει το βίντεο που κυκλοφορεί με τον ίδιο να μην αισθάνεται καθόλου καλά και να αποχωρεί. Έχουμε και ένα παιχνίδι που παίζει σε εξέλιξη στην Εσθονία, Χάριου Λάγκρινο με Κάλιου 1-0. Να μπούμε σιγά σιγά και σε ρυθμούς Μουντιάλ, να πούμε κάποια πράγματα. Θα πούμε πολλά περισσότερα και στην επόμενη, στο επόμενο ημίωρο που είναι αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Έρχονται στο μεταξύ συνέχεια και ειδήσεις από την Τουρκία για αυτόν τον αναπάντεχο αποκλεισμό. Οι Τούρκοι περίμεναν πάρα πολλά από την ομάδα του στο Μουντιάλ. Να χάνει από την Παραγουάη και την Αυστραλία, δεν έπαιξε καν με την Αμερική. Υπάρχουν γκρίνιες, ο Μοντέλα παίζει το κεφάλι του, αυτό αναφέρεται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Θυμίζω και τις επιλογές του Μπιλάρα για τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ο Βασίλης κράτησε goal και over 3,5 το Ολλανδία-Σουηδία, διπλό με under το Τινησία-Ιαπωνία, άσο με goal το Γερμανία-Αυστρία, over 3,5 το Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού και goal και over το Βέλγιο-Ιράν. Είναι οι 5 επιλογές που κράτησε ο Μπιλάρας από το σημερινό, όχι από το σημερινό, από το πρόγραμμα και το σημερινό και των επόμενων ημερών στο Μουντιάλ.

Τέσσερα παιχνίδια σήμερα στο Houston στις 10 είναι το Ολλανδία-Σουηδία. Η Ολλανδία έδειξε και επιθετικές αρετές και αδυναμίες στο 2-2 με την Ιαπωνία. Προέκυψε τελευταία και ο τραυματισμός του Τίμπερ, ο οποίος μένει εκτός. Η Σουηδία ήταν καταιγιστική με την Τινησία, κράτησε με 5-1. Στην παράδοση είναι σχεδόν μοιρασμένη, σε 20 παιχνίδια 8 νίκες η Ολλανδία, 7 η Σουηδία και τα 5 έληξαν ισόπαλα. <Το-> 4-3-3 για την Ολλανδία, Verbruggen κάτω από τα δοκάρια, Dumfries, Van Eck, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberg, De Jong, Reinders, Summerville, Malen και Hakpo.

3-5-2 για την Σουηδία με τον Νόρτφελτ κάτω από τα δοκάρια. Λάγκερμπιλ και Χίεν Λίντελοφ, οι τρεις στόπερ. Μπέρνχαρτσον, Νίγκρεν, Κάλστρομ, Αγιάρη, Γκούντμουντσον και δίδυμο Γιόκερες και Ίσακ. Διαιτής ο Μάικλ Όλιβερ.

Στις 11 στο Τορόντο, Γερμανία, ακτή Λεφαντοστού. Γερμανία με την νίκη κόντρα στο Κουρασάο με 7-1 έφτασε τις 10 συνεχόμενες νίκες. Τα τελευταία της παιχνίδια. Είναι ερωτηματικό η παρουσία του Σανέ, φαίνεται ότι ο Ουντάβ έχει ένα προβάδισμα να ξεκινήσει. 4-2-3-1 με τον Νόιερ κάτω από τα δοκάρια, Κίμιχ, Τάς, Λότεμπερκ και Μπράουν στην άμυνα, Ενιμετσά, Παύλοβιτς, Αχάφ, Ουντάφ, Μουσιάλα, Βίρτς και ο Χάβερτς στην κορυφή.

Η ακτή έκλεψε τη νίκη στο φινάλι από το Εκουαδόρ με 1-0. Η αντίπαλός της είχε 3 δοκάρια. Δεν αλλάζει το 4-4-2. Φοφανάκα από τα δοκάρια. Ντουέσιγκο, Αγκμπαντού, Κονάν. Διομαντέ και εσύ, Φοφανά, Διαλό. Πεπέ και Ουαχή. Διαιτής ο κύριος Χουάν Κάρλος Μπενίτες από την Παραγουάη.

ξυπνήσει και μισή τα ξημερώματα Εκουαδόρ Κουρασάο. Το Εκουαδόρ ακόμη δεν κατάλαβε πως έχασε από την ακτή. Ένα σερί αήττο αγώνων 21 μηνών. Στο Κουρασάο είχαμε μια ομιλία του Advocat να ανεβάσει λίγο την ψυχολογία των παικτών μετά τα 7 γκολ από τη Γερμανία. Το Κουρασάο και μόνο το ότι είναι εκεί, υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν. Έπαιξε ρόλο το ότι οι τρεις διοργανώτερες χώρες δεν έδωσαν προκριματικά. Η Αμερική, ο Καναδάς και το Μεξικό. (Συσχελίδι) 4-4-2 το Εκουαδόρ. Γκαλίντες, Φράνκο, Ορντόνιες, Πάτσο, Χίνκαπη, Γεμπούα, Καϊσέδο, Βίτε, Μίντα, Πλάτα και Βαλένσια.

4-3-1-2 το Κουρασάο με Ρομ, Φλωράνους, Μπαζούρ, Ομπίσπο, Φόνβιλ, Κομένσια, Λεάντρο Μπακούνα, Ζόρς Μπακούνα, Τσόγκ, Λοκάντια και Χάνσεν. Διαιτής ο κύριος Μα Νίνγκ από την Κίνα.

7 το πρωί στο Μοντερέι, στο Μεξικό, την Ισία, Ιαπωνία. Απόλυση πρώτου προπονητή το Μουντιάλ. Ο Λαμουσί απολύθηκε μετά το 5-1 της Σουηδίας από την πρεμιέρα, από την Τινησία, ενώ αρχικά είχε δοθεί εντύπωση ότι θα πάει με υπηρεσιακό στη συνέχεια των αγώνων. Τελικά αποφασίστηκε η πρόσληψη του Ερβέ Ρενάρ, του Γάλλου που ήταν στη Σαουδική Αραβία και είχε αποθεωθεί στο προηγούμενο Μουντιάλ, όταν η Σαουδική Αραβία είχε νικήσει την πρωταθλήτρια μετέπειτα Αργεντινή, του Λιονέλ Μέση. Ο Ρενάρ κάνει ντεμπούτο τα ξημερώματα στις 7 κόντρα στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η οποία έρχεται από το 2-2 με την Σουηδία. Τραυματίστηκε ο Κούμπο, η Σοσιεδάδ. Ο Γκάβα φλερτάρει με την είσοδό του στην ενδεκάδα. Έχουν παίξει και 6 φορές στο παρελθόν η Ιαπωνία την Ισία. 5 νίκες η Ιαπωνία, 1 η Τινησία. Με 5-3-2 η Τινήση, Σαμάκα τα δοκάρια, Βαλερί Ρεκίκ Ταλμπί, Μπεν Χαμίντα Αμπντί, Χεντίρα Σκύρι Μεσμπρί, Σαάντ και Σλιμάν. Τρία-τέσσερα-δύο-ένα η Ιαπωνία με Σουζούκι κάτω τα δοκάρια, Γουατανάμπε Ναμιγκούτσι Ίτο, Ντούαν Σανό, Καμάντα Νακαμούρα, Ογκάβα Μαέντα και Ουέντα. Διαιτής ο κύριος Ιστβάν Κόβατς από τη Ρουμανία, αρχιδιαιτητής του εκεί ο κύριος Βασάρας.

Αύριο Κυριακή η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη θα παίξει με την Ισπανία μετά την πετυχημένη πρεμιέρα και το 1-1 με την Ουρουγουάη. Να δούμε αν θα μπορέσει να κοντράρει και τους Ισπανούς.

Έχουν παίξει και τρεις φορές στο παρελθόν η Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία. Τρεις νίκες έχει η Ισπανία. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν θα παίξει ο Γιαμάλ από την αρχή μαζί με ο Αρθάμπαλ και Μπαένα μπροστά. Το Πέδρι, Ρόντρι, Φαμπιάν Ρουίς δεν χαλάει στα χαφ, όπως και η τετράδα στην άμυνα με Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια και το Σιμών στο τέρμα. Ο Γιώργος Δόνης δεν έχει την πολυτέλεια να αλλάξει πολλούς. Άλλο Βαΐσκα από τα δοκάρια, Αμπντουλχαμίτ, Αλαμρί, την Μπακτή, Αλχάρμπι στην άμυνα, Αλ Σαμάτ, Κανό, Αλ Χαλιμπαρί και Αλ Νταουσάρι που είναι και το μεγάλο αστέρι, ο Αλ Μπαραϊκάν με τον Αλ Τζουβαΐρ στην επίθεση.

Λουκάκου μπήκε και έκανε γκολ. Δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός, δεν είναι έτοιμος από άποψη φυσικής κατάστασης. Με Κουρτουά κάτω από τα δοκάρια, με Νιέ, Εγκόη, Τεατέ, Καστάνι, Ονάνα, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Ντεκετελάρ, η εντεκάδα για το Βέλγιο. Μπέιρανβαρτ, Ρεζαϊάν, Κανανιζεντιεγκάν, Χατζησαφή, Μοχαμάντι, Εζατολαχή, Γιάχαμπαξ, Τωράμπι, Μοχέιμπι, Γκαγέντι και ο Ταρεμή στην κορυφή για το Ιράν.

Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο και με την ανακοίνωση της FIFA για τους διαιτητές που έχουμε μέχρι και το φινάλε της δεύτερης αγωνιστικής, που ανακοινώθηκαν δηλαδή από την FIFA και επίσημα για το ποιοι σφυρίζουν. Σήμερα Γερμανία εκτέλεφα του Στου Μπενίτεθ από την Παραγουάη, Εκουαδόρ Κουρασάο ο Νίνγκ από την Κίνα, Ολλανδία Σουηδία ο Όλιβερ από την Αγγλία, την Ισία Ιαπωνία ο Κόβατς από την Ρουμανία. Αύριο Ισπανία, Σαουδική Αραβία, ο Ράφαελ Κλάους από τη Βραζιλία. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, ο Έσπεν Έσκας από την Νορβηγία. Βέλγιο, Ιράν, ο Ντάριο Ερέρα από την Αργεντινή. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, ο Ομάρ Αλ Αλί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Νορβηγία, Σενεγάλη, ο Βίλτον Σαμπάιο από τη Βραζιλία, που ήταν και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Γαλλία, Ιράκ, ο Ντρου Φίσερ από τον Καναδά. Αργεντινή, Αυστρία, ο Αμίντ Μοχαμέντ Ομάρ από την Αίγυπτο. Γερμανία, Ιορδανία, Αλγερία, ο Σλάβκο Βίντσιτς από τη Σλοβενία. Αυτοί είναι οι διαιτητές που έχουν ανακοινωθεί από την FIFA.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ναι.
2: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
18: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
17: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
18: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
17: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
19: Είσαι ξύπνιος.
20: Είσαι ξύπνιος.
19: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή Σέντρα by Novibet. Εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα, παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/stoichiman.

Πάμε να δούμε στοιχηματικά το σημερινό πρόγραμμα και τι αξίζει να κρατήσουμε και να επαναλάβω και επιλογές του Μπιλάρα. Εδώ πως με μου ζητάνε πολύ φίλοι. Ας πάμε πρώτα στα του Μπιλάρα για να αφήσουμε στη συνέχεια τις δικές μας επιλογές. Ο Βασίλης έχει κρατήσει επιλογές για το επόμενο τριήμερο. Έχει κρατήσει goal και over 3,5 το Ολλανδία-Σουηδία. Έχει κρατήσει διπλό και under το Τινησία-Ιαπωνία. Έχει κρατήσει άσο και goal του Αργεντινή-Αυστρία. Over 3,5 το Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Και goal και over το Βέλγιο-Ιράν. Είναι οι 5 επιλογές του Βασίλη. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από το metropro.gr στη στήλη που έχει ο Μπιλάρας εκεί. Τώρα πάμε στα δικά μας. Σουηδία Ολλανδία, το πρώτο παιχνίδι στοιχηματικά. Πραγματικά δεν ανακαλύπτω και την Αμερική, αλλά αν εδώ δεν δούμε γκολ, πραγματικά πού θα δούμε. Η Ολλανδία έδειξε ποιότητα με την Ιαπωνία, είχε παράλληλα και μεγάλα κενά στην άμυνα. Από την άλλη, ήταν ευχάριστη έκπληξη η Σουηδία, μια ομάδα που ουσιαστικά μπήκε στο Μουντιάλ από το παράθυρο. Ας μην ξεχνάμε ότι έκανε τραγικά προκριματικά, αλλά μπήκε στα play-off και εκεί ο Γιόκερες την πήρε από το χέρι με 4 γκολ σε 2 παιχνίδια. Σκόρπισε με 5-1 την Τινησία. Η Σουηδία έρχεται από 7 συνεχόμενα γκολ. Η παράδοση στα μεταξύ τους έχει 5 γκολ στα 6 τελευταία. Πολύ πιθανό το goal και over. Παράλληλα δεν αποκλείω να έχουμε και corner εδώ, γιατί όταν βλέπεις goal και από τις δύο πλευρές η λογική λέει θα έχουμε ανοιχτό παιχνίδι και μπορεί να έχουμε και αρκετά corner. Το over 9,5 corner είναι μια εξτρά επιλογή.

Το goal goal και over το βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην Novibet στο 1.90. Το over 9.5 corner στο 1.95.

Φεύγουμε από το Ολλανδία-Σουηδία, πάμε χρονικά να τα πάρουμε. Πάμε στο Γερμανία εκ τέλεφαντοστού. Εδώ περιμένω μάχη, για να είμαι ειλικρινής, τα έλεγα και πριν με τον Βασίλη. Η Γερμανία του Νάγκλεσμα είναι πολύ πιο νεανική, τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, πολύ πιεστική. Η ακτή είναι πολύ δυναμική και αυτή, aggressive ομάδα από την φύση της. Και εδώ περιμένω ένα παιχνίδι με φάουλ. Το line είναι στο 24,5. Αρκεί να σας πω ότι η Γερμανία με το Κουρασάο είχε 18 φάουλ και το Κουρασάο είχε 11. Δηλαδή μπορεί να κέρδισε με 7-1, αλλά έκανε 18 φάουλ. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο όταν παίζει με το Κουρασάο. 18-11 τα φάουλ. Από την άλλη και η ακτή είναι μια ομάδα που είναι σκληρή. Περιμένω από τον Παραγουανό ρέφερι να δώσει φάουλ. Το 24,5 είναι μια επιλογή στα φάουλ συνολικά στο παιχνίδι. Και μπορεί κάποιος να πάρει και τα επιμέρους φάουλ της Γερμανίας. Να δω εδώ το line ακριβώς για να μην μιλάμε αυθαίρετα. Το συνολικό όντως είναι 24,5. Έχει πέσει εδώ λίγο η απόδοση. Και τα φάουλ της Γερμανίας είναι over 12,5, 2-0-2. Από τη στιγμή που βλέπω φάουλ, αυτόματα ανοίγει και η αγορά για κάρτες. Δεν αποκλείω και το over.

Μια καλή απόδοση για κάποιον που θέλει να τον επιλέξει είναι στο 2.50. Και ο φρομαρισμένος Διαλό για την ακτή που σκόραρε και στο μάτι της πρεμιέρας με το Εκουαδόρ πληρώνει 4.20.

Υποψήφοι για κάρτες ο Σκληροτράχυλος Σκάφο και εσύ το 350 για την ακτή Ελεφαντοστού, εκεί θα πήγαινα. Και λίγο και στο Ντουέ, στο Μπακ. Ο Ντουέ και ο Κεσί είναι πιθανοί για κάρτες από την ακτή Ελεφαντοστού.

Πάμε και στο Εκουαδόρ Κουρασάο, το οποίο θα γίνει 3 τα ξημερώματα. Το Εκουαδόρ είχε να χάσει 21 μήνες, έχασε από την ακτή, αφού πιο πριν είχε 3 δοκάρια, δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε. Περιμένω να έχει πεισμώσει. Το Κουρασάο παραδόθηκε στις ορέξεις των Γερμανών. Το ξέραμε ουσιαστικά και πριν το Μουντιάλ, αλλά το ήξεραν και οι ίδιοι ότι και μόνο το ότι παίζουν είναι μεγάλη γιορτή. Είναι και μια ομάδα που η πλειοψηφία των παικτών παίζουν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα και δεν μπορούν να αφομοιώσουν μια πολύ πολύ αμυντική συμπεριφορά. Αν θυμάσαι το μάτς με τη Γερμανία, η Γερμανία έβγαλε πάρα πολλές αντεπιθέσεις, που σημαίνει ότι ήταν εκτεθειμένοι πίσω, θα μετώπισαν οι παίκτες του Κουρασάο. Περιμένω να παίξει ρόλο. Η διαφορά τερμάτων εδώ μπορεί να παίξει ρόλο στις ισοβαθμίες, οπότε πήρα κάπως επιφυλακτικά το over 3 ασιατικό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, Εκουαδόρ Κουρασάο, over 3 ασιατικό. Και επειδή είναι και ένα παιχνίδι που θα παιχτεί για αρκετό χρονικό διάστημα στην αντίπαλη περιοχή, δεν αποκλείω και το πέναλτι εδώ. Να έχουμε ένα πιθανό πέναλτι από τον Κινέζο, τον Μάνινγκ, τον ρέφερι, πιθανός και ο καταλογισμός πέναλτι.

Και αν κάποιος θέλει να ρισκάρει λίγο παραπάνω, επειδή η λογική λέει ότι το παιχνίδι θα παιχθεί στα καρέ του Κουρασάο, η ακτή του Εκουαδόρ θα πάρει το πέναλτι, να σκοράρει το Εκουαδόρ με πέναλτι 4-33. Καλύτερη απόδοση από τον καταλογισμό που πληρώνει 3. Τον απλό καταλογισμό.

Τη νησία Ιαπωνία ή τη νησία με νέο προπονητή, τον Εβερενάρ, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει πέρα από την ψυχολογία. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για μια ομάδα η οποία δέχεται 5 γκολ από τη Σουηδία, και είναι λογικό να έχει την ψυχολογία στο Ναδίρ. Γι' αυτό και έχει πέσει αρκετά, το διπλό έχει πάει στο 1,62. Η Ιαπωνία μπορεί να μην έθελξε με την αποδοσή της κοντά στην Ολλανδία, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχασε. Ακόμη και η μέτρια Ολλανδία κατάφερε, επέστρεψε. Γύρισε. Αυτό δείχνει χαρακτήρα και νοοτροπία, σημαντική νοοτροπία. Παρά το μικρό πρόβλημα που έχει ο Κούμπο, ο Γκάβα έδειξε που σκόραρε και με την Ολλανδία ότι είναι έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού. Παίκτη τον οποίο τον βλέπω όλη τη χρονιά στην Αϊμέγγεν, ένας εξαιρετικός επιθετικός. Όταν δέχεσαι 5 γκολ από τη Σουηδία, γιατί να μην δεχθείς 2 από την Ιαπωνία. Αυτό είναι που μου αρέσει, το over 1,5 γκολ Ιαπωνίας. Το παιχνίδι είναι λίγο το πάνω από το 1,80, στο 1,83.

Εδώ σου έχουν αξία και τα κόρνερ της Ιαπωνίας που πιέζει και πλαγιοκοπεί. Είχε κερδισμένα και με την Ολλανδία, μάλιστα από ένα τέτοιο στημένο ήρθε και το γκολ του Ογκάβα με κεφαλιά από κόρνερ της Ιαπωνίας.

Ιαπωνίας. Το line εδώ είναι στο 5,5. Να έχει 6 κερδισμένα corner η Ιαπωνία. Και μπορεί να γίνει επιλογή και σε επίπεδο παικτών με τον Ουέντα, ο οποίος είναι η αιχμή του Δόνατς μπροστά, εκτελεί και τα πέναλτι στο 2,25.

Αυτές είναι οι στιγματικές επιλογές για τα τέσσερα παιχνίδια. Καλή χημεία. Διαλέξτε ό,τι σας πείθει περισσότερο. Πολλά περισσότερα και στον betshow.com. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στιγματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.

Έχουμε ένα δεκάλεπτο να δούμε και τα υπόλοιπα. Αύριο έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία. Είπαμε για το πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα της Ισπανίας, πιθανότητα με ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ο Ντελαφουέντε. Η Ισπανία απογοήτευσε με το πράσινο ακροτήριο, όχι επειδή δεν κέρδισε, επειδή δεν είχε πιστική εικόνα, αυτό είναι το σημαντικό. Σαουδική Αραβία, παρότι είχε λίγο τύχη με την Ουρουγουάη, λέω είχε τύχη γιατί στο φινάλι η Ουρουγουάη άξιζε την νίκη, έχασε πολλές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά τον πήρε τον βαθμό. Δύσκολο θα κάνει back-to-back δεύτερη επιτυχία, αλλά το θέμα είναι πόσο πιστική θα είναι η Ισπανία και όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστεί και ο Λαμίν Γιαμάλ στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Για το Βέλγιο-Ιράν τα είπαμε, καμία από τις δύο δεν έπεισαν. Οι Βέλγοι και αυτοί ευνηδιάστηκαν δεχόμενη γκολ από την Αίγυπτο, αλλά δεν είχαν την εικόνα που είχαν στα προηγούμενα φιλικά τους παιχνίδια. Μια χώρα η οποία στα προηγούμενα φιλικά είχε και πάρα πολλά κερδισμένα κόρνερ, τώρα πήρε μόνο δύο. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν η εξαίρεση στον κανόνα και είναι κάτι το οποίο μας έχει πληρώσει πάρα πολλές φορές στοιχηματικά με τα κόρνερ το Βέλγιο. Και με αντίπαλο το Ιράν, το οποίο θα παίξει πιο κλειστά, νομίζω ότι εδώ μπορούν να επαληθευτούν τα κόρνερ των Βέλγων. Στο over 6,5 είναι στο 2,09 η απόδοση. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι δεν θα αλλάξει συνταγή. Θα παίξει με την ίδια ενδεκάδα και με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Θα κλειστεί η Ουρουγουάη. Αυτό το αντιμετώπισε με την Σαουδική Αραβία. Είναι πιο διαβασμένη, θα γεμίσει περιοχή, θα προσπαθήσει να απειλήσει από τα στημένα. Και εδώ έχουν αξία τα κόρνερ των Ουρουγουανών σε ένα μάτσο το οποίο αναμένεται μονοτέρμα. Over 6,5 κόρνερ Ουρουγουάη, 2,08. Το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο όσο δείχνει το 1,63 του διπλού. Η Νέα Ζηλανδία έδειξε ανταγωνιστική στο 2-2 με τον Ιράν. Με το Ιράν, το Αίγυπτο, η Αίγυπτος σταμάτησε το Βέλγιο, αλλά δεν έθελξε με την απόδοσή της. Και τώρα ίσως αναγκαστεί να παίξει και με διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι η αλήθεια.

Έχουν βρεθεί και τρεις φορές στο παρελθόν οι δύο ομάδες. Δύο νίκες η Αίγυπτος και μία και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Με Σαλάκ, Ζήκο, Ασούρ πίσω από το Μαρμούς λογικά η Αίγυπτος. Με μοναδικό προθυμένο το Γουτ η Νέα Ζηλανδία. Εδώ βλέπω λίγο υψηλό το goal goal στο 2-0-9. Μου φαίνεται υψηλό. Όπως φαίνεται υψηλό το goal goal και στο Αργεντινή Αυστρία.

Δυο φορές έχουν παίξει στο παρελθόν. Μια νίκη έχει γίνει η Αργεντινή και ένα παιχνίδι έληξε ισοπαλό. Η Αργεντινή έχει και πάλι διαθέσιμο τον Ταλιαφίκο που είχε ένα θέμα, να δούμε αν θα το ξεκινήσει ο Σκαλόνι βασικό. Η Αργεντινή με Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο πιθανότητα, Ντε Πολ, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Αλμάδα, Μέση και Άλβαρες πιθανή ενδεκάδα. Και η Αυστριακή χωρίς προβλήματα με Σλάγκερ, Πος, Λίνχαρτ, Αλάμπα, Μουένε, Ζάιβαλτ, Σλάγκερ, Σμιτ, Λάιμερ, Σάμπιτερ και Κάλαντιτς. Μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα από τον coach ranking που είναι πολλά χρόνια στην Αυστρία. Η Αυστρία περιμένω να δημιουργήσει περισσότερους μπελάδες από τη Αλγερία στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Και εδώ είναι το goal goal σε μια αξιόλογη απόδοση. Ο Μέση θέλει ένα γκολ για να περάσει τον Γκλόζο και να γίνει πρώτο σκόρ όλων των εποχών στα Μουντιάλ. Το anytime του Μέση προφανώς δεν πληρώνει πολύ, πληρώνει μόλις 1,73.

Αν πληρώνει 73 ο Μέση, να μην σας πω πόσο πληρώνει ο Εμπαπέ στο Γαλλία-Ιράκ. 1,41. Ο Εμπαπέ, ο οποίος νομοτελειακά είτε σε αυτό το Μουντιάλ είτε στο επόμενο, θα γίνει αυτός ο πρωτοσκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ.

16 είναι ο Κλόζο με τον Μέση, 15 ο Ρονάλντο το φαινόμενο, 14 είναι ο Εμπαπέ, ο οποίος θα κυνηγήσει πολλά γκολ. Εδώ, για να πω την αλήθεια, και τα δύο γκολ Εμπαπέ έχουν αξία, όχι θα δίνει και πολύ παραπάνω, για να δω. Δύο γκολ Εμπαπέ, 2,80. Δύο έβαλε και στη Σενεγάλη, γιατί να μην βάλει και δύο στο Ιράκ. Και στο 7,50 είναι το hat-trick του Εμπαπέ. Μόνο με πρόσωπα μπορεί να γίνει παιχνίδι εδώ. Γαλλία-Ιράκ, πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Για τους Γάλλους, γκολ και ασίστ ο Εμπαπέ 4,50. Γκολ και ασίστ ο Λίσε που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, επίσης 4,50. Να σκοράρει ο Εμπαπέ στο πρώτο ημίχρονο 2,20. Και αυτό μπορεί να είναι μια επιλογή.

Νορβηγία Σενεγάλη θα είναι δύσκολο παιχνίδι, δυνατό. Η Νορβηγία έδειξε επιθετικές αρετές αλλά και αμυντικές αδυναμίες και εδώ το γκολ-γκολ είναι πιθανό με τους μαχητικούς Σενεγαλέζους. Το Ιορδανία-Αλγερία πρέπει να δείξει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο η Αλγερία σε σχέση με αυτό που έδειξε με την Αργεντινή για να κάνει μια νίκη με την Ιορδανία που το πάλεψε η αλήθεια είναι με την Αυστρία. Έχασε με ψηλά το κεφάλι με 3-1. Όλα αυτά είναι την Τρίτη, τα ξημερώματα και έχουμε και τα δύο μικρά της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Περιμένουμε να δούμε πολύ καλύτερη Πορτογαλία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να δούμε αν θα σπάσει και αυτή η κατάρα του Ρονάλντο, ο οποίος έχει να σκοράρει 10 συνεχόμενα παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις. Είναι χωρίς γκολ ο Ρονάλντο. Μόλις 1.53 πληρώνει το end time του Ρονάλντο. Πιο πονηρά σκεπτόμενοι, αν οι Πορτογάλοι κερδίσουν πέναλτι, να σκοράρει η Πορτογαλία με πέναλτι 4.50.

Πολύ χαμηλά και το time του Kane στο Αγγλία Γκάνα, μόλις το 1.59 για τον Harry Kane. 2 γκολ Kane, 3.60. 2 γκολ έβαλε και στην πρεμιέρα ο Harry Kane απέναντι στην Κροατία. Να σκοράρει ο Kane στο πρώτο ημίχρονο, 2.50. Επίσης η Αγγλία, μια χώρα που έπαιξε κατά διαστήματα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με την Κροατία, και εδώ ο Kane εκτελεί και τα πέναλτι. Να σκοράρει η Αγγλία με πέναλτι, 4.50.

0: Ο Κέιν, ο οποίος θέλει ένα γκολ για να μπει και αυτός στην πρώτη δεκάδα των σκόρων όλων των εποχών. Να πιάσει δηλαδή στα 11 γκολ τον Γιούργεν Κλίσμαν και τον Σάντορ Κώσης, που έπαιξε τη δεκαετία του 50 με την Ουγγαρία. Με 2 γκολ ο Κέιν πιάνει και τον Μπελέ, που είναι στην 7η θέση με 12 γκολ. 13 έχει ο Ζης Φοντέν. Τα είχε βάλει όλα στο Μουντιάλ του 58 ο Γάλλος. Στα 14 είναι ο Εμπαπέ, ο Μίλερ, ο Γκέρτ Μίλερ. Στα 15 ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος. 16 ο Κλόζε με τον Μέση. Στα 8 πολύ πιο κάτω είναι ο Νεϊμάρ, από τους εν ενεργεία, όπως και ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο. Στα 7 δεν έχουμε κάποιον εν ενεργεία. Στα 6 έχουμε τον Βαλένσια του Εκουαδόρ και τον Χάμες Ροντρίγκες της Γκάνας και τον Πέρισιτ της Κροατίας. Κλείσαμε, φτάσαμε στις 4. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία. Θανάσης Καζαμπάκας στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη Τσιράπη και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Την Μαρία Λάμπρου και την Κατερίνα Μιχαλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Αχίλλος Έξαρχος μετά τις 4.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet. Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
6: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
5: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
7: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
16: Ποιος?
15: Δεν ξέρω.
17: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
18: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
16: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
20: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
16: πάτα και καμπανάκι.
20: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
16: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
21: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
24: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Μετρόπολης 95,5, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι και τις 5 για τα υπόλοιπα 53 λεπτά της ώρας περίπου. Στο μικρόφωνο θα είναι ο Αχίλλιος Έξαρχος. Θα δούμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα. Με Μουντιάλ στο προσκήνιο βεβαίως, στην κορυφή του ενδιαφέροντος. Σταθερά αγωνιστική δράση και σήμερα, όπως και κάθε ημέρα, στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Ήδη έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από όλες τις ομάδες. Πλέον σιγά σιγά οι όμιλοι συνεχίζονται, οι αγώνες των ομίλων συνεχίζονται με την δεύτερη αγωνιστική. Θα δούμε το πρόγραμμα το σημερινό, των επόμενων ημερών. Θα δούμε τι συνέβη χθες το βράδυ στα παιχνίδια της χθεσινής αγωνιστικής που ολοκληρώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα. Ενώ βεβαίως θα δούμε και την εγχώρια επικαιρότητα, τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αλλά και στην Αθήνα. Θα έχουμε και την καθιερωμένη παρουσία εδώ του Χρήστου Λιάπη λίγο μετά τις 4:30 να μας δώσει την επικαιρότητα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και όχι μόνο, τις πιο σημαντικές ειδήσεις από την περιφέρεια και από τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Και βεβαίως όλη η δισογραφία στο πιάτο σας με την πολύτιμη συνδρομή του metrosport.gr, το κορυφαίο αθλητικό site στην Βόρεια Ελλάδα. Μπορείτε να το επισκέπτεστε συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Όπως είπα και πριν, Μουντιάλ έχουμε, είναι εδώ, συνεχίζεται η αγωνιστική δράση με πλούσια, με πάρα πολλά παιχνίδια και σήμερα έχουμε τέσσερις αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν από τις 8 το βράδυ. Το πρώτο μάτς, Ολλανδία-Σουηδία, η πρώτη αναμέτρηση της ημέρας, δεύτερη αγωνιστική για πέμπτο και έκτο όμιλο. Αυτό είναι το μενού της απόψινης βραδιάς. Η αρχή γίνεται, επαναλαμβάνω, από το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σουηδία στις 8, αναμέτρηση η οποία θα διεξαχθεί στο Χιούστον. Η Ολλανδία, η οποία προέρχεται από βαθμολογική απώλεια, δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι στην δική της πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία, σε μάτς το οποίο προηγήθηκε δύο φορές, ωστόσο ισάριθμηση σοφαρίστηκε και έτσι έμεινε στο 2-2 απέναντι στους Ιάπωνες. Απέναντί της θα βρει την Σουηδία, μια Σουηδία η οποία ήταν καταιγιστική στο δικό της πρώτο μάτς, αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σουηδία η οποία, θυμίζω, υπενθυμίζω, είχε συντρίψει με 5-1 την Ισία. Παιχνίδια για τον έκτο όμιλο. Η Ολλανδία βεβαίως, η οποία θα θέλει και αυτή, πρωτίστως έχει το μεγαλύτερο κίνητρο για την νίκη στην απόψινη αναμέτρηση απέναντι στους Σουηδούς. Σουηδοί, οι οποίοι από την άλλη πλευρά με την νίκη της πρεμιέρας έχουν βάλει τις βάσεις για την πρόκριση στα νοκάουτ, για την παρουσία τους στη φάση των 32. Η συνέχεια θα δοθεί στις 11, συνέχεια του σημερινού προγράμματος. Στις 11 έχουμε το μάτς για τον πέμπτο όμιλο, Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού, στο γήπεδο του Τορόντο στον Καναδά θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι, ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες ξεκίνησαν ιδανικά τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία είχε πετύχει το σκορ της πρώτης αγωνιστικής με αυτή την ευρεία νίκη με 7-1 απέναντι στο Κουρασάο. Από την άλλη πλευρά, πολύ πιο δύσκολα, η Ακτή Ελεφαντοστού έφτασε στη νίκη απέναντι στον Ισημερινό, απέναντι στο Εκουαδόρ, με 1-0 κέρδισαν οι Αφρικανοί με τέρμα που σημειώθηκε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Μια παρόλα αυτά πολύ σημαντική νίκη για την Ακτή Ελεφαντοστού, διότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα διεξαγωγής του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, μια νίκη στην πρεμιέρα δίνει πολύ πολύ σημαντικές πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, καθώς υπενθυμίζω πως εκτός από τις δύο πρώτες θέσεις, οι οποίες δίνουν απευθείας εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, το εισιτήριο για την επόμενη φάση παίρνουν και θα πάρουν και πάρα πολλές ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση στον όμιλό τους, συγκεκριμένα 8 από τις 12 ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση, ανάλογα με την βαθμολογική του συγκομιδή, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν και στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Μετά τα μεσάνυχτα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Στις 3 τα ξημερώματα είναι το άλλο παιχνίδι για τον πέμπτο όμιλο, η σημερινός Κουρασάο στο Κάνσας, το συγκεκριμένο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να προέρχονται, όπως είπαμε, που ήταν στην πρεμιέρα, και ως εκ τούτου το γεγονός αυτό καθιστά ως περίπου ως τελικό την μεταξύ τους αναμέτρηση σήμερα, καθώς ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση. Από την άλλη πλευρά, ο ιτημένος θα περιέλθει σε πολύ πολύ δύσκολη θέση εν ώψη του τελευταίου αγώνα για την φάση των ομίλων.
Το τελευταίο μάτς της βραδιάς στις 7 αύριο το πρωί, την νησία Ιαπωνία για τον έκτο όμιλο, μάτς το οποίο θα γίνει στο Μεξικό, στη Λεόν του Μεξικού. Την νησία Ιαπωνία για τον έκτο όμιλο απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες δεν είχαν κερδίσει στην πρεμιέρα. Την νησία είχε υποστεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως αναφέραμε για τη Σουηδία, αυτή την βαριά ήττα από τους Σκανδιναβούς με 5-1. Μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα αυτό το αποτέλεσμα και την αλλαγή προπονητή για τους Τινήσιους. Από την άλλη πλευρά και η Ιαπωνία με το 2-2 απέναντι στην Ολλανδία πήρε ένα σημαντικό βαθμό που την διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης και με νίκη σήμερα θα κάνει αποφασιστικό βήμα, πολύ πιθανόν με νίκη η Ιαπωνία με τους 4 βαθμούς να κλειδώσει την πρόκριση στους 32, ακόμα και στο χειρότερο για αυτήν σενάριο να καταλάβει την τρίτη θέση στον έκτο όμιλο. Αυτά σχετικά με το απόψινό πρόγραμμα, με τα 4 παιχνίδια της βραδιάς για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Συνέχεια επί της οθόνης φυσικά με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ΣΕΡΤ. Πλούσια και η απόψινή βραδιά. Υπενθυμίζω και πάλι τις ώρες έναρξης των αγώνων του σημερινού προγράμματος. Στις 8 Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 το βράδυ Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού και μετά τα μεσάνυχτα στις 3 η σημερινός Κουρασάο και αύριο στις 7 το πρωί, πολύ πολύ νωρίς, την νησία Ιαπωνία. Να δώσουμε συνοπτικά και τις βαθμολογίες στον 5ο και τον 6ο όμιλο που έχουμε αγώνες απόψε το βράδυ. Αν και τα αναφέραμε λίγο πολύ πριν, δώσαμε περίπου τα δεδομένα για τις ομάδες αναφερόντας την προαναγγελία των σημερινών αγώνων. Να δώσουμε συνοπτικά και την βαθμολογία στους δύο ομίλους. Στον 5ο όμιλο, Γερμανία και Ακτή Ελεφαντοστού με 3 βαθμούς ισοβαθμούς στην πρώτη και δεύτερη θέση. Στην τρίτη και τέταρτη θέση, σημερινός και Κουρασάο χωρίς βαθμό. Ενώ στον 6ο όμιλο, μόνη πρώτη Σουηδία με 3 βαθμούς. Η Ιαπωνία και η Ολλανδία ισοβαθμούν με 1 βαθμό. Μοιράζονται την δεύτερη και την τρίτη θέση. Ουραγός χωρίς βαθμολογική συγκομιδή μετά την πρώτη αγωνιστική, την Ισία.

Πάμε να κάνουμε και μια σύνοψη το τι είδαμε και την βραδιά που πέρασε, στην χθεσινή αγωνιστική στο παγκόσμιο κύπελο, που είχαμε αγώνες για τον τρίτο και τέταρτο όμιλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν την αυλαία της χθεσινής ημέρας με την νίκη 2-0 απέναντι στην Αυστραλία. Το αυτογκόλ του Μπέρτζες στο 11ο λεπτό άνοιξε τον δρόμο για την νίκη προς τους Αμερικανούς. Ακολούθησε το τέρμα του Φρίμαν στο 43ο λεπτό με τη συνδρομή και του VAR εκεί, με δύο γκολ στα πρώτα 45 λεπτά. Καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο. Καθάρισαν από το πρώτο ημίχρονο οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Σιάτλ κόντρα στην Αυστραλία. Έκαναν το 2-2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι από τις ομάδες οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν μια πολύ θετική παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Μια εκ των διοργανωτών, να μην ξεχνάμε. Καθώς εκτός από την χθεσινή νίκη με πολύ όμορφο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, είχαν και μια εξαιρετική παρουσία και στο μάτς της πρεμιέρας απέναντι στην Παραγουάη, όπου πήραν πολύ εύκολα την νίκη με 4-1. Ήδη με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν σφραγίσει το εισιτήριό τους για τα knockout και πλέον το διακύβευμα εν ώψη του επόμενου αγώνα τους στις 25 Ιουνίου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, απέναντι στην Τουρκία, η οποία από την πλευρά της Τουρκία έχει αποκλειστεί οριστικά. Θα είναι το 3-3 και το πλασάρισμα στην πρώτη θέση του ομίλου για ένα θεωρητικά πιο βατό αντιπάλο στα knockout. Αυτά συνέβησαν εν ολίγης στο πρώτο μάτς της βραδιάς χθες, το μάτς το οποίο ξεκίνησε στις 10 το βράδυ. Μετά τα μεσάνυχτα είχαμε κατά σειρά τις νίκες του Μαρόκου απέναντι στη Σκωτία και της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή, παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Οι δύο ομάδες οι οποίες δείχνουν ότι είναι ή ξεχωρίζουν τουλάχιστον ποιοτικά έναντι των υπολείπων στον τρίτο όμιλο. Το Μαρόκο με τον γκολ του Σαϊμπάρι από το δεύτερο λεπτό μόλις έφτασε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στη νίκη απέναντι στην Σκωτία. Μια Σκωτία η οποία είχε κάποιες ευκαιρίες στο φινάλε βεβαίως για να φτάσει στην ισοφάριση. Ωστόσο το Μαρόκο κράτησε αυτό το υπερπολίτιμο τρίποντο, διασφαλίζοντας έτσι μια σημαντική νίκη. Από την άλλη πλευρά, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Εύκολη νίκη για την Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή, η οποία Βραζιλία χρειάστηκε μόλις 45 λεπτά για να φτάσει στο ζητούμενο για αυτήν, που ήταν η πρώτη της νίκη στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Κούνια στο 23ο και στο 36ο λεπτό τα πρώτα δύο γκολ για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Βινίσιους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου διαμόρφωσε αυτό το τελικό 3-0 για την Βραζιλία, η οποία είχε και την πολυτέλεια στο δεύτερο ημιχρόνο, έχοντας καθαρίσει την πουγάδα από τα πρώτα 45 λεπτά, να προχωρήσει και σε μια διαχείριση δυνάμεων εν ώψη της συνέχειας. Και έτσι Βραζιλία και Μαρόκο είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Η Σκωτία, η οποία είχε κερδίσει την πρεμιέρα την Αϊτή, τον αδύναμο κρίκο του τρίτου ομίλου θα λέγαμε, υποχώρησε στην τρίτη θέση, και πλέον για αυτήν όλα θα κριθούν, όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες βεβαίως, όλα θα κριθούν στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής για τον τρίτο όμιλο, που θα γίνουν την Τετάρτη, 24 του μηνός. Σκωτία, Βραζιλία στο Μαϊάμι και Μαρόκο, Αϊτή στην Ατλάντα. Το Μαρόκο απέναντι στην Ουραγουάη, τι θεωρητικά έχει εύκολο έργο με νίκη να σφραγίσει μια θέση στην πρώτη, στην τελική διάδα και ενδεχομένως ακόμα και την πρώτη θέση. Από εκεί και πέρα στο άλλο μάτς, στο Σκωτία-Βραζιλία, θα είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο για την Σελεσάο κόντρα στους Σκοτσέζους, σε μάτς το οποίο θα κριθεί η δεύτερη αλλά και το κατά πόσον η τρίτη θέση θα μπορέσει να δώσει εισιτήριο της πρόκρισης για τους 32. Τέλος, είχαμε και το νωρίς το πρωί τα ξημερώματα, το Τουρκία-Παραγουάη για τον τέταρτο
όμιλο, η νίκη για την ομάδα της Παραγουάης με 1-0, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν στο δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, η Παραγουάη μπόρεσε και κράτησε αυτό το 1-0 με τον γκολ του Γκαλάρτσα από το δεύτερο λεπτό, έφτασε στη νίκη και έχει πλέον διατηρεί ακέραιες ελπίδες πρόκρισης. Όλα θα κριθούν στο παιχνίδι με την Αυστραλία την προσεχή πέμπτη. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία με την δεύτερη ήττα σε αριθμό παιχνίδια από την Παραγουάη αυτή τη φορά, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Αυστραλία, πάει σπίτι της ακόμη και αν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική της ΗΠΑ, είναι θεωρείται απίθανο να προκριθεί στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Παραγουάη, Αυστραλία θα είναι τα ζευγάρια της τρίτης αγωνιστικής στον τέταρτο όμιλο στις 25 Ιουνίου την προσεχή Πέμπτη. Ενώ στη βαθμολογία οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτες με 6 βαθμούς, Αυστραλία και Παραγουάη είπαμε ισοβαθμούς στην δεύτερη και τρίτη θέση με 3, και ουραγός η Τουρκία χωρίς βαθμό.

Είπαμε πριν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την νίκη απέναντι στην Αυστραλία έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή τους στους 32. Να προσθέσω και να επισημάνω απλά ότι το ίδιο έχει πετύχει και το Μεξικό εδώ και από προχθές με την νίκη 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Είναι μέχρι στιγμής αυτές οι δύο ομάδες, δύο εκ των διοργανωτών, έτσι, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, οι μοναδικές ομάδες μέχρι στιγμής από τις 8, από τις 16 διορθώνω, που έχουν δώσει δύο παιχνίδια ως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, οι μοναδικές οι οποίες έχουν πετύχει αυτό το 2-2 και έχουν σφραγίσει με αυτόν τον τρόπο την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα φυσικά τη δυνατότητα για την πρόκρισή τους από σήμερα, από απόψε το βράδυ, έχουν και άλλες τρεις ομάδες. Γερμανία, η ακτή ελεφάντος του στον πέμπτο όμιλο, που και αυτές οι δύο ομάδες έχουν προέρχονται από νίκη και παίζουν σήμερα, όπως είπαμε, απόψε μεταξύ τους, αλλά και η Σουηδία, η οποία και αυτή έχει τη δυνατότητα, εάν κερδίσει την Ολλανδία, να σφραγίζει και αυτή από απόψε το εισιτήριο της πρόκρισης για τα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτά σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο. Κλείνουμε την αναφορά μας για το Μουντιάλ σχετικά με αυτά που περιμένουμε. Αν προκύψει βεβαίως κάποια είδηση μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής, θα αναφέρουμε, θα επιστρέψουμε μάλλον και θα ασχοληθούμε εκ νέου με το παγκόσμιο κύπελο. Ωστόσο δώσαμε έτσι μέχρι στιγμής πως έχει η κατάσταση και με τα χθεσινά παιχνίδια, αλλά και με το τι περιμένουμε να δούμε απόψε το βράδυ στους τέσσερις αγώνες του προγράμματος. Θα πάμε σιγά σιγά σε λίγα λεπτά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 4:30. Θα πάμε με κάποιες ειδήσεις που προκύπτουν από την επικαιρότητα. Σχετικά με τον Ολυμπιακό υπάρχει δημοσίευμα από ό,τι βλέπω από την Ιταλία, όπου ο Ολυμπιακός φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Σαλσέδο του Όφη. Ο επιθετικός της ομάδας του Ηρακλείου ήταν ένας από τους παίκτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην χρονιά, την επιτυχημένη χρονιά για τους κριτικούς, η οποία έτσι είχε ως αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου, και έχει στρέψει τα βλέμματα διαφόρων ομάδων πάνω του. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του Ρούντι Γκαλέτη, του δημοσιογράφου, είναι μία από αυτές. Ενώ στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ γίνεται λόγος και για άλλες ομάδες οι οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, όπως η Λεβάντε, άλλες ισπανικές ομάδες που δεν κατονομάζονται, αλλά και διάφορα ιταλικά κλαμπ. Ολυμπιακός, ο οποίος είχαμε χθες το βράδυ το οριστικό τέλος με τον Μπιανκόν, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ. Θα καλυφθεί το κενό στο κέντρο της άμυνας με τον Κάρμο. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, επιστρέφει όπως φαίνεται στον Ολυμπιακό ο Κάρμο. Μάλιστα δίνεται ότι θα είναι και στην πρώτη των Ερυθρολεύκων στις 29 του μηνός. Ενώ στα μεταγραφικά των Ερυθρολεύκων, μιας και αναφερθήκαμε στους Πειραιώτες, για τη σημερινή μέρα υπάρχει από τη σημερινή δισογραφία υπάρχει η αναφορά στο όνομα του Άρον Μάρτιν, ενός 29χρονου αριστερού οπισθοφύλακα, ο οποίος αγωνίζεται στην Τζένοα και έχει χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, στο οποίο θα αναφερθούμε και στο δεύτερο ημίωρο, φαίνεται πως υπάρχει εξέλιξη με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, καθώς σερβικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία. Ο Μπράντοβιτς, τον οποίο ρεπορτάζ δίνουν από χθες στην Αθήνα, προκειμένου να έχει συζητήσεις με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, αυτό που προκύπτει από τη Σερβία είναι ότι το deal φαίνεται να είναι κλεισμένο οριστικά ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο Ζότς επιστρέφει εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου στο ΆΚΑ, στον Παναθηναϊκό, και μάλιστα δίνεται τριετές συμβόλαιο ότι θα υπογράψει ο Σέρβος τεχνικός έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας αναφέρω κάτι που σας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Αυτά προς το παρόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφουμε για το δεύτερο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
18: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ντου στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αχίλλος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Ο Λευτήρης Χατζηπαντελίδης είναι στο production και η Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Και ο Χρήστος Λιάπης είναι στο στούντιο δίπλα μου. Να μας δώσει έτσι μια εικόνα τι έχουμε στην Εψιμή το ρεπορτάζ, πώς κινούνται οι ομάδες. Κινούνται, άραγε. Χρήστο, τι γίνεται εκεί, τι έχουμε?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εννοείται, υπάρχουν κάποιες ομάδες που κινούνται πάρα πολύ με τα γραφικά.
0: Κάποιες άλλες όμως μου έλεγες έξω, έτσι ψάχνονται λίγο διοικητικά ακόμα, έτσι?
1: Ναι, εννοείται. Έχουμε και ομάδες που δεν έχουν βγάλει διοίκηση. Να πούμε για τη μεταγραφική περίοδο.
0: Για πες μας λίγο τι μας έχεις ετοιμάσει.
1: Ότι η μεταγραφική περίοδος αρχίζει 1 Ιουλίου, ναι, και ολοκληρώνεται 20-25 Ιανουαρίου. Είναι τεράστια η μεταγραφική περίοδος αυτή.
0: Α, 7 μήνες δηλαδή, σωστά.
1: Ναι, 7,5 μήνες. Είναι τεράστια η μεταγραφική περίοδος. Εντάξει, τώρα θα ανακοινωθεί μάλλον από την επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς θα ισχύσει γενικά για τις επιμέρους θέματα για τις μεταγραφές.
0: Αυτό περιμένουμε κάποια απόφαση από την ΕΠΟ σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, θα βγει, θα βγει ακριβώς, θα ισχύει γενικά, ναι, για τις μεταγραφές. Ναι. Mm-hmm. Πάντως εννοείται ότι οι ομάδες ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να αλλάζουν το ρόστερ τους.
0: Φυσικά, ναι.
1: Βέβαια, οι παίχτες δεν θα μπορούν να κάνουν απεριόριστο αριθμό μεταγραφών. Δηλαδή, μέχρι τώρα αυτό που ήταν μπορούσε να κάνουν μεταγραφικές.
0: Δύο μεταγραφές.
1: Τρεις μεταγραφές να παίζουν σε δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Το ισχύει.
0: Σωστό, ναι.
1: Εντάξει, τώρα θα βγουν βέβαια από εβδομάδα μάλλον. Όλες οι λεπτομέρειες θα ισχύσει ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έγινε και η Γενική Συνέλευση της Εψιμή τη Δευτέρα. Εκεί έγιναν γνωστές και ημερομηνίες με μικρή συμμετοχή των σωματείων.
0: Λίγο στο μικρόφωνο, Χρήστο.
1: Ναι. Έγιναν γνωστές και ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων και του κυπέλου. Η έναρξη της αγωνιστικής περίοδου θα αρχίσει με το Super Cup. Θα γίνει στις 29 Αυγούστου. Θα παίξει ο πρωταθλητής Α1 Φίνικας Πολύγνης με την κυπελούχο Δόξα Σύρου. Εδώ ο Φίνικας Πολύγνης ενδεχομένως θα προσπαθήσει να πάρει τη ρεβάνς που είχε χάσει το κύπελο στα πέναλτι. Mm-hmm. Φυσικά και η Δόξα Σύρου είναι και αυτή θέλει να κατακτήσει το Super Cup. Μετά έχουμε η έναρξη Α1, είναι 5-6 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Η Α κατηγορία 26-27 Σεπτεμβρίου. Η Β και η Γ κατηγορία 10-11 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α1 θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι η ΓΑΜΑ Εθνική, οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου και για την Α1 μέχρι τις 10 Ιουλίου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο Μακεδονικός Γέφυρας αυτή τη στιγμή είναι η 16η ομάδα της Α1. Όμως θα πρέπει να περιμένει να τελειώσουν.
0: Και ναι, θυμάμαι αυτό. Ναι. Είναι αυτό που μας έλεγες και το προηγούμενο Σάββατο.
1: Μήπως έρθει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία.
0: Ναι, το ενδεχόμενο κάποιου καινού ενδεχομένως.
1: Παραδείγματος χάρη, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Καμπανιακός την 1η Ιουλίου θα κάνει γενική συνέλευση για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Mm-hmm. Και οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν στις 3 Ιουλίου. Καλά. Αναμένεται τέλος πάντων.
0: Ναι, αν τυχόν υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη, ναι, ναι.
1: Μήπως, αλλά εντάξει, λογικά θα πάνε όλα καλά.
0: Τυχόν χρειαστεί να καλύψει κάποιο κενό, ναι.
1: Θα δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Λογικά θα πάνε όλα καλά για τον Καμπανιακό. Να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε θα παίξει και ο Μακεδονικός Γέφυρας στην Α1. Εντάξει, το περιμένουμε. Το κύπελο, η Α κατηγορία, η πρώτη φάση είναι 12-13 Σεπτεμβρίου. Οι αγώνες είναι knockout και οι ομάδες που θα προκριθούν από την πρώτη φάση, η δεύτερη φάση θα γίνει 19-20 Σεπτεμβρίου. Για τις ομάδες Α κατηγορία η συμμετοχή είναι υποχρεωτική. Και για Β, Γ, αριστεχνική είναι προαιρετική η συμμετοχή. Η πρώτη φάση είναι 19-20 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα περάσουν στη Β φάση θα γίνει 26-27 Σεπτεμβρίου. Για όσους προκριθούν από την πρώτη φάση. Να πούμε κάποιους προπονητές που έχουν αναλάβει σε ομάδες. Τον Αστέρα Μπελοκήπων ο Ερακλής Καραλής, το Ανάση Μπαλάσκα. Τον ΠΑΟΚ Σταυρού ανέλαβε Αντώνης Κασάπης, ενώ πριν ήταν ο Άκης Στόικος. Το Μακεδονικό Γέφυρας ανέλαβε ο Λάζαρος Φωτιάς. Απλά για την Πιερία που είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο γνωστός.
0: Ναι. Τους Βορώνω, έτσι ναι, συνεχίζω.
1: Στους Βορώνω. Mm-hmm. Σε εμάς τώρα, Άτλας Βασιλουδίου, καινούργια ομάδα στα πρωταθλήματα, στη γάμα κατηγορία, προπονητής Γιάννης Αμανατίδης. Το Μέγα Αλέξανδρο Δήμου Βόλβης, που ανέβηκε στη Β' κατηγορία, προπονητής ο Βασίλης Κυπλακίδης. Το Ναό Μεσύμβριας ανέλαβε προπονητής ο Γρηγόρης Δήμτσης. Το Θερμαϊκό Θέρμης, ο οποίος υποβιβάστηκε πέρσι στις λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κρίμα αυτό που εντάξει, εννοείται. Έπεσε στην Α1 και προπονητής συνεχίζει ο Βασίλης Δέλιος και έχει κάνει και τρεις μεταγραφές και δείχνει ότι θα είναι και ο Θερμαϊκός Θέρμης δυνατός. Μπαίνει και αυτός mm-hmm. στο γκρουπ των ομάδων, των φιλόδοξων ομάδων. Mm-hmm. Έτσι, γιατί έτσι και αλλιώς η μεταγραφική περίοδος. Εντάξει, είπαμε, γίνει και μεγάλη μεταγραφή. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει στην πορεία, αλλά ήδη έχει κάνει τρεις μεταγραφές. Και προστίθεται και σε άλλες ομάδες που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές, όπως ο Φοίνικας Τούμπας.
0: Ναι.
1: Που έχει
0: ναι.
1: πάρει πάνω από 20 παίχτες.
0: 20 παίχτες, μέσα σε.

0: στο Λαγκαδά, στην ΑΠΕ Λαγκαδά, αλλά και προπονητής, έκανε τα πρώτα βήματα ως προπονητής και στην Ακαδημία τότε της ΑΠΕΛ.
1: Ναι.
0: Χώρισαν Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης και Ηλίας Γαλανόπουλος. Στην αναγέννηση νέων επιβατών προπονητής ανέλαβε ο Χρήστος Αλιβάνογλου. Φινάλε συνεργασίας σε Ομόνια Σταυρούπολης που πέτυχε το στόχο της παραμονής στην κατηγορία, αλλά ολοκλήρωθηκε συνεργασία με τον προπονητή Νίκο Μανιώτα. Στη Δόξα Ρετζικίου προπονητής ανέλαβε ο Δημήτρης Τσαπικούνης με τεχνικό διευθυντή του Γιάννη Γαβαλίδη. Στη Δόξα Ρετζικίου πέρσι πάλεψε. Εντάξει, τώρα επειδή θα πέφτουν και έξι ομάδες, είναι λίγο δύσκολο.
1: Ποιος θα είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Είναι
0: δύσκολο. Κάποιοι πρέπει να πέσουν.
1: Είναι αυτό που λένε πολλοί προπονητές όταν πέφτουν πολλές ομάδες, ότι πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να σωθείς. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθεις. Είναι δύσκολο προφανώς. Έπεσε θύμα αυτής της κατάστασης εδώ η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Όταν πέφτουν έξι ομάδες, κάποιοι θα πέσουν. Δεν γίνεται να σωθούν όλοι. Κάποιοι θα πέσουν. Ενώ δεν ήταν όπως και η Νεάπολη και αυτή το πάλι, αλλά κάποιοι. Είναι πολλές οι ομάδες. Α-Σίγμα Νεάπολης, και αυτός έπεσε και θα παίξει την Α κατηγορία, προπονητής Λάζαρος Μωυσιάδης. Στην Αστραπή Μεσαίου ανέλαβε ο Γιάννης Ανανιάδης και τεχνικός διευθυντής ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης. Και είχαμε πει και για τον Παύλο Μελά, με προπονητή τον Νίκο Μίντη και τεχνικό διευθυντή τον Φώτη Μούντα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ξανδρικό τμήμα πλέον.
1: Ξανδρικό τμήμα πλέον, ναι. Φώτης Μούντας.
0: Να πούμε και για την Γάμα Εθνική.
1: Ναι, εντάχει ότι έχουμε έτσι και για τη Γάμα Εθνική τα πιο σημαντικά.
0: Από πάνω από αραλιμνίου προπονητής Πέτρος το Ήλας.
1: Βέβαια.
0: Την Τρίτη.
1: Που ήταν στον Πανσεραϊκό ένα διάστημα, αν θυμάμαι έτσι.
0: Ναι, πολύ πιο
1: πριν κάποια χρόνια.
0: Και στις μικτές εκεί της Εψερών.
1: Και στην Εψερών, ναι, βέβαια. Χρόνια.
0: Την Τρίτη, 23 του μηνός, είναι στα γραφεία του Κυλκυσιακού, η Γενική Συνέλευση του Κυλκυσιακού, ο οποίος έχει ένα θεματάκι. Πρέπει να το ξεπεράσει.
1: Μακάρι να το ξεπεράσει, γιατί είναι ιστορική ομάδα ο Κυλκυσιακός και πρέπει να αγωνίζει σε εθνικές κατηγορίες.
0: Ναι. Γιατί είπαμε ο Καμπανιακός Τετάρτη 1 Ιουλίου, εδώ που θα κρυφτούν όλα, εδώ που θα γίνει η ανάδειξη του ΔΣ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να βγάλει η διοίκηση και να παίξει στη Γάμα Εθνική.
1: Υπενθύμησε μας λίγο και πάλι, μέχρι πότε είναι η δηλώση συμμετοχή στη Γάμα Εθνική?
0: Η Γάμα Εθνική είναι μέχρι 3 Ιουλίου.
1: Μέχρι 3 Ιουλίου, οπότε για να έχουμε το χάρτη εκεί, να κάνουμε και εκτιμήσεις μετά σχετικά με το πώς θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων, πώς θα γίνουν, γιατί πώς θα πάνε οι ομάδες.
0: Τώρα, εμείς είπαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε 7 ομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή οι ομάδες από Ανατολική Μακεδονία, Θράκη είναι 10. Mm-hmm. Άρα, ή θα πάνε δύο ομάδες από Θεσσαλονίκη, δηλαδή από Εύρο,
1: ναι, Εύρο, Ξάνθη, Ροδόπη, ναι.
0: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη είναι 10. Ή θα πάνε δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ή μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, από το Κυλκύς, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή μπορεί αυτές οι 7 ομάδες να χωριστούν σε 3 κομμάτια, να γίνει 2-3-3.
1: Ναι.
0: Ή να. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί 7 ομάδες να μπουν όλες μαζί σε ένα όμιλο.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι νομίζω πολύ νωρίς ακόμα να κάνουμε τέτοιες εικασίες, αν δεν ξεκαθαρίσουν τα διοικητικά από όλες τις ομάδες.
0: Και οι όμιλοι θα βγουν, όπως έχουν πει, μετά το τέλος των δηλώσεων συμμετοχής, μετά τις 3 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες θα
1: βγουν αμέσως. Δηλαδή θα.
0: Όχι
1: αμέσως. Θέλω να πω μέσα στον Ιούλιο, έτσι. Γιατί θυμάμαι παλιότερα ότι συνήθως συνέβαινε αυτό λίγο πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή μέσα στον Αύγουστο. Κάποιες μέρες ή λίγες εβδομάδες πριν τη σέντρα. Γι' αυτό το λέω.
0: Αυτή τη στιγμή είναι έως 120 ομάδες, δηλαδή είναι 10 όμιλοι των 11-12 ομάδων. Θα δούμε πώς θα τα χωρίσουν. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης είναι 7.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, αυτό το περιμένουμε να το δούμε. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο? Κάτι άλλο σημαντικό? Okay. Ωραία, εντάξει, έγινε, Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν, ακούσατε τι γίνεται στην Επισημή, τι γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πολλά περισσότερα και πιο αναλυτικά βεβαίως στο metrosport.gr, στην ενότητα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, αλλά και της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου την επιμελείται ο Χρήστος Λιάπης αναλυτικά ό,τι συμβαίνει, με την εγκυρότητα φυσικά πάντα του metrosport.gr. Τα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας, στην επικαιρότητα βεβαίως, αυτό που δεσπόζει είναι οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, καθώς βρισκόμαστε, μετράμε αντίστροφα ουσιαστικά, εν ώψη της έναρξης της προετοιμασίας ομάδας του ΠΑΟΚ την προσεχή Δευτέρα. Ο κόσμος του Δικεφάλου περιμένει την ολοκλήρωση του σίριαλ που έχει να κάνει με τον προπονητή, όπως όλα δείχνουν, και εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόοπτου αυτός, μετά την ανατροπή δεδομένων.

όπως σημειώθηκε χθες, θα είναι ο Αλέσιο Λίσι, ο νεαρός Ιταλός τεχνικός με την θητεία στην La Liga και τελευταία ποδοσφαιρική του στέγη την ομάδα της Οσασούνα. Στο metrosport.gr διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαέρη. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως αύριο ή το αργότερο τη Δευτέρα, να βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ο Ιταλός τεχνικός για να επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία που υπάρχει με τον ΠΑΟ, για να ολοκληρωθεί και το τυπικό της υπόθεσης και να πιάσει δουλειά. Ήδη γίνεται αναφορά και για τα ονόματα των συνεργατών του που θα έχει στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, μεταξύ αυτών φυσικά, όπως βλέπω εδώ και διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαέρη, και ο νταμπλούχος πέρυσι με την ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, Πέτρος Τσιαπακίδης, και φυσικά μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά το κομμάτι, το θέμα του προπονητή, την υπόθεση του προπονητή, να πάρουν σειρά και τα μεταγραφικά. Από σήμερα παίζει πολύ δυνατά και το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου σε ό,τι αφορά το κέντρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να ενισχυθεί, είναι βασική προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, καθώς μετά την αποχώρηση, την οριστικοποίηση της αποχώρησης χθες του Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος συνεχίζει στην Δυναμό Κιέβου, είναι μεγάλο το κενό που υπάρχει στο ρόστερ στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Υπάρχει φυσικά στην επικαιρότητα εδώ και αρκετές ημέρες το όνομα του Ελουστόντο, του Ισπανού, είναι και ο Σάντα Μαρία. Όπως και να έχει το πράγμα, νομίζω ότι το βασικό είναι να κλείσει πρωτίστως το θέμα προπονητή, για να πάρουν σε μια σειρά, να πάρει σειρά το κομμάτι των μεταγραφικών από εκεί και πέρα. Θεωρούμε, και η λογική λέει, ότι οι επόμενες ώρες θα τρέξουν τα θέματα αυτά για τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Φυσικά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί κλείνουν σιγά σιγά οι τρύπες, οι εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση του ρόστερ. Είχαμε την ανακοίνωση του Κάιλ Αλεξάνδερ χθες. Ο Αμερικάνος σέντερ υπέγραψε στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 2 χρόνια. Λίγες είναι πλέον οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ. Η βασική είναι το τριάρι που περιμένουν οι πάντες. Ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί στη θέση 3 και έχει αυτό που έχουν αφήσει να εννοηθεί, αυτό που προκύπτει μάλλον από το ρεπορτάζ, είναι ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος, ή τουλάχιστον αυτή είναι η στόχευση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εξελίξεις σε επίπεδο ανακοινώσεων στο μπάσκετ περιμένουμε τις επόμενες ώρες, ημέρες, μέχρι και την Δευτέρα, και από τον Άρη. Το όνομα του Κέμπριτς είναι στο προσκήνιο. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει επί της ουσίας με τους κυτρινόμαυρους, ενδεχομένως να είναι η επόμενη ανακοίνωση για τον Άρη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την Φενερμπαχτσέ. Έρχεται στον Άρη ως πρωταθλητής Τουρκίας ο Καναδός, καθώς χθες το βράδυ η Φενέρ κέρδισε την Μπεσίκτα στον 4ο τελικό με ανατροπή, και με αυτόν τον τρόπο κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο Κέμπριτς μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα αποχαιρέτησε με δήλωσή του την ομάδα της Κωνσταντινούπολης και ουσιαστικά άνοιξε το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του, που θα είναι αυτό του Άρη, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι δεν θα αγωνίζεται στην Τουρκία την επόμενη σεζόν. Θα τελειώσει και τυπικά τις επόμενες ημέρες και το θέμα με τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος μένει να δώσει το τελευταίο του μάτς την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τον τελικό με την Άλμπα. Τους συμμετέχει με την Bayern στους τελικούς
του γερμανικού πρωταθλήματος, ο Μπέρτς, ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος ήταν χθες στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος ο κορυφαίος της Bayern με 14 πόντους. Αύριο τελειώνει και αυτός, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε κατακτώντας τον τίτλο, είτε γνωρίζοντας την ήττα, είτε αποτυγχάνοντας απέναντι στην Άλβα. Τελειώνει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και τον περιμένουν και αυτόν στον Άρη για τα τυπικά, για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών και για την ανακοίνωση της απόκτησής του. Μεταγραφή, μιας και που πήγαμε στα μπασκετικά, είχαμε χθες για τον Ηρακλή. Υπήρξε η ανακοίνωση του Ντρόντρες Στάιλς, ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός κινείται μεθοδικά και ουσιαστικά για την ενίσχυσή του, με την προσδοκία μετά την περσινή μεταβατική, ας μας επιτραπεί να πούμε, να τη χαρακτηρίσουμε μάλλον έτσι, σεζόν του μετά την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, έπειτα από την ταλαιπωρία που υπέστη τα προηγούμενα χρόνια στις μικρές κατηγορίες. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να σχεδιάζει μια ομάδα με υψηλότερες προσδοκίες για την επόμενη χρονιά. Υπήρξε χθες στο πλαίσιο αυτό η ανακοίνωση της απόκτησης του Ντρόντρες Στάιλς, 24χρονος small forward με ύψος 1,98 Αμερικανός, η πέμπτη κατά σειρά μεταγραφική προσθήκη για τον Ηρακλή μετά από αυτές τον Κουκ, Αρνόκουρου, Μέλβιν και Χάτσον. Περιμένουμε σίγουρα, βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, όπως προδιαγράφονται μάλλον με αυτά, με τις εξελίξεις που έχουμε στο μπάσκετ, μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν για την Θεσσαλονίκη, καθώς πέραν του ΠΑΟΚ και του Άρη, οι οποίοι έχουν έτσι κι αλλιώς βάλει πολύ πολύ ψηλά τον πύχη εν όψει της επόμενης σεζόν, και ο Ηρακλής, βλέπουμε ότι και αυτός με τη σειρά του επιθυμεί, στο μέτρο του δυνατού βεβαίως και με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν, να ακολουθήσει όσο μπορεί και αυτός, ανεβάζοντας έτσι τον πύχη των δικών, των προσδοκιών των δικών του, των ανθρώπων του μάλλον και των οπαδών του για την επόμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, Άρης και Ηράκλης στο ποδόσφαιρο, βρισκόμαστε στην αναμονή εκεί των εξελίξεων, δεν υπάρχει κάτι το ουσιαστικό. Στον Άρη η είδηση, η εξέλιξη των τελευταίων ωρών είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, πολύ κοντά στο να κλείσει το κομμάτι της μεταγραφής του D&D στην Αλντιρίγια, καθώς όπως προκύπτει και από το, όπως διαβάζω στο metrosport.gr, ότι ο παίκτης είναι στην Αθήνα και αναμένεται, είναι θέμα ωρών, αυτό βγαίνει από τις πληροφορίες, να περάσει από ιατρικά τεστ και να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία αγωνίστηκε πέρυσι με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη. Άρης, ο οποίος αναμένεται να βάλει έτσι ζεστό χρήμα στα ταμεία του από την συγκεκριμένη κίνηση. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Στασιμότητα, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω. Οι άνθρωποι του Άρη σαφώς βεβαίως κινούνται για την δημιουργία του ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Τα έχουμε πει, υπάρχει άνεση χρόνου φέτος από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε ο Άρης έχει τη δυνατότητα, έχει το χρόνο μπροστά του για στοχευμένες επιλογές και προσεκτικές κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, μιας και κλείνουμε σιγά σιγά, και εκεί περιμένουμε τις ανακοινώσεις, την επισημοποίηση των συμφωνιών που υπάρχουν, καθώς αυτό που διαιράται είναι ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν έρθει σε επαφή με ποδοσφαιριστές, υπάρχουν συμφωνίες, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Υπήρξε χθες και μια τοποθέτηση του Γιάννη Κόντι, του σύμβουλου της Κιανόλευκης ΠΑΕ, ο οποίος θέλοντας να καθησυχάσει ουσιαστικά τον κόσμο, αλλά και να δώσει μια απάντηση σε όσους πιθανόν να κινδυνολογούν, ότι υπάρχουν
ότι γίνονται κινήσεις, ότι γίνονται επαφές και ότι ο Ηρακλής στο τέλος θα πάρει τους ποδοσφαιριστές που επιθυμεί και που ταιριάζουν στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή. Επομένως και εδώ είμαστε σε αναμονή περιμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις.

Με αυτά και με αυτά η ώρα έχει πάει 5. Θα σας αφήσουμε λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Από τις 4 ήταν στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος, με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Θα σας αφήσουμε εδώ, θα παραδώσουμε τις κιτάρες στον Γιώργο Καστάνη, ο οποίος θα είναι μαζί σας για το επόμενο 2 ώρα, από τις 5 μέχρι και τις 7, αργότερα Γρηγόρης Κόκκινος και πιο μετά Μιχάλης Βραζιλιάνος. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5 για να είστε σε ανοιχτή γραμμή με όλη την αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα. Αυτά από εμάς, σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό σας, Πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Σαββάτου. Εδώ στο Μετρόπολης, πάντα μαζί σας η καθημερινή εβδομαδιαία συντροφιά. Στην κορυφαία συχνότητα στην ελληνική επικράτεια.

φέρω τα θέματα, εξελίξεις οι οποίες τρέχουν και στις οποίες θα σταθούμε, τα βασικά γεγονότα τα οποία ουσιαστικά δίνουν το ερέθισμα για σχολιασμό, για συζητήσεις, για αναλύσεις, κυρίως όμως για ρεπορτάζ, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Για καταγραφή δεδομένων, για απόψεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Εντάξει, μπορεί το mood να είναι διαφορετικό, ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αρκετοί από εσάς έχετε προτιμήσει και γειτονικές παραλίες, ανάλογα με την πόλη που μένετε, Θεσσαλονίκη εδώ κοντά, Χαλκιδική, Πιερία, από την Καβάλα, από την Ξάνθη, από Σέρες, επειδή δεχόμαστε πολλά πολλά μηνύματα, να απολαμβάνετε τις στιγμές και κυρίως να περνάτε καλά με τους δικούς σας ανθρώπους. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα έως τις 7 στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Στην ηχοληψία παρέα μαζί μας ο κύριος Λευθέρης Χατζιπαντελίδης. Καλησπέρα σας. Στο production ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας. Κάπου εδώ ήταν, τον έχασα, θα τον ξαναβρούμε. Στη γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Για οποιοδήποτε θέμα διαπιστώσετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, είστε στον δρόμο. Παρατηρείτε κάτι το οποίο υπάρχει δυνατότητα να το αναφέρετε και εμείς να το μεταδώσουμε ραδιοφωνικά για να ακουστεί ευρέως και φυσικά να βοηθήσουμε οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας, οποιοδήποτε συμβαίνει, μην διστάσετε. 2-31-090-90-90, κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου είναι εδώ, θα σας υποδεχτεί και θα μας μεταφέρει οποιοδήποτε θέμα υπάρχει, σοβαρό αν είναι, ή ακόμα και οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μικρό περιστατικό το οποίο χρήζει της δημοσιότητος για να δώσουμε και την ανάλογη, έτσι, συνεισφόρα, βοήθεια.

Είναι γεγονός, παρότι βρισκόμαστε σε mood mundial, αλλά εδώ στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η μεταγραφολογία και κυρίως οι αλλαγές, τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται τουλάχιστον τα δύο τελευταία 24 ώρα στο στρατόπεδο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Εκεί όπου ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίσι, που θύτευσε και στη Λεβάντε παλαιότερα επί 10 συναπταέτη και στη Μιραντές και στην Οσασούνα, τώρα είναι ο εκλεκτός, είναι ο προπονητής ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα δεδομένα, αυτή είναι η πρώτη προφορική συμφωνία. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις του ΠΑΟΚ και να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Πάντα η επιλογή του Αλέσιο Λίσι, ενός νεαρού, είναι γεγονός προπονητή, ο οποίος θύτευσε στην Λα Λίγκα, Ιταλός μεν, στη Λα Λίγκα δε, υπό όχι και τόσο έτσι αρμονικές συνθήκες, αλλά δείχνει, τουλάχιστον από τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει, ότι το παλεύει, ότι είναι ένας προπονητής που έχει φιλοδοξίες, έχει κάποια στάνταρ τα οποία θέλει να τα δείξει στις ομάδες τις οποίες κοουτσάρει. Άρα ο ΠΑΟΚ μετά τον Ράσβαν Λουτσέσκου, αυτή την πολύ ισχυρή προσωπικότητα των τελευταίων ετών και όχι μόνο στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, πηγαίνει σε έναν προπονητή νεότερο με στόχο μια διαφοροποίηση των δεδομένων. Θα το δούμε στην πράξη. Θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά.

0: Πολλοί από εσάς, οι περισσότεροι και εμείς ακόμη, όταν ανατρέξαμε και θέλαμε να μάθουμε κάποια στοιχεία για τον νέο κατά 99% προπονητή του ΠΑΟΚ, θέλαμε να δούμε ποιος είναι, τι κάνει, να ακούσουμε βρε αδελφέ λίγο τη φωνή του, πώς εκφράζεται, πώς μιλάει, έστω και αν είναι σε άλλη γλώσσα. Αλέσιο Λύση.
1: Sono molto contento, credo che è una grande opportunità perché Osasuna è un club dove molti allenatori hanno l'ambizione di andare, quindi con molta voglia di cominciare. Osasuna è una società molto stabile, io credo che per un allenatore giovane la stabilità è importante, poi chiaramente sempre comandano i risultati, però è un progetto buono.
0: Αυτός είναι ο Αλέσιο Λύση, έτσι για να ακούμε να... Αφού γραστούμε λίγο για να ακούσουμε λίγο τη φωνή του, εδώ μιλάει για την Οσασούνα, την οποία υπηρέτησε. Εξασφάλισε μάλιστα την παραμονή στη Λα Λίγκα τις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά είχε μια καλή πορεία μέχρι το Μάρτιο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει, αν θέλετε, εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Ο Λύση, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη εντός του διημέρου, ακόμα και μέχρι αύριο. Και μάλιστα πληροφορούμαστε, και αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει προφανώς, εκτός από τους συνεργάτες που θα φέρει ο Λύση μαζί του, να τον ενισχύσει και με δικό του ανθρώπινο δυναμικό, με δικούς του προπονητές ικανούς, οι οποίοι έχουν δείξει διαπιστευτήρια. Ένας από αυτούς, όπως είναι καταγεγραμμένο το θέμα και στο ρεπορτάζ που υπογράφει στο metrosport.gr ο Γιώργος Ζαΐρης, είναι ο προπονητής της ομάδας νέων κάτω των 19 ετών, ο Πέτρος Τσιαπακίδης. Κατέκτησε τον double με την ομάδα νέων του ΠΑΟΚ κάτω των 19 ετών. Ήδη έχει γίνει μια συζήτηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και του Λέω Μάτους και του Αντρέ Βιερίνια με τον Πέτρο Τσιαπακίδη, ο οποίος αποδέχτηκε αυτή την πρόκληση και θα είναι βοηθός, ένας εκ των στενότατων συνεργατών του Αλέσιο Λύση. Όλα αυτά πάντα, επαναλαμβάνω, μέχρι να οριστικοποιηθούν τα δεδομένα της συμφωνίας. Γιατί πάει η αρχή μας, και το αναφέρουμε εδώ, είναι ότι όλα οριστικοποιούνται με υπογραφές, με συμβόλαια, με τζίφρες, πολύ απλά και κατανοητά. Βέβαια, την ίδια στιγμή, για να έρθει ο Αλέσιο Λύση, το όνομα του οποίου προφανώς δουλευόταν τις προηγούμενες ημέρες από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, έπρεπε να πέσουν οι τίτλοι τέλους με τον Ράσβαν Λουτσέσκου και το επιτελείο του. Και εδώ δεν μιλάμε για έναν απλό προπονητή, δεν μιλάμε για έναν τυχαίο προπονητή, μιλάμε για μια ισχυρή προσωπικότητα που, ναι, μεν ήρθε από μια ομάδα όπως η Ξάνθη το καλοκαίρι του 2017 για να διαδεχτεί έναν Σέρβο τότε προπονητή, τον Στανόγεβιτς, αλλά κατάφερε μέσα στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε σε δύο θητείες να βάλει την προσωπική του σφραγίδα για αυτή την ομάδα, την οποία παρουσίασε, να κατακτήσει πρωταθλήματα, να κατακτήσει κύπελα, να γίνει αγαπητός ιδιαίτερα στην συντριπτική πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ, να έχει αποκτήσει έναν πολλαπλό ρόλο, δεν ήταν μόνο ο ρόλος του προπονητή, είχε καταφέρει να διεισδύσει και σε άλλους τομείς διαχρονικά, και αυτό ήταν κάτι το οποίο πρέπει να του το καταγράψουμε, να του το προσμετρήσουμε. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος μένει χαραγμένος ή τουλάχιστον στη μνήμη μας και για κάποιες ατάκες που έχει πει στο πρόσφατο ή πολύ πρόσφατο παρελθόν. Μία από αυτές είναι για τους ρόλους που έχει ο καθένας μέσα στην ίδια την ομάδα.
2: Πώς αισθάνεται ένας προπονητής που βλέπει την ομάδα του να έχει απενεργοποιήσει εντολώς τον αντίπαλο, να κερδίζει χωρίς να χρειάζεται ουσιαστικά να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας ή ο Τάισον, είναι ένα, πώς να το πω, είναι μια ολοκληρωμένη εμφάνιση από όλες τις απόψεις. Αναδεικνύει δηλαδή αυτό που λέμε ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης.
3: Because this happens all the time.
4: Νομίζω ότι αυτό σημαίνει διαρκώς.
3: We are not a team to play with one player.
4: Δεν είμαστε μια ομάδα η οποία αγωνίζεται με έναν ποδοσφαιριστή.
3: We are a team to play as a team.
4: Είμαστε μια ομάδα η οποία παίζει σαν ομάδα.
3: Each one has his role.
4: Στο γήπεδο ο καθένας έχει το ρόλο του.
3: We are struggling, we are fighting, we are in three competitions under very difficult schedule, difficult situations from the beginning of the season, under a lot of problems, medical problems, and this could be achieved just through the work of all the team, because we, from one point of view, we haven't achieved anything until now, but on the same time, we are in all the competitions, having in front of us the possibility of going forward and being successful.
4: Ζοριζόμαστε, παλεύουμε, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε γενικότερα απέναντι σε ένα δύσκολο πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζουμε από την αρχή της χρονιάς, ένα δύσκολο και αποδυτικό πρόγραμμα, έχοντας αρκετά ιατρικά θέματα, είτε με τραυματισμούς είτε οτιδήποτε άλλο, και νομίζω δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα, αλλά παράλληλα βρισκόμαστε και στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε, βρισκόμαστε κοντά σε πράγματα, θέλοντας να καταφέρουμε κάτι μέχρι το τέλος. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι, αλλά βρισκόμαστε μέσα σε όλους τους στόχους.
0: Αυτά τα έλεγε ο Ράζ Βανλουτσέσκου, βέβαια, μετά την μεγάλη νίκη που είχε πετύχει ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού αρχές Ιανουαρίου τώρα του 2026. Τον είχε αποκλείσει από το κύπελο και τον ακούσατε, αλλά οι πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις του, οι οποίες θα μας μείνουν ταραγμένες και ενίοτε θα τις ακούμε, είναι για αυτή την ομαδικότητα που ήθελε συνέχεια να παρουσιάζει η ομάδα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
5: By the confidence, by the determination and also by the mind of the players, because they manage perfect, controlling the game in first half, scoring two goals, starting very well, and after managing perfect positions without the ball and still having some very, very good and big opportunities in transitions. We, Olympiakos, having two big opportunities in this last 4-5 minutes.
6: Πάνω κάτω τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα περιγράψατε. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε περισσότερο λόγω του πνεύματος των ποδοσφαιριστών και την αποφασιστικότητα που έδειξαν στο παιχνίδι. Στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού καταφέραμε να σκοράρουμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και από εκεί πέρα κάνουμε σωστή διαχείριση του παιχνιδιού, έχοντας και ευκαιρίες για να μπορέσουμε, προϋποθέσεις μάλλον για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε δύο ευκαιρίες, τις μεγαλύτερες να είναι κυρίως στο τέλος, στα τελευταία 4-5 λεπτά του παιχνιδιού.
7: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τα τόσα προβλήματα έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία στην ουσία δεν κοιτάζει αυτούς που είναι ή έμειναν στο ξενοδοχείο ή έμειναν στη Θεσσαλονίκη.
5: More or less is this. All the players are involved. All the players in this moment they create a very good chemistry and a good unity and each one enters inside of the pitch to give everything, and for this reason we managed to cover the difficulties that we have through injuries, through especially now through these viruses that have affected all the team, and we move forward. Yes, it's true that also this kind of results and games give a lot of enthusiasm and much more.
0: Όλα αυτά βέβαια τις όμορφες στιγμές. Ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ο ΠΑΟΚ είχε παραγωγικότητα, αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν και δύσκολες στιγμές του τελευταίου διμήνου τη σεζόν. Τις θυμόμαστε όλοι, τις θυμάστε οι περισσότεροι, με τα αρνητικά αποτελέσματα, την απώλεια του κυπέλου από τον Όφι στο Πανθεσσαλικό στάδιο, την απώλεια του πρωταθλήματος, τη διεκδίκηση γενικότερη που είχε ο ΠΑΟΚ, αλλά και κυρίως εκείνο που επίσης περισσότερο πλήγωσε, για να τα λέμε όλα, εκτός από την απώλεια του κυπέλου, ήταν ξεκάθαρα και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κρατούσε στα χέρια του τη δεύτερη θέση. Πήγε στη Λεωφόρο, προηγήθηκε 2-0 του Παναθηναϊκού, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2, δέχτηκε 2 γκολ δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, και εκεί απόλυσε τη μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στα προκριματικά του Champions League. Το όνειρο της συμμετοχής στο League Phase του Champions League παραμένει ακόμη πολύ πολύ μεγάλο και δεν ξέρω πότε θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Όλα αυτά ενώ εκτός από τον Λουτσέσκου και ένας άλλος πολύ σπουδαίος και ποδοσφαιριστής και σαν προσωπικότητα και σαν άνθρωπος έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι στον Τόμας Κετζιόρα, ο οποίος έβαλε στα 4 χρόνια που παρέμενε εδώ στην Θεσσαλονίκη, έβαλε τη σφραγίδα του μέσα στην ομάδα. Να ακούσουμε τον Τόμας Κετζιόρα, παρακαλώ.
8: It's difficult to say one thing about this season because it was a lot of games, starting from qualification against a team from Austria, after we passed Rijeka, and after we started not so well because we drove with Maccabi home. It was many tough games away, Lille, Betis home, this nice winning for our team. Also, we lose some games, lose some points in last minute against Bran. Ludogorets also we draw 3-3. But this is football, you know. We are disappointed, we are out, but also in head up because we give everything what we can do in this moment.
9: Νομίζω ότι δεν μπορώ να κρατήσω μόνο ένα πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που ξεκίνησε το καλοκαίρι από τα προκριματικά κόντρα στην Αυστριακή ομάδα, στην Wolfsberger. Μετά περάσαμε από τη Ριέκα. Ξεκινήσαμε τη League Phase λίγο άσχημα με την ισοπαλία με τη Maccabi, αλλά είχαμε πολλές μεγάλες βραδιές. Κερδίσαμε στη Lille, την Betis. Είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα. Δεχθήκαμε ένα γκολ στο τέλος από την Μπραν. Επίσης το παιχνίδι στη Ludogorets που ήρθε 3-3. Ήταν δύσκολα και κάποια δύσκολα βράδια, αλλά σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι που είμαστε έξω από τη συνέχεια. Αλλά είμαστε έξω με το κεφάλι ψηλά, γιατί πραγματικά παλέψαμε και τα δώσαμε όλα μέσα στον αγωνιστικό.
0: Αυτό ήταν ο Τόμας Κετζιόρα, που θυμίζω, γιατί άκουσα αρκετά και τις τελευταίες ημέρες ότι εξαιτίας του Κετζιόρα ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εξαιτίας των λαθών που έκανε ο Κετζιόρα στα τελευταία παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ απόλυσε βαθμούς, έχασε ευκαιρίες κτλ. Αλλά πρέπει να θυμίσω σε όλους μας και στον εαυτό μου και σε όλους μας ότι ο Κετζιόρα, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, ήρθε για να καλύψει μια θέση στο δεξιάκρο της άμυνας. Και εξ ανάγκης μετατράπηκε από τον Ράσβαν Λουτσέσκου σε κεντρικό αμυντικό. Και ως κεντρικός αμυντικός, ως δεξιός στόπερ, τα πήγε πάρα πολύ καλά, τηρουμένων των αναλογιών. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Κάθε παίκτης έρχεται με ένα διαφορετικό προφίλ, στάνταρ, προσαρμόζεται και προσφέρει. Και η προσφορά του Πολωνού, ανεξάρτητα αν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και προτίμησε να πάει σε μια άλλη ομάδα, στην Δυνάμο Κιέβου για στην προκειμένη περίπτωση, η οποία μπορεί να είναι και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, η προσφορά του ανδρός, προσφορά του ποδοσφαιριστή, πρέπει να αναγνωρίζεται. Όλα αυτά ενώ ο ΠΑΟΚ με μοιραία μετά την αποχώρηση του Κετζιόρα στην Δυνάμο Κιέβου ψάχνει κεντρικό αμυντικό. Έχει τον Λοστούντε, ο οποίος προέρχεται από την Ρεάλ Σοσιεδάδ, μένει ελεύθερος, αλλά στο προσκήνιο εμφανίζεται και πάλι το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου, του Έλληνα διεθνή, ο οποίος πριν από δύο χρόνια, το 2024, δεν είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, προτίμησε μια άλλη ομάδα εκεί μαζί με τον Κοτάρσκι, αλλά τώρα το θέμα του επανέρχεται στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ.
10: Τόσο σε όλη την ομάδα, όσο και ειδικότερα στο κέντρο της άμυνας, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί ποιοτικοί παίχτες. Πώς λειτουργεί για σας αυτός ο συναγωνισμός για μια θέση? Ευχαριστώ.
11: Καλησπέρα και ευχαριστώ. Το συζητάμε και μεταξύ μας, το ζητούσαμε τον Κουλιεράκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερα στόπερ τα οποία παίζουν και τα τέσσερα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Βοηθάμε ένα τον άλλον. Για παράδειγμα, μετά το παιχνίδι με τη Λευκορωσία πήγα στον Κουλιεράκη και του είπα: κέρδισε σήμερα όλες τις μονομαχίες, βγήκες μπροστά του. Ήμουν πολύ χαρούμενος για εκείνον και έτσι βοηθάμε ένα τον άλλον. Κοιτάω και τα παιχνίδια με τη Wolfsburg, όπως και με τη West Ham και με τον Ολυμπιακό. Προσπαθούμε ο ένας τον άλλο να πιέσουμε στο υψηλότερο επίπεδο και μετά είναι πάνω στον προπονητή να διαλέξει εκείνος τι νομίζει ότι είναι το καλύτερο για την ομάδα. Εμείς έχουμε ένα πολύ καλό και δυνατό ανταγωνισμό και μας έχει βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο.
0: Αυτός ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος, τον ακούσατε, είναι μέσα το μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την ομάδα, με την Κοπεκάγια, αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες θα γίνουν. Ενδεχομένως, μπορεί ο συγκεκριμένος Έλληνας διεθνής να έρθει και ως δανεικός. Είναι κάτι το οποίο όμως εξετάζεται και θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχει πάντως στο προσκήνιο και το όνομα του Γιαννούλη. Δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, άσχετα αν οι ελπίδες δεν είναι πάρα πολλές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παραλαμβάνω, θέλουμε να κρατούμε χαμηλούς τόνους και να παρουσιάζουμε τα γεγονότα με βάση και την σωστή, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφόρηση που έχουμε. Όλα αυτά φυσικά ενώ το Μουντιάλ, κύριε Χατζηπαντελίδη, βρίσκεται στο προσκήνιο. Το τραγούδι του Μουντιάλ είναι αυτό το οποίο από την αρχή μας συνεπήρε όλους ανεξαιρέτως. Έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλούς αγώνες. Ναι, αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό.

0: Με αυτό το τραγούδι του Μουντιάλ θα πάμε μέχρι το διάλειμμα και λίγο για να βάλουμε και μια πινελιά από τους αγώνες τώρα της ημέρας, τον πρωινό. Για παράδειγμα, η Βραζιλία εναντίον της Αετής, ωραία γκολ, άνετη νίκη της Βραζιλίας. Ας πάρουμε μια γεύση και από το πρώτο και από το δεύτερο γκολ της Σελεσάο.
1: Έγινε το λάθος. Κλέβει ο Κούνια, ο Βινίσιους στον άξονα. Ανοίγει τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, πρώτη απόκρουση από τον Πλασίδ και ο Κούνια ανοίγει το σκορ για τη Βραζιλία αυτή τη φορά. Μένει κάτω η σημαία του δεύτερου βοηθού και η Βραζιλία παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μέσω του Αντί η μπάλα θα φτάσει στον Ντουβέρν. Κλέβει καθαρά από τον Καζιμίρ ο Πακετά. Η Βραζιλία έχει την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον Κούνια να το πετυχαίνει και είναι εντυπωσιακό.
0: Έτσι απλά, 2-0 στο 36, ύστερα πέτυχε και άλλο γκολ, αλλά η ουσία είναι ότι οι Βραζιλιάνοι πήραν μπρος και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, γιατί το Μουντιάλ αναμένεται συναρπαστικό, πολλές ομάδες αρχίζουν και αυξάνουν τις εντάσεις και περιμένουμε πολύ πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στην συνέχεια. Θα πούμε για τα σημερινά παιχνίδια τα οποία ακολουθούν βεβαίως και για το αυριανό πρόγραμμα για να σας κρατήσουμε έτσι σε μια διαδικασία εγρήγορσης πάντα για το Μουντιάλ, αλλά πρέπει να πάμε αμέσως να ακούσουμε το χορηγό της ώρας, να ακούσουμε διαφημίσεις και κύριε Χατζηπαντελίδη επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Στις 8 το βράδυ στο Χιούστον, η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία με τους Οράνια να ψάχνουν την πρώτη νίκη στην διοργάνωση. Εκτός τέθηκε ο Τίμπερ, ενώ αμφίβολος δίνεται ο Φρέγκι Ντε Γιόνγκ. Χωρίς προβλήματα και με Γιόκερες Ίσακ στην επίθεση οι Σουηδοί. Στις 11 στο Τορόντο η Γερμανία κοντράρεται με την ακτή Ελεφαντοστού. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκη το Μουντιάλ και στη μεταξύ τους αναμέτρηση πιθανότητα θα κριθεί η πρωτιά στον όμιλο. Στις 3 μετά τα μεσάνυχτα το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει το αδύναμο Κουρασάο, ενώ στις 7 το πρωί η Τινησία κοντράρεται με την Ιαπωνία. Η Αφρικανική ομάδα απέλυσε τον coach Λαμουσί και έτσι ετοιμάζεται για τον τεμπούτο του Ευρέ Ρενάρ. Αμφίβολος για την Ιαπωνία ο Εκστρέμ Κούμπο. Καλό σας απόγευμα.
7: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
8: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
7: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
9: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετροπολίς!
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
15: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
25: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
27: Πεινάω. Για πού είμαι?
28: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
27: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
29: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
30: Να ζήσετε! Άσε
31: μένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
33: Πάρτε του το μικρόφωνο.
34: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε Μετρόπολης 95,5, 9 λεπτά μετά τις και μισή. Μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής παρέα ως τις 7. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης, στην ηχοληψία ο κύριος Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, στο production ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκα, στη γραμματιακή υποστήριξη κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου. Δύο σημαντικές ειδήσεις πριν περάσουμε στον πρώτο προσκεκλημένος μας. Από το εξωτερικό πρώτη είδηση διαβάζω, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης κλείνουν πάλι τα στενά του Ορμούζ, γιατί οι Ιρανοί κάνουν λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με αυτές τις περιβόητες συμφωνίες μνημόνια που αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Και σε μία αθλητική είδηση, την οποία διαβάζω σε αρκετά αθλητικά μέσα ενημέρωσης στην Αθήνα, ο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, οικονομικό deal, πολύ υψηλά οικονομικά δεδομένα. Λίγο αργότερα θα το προσεγγίσουμε το θέμα. Πάμε τώρα, συνεχίζουμε με ΠΑΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα, η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, η αποχώρηση του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου, κοινή συνενέση λύση του συμβολέου με τον ΠΑΟΚ, η διαφαινόμενη συνεργασία με τον 40χρονο Ιταλό Αλέσιο Λύση με θητεία στην Πριμέρα Ντιβιζιόν στη Λαλίγκα δίνει, αν θέλετε, μια διαφορετική προοπτική για τον δικέφαλο. Στην γραμμή 1, στην γραμμή βρίσκεται ο Γιώργος Σαϊτιώτης, τον έχουμε μαζί μας. Τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είσαι καλά, καλά, γερός.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σε πετυχαίνουμε χαλαρά για κανένα μπανάκι, τίποτα.
1: Θάλασσα, έχω το μικρό.
0: Υπέροχα. Άρα γίνεται, είναι καλές οι συνθήκες για να κάνετε μπάνιο εκεί στα
1: κόρτα. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, και πάρα πολύ κόσμος κατέβηκε από το Θεσσαλονίκη και έχει πάρα πολύ κίνηση. Mm-hmm. Γενικά, εντάξει, σήμερα η μέρα βοηθάει.
0: Μπράβο. Αν δεν κάνω λάθος, είσαι κοντά στα Μουδανιά, το λέω καλά.
1: Λείπα, ναι, είναι ο Δήμος μας, είναι τα Μουδανιά, δεν είμαστε στα 10 χιλιόμετρα από τα Μουδανιά, ναι, στο ξεκίνημα της Χαλκιδικής.
0: Ωραία, ωραία, να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γιώργο, θέλω την βοήθειά σου, ποδοσφαιρικά την προσέγγισή σου. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου παρελθόν, ο Αλέσιο Λύση, ένας προπονητής με άλλη, όχι κουλτούρα, δεν θα πω κουλτούρα ή φιλοσοφία, αλλά με άλλη προσέγγιση, έρχεται, πλησιάζει στον ΠΑΟΚ. Κάνε το πρώτο σχόλιο σου, παρακαλώ.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα με την φυγή του Λουτσέσκου. Κατά τη γνώμη μου, από ο πρώτος, ο πιο πετυχημένος προπονητής που έχει περάσει στον ΠΑΟΚ, και αυτό όλα τα δείχνουν τα αποτελέσματά του. Σίγουρα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα ο κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό που βλέπω και στα social, έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Εντάξει, ξέρεις, είναι ο κόσμος, άλλος τον ήθελε πολύ, άλλοι ήθελαν μια ανανέωση, που λέμε να κάνουμε μια ανανέωση στην ομάδα, γιατί τα περσινά αποτελέσματα δεν μας ικανοποίησαν σαν φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ. Και προπαντός η ήττα του Όφη στο κύπελο ήταν ακόμα μια πίκρα, έτσι, για τον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να είναι για μένα ο πιο πετυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια.
0: Αναμφίβολα.
1: Στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Αναμφίβολα.
1: Τώρα πάμε στην καινούργια προσθήκη του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Να περιμένουμε εμείς σαν κόσμος, να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και οι κινήσεις που θα γίνουν. Το κακό που έχει ο κόσμος, και εγώ προσωπικά, όχι μόνο όλος ο κόσμος, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι πάντα θα συγκρίνουμε με το πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσει η αγωνιστική περίοδος στα φιλικά και δούμε μια κακή εμφάνιση, θα λέμε να έφυγε ο Λουτσέσκου, να θα αρχίσουμε να συγκρίνουμε. Mm. Πρέπει να αφήσουμε τους προπονητές να δουλέψουν. Όλοι οι προπονητές θέλουν τον χρόνο. Είδαμε τον Φερέιρα, δεν ήταν, που πήγε στη Βραζιλία.
0: Αμπέλ Φερέιρα, βεβαίως.
1: Ναι, και τα σήκωσε όλα. Mm-hmm. Για μας έφυγε αποτυχημένος. Γιατί ο κόσμος, και ο κάθε κόσμος, τον έκρινε γιατί δεν κάνει έτσι αλλιώς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον Αμπέλ Φερέιρα και εμείς τον κρίναμε αυστηρά. Ίσως δεν έπρεπε τόσο αυστηρά. Ίσως δεν έπρεπε.
1: Αλλά,
0: Γιώργο, υπήρξε και μια συγκυρία με τον Αμπέλ Φερέιρα, την οποία εγώ τη θυμάμαι και θέλω να την επαναλάβω. Την πρώτη σεζόν με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος στη βαθμολογία και ξέσπασε εκείνο το περιβόητο θέμα με την πόλη ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Επιβλήθηκε ποινή στον ΠΑΟΚ αρχικά υποβιβασμού και συνέχεια με νομοθετική ρύθμιση αφαίρεση βαθμών, και από την πρώτη θέση της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα έπεσε στη δεύτερη και

0: φοβούνται. Αυτό σημαίνει ότι μας φοβούνται. Γιατί παλιά
1: μήπως χάρηκαν περισσότερο στην Αθήνα με την φυγή του Λουτσέσκου.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά θα σου πω ότι άρχισαν να μας υπολογίζουν πολύ διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δεν μας ένοιαζαν καθόλου. Ό,τι και να κάναμε, μας είχαν πως λέμε του πεταματά. Και τώρα βλέπω ότι πολλά site ασχολούνται με τη φυγή Λουτσέσκου, με το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αν θα κάνει μεταγραφές. Τώρα το ρίχνουμε και στο μπάσκετ γιατί με μυστακή δικάμε. Θα σου πω ότι αυτό είναι για μένα μια μεγάλη επιτυχία που έκανε ο κύριος Σαββίδης, που μας έκανε στην Ελλάδα, δεν σε βάζω τώρα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα να μας υπολογίζουν σαν πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Μάλιστα. Πες μου λίγο ποδοσφαιρικά, ο Αλέσιο Λύση, ο ένας Ιταλός που θήτευσε στην Ισπανία. Τι μπορεί να αλλάξει τον ΠΑΟΚ, ή πρέπει να εφαρμόσει τα ίδια βασικά δεδομένα που εφάρμοζε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου και σταδιακά να περνάει τα δικά του στοιχεία. Αν επιχειρήσει να τα αλλάξει όλα με τη μία, με το καλημέρα, ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο ευχάριστα. Αν τα περάσει σταδιακά τα μηνύματα, εκεί μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Κοίτα, επειδή τον πήραμε νωρίς με την έννοια ότι ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, δεν ξεκίνησε η προετοιμασία, και σίγουρα όταν μια καινούργια προσθήκη προπονητή, πιστεύω θα υπάρχει και μεγάλη ανανέωση παιχτών. Ενώ πιστεύω θα έχουμε αποχωρήσεις πολλές και θα έρθουν προσθήκες πολλές. Γιατί ήδη ξεκινάει, βλέπω ότι και ο Τουκετζιόρα έχει φύγει, αρχίζουν σιγά σιγά να βγαίνουν και ονόματα λύσης συμβολέων ποδοσφαιριστών, είτε γιατί είναι λίγο μεγάλη, ίσως γιατί δεν πρόσφεραν αυτά που περιμέναμε. Και ο καινούργιος προπονητής σίγουρα θα έχει και αυτός κάποιες προσθήκες δικές του παίχτες σε άλλες ομάδες ή που εμπιστεύεται που θα έρθουν στον ΠΑΟΚ. Αλλά είπαμε και πάλι, όλοι αυτοί θα χρειαστούν τον χρόνο τους και να μην κρίνουμε από το πρώτο παιχνίδι, από την προετοιμασία και από το οτιδήποτε.
1: Ερώτηση. Ο νέος προπονητής, διαφαινόμενος νέος προπονητής, γιατί περιμένουμε και τις υπογραφές, δουλεύει πολύ με νέους παίκτες. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να σταθεί στη διαδικασία του πρωταθλητισμού και της ταυτόχρονης ευρωπαϊκής πορείας με νέους ποδοσφαιριστές και όχι με έμπειρους ποιοτικούς που θέλουν οι περισσότεροι? Τι λες?
0: Κοίτα, για μένα, μέσα εισαγωγικά πάλι, το αρνητικό του Λουτσέσκου ήταν ότι δεν εμπιστευτόταν τόσο τα Ελληνόπουλά μας. Και τα Ελληνόπουλά μας έχουν δείξει έργο στην Ελλάδα. Έχουμε βγάλει ποδοσφαιριστές τα τελευταία 3-4 χρόνια που πάνε και πάρα πολύ καλά και στην Ευρώπη. Τώρα δεν μπορώ τον Τζιόλι, γιατί ο Τζιόλι έπιασε πάρα πολύ, ανέβηκε υπερβολικά τα στάνταρ. Ο Κουλιεράκης, έχουμε Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω, ότι δείχνει ότι η φουρνιά της Ακαδημίας μας βγάζει παίχτες. Άρα πιστεύω ότι άξιζε λίγο παραπάνω να ρίχναμε μεγαλύτερο βάρος στις ακαδημίες μας.
1: Ναι, με την ακαδημία κάνεις πρωταθλητισμό, εδώ είναι η ερώτηση. Με τη μαζική προώθηση παικτών από τις ακαδημίες, γίνεται πρωταθλητισμός?
0: Πρωταθλητισμός γίνεται, εννοείται, αλλά με όχι όλη την ακαδημία. Με 2-3 προσθήκες. Και δεν μπορείς να παίξεις με όλη την ακαδημία και φέρεις και να πάρεις πρωτάθλημα. Αλλά με 2 προσθήκες να παίζουν βασική είτε λίγο πρώτης αλλαγής αναπληρωματική, πιστεύω μπορείς.
1: Ωραία. Ωραία, κατανοητό. Θέλεις κάτι άλλο, περιμένεις φυσικά να δεις αποτελέσματα, γιατί για παράδειγμα η διάταξη που χρησιμοποιήσε ο κύριος Λουτσέσκου ήταν το 4-2-3-1. Η διάταξη που λένε τουλάχιστον από την Ισπανία ότι χρησιμοποιεί ο κύριος Λύση είναι το 3-5-2, το 5-3-2. Άρα θα έχουμε διαφοροποιήσει τα δεδομένα, τα αγωνιστικά.
0: Σίγουρα. Άρα όταν γυρνάμε σε ένα σύστημα 3-5-2, άρα πρέπει να έχεις και έναν τον μεσαίο ποδοσφαιριστή σου στην άμυνα, πρέπει να είναι ένας π.χ. Κοντρέρας. Με πολύ μυαλό για να μπορεί να ρυθμίζει όλη την άμυνα και να κατευθύνει.
1: Ωραίο αυτό.
0: Γιατί για μένα από τους αμυντικούς που όλα τα χρόνια αυτή που παρακολουθώ ή που έπαιζα ποδόσφαιρο, στα top μου έχω τον Κοντρέρας και τον Χένδριξ του Παναθηναϊκού, που για μένα ενώ στο μυαλό δεν πέρασαν ποδοσφαιριστές σαν τακτικής του μυαλού τους να κατευθύνουν μια ολόκληρη άμυνα. Προπαντός ο Χένδριξ που ήταν πιο πολλά χρόνια και έπαιξε στο Champions League του Παναθηναϊκού και έκανε μεγάλη πορεία και ο Παναθηναϊκός. Με έναν παίχτη που βοήθησε και τους δικούς μας παίχτες, όπως ήταν ο Βόκολος, ο Γκούμας και αυτούς, βοηθήθηκαν πάρα πολύ από αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, σε αφήνω να απολαύσεις το μπάνιο σου εκεί με το γιο σου, με την παρέα σου. Να περνάτε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που μας μίλησες και κατέθεσες την άποψή σου. Την καλησπέρα μας, Γιώργο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.
0: Να'στε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως. Να ακούσουμε, να δώσουμε πρώτα την καλησπέρα στον Βασίλη τον Μάστορα, να μην περιμένει τη γραμμή. Βασίλη, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Καλά. Καλησπέρα. Και να ακούσεις και εσύ μαζί μας και φίλοι ακροατές κάτι που μας ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilogy, τη Super Bet, επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας τους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν

0: έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Άρα η ερώτηση, Βασίλη Μάστορα, μετά από αυτή την αναφορά είναι η εξής. Είμαι βέβαιος ότι βλέπεις Μουντιάλ. Ποια ομάδα υποστηρίζεις και ποια ομάδα έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα?
1: Είναι λίγο ακόμη μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι έχουν δώσει δείγμα γραφής το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Η Βραζιλία με την ΑΕΤΗ έδειξε σημεία βελτίωσης. Από εκεί και πέρα σαφώς η πρεμιέρα της Αργεντινής ήταν εντυπωσιακή.
0: Ναι.
1: Θα πω ναι και στην Αγγλία και περιμένω καλύτερη Ισπανία. Και βεβαίως και η διοργανώτρια, γιατί για μας όταν ακούμε ποδόσφαιρο αμερικάνικο δεν μας πολύ κάθεται καλά, αλλά οι διοργανωτές είναι καλοί στους δύο πρώτους αγώνες που έδωσαν. Δεν άρχισε ακόμη κατά την άποψή μου το Μουντιάλ. Η αύξηση του αριθμού των ομάδων νομίζω ότι έχει χαμηλώσει την ποιότητα. Μετά τη φάση των 32, νομίζω ότι πλέον θα αρχίσει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Το κανονικό Μουντιάλ.
0: Το κανονικό. Αυτό που έχουμε συνηθίσει, είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Άρα το εγχείρημα με 48 ομάδες, λες, δεν είναι επιτυχημένο όσον αφορά το θέαμα που περιμέναμε να δούμε. Βέβαια, οι διοργανωτές το βλέπουν και διαφορετικά. Σου λέει, έχουμε αύξηση εσόδων από χορηγούς, από εισιτήρια, διαφημίσεις και πάει λέγοντας.
1: Σαφώς αυτό είναι το κίνητρο και βεβαίως όταν ακούστηκε πιστέψαμε ότι θα είναι παρούσα και η Ελλάδα, οπότε δεν θα μας χαλούσε.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό το φορμάτ διεξαγωγής του παγκόσμιου κυπέλου, αλλά από τη στιγμή που είναι απούσα η Ελλάδα, από τη στιγμή που βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πετάξουμε τη σκούφια μας για την αύξηση του αριθμού. Τώρα ας πούμε το Κουρασάο, τι δουλειά έχει τώρα στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου?
0: Και όμως εκεί είναι, Βασίλη.
1: Ναι, το ξέρω και κλείνω ταπεινά το γόνι, έτσι, για όσες ομάδες είναι παρούσες στην τελική φάση ενός παγκόσμιου κυπέλου. Αλλά απάντησα στην ερώτησή σου.
0: Ναι,
1: τι είναι αυτό το οποίο μένει? Προς το παρόν μένει μια εικόνα με αρνητικό πρόσωπο στους περισσότερους αγώνες, έτσι, όσον αφορά τη διαφορά δυναμικότητας των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, στη φάση 32, νομίζω ότι θα δούμε πολύ καλύτερους αγώνες. Βλέπω ομάδες οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον επηρεαστεί ποδοσφαιριστές από τον μεγάλο αριθμό αγώνων που έχουν παίξει τις διοργανώσεις των εγχώριων πρωταθλημάτων, των διεθνών διοργανώσεων, τούτο καθεξής σε επίπεδο συλλόγων. Δεν ξέρω τι θα γίνει περνώντας τα παιχνίδια, προχωρώντας τα παιχνίδια, αλλά βάζω στο τραπέζι μία άποψη που αφορά αυτό που είδαμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο για το Μουντιάλ, για τους αγώνες που εξελίσσονται καθημερινά?
1: Θέλω να προσθέσω, όχι για το Μουντιάλ, να συνεχίσω σε αυτά που είπε ο Γιώργος,
0: ναι,
1: ο προλαλήσας,
0: όσον
1: αφορά,
0: ναι,
1: το χτίσιμο των υποδομών.
0: Ναι.
1: Είναι όλο φάνερο ότι αλλάζει όλο το project των υποδομών, αλλάζουν πρόσωπα και έχουν μια πληροφορία που πιστεύω ότι θα αποτελέσει τις επόμενες ημέρες πραγματικότητα. Η γραφτή για τον Ελκαντουρί,
0: ναι,
1: για να λαμβάνει την ΚΑΠΑ 17 της ΠΑΕΠΑΟΚ, έχω την πληροφορία ότι δίπλα του θα είναι και ο Μπίσεσβαρ. Θα είναι το δίδυμο που θα αναλάβει την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ. Αυτό δείχνει με πόσο μεγάλη προσοχή οργανώνεται και πάλι το τμήμα υποδομών της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν έχω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Τι δεν έχεις κάτι περισσότερο? Είδηση δίνεις, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα. Λες, Ελκαντουρί, είναι γνωστό. Το κυκλοφορούσε από χθες. Αλήθεια για την ΚΑΠΑ 17. Τώρα μας δίνεις το όνομα του Μπίσεσβαρ.
1: Ναι.
0: Προστίθεται ένα ακόμα όνομα ενός πολύ σπουδαίου αθλητή που συνέδεσε το όνομά του και με την κατάκτηση πρωταθλήματος, αίτη του πρωταθλήματος, double κτλ. Okay, το κρατάμε και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα σου πιστωθεί, Βασίλη Μάστορα.
1: Να τα καλά.
0: Το ξέρω, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ συλλεκτικός και τις πληροφορίες τις αντλείς από παντού. Έχεις το χάρισμα αυτό. Λοιπόν,
1: σε ευχαριστώ. Προχωράμε.
0: Στον Άρη, διαβάζω για εισιτήρια διαρκείας. Ένα πρόμο βίντεο για τα εισιτήρια διαρκείας. Να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας κάποια στιγμή. Αλλά κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδος θα γίνουν? Περιμένεις, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο πρέπει να περιμένουν οι φίλαθλοι του Άρη για το ποδόσφαιρο? Το μπάσκετ είναι άλλο κεφάλαιο.
1: Ακούω τελευταία ένα αφήγημα όχι μόνο από τον Άρη, από αρκετές ομάδες, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανακοινώσεις γιατί τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών λήγουν στο τέλος Ιουνίου. Όπου όμως υπάρχει φωτιά, υπάρχει και καπνός. Που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
0: Να κάνω μια διακοπή στη σκέψη σου. Εδώ στα αθηναϊκά σας διαβάζω. Ο Πένια, ο τερματοφύλακας της Μπαρσελόνα, στον Παναθηναϊκό έρχεται την Κυριακή ο παίκτης. Δεν έχει κλείσει ο Ιούνιος πρακτικά. Αυτή και στο εξωτερικό τα συμβόλαια μέχρι τέλη Ιουνίου. Ή εν πάση περιπτώσει δίνονται δανεικοί κάποιοι παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί που γενικότερα συζητούνται κάτω στα κλαμπ στην Αθήνα. Άρα δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο σε αυτό καθ' αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Γι' αυτό μιλώ για αφήγημα, όπως είναι πραγματικό εκτός από αυτά που προανέφερες, ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην τρίτη φάση προπόλησης εισιτηρίων διαρκείας έχει πουλήσει ήδη 20.000 πλάς διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, ναι, ο Άρης βγάζει 22 Ιουνίου τα διαρκείας νέας αγωνιστικής περίοδου, έχοντας ως δεδομένο μόνο την ανανέωση του προπονητή του κυρίου Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα έκανε μια κίνηση για να αποκτήσει τον ταξιάρχη Φούντα, δεν τα κατάφερε και από ό,τι λένε οι πληροφορίες δεν τα κατάφερε γιατί δεν συμφώνησε η ΠΑΕ στις οικονομικές απαιτήσεις του Φούντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παίζει μια είδηση όσον αφορά το πιθανό διαζύγιο του Μπακασέτα με τον Παναθηναϊκό και ότι μπορεί να ανέβει στον Άρη. Δεν έχω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να συντρέξουν πολλοί λόγοι. Πρώτον, να λύσει το συμβόλαιό του ο Μπακασέτας με τον Παναθηναϊκό, ναι, και μετά να τα βρει στο οικονομικό κομμάτι με τον Άρη ένας Άρης που δεν είναι Παναθηναϊκός, και σαφώς το συμβόλαιο του Μπακασέτα τουλάχιστον σε επίπεδο Παναθηναϊκού κινείται σε υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Ο Άρης έχει και δύο μπαν, Γιώργο. Θα πρέπει πρώτα να
0: καλά κάνεις
1: και τον
0: αφήσει,
1: για να μπορέσει από 1 Ιουλίου να υλοποιεί τα όποια μεταγραφικά σχέδια έχει κάνει. Εκείνο που θα βοηθήσει τον Άρη να αρχίσει να τρέχει το μεταγραφικό του κομμάτι είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Διαντή στην Άλντι Ρίγια, κάτι που θα αποφέρει, σύμφωνα με αυτό που έχουμε ως πληροφορία, στον Άρη ένα ποσό περίπου της τάξης των 3,5 εκατομμύριων ευρώ. Δεν ξέρω αν θα τα πάρει όλα με την υπογραφή η διοίκηση του Άρη ή αν θα μπει κάποιο δοσολόγιο. Σε κάθε περίπτωση θα εισρεύσει ρευστό στα ταμεία της ΠΑΕ. Το ρευστό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει μεταγραφές, να δώσει προκαταβολή για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές, όπως επίσης σημαίνει ότι μπορεί να συμφωνήσει με ποδοσφαιριστές που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους για να φύγουν από την ομάδα, ή ακόμη και αυτούς που δεν έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους να τους κάνει μια οικονομική πρόταση για να τους δείξει την πόρτα της εξόδου. Έχει δουλίτσα ακόμη η διοίκηση ΠΑΕ Άρης. Μου είπες για τα διαρκείας. Νομίζω ότι ο κόσμος εξακολουθεί να είναι ξενερωμένος, και όταν το μπάσκετ κάνει πράγματα και θάματα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η απογοήτευση του κόσμου απέναντι στο ποδόσφαιρο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Θα δώσει ο κόσμος προτεραιότητα στο να αγοράσει διαρκείας από την ομάδα του μπάσκετ, και μετά αν κάτι δει στον ορίζοντα που μπορεί να τον εμπνεύσει, να του δώσει και πάλι ένα όραμα για το τι μπορεί να πετύχει ο Άρης στην αγωνιστική περίοδο, μπορεί να κάνει και τη τιμή στην ποδοσφαιρική ομάδα να αγοράσει διαρκείας ή να οδηγηθεί στο να ξαναπάει στον κλειάν της Βικελίδης. Πολύ δύσκολο, Γιώργο.
0: Ερώτηση σύντομη, ναι, και περιμένω μια straight απάντηση. Μπορεί το μπάσκετ, που εκεί βλέπω ότι υπάρχει ένα ενθουσιασμός δικαιολογημένος, με Σπανούλη, με τους παίκτες που σιγά σιγά θα έρθουν, να συμπαρασύρει ή να λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς το ποδοσφαιρικό τμήμα και εκεί να έχουμε τις άμεσες κινήσεις που είναι απαραίτητες? Τι λες?
1: Όχι, Γιώργο. Όχι, Γιώργο, υπάρχει η σημερινή διοικητική κατάσταση στην ΠΑΕΡΙΣ, η οποία είναι δοκιμασμένη από εδώ και πολλά χρόνια, κάνει τα ίδια κομβικά λάθη. Θα πω δύο κουβέντες, Γιώργο. Πρώτον, ότι ο κόσμος του Άρη, ο οποίος έχει δείξει μεγάλη ωριμότητα, έχει εξαντλήσει όλη την αγάπη και τη συμπάθεια για την προσπάθεια που κάνει εδώ και πολλά χρόνια ο ποδοσφαιρικός Άρης, αλλά συγχρόνως έχει εξαντλήσει και όλη την υπομονή του. Δεν απαιτεί ο κόσμος του Άρη, ξέρει ποιες είναι οι οικονομικές αναλογίες όσον αφορά τις ομάδες που προηγούνται του Άρη της πέμπτης θέσης, δηλαδή τους τέταρτης, της τρίτης, δεύτερης και της πρώτης θέσης. Ο Άρης, ο Αριανός, εκείνο που θέλει είναι μια αγωνιστική υπερηφάνεια στην ομάδα,
0: ναι,
1: να βλέπει μια ομάδα η οποία θα μάχεται και να πάρει στο τέλος ημέρας, όταν του δοθεί ευκαιρία, αυτό που πήρε όφη το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα περισσότερο.
0: Θαυμάσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, με πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ θερμά τον Βασίλη Μάστορα. Μας έδωσε και την πληροφορία, μας είπε και το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Χατζηπαντελίδη, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 1974 στα γήπεδα της Δυτικής Γερμανίας η Ολλανδία παρουσίασε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Με ηγέτη το Johan Cruyff και πλειάδα άλλων αστέρων όπως η Neskens, Ρεπ και Κρόλ, ο Ρίνους Μίχελς, δημιούργησε μια ομάδα που έμεινε στην ιστορία παίζοντας το περίφημο Total Football. Συνεχείς αναλλαγές θέσεων, ασφικτικό pressing και απόλυτη κυριαρχία με την μπάλα συνέθεταν ένα θέαμα που δεν είχε ξαναδεί ως τότε ο κόσμος. Η Οράνιε εντυπωσίασε απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία, φτάνοντας μέχρι το τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν πριν καν αγγίξουν οι Γερμανοί την μπάλα. Όμως οι διοργανωτές ανέτρεψαν το σκορ και επικράτησαν 2-1 με γκολ των Μπράιτνερ και Μίλλερ. Παρά την ήττα, εκείνη η Ολλανδία άλλαξε για πάντα το ποδόσφαιρο και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ live στο Μετρόπολη στο 95,5. Με τον Ιταλό Αλέσιο Λύση, τον διαφαινόμενο νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Λέω διαφαινόμενο γιατί ναι μεν υπάρχει μια πρώτη αρχική συμφωνία προφορική, το project αυτό πληροφορούμαστε του τέτρεξε ο Λέο Μάτος, αλλά πρέπει να πέσουν και τελικές υπογραφές και όλα να γίνουν normal. Με τον Αλέσιο Λύση να βρίσκεται στο προσκήνιο. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν, είναι γνωστό αυτό από την Παρασκευή, αλλά σε κάθε περίπτωση το νέο που ενδιαφέρει είναι πως σταδιακά ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα είναι αντάξια των προσδοκιών του κόσμου του. Αυτό είναι το δεδομένο. Πάμε να ακούσουμε απόψεις και ρεπορτάζ ασφαλώς και θα δώσω αμέσως την καλησπέρα μου πρώτα στον Στέλιο Γρηγοριάδη. Είναι στην γραμμή 1 μαζί μας ο Στέλιος. Θα πάμε και σε Γιώργο Ζαέρη, θα πάμε και σε Κώστα Πετρωτό. Πρώτα στο Στέλιο. Καλησπέρα Στέλιο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Γιώργο, μας ακούς και εσύ? Γιώργο Ζαήρη.
2: Παρακαλώ.
0: 1-2, ωραία, ακούμε καθαρά, θαυμάσια. Μένει και ο τρίτος παρέας, ο Κώστας ο Πετρώτος. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο από τον Στέλιο παρακαλώ για αυτή την αλλαγή, την διαφαινόμενη ουσιαστικά αποχώρηση Λύση κινήσε λέση με Ράσβαν Λουτσέσκου και πλέον τον Αλέσιο Λύση που βρίσκεται στο προσκήνιο. Τι λες Στέλιο?
1: Είναι μια επιλογή που κανένα δεν ενθουσίασε. Δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει προϋπηρεσία άξια λόγου. Μια καλή σχετικά πορεία έκανε με την Οσασούνα, αλλά στο τέλος δεν πήγε καθόλου καλά, σε σημείο που να κινδυνεύει η ομάδα μέχρι το τελευταίο μάτς. Του αποδόθηκε μια τεράστια ευθύνη, ενώ έλεγαν τα ρεπορτάζ ότι θα παραμείνει, η Οσασούνα τον απομάκρυνε. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι υπάρχουν δείγματα δουλειάς αξιόπιστα, ούτως ώστε κάπου να βαστείς και να πεις ναι, με αυτόν τον προπονητή ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει πολύ καλά. Μπορεί να γίνει. Αλλά θεωρητικά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος, μπορεί όμως να είναι πολύ ανήσυχος σχετικά με το τι θα δουν τα μάτια μας.
0: Ναι.
1: Επίσης ανήσυχος σχετικά με το αν αυτό το παιδί των 40 ετών, 40 ετών μόλις,
0: ναι,
1: μπορεί να αντέξει στην ιδιομορφή.
0: Καλά, παιδί δεν είναι 40 ετών, άνδρας είναι 40 ετών.
1: Εντάξει, όποιος παίζει ποδόσφαιρο στα 40, παιδί δεν είναι ακόμα.
0: Παίζει, τι παίζει? Α, εντάξει, υπό αυτή την έννοια ναι. Αλλά μήπως είναι ο μοναδικός 40χρονος προπονητής? Τώρα δεν θέλω να... δεν λέω κάτι διαφορετικό, λέω απλά ότι μήπως τον χαρακτηρίζουμε άδικα παιδί.
1: Άδικα τι?
0: Παιδί.
1: Δεν το χαρακτηρίσαμε με κανένα κακό χαρακτηρισμό. Είπαμε ότι είναι άπειρος.
0: Ωραία, δεκτό.
1: Είναι μικρός ακόμα, δεν έχει εμπειρίες.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει τίποτε.
0: Άρα φέρνει ο ΠΑΟΚ ένα προπονητή που δεν έχει εμπειρία. Δεν έχει εμπειρία.
1: Έχει την πίεση. Θα έχει τόσες πολλές παραστάσεις, εμπειρίες, γνώσεις, ούτως ώστε να διαχειριστεί καταστάσεις δύσκολες.
0: Ωραία ερωτήματα θέτεις. Για να ακούσω, έχω και Κώστα Πετρωτό στην γραμμή. Καλησπέρα και σε ένα Κώστα, να ακούσω πρώτα τον Γιώργο Ζαέρη πάνω σε αυτό που συζητάμε με τον Στέλιο. Καλησπέρα Κώστα, ακούμε τον Γιώργο.
3: Καλησπέρα Γιώργο. Να ευχηθούμε ολόψυχα στον νέο προπονητή και στους συνεργάτες του κάθε επιτυχία στον ΠΑΟΚ.
0: Περιμένουμε πάντα τις επίσημες ανακοινώσεις. Εγώ είμαι απόλυτα τυπικός σε αυτή τη διαδικασία.
3: Τυπολάτρης. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι εδώ αύριο. Μάλιστα, όπως σημειώθηκε και στο metrosport.gr και σε άλλες ιστοσελίδες, αναμένεται να στελεχωθεί και από τον κύριο Θιαπακίδη που πήρε τον double με την ΚΑΠΑ 19. Και πιστεύω ότι αυτό έχει να κάνει με το να είναι ο συντετικός κρίκος με παιδιά τα οποία ο ίδιος γνωρίζει εφόσον πανεύουν στην πρώτη ομάδα και κυρίως για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αλλά θέλω να πω ναι ότι υπάρχει ένας προπονητής, ελάχιστοι είναι εκείνοι οι προπονητές που αν ερχότανε και πάλι θα το έβαζα με ερωτηματικό, θα λέγαμε εντάξει πλέον ξεχνάμε οριστικά το Ρασβάν Λουτσέσκου με την έννοια ότι τα συγκρίσιμα μεγέθη θα είναι πάνω από το κεφάλι του. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο άδικο για τον ίδιο τον προπονητή, γιατί έρχεται σε ένα περιβάλλον το οποίο αποδείχτηκε λίγο ασταθές όλο αυτό το διάστημα από την έναρξη, από το τέλος της αγωνιστικής περίοδου μέχρι και τώρα. Τα πράγματα δεν προχώρησαν πάρα πολύ γρήγορα και τώρα φυσικά φορτσάρουν όλοι, γιατί πολύ απλά τη Δευτέρα η πρώτη προπόνηση της ομάδος είναι προγραμματισμένη και αναμένεται αύριο να είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ιταλός για να υπογράψει με τους συνεργάτες. Εγώ αυτό που θέλω να πω, Γιώργο, είναι το εξής. Ότι οποιοδήποτε προπονητής και αν ερχόταν, πάντα θα γνώριζε ότι υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης. Και αυτό ίσως αδικεί και τον ίδιο τον προπονητή, ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί πολύ καλύτερος από τον Λουτσέσκο. Για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι τι θα κάνει στην παρούσα φάση ο Ιταλός, αλλά πώς θα τον βοηθήσουν να το κάνει όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι γύρω από τον ΠΑΟ και γνωρίζουν από τον ΠΑΟ. Δηλαδή, υπάρχει ο Μάτος και ο Βιερίνια, που προφανώς δεν έχουν αυτά τα χρήματα για να φέρουν όποια μεταγραφή θελήσει ο Ιταλός ή όποια μεταγραφή σκέφτονται να κάνουν. Είναι περίπου στο ηλικιακό target group το ίδιο. Είναι δύο άνθρωποι που είναι ποδοσφαιράνθρωποι και σίγουρα θα το βοηθήσουν πάρα μα πάρα πολύ στο κομμάτι του να προσαρμοστεί και να μάθει τι σημαίνει ΠΑΟΚ και με την πίεση που πολύ σωστά είπε ο Στέλιος. Αλλά το ζητούμενο για μένα την επόμενη μέρα της απόφασης να πορευτούν με τον Ιταλό είναι ένα. Το πώς θα τον βοηθήσει η ίδια η ΠΑΕ να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του και επομένως να κριθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυστηρά. Εγώ είπα ένα ακραίο παράδειγμα χθες μιλώντας και με τον Γιάννη τον Πάγκο. Δηλαδή, αν μου φέρεις εμένα τώρα ένα κιλό μελιτζάνες και μία ντομάτα, δεν θα μπορέσω να σου πω ότι θα σου κάνω, αδερφέ, το μουσακά που επιθυμείς. Πρέπει να έχω όλα τα υλικά, άρα δεν θα με κρίνει για το μουσακά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Φέρετε τους παίκτες που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, όχι σπατάλες. Δεν σου λέω να φέρεις ένα Μπακαγιώκο και ένα Κόλλι που στήξαν από 1,2 εκατομμύρια ευρώ και δεν έκαναν τίποτα. Στελέχωσε το ρόστερ μέχρι να πάει στην Ολλανδία στις 29 Ιουνίου. Με παίκτες που λες ότι ναι, εγώ μπορώ να φτιάξω μια καλή ομάδα και περιμένοντας και μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να βάλω πινελιές. Και ναι, τότε θα έχω τη διάθεση να κρίνω αυστηρά και τον Ιταλό. Αυτή τη στιγμή το focus που κάνω εγώ δεν αφορά την ηλικία του Ιταλού ή την απειρία του. Αφορά το πώς πρέπει πολύ γρήγορα αυτοί που είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ να τον θωρακίσουν.
0: Ωραία. Κατανοητό. Ακούω και Κώστα Πετρωτό. Πάντα το ίδιο ρύθμα, πάντα το ίδιο θέμα. Έλα, Κώστα.
4: Καλησπέρα για μένα. Καταρχάς είναι ξεκάθαρο ότι η ΠΑΟΚ πάει στο μοντέλο πρώτης νεαρών. Το ανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως με τον Πέτρο τον Τζαπακίδη, ο οποίος ανέβει ως βοηθός του Λύση, προφανώς γιατί θα πρέπει να ανέβουν και παιδιά από την ομάδα K19 και από τον ΠΑΟΚ Β, τα οποία τα είχε βέβαια ο Τζαπακίδης, ίσως και μεγαλύτερα, περισσότερα στον αριθμό από ό,τι αν έμεινε ο Ρασβάν Λουτσέσκο. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Έρχεται η επιλογή του Ιταλού μετά από μία σεζόν που ο ΠΑΟΚ ήθελε να τα πάρει όλα και τα έχασε όλα. Και έμπαινε και πολύ πιεστικά το ερώτημα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία ομάδα που δεν λέει ποιο είναι το budget, ποιοι είναι οι στόχοι. Απλά βγαίνει μια μαξιμαλιστική διάθεση που ξεκινάει από την μαξιμαλιστική φιλοσοφία του ιδιοκτήτη. Τα θέλω όλα και θέλω να είμαι πρώτος σε όλα. Εγώ λέω ότι ο Ιταλός θα κρυφεί τόσο αυστηρά όσο θα το επιτρέψει πάει ΠΑΟΚ να κρυφεί. Τι εννοώ? Εάν φέρνεις έναν προπονητή άπειρο στον πρωταθλητισμό, γιατί ο άνθρωπος είναι άπειρος στον πρωταθλητισμό, δεν έκανε πουθενά πρωταθλητισμό, δεν μπορώ να βάλω στη ζυγαριά του πρωταθλητισμού, άκουγα κάποιους συναδέλφους και λίγο μηδιούσα η αλήθεια είναι, την πορεία που έκανε την τελευταία του χρονιά στη Μιραντές και πήγε μέχρι τα play-off όπου δεν κατάφερε να ανέβει τέλος πάντων στην πρώτη κατηγορία του Ισπανικού πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να το βάλω αυτόν τον πρωταθλητισμό. Μπορώ περισσότερο να αξιολογήσω την τελευταία χρονιά στην Οσασούνα, που όπως διάβασα από τα ρεπορτάζ της Μάρκα, στο τέλος που υπήρχε η πίεση με αυτή η ομάδα, ουσιαστικά ο Ιταλός, οι συνεργάτες του και συνολικά η ομάδα της Οσασούνα έχασε τα αυγά και τα πασχάλια και οδηγήθηκε στο φινάλε στη χειρότερη της σεζόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως και στην ιστορία της χρόνια. Άρα λοιπόν, εάν θέλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βοηθήσει τον Ιταλό να σταθεί στα πόδια του, θα είναι πολύ καλό να τον παρουσιάσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, όταν έχει καινούργια ομάδα σε όλα της, νέο υλικό, νέα στελέχη, νέος προπονητής, καλό είναι να βγεις και να πεις ότι εμείς παιδιά μπαίνουμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα, που σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος, π.χ. πλάνο τριετίας, που σημαίνει ότι σαφέστατα εμείς μπαίνουμε από δεύτερη θέση στην κούρσα του τίτλου, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα είναι μια ομάδα που θα κινείται ψηλά, αλλά κακά τα ψέματα με τον τρόπο με τον οποίο στείλουμε φέτος το ρόστερ δεν μπορούμε να θεωρήσουμε αυτούς φαβορί. Εάν το κάνει αυτό, νομίζω λίγο θα αποφορτίσει την ατμόσφαιρα, θα του δώσει χρόνο και θα τον προστατεύσει τον Ιταλό. Εάν δεν κάνει τίποτα και τον αφήσει με αυτή τη μαξιμαλιστική διάθεση να νομίζει ο κόσμος ότι θα τα χτυπήσει όλα και θα τα χτυπήσει άμεσα, πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα συζητάμε για άλλα πράγματα.
5: Okay.
4: Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο και επίσης έχω και μία απορία. Σε μία ομάδα που είναι νέος ο προπονητής, νέος ο βοηθός που ανεβαίνει από την ΚΑΠΑ 19, νέος ο αθλητικός διευθυντής, νέος ο τεχνικός διευθυντής, ποιος θα βάλει την εμπειρία για να καθοδηγηθούν όλοι αυτοί σωστά, προκειμένου η ομάδα να αποφύγει κακοτοπιές. Αυτή είναι η απορία μου.
5: Σας άκουσα...
4: Δηλαδή βλέπω μία έλλειψη έμπειρων στο πλάνο.
5: Ωραία.
4: Δεν υπάρχει κανένας έμπειρος.
5: Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις απόψεις, όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Εγώ τώρα θα σας ιντριγκάρω. Ειλικρινά. Θέλω να μπούμε στην ίντρικα. Με την καλή έννοια της λέξεως. Βλέπω μπροστά μου εδώ στον υπολογιστή Αμπέλ Φερέιρα. Κυρίως απευθύνομαι στο Στέλιο και σε μένα και στον Γιώργο και στον Κώστα. Ηλικία σήμερα 47 ετών. Πριν από 7 χρόνια, όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ το 2019, ήταν 40 ετών. Με μηδενικές ή μηδαμινές παραστάσεις σε επίπεδο κατακτήσεων στόχων ή τίτλων. Ήρθε στον ΠΑΟΚ, εξελίχθηκε, πήγε στη Βραζιλία, τα σάρωσε όλα. Θέλω να πω, μήπως πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι για έναν 40χρονο, γιατί και ο Φερέιρα ήταν 40χρονος, ήρθε εδώ, το διεκδίκησε, το πάλεψε, απέτυχε ή δεν πέτυχε, εν πάση περιπτώσει, πήγε όμως στη Βραζιλία.
4: Δεν τα βάζεις όλα όμως, Γιώργο. Μας συντριγκάρεις πολύ και δεν μας βάζεις όλα.
5: Ναι, για βάλε και εσύ.
4: Ο Αμπέλ Φερέιρα ήταν στο top 50 των πιο ταλαντούχων προπονητών εκείνης της περίοδου.
5: Okay,
4: ο Αμπέλ Φερέιρα ήρθε την Μπράγκα για την οποία ο ΠΑΟΚ έπρεπε να δώσει, στην οποία έπρεπε να δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ, όσα πήρε τότε από την πόλη του Λουτσέσκου, για να πάρει τα δικαιώματα του Πορτογάλου. Ήρθε από άλλο ράφι ο Αμπέλ Φερέιρα.
5: Ήρθε, αλλά δεν είχε κατακτήσει τίτλους ο Αμπέλ Φερέιρα.
4: Δεν έχει σημασία, ήρθε από την Μπράγκα.
5: Μισό λεπτό. Τίτλους δεν κατέκτησε. Ήρθε εδώ στον ΠΑΟΚ, ύστερα τα πήρε όλα. Εγώ ηλικιακά.
4: Την Παλμέιρα. Λέω ότι ήρθε από άλλο ράφι. Ναι, ήρθε από άλλο ράφι. Ως ταλέντο προπονητή, δηλαδή από άλλο ράφι προπονητή στην Ευρώπη ήρθε ο Αμπέλ Φερέιρα, που είδε ότι και ο Αμπέλ, επειδή απαιτούσε άλλο πράγμα το να φέρει σε έναν ταλαντούχο προπονητή άπειρο, χάθηκε η μπάλα. Και ενδεχομένως να μην έφυγε και ο Αμπέλ στο τέλος, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά την πορεία για να πάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League, η οποία δεν χάθηκε από τον Αμπέλ, χάθηκε γιατί η ομάδα.
5: Σωστό,
4: έμεινε χωρίς
5: σέντερ φορ. Τότε έγιναν τραγικά λάθη. Πουλήθηκε.
4: Αυτό λέω, δηλαδή όταν έχει φέρει τον πιο ταλαντούχο.
5: Εσύ το προεκτείνεις. Εγώ στέκομαι στο ηλικιακό δεδομένο που ανέφερε αρχικά ο Στέλιος, το 40.
4: Δεν είναι μόνο ηλικιακό.
5: Ναι, εγώ δεν διαφωνώ. Λέω ότι άπειρος τότε ο Φερέιρα ήρθε και τον πάλεψε. Τότε δεν στηρίχθηκε όπως έπρεπε από τον επίσημο ΠΑΟΚ.
3: Έλα. Γιατί πας.
5: Γιατί θέλω να ιντριγκάρω και να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια. Μπράβο. Και να καταλάβω τι γίνεται.
3: Και εγώ λέω να πάρουμε το παράδειγμα του Μουρίνιο.
5: Ωραία.
3: Ποιος ήταν ο Μουρίνιο?
5: Ρε φίλε, τώρα ο Μουρίνιο, με τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα. Ας το Μουρίνιο.
3: Ας τον ΠΑΟΚ και άσε το. Θεωρία δεν λέμε. Ποιος ήταν ο Μουρίνιο?
5: Για τον ΠΑΟΚ με παράδειγμα του Φερέιρα σου θέτω.
3: Δεν έπαιξε
4: καν. Δεν έφυγε επιτυχημένο όμως. Δεν έφυγε. Ήρθε μια ομάδα πλήρωσε λεφτά. Και έτσι έφυγε ο Αμπέλ Φερέιρα και δεν κρίθηκε επιτυχημένο όταν έφυγε.
3: Έτσι.
4: Και φάνηκε επιτυχημένο στην επόμενη ομάδα που πήγε. Έτσι, δεν
5: στην Παλμέιρας, ναι.
3: Γεώργιε, εγώ λέω το εξής. Θαύματα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Γίνονται. Του Μουρίνιο η εξέλιξη ως προπονητής, χωρίς να έχει παίξει καν ποδόσφαιρο, ήταν ένα θαύμα.
5: Ναι.
3: Γιατί μέσα σε ελάχιστα χρόνια πήρε Champions League. Ωραία. Champions League πήρε ο Μουρίνιο. Λοιπόν, γίνονται. Μπορεί να εξελιχθεί σαν ένας δεύτερος Μουρίνιο ο κύριος Λύση.
5: Καλά, τώρα το τραβάς. Εσύ το τριγκάρεις υπέρ του δέοντος.
3: Και να το κάνει με τον ΠΑΟΚ.
5: Ναι, το τραβάς τώρα, τέλος πάντων.
3: Δεν αποκλείονται στο ποδόσφαιρο τα πυροτεχνήματα, οι εκπλήξεις. Αλλά η λογική λέει ότι όταν μια ομάδα θέλει να λέει ότι διεκδικεί τίτλους και θέλει να ξαναπάρει τίτλους στην Ελλάδα, γιατί εκεί θα κατέληγα εγώ, εκτός και αν δεν είναι αυτό ο στόχος πλέον για την επόμενη σεζόν.
5: Δεν νοείται πάω χωρίς διεκδίκηση τίτλων.
3: Είναι ο κόσμος της αισιόδοξος ότι θα το πετύχει με αυτόν τον προπονητή, τον νεαρό, τον άπειρο. Άρα λοιπόν και εκεί θα κατέληγα. Μήπως πρέπει ο ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσει στον κόσμο ποιος είναι ο στόχος με τον συγκεκριμένο προπονητή. Μήπως είναι πράγματι να προσπαθήσει να χτίσει μια ομάδα με πολλούς νεαρούς. Κι άλλοτε τα ακούσαμε αυτό. Αλλά παρατήθηκε στη μέση του δρόμου, γιατί δεν αντέχει το σύστημα ένα ΠΑΟΚ 5ο, 6ο, 4ο να χάνει
1: να ξαναχάνει, να ξαναχάνει για να παίζει ο Κουαλιάτα. Απεδείχθη ότι δεν αντέχει ούτε ο Ντάντας. Δεν άντεξε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πλάνο. Και το γύρισε κακήν κακός. Και ξαναπήγε μετά για πρωτάθλημα, προσπαθώντας να κάνει καλές μεταγραφές, αποκτώντας έμπειρους, και εκεί γίνανε και διάφορες πατάτες τύπου Μπακαγιώκο. Okay.
4: Okay.
5: Θέλω και Ζαΐρη να ακούσω στην Ίδρυκα. Θέλω και Ζαΐρη, δεν έχω ακούσει Ζαΐρη.
3: Ναι, ευχαριστώ. Απλά τρώω πατατάκια και σας ακούω.
5: Τι, δεν έχεις άποψη εσύ?
3: Έχω άποψη, αλλά ξέρετε ποια είναι μια ερώτηση κλειδί, σχολιάζοντας τα σωστά που είπε και ο Κώστας και ο
5: Στέλιος.
4: Στέλιος,
3: να σου πω. Βγείτε και πείτε π.χ. ότι έχουμε ένα πλάνο τριετίας και ότι πάμε να χτίσουμε μια ομάδα από την αρχή.
1: Αυτό είναι.
3: Ναι, περίμενε. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνει ο ΠΑΟΚτσής είναι γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για να χτίσετε μια ομάδα πρωταθλητισμού. Δηλαδή θα μπει
1: η απάντηση είναι ναι.
3: Είναι ένα
1: Είναι ναι, δεν υπάρχει.
3: Ωραία, αγόρι μου, εντάξει, εγώ λέω σου δίνει την απάντηση. Αλλά
1: δεν σου απαντάω.
3: Κάτι προσθέτω. Δεν μπορεί να το πει ακόμα και αν το σκέφτεται η ΠΑΕ. Για τον πολύ απλό λόγο θα το πούν, κάτσε ρε μεγάλε. Πέρυσι είχαμε τα ελικόπτερα και οτιδήποτε άλλο και πάμε να τα σαρώσουμε όλα και φέτος μας λες πλάνο τριετίας. Γιατί μας το λέτε?
5: Μισό λεπτό τώρα, γιατί κάνουμε υπόθεση εργασίας?
3: Γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ εγώ, όχι ναι. Δεν μπορώ υποθέσει.
5: Δηλαδή το πλάνο τριετίας που ακούω και το ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή είναι υπόθεση δικής μας εργασίας. Δεν το έχω ακούσει από επίσημα χείλη.
3: Λέω υποθέσεις κάνω.
5: Α, οκ, εντάξει.
3: Δεν είπα ότι έχει αποφασίσει αυτό.
5: Ας μιλήσουμε για τα δεδομένα.
3: Εγώ δηλαδή στην ουσία για να επαναλάβω. Αν ερχόταν ο Βαλβέρδε, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το πρωτάθλημα.
5: Όχι, είπε κανείς κάτι τέτοιο.
3: Μα δεν λέω ότι το είπε.
5: Αλλά θα είχε μία διαφορετική, διαφορετική δυναμική στον κόσμο.
3: Εγώ δεν στέκομαι
4: για. Θα ζητούσε κάποιο υλικό σίγουρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ερχόταν ο Βαλβέρδε, θα έβαζε κάποιες προϋποθέσεις στο τραπέζι. Δεν θα ερχόταν έτσι.
3: Α, μπράβο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Άρα λοιπόν, αν εσύ δεν μπορούσες π.χ. να φέρεις έναν προπονητή τύπου Βαλβέρδε, γιατί δεν μπορούσες να του δώσεις τις εγγυήσεις με την έννοια θέλω αυτόν, αυτόν και αυτόν τον παίκτη, προφανώς με έναν προπονητή ο οποίος καλά κάνει το παλικάρι, καλή επιτυχία και βλέπει σαν σκαλοπάει τον ΠΑΟ, μπορείς να τον πεις αδελφέ, θα πάμε στο τέλος της ημέρας στη Λαϊκή, που είναι και πιο φθηνά τα πράγματα, αλλά θα κάνουμε τη δουλειά μας.
4: Πάντως, αν θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά της ΚΑΠΑ19 που θα ανέβουν και είναι και πολύ ταλαντούχα, καλό είναι να υποθεί ότι δεν μπορεί άμεσα ο ΠΑΟΚ να θεωρείται φαβορή. Πρωταθλητισμό θα προσπαθήσει να κάνει, αλλά πρέπει να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα για να βοηθούν αυτά τα παιδιά. Διαφορετικά κινδυνεύουν κάποια καλά ταλέντα που υπάρχουν να καούνε. Γιατί και πέρυσι, κάποια στιγμή, περιμέναμε από το Χατσίδη, από το Μύθου, για να πάρουν πάνω τους στην ομάδα. Είδες ότι και ο Χατσίδης στο τέλος το παιδί έβγαλε κόπωση. Και είναι λογικό. Ήταν η πρώτη χρονιά και απρόσμενα στην πρώτη ομάδα.
3: Αυτό
4: πρέπει να μπει σταδιακά.
3: Άρα συμφωνούμε να απουσιάσουν φέτος οι επικοινωνιακές κορώνες.
4: Ναι, φυσικά. Πρέπει να αποφορτιστεί ατμόσφαιρα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει διάθεση διοίκηση να το πάρει πάνω της. Θυμάστε τη χρονιά με τις σαρδέλες στο Επιζαγοράκι. Το ισχυρό όνομα Ζαγοράκης έπαιρνε πάνω του, απορροφούσε όλη την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, ακόμη και τις τεσσάρες και τις βαριές σύντες. Μαζευόταν έξω από το γήπεδο και τους μιλούσε Ζαγοράκης και ρεμούσανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλει στη βαρύ διοίκηση να βγει μπροστά και να το πει. Και να πει εγώ θα κάνω ένα πλάνο, να ξέρετε. Είναι κακό.
5: Ωραία. Στέλιο, θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις επ' αυτού?
6: Με δεδομένο ότι προσλαμβάνεται ένας τέτοιος προπονητής με αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητο να εξηγηθεί η ΠΑΕ στον κόσμο πού το πάει, ποιο είναι το πλάνο και σε ποιο βάθος χρόνου. Είναι πολύ απαραίτητο και για τον ίδιο και για να μπορέσει κάτι να κάνει, κάτι να παρουσιάσει με βάση το τι συνεννοήθηκε με τη διοίκηση, ποιος είναι ο στόχος. Είναι απαραίτητο και για τον κόσμο να ξέρει τι να περιμένει ή να ξέρει τι να μην περιμένει. Και για την ομάδα την ίδια.
5: Μάλιστα.
3: Εγώ απλά θα πω να περιμένουμε και λίγο τη μεταγραφική περίοδο, να δούμε και τι κινήσεις θα κάνει ο ΠΑΟΚ, να δούμε αν όχι ένα ολοκληρωμένο ρόστερ, ένα μεγάλο σε μεγάλη έκταση διαμορφωμένο ρόστερ,
7: για να μπορούμε να πούμε περισσότερα.
5: Το οποίο θα έχει και πολλούς νεαρούς. Εγώ αυτό πληροφορούμε, ότι θα υπάρχουν και νεαροί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Και από την, όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα, και από τη δεύτερη ομάδα. Τώρα θα αξιολογηθούν και θα προωθηθούν οι κατάλληλοι, έτσι.
7: Ρε φίλε, εγώ προτιμώ να δω περισσότερα παιχνίδια το Μύθου παρά το Τζάλο και το Σαμάτα.
5: Το Μύθου τον έχουμε σε ένα πιο άνω επίπεδο. Όταν λέω νέους παίκτες, ενώ τον Παταούλα, ενώ τον Κωσίδη, ενώ τον Ντούγκα, τέτοια παιδιά εννοώ. Αλλά μπορεί μόνο με αυτά τα παιδιά ο Πάουκ να κάνει πρωταθλητισμό. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Κατά τη γνώμη μου, όχι.
7: Μπορεί ο Παουκτσής να ζεσταθεί,
5: ναι,
7: βλέποντας 5 παιχνίδια τον Παταούλα παρά 10 τον Βολιάκο.
5: Οκ. Okay, δεκτό. Κώστα, τι λες.
4: Εγώ θα να πω και το άλλο. Να μην αποδομούμε τόσο εύκολα χαρακτήρες και να μην μηδενίζουμε προσφορές. Βλέπω την ευκολία με την οποία προσπαθούν να μηδενίσουν κάποιοι την προσφορά του Τόμας Κιδιόρα επειδή έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα το πω ευθέως. Δηλαδή, αν βάλω στη ζυγαριά τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του Κιδιόρα με αυτά που πέτυχε ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος είναι πιο ποιοτικός από τον Κιδιόρα. Το λέω γιατί το όνομά του ακούστηκε. Δεν έχω τίποτα με το παιδί. Διεθνής δεν μπορεί να παίξει γηγενής, να το πούμε αυτό, να αποκτηθεί. Ήταν και ο λόγος που δεν τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη φορά.
5: Το 24.
4: Αλλά εμείς είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ο Χατζηδιάκος είναι καλύτερος του Κιδιόρα. Δηλαδή, αλλάζει επίπεδο ο ΠΑΟΚ. Ο Κιδιόρα στην πλάτη του και ως παίκτης του ΠΑΟΚ έχει ένα πρωτάθλημα. Και βασικότατος δίπλα στον Κουλιαράκη. Έτσι. Μην τους αποδομούμε επειδή φεύγουν από τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά μην κάνουμε το άσπρο μαύρο, γιατί βρεθήκαμε να ακούμε απίθανα πράγματα. Πρώτον, ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε λεφτά μεταγραφής ενώ ο παίκτης φεύγει ελεύθερος. Και αυτό πρέπει να εξηγηθεί, γιατί παίκτης ο οποίος είχε συνένα στο συμβόλαιό του και ήταν δεδομένο ότι θα μείνει, αυτό ήταν το ρεπορτάζ, ξαφνικά φεύγει, δεν τον έχουμε μάθει ακόμα, κανείς δεν μας έχει πει το γιατί. Και δεύτερον, να τα ρίχνουμε στη γυναίκα του, αν είναι δυνατόν, όλοι μας ξέρουμε παιδιά, ότι η γυναίκα του ήθελε να μείνει εδώ και ίσως μείνει εδώ, ενώ αυτό θα παίζει στην Πολωνία με την μια του ομάδα του Δυναμό Κιέβου. Είναι κρίμα να λέγονται τέτοια ψέματα, τα οποία ακουμπάνε ακόμη και στις οικογένειες ποδοσφαιριστών. Είναι πολύ κρίμα.
5: Ωραία. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Δυστυχώς.
7: Πάντως η αλήθεια είναι,
5: ναι,
7: ότι το.
5: Γιατί τόση ώρα τι είναι, ψέματα είναι.
7: Όχι, για τον Κεντζιόρα λέω, βρε.
5: Πες το ελεύθερα. Πες
7: ότι το βίντεο για τον Κεντζιόρα ήταν 46 δευτερόλεπτα, για τον Λουτσέσκου 36.
5: Εντάξει, αφού κάθεσαι.
4: Μα είναι δεδομένο ότι έγινε μετά τις αντιδράσεις, Γιώργο. Μα είναι δεδομένο το βίντεο. Έγινε μετά τις αντιδράσεις για την ανακοίνωση, η οποία ήταν λυπέστατη, έτσι.
7: Ναι. Τέλος πάντων.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τους τρεις, διότι ο κύριος Ελευθέριος απέναντί μου κουνάει χέρια, κουνάει πόδια, κουνάει κεφάλι. Δεν μπορώ να το συγκρατήσω. Παρακαλώ.
7: Έκανε μεταγραφή ο Άρης, παρακαλώ. Και πανηγυρίζει. Έκανε μεταγραφή στο μπάσκετ, Λευτεράκι.
5: Ναι, κύριε Γρηγοριάδη, ναι, σας ακούω.
8: Θα αφήσουμε μια άλλη ίντρικα για την επόμενη φορά. Τελικά είχαν πολύ καλές σχέσεις ο Λουτσέσκου με την Κοτσάρεβα.
5: Καλό αυτό, αλλά δεν προλαβαίνω να το αθέσω σαν ερώτημα τώρα. Την επόμενη φορά. Εντάξει, οκ. Καθίστε, σκεφτείτε, θα το αναλύσουμε. Ευχαριστώ και τους τρεις. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις, χορηγό, διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Γεια σας.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
15: Ναι.
16: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
15: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
19: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
20: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
21: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
22: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
23: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
22: www.nyc.gr.
24: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
25: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
26: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
27: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
26: Huh?
27: Παίζει παγκόσμιο.
26: What?
28: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στο Μετρόπολης 95,5. Περάσαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής. Εδώ παρέα μέχρι τις 7 μαζί σας. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό. Το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Super Social.

0: Βλέπω τώρα τελευταία εξέλιξη από το κρατικό κανάλι. Μεγάλη φωτιά στην Κάριστο. Έχει συνεχώς το 112. Θα το δούμε το θέμα. Ίσως χρειαστεί, κύριε Χατζιπαντελίδη, να συνδεθούμε λίγο και με την ΕΡΤ 1, εκεί που έχουμε σε εξέλιξη ειδήσεις, για να πάμε αμέσως μετά στον επόμενο καλεσμένο μας. Διαβάζω τώρα δεύτερο 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από κάποια χωριά. Λοιπόν, θα το δούμε το θέμα, θα το βλέπουμε όλα αυτά για φωτιά στην Κάριστο. Συνεχίζουμε και θα δώσω την καλησπέρα μου για ένα άλλο θέμα, μη αθλητικό, κοινωνικό, ευρύτερο, το οποίο και στο παρελθόν το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ στο Μετρόπολης, για τα θέματα, που προβλήματα της καθημερινότητος που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Και ένας από τους πλέον δυναμικούς εκπροσώπους των αγροτών εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Λάκης Καραογλανίδης, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές, είναι εδώ μαζί μας. Την καλησπέρα μου, τι κάνετε, πώς είστε, γερός?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές του Μετρόπολης.
0: Εσείς είστε και χαρούμενος βέβαια, γιατί η ομάδα σας κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Οκ, δικαιολογημένα ολοκληρώθηκαν τα πανηγύρια. Αλλά τα θέματα που έχουν σχέση με την αγροτική ζωή δεν σταματούν, η καθημερινότητα δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι μισή χαρά είχαμε, γιατί θέλαμε και τον ΠΑΟΚ δεύτερο, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά δεν έγινε.
1: Έχουν παιδιά ΠΑΟΞίδες που στεναχωρέθηκαν.
0: Ναι, ναι. Και εισπράξατε τη στεναχώρια αυτή, λογικό είναι.
1: Χρόνο με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Γιώργο, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι τραγική. Εδώ η Πέλα, κυρίως η Πέλα, ακόμη αναμένει τις αποζημιώσεις από τα κεράσια, και μάλιστα μετά με την εξαγγελία που είχε κάνει...
0: Από το 2025?
1: Από το 2025 τα κεράσια τα οποία δηλώθηκαν στον ΕΛΓΑ, πληρώσαμε και το παράβολο και ακόμη δεν ισχύει τίποτα. Μόνο δηλώσεις επί δηλώσεων. Ναι. Άντε τους βουλευτές μας να τους δικαιολογούσουμε που τόσο καιρό λέγανε μετά ένα μήνα, μετά δύο μήνες. Έχετε λόγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηγιάκης, έρχεται στην Αρδαία και ανακοινώνει επίσημα ότι το Μάιο θα πληρωθούμε. Και φεύγει και ο Ιούνιος και ακόμη...
0: Το Μάιο τώρα, του 26 εννοείται τώρα.
1: Ναι, για το 26 το Μάιο. Αυτήν την εξαγγελία έκανε.
0: Ναι.
1: Η παραγωγή είναι ανάστατη. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι χάσαν όλη την παραγωγή τους στον παγετό. Mm-hmm. Ενώ έχουν κάνει δηλώσεις στον ΕΛΓΑ. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, ετοιμάζονται πολλοί προέδροι συνεταιρισμών και συλλόγων να κάνουν μηνύσεις, διότι ενώ πληρώσαμε το παράβολο στον ΕΛΓΑ, δεν ενδιαφέρει κανένας για το τι θα γίνει στις αποζημιώσεις.
0: Μηνύσεις εναντίον του ΕΛΓΑ, εννοείται.
1: Εναντίον του ΕΛΓΑ και καθεπατός υπευθύνου. Δεν μπορεί να εμπεζόμαστε τόσο καιρό έτσι. Όταν για τον ίδιο λόγο παραγωγή από Βουλγαρία, Ουγγαρία που κάνουν έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουν αποζημιωθεί για τους φαγητούς αυτούς.
0: Μισό λεπτό, αυτό έχει ενδιαφέρον. Στις γειτονικές χώρες δηλαδή, οι παραγωγοί έχουν κάνει ανάλογα αιτήματα. Σωστά, οι καλλιεργητές.
1: Έχει κάνει ανάλογα αίτημα η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις τους, οι οποίες αποζημιώθηκαν μετά μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
0: Και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα περιμένετε.
1: Περιμένετε.
0: Πώς γίνεται αυτό τώρα, πώς γίνεται αυτό?
1: Η παραγωγή τελειώνει και η φετινή, και ακόμη περιμένουμε να βγει κάτι σε επίσημα, να πει κάτι. Όταν ο Ευρώπης αντιπρόεδρος ανακοινώνει την πληρωμή για το Μάιο και δεν ενδιαφέρεται κανένα άλλο. Καταλαβαίνετε τι εμπεγμένος υπάρχει στους αγρότες.
0: Εκεί οι κατατόπου βουλευτές, οι εκπρόσωποι του λαού, ο βουλευτής είναι εκπρόσωπος του λαού, σας έχουν δώσει κάποιες λογικές εξηγήσεις ή απαντήσεις μετά από αυτές τις εξαγγελίες που έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης?
1: Δυστυχώς, και αυτοί ελπίζανε ότι αυτά που ανακοινώνανε επί 8 μήνες, σταδιακά, ένα δύο μήνες δηλαδή, μας αναφερόνανε το ηθικό και την ελπίδα. Και αυτοί πια δεν εμφανίζονται στον κόσμο, δεν δηλώνουν το τι θα γίνει και είμαστε σε αναβασμό άπαντες.
0: Ναι, αλλά ο εκπρόσωπος του λαού, ο βουλευτής δηλαδή, από οποιοδήποτε κόμμα και αν προερχεται, κύριε Καραογλανίδη, πρέπει να εμφανίζεται στα δύσκολα. Στα εύκολα, οι χειροκροτητές εύκολο είναι. Στα δύσκολα, εκεί. Ακόμα και αν υπάρχει λίγο ένταση, ακόμα και αν υπάρχει λίγο θυμός. Εκεί θα φανεί η πυγμή ενός εκπροσώπου του λαού.
1: Δεν διχτάει. Αναμένουμε να πούνε στα χωριά να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν γίνονται οι αποζημιώσεις, για ποιο λόγο δεν παίρνεται μια απόφαση επιτέλους. Ή να μας πούνε δεν δικαιούσε τα χρήματα, δεν θα παίρνετε να τελειώνουμε, γιατί αυτό είναι αργοστάδιο που κάνουν τους παραγωγούς. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο χοντρό ζήτημα που το ακούω συνέχεια στα κανάλια για το θέμα των τιμών.
0: Ναι.
1: Κύριε Καστάνη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί εμείς να ξεκίνησα το πρώιμο, από τα πρώιμα φρούτα. Να σας καταλάβετε, δερίκοτα τα οποία τα πουλούσαμε 40-50 λεπτά εμείς, πουλιώνσαμε 4 και 5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και στα μανάρικα. Δεν μπορεί σήμερα το νεκταρίνι να πουλιέται 50 λεπτά και 60 λεπτά τον παραγωγό και να πουλιέται με 4 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και στα μανάρικα. Δεν θα επέμβει κανένα σε επιτροπή ανταγωνισμού που είναι.
0: Από ποια τιμή ξεκίνησε η...
1: Τα νεκταρίνια ξεκίνησε από το πρώιμο βερίκοκο.
0: Ναι.
1: Το οποίο πουλιόταν με 40 και 50 λεπτά τον παραγό έφευγε. Δυστυχώς τα μανάρικα πουλιόταν και στα σούπερ μάρκετ με 4 και 5 ευρώ και 6.
0: Εδώ μιλάμε το για εκτόξευση, κύριε Καρόκλα. Εκτόξευση.
1: Το ίδιο γίνεται ακριβώς τώρα και με τα νεκταρίνια, τα οποία μένουν σε ψυγεία αδιάθετα, γιατί πουλούνται με 50-60 λεπτά.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι το ζήτημα, ξέρετε, όταν σε θέμα δικό μου που το έθεσα σε αρμόδιους και πολιτές και σε σούπερ μάρκετ, για ποιο λόγο πρέπει να πουλάτε με 5 ευρώ και 4 ευρώ τα νεκταρίνια και να πουλάτε 10 κιλά, αντί να πουλάτε 100 κιλά με 2 ευρώ για να τρώει και ο καταναλωτής, για να πουλάμε και εμείς τα προϊόντα μας. Σε ποια είναι η απάντηση όλων?
0: Ποια είναι η απάντηση?
1: Καλύτερα να πουλάμε 10 κιλά και να βγάζουμε 20 ευρώ από τα 10 κιλά, παρά να πουλάμε 50 κιλά και να ξαναβγάζουμε 20 ευρώ.
0: Όχθε μου.
1: Πού είναι η επιτροπή? Πού είναι οι αρμόδιοι? Είναι αδιανόητα αυτά που γίνεται στην Ελλάδα.
0: Η επιτροπή που είναι, αλήθεια, η επιτροπή. Έχετε, έχετε κάποια, ως εκπρόσωποι, γενικότερα, δεν είστε ο μόνος, είστε και, είναι και άλλοι. Έχετε κάποια τηλέφωνα ανθρώπων.

0: για να τις πάει στον έμπορα ή στο συνδεσμό.
1: Ναι.
0: Ένα παραγωγό δηλαδή να ασχολείται με την ηλεκτρονικά τιμολόγια που θα κουβαλάει την πραγμάτια του στο αρμόδιο φορέα. Για ποιο λόγο, κύριε Καστάνη, υποτίθεται για να προστατεύει, για να την προδιαφυγή των προϊόντων.
1: Και αν δεν έχει αν κάποιος δεν έχει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τι γίνεται?
0: Οι μισοί δεν κόβουν.
1: Μπαίνει μέσα άμα το συλλάβουνε.
0: Οι μισοί αγρότες είναι συνταξιούχοι, είναι ενήλικες, είναι ατοίοι. Τα νέα παιδιά λίγοι ασχολούνται με τα αγροτιά.
1: Ναι.
0: Είναι αστεία αυτά που κάνουν.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερά αυτά που γίνονται και τώρα λένε ότι το αναστείλουν πάλι.
1: Με όλα αυτά που λέτε, δυστυχώς αποτρέπουν και νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την παραγωγή, με την αγροτιά. Αυτό λέω.
0: Δυστυχώς. Ναι. Αυτό γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα άλλο ζήτημα είναι με το θέμα το εργατικό.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω να καταλάβετε σε προσωπικό επίπεδο και ας έρθει οποιοδήποτε αρμόδιος να με καταγγείλει. Όταν εγώ μαζεύω κεράσια,
1: ναι,
0: με 20 άτομα, 30 άτομα.
1: Αχα.
0: Τα οποία δεν έχω δικαίωμα να τα έχω ασφαλισμένα. Προσέξτε να δείτε.
1: Γιατί δεν έχετε δικαίωμα να τα έχετε ασφαλισμένα?
0: Είναι εποχιακοί, οι ίδιοι δεν θέλουν να ασφαλιστούν και αναγκάζεσαι να τους παίρνεις στο χωράφι σου με κίνδυνο και να γίνει και ένα ατύχημα να κλείσεις το σπίτι σου και να πει καμιά επιτροπή να σε ελέγξει για να σε βάλει και 10.000 πρόστιμο ανά άτομο.
1: Mm-hmm.
0: Ενώ τους έχω πει επανειλημμένα ότι είναι απλό το πράγμα. Αντί να κάνουν το σύστημα το πληροφοριακό με το δελτίο αποστολής, κάντε όπως κάνει μια επιχείρηση, Καραογλανίδης, να προσλαμβάνω 10 άτομα που εποχιακούς να τους δηλώνω όπως δηλώνω μια επιχείρηση για 8 ώρες εργασία και να πληρώνω τα 3,5 ευρώ του το εργόσιμο εκείνη τη στιγμή και να είναι ασφαλισμένος και τα λεφτά κυρίως, κύριε Καστάνη, να μπαίνουν απευθείας στο λογαριασμό της τράπεζας του εργαζόμενου. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Προσέξτε το, είναι βασικό.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα όλοι παίρνουν τα λεφτά στα χέρια, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να εμφανίζουν εισόδημα κάποιοι, γιατί παίρνουν από το κράτος αυτά τα, πέστε τα χρήματα που δίνει το κράτος για βοήθεια.
1: Αυτά τα χρήματα, ναι, αυτά τα χρήματα, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα το τελευταίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Και θέλω να το αναλύσουμε στην επόμενη φορά. Ναι. Καλά κάνατε και το θίξατε, δεν το γνώριζα. Επειδή έχετε τη δυνατότητα και την ευχέρεια και του λόγου και κυρίως των παραδειγμάτων αυτών, είστε μέσα στην παραγωγή και μέσα στην αγροτική και ξέρετε τι συμβαίνει, τέτοια θέματα θέλω να τα αναδεικνύουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Καραογλανίδη, να είστε καλά. Τώρα, εθελοντής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια διευκρίνηση. Η φωτιά είναι ανάμεσα στην περιοχή αυτή που είπαμε λίγο νωρίτερα, του Αλμυροποτάμου και μεσοχωρίας προς τα Στήρα. Μας ενημέρωσε πριν από λίγο θελοντής δασοπυροσβέστης από την Κάριστο. Ήταν και είναι μια απαραίτητη διευκρίνηση και τον ευχαριστούμε θερμά. Τώρα θέλετε να έχετε και μια ενημέρωση για τα παιχνίδια τα οποία θα διεξαχθούν σήμερα. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο τον Καραγιάννη, τον αρχισυντάκτη μας εδώ στο metrosport.gr, να κάνουμε μια έτσι εικόνα, μια περίληψη των αγώνων που διεξήχθησαν στο Μουντιάλ και την απήχηση που υπάρχει για τους αγώνες αυτούς στο ευρύ κοινό. Σήμερα, μετά την ήττα της Τουρκίας από την Παραγουάη και τον αποκλεισμό της Τουρκίας, σήμερα στις 8, Ολλανδία-Σουηδία στο Χιούστον από την ΕΡΤ 2 Sport. Και επίσης από το ίδιο κανάλι, στις 11 το βράδυ, Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στο Τορόντο του Καναδά. Και Κυριακή, ξημερώματα. Κυριακή στις 3 η ώρα, για όσους, εν πάση περιπτώσει, έχετε διάθεση να ξενυχθείστε, Εκουαδόρ Κουρασάο στο Κάνσας και στις 7 το πρωί, την Ισία Ιαπωνία στο Μοντερέι. Συνεχίζουμε, με ενημερώνει ο αγαπητός Λευτέρης ότι πρέπει να πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη, ρεπορτάζ μπάσκετ. Άρη, πρέπει να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί και τις κινήσεις που αναμένονται με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάρη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, όλα καλά, πήρω και συνέχεια καλά.
1: Ωραία, καλά είμαι, μια χαρά. Τώρα, για τον Βασίλη Σπανούλη, τα είπες, τα έχουμε πει, δεν ξέρω, οτιδήποτε θες να συμπληρώσεις που έχει σχέση με το ρεπορτάζ στη διάθεσή σου.
2: Λοιπόν, από τα φρέσκα, όσο φρέσκα και αν είναι, γιατί υπάρχουν σχεδόν κάθε μέρα κάτι καινούριο θα μπορεί να προκύπτει για τον Άρη. Ο Τανούλης έμεινε ελεύθερος χθες από τον Ολυμπιακό, οπότε

0: οδεύει για τον Άρη. Επίκειται μάλιστα η επισημοποίηση της συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες. Ενδεχομένως σήμερα δεν νομίζω να προκύψει κάτι, αλλά αύριο ή από τη Δευτέρα μπορεί να έχουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας του Άρη με τον Γιώργο Τανούλη. Θα είναι ένα διετές συμβόλαιο, τουλάχιστον διετές. Μπορεί να υπάρχει και κάποια οψιόν να πάει για 2+1, δηλαδή να γίνει τριετές το συμβόλαιο του Άρη με τον Γιώργο Τανούλη. Και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν μαζί, ήθελαν να συνεχίσουν, θα το κάνουν και θα βρίσκονται. Ο Γιώργος Τανούλης θα είναι στον Άρη την νέα σεζόν. Και Μπιρτ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Φενέρμπαχτε, πρωταθλητής Τουρκίας. Το ανακοίνωσε κιόλας, φεύγω από την Τουρκία, δεν θα συνεχίσω εδώ. Θα είναι στον Άρη την επόμενη σεζόν με μονοετές συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατομμύριο. Θα υπογράψει ο Καναδός σέντερ για να πώσει βάθος και όγκο την ρακέτα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα από εκεί και πέρα ο Άρης ψάχνει ένα κομπογκάρντ. Να πούμε μάλιστα ότι σήμερα ανακοινώθηκε το τεχνικό επιτελείο, βέβαια το γνωρίζαμε από τη στιγμή που ο Άρης είχε συμφωνήσει με τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης και ο Ηλίας Κατζούρης, τα δύο βασικά στελέχη του τεχνικού team, και είναι και ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης.
1: Και στη Μονακό δεν τους είχε.
0: Τους είχε και στη Μονακό, μπράβο, σωστά, και τον Κωνσταντίνο Ηλιάδη. Δεν ήταν στη Μονακό ο Ηλιάδης, ο μικρότερος της παρέας ηλικιακά. Ήταν μαζί όμως στο Περιστέρι και στην Εθνική. Επίσης τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και να πούμε πως οι περισσότεροι από το staff του Άρη έχουν παραμείνει κανονικά στη θέση, δηλαδή φυσιοθεραπευτές, ιατρικό team και από το τεχνικό team επίσης και ο Χρήστος Χασανίδης από την περσινή ομάδα, τη φετινή μάλλον, έχει παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο. Αποχώρησε ο Διονύσου Αγγέλου, που ήταν και στον Ηρακλή παλαιότερα, σε γυναικείο και ανδρικό τμήμα. Συνεχίζει τον Βίκο Ιωαννίνων, που είναι η νέα ομάδα της Α1, μία από τις νέες ομάδες Α1, και ο Σερχάτης Ετίνος, συνεργάτης του προπονητή του Άρη, που έχει φύγει του Κροάτη. Έχει αποχωρήσει. Ωραία. Και αυτός. Ο Άρης στοχεύει σε ένα combo guard. Ονόματα όπως είναι του Σίλτς, του Άντζουσιτς και του Σίλτς, του Αβράμοβιτς, συγγνώμη, και του. Και σήμερα ακούστηκε ακόμα ένα όνομα. Ναι, αυτό του Σίλτς που ήταν. Δεν τα διαψεύδει η Άρης και δεν υπάρχουν. Πάντως είναι στο πλαίσιο των παιχτών που ψάχνει ο Άρης σε αυτή τη θέση. Δηλαδή στο 2-1, εκεί θέλει να πέφτει ο Άρης σίγουρα για αρχή. Και θα δώσει και αρκετά χρήματα, δηλαδή θα μπορεί να υπερβεί και το 1,5, να φτάσει και στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει έναν παίχτη με χαρακτηριστικά ηγέτη και σκόρερ και ενδεχομένως να αποκτήσει και έναν παίχτη στο 4-5, εξαρτάται τι θα γίνει με την περίπτωση του Αμίν Νουά, αν θα παραμείνει ο Βάλλος.
1: Αν θα παραμείνει δηλαδή, ή όχι, ναι, ή όχι.
0: Αν δεν παραμείνει, ο Άρης έχει ήδη σχηματοποιημένη λίστα και δεν αποκλείεται μάλιστα, Γιώργο, να κάνει και μία έκπληξη σε αυτή τη θέση ο Άρης. Θα το δούμε εν καιρό, αναλόγως τι θα συμβεί και με την περίπτωση του Γάλλου.
1: Ωραία. Ωραία, θαυμάσια. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσεις, Πάρη?
0: Όχι, αυτά. Απλά από τη βδομάδα, από εβδομάδα περιμένουμε ανακοινώσεις. Πιθανότατα την Τετάρτη να πάει να ανακοινωθεί η απόκτηση του Κέμπριτζ. Δηλαδή να έχουμε τη δεύτερη επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης. Έχει προηγηθεί αυτή του E.J. Λιντέλ. Περιμένουμε και τη δεύτερη να είναι ενδεχομένως του Κέμπριτζ. Εκτός αν προλάβει ο Γιώργος Τανούλης και ανακοινωθεί νωρίτερα.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη για το φρέσκο ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη. Ευχαριστώ Πάρη, κυριαρχή και στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και στα μέσα ενημέρωσης, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Γιώργο Καραγιάννη, καλησπέρα, αρχισυντάκτη του Μέτροσπορ.gr.
2: Καλησπέρα.
1: Αυτός ο κύριος που βλέπουμε, Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.
2: Επιστρέφει. Ο Γιαννακόπουλος προσπαθεί να κάνει με τα ίδια υλικά να κάνει ένα εξίσου καλό φαγητό με τις προηγούμενες φορές.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, για να καταλάβουμε λίγο και το επίπεδο ή αν θέλεις την κουλτούρα. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης με εδώ τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο Γιαννακόπουλος κάθισε με τον Αταμάν και τον χαιρέτησε, τον ασπάστηκε στο αντίο του Αταμάν και είπε ότι ήταν επιθυμία μου τεράστια να συνεργαστώ μαζί σου. Τον αποχαιρετά με γλυκό τρόπο, γιατί είναι διαζύγιο, είναι απόλυση. Κατά ψέματα. Είναι διαζύγιο, πας περιπτώσει. Και προσλαμβάνει τον Ομπράντοβιτς. Θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε, εμένα μου προξένησε τρομερή εντύπωση.
2: Και προφανώς γίνονται αυτόματα κάποιες συγκρίσεις. Εντάξει. Γιατί ο αντίστοιχος Ομπράντοβιτς, χωρίς να υπάρχουν ευρωπαϊκές επιτυχίες προφανώς, αλλά μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος άλλαξε την ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Ο αντίστοιχος λοιπόν προπονητής που άλλαξε την ιστορία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ ήταν και ο Λουτσέσκου. Και αν μένει κάτι, μια κρυάδα στους ουδέτερους που δεν έχουν πάρει κάποια θέση πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ο τρόπος με τον οποίο αποχαιρέτησε η ομάδα, επέλεξε μάλλον να προχωρήσει το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Και με το να τον κρατάει σε αγωνία μέχρι 2-3 μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας, και με τον τρόπο που, που επέλεξαν μέσω των social media να πούνε ότι δεν θα, ότι τέλος συνεργασία, και ιδιαίτερα με το βίντεο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούω για Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ. Η είδηση των παιχνιδιών που έχουν προηγηθεί είναι ο αποκλεισμός της Τουρκίας.
1: Αυτό ήταν ένα σοκ, γιατί βλέπω, έβλεπα ρεπορτάζ τον Τούρκο που λέει απογοητευτήκαμε μετά από 24 χρόνια στο Μουντιάλ.
2: Η Τουρκία ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε με πολλές φιλοδοξίες στο Μουντιάλ. Τους θυμόμαστε που συνόδευσαν την αποστολή πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα και μηχανές μέχρι να πάνε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι είχαν πολύ περισσότερο ταλέντο από τις προηγούμενες εκδοχές που παρουσίασε η Τουρκία σε Μουντιάλ. Δεν ήταν όμως το ίδιο πετυχημένοι. Αποχωρούν έχοντας ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ που είναι μάλλον το ότι έγινε η πρώτη ομάδα που δεν έχει πετύχει γκολ σε 62 τελικές. Γιατί 62 τελικές είναι πάρα πολλές για δύο παιχνίδια που έδωσαν οι Τούρκοι.
1: Ίσως είναι και το χειρότερο στατιστικό που έχω ακούσει τους τελευταίους μήνες.
2: Δεν έχει υπάρξει σε Μουντιάλ ξανά αυτό το στατιστικό. Για Μουντιάλ είναι το δεδομένο. Αλλά έπαιξε και με δύο ομάδες οι οποίες και αυτές δεν ήταν πάρα πολύ. Δεν είναι μάλλον του υψηλότερου επίπεδου. Για να πεις ότι η Τουρκία το πάλεψε και έμεινε τελικά απ' έξω. Έχασε και από την Αυστραλία, έχασε και από την Παραγουάη.
1: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, βλέπεις κάποιο φαβορί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ μετά από όλους αυτούς τους αγώνες που έχουν διεξαχθεί?
2: Κοίτα, εγώ επιμένω το ότι μεγάλο φαβορί παραμένει για μένα η Γαλλία. Είναι η ομάδα η οποία έχει το πληρέστερο ρόστερ. Δεν λέω την καλύτερη δεκάδα, λέω ότι έχει το πληρέστερο ρόστερ. Μπορεί να βγει ο Ντουέ και να μπει ο Μπαρκολά. Έχουν τέτοιο επίπεδου παίχτες, και επειδή το φετινό Μουντιάλ έχει περισσότερους αγώνες και διεξάγεται σε συνθήκες πολύ, πολύ υψηλής ζέστης, δηλαδή παίζουν 2 και 3 ώρα το μεσημέρι στην Αμερική προκειμένου να είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια στην Ευρώπη και σε άλλες μεγάλες αγορές του κόσμου, θεωρώ ότι το πιο μεγάλο ρόστερ θα είναι αυτό που θα κερδίσει και στο φινάλε. Πρώτο φαβορή η Γαλλία. Και για μένα δεύτερο φαβορί είναι η Αργεντινή, όχι γιατί έχει την καλύτερη.
1: Θα έχουμε διαφωνίες τώρα.
2: Όχι, γιατί θεωρώ ότι παραμένει ψηλά στο φαβορί, όχι γιατί έχει το Μέση ή οτιδήποτε, αλλά γιατί έδιωξε αυτό το πολύ μεγάλο άγχος που είχε τα τελευταία χρόνια για να κάνει μια μεγάλη διάκριση. Είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια και στα παιχνίδια τα οποία θα είναι κλειστά παιχνίδια που θα πάνε σε πέναλτι οτιδήποτε, θεωρώ ότι θα έχουν λιγότερο άγχος από αυτό που θα συνοδεύουν ομάδες όπως είναι η Αγγλία, η Βραζιλία προφανώς, τα πολύ βαριά ονόματα αυτής της διοργάνωσης.
1: Τη Βραζιλία δεν την βλέπεις?
2: Όχι, δεν την βλέπω τη Βραζιλία, παρότι κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, δεν την βλέπω, παρότι επαναλαμβάνομαι, έχει τον Αντσελότη, έναν προπονητή που έχει δείξει ότι σε τέτοιες διοργανώσεις που κρίνονται στα παιχνίδια σε πέναλτι ιστορίες έχει ένα πολύ καλό σερί με τη Ρεάλ, με τις υπόλοιπες ομάδες που έχει πάρει το Champions League. Δεν έχει πολύ καλούς παίκτες σε κομβικές θέσεις.
1: Ναι, εκεί στερίλες.
2: Ναι, δεν έχει καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Έχει προφανώς πάρα πολύ καλούς ακραίους όπως είναι ο Ραφίνια και ο Βινίσιος. Αλλά δεν έχει τα υψηλού επίπεδου χαφ και δεν έχει και τον center forward, ο οποίος είναι παγκόσμιας κλάσης. Πολύ καλοί παίκτες προφανώς για να βρίσκονται στην αποστολή της Βραζιλίας, αλλά δεν είναι οι παίκτες που συνήθισε να έχει και να ξεχωρίζουν. Γιατί τα center forward της Brentford που παίζει τώρα είναι ο διάδοχος σε μια θέση που έπαιζε ο Ρομάριο, που έπαιζε ο Ρονάλντο. Εντάξει, για τέτοιο επίπεδο μιλάμε.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν τους έχει αυτούς τους παίχτες.
1: Πάμε να εντριγκάρουμε για λίγο ακόμη πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Διαβάζω από τη Μάρκα ρεπορτάζ, μπασκετικό ρεπορτάζ. Ρεάλ Μαδρίτης, πιθανή αποχώρηση του Χεζόνια, σύμφωνα με την Μάρκα. Ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται ανάμεσα στους παίχτες που μπορεί να αποχωρήσουν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι εδώ η ίντρικα είναι πολύ, πολύ, σε πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Το κορυφαίο τριάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, και ένα παίκτη ο οποίο θα τον θέλαμε να τον δούμε όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Και επειδή έπαιξε το όνομα, ιδιαίτερα στα social, του Χεζόνια και το συνέδεσαν με τον ΠΑΟ, καταλαβαίνει ότι θα ξαναγίνουν νέοι συνειρμοί. Πάντως να πούμε ότι είναι τρομερά δύσκολο να φέρει αυτό τον παίκτη από την, να του στερήσει μάλλον χρόνια από την Ευρωλίγκα για να παίξει στο EuroCup, αυτό όσα λέει, και αν είναι τα λεφτά.
1: Αυτό λέει η λογική.
2: Άλλωστε έχει πάρει πάρα πολλά λεφτά και από το NBA και από τη Real και από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό λέει η λογική, κύριε Κογαραγιάννη. Η Μάρκα πάντως το γράφει. Πιθανή αποχώρηση του Χεζόνια αυτό το καλοκαίρι. Έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει?
2: Όχι, όχι. Θα δούμε του σημερινού αγώνε και θα έχουμε να πούμε περισσότερα.
1: Ωραία. Για του σημερινού αγώνε τι ψηφίζει?
2: Ολλανδία με over.
1: Ναι.
2: Και έκπληξε την εκτελεφαντιστού με τη Γερμανία.
1: Όπα, ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καραγιάννη. Έδωσε και τα προγνωστικά του. Σε λίγο φουριόζος ο Γρηγόριος Κόκκινος για να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Λευτέρης Κατσιμπαντελίδης μου κάνει νοήματα. Βεβαίως, άρα φτάνουμε στο τέλος. Να μην μακρηγορήσω. Ευχαριστούμε θερμότατα για την ακρόαση, για την συμμετοχή. Ευχαριστούμε τον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, τον κύριο Θανέση Καζαμπάκα, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, εδώ αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, και τον Χρήστο Λιάπη που είναι έξω στο στούντιο, στο αίθουσα σύνταξη του metrosport.gr, αλλά δεν καταδέχεται να μπει στο στούντιο. Δική του η απόφαση. Δεκτή. Ακολουθεί Γρηγόρης Κόκκινος από τον κύριο Καστανή που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
7: Lucky.
6: Τάκι.
7: Lucky 13.
6: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
8: Ρε, θες γιατρό?
9: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
16: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
20: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
21: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
20: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαδελίδη σε ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λελίδη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολη σε 95,5 των FM. 9.55 και το μηνύμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη 95,5. Στο inbox του σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μηνύμα θέλετε, εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Από στους φίλους οδηγούς οι οποίοι κινούνται στον περιφερειακό ότι υπάρχει έντονο μποτιλιάσμα στο ρεύμα προς ανατολικά, οπότε καλό είναι να υπάρχει προσοχή από τους φίλους οδηγούς, ειδικά στο κομμάτι που είναι από τα Κωνσταντινοπολίτικα και έπειτα μέχρι που ακριβώς δεν θυμούν από πού ξεκίνησε. Κάποια στιγμή, επειδή τώρα πλέον έχουν γίνει οι λωρίδες 1,5 ας πούμε 2 έτσι για τους τύπους, έχει στο νου σου εκεί χαμηλή ταχύτητα, 50 χιλιόμετρα, λογικό είναι γίνεται το flyover. Κάποια στιγμή όταν είδα ότι δεν είναι και τόσο ήσυχα τα πρόγραμμα την άλλη μεριά, μπορεί να το πήρα αργά χαμπάρι, απλά το αναφέρω, δεν είναι τεράστιο το κομμάτι που υπάρχει το ποτιδιάσμα, έχει μπόλικο πράγμα πάντως και καλό είναι να έχετε το νου σας. Δεν είδα δηλαδή αν είχε κάποιο σταματημένο αυτοκίνητο ή αν για κάποιο άλλο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση.

Σάββατο 20 του Ιούνιου, με το Μουντιάλ να είναι σε εξέλιξη. Για άλλους ευχάριστο, για άλλους δυσάρεστο. Είναι μια άλλη ιστορία αυτό, το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να δούμε όσοι είστε σπίτι τι μπορείτε να δείτε τηλεοπτικώς, καθώς και σήμερα έχει παιχνίδια σημαντικά, άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο. Να πω ότι είχαμε παιχνίδι το βράδυ, στις 8 η Ολλανδία θα παίξει με την Σουηδία. Η Ολλανδία, η οποία στην πρεμιέρα είχε έρθει ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία, δεν ήταν κακή. Επιθετικά τουλάχιστον ήταν αρκετά καλή, αν πρόσεχε και στην άμυνα, καθώς δύο φορές προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ της σκορ. Η Σουηδία πέτυχε αυτό το τάλιρο στην πρεμιέρα και έδειξε ότι είναι αρκετά καλά. Με θα μου πείτε, με την Τινησία έπαιξε, οκ. Okay. Αυτό όμως δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι κακό για τους παίζοντες στοίχημα ή κάτι καλό. Είναι αυτό που λέμε ψυχολογία και θα εξηγηθώ μετά. Λίγο αργότερα, στις 11, η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Elephants του. Σίγουρα οι Γερμανοί δεν θα έχουν την άνεση που είχαν με το Κουρασάο, την μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που έλαβε ποτέ μέρος σε Μουντιάλ. 151.000 κάτοικοι, και από ό,τι διάβαζα το μεσημεράκι, βραβεύτηκαν από το βιβλίο Guinness ως η μικρότερη χώρα πληθυσμιακά η οποία πήρε ποτέ μέρος σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα είσαι στο μέλλον, γιατί ακούω πολλά στο βωμό του κέρδους και στη ματαιοδοξία των ηθινόντων της FIFA. Κάτι λένε και ακόμη και για 64 ομάδες το Μουντιάλ, εκεί θα παίζουν όλοι με λίγα λόγια. Λοιπόν, θα πάμε σίγουρα Μουντιάλ εκεί. Λοιπόν, αντιμετωπίζει την ακτή Αφαντοστού, η οποία στην πρεμιέρα νίκησε τον σημερινό με γκολ του Διαλό στο φινάλε του αγώνα. Η ακτή Αφαντοστού, η οποία πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, και το παιχνίδι, θα το πω για μία ακόμη φορά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουν κάποιοι. Το λέω για αυτούς οι οποίοι, αν θέλουν το κρατάνε, αν θέλουν το πετάνε. Στις 3 η σημερινός ή το Εκουαδόρ, όπως θέλετε πέστε το, παίζει με το Κουρασάο. Στις 7 το πρωί, πριν πάτε εκκλησία, αν δεν θέλετε τον όρκο και θέλετε τη Θεία Λειτουργία, βλέπετε έναν την Ισία ή Ιαπωνία και στρώνετε χαρακτήρα, τι γελάσει. Λοιπόν, την Ισία ή Ιαπωνία, ενώ αύριο στις 7 το απόγευμα έχει η Ισπανία Σαουδική Αραβία, με την ομάδα του Γιώργου Δόνη θα παίξουν οι Ισπανοί, οι οποίοι γκέλαραν με την ακτή Ελεφαντοστού, και στις 10 αύριο το βράδυ Βέλγιο Ιράν. Εκεί που θα αντιμετωπίσουν τον Ταρεμίο, τον οποίο του ταλαιπώρησαν οι Αμερικανοί πάρα πολύ, αυτόν και έναν συμπέκ του, με το διαβατήριό του, το οποίο είχε μεν βίζα για να πάει, δεν είχε βίζα για να βγει. Έτσι είπαν οι Αμερικανοί. Τώρα εγώ λέω καψώνικα. Οι άνθρωποι, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Χτες είχαμε ωραία παιχνίδια. Το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν και σφράγισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση, καθώς κέρδισαν την Αυστραλία με 2-0, εύκολα, χωρίς να ζωριστούν ιδιαίτερα. Το Μαρόκο, αυτό και αν επικράτησε εύκολα παρά το τελικό 0-1. Για όσους είδαν το παιχνίδι, θα βλέπαν ότι έχει έναν μοναδικό τρόπο η εθνική ομάδα του Μαρόκου, ένα αρχοντικό στυλ, να κρατάει την μπάλα και
που να πει τώρα θα γκαζώσω, μετά θα γκαζώσω. Δεν ξέρω. Ειλικρινά τη θαυμάζω αυτήν την ομάδα, όσο την παρακολουθώ. Δεν εντυπωσίασε χθες, σήμερα τα ξημερώματα δηλαδή, αλλά επιβλήθηκε πάρα πολύ εύκολα 0-1. Η Βραζιλία δεν είχε κανένα πρόβλημα με την Αϊτή να επικρατήσει με 3-0 γκολ, τα οποία πέτυχε από το ημίχρονο, από το πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να ακούσει για κάποιες γκρίνγκες για αυτούς οι οποίοι παίζαν over 3,5, over 4,5. Ρε, πιάστηκε ένα σημείο πρώτα. Εντάξει, πρώτα σε μένα το πω και μετά. Και τα ξημερώματα για εμάς οι οποίοι βάζουμε μανταλάκια στα μάτια για να μπορούμε να βλέπουμε τα περισσότερα ή όλα τα παιχνίδια. Η Τουρκία κούνησε μαντήλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς ιτήθηκε από την Παραγουάη με 0-1, με γκολ το οποίο δέχτηκε από το δεύτερο λεπτό. Το δέχτηκε και δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση. Για την ακρίβεια θα πει κάποιος διαβάζοντας στατιστική ότι έκανε ένα σώρο τελικές. Λοιπόν, 62. Θα σου πω. Το είδες τελευταίο το παιχνίδι? Είμαι σίγουρος πως όχι. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω ότι όλες οι ευκαιρίες, μα όλες, ήτανε ή σουτ έξω από την περιοχή ή σέντρες με την προσπάθεια είτε να την τελειώσει κάποιος με το κεφάλι, κάτι κεφαλιές για τα σκυλιά, πέρα από μια καθυστέρηση που έκανε ο ένας στόπερ, όπου η μπάλα πέρασε series out, ή κάποια τελειώματα με το πόδι τα οποία δεν ήταν καλά. Η Τουρκία, η οποία έδειξε διαβασμένη, αλλά όχι στο αγωνιστικό, έδειξε διαβασμένη που όταν λίγο πριν το φινάλι του ημιχρόνου βρέθηκε ο Αλμυρόν, κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι, διαβάζει τώρα αντιαθλητική συμπεριφορά. Σου λέει τώρα αυτός χτύπησε κάποιον, έβρισε κάποιον, τι μπορεί να έκανε. Παιδιά, θεωρητικά, γιατί είναι κανονισμός, δεν έκανε κάτι τρόμερο. Έβαλε το χέρι στο στόμα, πως το κάνουν οι συμπαίκτες, και κάτι είπε στον αντίπαλό του. Επειδή αυτό είναι αποβολή, αυτό είναι κανονισμοί, πρόσεχε. Αυτό ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω να με συγχωρείτε, από τον Βινίσιους που τους κατηγορούσε για ρατσιστική συμπεριφορά, ότι βάλουν το στόμα, το χέρι στο στόμα, και του λένε διάφορα γαλλικά, ότι είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, και τους οδήγησε στο να υπάρχει μια πολύ αυστηρή ποινή. Να πω ότι ο διαιτής ήταν μια ποντικομαμή από το Ελ Σαλβαδόρ. Εγώ τον ονομάτισα έτσι, έτρεχε το παλικάρι και προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορεί. Δεν λέω ότι επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα. Και ο Τούρκος παίκτης, ο οποίος υπέπεσε στην αντίληψη του η κίνηση του Αλμυρών, φώναξε, λέει, παιδιά, ΒΑΡ. Πήγανε και άλλοι μετά στο ΒΑΡ. Τον φωνάζουν το διαιτητή στο ΒΑΡ. Πάει ο διαιτητής στο ΒΑΡ και λέει, Αλμυρών, go home. Ο κιός Μπαρτών ήταν ο διαιτητής. Αν το δεις, ξέρεις, είναι κοντούλης, μελαχρινός, από το Ελ Σαλβαδόρ. Έτρεχε το παιδί, δεν έπαθε σαν τον άλλον την πλάκα που ήταν στην αναμέτρηση της Αμερικής να πάθει κράμπα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το είδες αυτό? Ούτε αυτό είδες? Θα δεις σήμερα Γερμανία. Α, είδες μόνο το Γερμανία Κουρασάο? Μήπως είδες Βραζιλία Αϊτή? Από το 7-1 σε επανάληψη. Είναι η επανάληψη μητέρα της μαθήσεως, έτσι λένε. Οπότε, παρά το ότι γενικότερα έμεινε με 10 παίκτες στη Παραγουάη, οι Τούρκοι συνεχίζαν να σουτάρουν, να προσπαθούν, χωρίς όμως κάποια ορθή απειλή κατά με, δηλαδή με συνεργασίες, με χιλιαδιό, με τον Βιτσένσο Μοντέλα,
τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Ομάδας Τουρκίας να διαμαρτύρεται, να κάνει νοήματα, να φωνάζει, να κάνει αλλαγές προκειμένου να αλλάξει πραγματάκια, αλλά να μην του γίνονται αυτά τα οποία θέλει. Και έτσι παρέμεινε αυτό το 0-1. Η Τουρκία, παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω, δεν κατάφερε να αντιδράσει. Με πρώτο εμένα φορέθηκε πολύ στοιχηματικά ο άσος της Τουρκίας, η οποία έχασε από την Παραγουάη που ήταν outsider και δεν είναι τόσο καλύτερη ομάδα τους Τούρκους, παρότι έχασε, θα το πω. Κάτι που είχε πάθει και στην πρεμιέρα με την Αυστραλία, όταν πάλι έπαιζε με τον ίδιο τρόπο και σε δύο κόντρα επιθέσεις δέχτηκε δύο τέρματα, με αποτέλεσμα σε δύο αγώνες 0 ενεργητικό σε 62 τελικές, όπως λες, 3 παθητικό. Μαντήλη, επιστροφή στην Τουρκία, κάτι λένε ότι ζητάνε το κεφάλι του Ιταλού προπονητή, αυτό δεν αλλάζει. Οι Τούρκοι αποκλειστήκανε, γιατί ό,τι και να γίνει για την Αμερική, όπως είναι ο κανονισμός, πρώτος παράγοντας για να περάσει είναι οι μεταξύ σας αγώνες. Οπότε από τη στιγμή που δεν τα κατάφερε και τώρα η Παραγουάη θα παίξει με την Αυστραλία, ό,τι και να γίνει, η Τουρκία έχει να κερδίσει την Αμερική. Η Αμερική έχει 6, η Τουρκία θα φτάσει στους 3. Γεια σας, έφυγε. Δηλαδή μία από τις δύο θα πάει στους 4, με την άλλη στην ισοβαθμία και με τις δύο, δηλαδή έχει ιτηθεί, είναι εκτός. 5-0, 6-0, 15-0 να κερδίσει την Αμερική που δεν μπορεί να την κερδίσει. Είναι εκτός παγκοσμίου κυπέλου, φίλε μου Λευτέρη, και ας ήταν φαβορή σύμφωνα με τους ειδικούς και μη σύμφωνα με πάρα πολύ κόσμο. Το να είσαι φαβορή πρέπει να το δείχνεις και μέσα στο κήπεδο, και τελικά απεκλείστη. Τώρα ήτανε Σάββατο την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι, φίλε μου Λευτέρη, πάλι μαζί ήμασταν, που είχαμε δει το βιντεάκι που τράβηξε κάποιος παπαράτσι, ήταν κάποιος καλοπροαίρετος, κακοπροαίρετος, με τους θεριακλίδες παίκτες της Εθνικής Ομάδας της Τουρκίας. Τώρα, αν επηρέασε αυτό και σε τι βαθμό, δεν ξέρω. Πάντως, οφείλω να το αναφέρω, γιατί είδατε ότι τελικά, γεια σας, χαιρέτησε. Δεν λέω ότι η γείτονα έχει γίνει κάποια υπερδύναμη, αλλά για όσους γνωρίζουν, έχει παίκτες που παίζουν και στη Ρεάλ και στην Ίντερ και γενικότερα είναι γνωσμένης αξίας. Έχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, αλλά θα μου πεις και η δική μας εθνική είχε μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, αλλά πήγαν οι Σκοτσέζοι το Μουντιάλ και δεν πήγαμε εμείς. Περαστικά μας και εμάς, περαστικά και στους γείτονες.

Είναι δύσκολο το άθλημα, Λευτέρη μου, το Μουντιάλ. Έχει ψωμί ακόμα, είναι αρκετά βάρβαρο από τη στιγμή που γίνεται τόσο μακριά και γίνεται σε ώρες που κάποιος δύσκολα μπορεί να παρακολουθήσει σερί. Σιγά σήμερα μην αντέχω σε δεύτερη σερί μέρα να παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Δεν νομίζω. Και να σου πω την αμαρτία μου και να το επιχειρήσω, θα κοιμηθώ. Δηλαδή όσα ματαλάκια και να βάλω, θα κλείσω και τα ματαλάκια. Δεν είναι. Μπορώ να κοιμηθώ και με τα μάτια ανοιχτά, δηλαδή τόσο τέτοια η κούραση. Έβλεπες και εκείνη την Τουρκία η οποία σε κούραζε, παιδί μου. Τσούκου τσούκου τσούκου σου, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου σέντρα, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου βλακεία. Βρεούστα από εδώ σας ποντάραμε κιόλα. Έρχονται ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Είδαμε στην πρώτη, την πρώτη αγωνιστική πολλά αποτελέσματα τα οποία κάποιους τους επηρεάσανε, τους ευνηδιάσανε. Για μένα δεν υπάρχει ευνηδιασμός για τίποτα. Λοιπόν, το τι κάνει κάθε ομάδα γενικότερα το βγάζει στο χορτάρι. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι καλό είναι να μην παίρνεις όρκο για τίποτα, για καμία ομάδα. Είδα τι έγινε με το πράσινο ακροτήρι, με τον τερματοφύλακα το 40χρονο, όπου δεν ξέρω γιατί γίνεται θέμα αυτό. Δηλαδή, επειδή σε αυτά είμαι και λίγο άσχητος, επειδή από κάποιες χιλιάδες βρέθηκε με εκατομμύρια followers ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας από το πράσινο ακροτήρι, τι σημαίνει τώρα? Ότι τελειώνοντας το ποδόσφαιρο θα γίνει influencer και θα κονομάει από αυτό? Λευτέρη, ξέρεις τίποτα γι' αυτό? Θα βγάλει κανένα φράγκο? Γερό να το παλικάρι, μπράβο του. Αλλά είναι και η τάση της εποχής, λίγο περίεργο. Για τον ΠΑΟΚ το ξέρετε από χτες ότι ο Λύση, 40 ετών, Ιταλός, ήταν στον πάγκο του Σαζούνα, είναι το νέο, το next big thing του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του Δικεφάλου, νέο παλικάρι, με το καλό να ορίσει, να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει για αυτός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Καμαρά, εντάξει, ο Ετιέν Καμαρά έβαλε την υπογραφή του για 4 χρόνια. Και κάτι ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα στα γενέθλια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η επιστροφή του Ζέλικο Ομπραντούιτς. Για ένα συμβόλαιο το οποίο θα είναι μέχρι το 2029. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει πράγματα και θαύματα με τον Παναθηναϊκό. Τον έχει οδηγήσει σε κατάκτηση Ευρωλίγκας, σε 2, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γράψει τη δική του ιστορία. Πολύ μεγάλο δεν τον λες. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό που το βλέπουμε όλοι. Παθιάζεται πάρα πολύ την ώρα του αγώνα. Με αποτέλεσμα να λες θα σκάσει ρε φίλε. Τον έχεις παρατηρήσει πόσες φορές έχει γίνει, αλλάζει το χρώμα του. Γίνεται, και συγγνώμη δεν το λέω ηρωνικά, ούτε μελιτζανή. Δεν κοκκινίζει ρε φίλε. Δηλαδή λες τώρα θα σκάσει, θα αρχίσει να βγάζει καπνούς από φωτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος τον αντιπαθεί. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Ενώ να με συγχωρείτε τον Αταμάν, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να το συμπαθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Στο καλό στο ευχή του Θεού να πάει, ό,τι κατάφερε το κατάφερε. Ο Ζέλικο είναι Ζέλικο. Ο Αταμάν και δεν έχει να κάνει, σας λέω και πάλι, ούτε με Ελλάδα-Τουρκία, ούτε με κάτι άλλο. Οπότε ο Σέρβος επιστρέφει μάλλον στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να γυρίσει και πάλι σε Ελλάδα, ούτως ή άλλως τα χρήματα τα οποία πέφτουν στον άνθρωπο του Παναθηναϊκού είναι πολλά, την πιστεύει ο κ. Γιαννακόπουλος στην ομάδα,
την αγαπάει αν θέλετε την ομάδα, όπως την αγαπούσαν και ο πατέρας του και ο θείος του, και θέλουν να την επαναφέρουν και στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και στην κορυφή της Ευρώπης. Εφτάστερος είναι αυτός. Εφτάστερος είναι αυτοκράτορα. Εσύ δικαίως πανηγυρίζεις για τους Σπανούλη, για τα 10 εκατομμύρια που είπε ο κύριος Σιάο ότι θα ρίξει στην ομάδα. Αλλά βλέπεις, επειδή τα ζήσαμε και με την πάρο των ετών, πώς αλλάζουν τα πράγματα. 7 πρωταθλήματα Ευρώπης, 4 Ολυμπιακός. Εμείς έχουμε κανένα? Έχουμε διάλειμμα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
4: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

πάντα στο Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στα 36 μετά από τις 7. Υπενθυμίζω 9.55 κενό το μείωμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5. Στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή.

Στο πρώτο ημίωρο είπαμε για το τι είδαμε και τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, και το μόνο σίγουρο είναι ότι σε περίπου 23 λεπτά θα ξεκινήσει μία ματσάρα ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Σουηδία. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι υπάρχει μία πολύ θετική άβρα για τους Σουηδούς, και το λέω για αυτούς οι οποίοι μπορεί να επιλέξουν η Ολλανδία και ας κερδίσουν 28-0. Το λέω στοιχηματικά, είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν τα ακουμπάς. Ταπεινή μου εκτίμηση. Οι Σουηδοί από το παιχνίδι ακόμα εκείνο με την Πολωνία που τους χαμογέλασε η τύχη στο τελευταίο, σαν μπάζε μπίτερ το κόλ του Γιώγερες, που βάλαν και προκριθήκανε, βάλαν τα 5 στην Ισία, δείχνουν ότι έχουν ένα αέρα και μια αύρα πάρα πολύ καλή. Αντίθετα οι Ολλανδοί, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί ως ένα σημείο με την Ιαπωνία, υστερούσανε. Δεν θα πω ότι ήταν κακή αμυντικά, αλλά δεχθήκανε 2 γκολ τα οποία τα λες και λίγο γκίνια, ρε παιδί μου. Αυτό για όσους είδαν, δηλαδή στο πρώτο η μπάλα βρίσκει λίγο σε ένα συμπαίκτη και αλλάζει τόσο πορεία όσο για να περάσει από το χέρι του ανατοφρύγκα και να καταλήξει στα δίκτυα, γίνει το 1-1. Το δε 2-2 είναι μια κεφαλιά η οποία, λέω, δεν θα μπαινε ποτέ, και όμως βρίσκει σε κεφάλι συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή, πάει πιο ψηλά και καταλήγει και γίνεται 2-2. Η Ιαπωνία είναι μια ομάδα η οποία παίζει την κόντρα επίθεση καταπληκτικά, έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση με μια φουρνιά ποδοσφαιριστών οι οποίοι πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις. Η Ολλανδία όμως έδειχνε πάρα πολύ καλή, καλύτερη από την Ιαπωνία. Πιστεύω ότι σε εισαγωγικά μάλλον την αδικία αυτό το 2-2 της πρεμιέρας. Θα τα ανατρέψει όλα αυτά με τη Σουηδία που τις πάνε όλα δεξιά πρίμα. Όπως θέλετε πέστε το. Να δούμε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι τελείωσε ο Φαλ από τον Ολυμπιακό. Ο Μουσταφά Φαλ. Μετά από 5 χρόνια παρουσία στο λιμάνι, ο σέντερ του Ολυμπιακού έφυγε. Τέλος από τον Ολυμπιακό. Λέτε να ανέβει προς τα πάνω. Λέτε να το δούμε πουθενά. Δεν είναι μικρός, 34 ετών είναι. Αν έχω ακούσει κάτι, ναι. Όχι, Γερακλή σίγουρα. Γερακλή σίγουρα όχι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον. Εντάξει, μιλάμε για έναν σέντερ ο οποίος αν είναι στα καλά του είναι το λιγότερο εξαιρετικός.

Σίγουρα οι ομάδες, τα επιτελεία τους, οι διοικείς και τεχνικά team ξέρουν καλύτερα από εμάς ποιους πρέπει να επιλέξουν. Άλλωστε νομίζω ότι γυρίσαν σελίδα για τα καλά, τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, με αρκετά χρήματα να πέφτουν προκειμένου να γίνουν τα ρόστερ και με αρκετά να μην το απέσουν και μετά. Δηλαδή από 10 θα ρίξουν φέτος. Εντάξει, αν τώρα κάνω λάθος και ρίξει ο ΠΑΟΚ 12 ή παρακάτω, να με συγχωρείτε. Πάντως τον Άρη κάτι πήρε ταυτάκι μου ότι μπορεί να ρίξει και παραπάνω. Τα 10 τα κάνει 12, 13. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα, παιδιά. Είναι αρκετά χρήματα. Εντάξει, περιττό να σου πω ότι το βράδυ, για αυτούς οι οποίοι δεν βλέπουν ποδόσφαιρο και είναι άρρωστοι με τη σπιριάρα, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπου η ισπανική Βαλένθια, η ομάδα με τις κορυφαίες ακαδημίες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, υποδέχεται την Μπαρσελόνα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Στο πρώτο παιχνίδι έχασε την παράταση 112-113. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει κάτω από 10 εκατομμύρια ευρώ budget. Θυμάστε όμως τι έκανε, πως άφησε τον Πανθαϊκό έξω. Για την ιστορία, όχι τι οι αποδόσεις λένε πάρα την αλήθεια, ο άσος της Βαλένθια με την Μπαρσελόνα δίνει 1.35 και κάτω. Σαν σου λέει θα κερδίσει, ενώ έχει κερδίσει η Μπαρσελόνα στην πρώτη αναμέτρηση, θα έλεγε κανείς ότι της έχει πάρει τον αέρα, έχει ψυχολογία, ό,τι θέλετε πείστε, πέστε. Να δούμε αν το δει κάποιος. Α, βλέπω και παιχνίδια εδώ. Ειλικρινά θα ήθελα να δω δελτίο ανθρώπου ο οποίος παίζει αυτά τα παιχνίδια. Άκου τώρα, Λιθουανία, FK Transisvest Ζαλγκίρις Κάουνας, 1-2 διπλό το ημίχρονο άσος. Κοιμόμαστε όρθιοι, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Τρίτη Νορβηγίας, Χάλντεν Σότρα, 2-1 άσος στο ημίχρονο χ. Εσθονία Λεβάντια Ταλίν, Νομ Κάλιου, 1-1 χ το ημίχρονο χ. Ένα φιλικό έχει Δυναμό και Εύου Σλάβη, πέρασε 1-1 χ το ημίχρονο διπλό. Ένα ακόμη φιλικό, Γκόρνικ με τη Δυναμό Βουκουρεστίου, είναι στο 1-2 το παιχνίδι, στο 87. Στη Λιθουανία η Μπάνκα την τεινάζει την Μπάνκα, κερδίζοντας τη Βίλνιους μέχρι τώρα στο 53 τη Ζαλγκίρις Βίλνιους με 1-0, και λέω τεινάζει γιατί φαινομενικά είναι outsider σύμφωνα με τις αποδόσεις. Και σε ένα άλλο φιλικό το παιχνίδι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και είμαστε στο 43, Γκελντοράν Καερναφρόν 0-1.

Μπορεί να το κάνει με την Αμερική, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ούτως ή άλλως θεωρητικά διάφορο παιχνίδι, και νομίζω ότι οι Αμερικανοί δείχνουν πάρα πολύ δυνατοί. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να πάρουν να κατακτήσουν το θεσμό, αλλά μπορούν να προχωρήσουν. Οι Νορβηγοί ζουν στους ρυθμούς του Χάλαντ και στη δικιά τους τρελά. Δεν ξέρω αν είπα πες στην αντίληψή τους, τη δικιά σου και των υπολείπων. Έβλεπα συγκυριακά, δηλαδή, ξέρω, εκεί στο Ζάπινγκ πάνω, στο Νορβηγικό Κοινοβούλιο, όλοι οι βουλευτές, δεν ξέρω πόσα κόμματα υπάρχουν εκεί, να με συγχωρείτε που δεν ξέρω, κάνανε, φίλε, πως κοπηλατούν όπως οι Βίκινγκ. Δεν λέμε οι Νορβηγοί ότι είναι οι Βίκινγκ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, άλλο να το ακούς και άλλο να το βλέπεις. Όλοι, ρε φίλε, ωραίο. Ωραίο. Ωραίο σκηνικό. Το Ολλανδία-Σουηδία θα το δείτε από το ΕΡΤ 2 Sport. Σε 13 λεπτά από τώρα. Το Βαλένθια-Μπαρτσελόνα, το μπάσκετ που λέγαμε, Κοσμοτέ Sport 4, θα μεταδοθεί από εκεί η αναμέτρηση. Στις 10, παιχνίδι ανόδου για την μεγάλη κατηγορία της La Liga, Αλμερία-Μάλαγα. Στις 11, R2 Sport, Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3, από την ΕΡΤ 1, η σημερινός Κουρασάο ή Εκουαδόρ Κουρασάο, όπως θέλετε πες το. Και σε 7 το πρωί πάλι από την Ερτένα, την Ισία ή Απονία. Αύριο στις 7, R2 Sport, Ισπανία Δόνης, Ισπανία Σαουδική Αραβία. Και στις 10, Βέλγιο ή Ταρεμή, Ιράν. R2 Sport και αυτή η αναμέτρηση. Ξημερώματα Δευτέρας έχει η Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι στη μία, και στις 4 Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ο οποίος έστειλε μήνυμα. Σε μια Θεσσαλονίκη που δείχνει ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος ή είναι μόνο δική μου εντύπωση, δεν κινήθηκα προς κέντρο μεριά, για να πω την αλήθεια, ανατολικά κινήθηκα, αλλά δεν είδα ούτε πολλή κίνηση πέρα από τον περιφερειακό αυτό που συνάντησα ερχόμενος. Αν έχετε δει κάτι άλλο, αν μπορέσατε να φύγετε, καλό είναι. Πάντως, πολύ πιθανότερο που τελείωσαν σχολεία, γονείς, παππούδες, αν υπάρχει και κάποιο κατάλημα στην καλλιτική, νομίζω ότι είναι ευκαιρία για κάποιους να αποδράσουν. Ζέστη έχει, όχι όσο στη Γαλλία πάντως. Πόσο έχει στη Γαλλία, 40, φίλε μου. Τους έλεγα να βουτάνε στο Σικουάνα και έλεγα, είναι σαν να βουτάω εμείς στο Θερμαϊκό. Μπορεί και χειρότερα. Μπορεί και χειρότερα, γιατί είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Θυμάστε τι είχαν κάνει οι άνθρωποι για το πρόβλημα με τα τροκτικά.

Και τι δηλώσεις κάνουν ειδικά αυτοί οι οποίοι αγωνιστήκαν στην Κολύμβη σε διάφορα αγωνίσματα, τι βλέπανε δίπλα τους να κολυμπάει. Γενικά η πόλη του Παρασκευή αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εντάξει, είναι και παλιά πόλη, προφανώς είναι και παλιό και το αποχαιρετικό σύστημα, το οποίο για να γίνει, πόσο πολιτισμό έχει το Παρίσι, αλήθεια. Πρέπει να έχει αρκετό λαό.

πάνω από 2 εκατομμύρια κάτοικοι, αλλά η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή, καθώς είναι σε ζώνες και εκεί, είναι καμιά 12 εκατομμύρια. Έχει κόσμο, δεν μπόλικο.

Καλοκαίρι ζέστη, να και από τις πρώτες φωτιές. Πού αλλού? Μεταλείπεις, το λέω, στην Εύβοια. 120 πυροσβέστες επιχειρούν και 14 εν αέρια. Προφανώς λέει και τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα.

Έχουμε και τα πρώτα πλάνα από το γήπεδο που θα γίνει ανάμεσα ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Σουηδία. Με τις δύο ομάδες να μπαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο, το γήπεδο κατάμεστο, όπως τα περισσότερα γήπεδα που τη βλέπουμε.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη στο Μετρόπολη Σερών. Πάνω που λέγαμε για τη φωτιά, μήνυμα από τον Τάσο, το φύλακα στην Εύβοια. Καλησπέρα Γρηγόρη, δύσκολη κατάσταση στα μεσοχώρια του Δήμου Καρίστου Ευβοίας. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, κάθε χρόνο τα ίδια βλέπουμε. Να δούμε τι γίνεται. Αν φταίμε εμείς για τα μέτρα που λαμβάνουμε ή αν φταίνε κάποιοι άλλοι με τη μανία που έχουν για να καταστρέφουν ό,τι υπάρχει.

Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη που λέει Γρηγόρη στο Ντίσελντορφ αυτή τη στιγμή έχει 37 βαθμούς. Και εδώ στη Γερμανία λέει λόγω του ότι έχει πολλά ποτάμια όταν πιάνει 30 βαθμούς είναι σαν 35 με 36 στην Ελλάδα. Είναι φίλε μου, σε καταλαβαίνω γιατί μιλάς τώρα και απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος κατοικεί σε μια πόλη η οποία έχει μια σχετική υγρασία λόγω του θερμαϊκού, η οποία πάρα πολλές φορές αγγίζει και το 90%. Οπότε είναι απόλυτα κατανοητό αυτό το οποίο λες και είναι όχι πρόβλημα, προβληματάρα. ACDC.

Τώρα με μπερδεύουν, ένα site λέει 14 Ιανουαρίου, ένα άλλο λέει 15. 15 Ιανουαρίου. Κάποιος μετράει καλά. Τα έχεις δει μάλλον, Γιάννα, η φωτιά να σβήσει, παιδιά. Καλό το πείραγμα, το καλαμπούρι, ό,τι θέλετε πέστε. Η είδηση της ημέρας είναι για τον 39χρονο οδηγό, ο οποίος συνελήφθη στα Μέγαρα να οδηγεί με 203 χιλιόμετρα την ώρα, ο οποίος άντε έτρεχε, δεν λέω ότι καλά έκανε, όχι, επιχείρησε να δωροδοκίσει τους αστυνομικούς που το σταματήσανε. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι το μέλλον διαγράφεται λαμπρό. Με το πω. Ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης λέει, η είδηση είναι ότι δεν κατάφερε, έπεσε στην περίπτωση και τώρα την έχει κάψει. Τη φλάντζα.

Μάικλ Όλιβερ, ο Άγγλος συνοδηγητής αναμέτρησης. Ο Μπάρτο, ένας βοηθός, τον άλλον δεν πρόλαβα να δω. Τρεις Άγγλοι είναι ο πρώτος και οι δύο βοηθοί του. Φαντάικ εκεί δίνει το χέρι. Φαντάικ, ο οποίος έβαλε μια γκολάρα με την Ιαπωνία. Το είδες? Δεν το είδες. Μια κεφαλιά την οποία την έστειλε στημένη, λες και είναι center four, στη γωνία. Το κάρει και μέσα. Πολύ ωραίο γκολ. Με την Ιαπωνία. Η Ουράνιε με ένα γήπεδο το οποίο μάλλον έχει περισσότερους Ολλανδούς, πολύ πορτοκαλί χρώμα βλέπω.

Έχουμε και τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27 απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία. 2 Ιουλίου θα παίξουμε με τη Ρουμανία και 3 μέρες ακόμα με Πορτογαλία. 2 και 5. Κάλεσε Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Ραζέκη, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου, Γιώργο Τσαλμπούρη, Δημήτρη Κλαμανάκη, Νάσο Μπαζίνα, Δημήτρη Φλιώνη, τον Όμηρο Νετζίπογλου, τον Ελάιζα Μπίτρου Λόγκ και τον Νίκο Τουλιάτο. Μέχρι τώρα έχουμε 3 νίκες και 1 ήττα. Και είμαστε στην κορυφή του ομίλου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στο διάλειμμα των 8 και επανερχόμαστε με τη σέντρα στο Ολλανδία-Σουηδία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Μετροπόλης.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
14: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
19: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
21: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέφουμε με γκολ για τις Ουράνιε. Με γκολ του Μπράιαν Μπρόμπεϊ. Είναι αγωνίζεται το Center for Κτινάκι. Αν τον δεις ρε φίλε, είναι θηρίο. Δεν υπάρχει. Αγωνίζεται στις Μαυρόγατες, στην Σάτερλαντ, η οποία βγήκε στην, στο γύρο παλί, κατά δεν κάνω λάθος. Πλασάρι με το δεξί, 1-0. Ο Κούμαν σηκώνει τα χέρια και πανηγυρίζει. Στο έκτο λεπτό, Ολλανδία, Σουηδία, 0-1. Τι κτινάκι, κτινάρα είναι, θηρίο. Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στη σελίδα μου στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε το Μετρόπολης και κατ' επέκταση στην εκπομπή. Η Σουηδία σουτ κόρνερ από τα πόδια του τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας, ο οποίος νίκησε, ο Verbruggen νίκησε τον αντίπαλο παίκτη, μόνο σπακάτο που δεν έκανε. Και έχουμε corner για τη Σουηδία, η οποία αγωνίζεται με μπλε. Μπλε φανέλες με κιτρινοπά σοτσάκια και έτσι λίγο κιτρινοπό έχει και η φανέλα. Λάθος στο πάρισμα, με το πόδι δηλαδή. Ο Γιόκερς ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να εκτελέσει τον Ολλανδό τον τερματοφύλακα. Δεν τα κατάφερε και παρέμεινε αυτό το 1-0. Ενώ ο Άιζακ είναι αυτός ο οποίος τώρα έκανε το λάθος κοντρόλ και η μπάλα έφυγε out. Ολλανδία με την Σουηδία 1-0 από το 6.

Αυτό που λέγαμε στη Λιθουανία, η Μπάγκα προηγείται 2-0 της Ζαλγκίρις Βίλνιους. Έχει ένα άλλο Μπεϊτάρ Ρίγα Μάρινερς 1-0 με την Άλμπερτς. Το Γκλεντοράν Καϊναφρόν είναι στο 0-1. Χιλί Κύπελο Κοκκίμπο Ουνίδου Ντεπόρτες εκεί και 1-0 στο 34. Στο ίδιο χρονικό σημείο, τέταρτη Ισπανίας Θέλτα Βίγκο Μπέ Πονφεραντίνα 1-0. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Ολλανδία Σουηδία 1-0. Τα γκολ στο κουπόνι του στοιχήματος.

Καλησπέρα μου, το φίλο μου, τον Άγγελο. Αγγελάρα μου, να περνάς καλά. Δεν έχει ψάρεμα. Ραδιόφωνο και μπάλα, τι... Ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαΐρη, κάτι ακούγεται για τον Χατζηδιάκο, για τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Για να έρθει στον ΠΑΟΚ.

Πάντως το ωραίο που έχουν στο Μουντιάλ είναι που βλέπουμε πολλές φορές την κάμερα και το σκηνοθέτη να στρέφουν τα βλέμματά τους στην κερκίδα και να βλέπουμε πολλούς, μα πάρα πολλούς, δεν ξέρω αν είναι, αν το έχουν οργανώσει τόσο καλά από τη FIFA. Μιλάμε παλιές μεγάλες δόξεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όχι πολύ παλιές, από τώρα έδινε τον Αρσέν Βενγκέρ. Δεν το λες και πάρα πολύ παλιό. Εντάξει, πρόσφατα ολοκλήρωσε την καριέρα του. Είναι και αυτός εκεί. Και βλέπει η Ολλανδία-Σουηδία. Και τι δεν έχουμε δει, δηλαδή, από παλιές δόξες και πάει λέγοντας.

Ναι, φίλε μου, ο Μαουρίσιο Ποσετίνο είναι ο πρώην προπονητής της Τότεναμ. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτός ο οποίος κάθεται στον πάγκο του ΗΠΑ της Αμερικής και παίζουν και πολύ καλά οι Αμερικανοί. Πολύ αθλητική ομάδα και καλή ομάδα.

Οι Ολλανδοί δεν δείχνουν να επαναπαύονται στο 1-0. Συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, μόνο που τώρα ο Όλιβερ με τη βοήθεια του επόπτη δείχνει offside. Σωστά.

Ισοφάριζε η Πονφεραντίνα. Τέταρτη Ισπανία, Σέλτα Βίγκο Πονφεραντίνα 1-1. Η Μπάγκα τεινάζει την Μπάγκα 3-0 της Αλγύρης Βίλνιους.

Οι Ολλανδοί έχουν μπει πολύ καλύτερα στο παιχνίδι. Προσπαθούν και ξαναπροσπαθούν να δημιουργήσουν από πίσω κινδύνους για την αιστεία της ομάδας Σουηδίας. Παράλληλη σέντρα 2-0. Για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Πάλι ο Μπρόμλι στο 17. Από παράλληλη σέντρα του Ντάμφις.

Πολύ ωραία παλιά. Την ακούμπησε τόσο όσο για να πάει μπάλα στα δίχτυα. 17 λεπτά αγώνα, Ολλανδία, Σουηδία 2-0.

Στη Σουηδία έχουν το μαξιλαράκι του 5-1, αλλά δεν το βλέπω πολύ καλά το παιχνίδι. Ξεκίνησε με 2-0 στο 17. Θα δούμε. Για την ώρα δικαιώνονται οι Μπουκ για την τόσο χαμηλή απόδοση του Άσου. Και μάλιστα στις μεγάλες εταιρείες, στο 2-0 συμπληρωμένος.

Και πάλι οι Ολλανδοί βγαίνουν από τα δεξιά. Συγκλίνει προς το κέντρο τώρα, τη πάει δεξιά, λάθος, κλέβουν οι Σουηδοί, οι οποίοι όμως δέχονται πίεση, καθώς οι Ολλανδοί είναι πάρα πολύ ψηλά και μαρκάρουν ασφυκτικά.

σωστά Χρήστο. Ουράνιε, είπα ουράνιε. Εντάξει. Το μυαλό στον ουρανό είναι. Έχεις δει, εντάξει. Ρε φίλε, εντάξει δεν είναι. Το αναφέρουμε, γιατί όχι.

Και πάλι η Ολλανδία. Εκτελείται φάουλ, μπάλα πάει από τα αριστερά αυτή τη φορά. Θα γίνει μια σέντρα αρκετά χαμηλά να διώξουν οι Σουηδοί. Νέο γέμισμα και πάλι διώχνουν. Είναι πολύ ανώτερη η Ολλανδία. Καλό για όσους παρακολουθούν το παιχνίδι να έχει φάσεις, να έχει γκολ. Αυτό δύσκολα το δείτε από το Μεξικό, να ξέρετε, όσοι θα καθίσετε να παρακολουθήσετε Μεξικό. Σφιχτά είναι τα πράγματα εκεί. Καλή ομάδα, καλός προπονητής, αλλά ενώ έχουμε διακοπή για να πιούν νεράκι. Το περιβόητο το οποίο έχει συμβεί και έχει προκαλέσει διάφορα σχόλια. Θυμάστε τον Κλοπ, τον οποίο σχολιάζαμε μέσα στη εβδομάδα, ο οποίος έλεγε ότι είναι λίγο υπερβολή και βοηθάει περισσότερο, ρίχνει το ρυθμό του αγώνα. Μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά, είναι περισσότερο για αυτούς οι οποίοι είναι στα κλιματιζόμενα δωμάτια, προσπαθώντας μάλλον να φωτογραφίσει τους ανθρώπους της FIFA, παρά για αυτούς οι οποίοι ίσως έχουν ανάγκη να δροσιστούν. Τέλος πάντων. Έχει κάποιες αλλαγές ο κανονισμός, αυτό τώρα με τα corner που τα ελέγχει το VAR, με το αν καθυστερήσει το play out ή όταν το φύλακας που είναι πιο γρήγορα και θα γίνει corner θα αλλάξει η μπάλα κατοχή, νομίζω ότι είναι από τα πράγματα τα οποία βοηθάνε για να βλέπουμε ποδόσφαιρο και όχι να βλέπουμε αντιποδόσφαιρο από κάποιους οι οποίοι το κάνουν σύστημα.

Το παιχνίδι διεξάγεται στο Χιούστον, όπως λέει και ο Φωσφυγίτης. Χρόνια γνωστό του Βασίλη. Στο Χιούστον.

Η Σουηδία από τα δεξιά, ούτε καν κόρνερ, κλέβουν οι Ολλανδοί, κόβουν καλά αν θέλετε. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Από τα δεξιά, προσπάθεια για να κάνουν κάτι καλό, αμήνονται πάρα πολύ καλά οι Ολλανδοί. Τώρα αυτό γιατί το κόψατε, παιδιά? Ένα ωραίο πλάνο από την Κερκία των Σουηδών μας δείχνανε, με κάποιες πολύ ωραίες παρουσίες, και αμέσως άλλαξαν πλάνο. Εντάξει, καλός ο Γιώκερς, να δούμε και κάτι την Κερκίδα, αφού δεν δείχνει κάτι ομάδα μέσα στο γήπεδο μέχρι τώρα τουλάχιστον. Κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες εκεί, δεν ξέρω γιατί, από τον Λίντελοφ. Η μπάλα από ο συμπέκτη του πήγε πάνω του. Το βρήκε στο πρόσωπο, δεν έγινε κάτι τρομερό. Θα συνεχίσει κανονικά να αγωνίζεται. Ενώ βλέπουμε και πάλι το δεύτερο γκολ των Ουράνιε, το οποίο είναι onside όπως λέει. Και φαίνεται όταν είχε από την αρχή ότι είναι κανονικό.

Δεύτερο γκολ για την Παλαιστίνο. Παλαιστίνο Ντεπόρτες Μαγκαγιάνες 2-0 στην Χιλή, στο κύπελο Χιλής, και είναι και σκορ ημιχρόνου.

Η Ολλανδία ελέγχουν απόλυτα την αναμέτρηση. Οι Σουηδοί τώρα προσπαθούν να εκδηλώσουν την αντεπίδεση από τα αριστερά. Σέντρα απέναντι από τον Αδοφλέκα. Πάει να στο πάρει με το στήθος. Ξεφυσάει εδώ ο φίλος της Σωματικής Ομάδας Σουηδίας. Ήταν λάθος το πάρισμα, η μπάλα πέρασε out. Παραμένει το 2-0. Φτάσαμε στα 30 μετά από τις 8. Υπενθυμίζω, στο Χιούστον, Ολλανδία-Σουηδία 2-0, περίπου στο 30 λεπτό. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
12: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
16: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
16: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε στα 35 μετά από τις 8, πάντα στο Χιούστον, Ολλανδία-Σουηδία στο 2-0 με τα 2 γκολ του Μπρόμπεϊ, του Φορ τη Σάδαλαντ. Η Σουηδία η οποία δεν βγάζει αντίδραση, δεν έχει βγάλει ακόμα αν θέλετε. Είναι καλύτερη η Ολλανδία, πιο σοβαρή. Και δικαίως μέχρι τώρα παίρνει αυτό το οποίο αξίζει. Τελικό, Μπάγκα Ζαλγίρι Βίλνιους στη Λιθουανία 3-0 άσος από ημίχρονο. Τελικό στην Λετωνία, Μπεϊτάρ Ρίγα Μάρινες με την Άλμπερτς 1-0 το ημίχρονο Χ. Γκολ στο κύπελο Σουηδίας και ημίχρονο Κοκίμπο Ουνίδο Ντεπόρτες εκεί και 1-0. $9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να ρωτάτε, να σχολιάζετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας στην διάρκεια της εκπομπής. Η Σουηδία κάτι προσπαθεί να κάνει από τα δεξιά. Σφιχτή τη βλέπω. Η μπάλα έξω από την περιοχή, παλιά για τον Άιζακ. Τη πάει δεξιά. Μεγάλη επέμβαση του δρονοφλέγα των Ολλανδών. Έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε. Νέα σέντρα. Παραμένει στο 37 το 2-0. Μεγάλη απόψη αντίδρασης, δεν ήταν τεράστια επέμβαση. Έπεσε σωστά και το βγάλε. Και τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να εκδηλώσουν επίθεση πιο σιγά, πιο άνετα.

Νέα προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα όμως στα χέρια του τερματοφύλακα, ο οποίος την μπλοκάρει και κρατάει αυτό το 2-0. Διατηρεί, αν θέλετε, αυτό το 2-0.

Ακόμα δεν ανοίξανε, ακόμα δεν λέει να πέσει η βενζίνη. Πάλι πάνε να την κάνουν τη δουλειά. Για τα σένα του Ορμούς, λέω, Λευτέρη. Πάλι οι Ιρανοί διαμαρτύρονται, λένε θα τα κλείσουν. Οι Αμερικανοί λένε ότι τα πλοία κινούνται κανονικά. Να δούμε. Υποψία ευκαιρία για την Ολλανδία, η μπάλα πέρασε, ο Άιζακ προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα, τον μαρκάριο Ντάμφις, είναι πολύ έντονη η πίεση των Ολλανδών, οι οποίοι είναι στην περιοχή. Πω, σέντρα σούτ ήταν αυτό, μεγάλη τεράστια ευκαιρία, δεν ήξερε, δεν αποφάσισε τι θέλει να κάνει. Αυτό είναι πλάνο από την κερκίδα, μπράβο. Μπράβο το σκηνοθέτη. Είχαμε και υποψία φάουλ εκεί. Πάντως άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Μάλλον σέντρα πήγε να κάνει, δεν του βγήκε. Ο Μπρόμπι είδε την μπάλα λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα ήθελε. Ναι, να κάνει χατρίκ με τον ίδιο τρόπο. Είπαμε, το δίσεξα Μαρτίν. Το 3.

Μπήκαμε στο 41ο λεπτό. Πώς άλλη τα δείξει καθυστέρηση, λέγε. Εύκολο ρε φίλε. Τέσσερα. Η Σουηδή μόλις άω την μπάλα. Καλή προσπάθεια, το ζούτς από τον άξονα ψηλά, λίγο πιο ψηλά από ό,τι θα έπρεπε. Απειλούνε. Φωνάζουν παρόν για την ακρίβεια. Φωνάζει ο Ολλανδός πορτιέρες στους συμπαίκτες του. Ενώ ο Γιόκερς ήταν αυτός ο οποίος είχε κάνει πριν το πλασέ με το δεξί. Και έβγαλε ο Ολλανδός γκολκίπερ κρατώντας το 2-0. Και τη διαφορά των δύο δερμάτων, άλλο 2-0, άλλο 2-1. Και πάει λέγοντας. Με καλές φάσεις στο παιχνίδι, όχι σκληρά μαρκαρίσματα. Εύκολη δουλειά του Όλιβερ. Και με πολύ καλή την εθνική ομάδα της Ολλανδίας.

Πάλι η Ολλανδία κάπου κοντράρει, μπάλα κάτι ζητάνε. Δεν νομίζω να βρει και σε χέρι. Όχι. Στο στήθος βρήκε και μπλοκάρει τον πλέκα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας, ο οποίος εκτέλεσε γρήγορα από τα αριστερά και προσπαθούν τώρα οι Σουηδοί να βγουν μπροστά. Από πάρα πολύ πίσω συνεχίζει, ανατρέπεται. Πάολ δείχνει Όλιβερ για τη Σουηδία από τα αριστερά.

Εκτελεί το φάουλ στην περιοχή. Μπάλα γκολ για τη Σουηδία. 2-1. Κάτι λέει ο Όλιβερ σε ένα παίκτη της Σουηδίας. Τι έγινε, ακυρώθηκε? Για να δούμε. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια παραβάση. Λέω δεν φάνηκε, για να δούμε. Εδώ είναι αρκετά κορμιά μπροστά. Προλαβαίνει να το βλέγα. Πρέπει να είναι ελάχιστα μπροστά. Πρέπει να είναι λίγο μπροστά ο παίκτης Σουηδίας. Και το γκολ να είναι offside.

Η Ολλανδία στην περιοχή. Σέντρα κακή. Απ' την άποψη ότι δεν πήγε σε πορτοκαλί φανέλα, πήγε αλλού. Πλάγιο out υπέρ της Σουηδίας τώρα στο πρώτο από τα 4 λεπτά του έξτρα χρόνου για το πρώτο ημίχρονο στο Χιούστον. Ολλανδία-Σουηδία πάντα στο 2-0. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι συνεχίζουν να πρεσάρουν πάρα πολύ ψηλά, να δυσκολεύουν πάρα πολύ τις προσπάθειες των Σουηδών, οι οποίοι βρήκαν γκολ, αλλά ήταν offside. Και πάλι η Σουηδία. Για να δούμε. Παίζουν το 1-2 έξω από την περιοχή, δεν είναι φάουλ. Φάουλ, λέει ο Όλιβαρ. Φάουλ. 1,5-2 μέτρο από τον Ντάμφις είναι το φάουλ, ο οποίος χνάει το κεφάλι, αλλά είναι φάουλ. Τον σταματάει με τα χέρια.

Είναι σημείο που θεωρητικά μπορούν να απειλήσουν και απευθείας. Είναι προς τα αριστερά, δεν είναι στον άξονα ακριβώς, αλλά σε σημείο που ένας καλός εκτελεστής μπορεί να απειλήσει την αντιπαλαιστία. Βλέπω το Γιόκερς εκεί να κρατάει την μπάλα και να μην αφήνει κανέναν. Δεν ξέρω τι έχει στο νου του να κάνει. Ο Γιόκερς είναι που είναι ο σκόρερ της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας που τους έδωσε και το εισιτήριο για τα τελικά. Και το γκολ το οποίο έχει πετύχει στο φινάλε με την Πολωνία. Πρωταθλητής με την Arsenal φέτος. Πολλά κορμιά και Ολλανδών και Σουηδών. Των Σουηδών για να μπερδέψουν. Εκτελεί. Το βγάζει και πάλι. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Ο Βεμπρούκεν. Ποιος κάνει τη δουλειά του καλά μέχρι τώρα. Τουλάχιστον στις δύο ή τρεις περιπτώσεις που χρειάστηκε να παρέμβει. Νέο σούτ, η μπάλα πολύ out. Παραμένει αυτό το 2-0 καθώς μπαίνουν στο τελευταίο από τα 4 λεπτά του έξτρα χρόνου που έχει δείξει ο διαιτητής. Ενώ βλέπουμε και πάλι το replay. Σκύβει ο συμπαίκτης του Γιόκερες. Αλλά ο Βεμπρούκεν βλέπει την πορεία της μπάλας. Πέφτει αριστερά και την βγάζει. Ήταν και σωστά τοποθετημένος. Ψηλό παλικάρι. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά του. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Γιόκερες λίγο κάτω την μεσαία γραμμή και τώρα όλοι οι Σουηδοί στην περιοχή των Ολλανδών. Γρήγορα εκτελεί το φάουλ από τα αριστερά, η μπάλα θα προσπαθήσει να κάνει σέντρα αλλά τον κλείνουν, κλέβουν την μπάλα οι Ολλανδοί, οι οποίοι κρατάνε την μπάλα, τις πάνε τώρα, ξανακλέβουν οι Σουηδοί. Μπάλα από τα αριστερά για το Γιόκερες. Της πάει προς τα έξω. Σουτ. Βγάζει ο τερματοφύλακας στη δεξιά του γωνία. Ο Βεμπρούκεν σε κόρνερ με το δεξί αυτή τη φορά. Ο Κούμαν δείχνει το ρολόι του και σου λέει τι έγινε, 4 είπαμε. Μέχρι αύριο θα παίζουμε. Αυτή ήταν η πιο καλή επέμβαση καθώς δεν είχε καλό οπτικό πεδίο και το έβγαλε στη γωνία κυριολεκτικά. Ήταν καλό το σούτ, έπρεπε να είναι λίγο πιο δυνατό. Τέλος στο Χιούστον για το ημίχρονο. Ολλανδία-Σουηδία 2-0.

με τα γκολ του Μπρόμπεϊ στο 5 και στο 17. Συγχαίρουν οι συμπαίκτες των τερματοφύλακα της Ολλανδίας που όταν χρειάστηκε ήταν εκεί.

Όπα, τώρα το είδα. Είχαμε δήλωση του Προέδρου της Βραζιλίας για τον Νεϊμάρ. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παίζει με τηλεεργασία. Τάδε Έφη Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα, όπως είναι το πλήρες όνομα του Προέδρου της Βραζιλίας. Το ρωτήσανε ποιον έχει η Βραζιλία που είναι καλό στο ποδόσφαιρο τώρα και λέει, μα φυσικά τον Νεϊμάρ, λέει. Ο Νεϊμάρ δεν παίζει καν. Άκουσα χθες ότι είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κάνει τηλεργασία. Είναι παίκτης που δουλεύει από το σπίτι, είπε χαρακτηριστικά. Σε λίγο θα φτιάξει την εθνική ομάδα με τεχνητή νοημοσύνη. 11 πελέ. Έξει, από χιούμορ δεν ξέρετε καθόλου. Πάντως ο Αντσελότη είπε ότι με τη Σκωτία θα είναι έτοιμος ο Νέιμαρ. Ρε φίλε, πώς ξεκίνησε αυτό το παλικάρι και πού έχει φτάσει. Δεν έχει πετύχει λίγα πράγματα στη ζωή του, αλλά τώρα να στη λέει ο πρόεδρος.

Κοκίμπο Ουνίδο, Κοκίδο Νίμπο, Ντεπόρτες Ικίκε 3-0. 3-0 και τα δύο παιχνίδια στη Χιλή, στο κύπελο Χιλής. Και τα δύο είναι στο 62.

Σε ένα λεπτό ξεκινάει και το Βαλένθια Μπαρτσελώνα στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Ισπανία στο μπάσκετ. Υπενθυμίζω, έχουν κάνει το break της Μπαρτσελώνα με τη νίκη στην παράταση, την πρώτη αναμέτρηση. Λοιπόν, αυτά από εμένα και τον κύριο Λευτέρη Κατσπαντελίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ότι μας κρατήσει στην παρέα για δύο ολόκληρες ώρες. Υπενθυμίζω, ημίχρονο 2-0 η Ολλανδία την Σουηδία σε ένα ωραίο παιχνίδι με γκολ, με φάσεις, με ρυθμό. Ακολουθεί ο Μιχάλης Βαζιλιάνος για το επόμενο τρίωρο με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα θα λέμε από Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files και τρίτο γκολ οι Ολλανδοί απέναντι στους Σουηδούς. Οι Σουηδοί έχασαν 5-6 καλές ευκαιρίες, οι Ολλανδοί σκοράρουν στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ξεκίνημα με γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο για την Ολλανδία.

0: Ωραία ενέργεια από τα δεξιά, παράλληλη σέντρα στη μικρή περιοχή, πετάχτηκε ο Μπρόμπεϊ. Μπρόμπεϊ πρέπει να είναι, χατρίκο Μπρόμπεϊ, αν είναι δυνατόν. Ο Μπρόμπεϊ έχει κάνει μια καλή καριέρα με τον... Όχι, δεν είναι ο Μπρόμπεϊ. Ο Μπρόμπεϊ τεινάχτηκε μπροστά, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Κάποιος άλλος βρήκε την μπάλα λίγο πιο μετά, ένα μέτρο πιο μετά. 3-0, εν πάση περιπτώσει. Οι Ολλανδοί καθαρίζουν την πουγάδα, καθαρίζουν την πρόκριση. Εμείς θέλουμε ένα γκολ από τη Σουηδία για να βγει το γκολ-γκολ και over. Λίγο πριν οι Σουηδοί σκόραραν προς το τέλος του ημιχρόνου. Αλλά για κάνα 2 εκατοστά το γκολ ακυρώθηκε ορθώς ως offside. Είχε και 4-5 πολύ καλές ευκαιρίες η Σουηδία που μετά το 25ο λεπτό ήταν πολύ καλή στο γήπεδο. Γιατί στα πρώτα 25 λεπτά δεν υπήρχε στο γήπεδο, λες και δεν μπήκαν δάφτη. Αλλά εν πάση περιπτώσει 3-0, 41ο λεπτό. Καλησπέρα σε όλους. Και η ομορφιά του ποδοσφαίρου αποτυπώθηκε και χθες στην δεύτερη αγωνιστική των Τούρκων. Την πρώτη αγωνιστική είχαν 30 τελικές χωρίς γκολ και χθες είχαν 32 τελικές χωρίς γκολ και όπως σωστά αποτυπώνει το metrosport.gr είναι τρελό ρεκόρ. Πρώτη ομάδα στην ιστορία με 62 τελικές και κανένα γκολ. Μάνο Χατζάκη Γίγαντα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: 62 τελικές χωρίς γκολ. Εμείς λέγαμε για Άρη και ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι μερικές φορές που...
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Και αυτή η ολόκληρη εθνική Τουρκίας με Γυλμάς και... Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ο Άρης έχει ένα μπροστά του μια ιστορία να δούμε αν θα καταφέρει να λύσει το θέμα των τελικών και της παραγωγικότητας στις τελικές, αλλά μέχρι τότε πολλά έχουν να γίνουν. Και προς το παρόν γίνονται ελάχιστα. Αλλά από εβδομάδα που λέμε, ίσως τα πράγματα αρχίσουν να κινούνται και να ρέουν λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί, διότι τα πάντα κινούνται γύρω από το θέμα του DND, ο οποίος έχει έρθει στην Ελλάδα. Ήταν να περάσει το Σαββατοκύριακο εργομετρικά ιατρικά και να τελειώσει η μεταγραφή του επιτέλους. Και να μπορέσει ο Άρης...
0: Εδώ σε μπάς έπρεπε να περάσει...
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα και η απάντηση ακόμα αγνοείται. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι στο τέλος της ημέρας και από τη στιγμή που τελειώσει η μεταγραφή, αλλά ναι, έτσι δομήθηκε το όλο σκεπτικό.
0: Μάλιστα.
1: Να έρθουν άνθρωποι από τη Σαουδική Αραβία, από την Αλτηρή, για μια πόλη κοντά στο Ριάδ, τέλος πάντων.
0: Αφού ήταν εκεί ο τύπος, γιατί δεν υπέγραψε εκεί να περάσει ιατρικά, να έρθουν οι Σαουδάραβες εδώ, να έρθει ο Πιτσιρικάς, να κάνει ιατρικά εδώ.
1: Ίσως και να αποφύγει ο Καρυπίδης και ο Ρέγης να μεταβούν στη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω.
0: Χρειάζονταν να πάνε ένα άτομο της ΠΑΕ, θα...
1: Ναι, αλλά επειδή έχει αναλάβει και ο Ρέγης το κομμάτι αυτό.
0: Okay.
1: Έχει δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος που μεσολάβησε από τα ελάχιστα καλά που έχει κάνει καταγεγραμμένα μέχρι στιγμής στον Άρη. Είδαμε ότι κατάφερε να βρει ομάδες στον DND και στον Μόνους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πάρει πάνω ένα σημαντικό κομμάτι στην ιστορία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το θέμα θα τελειώσει σε λίγες ώρες από τώρα. Οπότε θα έρθει και η πρώτη δόση των 3,5 εκατομμυρίων που έχει να πάρει.
0: Α, με την πρώτη 3,5?
1: Όχι. Η πρώτη δόση από τα 3,5 που έχει να παίρνει. Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά αυτή η πρώτη δόση...
0: 3,5 είναι τελικά?
1: 3,5 είναι τελικά.
0: Α, είναι 1,5 που έχει πάρει γιατί...
1: Έτσι. Okay. Πέντε τόλων.
0: Okay.
1: Ναι. Δεν είναι 5 συν 1,5, είναι 3,5 συν 1,5.
0: Σωστά. Επομένως, ένα κάρο λεφτά.
1: Ναι, ένα κάρο λεφτά. Ναι. Επομένως, εφόσον ξεκινήσουν αυτή η ροή του χρήματος, τα υπόλοιπα θα πάρουν το δρόμο τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για τον Άρη, και να διώξει και να ξεφορτώσει δηλαδή ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι επίσης ένα σενάριο που απαιτεί χρήματα. Και από εκεί πέρα να δούμε ποιους θα πάρει και πότε θα αρχίσει να κινείται με τα γραφικά και η ΠΑΕ.
0: Ναι. Όμορφα. Με τα γραφικά δεν παίζει τίποτα από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, δεν παίζει τίποτα. Βέβαια, δεν παίζει σε επίπεδο παικτών που είναι να έρθουν. Παίκτες οι οποίοι ήταν κοντά και οι μεταγραφές δεν έγιναν, υπήρξανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχε ο Άρης κάποιες περιπτώσεις που ήταν αρκετά προχωρημένες, αλλά για κάποιους λόγους χειρισμών, να το πω έτσι κομψά, αυτές οι μεταγραφές δεν προχώρησαν. Που σημαίνει ότι οι ανάγκες είναι οι ίδιες, όπως τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, και εξάρι, και δεκάρι, και στόπερ, και αριστερό μπακ. Και από τη στιγμή που βλέπω συνεχώς ότι κάποιοι παίκτες που είναι να φύγουν μπορεί να δώσουν το παρόν στην πρώτη προπόνηση, Αυτό εμένα δεν με βάζει σε normal σκέψεις, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το, αυτή η ιδέα, δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα. Δηλαδή, παίκτες που δεν υπολογίζονται όπως ο Ρόζ, ας πούμε, ή ο Φρίντεκ, δεν νομίζω ότι θα έχουν λόγους να έρθουν Θεσσαλονίκη για να είναι παρόντες στην πρώτη προπόνηση.
0: Έχουν συμβόλαιο, ωστόσο.
1: Τυπικά έχουν συμβόλαιο, αλλά από τη στιγμή που τους έχουν μεταφέρει ότι είναι δύσκολη η παραμονή τους, δεν νομίζω ότι θα είναι στο βασιγένιο. Εντάξει, κρατάω πάντοτε μια
0: αυτή. Αυτοί υποχρεωμένοι είναι να έρθουν, ωστόσο, έτσι.
1: Εφόσον δεν έχουν άλλη ομάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αλλά βέβαια μπορεί να τους δώσεις μια άδεια κάποιων ημερών ακόμα και να τελειώσει το θέμα, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Πάντως, ο Άρης είναι να κινηθεί για δύο στόπερ, οπωσδήποτε. Οι υπόλοιποι υπάρχουν στο ρόστερ, άρα θα έχει 4 με 5. Αυτό εννοώ. Δεν βάζω τον Σούντερ μέσα, δεν βάζω τον Ροζ μέσα, βάζω τον Φαμπιάνο, βάζω τον Πιτσιρικά, τον Κάμψη και οι δύο που θα έρθουν.
0: Ναι. Έτσι,
1: αυτό είναι το μοτίβο. Στο 10 ο Μανού Γκαρθία είναι επιλογή, σαφέστατα είναι επιλογή και προχωράει το θέμα. Άρα εκεί μπορούμε να πούμε ότι κάτι κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Θα χτυπήσει κάποια στιγμή και τον Σιώπη. Ξεκάθαρα θα τον χτυπήσει τον Σιώπη ο Άρης.
0: Εάν αφαιθεί ελεύθερος, υποθέτω.
1: Ναι, αλλά όλα δείχνουν ότι θα αφαιθεί ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και η υπόθεση του Μαντσίνη που παραμένει ανοιχτή. Ναι. Είναι λίγο πολύπλοκη, έως αρκετά πολύπλοκη. Με το καθεστώς που έχει με τον Αποέλ, αν έχει μείνει ελεύθερος μέχρι τα μέσα Ιουνίου, αν θα του ξανακάνει πρόταση ο Αποέλ του Νίκου Παπαδόπουλου. Έτσι. Αλλά ο παίκτης έχει στο μυαλό του και τον Άρη. Απλώς μπορεί να καθυστερήσει να τελειώσει το θέμα αυτό οριστικά. Αυτά είναι τα κάποια ονόματα παιγμένα, δεν δίνουμε κάτι τρομακτικά καινούριο. Αλλά είναι παίκτες οι οποίοι απασχολούν και θα απασχολήσουν, νομίζω, και στο άμεσο μέλλον τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και φυσικά οι υπόλοιπες θέσεις είναι ορθάνυχτες και θα γίνουν κινήσεις και νομίζω ότι θα γίνουν κινήσεις που θα είναι αρκετά καλές σε αυτό που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου. Δηλαδή αυτό το σφιχτό, η σφιχτή πολιτική, να το πω έτσι, δεν το βλέπω αρνητικά, το βλέπω θετικά ότι θα γίνει καλύτερο φιλτράρισμα ποδοσφαιριστών. Δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, έτσι δεν έχει γίνει αυτό, αλλά το πλαίσιο που κινείται ο Άρης, δηλαδή κοντά στα 400 χιλιάρικα, maximum, σε κάθε παίκτη, είναι ένα καλό budget για να χτίσεις μια ομάδα η οποία θα είναι συμπαγής, θα είναι compact και θα μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά οι χαζομάρες και οι αφέλειες των προηγούμενων ετών δεν βλέπω ότι έχουν θέση στον φετινό Άρη. Αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Μακάρι. Γιατί δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα δεξιά και αριστερά.
1: Όπως και οι τραυματίες, όπως και οι ανενεργοί ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παρατηρείται μια δυστοκία, ξαναλέω, στο θέμα λύσεων συμβολέων. Βλέπε Γαλανόπουλο.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό. Ναι. Αν δεν βρουν ομάδα οι παίκτες, δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, δεν καίγονται να βρουν ομάδα. Προφανώς και δεν καίγονται να βρουν ομάδα. Οπότε δεν θα αποκλείσω φυσικά το σενάριο της παραμονής με ότι αυτό συνεπάγεται.
0: Σωστά.
1: Να ακολουθήσουν δηλαδή κανονικά τα στάδια της προετοιμασίας και αν προκύψει κάτι εντός χρονικού πλαισίου των μεταγραφών, τότε το συζητάνε στον Άρη. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια τέτοια κίνηση, γιατί ξαναλέω ότι όλη η προτεραιότητα των ανθρώπων του Άρη ήταν να τελειώσει το θέμα της μεταγραφής του Διαντή.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που τελειώνει, τα υπόλοιπα είναι οικονομικά, δηλαδή είναι οικονομικό το θέμα, είναι η ρευστότητα, η οποία φέτος είναι διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό έχει καταγραφεί. Δεν το αμφισβητεί κανείς, δεν είναι ντροπή και ο Άρης έχει να παίρνει αρκετά χρήματα για να κινηθεί μεταγραφικά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τόσο απλό είναι το σενάριο στον Άρη φέτος, το καλοκαίρι.
0: Για να σε αφήσω να φύγεις, άμα έπαιζε η εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ και δεχόταν 4 τέρματα έως το 55 λεπτό, θα φύγεις από το γήπεδο ή θα παρέμενες?
1: Αν είχε κι άλλο παιχνίδι θα έφευγα.
0: Ναι.
1: Αν ήταν το τελευταίο παιχνίδι θα έμενα.
0: Μάλιστα. 4-0, Ολλανδία-Σουηδία.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο άδικο, βέβαια. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, ένα 4-2, 5-3, 5-2, κάπου εκεί. Αλλά το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Άλλωστε, η Τουρκία, χθες, όπως έλεγα, Μάνο, είχε 32 τελικές. Έναντι 7, 12-0 τα κόρνερ, 80-20 κατοχή και έχασε από την Παραγουάη 0-1.
1: Ναι, και όπως θα λέγανε οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, αυτή είναι η μορφή του ποδοσφαίρου.
0: Βέβαια. Και έτσι είναι.
1: Και έτσι είναι.
0: Μάνο, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μιχάλη.
0: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Αυτά από Μάνο Χατζάκη και Άρη. Χωρίς ειδήσεις ο Άρης ακόμη. Μοναδική είδηση, αξιόλογη είδηση ήταν ότι συμφώνησε με τον Γρηγορίου, έτσι, για την τεχνική ηγεσία. Γιατί κατά τα άλλα, τίποτα το ιδιαίτερο. Και βέβαια η του Ντιαντή, η πώληση, η πληρωμή της ρήτρας, εν πάση περιπτώσει, είναι κοντά στα 5 εκατομμύρια. Μια πολύ καλή, πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Σε πολύ λίγο, για να δούμε τη Σουηδία. Ένα γκολ θεωρούμε. Έλα, τέτα τέτ, μην το χάσεις! Γκολ! Επιτέλους! Γκολ, γκολ και όβαρ! Και γκολ, γκολ και όβαρ! Ευτυχώς από το 58 λεπτό, φίλε μου, Γρηγόρη, κόκκινε. Τα κατάφερα. Αν και αυτοί τώρα μπορούν να πάνε στο 6-2. Έλα, Χρήστος Λιάπης στον αέρα σε λίγο. Οπαδός της Σουηδίας φυσικά, ειδικά των κοριτσιών που είναι εκεί στην κερκίδα. Σουηδία έχει θέμα, Χρήστο Λιάπη, να ξέρεις. Τι μου κάνεις?
2: Καλά, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Εντάξει, πάλι έχουμε εδώ μεταγραφές, προπονητές, διοικήσεις.
0: Ωραίο.
2: Προετοιμάζονται οι ομάδες για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι.
2: Πούμε ότι έγινε Δευτέρα Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗΜΗ. Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων και του κυπέλου.
0: Πότε?
2: Λοιπόν, πρώτα θα αρχίσει με το Super Cup 29 Αυγούστου ο πρωταθλητής Α1 Φοίνικας Πολύχνης με την κυπελούχο Δόξα Ασύρου.
0: Είχαμε πέρσι.
2: Τι?
0: Είχαμε πέρσι Super Cup.
2: Έγινε και πέρσι.
0: Δεν το θυμόμουν αυτό. Okay. Ωραία φάση.
2: Μετά...
0: Όπως αρχίζουν οι Άγγλοι, ας πούμε, αρχίζουμε κι εμείς.
2: Ναι. Εντάξει, συνήθως βέβαια δεν έχει επιτυχία, δεν έχει πολύ κόσμο. Τα παιχνίδια, επειδή είναι και στην
0: Ελλάδα. Καλοκαιριάτικα τώρα, φίλε. Εντάξει, ούτε τα παιδιά θέλουν να παίξουν καλοκαιριάτικα. Ναι, okay.
2: Βέβαια τώρα εδώ θα γίνει μια εβδομάδα πριν να αρχίσει η Α1, οπότε και η Δόξα Ασύρου θα είναι έτοιμη.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, η Γάμα Εθνική θα είναι πιο αργά, θα αρχίσει περισσότερο.
0: Πότε η Α1?
2: Λοιπόν, η Α1 ξεκινάει 5-6 Σεπτεμβρίου.
0: Α, φεύγει ο Αύγουστος. Εντάξει, ρε, εσύ. Δηλαδή, τέλη Αυγούστου, 30-31 Αυγούστου.
2: Είναι το Super Cup.
0: Μια χαρά.
2: Ναι, είναι μια εβδομάδα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Μετά αρχίζει η Α1, λοιπόν, 5-6 Σεπτεμβρίου. Η Α κατηγορία 26-27 Σεπτεμβρίου. Και η Β' Γάμα και 10-11 Οκτωβρίου. Πάνε λίγο πιο
0: πολύ
2: πίσω.
0: Μπροστά. Καλά Χριστούγεννα.
2: Εντάξει, είπαμε και η μεταγραφική περίοδος θα αρχίζει 1 Ιουλίου και τελειώνει 25 Ιανουαρίου.
0: 25 Ιανουαρίου.
2: Τεράστια μεταγραφική περίοδος.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: 1η Ιουλίου.
2: Ναι. Πάλι αρχίζει πιο μπροστά τώρα. Και φέτος αρχίζει νωρίτερα και τελειώνει πολύ αργότερα.
0: Ναι, okay.
2: Και έτσι εδώ είπαν για κάποιοι ότι μπορεί να υπάρχει διαλύωση. Κάποιες ομάδες μπορεί να αλλάζουν παίχτες. Γιατί όταν μπορεί να παίρνει συνέχεια παίχτες.
0: Ευκαιρίες. Μπορεί να παρουσιάζει.
2: Να πάρει τον Σεπτέμβριο, να πάρει τον Οκτώβριο, να πάρει τον Δεκέμβριο. Συνέχεια να παίρνει παίχτες.
0: Ανανέωση.
2: Βέβαια οι παίχτες δεν μπορούν να κάνουν 100 μεταγραφές. Κάνανε τρεις σε μια αγωνιστική περίοδο, κάνανε τρεις μεταγραφές και παίζανε σε δύο ομάδες.
0: Επιτρεπόταν τρεις μεταγραφές την ίδια περίοδο?
2: Ναι.
0: Άντε.
2: Αλλά τρεις, αλλά παίζει σε δύο ομάδες.
0: Παίζει
2: σε δύο ομάδες. Δεν παίζει σε τρεις.
0: Σύμφωνοι. Εντάξει,
2: θα βγει τώρα και τι θα ισχύσει, ας πούμε, αναμένεται μες την επόμενη εβδομάδα.
0: Okay.
2: Ακριβώς τι θα ισχύσει. Για το κύπελο, ότι η Α κατηγορία 12-13 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα περάσουν θα παίξουν στις 19-20 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Στην Α κατηγορία είναι υποχρεωτικό και στη Β και Γ κατηγορία που είναι προαιρετική συμμετοχή 19-20 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα περάσουν θα ξαναπαίξουν μετά στις 26-27 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
2: Τα φάση. Η Α1 θα μπει αργότερα. Να πούμε ότι έγινε ο απολογισμός της χρονιάς στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗΜΗ.
0: Όλα καλά.
2: Με μικρή συμμετοχή σωματείων. Στόχοι, όπως είπε ο Σάββας Μητριάδης, είναι θέλουμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικές αγορές με αθλητικές εταιρείες και τα σωματεία μας να έχουν οικονομικά ωφέλη και ακόμη να μεταφέρουμε τα γραφεία από την Τσιμισκή στη Μίκρα. Θα νοικιαστούν τα γραφεία της Τσιμισκή, όπου τα έσοδα, ό,τι έσοδα υπάρχουν, θα μετακυληθούν στα σωματεία.
0: Okay.
2: Και είπε ότι για το Σεπτέμβριο, που η ΕΠΟ θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της από την ίδρυσή της, θα γίνει η γιορτή στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεδριάσει και η UEFA, και τον Οκτώβριο που θα γίνουν τα παίξει η Εθνική στη Θεσσαλονίκη, με αντιπάλους όπως την Ολλανδία και τη Γερμανία.
0: No.
2: Κατέθεσε προτάσεις για τα πρωταθλήματα στην Γενική Συνέλευση της Εψιμή Νέα Γενιάς Βεστοχωρίου. Όπως είπε, για την Α κατηγορία, τώρα εδώ παίζουν η δεύτερη και η τρίτη, να επεκταθεί αυτό, να παίζουν μέχρι και την πέμπτη θέση.
0: Ναι.
2: Να παίζουν στα play-off. Εντάξει, αυτό θα μελετηθεί, θα πάρει τις αποφάσεις της Εψιμή τι ακριβώς θα ισχύσει στη νέα προκήρυξη των πρωταθλημάτων. Και είπαν ακόμα ότι σε περίπτωση αποχώρησης ή αποβολής μιας ομάδας, ενώ τώρα είχαν τα αποτελέσματα, αν μια ομάδα είχε αποχωρήσει και ας πούμε στα πρώτα παιχνίδια υπήρχαν κάποια ή είχε ισοπαλία ή νίκη, αυτά ήταν σταθερά. Τι λένε, να μην ότι να είναι όλα 3-0, να υπάρχει ισότητα.
0: Βέβαια. Τα λέγαμε
2: να μην
0: είναι
2: σταθερά, σταθερά τα αποτέλεσματα.
0: Βέβαια, τι παίζουν ορισμένοι και ορισμένοι βαθμού, παίζουν οι άλλοι. Δεν μετά, παίζουν, ναι. Τι η ιστορία αυτή.
2: Εντάξει, αυτό ζήτησε να κάνει και η
0: συζήτηση. Μηδενισμό όλα και τελείωσε.
2: Ναι. Μέχρι τώρα πάντως ήταν ισχυρά τα αποτέλεσματα.
0: Τώρα,
2: υπάρξει εισήγηση από την Εψιμή, ώστε τελικά αυτό να μην υπάρξει.
0: Εισήγηση. Ούτε καν απόφαση πάρθηκε.
2: Όχι, αυτό, αυτό πρέπει να γίνει πρόταση στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι θέμα ΕΠΟ αυτό, δεν είναι θέμα.
0: Σιγά μην μπει η ΕΠΟ, όχι. Δηλαδή,
2: ναι, εντάξει, ότι το προτείνουν δηλαδή γενικά
0: οι ναι, ναι,
2: από τι ενώσει και μετά η ΕΠΟ παίρνει τι αποφάσει.
0: Okay, okay.
2: Να πούμε ότι τον Αύγουστο ότι ο Λαγκαδάς θα προχωρήσει τη διαδικασία για αλλαγή επαναφορά του ονόματος σε ΑΠΕΛ Λαγκαδά, ιστορικό όνομα τη ΑΠΕΛ, που έχει παίξει στο παρελθόν και Β' Εθνική, αλλά και πολλά χρόνια Γ' Δέλτα Εθνική.
0: Ναι.
2: Να πω έτσι τους προπονητές των ομάδων της Α1, γιατί είχαμε και νεότερους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πρώτα, ότι για τη Γ' Εθνική, ότι λήγουν οι δηλώσεις συμμετοχής στις 3 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Και εκεί υπάρχει για το Καμπανιακός, θα έχει κρίσιμη Γενική Συνέλευση 1 Ιουλίου, δύο μέρες πριν δηλαδή, για ανάδειξη νέου Δέλτα Σίγμα. Και εκεί θα ξεκαθαρίσει πώς θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα ο Καμπανιακός. Γιατί εκεί περιμένει και ο Μακεδονικός Γέφυρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι η 16η ομάδα στην Α1, αλλά θα ξέρει αν θα παίξει στην Α1, εφόσον δεν έρθει κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία στην Α1. Τέλος πάντων, η δηλώση συμμετοχής στην Γ' Εθνική είναι 3 Ιουλίου και στην Α1 είναι μέχρι τις 10 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, προπονητές στην Α1, της Εψιμή, Αγωνιστικός Αστέρας ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, στην ΑΕΒΟΣ μου ο Κώστας Κάκογλου, ο οποίος ήταν πέρυσι στον Άγιο Αθανάσιο. Τον Παύλο Μελά ανέλαβε ο Νίκος Μίντιες, ο οποίος έχει δύο κατακτήσεις πρωταθλημάτων τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο.
2: Πέρυσι ήταν στο Φοίνικα Πολύχνης. Την Νικόπολη ανέλαβε ο Γιώργος Ταλιχαμανίδης. Τον Άγιο Αθανασίου ο Μίλτος Γεωργιάδης. Το Λαγκαδά ο Βαγγέλης Μαυροβουνιώτης. Πέρσι ήταν και στο Παύλο Μελά και στο Φοίνικα Τούμπα στο τέλος. Στην Αναγέννηση Ρησίου συνεχίζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Στη Δόξα Σύρου ο Γιώργος Τσουκαλίδης συνεχίζει, ο οποίος τελείωσε τη χρονιά και με την κατάκτηση του κυπέλου για τη Δόξα Σύρου. Στον Εθνικό Πειλέας ανέλαβε ο Χρήστος Τεντόγλου. Θερμαϊκό Θέρμης συνεχίζει ο Βασίλης Δέλιος. Τώρα βλέπουμε έκανε και τρεις μεταγραφές ο Θερμαϊκός Θέρμης. Και έτσι μπαίνει και αυτό στο κλάμπ των ομάδων που θα διεκδικήσουν κάτι καλό.
0: Μπράβο.
2: Στη νέα χρονιά.
0: Μπράβο.
2: Θα δούμε. Ο Κεραυνός Ρεοκάστρου συνεχίζει ο Θοδωρής Τσάτσας. Το Μαραθώνα συνεχίζει ο Γιάννης Μπαλασάς, ο οποίος ανέλαβε στο τέλος. Και η ομάδα και ο Μαραθώνας τελικά πήρε την άνοδο μέσω του play-off και μας θα κάνει και γιορτή τη Δευτέρα. Για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας. Συμπληρώνει λοιπόν 100 χρόνια Μαραθώνας. Και για την νίκη Ευκαρπίας ανέλαβε ο Κώστας Μπάρμπας. Στη νίκη Μεσημερίου συνεχίζει ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης. Και στον Φοίνικα Τούμπας, ο οποίος είναι φιλόδοξος φέτος και θέλει να κάνει την υπέρβαση, να ανεβεί λοιπόν, γιατί ήδη το δείχνει αυτό και με τη μεταγραφική του ενίσχυση. Προπονητής συνεχίζει ο Κώστας Θωμαΐδης, ο οποίος έχει αναλάβει προς το τέλος. Το Μακεδονικό Γέφυρας ανέλαβε ο Λάζαρος Φωτιάς, αλλά είπαμε ο Μακεδονικός Γέφυρας περιμένει να τελειώσει η δηλώση συμμετοχής στη Γάμα Εθνική και θα δει πού θα παίξει. Βέβαια μετά θα πάρει και αυτός τις αποφάσεις του για τη νέα χρονιά.
0: Okay.
2: Και μόνο για τη Γάμα Εθνική να πούμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τώρα εδώ είναι οι 7 ομάδες. Τώρα εδώ περιμένει, ελπίζει και ο Παύλος Μελάς μήπως υποφεληθεί από τις δηλώσεις συμμετοχής και θα γίνει η 8η ομάδα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Για την ώρα δεν υπάρχει περίπτωση αναπλήρωσης, αλλά Εντάξει. Οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή ο Φίνικας Πολύεχνης ήδη έχει κάνει 10-11 μεταγραφές.
0: 10-11.
2: 11 μεταγραφές. Και θέλει, όπως ανέβηκε φέτος, θα διεκδικεί στην άνοδο λοιπόν και τη νέα χρονιά να αναβερθεί στη Super League 2. Ενώ οι άλλες ομάδες, κυρίως αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είπαμε, η μεταγραφική περίοδος αρχίζει κατά αρχή επίσημα 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο. Οπότε δεν ξέρεις πώς θα κινηθούν οι ομάδες. Κυρίως πάνε σε ανανεώσεις, όπως ο Μακεδονικός έχει κάνει ανανεώσεις, έχει προωθηθεί παίχτες από τη K19 και έχει κάνει 2 μεταγραφικές κινήσεις ο Μακεδονικός. Πήρε τον Χρήστο Ξανθόπουλο και τον Κέιντ Χάγκαν και έχουν μείνει 5-6 παίχτες από την... έχουν μείνει ο Σταύρος Πασχαλίδης για την ώρα, ο Στέργιος Παρασκευάς, Τέλειος Τσουκάνης, Στέφανος Γοναρίδης, Νόα Περχόφεν και Τάσο Κωνσταντινίδης. Ο Καμπανιακός, είπαμε, θα γίνει 1 Ιουλίου, εκεί θα δείξει, θα δούμε τι θα γίνει. Γενικά οι υπόλοιπες ομάδες για την ώρα πιο πολύ ανανεώσεις και έτσι, δεν έχουν κινηθεί με τα γραφικά. Θα δούμε πώς θα... Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς έτσι κι αλλιώς, οι προετοιμασίες αργούν.
0: Okay.
2: Αυτά λίγο πολύ.
0: Λίγο πολύ αυτά, δεν έχεις τίποτα άλλο. Έλα ρε φίλε. Μόνο αυτά, τελειώσαμε. Αύριο πάλι με το καλό.
2: Ναι.
0: Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ, Χριστολιάπη. Διάλειμμα την καλησπέρα μου και στο Γιάννη Τολελίδη. Καλησπέρα μου και στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουάχατζη Παντελίδη. Και στην Κατερίνα, βέβαια, την κούκλα μας στη γραμματεία. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 9.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
3: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
2: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
3: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον μπάγκο.
2: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
3: Καθημερινά?
2: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
3: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há belos devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη σε 95,5. Ακούτε X-Files εντελώς δωρεάν. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Ζαΐρη, από ό,τι με ενημερώνει η κούκλα μας Κατερίνα. Θα πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟ, γιατί έχει πολλά να μας πει ο Γιώργος Ζαΐρης και έχω να του κάνω και 2-3 ερωτήσεις εγώ. Όλα καλά, με την Ολλανδία να βρίσκεται στο 74ο λεπτό μπροστά στο σκορ με 4-1 απέναντι στους Σουηδούς. Βγήκε το goal, βγήκε και το over. Όλα μια χαρά. Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα γίγαντα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Εσείς τώρα που είπαμε για ΠΑΟΚ μπορείτε να μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ένα σχετικό πρωτοσέλιδο. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, τα πάντα. Θα τα σχολιάσουμε εδώ λίγο αργότερα. Γιώργο μου, εξελίξεις και σημαντικές μάλιστα είχαμε.
2: Ναι, είχαμε έστω και καθυστερημένα, με την έννοια δηλαδή ότι χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός για να δούμε το αυτονόητο από τη στιγμή που είχε αποφασιστεί, δηλαδή τη λύση κοινού συνενέσεις του συμβολέου του Ρασβάλου Τσέσκου. Και έτρεξε αμέσως η επόμενη μέρα, γιατί εντάξει, αύριο Κυριακή ουσιαστικά η μέρα είναι η μέρα λύση, θα λέγαμε, με την έννοια ότι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε και πόσοι θα είναι οι συνεργάτες του, τρεις θα είναι τουλάχιστον αυτοί που θα είναι στο δικό του επιτελείο. Έτσι ώστε τη Δευτέρα Μιχάλη να βρεθεί στη Νέα Μεσύμβρια και να κάνει την πρώτη προπόνηση ως ο προπονητής ο οποίος θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη Μεταλουτσέσκου εποχή. Ναι. Ένας προπονητής Μιχάλη που καθόμουν και κοιτούσα τα στατιστικά είναι η 96η φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ, από την πρώτη δηλαδή ποδοσφαιρική ομάδα, που ο ΠΑΟΚ αλλάζει προπονητή. 96η.
1: Τι λέρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλοί, δεν λέω 96ος προπονητής, γιατί υπάρχουν πολλοί προπονητές οι οποίοι πέρασαν και μια και δυο, ναι, και τρεις φορές, ενώ υπάρχουν και υπηρεσιακοί.
1: Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, μόνο ο Γιώργος Γεωργιάδης, αν διάβασα καλά, πρέπει να έχει τρεις ή τέσσερις φορές στον πάγκο του ΠΑΟΚ.
1: Ποιος έχει τις περισσότερες, είναι ο Άγγελος?
2: Όχι, ο Άγγελος τον προσπέρασε ο Λουτσέσκου.
1: Γιατί ρε, ο Λουτσέσκου ήρθε δύο φορές, δεν ήρθε?
2: Είναι δύο φορές, αλλά ο Άγγελος δεν έμεινε τόσα πολλά χρόνια συνεχόμενα. Και
1: α, δεν λέω για χρόνια. Είναι... Λέω πόσες φορές επέστρεψε ο τεχνικός.
2: Α, νόμιζα στα παιχνίδια. Στα
1: όχι,
2: παιχνίδια.
1: Όχι, όχι. Λουτσέσκου, ναι, δεν το συζητάμε. Είναι πάνω, ναι, πάνω σε,
2: ναι,
1: όλα.
2: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί προπονητές, ξέρεις, οι οποίοι ήρθαν, έφυγαν, ξαναήρθαν, ξαναέφυγαν. Ναι. Αλλά απλά το λέω σαν στατιστικό αυτό. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ωραίο στατιστικό είναι.
2: Και επί εποχή η Βαν Σαββίδη είναι η 14η φορά που αλλάζει ο ΠΑΟΚ προπονητή. Αλλά αυτό, ξέρεις, είναι λίγο παγίδα. Mm. Από την έποψη ότι, για παράδειγμα, τρεις φορές ανέλαβε υπηρεσιακός, ρε παιδί μου, ο Γεωργιάδη.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Χρειάστηκε για λίγο να καθίσει και ο Παύλο Γκαρσία, γενικός δηλαδή, κατάλαβε. Ναι. Οπότε είναι λίγο. Στην αρχή ψαχνόμασταν για προπονητή, ναι, τότε με τον Ιβάν Σαββίδη. Ο πρώτος ήταν ο Δόνης, γιατί τον είχε βρει ο Σαββίδης.
1: Ναι.
2: Είχε φύγει ο Δόνης και μετά είχαμε τον Στέφεν, τον Ντούντο, Γεωργιάδηδες, για να φτάσουμε Λουτσέσκου, Αμπέλ Φερέιρα και τώρα, ναι, στον Ιταλό, ο οποίος Μιχάλη είναι ο δεύτερος Ιταλός προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο πρώτος δεν έκανε ούτε δύο εβδομάδες.
2: Ο πρώτος Μιχάλη έκανε, γιατί το έκανα θέμα, δεν ξέρω αν ανέβη και στο μέτρο, ίσως ανέβει αργότερα, 36 μέρες χωρίς να παίξει η ομάδα επίσημο παιχνίδι.
1: 36 έκανε τόσες, εγώ θυμόμουν
2: 36,
1: πολύ.
2: Όχι, όχι, είχε παρουσιαστεί 16 του μηνός Ιουνίου του 2010.
1: Ναι, πριν την προετοιμασία.
2: Μπράβο, και στην προετοιμασία έφυγε.
1: Κατάλαβα την κουμάση είναι και τον έστειλε ο Βρίζας.
2: Να είναι καλά που τον πήρε ο Παύλο Γκαρσία το Τζαγοράκι και, ναι, πήγε να ξεφτυλιστούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και στη συνέχεια είχε έρθει εκείνη τη σεζόν ο Δερμιτζάκης που και αυτός δεν είχε καθίσει πολύ.
1: Ο Παύλος δυστυχώς δεν κάθισε πολύ. Θα μπορούσε,
2: ναι, ναι. Ήρθε μετά ο Μάκης Χάβος και στη συνέχεια κάποια στιγμή.
1: Μάκης Χάβος και... του 3-6-1 με την ΑΕΚ, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Ή 3-7-0, αν θες, κάπως έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον προπονητή, με την έννοια κάποια στατιστικά, έρχεται αύριο. Αυτό που γνωρίζουμε, Μιχάλη, είναι ότι θα πλαισιωθεί από την ΚΑΠΑ 19 με τον προπονητή ο οποίος οδήγησε πέρυσι στο ντάμπλ την ΚΑΠΑ 19, τον κύριο Τσιαπακίδη. Δηλαδή θα είναι ένας από τους βοηθούς του. Αυτό έχει σημασία γιατί πολλά από τα παιδιά τα οποία είναι ή στον ΠΑΟΚ Β, τα οποία τα ξέρει στην ΚΑΠΑ 19, κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να είναι στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
1: Δύο άτομα από μέσα μου είπαν, Γιώργο, ότι πρόκειται περί εξαιρετικής περίπτωσης.
2: Ναι.
1: Και ως άνθρωπος και ως γνώσης του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, όπου εμένας αυτή τη μετάβαση και κυρίως αυτή την πρώτη βδομάδα όπου θα βλέπει συνέχεια νέα πρόσωπα, θα είναι. Και εγώ δεν σου λέω ότι θα είναι για μία βδομάδα, λογίζεται για συνεργάτη, για ένα στελεχός.
1: Αυτοί που θα έρθουν μαζί με τον Λύση, ξέρουμε τελικά τι είναι ο καθένας?
2: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, σίγουρα είναι γυμναστής, 1100 ένας. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση. Δηλαδή στο team του Λουτσέσκου υπήρχε γυμναστής, γνωρίζαμε ότι ήταν και ο Σπαταφόρα.
1: Ναι.
2: Από αυτούς που έχουν μείνει είναι ο κύριος Λάπας, έτσι, γιατί ήταν επιλογή της ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι
1: προπονητής
2: τερματοφυλάκων. Και προφανώς μιλάμε και για τον κύριο Τσιαπακίδη. Τώρα αν θα στελεχωθεί και με κάποιον άλλον από τα τμήματα υποδομής θα φανεί.
1: Ωραίο.
2: Αλλά σε πρώτη φάση με το καλό να έρθει αύριο ο άνθρωπος να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο όπως και οι συνεργάτες του.
1: Ωραίο.
2: Και να βγει και σχετική ανακοίνωση και τη Δευτέρα να το δούμε στην πρώτη προπόνηση της
1: ομάδας. Επειδή εσύ το έχεις ψάξει περισσότερο, δώσε 2-3 πράγματα, ρε εσύ, Γιώργο, για τον τεχνικό
2: μας. Κοίταξε, θα σου πω λίγο κάτι απόλυτο σε αυτό που πιστεύω. Ότι εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω το ποιος είναι μέσα από social και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι.
2: Θέλω λίγο να είμαι δίκαιος. Πιστεύω ότι το πιο άδικο απ' όλα είναι αυτό το οποίο θα βρει τώρα σε ένα πρώτο κύμα ο συγκεκριμένος προπονητής.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοώ.
1: Βέβαια.
2: Ακόμα και ο Βαλβέρ δεν αρχότανε.
1: Ναι.
2: Προσέξτε τι θα πω για να μην με χαπούν οι άλλοι τι με λέει τώρα ο Ζαΐρης. Δεν συγκρίνω το Βαλβέρ με αυτό να.
1: Ναι,
2: λέω,
1: ακόμα
2: και ο Βαλβέρ δεν αρχότανε, θα έπτανε κάτω από τη σκιά του Λουτσέσκου.
1: Έτσι
2: πιο πετυχημένο προπονητή.
1: Για αρκετό καιρό ακόμη.
2: Μπράβο. Κάποιος μπορεί να πει και γιατί δεν φέραν τον Βαλβέρδε και φέραν αυτόν. Mm. Δεκτόν, για παράδειγμα. Ή δεν φέραν ένα προπονητή επιπέδου Λουτσέσκου. Δεκτό και αυτό. Εγώ δεν θα πω στη διαδικασία να πω ότι έχουν άδικο. Θα πω όμως ότι αυτή είναι η επιλογή και θα πω επίσης, Μιχάλη, είτε ήταν ο Βαλβέρδε, είτε είναι αυτός ο Λύση και καλή σταδιοδρομία να έχει ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε άλλο, το α και το ω είναι το πώς θα το στηρίξει και το θωρακίσει η ίδια η ΠΑΕ.
1: Βέβαια.
2: Και δεν αναφέρομαι μόνο σε Βιερίνια Μάτος που είναι και σχεδόν συνομήλικοι με την έννοια είναι το ίδιο ηλικιακά target group και αποφάσισαν και αυτοί μετά από έρευνα να πούνε ότι ας πάρουμε αυτόν. Για μένα το θέμα είναι το τι θα κάνει η διοίκηση με την έννοια των μεταγραφών. Δεν λέω σπατάλες, δεν λέω ότι θέλω να ξαναδώ ένα Μπακαγιώκο με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά καταλαβαίνεις ότι ένας προπονητής όταν έρχεται σε μια ομάδα που αποχαιρέτησε λίγες ώρες πριν το Λουτσέσκου, θέλει έμπρακτη στήριξη.
1: Έχει λόγο και σε ποιο ποσοστό ο προπονητής σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις Μάτος Βιερίνια για παίκτες?
2: Προφανώς, Μιχάλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Λουτσέσκου, θα τον ξεχάσουμε τον καιρό. Ο Λύση, προφανώς, και δεν έχει να βρει ένα διαμορφωμένο ρόστερ.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετές θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ψάχνεται.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορεί να είναι κλεισμένοι, όπως είναι ο Ισπανός φορλεοστόπερ της Σοσιεδάδ.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες μεταγραφές στις οποίες δεν σου λέω κίντερ έκπληξη της βρήκε μπροστά το Ιταλός και θα πει αυτοί φέραν παίκτες χωρίς να με ρωτήσουν.
1: Καλά, εδώ δεν μπορεί να το πει αυτό. Η ομάδα έχει και αυτή τα δικά της.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει και μία λίστα που του λένε ότι έχουμε επιλέξει αυτούς, συμφωνείς, πάμε παρακάτω. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Καταλαβαίνεις. Υπάρχει μια περίπτωση, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πολύ σύντομα να ανακοινώσει τουλάχιστον εκτός από τον Ισπανό ένα άλλο κόμμα στόπερ.
1: Ναι.
2: Γιατί πράγματι υπάρχει στη σκέψη του ο Χατζηδιάκος, ο οποίος θέλει να φύγει από την Κοπεχάγη.
1: Ναι, θα σε ρωτούσα αυτό και πόσο Χατζηδιάκος, αφού έχει συμβόλαιο, θέλει να φύγει από εκεί.
2: Με την έννοια ότι μπορεί να το λύσει το συμβούλαιό του και η ίδια Κοπεχάγη, επειδή μπήκε σε μια διαδικασία να αποτύχει παταγωδώς τη σεζόν, να θέλει να το διευκολύνει.
1: Δεν μου λες κάτι που το ξέχασα ρε εσύ να το δω. Ο Κοτάρσκι που ήταν να φύγει από εκεί γιατί ήταν πολύ δυσαρεστημένος και, και το πόσο κόσμος συμπεριφερόταν. Τελικά είναι ακόμα εκεί, γιατί στα δύο τελευταία μάτς δεν τον είχα δει μέσα.
2: Φυσικά και είναι ακόμα εκεί. Ο Κοτάρσκι, ο οποίος είναι και στα γήπεδα της Αμερικής για το Μουντιάλ, δεν σου λέω ότι θα παίξει.
1: Ναι, okay.
2: Προφανώς μπορεί να θέλει η Κοπεχάγη να τελειώσει το Μουντιάλ, ίσως να ανέβει η χρηματιστηριακή του αξία,
1: okay.
2: Και να το εκτιμήσει. Πάντως είναι ο ποδοσφαιριστής μαζί με τον Κουλιεράκη που ακόμα μπορούν να φέρουν χρήματα στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, μεταπόληση.
2: Ναι, ναι. Και ο Κοτάρτσι και ο Κουλιεράκης. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα φέρει φέτος χρήματα στα ταμεία από τον Κουλιεράκη.
1: Δεν πολύ καλή επιλογή του Χατζηδιάκου, αν τρεις φορείς τελικά έτσι είναι.
2: Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Εγώ δεν απαξιώνω τον Τόμας Κετζιόρα. Ναι. Ο άνθρωπος το εκτόξευσε. Ήταν ένας πάρα πάρα πολύ καλός στόπερ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν θα έμπαινα σε καμία σκέψη να έλεγα ότι μένει ο Κετζιόρα, ωραία, τι κάνατε, καλά ξεκινήσατε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Που θα έλεγα είναι πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Γιατί βγήκαν κάποιοι να τον απαξιώσουν και ξέρεις τις γνωστές μπούρδες.
1: Εντάξει, μια σχόληση μετά.
2: Εντάξει, το ζητούμενο είναι πάρα συγκεκριμένη περίπτωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποκόμισε οικονομικά ωφέλη από τον Κετζιόρα. Με την έννοια ότι λύθηκε το συμβόλαιό του και έφυγε. Για μένα αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό από την άποψη. Πώς τον αφήνεις να φύγει, ρε παιδί μου.
1: Δεν ήταν για ένα εκατομμύριο συμφωνημένο από ό,τι λέγαμε.
2: Όχι, όχι.
1: Okay.
2: Αυτό γράφτηκε από τους Πολωνούς και τους Ουκρανούς, αλλά δεν ισχύει. Αλλά ο Κετζιόρα, φίλε, αποτελεί παρελθόν. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε τη Δευτέρα που είχε η ομάδα την πρώτη προπόνηση.
1: Ναι, σωστά.
2: Το σίγουρο είναι ότι θέλεις να πας στην Ολλανδία με τρεις ενδεκαδά του στόπερ. Δηλαδή τον Μιχαηλίδη, τον Ισπανό. Και αν μπορείς και το Χατζηδιάκο, γιατί πρέπει να έχεις στόπερ στην ομάδα. Υπάρχει και ο Θημιάνης φυσικά και ο Μπαταούλας, αλλά μιλάμε τώρα για στόπερ οι οποίοι θα συναγωνιστούν για τις θέσεις στην ενδεκάδα.
1: Ναι, μακάρι, μακάρι. Πράγματα. Μακάρι ναι. Να κλείσει και ο Χατζηδιάκος νωρίς. Μακάρι.
2: Θα φανεί. Πάντως σε πρώτη φάση μιλάμε για τον Ισπανό. Προφανώς ο ΠΑΟΚ τρέχει και άλλα θέματα με τα γραφικά.

0: Δεν ξέρεις.
1: Okay.
0: Οπότε με τα γραφικά νομίζω ότι πρέπει λίγο να περιμένουμε την άφιξη του προπονητή. Όχι ότι δεν τρέχουν τώρα κάποια θέματα, αλλά για να μπούμε στην τελική ευθεία από τη Δευτέρα. Τώρα, ποιοι θα είναι τη Δευτέρα στις προπονείς, νομίζω ότι και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει φυσικά η άδεια σε κάποια παιδιά τα οποία έπαιζαν με τις εθνικές ομάδες φιλικά και θα καθίσουν κάποιες μέρες παραπάνω. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ζίβκοβιτ, για παράδειγμα, ο Ζαφίρης, έτσι, παιδιά αυτά τα οποία, ή ο Χατζίδης, που είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Μπορεί να καθίσουν κάποιες μέρες παραπάνω γιατί αυτοί άρχισαν τις διακοπές 5 με 6 Ιουνίου. Σίγουρα θα είναι στην πρώτη προπόνηση του Πάκου του Γκουγκεσάσβιλη, ο οποίος επιστρέψει από τον δανεισμό του.
1: Ναι, ρε, εσύ, σωστό και αυτό. Είναι και ο Γκούγκε μέσα.
0: Από ό,τι ξέρω, Μιχάλη, στην πρώτη προπόνηση της ομάδος θα έχει 6 θερματοφύλακες.
1: Σωστά, και τα δύο Ελληνόπουλα.
0: Και δεν ξέρω αν και οι 6 πάνε, ρε παιδί μου, στην Ολλανδία ή μέχρι τότε μπορεί η π.χ. ο Ατρόμητος να έρθει και να πει:
1: ναι.
0: Σας παρακαλώ, θέλω να κρατήσω τον Γκουγκεσάσβιλη, μην τον ταλαιπωρείτε. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, είναι θέμα.
0: Αλλά
1: αυτό.
0: Θα υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά από ΠΑΟΚ Β και ΚΑΠΑ 19.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα πάνε στην Ολλανδία. Ίσως με το νέο τεχνικό να αποφασιστεί να πάνε περισσότεροι σε συνεργασία και με το Μάτο στο Βιερίνια και ανάλογα σε τι θέση θα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ακόμα ενίσχυση. Το λέω για να βγαίνουν τα διπλά και τα φιλικά στην Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Σίγουρα δεν θα είναι στην πρώτη, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Σντόεφ. Το συμβόλαιό του έχει ολοκληρωθεί.
1: Εκεί βγήκε πόρισμα ή όχι?
0: Έχουμε μείνει στο ότι έχουν μια επαναπροσέγγιση και είναι κοντά.
1: Αχα.
0: Δεν θα είναι σίγουρα ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Φυσικά, το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, αυτό ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τον δούμε ξανά του χρόνου,
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω για τη
1: Δευτέρα. Ναι, κατάλαβα. Ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο, τελείωσε. Ναι. Από εκεί πέρα βλέπουμε. Okay.
0: Δεν θα είναι ο Λόβρεν. Έτσι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Τώρα μένει να δούμε αν έχει ειδοποιηθεί.
1: Ούτε για Κουμάτσης.
0: Ναι, σωστά, τελειώσαμε.
1: Ναι, βέβαια, πάνε και αυτή.
0: Μένει να φανεί, Μιχάλη, και ίσως υπάρξει ενημέρωση, ξέρω εγώ, για το αν έχει ενημερωθεί ο ΜΕΙΤΕ να είναι.
1: Γιατί να μην είναι?
0: Γιατί θυμίζω την περίπτωση του Κεντζιόρα. Αυτομάτως. Ο ΠΑΟΚ είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τον άφησε να φύγει, έμεινε ελεύθερος, σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτομάτως έχει ισχύει η ανανέωση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μπορεί. Αυτομάτως ο ΠΑΟΚ έχει το δικαίωμα να την ενεργοποιήσει.
1: Δεν ενεργοποιήθηκε ακόμη, δηλαδή?
0: Εγώ περιμένω να δω αν θα ενωμείται στην πρώτη προπόνηση.
1: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που βγάζεις
0: τώρα. Ναι, μακάρι να είναι, μπορεί να πει κάποιος. Κάποιος άλλος μπορεί να πει και ο Ισραήλ, τη ζόρη τραβάς.
1: Ναι.
0: Δεν τραβάω κανένα ζωή, ρεπορτάζ λέω.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: καταλάβατε αυτό, για να μην παρεξηγούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα φιλικά έχουν ανακοινωθεί, αλλά αυτά ξέρεις πλέον είναι ελάσσονο σημασία. Δηλαδή αύριο ημέρα θέλει άφιξη του Ιταλού, ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ, να δούμε το επιτελείο του και προχωράμε μετά στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
1: Ναι. Υπάρχει περίπτωση να βγάλει συνέντευξη τύπου Λύση?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αν γίνει αυτό.
1: Με Μάτος.
0: Πρώτη... Ναι, κοίταξε, του Μάτος και είναι και του Βιερή είναι για μένα πολύ χρήσιμο.
1: Βέβαια, δεν το συζητάω.
0: Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, δεν είναι καλύτερα να τον προστατεύσεις ή να προστατευτείς από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα κάτι χειροπιαστό?
1: Ναι, λέω περισσότερο για δηλαδή, τους ρεπόρτερ της ομάδας.
0: Ναι, εγώ βλέπω την πρώτη. Δηλαδή, στην Ολλανδία να δίνει την πρώτη συνέντευξη.
1: 5-1 η Ολλανδία στο 89.
0: Ναι, λέω στην Ολλανδία μπορεί να δώσει την πρώτη συνέντευξη. Στην
1: Λες,
0: Ολλανδία μπορεί να δώσει και ο Μάτος την πρώτη συνέντευξη.
1: Λες,
0: και με την επιστροφή της ομάδος, όταν με το καλό γυρίσει από την Ολλανδία στο ενδιάμεσο της μια εβδομάδα που απομένει για το πρώτο ευρωπαϊκό, ίσως παρουσιαστεί και επίσημα από την ΠΑΕ.
1: Μακάρι.
0: Έτσι το διαβάζω. Αλλά το να τον έχουν στα κρυφά ή να μην τοποθετηθεί, προφανώς θα γίνει. Εκτός και αν ετοιμάσει η ΠΑΕ και κάποιο βίντεο στο YouTube, έτσι.
1: Ναι, αλλά αλλιώς είναι να πάτε μια συνέντευξη τύπου με όλους τους ρεπόρτερ να ρωτήσουν τι σύστημα προτιμά, ποια είναι τα αγαπημένα του.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ αν ήμουν Μάτος και Βιερίνια τώρα, να σου πω την αλήθεια, την απέφευγα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα με ρωτούσαν και θα καλά κάναν και θα ρωτούσαμε πράγματα τα οποία δεν είχαν απάντηση. Δηλαδή κάτσε να διαμορφωθεί το ρόστερ, να μάθει και ο προπονητής τα μικρά ονόματα των νέων παικτών και μετά μιλάμε. Εγώ έτσι το εντοπίζω και το. Μπορεί να είμαι και πολύ αφελής αυτό που σου λέω, αλλά αυτή την προσέγγιση έχω.
1: Κοίτα, από τους Βραζιλιάνους προπονητές που είχα κάποιες συζητήσεις εγώ στο παρελθόν, υπάρχουν δύο τρόποι όταν φέρνεις έναν προπονητή να οργανώσει την ομάδα. Ο ένας είναι του προπονητή, λέει: εγώ παίζω, ας πούμε, 4-3-3. Θέλω συγκεκριμένα άτομα, συγκεκριμένα.

0: συγκεκριμένου παίκτη για τι συγκεκριμένε θέσει. Ο άλλο ο τρόπο να έρχεται η ομάδα και να του πει: κοίταξε, εμεί παίζουμε ένα 4-2-3-1 προσαρμόσου σε αυτού του παίκτε. Γι' αυτό έλεγα περισσότερο. Μια συνέντευξη θα βοηθούσε στο να καταλάβουν όλοι για αρχή.
1: Ναι,
0: που
1: αλλά
0: πάει.
1: Για, επαναλαμβάνω και λέω ότι έχει απόλυτο δίκιο, αλλά αυτή η συνέντευξη μπορεί να μην γίνει άμεσα, να γίνει μετά από 15-20
0: ημέρες. Ναι, δεκτό, ας γίνει μετά από 15-20 ημέρες.
1: Ότι θα γίνει, κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Ναι, μακάρι, συζητάνε, αυτό λέμε. Ναι.
1: Δεν θα παίζουν κρυφτούλοι, ναι. Αλλά απλά τώρα τον άνθρωπο, δηλαδή άμα το ρωτήσει. Ποια είναι η γνώμη σου για παράδειγμα για.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Θα σου πήρε παιδιά προχθές συμφώνησα.
0: Ναι, ναι, τώρα ακόμα δεν ήρθα, δεν ξέρω τι είναι ο καφές, ο Νεσφραπέ. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Ναι. Σωστό.
1: Αυτά. Σωστό. Για το συγκεκριμένο. Επομένως, ανακεφαλαιώνοντας, αύριο είναι η μέρα του συγκεκριμένου προπονητή, η επίσημη ανακοίνωση και νομίζω και μεταγραφικοί σχεδιασμοί. Και πάμε παρακάτω για ανακοινώσεις πλέον, οι οποίες μακάρι να έρχονται βροχή. Αυτή τη βδομάδα που αρχίζει, έτσι ώστε 29 Ιουνίου, όταν η ομάδα θα κάνει την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία, να έχει πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές και να κάνει πιο εύκολο και τον προπονητή του Λύση και του Βιερίνια και του Μάτος. Έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Για κινήσεις σε ακόμα παίζονται θέσεις, είναι αρκετές οι θέσεις.
1: Είναι αρκετές, γιατί εξαρτάται και το τι θα ανανεώσει ή όχι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, άμα τελικά δεν τα βρούμε τον Οσδόεφ ή δεν τα βρούμε τον Τάισον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι τα βρίσκεις με τον Τάισον και τον Οσδόεφ και λες ότι είσαι καλά, αλλά είναι και αριθμητικά τι πας
0: να
1: πάρεις.
0: Ναι, φυσικά
1: μετά.
0: Και αρχή ευρωπαϊκή αγώνα. Ναι. Πρέπει να έχεις και μια βάση. Με, το, ναι. Με τον Αλέξανδρο τον Μπιάνκο έχουμε κανένα νεότερο.
1: Του Μπιάνκο δεν έχουμε νεότερο. Με την έννοια δηλαδή ότι ναι, η Φιωρεντίνα είπε κρατήσε τον και πάλι δανεικό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό θα εξαρτηθεί και από το θέλω του προπονητή. Δηλαδή
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: καθίσει γάρ, να βάλει κάτω, έτσι.
0: Ιταλός γάρ θα ξέρει κάτι περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει, Ιταλός γάρ, ναι. Δηλαδή ότι μιλάμε και Ιταλό δεν σημαίνει ότι κάτω να πάρω το πατριωτάκι να το βολέψω.
0: Ναι, ναι, εννοώ ότι θα ξέρει ναι. Κάπως περισσότερο και τα στοιχεία του παίχτη.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν ένας είναι άτυχος σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, φίλε, και το λέω χωρίς να τρακάρετε όσοι οδηγείτε, είναι ο Σορετήρε.
0: Έλα ρε φίλε. Είναι έτοιμος, δεν είναι? Έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ακόμα
1: Σεπτέμβριο
0: όχι.
1: Έχει άλλους 3-4 μήνες μπροστά του. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι άτυχος. Γιατί ο Σορετήρε με ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας
0: ναι.
1: Και σε μια θέση όπου ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Σορετήρε, παιδιά, πρέπει να πούμε ότι με την Τβέντ ήταν πάρα πολύ καλός μέχρι να τραυματιστεί.
0: Ναι, μου άρεσε εμένα πολύ αυτός ο παίκτης.
1: Ναι, δηλαδή,
0: βασικός, πιστεύω, βέβαια, okay.
1: Προσέξτε, λέω σαν επιπλέον λύση,
0: έτσι,
1: δεν λέω
0: έτσι,
1: βασικός
0: έτσι,
1: του.
0: Έτσι.
1: Αλλά γι' αυτό το χαρακτηρίζω τον άτυχο της παρέας. Με την έννοια δηλαδή ότι το παιδί μπορούσε να κάνει μια επανεκκίνηση και στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι σίγουρο, Μιχάλη, ότι αν δεν είχε τραυματιστεί.
0: Ναι.
1: Η Τβέντε θα τον κρατούσε, θα ζητούσε να τον κρατήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει και άλλες προτάσεις από την Ολλανδία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και μία. Πώς να το πω. Πληροφορία που ήθελε τον ίδιο τον προπονητή της Μάντσεστερ που αντικατέστησε τον άλλο τον Αμορίμ.
0: Ναι.
1: Να έχει επικοινωνήσει μαζί με τον Σορετήρε για να, όταν πριν τραυματιστεί.
0: Αχα.
1: Και του είχε πει ότι σε παρακολουθώ κτλ.
0: Αχα.
1: Γιατί τον ήξερε.
0: Έλα ρε, εσύ, άτυχο
1: εγώ
0: το παιδί.
1: Εγώ δεν σου λέω ότι πήγαινε η Μάντσεστερ να πάρει το Σορετήρε.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: λέω αυτό.
0: Ναι, ναι, okay.
1: Αλλά έχει ένα καλό όνομα για να καταλάβεις δηλαδή και το ότι ο προπονητής της Μάντσεστερ θέλει να ενδιαφερθεί για το πώς θα πάει και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Κρίμα για το παιδί, όντως δεν
1: σημαίνει. Ναι, εντάξει, δεν είναι και ο τραυματισμός εκείνος ο οποίος λες καταστρέφω την καριέρα χίλιος.
0: Όχι, αλλά λες, όταν χάσει και την προπόνηση μετά από ένα διάστημα.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή
0: σκέψου.
1: Τώρα πάμε ξανά για το Σεπτέμβριο
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος να σε φουλ ρυθμός.
0: Μακάρι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το διάστημα αποθεραπείας ήταν 4 με 6 μήνες όταν τραυματίστηκε, Μιχάλη. Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει περίπου 2,5.
0: Α, έχει ακόμα.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι το καλοκαίρι θα το φάμε με την έννοια δεν θα είναι. Δηλαδή και το 4 μήνες είναι το λιγότερο, έτσι.
0: Ναι, ναι, αντιληπτό.
1: Το πιο νωρίς. Φυσικά το παιδί ανέβασε φωτογραφίες που έδειχναν ότι προπονείται κανονικά στα γυμναστήρια με την έννοια κάνει την αποθεραπεία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά θα χαρώ να δω και τον Κύριλλο τη Δευτέρα να προπονείται κανονικά.
0: Βεβαίως, ούτε συζήτηση. Το
1: γιατί
0: ξεχάσαμε και
1: αυτή είναι καλή επιστροφή. Από τη στιγμή που όλη την περασμένη χρονιά, όπως ίδιος αποκάλυψε, έπεσε με πόνους αφόρητους.
0: Σωστά. Είναι και τα παιδιά από την Άντερ, από τη δεύτερη ομάδα που
1: όχι,
0: μπορεί να βοηθήσουν.
1: Όχι, το είπα αυτό. Καταρχήν να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω ότι γύρω στα 9 με 10 παιδιά θα είναι σίγουρα στις πρώτες μέρες προετοιμασίας.
0: Τόσο πολλά παιδιά.
1: Ναι, και ίσως ο αριθμός ανέβει στην Ολλανδία σε συνεννόηση του Τσιαπακίδη που τα ξέρει με τον Μάτο στο Βιερίνη και φυσικά τον Λύση, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πού να σπάρουμε παραπάνω παιδιά μαζί μας στην Ολλανδία.
0: Ναι. Πολύ ωραία εξέλιξη η χθεσινή, γιατί οφείλω να σου πω ότι με τον Μπούσιτς εγώ δεν τα είχα καλά, όσο και να το έψαξα, δεν μου καθόταν καλά. Με τον Λύση τώρα, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ακούστηκαν πάρα πολλά όταν είχε έρθει ο Λουτσέσκου, θυμάσαι, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Οπότε να μην προτρέχει ο κόσμος όταν θέλει να βγάλει έτσι μια χολή. Μην προτρέχει, γιατί και με τον Λουτσέσκου.
1: Μιχάλη, άλλο χολή και άλλο προγληματισμός.
0: Α, ναι, για χολή είπα εγώ, όχι για προβληματισμό. Ναι. Εγώ για χολή.
1: Ο προβληματισμός για μένα είναι δικαιολογημένος.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξεκάθαρα.
0: Ούτε πράγματα. Συζήτηση.
1: Εντάξει.
0: Ούτε
1: και δεν
0: συζήτηση.
1: Έχει να κάνει με το ποιον είχε προπονητή, έχει να κάνει με το ποιον φέρνει.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι άδικο για μένα να βγάζουμε από τώρα αποτυχημένο ένα προπονητή.
0: Ναι, αλίμονο. Αυτό λέω.
1: Εντάξει. Έτσι. Απλά λέω ότι είναι ακόμα πιο επιβεβλημένο να θωρακιστεί από την ίδια ΠΑΕ με πράξη.
0: 100% πιστεύω με Βιερίνια και Μάτος δίπλα και με τον κύριο Τσιαπακίδη. Είναι σημαντική
1: δεν
0: αυτή.
1: Δεν είναι, Μιχάλη, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα επέτρεψε μου να πω αυτό.
0: Ναι, βρε,
1: εγώ σου λέω δηλαδή να σου εξηγήσω. Βιερίνια Μάτος χρυσάφι για μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ΤΕΜ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αν όμως δεν τους δώσεις τα χρήματα για να κάνουν μεταγραφές, δεν μπορούν οι δυο τους να βγάλουν λαγούς από το
0: κατανοητό,
1: μανίκι.
0: Κατανοητό, okay. Κατανοητό.
1: Δηλαδή ο Βιερίνια και ο Μάρτος, ναι, θα τον προσαρμόσουν, θα τον βοηθήσουν, θα είναι δίπλα τους καθημερινά. Αλλά άμα ξαφνικά σου πήρε παιδιά να πάρουμε ένα φόρ και λες δεν έχω, όχι δεν έχω, συγγνώμη, μήνυμα, το δεν έχω το προσπερνώ, έτσι, συγγνώμη, λες. Βολέψουμε αυτούς και βλέπουμε. Μετά πώς δηλαδή.
0: Ναι, άσε, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τι ευθύνη δηλαδή μπορεί να έχει, ρε φίλο Βιερίνια?
0: Όχι, δεν το συζητάμε. Επειδή ο Γιάννης μου λέει ότι έχουμε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για Γιαννούλη, ότι έχεις.
1: Του Γιαννούλη, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Για μένα, Μιχάλης, το λέω. No news, good news.
0: Ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Όταν είχε βγει προς τα έξω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέρριψε την πρότασή της η Augsburg,
0: ναι,
1: αν είχε κλείσει σε Ολυμπιακό, Coventry, Hull και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Θα σου έλεγα την πατήσαμε.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει από τότε 2 εβδομάδες, 3 και βλέπεις ότι ο Γιαννούλης δεν έκλεισε κάπου.
0: Σωστά. Ούτε ο Ολυμπιακός ότι... το έχει τσιγκλήσει παραπάνω.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι κρατάει καλές άμυνες ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Και επίσης μπορώ να σου πω πάντως ότι μπορεί να γίνει, όχι με την κακή έννοια, με τη χρονική διάρκεια και το σύριαλ του καλοκαιριού.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Προς τα εκεί πάει. Θέλει υπομονή εκεί. Ναι. Όπως θέλει και υπομονή με το Γιακουμάκη, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Γιώργο, είσαι γίγαντας, ρε φίλε.
1: Αυτά, αν έχει κάτι άλλο κατά
0: τη διάθεσή σου εκπομπής, πάντα.
1: Απλά δεν νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να περιμένουμε κάποια ανακοίνωση από τη στιγμή, ναι, ρε παιδί μου, που αύριο έρχεται.
0: Αύριο τα καλά θα είμαστε εδώ από τις 5 και μετά, οπότε στη διάθεσή σου.
1: Αύριο θα είσαι με τον Πετρωτό, εγώ πάω...
0: Αύριο ο Κωνσταντίνος. Okay. Αν χρειαστεί κάτι σήμερα, εδώ είμαστε.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Αυτό το κάτι που...
8: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε δυνατά με 5-1 την Ολλανδία απέναντι στα καημένα τα παιδιά της Σουηδίας που είχαν βάλει 4 στην πρώτη αγωνιστική και τώρα φάγαν 5. Ή 5 είχαν βάλει. Θα σου πω μετά, δεν το είχα σημειώσει αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Μπρόμπεϊ στο 5, Μπρόμπεϊ στο 17. Γκάκπο στο 47, Γκάκπο στο 54. Μειώνει ο Ελάγκα στο 4-1 στο 51 το λεπτό από ασίστ του Ισακ. Και στο 81 το λεπτό ο Σάμερβιλ κάνει το 5-1 από ασίστ του Ντεπάι που είχε μπει λίγο πριν. Ο Ντεπάι τη αγαπημένη μου Κορίνθιανς. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Τι μου κάνει,
1: πώ είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, αγόρι μου.
0: Ελπίζω να είμαστε καλύτερα από Δευτέρα κιόλας. Εσύ πώς πας?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Χαίρομαι.
1: Τι καλά, δηλαδή.
0: Χαίρομαι. Εντάξει, ναι, τα γνωστά δηλαδή, οκ. Okay.
1: Πες μου.
0: Είχαμε αρκετές εξελίξεις βέβαια, mm-hmm. αλλά θέλω να αρχίσω με μία που μου προξένησε τρομερή εντύπωση, Αθανάση. Δήλωσε ο Ομπάμα σου έγχο και τα βάζει με τον Τραμπ. Ο Ομπάμα ο οποίος είπε ξοδέψαμε δισεκατομμύρια για να επιστρέψουμε στο σημείο μηδέν. Φοβερή ατάκα.
1: Μας,
0: δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, αν το είπα αυτό, η φράση είναι πολιτικά ιδιαίτερα, θα έλεγα, φορτισμένη.
0: Δυνατή, ε. Αν το είπε, λες, ε.
1: Φαντάζομαι ότι το είπε, δεν φαίνεται παράξενο, γιατί απεικονίζει την απλή πραγματικότητα αυθεντικά. Δηλαδή, δαπανίσαμε τεράστιους πόρους, χρήματα, χρόνο, διπλωματικό κεφάλαιο, στρατιωτική ισχύ και τελικά βρεθήκαμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, δηλαδή χωρίς ένα ουσιαστικό στρατηγικό κέρδος.
0: Ναι.
1: Στη γλώσσα της στρατηγικής ανάλυσης αυτό ονομάζεται συχνά στρατηγικό αδιέξοδο ή πύριος έκβαση ή δαπανηρή επιστροφή στο status quo ante, δηλαδή στο προϋπάρχον καθεστώς.
0: Αυτά τα, αυτά Αθανάσιε, τα δήλωσε στη, στο NBC, σε εκπομπή στο NBC και είπε κι άλλα, αλλά αυτό το ζουμί όντως είναι δυνατό, έτσι, δηλαδή...
1: Ναι. Είναι το status quo ante, δηλαδή
0: ναι, μπράβο.
1: Έντονα.
0: Μπράβο.
1: Αυτό που έχουμε αναλύσει μέσω της εκπομπής μας πολλές φορές για Ιράν,
0: ναι.
1: που δεν ήταν Αφγανιστάν, δεν ήταν
0: ναι.
1: Ιράκ.
0: Σωστά.
1: Αλλά γενικότερα και για τους πολέμους φθοράς. Δηλαδή για το κόστος που ανεβαίνει συνεχώς, το κέρδος που ανεβαίνει μικρά και προσωρινά και τελικά το κέρδος που επιστρέφει στο αρχικό μηδενικό επίπεδο.
0: Ναι, και μάλιστα...
1: Και αυτή ακριβώς είναι η εξίσωση της ζώνης διάβρωσης Κύρους που έχουμε αναπτύξει στα διάφορα μοντέλα τα οποία αναλύσαμε μέσω της εκπομπής. Ότι μπορεί τελικά σε ένα πόλεμο φθοράς να υπάρχουν τακτικές επιτυχίες, αλλά το τελικό στρατηγικό αποτέλεσμα να είναι μηδενικό ή πολλές φορές και αρνητικό.
0: Τώρα που λες αρνητικό, μάλιστα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι απλά βρίσκονται στο ίδιο σημείο που βρίσκονταν πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, εν πάση περιπτώσει, κατά του Ιράν, αλλά μπορεί ενδεχομένως να είναι και τώρα κάτω από δυσμενέστερες συνθήκες. Βέβαια, μετά από τόσο κόστος και απώλειες ζωών, εν πάση περιπτώσει, και από τις δύο πλευρές, έτσι, γιατί είναι σοβαρό θέμα αυτό, δεν είναι επεξεγέρας.
1: Φυσικά αυτά προέχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά προπορεύονται, αλλά αν το πάρει στρατηγικά, Μιχάλη, αυτή τη στιγμή έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, το γόητρο των ΗΠΑ.
0: Βέβαια.
1: Ένα πλήγμα το οποίο δεν αποκαθίσταται μέσα από εκφράσεις αβάσιμες του τύπου ότι μας εκλιπαρούσαν τάχα οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Διότι σε διπλωματικό επίσημο επίπεδο η εικόνα ήταν μάλλον αντίστροφη, αναστραμμένη. Είχαμε από την αρχή αναλύσει και μας είχαν πει εθεροβάμονες και τους δύο ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα έχει το τέλος το οποίο πρόσμεναν κάποιοι, το οποίο περίμεναν κάποιοι, δεν θα έχει ένα σύντομο τέλος, μια σύντομη αμερικανική και ισραηλινή νίκη και ότι το Ιράν ήταν ήδη προετοιμασμένο. Τότε είχαμε έρθει, αν θυμάσαι καλά, μέσα από κριτικές, μας είχαν χαρακτηρίσει εθεροβάμονες, Μας είχαν χαρακτηρίσει αβάσιμους υποστηριχτές απόψεων που δεν στέκουν στρατηγικά. Δεν ξέρω τώρα όλοι αυτοί οι κύριοι αν έχουν κάτι να πούν, αν είχαν συνειδητοποιήσει ότι το δόγμα του πολέμου άλλαξε. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν εύκολα να πάνε σε συντηρητικές
0: χτυπήματα βαριά, ναι.
1: Νίκες.
0: Ναι.
1: Και ότι πάμε σε μια τροχιά αστάθεια, σε ένα πόλεμο φθοράς. Κερδισμένος είναι αυτός που πληρώνει το μικρότερο κόστος. Και το κόστος που πλήρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από μια ανθρωπότητα που περίμενε να προκαλέσουν πτώση του καθεστώτος εντός 2-3 ημερών και ονειρευόντουσαν αποβάσεις σε γειτονικά νησιά ή επεμβάσεις στρατιωτικές στα στενά του ορμού.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλλον οι εθεροβάμονες ήταν αυτοί και όχι εμείς.
0: Πρόσεξε τώρα, κάτι σημαντικό που είναι πάνω σε αυτό το θέμα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι δεν του άρεσε η συμφωνία, αλλά την ενέκρινε, και μάλιστα ο Αγιατολάχ Μοστάμπα Χαμέινι αποστασιοποιήθηκε από αυτή τη συμφωνία και απέδωσε την ευθύνη στον πρόεδρο του Ιράν και δήλωσε ότι ο Τραμπ, είναι αυτό που έλεγες πριν, προχώρησε σε αυτήν από απελπισία. Πώς γίνεται όμως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν να λέει ότι εγώ, παιδιά, δεν ενέκρινα τη συμφωνία, αλλά ο πρόεδρος του Ιράν το αποφάσισε? Πώς γίνεται αυτό?
1: Καταρχάς, η είδηση είναι επιβεβαιωμένη. Αυτή που επικαλείσαι μετεδόθηκε από το Reuters.
0: Ναι.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ακριβώς αυτό. Είχα διαφορετική άποψη για το μνημόνιο συμφωνίας, αλλά τελικά έδωσα την άδεια μου. Ούτως ή άλλως, Μιχάλη μου, στις διπλωματικές επαφές, οι οποίες πρόκειται να δώσουν τέλος σε έναν πόλεμο ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει όλη την ανθρωπότητα πολύμορφα, μετράς τα συν και τα πλήν. Ουσιαστικά στη γλώσσα της διπλωματίας πολλές φορές υποστηρίζεις ότι το Ιράν ίσως να είχε περιθώρια για να βελτιστοποιήσει τους όρους,
0: ναι,
1: της συμφωνίας,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, η ιστορία θα γράψει, και θα το γράψει αυτό σύντομα, ότι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθε ένα άλλο Βιετνάμ. Πολλά λόγια, πολλές δεσμεύσεις, πολλές υποσχέσεις για καταστροφές πολιτισμών, πολλές υποσχέσεις και πολλές δεσμεύσεις για καταστροφές των γειτονικών νησιών που ήταν η ενεργειακή πόρη του Ιράν. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι ένας διπλωματικός ελιγμός, και οι δηλώσεις αυτές δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα. Το Ιράν μπορεί να είναι περήφανο για πολλούς λόγους.
0: Όντως.
1: Γιατί άντεξε στις επιθέσεις δύο ισχυρότατων στρατιωτικά χωρών, διατήρησε το πυραυλικό του οπλοστάσιο κατά το μεγαλύτερο κλάδωμα του άθικτου και έδειξε τελικά ότι ήταν έτοιμο, αν μη τι άλλο,
0: ναι,
1: για να αντιμετωπίσει,
0: ναι,
1: αυτή την τεράστια πρόκληση.
0: Να αντέξει, τουλάχιστον, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς κερδίζει αυτός που αντέχει. Και επομένως το θεωρώ μια ευγενική διπλωματική κίνηση, έναν ελιγμό. Η φράση «δεν μου αρέσει, αλλά την ενέκρινα» είναι κλασική συμπεριφορά καθεστώτων που θέλουν να πετύχουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να αποφύγουν,
0: ναι,
1: το κόστος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: της συνέχισης μιας κρίσης,
0: ναι,
1: αλλά παράλληλα να μην εμφανιστούν ότι λύγησαν.
0: Ρίχνοντας την ευθύνη σε άλλον, οποιονδήποτε.
1: Αυτό στην πολιτική ήθιστε να συμβαίνει. Εξάλλου στη ζωή ο πατέρας της νίκης, την πατρότητα της νίκης τη διεκδικούν πολύ.
0: Ναι.
1: Την,
0: ναι,
1: πατρότητα της συμφωνίας και του κατευνασμού ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Επομένως, το πιο ενδιαφέρον σημείο δεν είναι ότι ενέκρινε τη συμφωνία. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δημόσια παραδέχτηκε ότι είχε αντίθετη άποψη.
0: Σωστά.
1: Αλλά τελικά έδωσε το πράσινο φως.
0: Σωστά, απέναντι στον πρόεδρο.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα είπε ότι εξουσιοδότησε.
1: Αποφεύγουν να διατυπώσουν καθαρά.
0: Ο Χαμεϊνί δήλωσε μάλιστα ότι εξουσιοδότησε τη συμφωνία επειδή ο πρόεδρος του Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν και δεσμεύτηκε, λέει, να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ιρανών και το μέτωπο της αντίστασης αναφορά που πιθανότατα αφορά τη φιλορεανική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με τους Ισραηλινούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει. Το δικαιολόγησε με βάσεις βέβαια, αλλά δεν φεύγει από αυτό που είπε καθόλου, αυτό που είπες εσύ καθόλου. Η ουσία είναι ότι το παραδέχτηκε ότι δεν συμφωνούσε. Ναι.
1: Επομένως, να βρούμε την κατάλληλη λέξη, το αιτιολόγησε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ωστόσο, είχε και μια πληροφορία από την Αμερική πάλι ότι κατά του πολέμου στο Ιράν είναι 2 στους 3 Αμερικανούς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σημαντικό αυτό 2 στους 3,
1: Μιχάλη μου.
0: Ή σημαντικό είναι ότι το 1 στους 3 συμφωνεί, όπως το πάρεις εσύ τώρα.
1: Όχι, όχι. Περίπου το 65-70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν αμερικανική εμπλοκή σε ένα νέο μεγάλο
0: πρόβλημα. Μπράβο, ναι, μπράβο.
1: Αυτό είναι συμβατό με μια τάση που παρατηρείται εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μα τι, την ησυχία τους θέλουν οι άνθρωποι.
1: Μετά το Ιράκ και το Αφγανιστάν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε κόπωση πολέμου.
0: Ναι.
1: Πολλοί Αμερικανοί θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξόδεψαν τεράστια ποσά χωρίς να λάβουν το αντίστοιχο ανάλογο στρατηγικό αποτέλεσμα και αναδύεται προτεραιότητα αυξανόμενη σε εσωτερικά ζητήματα όπως είναι η οικονομία, η υγεία, η στέγαση, η μετανάστευση, το χρέος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί ερωτεύτηκαν τους Ιρανούς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ούτε ότι θα αντιδρούσαν το ίδιο σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση η Αμερική.
0: Ναι, σωστά.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του «θέλετε να ξεκινήσει ένας πόλεμος με το Ιράν» και από το «θέλετε να απαντήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεχτούν επίθεση».
0: Ναι, σαφώς.
1: Είναι δύο τελείως ξένες ερωτήσεις.
0: Σαφώς, σαφώς.
1: Και εδώ ακριβώς είναι και τα σύνορα της φιλοπατρίας,
0: ναι,
1: με τον, ναι, αρρωστημένο εθνικισμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δίκιο έχεις.
1: Το να θέλεις να υπερασπιστείς μέχρι σε σχάτων την πατρίδα σου είναι πατριωτισμός. Το να ονειρεύεσαι ότι μπορείς να κάνεις πρόσκληση του Καναδά ή του ή της Γρυλανδίας ή του Πουέρτο Ρίκο ή του Μεξικού, εκεί ξεκινάει ο εθνικισμός και η τρέλα. Και επομένως αυτά τα δύο ας τα διαχωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υψηλή στρατιωτική ισχύ, αλλά η πολιτική και κοινωνική ανοχή σε μακροχρόνια συγκρούσεις ανεφαντικειμένου είναι περιορισμένη, Μιχάλη μου. Γι' αυτό συχνά προτιμούν περιορισμένα πλήγματα, οικονομική πίεση και διαχείριση κρίσεων αντί για χερσαίες μακροχρόνιες εκστρατείες όπως το Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Βιετνάμ και αλλού. Η φράση του Ομπάμα που προαναφέραμε, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια για να επιστρέψουμε στο status quo ante, εκφράζει ακριβώς αυτό το κλίμα που υφίσταται σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας και εκφράζεται μετά από 2 δεκαετίες πολέμων στη Μέση Ανατολή. Και αυτός είναι ο θλιβερός επίλογος της ματαιότητας του πολέμου, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Αυτή η ατάκα που έδωσες, ο χαρακτηρισμός μάλλον κόπωση πολέμου, είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα που,
1: ναι,
0: το είπες.
1: Ναι, κοινωνική κόπωση είναι ένας όρος που συχνότατα χρησιμοποιείται στη στρατηγική και στη γεωπολιτική. Όταν δεν συντρέχουν υπαρξιακοί λόγοι, ύπαρξη της πατρίδας σου δηλαδή, και υπάρχει εμπλοκή σε πολέμους οι οποίοι υπαγορεύονται είτε από συμμαχίες οι οποίες δεν εξηγούνται και απλά είναι διασυνδέσεις οικονομικές ή τραπεζικές συμφωνίες, τότε φυσικά είναι επόμενο η κοινωνία να μην σε ακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό συνέβη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν κινδυνεύει από το Ιράν. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρει αύριο το πρωί τη λύση. Έχει κάθε δικαίωμα ο λαός του Ισραήλ να θέλει το δικό του κράτος. Αλλά έχει και κάθε δικαίωμα ο λαός των Παλαιστινίων να ζήσει ειρηνικά, χωρίς όλη αυτή τη σχιζοφρένεια του πολέμου, χωρίς τον καθημερινό θάνατο. Κάποτε, ίσως και εκεί στη Μέση Ανατολή, βρεθεί μια κάποια λύση. Ίσως μας φωτίσει ο Θεός μια μέρα. Και βρεθούν κάποιοι ηγέτες στην εξουσία, οι οποίοι να λογοδοτούν για την ανθρώπινη ζωή και οι οποίοι να τις δίνουν την αξία που πρέπει να τις δίνουν.
0: Ναι.
1: Έχω πολλά χρόνια να δω τέτοιου είδους ηγέτες. Εξάλλου η εποχή των ηγετών έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.
0: Ναι. Δύσκολα βρίσκεις κάποιον
1: πλέον. Για διαχειριστές εξουσίας, μιλάμε για δείκτες οικονομικούς, μιλάμε για επικοινωνιακές εικόνες. Ο Ντεγκόλ είχε πει ότι δεν μπορεί μια ενωμένη Ευρώπη να συγκροτηθεί από απάτριδες και από ανέντιμους.
0: Αυτό εννοείται.
1: Οι ηγέτες δεν υπάρχουν πια.
0: Ναι, σωστά.
1: Υπάρχουν μόνον οι διαχειριστές εξουσίας.
0: Σωστά.
1: Οι πρώην τραπεζίτες.
0: Και τώρα που είπες ηγέτες, αυτή η συμφωνία υπεγράφει μεταξύ των ηγετών Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν θα έχουμε κάποια ανατρεπτική εξέλιξη, έτσι, απόφαση, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό, Μιχάλη.
0: Μα το Ισραήλ το έχει κάνει ντάο ο Τραμπ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το Ισραήλ από μόνο του θα εμπλακεί σε μια κατάσταση δυσχερή αν τυχόν παραβεί τους όρους συμφωνίας.
1: Κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το αύριο.
0: Με Νετανιάχου,
1: το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει υπαρξιακό πρόβλημα σε σχέση με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Μιχάλη μου, μιλάμε για πολιτική. Και η πολιτική μοιάζει με ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που είναι πιασμένοι όλοι. Από διαιτητές, από επόπτες, μέχρι και πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Επομένως, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο εγγύς μέλλον, ούτε καν στο εγγύς, όχι μόνο στο μέσο πρόθεσμο, διότι φαίνεται ότι η αλαζονία της εξουσίας σε αλλοιώνει ως προσωπικότητα και όταν τις αποφάσεις τις παίρνεις εσύ και μπορείς τελείως με βάση αξιώματα ή κασίες να επικαλεστείς υπαρξιακά προβλήματα για την πατρίδα σου.
0: Ναι.
1: Απλά το μόνο που μένει σε εμάς, τους απλοϊκούς, τους απλούς ανθρώπους,
0: τώρα...
1: είναι να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε να μην επαναληφθούν τα όσα γίναν τα τελευταία χρόνια, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στη Γάζα, είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας.
0: Εντάξει, τώρα ο Γιάννης ο Λελίδης μου έστειλε ένα άρθρο που βγήκε 5-6 ώρα το απόγευμα και αναφέρει το Ιράν έκλεισε ξανά τα στενά του ορμούς γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ισραήλ, λέει, παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός. Δέχτηκαν Ισραηλινά πλήγματα ο Λίβανος, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, δέχτηκε Ισραηλινά πλήγματα. Η ιστορία είναι αυτό ακριβώς που σου είπα.
0: Ναι.
1: Η ιστορία με το Λίβανο για μένα θα είναι ο θετικός ή αρνητικός καταλύτης της επικύρωσης ή όχι, της υλοποίησης ή όχι αυτής της ευκταίας καταστάσεως που ονομάζουμε πάυση του πολέμου.
0: Τώρα που είπες πάυση του πολέμου, διάβασα ένα χαρακτηρισμό πολύ ωραίο και θα θέλω ένα σχόλιο εδώ. Μιλάει για μνημόνιο κατανόησης, όχι συμφωνία, πλήν σαφώς το ίδιο πρέπει να είναι, αλλά μνημόνιο κατανόησης. Είναι εντυπωσιακό, δεν το ξανακούσει αυτό.
1: Κοίταξε, ζούμε την εποχή της νεολεξίας.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
0: Ναι, να ομορφύνουμε το τοπίο κάπως.
1: Να ομορφύνουμε το τοπίο.
0: Ή να εντυπωσιάσουμε κάπως.
1: Ή να εντυπωσιάσουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν όρο.
0: Σωστό.
1: Ο οποίος είναι δυσνόητος, αλλά είναι έβυχος.
0: Ναι.
1: Ακούγεται όμορφα.
0: Ναι.
1: Δεν αποτελεί δέσμευση ούτε για τη μία πλευρά ούτε για την άλλη.
0: Ναι.
1: Εξάλλου σε αυτόν τον κόσμο όλα έχουν αλλάξει, Μιχάλη μου, δεν...
0: Και εντυπωσιάζει μια τέτοια ατάκα, όπως εντυπωσίασε και εμένα, γι' αυτό μπράβο το τύπος.
1: Ναι, ναι, ναι, και μάλιστα δεν είναι μόνο ένα, είναι περίπου 5-6 όροι ισοδυνάμου έτσι σημασίας για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, okay, εμείς κοιτάμε τα αντικειμενικά γεγονότα και εξετάζουμε τις πραγματικές προοπτικές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στρατηγικό αδιέξοδο και δεν μπορεί κανείς να κλιμακώσει πέραν ενός ορισμένου ορίου.
0: Ωραία.
1: Αυτό το είχαμε αναφέρει σε όλες μας τις εκπομπές. Δεν είχαμε γίνει πιστευτοί. Να τώρα θα γίνει απόβαση. Να τώρα θα καταστραφεί ο πολιτισμός του Ιράν. Να τώρα θα πέσουν τα τρία νησιά. Τίποτα από αυτά δεν έχει.
0: Ναι, σωστά. Σε πάω σε ένα θέμα, επειδή έχουμε 4 λεπτά, πιστεύω θα το σχολιάσεις, φτάνει ο χρόνος.
1: Mm-hmm.
0: Σου ρίχνω ένα τίτλο από το Έθνος: δημογραφική κατάρρευση, κάτω από 66.000 συγγενήσεις στην Ελλάδα, μείωση σε 12 από τις 13 περιφέρειες. Αθανάση, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, θα έλεγα αυτό.
1: Είχα αναρτήσει και ένα άρθρο στο Ελλάδα Πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο τίτλος να ακούγεται δραματικός,
0: αλλά έτσι είναι.
1: Αλλά η είδηση στην οποία αναφέρεσαι φαίνεται να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε κάποια υπερβολή τίτλου. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα έπεσε κάτω από 70.000 γεννήσεις το 2025, στο χαμηλότερο επίπεδο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ορισμένες αναλύσεις αναφέρουν περίπου 66.000 γεννήσεις, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί περίπου 68.300 γεννήσεις. Αν αναρωτιέται κάποιος τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να διατηρηθεί σταθερός ένας πληθυσμός χωρίς μετανάστευση, απαιτείται ένας δείκτης γονιμότητας περίπου 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1,2. Δηλαδή πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο.
0: Σχεδόν το μισό, βέβαια. Τρομερό νούμερο.
1: Και αυτό ονομάζεται δημογραφική κατάρρευση. Δηλαδή γεννιούνται πολύ λιγότερα παιδιά, η θάνατη είναι σχεδόν διπλάσια από τις γεννήσεις.
0: Ναι.
1: Και ο πληθυσμός γερνάει ταχαίως. Μη βλέπεις που εσύ και εγώ είμαστε ακόμα μπάνικοι και εγωιτευτικοί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γερνά ο πληθυσμός, Μιχάλη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Από στρατηγική σκοπιά το δημογραφικό είναι ίσως το σημαντικότερο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόβλημα της πατρίδας μας. Για έναν άνθρωπο που ασχολείται με ζητήματα εθνικής σημασίας, το θέμα δεν είναι μόνο πόσοι είμαστε. Είναι ότι το δημογραφικό επηρεάζει την οικονομία,
0: βέβαια,
1: το ασφαλιστικό,
0: βέβαια,
1: τη στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων, την έρευνα για την καινοτομία και τελικά τη συνολική,
0: σωστά,
1: εθνική ισχύ.
0: Σωστά, στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων.
1: Ένα κράτος μπορεί να αγοράζει όπλα, αλλά δεν μπορεί να αγοράσει νέες γενιές.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό και αρκετοί δημογράφοι χαρακτηρίζουν το ελληνικό δημογραφικό όχι απλά κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα, αλλά πρόβλημα αδύρυτης εθνικής ανάγκης και εθνικής στρατηγικής. Και εδώ συνδέεται άμεσα αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές για την απώλεια των φωτεινών μυαλών. Όταν αυτές συνδυάζονται με χαμηλές γεννήσεις, με φυγή νέων επιστημόνων,
0: βέβαια,
1: με απώλεια ανθρώπινου κεφάλαιου,
0: τότε
1: γίνεται διπλή. Δεν χάνεις μόνον πληθυσμό, χάνεις και μέρος του πιο παραγωγικού, του πιο δημιουργικού κλάσματος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Οι σημαντικότερες μειώσεις καταγράφησαν σε περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, ενώ πρόσκυσε μια λεπτομέρεια τρομερή αύξηση γεννήσεων είχαμε μόνο στην περιφέρεια Κρήτης. Τι λέρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Μόνο στην Κρήτη. Βοηθάει βέβαια και το σκηνικό ολόκληρο εκεί, έτσι. Πολύ ρομαντικό κτλ. Το συζητάμε αυτό. Αλλά περίμενα έτσι και από Ρόδο και από τα νησιά.
1: Όταν έχεις μόνο εκεί βελτίωση των δικτών, το πρόβλημα παραμένει δραματικό. Υπάρχει, Μιχάλη μου, σήμερα οικονομική αβεβαιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει η λεγόμενη στεγαστική ένδυα, η φτώχεια η στεγαστική.
0: Ναι.
1: Όταν αμείβεσαι με 1000 ευρώ το μήνα και πληρώνεις 700 ενίκιο, πες μου εσύ με βάση ποια στοιχειώδη, όχι άλγεβρα, αριθμητική μπορεί κάποιος να ζήσει μια οικογένεια.
0: Πάω σε διάλειμμα και θα σου απαντήσω μετά.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καθηγητά μου, είχα ένα φίλο, τον Γιώργο, πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος μου έστειλε το εξής σχόλιο. Δεν υπάρχει, λέει, δημογραφικό πρόβλημα, Μιχάλη. Υπάρχει δημογραφική κατάρρευση, όπως είπε και ο καθηγητής. Κατάρρευση είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Είναι ακόμη χειρότερο.
1: Ναι, έχουμε εισέλθει στην πυραμίδα την ανεστραμμένη, αυτό που ονομάζουμε δημογραφικά ως κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά η αριθμή, Μιχάλη. Δεν είναι τα περίπου 3.000 λιγότερα παιδιά. Δεν είναι ένα ακόμα στατιστικό δελτίο που θα ξεχαστεί αύριο το πρωί. Είναι παιδικά δωμάτια που δεν θα γεμίσουν. Είναι σχολικές αίθουσες που θα παραμείνουν άδειες. Είναι παιδικές φωνές που δεν θα ακουστούν στις πλάτες. Δεν πειράζει. Ξέρεις, καμιά φορά με λένε ρομαντικό. Αυτό δεν είναι πάντα κακό. Κάθε παιδί που δεν γεννιέται δεν είναι απλά μια απώλεια για μια οικογένεια. Είναι ένας αυριανός επιστήμονας που δεν θα ερευνήσει. Ένας δάσκαλος που δεν θα διδάξει. Ένας στρατιώτης που δεν θα φυλάξει θερμοπύλες. Ένας γιατρός που δεν θα θεραπεύσει.
0: Βέβαια.
1: Είναι ένας ποιητής που δεν θα γράψει.
0: Δεν θα βγει Κωνσταντέλιας.
1: Δεν θα ξαναβγεί Κωνσταντέλιας. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θα αγαπήσει και δεν θα αγαπηθεί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι. Ήταν όλα, ήταν όσα δεν γεννήθηκαν ποτέ. Οι λαοί δεν χάνονται μόνο από τους πολέμους. Χάνονται πάντα από καταστροφές. Μερικές φορές δεν χάνονται αθόρυβα.
0: Ναι.
1: Χωρίς θόρυβο. Χάνονται όταν οι κούνιες μένουν άδειες. Όταν οι νέοι φεύγουν. Όταν η ελπίδα γίνεται πολυτέλεια. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ η Ελλάδα δεν χρειάζεται μόνο επενδύσεις, δρόμους και τεχνολογία. Χρειάζεται ξανά γέλια σε αυλές. Χρειάζεται παιδικές φωνές στα σχολιά. Διότι αν κάποτε σβήσουν οι παιδικές φωνές, τότε δεν θα έχουμε χάσει απλά ένα δημογραφικό δείκτη. Θα έχουμε χάσει, Μιχάλη μου, πίστεψέ με, ένα κομμάτι από την ψυχή της Ελλάδας.
0: Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Δυστυχώς.
1: Τώρα, για την ομάδα μου που είπες, δεν θα πω τίποτα σήμερα. Γιατί είμαι από αυτούς που πάντα πίστευαν ότι όταν δεν έχεις να πεις κάτι για να κάνεις καλό στην ομάδα σου αλλά κακό, το καλύτερο είναι να σιωπήσεις. Γι' αυτό και δεν θα πω τίποτα για τη λατρεμένη μου ομάδα.
0: Ναι.
1: Ας πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Σε άλλο θέμα τώρα, πριν πας εκεί, είναι ένα άλλο θέμα βέβαια, αλλά παράπλευρο με ό,τι αφορά στην κατάρρευση, βγήκε κάτι το εντυπωσιακό λίγο πριν και αφορά στην κατάρρευση του πληθυσμού της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής του Γραφείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Βασίλη Βοσκομπονικόφ, είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση φυσικού αφανισμού, καθώς η ετήσια καθαρή απώλεια πληθυσμού ανέρχεται πλέον σε περίπου 300.000 κατοίκους, σχεδόν, είπε, 6 εκατομμύρια πολίτες μετανάστευσαν και δεν επέστρεψαν από το 2022 και μετέπειτα, Αθανάση. Φοβερό, ε!
1: Ο αγαπητός κύριος και αυτούς που πέσαν στο πεδίο της μάχης. Ας ψηφίσει και τους άμαχους που φάγανε τους πυράβλους.
0: Ναι, έλατε.
1: Εδώ τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξέρεις πόσο απλή ήταν η λύση, Μιχάλη μου. Πόσο απλή ήταν η λύση. Αλλά φαίνεται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί. Δεν είναι ο πόλεμος που αφορά τη δική τους χώρα. Απλά η απειλή των Ρώσων ότι θα χτυπήσουμε το Βερολίνο σε περίπτωση που συνεχίζετε και στέλνετε stand-off όπλα,
0: ναι,
1: ήδη έχει δημιουργήσει ένα σάλο στα κανάλια τα γερμανικά και είναι μια δήλωση η οποία είναι από πρώην αξιωματούχο της Ρωσίας, την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει κάποια στιγμή ιδιαίτερα σοβαρά. Αν συνεχιστούν τα χτυπήματα και τα πλήγματα στο βάθος της ρωσικής επικράτειας, δηλαδή αν φτάσουμε στο σημείο που αγγίξουμε το δόγμα υπαρξιακής αγωνίας για τη Ρωσία, τότε ο Θεός ας βάλει το χέρι του.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να ακούω μπούρδες πολλές φορές στο YouTube ή στα social media για τα λεγόμενα τακτικά πυρηνικά. Ένα θα ρίξει και πρόκειται για κάτι ήπιο. Έτσι, σήμερα ένα τακτικό πυρηνικό, δηλαδή μικρής ισχύος ρωσικό, είναι πολύ ισχυρότερο, με πολύ καταστρεπτικότερη ενέργεια από ό,τι ήταν εκείνο το οποίο έπεσε στην Ιαπωνία. Τις δύο βόμβες που πέσαν στην Ιαπωνία, στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι όταν κινείσαι στη σφαίρα της πιθανότητας, Μιχάλη, και λες ότι είναι ένα ενδεχόμενο μικρής πιθανότητας, αλλά όχι μηδενικής. Αυτή την Ευρώπη ονειρευτήκαμε. Αυτό ήταν το όραμα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είχαν το όραμα, που ενεπνεύστηκαν και μίλησαν για την Ευρώπη των λαών, για την Ευρώπη των εθνών, αυτό το όραμα είχαν. Να πας στην Πολωνία και να μην μπορείς να βρεις να νοικιάσεις ένα σπίτι, γιατί πάνε μια γκαρσονιέρα κάνει 800 ευρώ στην Πολωνία.
0: Και όχι μόνο στην Πολωνία.
1: Και όχι μόνο στην Πολωνία, ανέφερα την Πολωνία.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά μέρη στην Ευρώπη, πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν πρόβλημα.
1: Και αύριο, ειλικρινά, στην εκπομπή θα αφιερώσω ένα σημαντικότερο τμήμα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στεγαστική φτώχεια.
0: Mm.
1: Γιατί η κατάσταση εκεί είναι δραματική, Μιχαλή.
0: Ναι, ναι. Γιατί είναι εδώ δεν
1: δραματική.
0: Είναι.
1: Δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αν αυτή είναι, κύριοι, η Ευρώπη που οραματιστήκατε, συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω.
0: Τώρα ας μείνω λίγο στο Ιράν. Να σου πω το εξής, ότι μία 29χρονη καλλιτέχνηδα εμφανίστηκε το Δεκέμβρη του 24 χωρίς κοινό σε μία συναυλία, με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της στο YouTube, κοντά στα 150 χιλιόμετρα μακριά από την Τεχεράνη. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, είχε ακάλυπτα τα μαλλιά της, δεν φορούσε δηλαδή χιτζάμπ, και είχε, τραγουδούσε μόνη, απλά είχε συνοδεία άνδρες μουσικούς. Ναι. Αυτό έγινε το 24. Mm-hmm. Το Ιράν λοιπόν καταδίκασε την 29χρονη καλλιτέχνηδα σε 74 μαστιγώματα. Δεν θα μπορούν να εργαστούν καλλιτεχνικά ούτε αυτοί ούτε τα παιδιά που ήταν μαζί της, και ούτε να φύγουν από τη χώρα για 2 χρόνια. Εν έτη 2026.
1: Μάλιστα. Το Ιράν, αυτό που λες είναι απολύτως πιθανό, δεν το γνωρίζω, αλλά ήθελα να σου πω ότι το Ιράν διαθέτει ένα νομικό σύστημα που συνδυάζει αστικό δίκαιο με ερμηνείες του Ισλαμικού δικαίου, δηλαδή την Σαρία, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα δικαστήρια έχουν επιβάλει ποινές μαστιγώματος.
0: Φοβερό.
1: Για παραβιάσεις που στην Ευρώπη θεωρούνται ζητήματα ατομικών ελευθεριών. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή σε 3 σημεία. Ο τίτλος μπορεί να είναι απλουστευμένος. Συχνά τα διεθνή μέσα γράφουν «τιμωρήθηκε επειδή δεν είχε το χιτζάπ», ενώ η δικαστική απόφαση μπορεί να αναφέρει και άλλες κατηγορίες, όπως παραβίαση κανόνων δημοσίας εμφάνισης,
0: ναι,
1: διοργάνωση μη αδειοδοτημένης συναυλίας,
0: ναι,
1: δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο, προσβολή δημόσιας ειδικής.
0: Και για να σε βοηθήσω, για να βοηθήσω, Αθανάση, για να βοηθήσω λίγο εδώ, λέει ότι από την εγκαθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, οι δημόσιες σόλο εμφανίσεις γυναικών μπροστά σε μεικτό κοινό απαγορεύονται στην πράξη, καθώς οι πιο συντηρητικοί κληρικοί θεωρούν ότι η γυναικεία φωνή μπορεί να προκαλέσει αμαρτία, Αθανάση.
1: Ναι, κοίταξε, αυτό ονομάζεται θρησκοπληξία.
0: Ναι.
1: Διότι σέβομαι όλες τις θρησκείες του κόσμου, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό το απίστευτο.
0: Ε, βέβαια.
1: Οι ποινές μαστιγώματος υπάρχουν πράγματι στο ιρανικό νομικό πλαίσιο. Δεν είναι δυτική προπαγάνδα. Έχουν καταγραφεί και από διεθνείς οργανισμούς ανθρώπων δικαιωμάτων εδώ και δεκαετίες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το αν η ποινή εκτελέστηκε είναι άλλο θέμα.
0: Α.
1: Σε αρκετές υποθέσεις, και εδώ μπορώ να σου μιλήσω υπεύθυνα και επιβεβαιωμένα, επιβάλλεται η ποινή, αλλά αναστέλλεται ή μετατρέπεται ή δεν εκτελείται ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι είναι πιθανό να εκδόθηκε πιθανότατο μια τέτοια απόφαση. Δεν μπορώ όμως, και θα το επιβεβαιώσω ή όχι, Μόνο από τον τίτλο να ξέρω, να γνωρίζω αν η υπόθεση είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται ή αν υπάρχουν υφίστανται επιπλέον κατηγορίες και λεπτομέρειες. Ξέρεις ότι...
0: Ναι, το πώς διαμορφώθηκε το κατηγορητήριο, λες.
1: Το οποίο σοκάρει στο μέγιστο βαθμό, έτσι.
0: Το πώς διαμορφώθηκε το κατηγορητήριο, λες τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι ακριβώς η αντίφαση που δεν συζητήσαμε ποτέ για το Ιράν. Μιλάμε για μια χώρα που διαθέτει μορφωμένη μεσαία τάξη, πανεπιστήμια, πυρηνική τεχνολογία, διαστημικό πρόγραμμα. Και από την άλλη διατηρεί κοινωνικούς κανόνες που στη Δύση θεωρούνται εξαιρετικά, να μην πω τη λέξη, θα την πω, απάνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και αυτή η συνύπαρξη τεχνολογικού εξυγχρονισμού και κοινωνικού συντηρητισμού ή φονταμενταλισμού, θα έλεγα, είναι από τα βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου Ιράν. Εξάλλου αυτό ζήτησε η κοινωνία του Ιράν πριν από την κρίση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να προχωρήσουν σε ένα στάδιο εκδημοκρατικοποίησης. Όλοι αυτοί οι απίστευτοι νόμοι που προκύπτουν από τη Σάρια και αποστερούν στοιχειώδη δικαιώματα από τη γυναίκα θα πρέπει να καταργηθούν. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ποτέ Θεός που θα μαστίγωνε μια γυναίκα γιατί δεν φορούσε ένα μαντήλι.
0: Αλίμονο.
1: Θα σκεπάζει το λαιμό και τα μαλλιά της.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα που λες αν είναι δυνατόν, το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Ερντογάν πριν 2-3 μέρες έβγαλε στον αέρα ότι, ο Ερντογάν έβγαλε στον αέρα ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στο ψευδοκράτος. Να είχαμε να λέγαμε δηλώσεις απλά για να εντυπωσιάζουμε ή να περνάμε στο λαό μας μηνύματα που πρέπει ή κρύβει κάτι πίσω από όλα αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, Γαλή, όλο το νεοτουρκικό κράτος έχει κτιστεί και το έχουμε αναφέρει αυτό πολλές φορές πάνω στο μύθο του τουρκικού στρατού. Από τη στιγμή που προχώρησε σε κάζους μπέλι η Τουρκία σε περίπτωση επεκτάσεως των ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν πρόκειται να μείνει αμέτωχη αν το αποτολμήσουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα το αποτολμήσουμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι F-35 να έχουμε. Αν σήμερα το ισοζύγιο ισχύω στον αέρα, ας πούμε, είναι 2,5:1 και 7:1 να ήταν, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση που
0: ναι.
1: θα το αποτολμήσει.
0: Να πάρει τέτοια απόφαση. Ναι.
1: Επομένως, το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Ερντογάν υπερασπίζεται τα συμφέροντα του τουρκικού έθνους κράτους και δεν διαπραγματεύεται μη υποχωρώντας ούτε ένα μέτρο. Αποτελεί διπλωματική πίεση προς ξένες χώρες και οργανισμούς και στρατηγικά η φράση «δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο» συνήθως σημαίνει πολιτικές κινήσεις, νέες ναυτέξεις θαλάσσιες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ρητορική αποτροπίες χωρίς απαραίτητα άμεση στρατηγική.

0: λοιπόν τις πρώτες 72 ώρες τις θεωρούν στην Τουρκία ως έναν εφιάλτη, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να υποστούν τόσες απώλειες και τέτοιου είδους απώλειες, που όταν κληθούν άμεσα οι μεγάλες δυνάμεις, διότι θα κληθούν τάχιστα να πάμε προς αποκλιμάκωση, τότε ίσως θα έχουν χάσει πολύ περισσότερα από αυτά που υπολόγιζαν. Η Τουρκία προχωρά συνεχώς σε προβολή ισχύως, διότι δεν έχει αντίλογο. Δεν υπάρχει
1: ναι,
0: το αντίπαλο δέος
1: η απάντηση, ναι,
0: σε διακηρύξεις, ούτε ναι, σε ρητορική.
1: Ελάχιστες βέβαια αυτές. Όσες...
0: Ναι, από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα,
1: ναι, ναι,
0: από πολιτικά πρόσωπα, ναι, μεμονωμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάδα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζω αν εν πλήρη επιγνώση ή αν εν διαγνία τους το πράττουν, προάγουν τα τουρκικά συμφέροντα. Όταν η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε επίσημα ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο αρχιπέλαγος, όταν στην Τούτα επιδοτούμενα από την ελληνική πολιτεία μιλάνε για τη μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές του κόσμου για την τουρκική, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερο βέβαια, μικρότερη της ελληνικής,
1: ναι,
0: σημειωτέων,
1: ναι,
0: υπάρχουν ακόμη και ακαδημαϊκοί οι οποίοι σπάζονται αυτές τις απίστευτες, τις αδιανόητες, άνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας, η οποία υπογράφει ό,τι γουστάρει και δεν υπογράφει ό,τι δεν γουστάρει, έτσι απλά, διότι γράφει το Διεθνές Δίκαιο στα παλαιότερα των υποδημάτων.
1: Ναι.
0: Το Διεθνές Δίκαιο είναι ξεκάθαρο. Και μία προσφυγή μας στο δικαστήριο το Διεθνές του Αμβούργου θα έλυνε το πρόβλημα τάχιστα. Αλλά δυστυχώς, Μιχάλη μου, δυστυχώς, στην Ελλάδα το έχουμε πει, δεν προάγουμε τους ικανούς, αλλά τους ημέτερους με ητά.
1: Ναι.
0: Θα σου πω μόνο κάτι και θέλω να το θυμάσαι για πάντα.
1: Ναι.
0: Το έχω επιβεβαιώσει από 100 μεριές. Κάποτε σε μία συνάντηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν θυμάμαι αν ήταν, έχουν γίνει μέχρι σήμερα 75-76, αν ήταν ας πούμε η 62η, 63η. Φαίνεται να προτείναμε στην Τουρκία να δεχθεί κάποιες μας προτάσεις. Και έγινε ένα time out, όπου όταν συγκεντρώθηκαν οι Τούρκοι διπλωμάτες, δήλωσαν ότι δεν πίστευαν στα αυτιά τους, διότι παραχωρούσαμε στην ουσία το μισό Αιγαίο. Και έτσι σώθηκε η κατάσταση από αυτή την ημίωρη διακοπή των διαβουλεύσεων στη συνάντηση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι λαμπρές, στα οπλικά συστήματα. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις από μεμονωμένους ανθρώπους, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Δέδια. Και οποιαδήποτε απάντηση σε αυτή την ιτανή ρητορική την οποία χρησιμοποιούν και τις προκλήσεις θεωρείται εθνικιστική και αμέσως σου κολλούν τη ρετσινιά. Την κόλλησαν ακόμη και σε ανθρώπους πολύ βαθαίως επίπεδο, όπως είναι ο κύριος Γρίβας, όπως είναι ο κύριος Μάζης, άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν το σεβασμό μας.
1: Ναι.
0: Με τις γνώσεις που διαθέτουν, με την αναλυτικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία και με την διορατικότητα που τους διακρίνει.
1: Τα μεγάλα μας κεφάλια, τα στρατιωτικά κεφάλια δεν συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό μας, δηλαδή δεν φτάνει ως εκεί και να του πούνε, όπως είπες λίγο πριν, αποκλείεται να κάνουμε εμείς κάτι το οποίο θα είναι... μια κίνηση, απάντηση προς τους Τούρκους. Οι στρατιωτικοί μας δεν μπαίνουν σε αυτό το σκηνικό.
0: Οι στρατιωτικοί μας δεν εκλέγονται από τους στρατιωτικούς μας, διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Τελείωσε.
0: Ένα. Δεύτερον,
1: το είπες όλα.
0: Μετά από τους

0: από το βαθμό του ταξιάρχου, εφόσον δεν έχεις τις απαραίτητες πολιτικές συνδέσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος.
1: Μάλιστα.
0: Να οδεύσεις προς την οικία σου.
1: Μάλιστα, τα είπες όλα.
0: Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό βέβαια δεν μειώνει σε τίποτα την αξία, την αντικειμενική, η οποία διακρίνει τους επιτελικούς μας αξιωματικούς.
1: Ναι, σαφώς.
0: Στις τελικές τους αποφάσεις ή στις τελικές τους εισηγήσεις.
1: Σαφώς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Okay.
0: Όταν όμως ο κύριος Γράψας, ο στρατηγός Γράψας, τότε αρχηγός ΓΕΔΑ, απείλησε το νορβηγικό πλοίο ότι εντός 10 λεπτών θα το βυθίσει, την επόμενη μέρα πήγε σπίτι του.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, Μιχάλη μου, όλα τα πράγματα, μα όλα, είναι ίσως προσυμφωνημένα με την έννοια της διαχείρισης.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Δεν υπάρχει, κάποιοι ίσως με κατηγόρησαν, άλλοι είναι νεοδημοκράτες, φανατικοί, άλλοι πασοξίδες. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήξερε το παιχνίδι μέχρι το τέλος, τους είπε ότι σε ένα λεπτό με τον πρώτο ηχοβολισμό σας βύθισα, δεν υπήρχε ούτε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ούτε ένας Τούρκος επιτελικός, ο οποίος να αμφιβάλλει, μηδέ καταλάχιστο θα το πράξει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν βγάλαν το ερευνητικό τότε στο Αιγαίο και κατάπιαν την υπερηφάνεια τους.
1: Ναι.
0: Με αυτό δεν καθαγιάζω το μετέπειτα λάθος των Ταβούς.
1: Ναι, okay.
0: Για το οποίο άλλωστε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου ομολόγησε το περίφημο μέα κούλπα.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν λάθος μου.
1: Τώρα.
0: Είτε επίσης σε μια ζυγαριά μπορώ να βάλω μόνο θετικά για έναν πολιτικό άνδρα ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του έντονο στην ιστορία, είτε αυτός λέγεται Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Πρεσβύτερος, είτε λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι, okay.
0: Με όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά που διέκριναν και τον έναν και τον άλλον, το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς τέτοιοι πολιτικοί πια.
1: Ναι, εδώ και χρόνια.
0: Αυτή είναι η πολιτική μας φτώχεια.
1: Τώρα που είπες φτώχεια, εγώ σε 4 λεπτά πάω διάλειμμα, άρα έχουμε 4 θέματα ακόμα, αλλά ένα τελευταίο θα ήθελα να δώσεις ένα σχόλιο, γιατί μίλησες για φτώχεια. Εχμάλωτη λοιπόν της φτώχειας, είναι τρομερό αυτό που θα ακουστεί, περισσότεροι μπορεί να μην το πήραν χαμπάρι. Εχμάλωτη της φτώχειας 13 εκατομμύρια Γερμανοί, 70% Γερμανοί, 30% αλλοδαποί, διαθέτουν εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου. Και αυτό που μου προξένησε εντύπωση είναι ότι είναι τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα ομόσπονδα κρατήδια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κρατήδια δυνατά όπως της Βρέμης, και υπάρχουν κάποια άλλα που είναι στη φτώχεια στην κυριολεξία. Βλέπε Βάδι, Βιρτεμβέργη και πάει λέγοντας. Εντυπωσιακό, ε.
0: Εντυπωσιακό, ναι. Και βέβαια το ζήτημα, Μιχάλη μου, είναι ότι μην τη φοβάσαι βέβαια τη Γερμανία.
1: Mm.
0: Υπολόγισε μόνο την ανθρώπινη ζωή και αυτούς που έχουν το πρόβλημα το οικονομικό. Η Γερμανία θα βρίσκει πάντα το δρόμο της, γιατί είναι μια χώρα με ισχυρότερη οικονομία της Δύσης, της Ευρώπης. Θα βρει το δρόμο της και θα βρει εκείνες τις λύσεις. Να ανησυχείς, αυτό είναι ένας δείκτης που πρέπει να αξιολογηθεί κατάλληλα. Όταν η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.
1: Σκέψου οι άλλες, ναι.
0: Σκέψου ότι μπορεί να τεκτείνεται στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία.
1: Σωστά.
0: Η Γερμανία έχει τη μεγαλύτερη βαριά βιομηχανία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και θα βρει τις λύσεις. Ούτως ή άλλως, επειδή είναι Γερμανία, θα βρει τις λύσεις ακόμα και μέσω Ρωσίας για την ενέργεια. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό, Μιχάλη μου.
1: Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, νέο ιστορικό υψηλό είναι. 13 εκατομμύρια κόσμος είναι μια Ελλάδα και βάλε. Δεν είναι και εύκολο, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Να αντιστρέψει ένα τέτοιο σκηνικό.
0: Μιλάμε για μια χώρα η οποία πληθυσμιακά τουλάχιστον είναι τεράστια.
1: Ναι, okay.
0: Μετά από αυτό το από αυτή την παρένθεση θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα και πιστεύω ότι θα απαντληθεί το πρόβλημα. Είναι όμως γεγονός αυτό που λες και είναι ένας δείχτης που πρέπει να καταγραφεί, σου είπα, κυρίως για να συγκρίνουμε και να φανταστούμε το τι μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία ή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ή στις υπόλοιπες χώρες, τις φτωχότερες της Ευρώπης.
1: Ναι. Έχεις ένα λεπτό να κλείσεις όπως θες. Ένα λεπτό να κλείσεις όπως θες.
0: Grande Casino, έτσι. Ναι.
1: Ένα λεπτό για να κλείσεις όπως θες έχεις.
0: Α, να κλείσω. Θέλω... Τη Δευτέρα υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση για την ομάδα μου.
1: Α.
0: Και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να βρεθούν οι λύσεις.
1: Α.
0: Να βρεθούν οι λύσεις αφορά το τμήμα βόλεϊ.
1: Μπράβο.
0: Να βρεθούν εκείνες οι λύσεις από όλες τις πλευρές. Από το παλεύουμε με κύματα να πάμε στο μεγαλουργήσαμε.
1: Μπράβο. Άρα κάτι καλό ζεσταίνεται, μαγειρεύεται.
0: Μακάρι, Μιχάλη μου, περιμένω την Κυριακή το πρωί, τα ευχάριστα.
1: Μπράβο.
0: Περιμένω τη σύγκληση απόψεων. Φτάνει πια ο διχασμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτάνουν οι απαξιώσεις.
1: Αλίμονο.
0: Και κλείνοντας θα πω μια λέξη, Ράσβαν, θα έχεις πάντα ένα κομμάτι στην καρδιά μας.
1: 100%.
0: Έτσι. Ένα κομμάτι πολύ μεγάλο. Σε ευχαριστώ, ένα βαθύ ευχαριστώ, Ράσβαν, όπως σας.
1: 100% το αποτύπωσα και σήμερα στο Facebook με τη φωτογραφία μας στην εκπομπή.
0: Το είδα.
1: Ναι, είναι, εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον έχω σε πολύ υψηλό επίπεδο. Όπως είχα και τον Φερνάντο Σάντος, είναι και αυτός ο άνθρωπος που μου έχει χαρίσει τρομερές στιγμές. Κυρίως ο Λουτσέσκου.
0: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο παοξή από τον Ράσβαν Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, ωραίος, ωραίος. Ευχαριστώ πολύ, Αθανάση.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά. Κατά πάσα πιθανότητα θα πούμε και δύο λόγια αύριο. Πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει εδώ ο φίλος μου Γιάννης Ορελίδης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook. Σας έχω πάνω-πάνω το πρωτοσέλιδό μας. Δώστε τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε. Αύριο σας έχουμε κάτι διαφορετικό εδώ στο Μετρόπολης. Θα είμαι 5 με 6 μόνος μου, θα αρχίσω μια ώρα. 6 με 8 θα είμαι μαζί με τον Κυριάκο Ισκεντερίδη. 8 με 10 θα συνεχίσει ο Κυριάκος εδώ, οπότε ετοιμαστείτε αύριο για κάτι δυνατό. Ο Κυριάκος θα έχει και υπευθύνη του και την επιστροφή των παιδιών εδώ στην πόλη μας από όλες τις παραλίες της χώρας. Να πάνε όλα καλά και μετά φυσικά θα έχετε 10 η ώρα για ένα τρίωρο τον Πασχάλη, τον Καμόρα. Αύριο 5 ώρα εμείς ραντεβού λοιπόν εδώ. Άρχισε το παιχνίδι της Γερμανίας. Είμαστε στο 4ο λεπτό. Μια μεγάλη φάση σημειώθηκε στην αρχή, στο πρώτο κιόλας λεπτό με τον Χάβερτς. Αλλά αυτός ο τύπος είναι μυστήριος, αλλά τέλος πάντων. Να σας πω απλά τα στατιστικά του Ολλανδία-Σουηδία 5-1. Τα στατιστικά έχουν ως εξής: 2.47 αναμενόμενα γκολ για τους Ολλανδούς, 0.98 για τους Σουηδούς, 51.49 η κατοχή, 10 συνολικά σουτ στην 10 συνολικά προσπάθειες η Ολλανδία, 16 η Σουηδία, 7 στο στόχο από τους 10 οι Ολλανδοί, 8 στο στόχο από τις 16 οι Σουηδοί, 3 μεγάλες ευκαιρίες οι Ολλανδοί, 1 η Σουηδοί, 2-5 τα κόρνερ, τελικό 5-1 για την Ολλανδία. Δεύτερη μετά την ισοπαλία με τους Ιάπωνες προς το τέλος ήρθε αυτή η νίκη, κατά πάσα πιθανότητα η Ολλανδία στην επόμενη φάση, όχι κατά πάσα πιθανότητα, το έχω εγώ σίγουρο. Πάμε στον Γιάννη τον Τζερβίνη, τον Γίγαντα. Γιάννη, καλησπέρα, Γίγαντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Πώς πας?
1: Καλά. Άρα η ανάγνωση τι λέει του αγώνα? Ότι η Ολλανδία ήταν τρομερά αποτελεσματική, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις μισές ευκαιρίες και παραπάνω. Μπράβο.
0: Μπράβο. Γιατί οι Σουηδοί με Γκιόκερς μπροστά και Ίζακ χάσαν κάτι καλές ευκαιρίες, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά έχασαν. Οπότε. Αυτό το 5-1 βέβαια δεν είναι ο καθρέφτης του αγώνα, αλλά τέλος πάντων, αντιλαμβάνεσαι.
1: Πολύ χωνή, πολύ χωνή πίσω.
0: Ναι.
1: Κατεβασιά και γκολ ήταν.
0: Ναι.
1: Το πρώτο 20 λεπτό.
0: Πρώτα 20-25 λεπτά ήταν πολύ καλή και μετά προς το δεύτερο ημίχρονο πάλι είχαν ένα καλό 15 λεπτό, 20 λεπτό οι Ολλανδοί. Οι Σουηδοί, εντάξει, όπως το είπες, πίσω, το πρόβλημά τους είναι πίσω, γιατί μπροστά είναι καλή.
1: Θα παίξουν τώρα, τελευταίο παιχνίδι εκεί. Ρέστα,
0: ναι.
1: με τους Ιάπωνες.
0: Ναι. Εκεί θα παιχτούν όλα.
1: Θα δούμε και το Ιαπωνία, την Ισία βέβαια, τι θα γίνει τώρα.
0: Θα νικήσουμε εμείς οι Ιάπωνες.
1: Αν κερδίσει η Ιαπωνία, θα είναι 4-4 η Ιαπωνία, 4 η Ολλανδία και ένα βαθμό η Σουηδία.
0: Θα νικήσουμε εμείς οι Ιάπωνες, θα νικήσουμε σήμερα.
1: Λογικά ναι.
0: Ναι.
1: Λογικά, ναι.
0: Την Ισία ήταν. Δεν ήταν. Στο τάλιρο. Ναι. Δεν
1: έχει
0: ήταν...
1: πολλές. Έχει... Εντάξει, είναι και φυσιολογικό. Όταν είναι 48 ομάδες στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει και ομάδες πολλές οι οποίες είναι
0: σωστά.
1: Πολύ χαμηλό επίπεδο και δεν μιλάμε τώρα για IT.
0: Κουρασάο.
1: Κουρασάο και τέτοια.
0: Ακόμα μιλάμε και η Παραγουάη για... που νίκησε χθες.
1: Λίγα πράγματα. Ρε.
0: Ναι.
1: Τουρκία μετά από 24 χρόνια, διάβαζα πριν και κάτι τουρκικά site, έβλεπα και κάτι βίντεο εκεί. Οι Τούρκοι αγανακτισμένοι πήγαμε, λέει, μετά από 24 χρόνια σε Μουντιάλ και παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Και η Βοσνία προχθές την είδα.
0: Τίποτα.
1: Για λύπηση ήταν.
0: Και στο πρώτο παιχνίδι ήταν τυχερή, αλλά χθες ήταν η χειρότερη ακόμα. Ναι.
1: Φαντάσου ότι η Ιταλία αποκλείστηκε από αυτή τη Βοσνία, έτσι.
0: Σωστά.
1: Φαντάσου.
0: Σωστά. Βέβαια, παίχτη λιγότερο στον αποφασιστικό αγώνα, αλλά δεν πρέπει να φτάνει εκεί.
1: Κάποτε. Όχι, πίστεψε με. Κάποτε δεν χρειάζεται να με πιστέψει, γιατί τα θυμάσαι. Κάποτε, φίλε, και όχι πολύ μακριά, πριν 10-15 χρόνια, η Ιταλία και με 10 να έπαιζε. Δεν υπήρχε περίπτωση να αποκλειστεί και να φάει γκολ. Καλή την Ιταλία, έτσι. Με Καναβάρο, με Νέστα, με Ντελπιέρο, με Ιζάγκη, με τι να λέμε τώρα.
0: Εκεί είναι οι φουρνιές των προηγούμενων ετών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν τώρα εδώ και καμιά 6-7 χρόνια.
1: Τίποτα.
0: 8, μην πω. Ηρακλής.
1: Εντάξει, η Ηρακλής πέρασε άλλη μια εβδομάδα χωρίς κάποια επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι, περιμέναμε 2-3 ανακοινώσεις, δεν περιμέναμε.
1: Το περιμέναμε και αυτή ήταν η ατμόσφαιρα που επικρατούσε, που κυοφορούνταν, που λέγονταν ότι, ανεπίσημα βέβαια, ότι μετά την εξασφάλιση αδειόδησης θα ανακοινωθούν μαζικά ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχει και μια μια στασιμότητα σε αυτό το κομμάτι, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη, και επειδή πάντα λέω την άποψή μου, δεν νομίζω ότι είναι ανησυχητική. Βλέπω ότι, εντάξει, γιατί μια τάση σίγουρα παίρνει από τα social media, καλός ή κακός, έτσι πως έχει γίνει η ζωή μας και η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Βλέπω αρκετή ανησυχία και σε κάποιους και γκρίνια για το γεγονός ότι ο Ηρακλής δεν έχει ανακοινώσει κάποιους ποδοσφαιριστές, για το αν τελικά έχει συμφωνήσει ή όχι, πιο πολύ έγκυται η γκρίνια.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια τοποθέτηση μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο του Γιάννη Κόντι, ο οποίος είναι σύμβουλος της διοίκησης και του Παναγιώτη Μαραβασιώτη, ότι επειδή έχει βαρεθεί γενικά να ακούει και αυτός, έγραψε ότι ο Ηρακλής θα αποκτήσει ποδοσφαιριστές όποιους θέλει,
0: ναι,
1: χωρίς να υπάρχει βιασύνη, χωρίς να μπει σε μια διαδικασία πληστηριασμού. Κάποιοι στόχοι οι οποίοι φαίνονταν ότι είχε ο Ηρακλής δεν θα αποχάθηκαν, απλά πήγαν σε άλλες ομάδες όπως ο Όσμπολ, το οποίος έκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο Πόμπο, που το όνομά του έπαιξε πολύ, παρέμεινε, ναι, στην Κηφισιά και από ό,τι διάβασε και στα αθηναϊκά site, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε ο συμπατριώτης στον Μποτία,
0: ναι,
1: για να παραμείνει. Αυτό είπε και ο κύριος Κόντης, ότι όποιους παίκτες θέλει ο Ηρακλής τους πάρει. Πολλοί από τα ονόματα τα οποία έχουν παίξει και έχουν γραφτεί δεν ισχύουν. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν γίνει τα ονόματά τους γνωστά και οι οποίοι θα αποκτηθούν. Υπάρχουν συμφωνίες με κάποιους ποδοσφαιριστές και ότι σύντομα θα ανακοινωθούν αυτοί οι παίκτες.
0: Εγώ εκτιμώ πολύ τον Κόντι, να ξέρεις. Είναι πολύ γνώστης του ποδοσφαίρου. Τον εκτιμώ αφάνταστα.
1: Ο Γιάννης Κόντης, παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εποχή που δραστηριοποιήθηκε μανατζερικά,
0: ναι,
1: κυρίως τον Άρη,
0: ναι,
1: είναι γνώστης μιας πάρα πολύ μεγάλης, μάλλον δύο πολύ μεγάλων αγορών,
0: ναι,
1: της Ισπανικής,
0: ναι,
1: γενικότερα Ιβηρικής θα έλεγα, αλλά και της Λατινοαμερικάνικης. Νομίζω ότι έχει άκρες και στη Βραζιλία,
0: ναι, ναι, και
1: και στην Αργεντινή.
0: Και ξέρει και διαβάζει στοιχεία όσο κανείς άλλος.
1: Θεωρητικά, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, έχω την ίδια άποψη μαζί σου, ότι προσδοκώ με την έλευσή του,
0: ναι,
1: και να συμβάλλει σε αυτό το κομμάτι, ναι, σε αυτές τις αγορές που, ναι, μπορεί να βρεις πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι δεν θα πάρει ο Ηρακλής παίκτη ούτε από τη Ρεάλ, ούτε από την Μπαρτσελόνα, ούτε από τη Βιλμπάου, ούτε από τη Σεβίλη, ούτε από τη Θέλτα.
0: Ναι.
1: Θα πάρει όμως, αν πάρει, από Β' Εθνική, θα πάρει, αν πάρει από τη Βραζιλία, που έχει πάρα πολύ μεγάλη αγορά, ή την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι πιστεύω πάρα πολύ και το ματσάρι. Δηλαδή, ακούγεται και γράφεται, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω, από την Ιταλία κυρίως, γιατί η επικοινωνία με το ματσάρι δεν μπορεί να καταστεί από εδώ, μιας και είναι από την, εδώ και ένα μήνα και στην Ιταλία, ότι ο Ηρακλής παίζει ρέστα και ο ματσάρι πιέζει πάρα πολύ και για τον Ινσίνη και για τον Τσέρμπιν. Θεωρώ όμως πάρα πολύ πιθανό, Μιχάλη, όλο αυτό το διάστημα ο Βάλτερ Ματσάρι να μιλάει και με άλλους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: να φέρει κάποιους ακόμα.
0: Αλίμονο.
1: Από επίσης μια πολύ μεγάλη αγορά και επίσης μια αγορά την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά ο Βάλτερ Ματσάρι. Τώρα, αν φέρει τον Τζέρμπιν ή πολύ περισσότερο φέρει τον Ισίνη, εννοείται ότι θα είναι πολύ μεγάλη η μεταγραφή για τον Ηρακλή, ανεξάρτητα εάν ο Ισίνη πετύχει ή δεν πετύχει στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Θα είναι μια μεγάλη μεταγραφή έτσι κι αλλιώς, γιατί θα έχει πάρα πολλά ωφέλη. Τα έχω πει, ναι, πάρα πολλές φορές και, ναι, για τα διαρκείας και από τις φανέλες και από το ενδιαφέρον από το εξωτερικό και πάρα πολλά. Και ότι θα αποτελέσει και κράχτη για πολύ κόσμο της ομάδος να πάει στο γήπεδο για να δει τον Ισίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα όταν φαίνεις ένα ποδοσφαιριστή μεγάλο, έστω και αν είναι σε 35.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα, τώρα και στο Γιώργο τον Μπούζο την Παρασκευή, ο Ηρακλής θεωρώ ότι ό,τι θα να κάνει σχετικά με τον Ισίνη, νομίζω ότι το έχει κάνει. Δηλαδή, ο Ματσάρι πιέζει, ο Ματσάρι προσπαθεί να τον ψήσει, όπως λέμε, να μην μείνει στην Ιταλία, γιατί του έχει κάνει μια πρόταση η Πεσκάρα να μείνει άλλα δύο χρόνια και μάλιστα ο Σδέλερ χρησιμοποιεί και τον αδερφό του, τον οποίο θέλει να πάρει και αυτόν για να παίξουν σαν δίδυμο. Ο Ηρακλής σίγουρα δίνει αρκετά έως πολλά χρήματα και για τα δεδομένα του Ηρακλή. Από εκεί πέρα, Μιχάλη, αν ο ποδοσφαιριστής θέλει να μείνει στην Ιταλία και να παίξει τη Γάμα Ιταλία, θα μείνει στη Γάμα Ιταλία. Θα παίξει στη Γάμα Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αν θέλει να βγει από την Ιταλία και να δοκιμάσει κάπου αλλού, προς τα τέλη της καριέρας του, έχοντας ένα προπονητή που τον εκτιμά πάρα πολύ και τον θεωρεί και σαν πατέρα του, σαν δάσκαλό του, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να φτιάξει τον Ηρακλή. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Έχει ενεργοποιηθεί και ο προπονητής του, αλλά και η διοίκηση είναι έτοιμη να παρέχει οικονομικά αυτά τα οποία θέλει ο ποδοσφαιριστής, βέβαια στο μέτρο του δυνατού. Έτσι, αν ο Ινσίνιε ζητήσει 1,5 εκατομμύριο και 1 εκατομμύριο, δεν μπορεί να πάρει 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά
0: ναι.
1: πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι έχουν στοχευθεί αρκετοί παίκτες. Είναι στη διαδικασία των συζητήσεων προκειμένου μία προφορική συμφωνία να γίνει οριστική με το πέσιμο των υπογραφών. Σου είπα και την άλλη τον προηγούμενο Σάββατο, μην το ξαναλέω και γίνομαι κουραστικός, ότι μια μεταγραφή δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί πολλοί γράφουν ότι, ή λένε ότι εσείς λέγατε οι ρεπόρτερ ότι θα πάρουμε αυτόν, θα πάρουμε εκείνον. Παιδιά, υπάρχει διαφορά το ότι βλέπει
0: από το να προκύψει ένα όνομα μέχρι τη συμφωνία και την υπογραφή.
1: Ναι, βλέπει τον Μπόμπο, εξετάζει τον Μπόμπο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να κάνει μια πρόταση στον Μπόμπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείδωσε η συμφωνία. Μπορεί να γίνει ρελάνς από την ομάδα που αγωνίζεται. Μπορεί να
0: δεν είναι μοναδική ομάδα στον κόσμο ο Ηράκλης, έχει κι άλλες.
1: Αυτό λέω. Μια μεταγραφή δεν είναι μόνο το οικονομικό. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες. Έχουν χαλάσει μεταγραφές. Γιατί οι σύζυγοι ποδοσφαιριστών δεν θέλουν το κλίμα πώληση μιας χώρας. Έτσι, μπορεί πολλά να παίξουν. Και αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία τώρα για να πω ότι γράφουν κάποια ονόματα και απλά δεν υλοποιήθηκαν κτλ. Αλλάζουν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία με ένα ποδοσφαιριστή, παράδειγματος χάρη, να τον πει σου δίνω 300.000 για ένα χρόνο και ξαφνικά ο μάνατζερ του να πετύσει 100.000 παραπάνω και συμβόλαιο 2+1 χρόνια. Και ο ιδιοκτήτης της ομάδος, τυχαίο το παράδειγμα, ναι. δεν λέω τώρα για τον Ηρακλή,
0: ναι, ναι.
1: και ο ιδιοκτήτης της ομάδος να στραβώσει και να πει: εγώ δεν δίνω 3 χρόνια συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πολλά δεν τα ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει κιόλας. Είναι και φυσιολογικό. Δεν βγαίνουν προς τα έξω κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά είναι σίγουρο ότι, ότι ο Ηρακλής και θα ενισχυθεί και θα ενισχυθεί και ποιοτικά. Βεβαίως υπάρχει, επαναλαμβάνω, ενισχύση στον κόσμο, γιατί σου λέει σε 2 εβδομάδες θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση. Ξεκινάει η προετοιμασία. Ο Ηρακλής φέτος. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι θα είναι μια καινούργια ομάδα, Μιχάλη.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, ακούω και συζητάω και με πολλούς φίλους μου και μου λένε: εντάξει, λέει, και ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, ξεκινάει και έχει 15 παίκτες και ο ΠΑΟ ξεκινάει και δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ναι, παιδιά, εδώ υπάρχει μια διαφορά όμως. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ, ο Ολυμπιακός, αυτές οι ομάδες.
0: Έχει βάση.
1: Και πιο κάτω.
0: Έχουν βάση.
1: Έχουν μια βάση παιχτών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν 10, 12, 15, 18 παίκτες
0: ναι, ναι.
1: και θα προσθέσουν. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει μια βάση 6-7 παιχτών που έχουν συμβόλαια από πέρσι και αυτοί δεν είναι σίγουρα αν θα μείνουν όλοι.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα.
0: Πόσο μάλλον δεν είναι βασικοί,
1: Καλά, αυτό δεν το συζητάνε. Ναι, πολύ δύσκολο
0: ναι, ναι.
1: το βλέπω.
0: Ναι,
1: περισσότερο εξ αυτών. Άρα, αν μείνουν 5-6 παίχτες, καταλαβαίνετε ότι ο Ηρακλής πρέπει να πάρει 20 παίχτες.
0: Βέβαια.
1: Για μια καινούργια ομάδα τελείως, η οποία πρέπει σε 1,5 μήνα να ετοιμαστεί για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Στις 12 Ιουλίου η ομάδα θα αναχωρήσει. Για την Πτολεμαϊδα, θα μείνει και 7-8 μέρες, θα δώσει ένα φιλικό σίγουρα με τον Πανιόνιο, δεν ξέρω αν θα δώσει κι άλλο, θα το μάθουμε αργότερα, όταν θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Θα επιστρέψει η αποστολή στη Θεσσαλονίκη, θα μείνουν 1-2 μέρες οι ποδοσφαιριστές, προφανώς για να πάρουν κάποιες ανάσεις, να δουν τις οικογένειές τους και μετά θα πετάξουν για την Ιταλία, για τον Μπολζάνο, Βόρεια Ιταλία, εκεί όπου θα μείνουν για 10-12 μέρες, θα γίνουν 3 φιλικά έχουν κλειδώσει με την Παλέρμο, τη Σουντιρόλ, αμφότερες αγωνίζονται στη Β' Εθνική της Ιταλίας και με την Μπολόνια που είναι θεωρητικά το
0: μια χαρά πιο φιλικά είναι αυτά.
1: Δυνατό. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Το κλείσε ουσιαστικά και ο Ματσάρη με τις νοημίες που έχει, μιας και είναι άπασες ιταλικές ομάδες.
0: Δεν μου λες με τον Αλέσιο Τσέρμπιν δύο λόγια πες, γιατί ρωτάει ο φίλος ο Κώστας εδώ αν έχεις κάτι νεότερο.
1: Ο Αλέσιο Τσέρμπιν, ό,τι νεότερο έχω προκύπτει από την Ιταλία, από τους δημοσιογράφους,
0: ναι.
1: Για να μην πω ψέματα, δεν μπορώ να μιλήσω με τον Τσέρμπιν, έτσι. Ναι. Μακάρι να μπορούσα, αλλά ούτε με τον μάνατζερ μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Ό,τι προκύπτει από την Ιταλία και από τους δημοσιογράφους είναι ότι ο Τσέρμπιν και από τα ιταλικά μέσα και κυρίως στη Νάπολη, είναι ότι ο Τσέρμπιν που ανήκει στη Νάπολη, υπάρχουν 2 δρόμοι και το είπε και ο μάνατζερ του. Ή θα συνεχίσει στη Νάπολη. Εάν αποφασίσει, γιατί η Νάπολη εδώ, Μιχάλη, να πούμε ότι έχει κοινό προπονητή, έχει τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.
0: Σωστά.
1: Αυτά μπορεί να αλλάξουν.
0: Αυτό θα αποφασίσει, ναι.
1: Μπορεί να πει ο Αλέγκρι, δεν θέλω να δοθεί δανεικός όπως έπαιξε την Κρεμονέζο, γιατί τον θέλω.
0: Ναι.
1: Του χρόνου στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Ή θα μείνει δανεικός, είπε ο ατζέντης του, ή θα μείνει στη Νάπολη κανονικά, ή θα φύγει με μεταγραφή. Δηλαδή, όχι πλέον πάλι δανεικός. Δηλαδή, μπορεί να μείνει ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Ο Ηράκλης τον θέλει. Δηλαδή, ο Ματσάρη τον θέλει και τον Τσέρμπιν. Γιατί θεωρεί ότι έχει τα στοιχεία. Χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν στο σύστημα το οποίο παίζει ή στα συστήματα τα οποία παίζει, στο 3-5-2, στο 4-3-3. Είναι 27 ετών, είναι εξτρέμ, καλή ηλικία δηλαδή, είναι γρήγορος από ό,τι έχω δει και κάποια στιγμιότυπα και τον θέλει ο Ματσάρη. Από εκεί πέρα θα φανεί.
0: Για Κούτρη θα... ρωτάει ο Γιώργος.
1: Κούτρης είναι και αυτό ένα όνομα το οποίο
0: μέσα στη λίστα δηλαδή
1: ακούστηκε και αυτό πάρα πολύ. Μένει ελεύθερος από την Μπόγκον,
0: ναι,
1: στην Πολωνία. Έχει στοιχεία και αυτός για αυτό που θέλει να παίξει ο Ματσάρη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα όνομα το οποίο έχει παίξει και αυτό, αλλά δεν επιβεβαιώνεται τίποτα από την Παϊράκλη. Δηλαδή
0: okay,
1: δεν θα σου πούνε στον Ηρακλή ούτε ότι ισχύει ούτε ότι δεν ισχύει. Είναι, και να σου πω και κάτι, μιλούσα πρόσφατα με στέλεχος της ομάδος, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, το οποίο μου είπε χαρακτηριστικά, και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω, ότι ανεξάρτητα αν το πιστεύεις ή όχι, έχουν προταθεί από την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου και νωρίτερα βασικά με την άνοδο του Ηρακλή, περισσότεροι από 1000 παίχτες.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ξέρω να παίξω το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω
0: ναι,
1: τώρα, λέω σοβαρά, ας πούμε αυτό που λες ισχύει. Μου λέει όπως θα ακούς, περισσότεροι από 1000 παίχτες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες, γι' αυτό σου λέω, και αυτό το οποίο λένε όλοι είναι ότι δεν υπάρχει βιασύνη για να γίνουν σωστές επιλογές παιχτών. Σίγουρα υπάρχει επικοινωνία, αυτό είναι δεδομένο, το ξέρω, το γνωρίζω, και με του Ματσάρη, με τον Γιάννη Κόντι και με τον Μπασινά και με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνει, έτσι, και δεν μπορεί να μην έχει και άποψη εικόνα, μπορεί να μην επιλέγει αυτός, αλλά στο τέλος εκεί πάει ο λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Επιλέξαμε αυτόν, αυτός ο κοστίζει, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς. Τι έχουμε άλλο εναλλακτική, ποια είναι η εναλλακτική α, β, γ, και έτσι γίνεται μια μεταγραφή. Πόσο απλά.
0: Ναι.
1: Και σύνθετα παράλληλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιστορία με τον
0: Ιάκη, okay,
1: όσον αφορά προετοιμασία και τα λοιπά. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις. Αυτοί που οι παίκτες πάντως που φαίνεται σίγουρα να είναι κλειδωμένοι, είναι σίγουρα ο Αθανασιάδης, είναι σίγουρα ο Βασίλης ο Σουρλής, ο οποίος πέρυσι έπαιξε στην ΑΕΛ, στη Λάρισα, αμέσως είναι, ξέρω, όχταρο, 25 μάτς έκανε πέρυσι. Προφανώς δεν θα είναι για τις πρώτες επιλογές, αλλά αυτό δεν το ξέρει κανένας. Μπορεί ο προπονητής να δει ότι έχει χαρακτηριστικά και είναι καλός και αγωνίζεται καλά και μπορεί να παίξει και βασικός. Υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη φημολογία, αν θέλεις, κτλ. Που έχει αναπτυχθεί για τον Ντένσερ Γιουμπιτάνα. Ότι ίσως υπάρξει επιστροφή του Βέλγου μεσοπιθετικού.
0: Ωραία φάση αυτή. Ναι.
1: Κοίταξε,
0: ωραία
1: αν υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο Γιουμπιτάνα έφυγε από την Ηρακλή, αν θυμάσαι τότε στα δύσκολα χρόνια της Β' Εθνικής.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Κώστα Γεωργιάδη, με ένα καλό σύνολο, κυρίως μεσοπιθετικά, με Άλεξιτ.
0: Ναι, και ο Άλεξιτ, ωραία φιγούρα τότε.
1: Γιουμπιτάνα και έναν Ουρουγουανό που δεν το θυμούνται πολύ, δεν προχώρησε βέβαια. Τον Νταμιάν Σίλβα που πήγε καλυθέα, μετά έπαιξε νίκη Βόλου. Στο αριστερό μπάκο ο Ηρακλής κάποτε είχε τον Πίλιο, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Στην ΑΕΚ, έτσι, και ανεώνει το συμβόλαιό του.
0: Σωστά.
1: Ο Γιουμπιτάνα λοιπόν ορίμασε, μπορώ να το πω, στον Ηρακλή, έκανε το άλμα για τον Ατρόμητο, και αν υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, που ακούγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ηρακλή, θα έρθει πολύ διαφορετικό ο Γιουμπιτάνα, γιατί θα έχει 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στον Ατρόμητο, με πολλές συμμετοχές, με παραστάσεις. Είναι αυτό που λέμε πανέτοιμος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μια επιλογή ρίσκου να χρειαστεί χρόνο, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, τη συγχαίρω με αυτή τη λέξη, κλισέ είναι, αλλά τη χρησιμοποιούμε, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή προσθήκη για τον Ηρακλή.
0: Να χαρώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πάρα και πολύ εγώ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Η Γερμανία είναι ανώτερη, απλά... Έχουμε ένα γκολ αυτή τη στιγμή που έχει ακυρωθεί από τον διαιτητή. Ο διαιτητής λέει: εντάξει, παιδιά, ηρεμία λίγο. Θα δούμε τι θα γίνει εδώ. Γιατί μην χαλιέστε. Έχει γίνει φάουλ πάνω στο τερματοφύλακα. Θα μας ειδοποιήσει και το VAR αν υπάρχει αντίθετη άποψη. Φάουλ υπάρχει όμως, κατ' εμέ τουλάχιστον. Οπότε να δούμε πώς θα τα πάει τώρα εδώ και ο βαρίστας. Ο προπονητής των Γερμανών λέει: no foul, no foul. Τι λέει, ρε φάουλ, φίλε. Αγωνιά του έδωσε στον αέρα. Η ακτή Λεφαντοστού πάντως δεν είναι καλά, δεν πατάει καλά στο χορτάρι. Η Γερμανία είναι ανώτερη. Είχε δημιουργήσει 2 πολύ καλές φάσεις και με τον Χάβερτς και με τον Μουσιάλα. Θα μπορούσε ήδη να έχει προηγηθεί στο σκόρημα στο 23ο λεπτό. παραμένει βέβαια το Γερμανία εκτέλεση φαντοστού 0-0. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι διαφορετικό από την μη κατακύρωση του τέρματος υπέρ των Γερμανών. Οι Γερμανοί είναι καλύτεροι στο γήπεδο, έχουν τον πρώτο λόγο κατ' εμέ, δεν έχουν σκοράρει ακόμη. Σωστά ακυρώνεται το τέρμα. Γερμανία, Νότιος Αφρική, ακτή ελεφαντοστού, παραμένει το 0-0. Υπενθυμίζω, Ολλανδία, Σουηδία λίγο νωρίτερα, 5-1. Για τον φίλο τον Ηλία, να του πω ότι είναι καμιά 80 εκατομμύρια νόμιζα ότι ήταν ο πληθυσμός της Γερμανίας. Έχει αυξηθεί, πάντως πρέπει να είναι καμιά, όχι πρέπει, είναι εδώ σύμφωνα με τα στατιστικά 84,4 εκατομμύρια το 2022. Και μάλιστα λέει το 2022 ο πληθυσμός των Γερμανών αυξήθηκε κατά 1,3%. Και πρόκειτο για την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από την επανένωση της χώρας που πραγματοποιήθηκε πριν από πάνω από 3 δεκαετίες. Τι λέρε φίλε. Εισρωή μεταναστών στη χώρα βέβαια. Αυτό οφείλεται αυτή η αύξηση όχι σε γεννήσεις. Αλλά 85 εκατομμύρια τώρα θα έχει φτάσει πάνω από 87-88 σίγουρα ενέτη 2026. Μάλιστα, πάει και αυτό από τον φίλο. Για το ποιος γιορτάζει σήμερα. Τώρα ρε φίλε μην με βάζεις σε αυτή την φάση. Τέλος πάντων, από ό,τι βλέπω εδώ που άνοιξα εδώ ένα site μου λέει σήμερα γιορτάζουν ο Μεθόδιος και η Μεθοδία, ο Κάλιστος και η Καλίστη. Μόνο αυτά τα ονόματα, μόνο. Πάει σε περιπτώσει. Οκ, περάσαμε και το εορτολόγιο που ήθελε ο φίλος μου ο Κώστας. 0-0 η Γερμανία. Να δω λίγο το τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Βασικά το Θέλτα Βίγκο Πονφεραντίνα 4-1. Μπράβο στα παιδιά της Θέλτα. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μετά Λονδρίνα Αθλέτικ Κλαμπ 2-0. Δεν μας βγήκε το χ εκεί. Στο 53ο λεπτό έμεινε με 10 η Αθλέτικ. Στο 66 και στο 95 το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Λονδρίνα, έκανε 2-0. Τελικό και αυτό. Μετά στην Αργεντινή, δεύτερη κατηγορία. Δύο τελικά, Σαν Τέλμο, Ράσινγκ Δε Κόρδοβα, 2-0. Και Κλαμπ Αλμάγκρο, Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα, επίσης 2-0. Και τα δύο φαβορί εδώ έχασαν, υπερίσχυσαν οι έδρες. Καθυστερήσεις, Ακασούσο Σαν Μιγγέλ, 0-1. Και από εκεί και πέρα, στο 64ο λεπτό... Δημήτρη, αν θες να βγάλουμε τον Απόστολο μετά το διάλειμμα. Γιατί σε 3-4 λεπτά θα πάμε σε διάλειμμα, οπότε μην βγάλεις τον Απόστολο το Σιρανίδη τώρα. Λίγο αργότερα, φίλε. Σαν Μαρτίν, Σαν Χουάν, Αγροπεκουάριο 1-0 στο 62ο λεπτό. Ατλέτικο Τεμπερλέι, Σαν Μαρτίν Τουκουμάν 1-0 στο 65ο λεπτό. Και Τσάκο Φορέβερ, Κολόν 0-0 62ο. Εδώ θέλουμε το διπλό. Και μάλιστα βλέπω εδώ το διπλό έπεσε στο 1,87, μπράβο. Α, και στην Ισπανία σημαντικό παιχνίδι Αλμερία Μάλαγα 0-0 ημίχρονο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θα αρχίσουν μετά τη μία, μετά τα μεσάνυχτα, μία η ώρα η Βραζιλία και μετά θα έχουμε και τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οπότε έχουμε δρόμο ακόμη. You're only human after all, don't put the blame on me.

0: Για το φίλο τον Αλέξανδρο, και εγώ την έχασα την Τουρκία, φίλε. Παραλίγο να σπάσω την τηλεόραση το πρωί σήμερα. Δηλαδή έκλεινα τρία καλά δελτία με άσο και με άσο χι την Τουρκία. Και είναι τρομερό το ποδόσφαιρο τι μπορεί να σου προσφέρει. Δηλαδή σκεφτείτε αυτός που έπαιζε διπλό Παραγουάι, έτσι. Δηλαδή να έχεις τώρα 62 τελικές, 32 τελικές σε ένα 90 λεπτό, 32 τελικές, ο άλλος να έχει 7, να έχεις 12 κόρνερ, ο άλλος να μην έχει ούτε ένα γιατί έπαιζε άμυνα. Μιλάμε για κατοχή 80-20 και να χάνεις 0-1. Και το δεύτερο ημίχρονο, οι Παραγουανοί παρεμπιπτόντως το έπαιξαν με 10 παίκτες. Εξού και η αναγκαστική άμυνα μαζική πίσω στο δεύτερο ημίχρονο. Και το ότι έχασαν οι Τούρκοι δεν λέγεται, ρε παιδιά. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είπαμε. Οπότε συμφωνόμαστε με τα στοιχεία που προκύπτουν. Τώρα, για τον φίλο που μου λέει για τη Βραζιλία, πανηγύριζε με την IT. Έχουμε φτάσει στην κατάντια πλέον τους Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν επειδή βάζουν 3 γκολ στους Αϊτιανούς. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να κοιτάξουν το Μαρόκο κατάματα σιγά σιγά. Καλά καλά. Έβαλαν 3 γκολ στην Αϊτή και νομίζαν ότι πήραν το παγκόσμιο κύπελο. Έχουν να φάνε κάτι φάπες στην πορεία. Και ο Αντσελότη είπε χθες ότι με τους Σκοτσέζους ο Νεϊμάρ θα είναι έτοιμος. Αμφιβάλλω θα τον βγάλει βασικό. Άντε να παίξει κάνα 30 λεπτό προς το τέλος ο Νεϊμάρ, ο οποίος μετά τα 27-28 του χρόνια άρχισε και έκανε τα αντίθετα από ό,τι έπρεπε να κάνει σε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά αυτά που παίζονται δεξιά και αριστερά. Να δω αν έχουμε κάτι εντυπωσιακό στον ποδοσφαιρικό χάρτη για να περάσω σιγά σιγά και στο τελευταίο μας διάλειμμα. Είχα επιτυχίες σε ό,τι αφορά στο Στίβο και στα Βαλκανικά. Βλέπω εδώ στο metrosport.gr, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα είχαμε ρεκόρ διοργάνωσης από τον Μίλτο Εντόγλου, αλίμονο, και είχαμε χρυσό για τη Στεφανίδη στο επικοντό, χρυσό για Φρανσεσκάκη και χρυσό για τη Μίτα. Οπότε έχουμε 4 και ρεκόρ διοργάνωση από τον Μίλτο τον Εντόγλου. Μάλιστα, η Κατερίνα η Στεφανίδη ξεπέρασε τα 4.48. Μετά είχαμε διάφορα παιδιά. Χρυσό μετάλλιο για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία ανδρών με 77-22. Και το χρυσό του Αντρέα Μίτα στο ύψος με 2-20. Σκοράρι. Ποιος λέτε να σκοράρει? Αυτός που δεν είχε φτάσει ποτέ κοντά στο τέρμα. 0-1, δέχεται γκόλο Γερμανός. Ένα λεπτό να δω τη φάση. Δώσε λίγο, Γιάννη.
1: Έβαλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την προσπάθεια του Τιαλό, ο οποίος έχασε χρόνο. Του έβαλε τον μπλόκο Μπράουν, αλλά παίρνοντας την επιστροφή της μπάλας, ο Κεσιέ την έβαλε μέσα.
0: Μάλιστα. Ο Νόιερ δέχεται τέρμα. 0-1 η ακτή απέναντι στη Γερμανία στο 31ο λεπτό. Η Γερμανία ήταν αυτή που είχε την κατοχή της φάσης. Η ακτή δεν είχε πλησιάσει την εστία. 0-1 η ακτή. Είναι αυτά που λέγαμε και λίγο πριν σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο. Με 62% κατοχή ο Γερμανός. 4-3 οι τελικές. Μία στο στόχο για κάθε ομάδα. 0-1 η ακτή. Διάλεμα για να το χωνέψουμε λίγο αυτό για αρχή και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετροπολίς!
2: καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Γερμανία στο 0-1 με την ακτή. 34ο λεπτό. Πάμε στον Απόστολο Σιράνιδη τώρα. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Αρχίσαν σιγά σιγά και πέφτουν οι συμφωνίες και οι υπογραφές,
1: σου είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι μέσα στην εβδομάδα ανακοινωθεί και ο Καλάθης και ο Αλεξάνδερ. Όχι ότι ήταν και κάποια τρομερή έτσι, ανακάλυψη, αποκάλυψη, αλλά ήταν γνωστό ότι αυτοί οι δύο είναι τελειωμένη υπόθεση, εν θέσει, ότι είναι μόνο η ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα θέμα σήμερα στο site,
0: ναι,
1: με αφορμή το ποιοι παίχτες υπάρχουν στο roster και είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι πάρα πολλοί παίχτες για 20 Ιουνίου.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό που ήθελαν δηλαδή το πήραν έως τώρα.
1: Και μένουν μόνο κάποιες πινελιές, να το πω έτσι. Το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί τα μεγάλα ονόματα που... Τα μεγάλα ονόματα, ένας, δύο παίχτες που θα έρθουν θα είναι σημαντικές, ακόμα σημαντικότερες μεταγραφές από αυτούς που ήρθαν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σαφές η κατεύθυνση που θα πάρει, ότι θέλει να κατακτήσει το EuroCup από φέτος. Έχει ανταγωνισμό φυσικά, δεν λέω ότι θα το κάνει σίγουρα, γιατί έχει καλές ομάδες το EuroCup και ειδικά τη στιγμή που αυξήθηκαν κιόλας, σίγουρα θα έχει και περισσότερες καλές ομάδες από τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι στην Ευρωλίγκα από Μπεσίκτας ή Μονακό, ή αν θα μείνουν τελικά και οι δύο, γιατί λένε ότι εξετάζεται να είναι 19 ομάδες του χρόνου. Απίστευτα πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Άμα δεν μπει καμία ομάδα τελικά στις EuroLeague, πιθανώς θα είναι και οι δύο στο EuroCup, όχι πιθανώς, θα είναι και οι δύο στο EuroCup. Οπότε μένει λίγο αυτή η εκκρεμότητα, αν θα είναι και οι δύο στο EuroCup.
0: Πότε θα το μάθουμε αυτό?
1: Κατά πάσα πιθανότητα στις 26 του μηνός.
0: Α, τότε, τώρα, στην επόμενη εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το φαβορί, γιατί είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί βγήκανε κάποια ρεπορτάζ που έλεγαν ότι το σκέφτονται να πάνε με 19 ομάδες ως προσωρινή λύση.
0: Ναι, το διάβασα αυτό, για να έχουν και δύο ομάδες, να έχουν και οι ομάδες δύο ρεπό. Δηλαδή είναι ωραία αυτή η αυτή η αλλαγή που μπορεί να γίνει για τις ομάδες δύο ρεπό σε αυτή την πορεία μέσα στη χρονιά, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, γιατί η Ευρωλίγκα είναι και μαραθώνιες.
0: Βέβαια. Βέβαια. Είναι δυνατά μάτς.
1: Ας πούμε τώρα η Βαλένθια που είναι και στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος και έπαιξε στη Final Four, επειδή έχει περισσότερα μάτς το Ισπανικό Πρωτάθλημα, γιατί αλλιώς θα βάζει τον Ολυμπιακό που έπαιξε μέχρι τον τελικό, αλλά επειδή η Ισπανία έχει περισσότερες ομάδες και περισσότερα παιχνίδια, νομίζω θα τη φτάσει την 90άρα.
0: Ναι. Ναι, φοβερό.
1: Είναι κάτι παραπάνω από μια regular season στο NBA.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Καλά, για τους παίκτες που έχουν παίξει και ευρωμπάσκετ δεν το συζητάω.
0: Πολύ πράγμα, βέβαια.
1: Πάει και για δεύτερη ακτή εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Το βλέπω και εγώ παράλληλα.
0: Ναι. Βέβαια, αυτό θα... Το VAR θα έβλεπε μετά το φάλ που έγινε στο χώρο του κέντρου, αλλά okay, ήταν δύσκολη η φάση αυτή για τους Γερμανούς. Πριν μου πεις δύο λόγια για τον Αλεξάνδερ, ο Κόνιαρης στο Μαρούσι τελικά, δύο χρόνια.
1: Ο Κόνιαρης στο Μαρούσι, ναι, είχε βγει μια φήμη εδώ και καιρό. Εντάξει, τώρα όσο έχει υποχρεώσεις κάποιος παίκτης απέναντι σε μια ομάδα, όταν δηλαδή μένουν παιχνίδια, δεν γίνεται να το ανακοινώσεις. Γι' αυτό, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ τόσο καιρό δεν είχε ανακοινώσει κάποιους παίκτες, είχαν υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Από τη στιγμή που ο Κόνιαρ εκτελέσει τις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ και... Εντάξει, είχε καιρό βέβαια που τελείωσε ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του.
0: Ναι.
1: Τότε ανακοινώθηκε επίσημα από το Μαρούσι, το οποίο Μαρούσι δεν νομίζω φέτος ότι θα κινδυνέψει. Γιατί έχει μπάτζετ το Μαρούσι, κράτησε και τον Ντεσόουζα, καλός παίκτης. Θα δείξει τώρα πώς θα πάει, εννοώ το πλασάρισμα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει φέτος.
0: Ναι, ναι. Δύο λόγια για τον Αλεξάνδερ. Τι περιμένουμε να δούμε? Εμείς οι κοινοί θνητοί δεν ξέρουμε. Η εικόνα λίγο μπορεί να μας δώσει κάτι τουλάχιστον.
1: Εννοείται. Νομίζω ότι θα ξεκινήσω με αυτό που είπε το EuroCup για τον Αλεξάνδερ. Ότι είναι ένας από τους καλύτερους μπλοκέρ στην ιστορία της διοργάνωσης.
0: Στην
1: είναι
0: ιστορία,
1: Ναι, είναι τρίτος μπλοκέρ στην ιστορία του EuroCup.
0: Φοβερό αυτό. Στην ιστορία της διοργάνωσης. Είναι εντυπωσιακό.
1: Στην ιστορία,
0: αυτό.
1: Ναι, όχι στη σύγχρονη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ούτε καν της χρονιάς ή της διετίας. Μιλάμε για φοβερό.
1: Έχει κάτι παραπάνω από μία τάπα ένα αγώνα. Αυτό δεν είναι και πολύ, πολύ συχνό να το δεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Με ένα από τους παίκτες που ήρθαν, ο Αλεξάνδερ, νομίζω ότι εμένα προσωπικά άποψη είναι, θεωρώ μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις.
0: Θα είναι το βασικό σου πεντάρι,
1: Θα είναι το βασικό πεντάρι, ναι. Έκανα και μία επικοινωνία στην Τουρκία και μου είπαν αυτά.
0: Αχα.
1: Με έναν παλιό παίκτη του ΠΑΟΚ, ότι είναι πολύ καλό στο να... Ειδικά μπορεί να παίξει άμυνα με κάθε τρόπο, είτε σε hedge, για να το πω πιο απλά, είναι ο τρόπος που έπαιζε άμυνα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στα screen, που έβγαινε έξω το πεντάρι, είτε με αλλαγές και αυτά, μπορεί να βοηθήσει είτε με τον έναν τρόπο άμυνας είτε με τον άλλο. Δεν έχει θέμα να κάνει και ένα κοντό, μπορεί να τον ακολουθήσει. Δεν είναι δηλαδή βαρύς,
0: ναι,
1: αλλά το γεγονός ότι είναι ψηλός.
0: Ναι.
1: Άμα πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι θα τελειώσει τη φάση με ευκολία.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν είναι και παίχτης που άμα πάρει στα 3-4 μέτρα την μπάλα δεν θα ξέρει τι να την κάνει. Μπορεί και να εκτελέσει.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως έχει ρεπερτόριο επιθετικό, έχει στοιχεία. Κυρίως έχει και ένα πολύ έχει πολύ καλούς playmaker να τον τροφοδοτήσει.
0: Βεβαίως.
1: Θα εξαρτηθεί γενικότερα από τον τρόπο που θα θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ, από το ρυθμό δηλαδή που θα θέλει να ακολουθήσει. Άμα πάει να παίξει ένα γρήγορο παιχνίδι που μπορεί να το υποστηρίξει ο ΠΑΟΚ, μπορεί να δούμε τρελά νούμερα από αυτόν.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως έχει πει και ο Μπούτσικος, όταν πας να παίξεις γρήγορα, αυτές τις 5-6 κατοχές που έχεις εσύ, έχει και 5-6 και ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι άμα δεν τις βάλει, θα τα μαζέψει τα rebound του Αλεξάνδερ.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα στην Τουρκία, σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Γιατί είναι πολύ ψηλό το επίπεδο στο τουρκικό πρωτάθλημα, στο οποίο γενικότερα οι ομάδες επενδύουν πολύ τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε όλο και περισσότερες ομάδες να είναι ανταγωνιστικές. Εγώ επειδή βλέπω το τουρκικό πρωτάθλημα, βλέπω και πολύ ωραία γήπεδα.
0: Βέβαια.
1: Κάτι που αρχίζει και γίνεται και εδώ σιγά σιγά.
0: Σωστά.
1: Επενδύουν οι ομάδες.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω γενικά ότι σκοντράρουμε πλέον ως πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα τους ξεπεράσουμε κιόλας. Είναι πολύ καλό το πρωτάθλημά τους, αλλά ανεβαίνει και εδώ πολύ το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτή
0: η κίνηση με
1: τον Αλεξάνδρ. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, Ισπανία έχουμε ακόμα για να τους φτάσουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Νομίζω όμως ότι γενικότερα ίσως του χρόνου είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πάρα πολλών ετών.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι κάθε χρόνο θα ανεβαίνει και το επίπεδο περισσότερο. Μπορεί να γίνουμε Ισπανία σε δύο χρόνια.
0: Ναι, μακάρι. Πες μου δύο λογάκια για ο Μπράντοβιτς. Από ό,τι φαίνεται επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, ε.
1: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, τον Μπράντοβιτς, τι να πούμε. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής των τελευταίων, όχι των τελευταίων, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Τις Ευρωλίγκες που έχει κατακτήσει αυτός.
0: Μεγάλη φυσιογνωμία, ρε φίλε.
1: Αν θα μπορέσει κάποιος να τις φτάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλές. Εντάξει, νομίζω ότι...
0: Και προσωπικότητα δυνατή, έτσι.
1: Προσωπικότητα δυνατή, βέβαια. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορούσε να καταλήξει σε κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί διαβάζω στα social media ότι πρόκειται, επειδή είναι προχωρημένος, όχι προχωρημένος, είναι μεγάλος ηλικιακά, βλέπω διάφορα σχόλια. Δεν νομίζω ότι τον έχει, γιατί έχω διαβάσει ότι τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Εμένα προσωπικά...
0: Εντάξει, έλεος.
1: Εμένα προσωπικά αυτά τα σχόλια μου φαίνονται λίγο και λίγο αστεία.
0: Ναι, ναι. Όσοι θέλουν να βγάλουν πικροχολία, τη βγάζουνε, φίλε, μην ανησυχείς, εντάξει. Εντάξει.
1: Όσο χρονών και να είναι, είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Βέβαια. Δευτέρα οι ανακοινώσεις λένε. Πες μου δύο λογάκια και για την εθνική ομάδα του Σπανούλη. Με Ρουμανία και Πορτογαλία είχαμε τα παιδιά που ανακοινώθηκαν, οι επιλογές του Σπανούλη, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, η εθνική νομίζω ότι από τη στιγμή που κέρδισε το Μαυροβούνιο, εντάξει, το έκανε λίγο πιο δύσκολο στον εαυτό της, επειδή είχε χάσει στα Λιώσια που έπαιζαν το εντός με το Μαυροβούνιο. Εντάξει, πήγε νίκης εκτός έδρας με εκείνο το σόου του Λιόπουλου, αν το θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα έχει πρόβλημα να βγει.
0: Μόνο που ακούς Ρουμανία και Πορτογαλία, λες τώρα αυτοί έχουν και μπάσκετ, αλλά εντάξει, οκ, η Ελλάδα είσαι, θα τους περάσεις εύκολα ή δύσκολα.
1: Με τη Ρουμανία, θυμάμαι, είχε γίνει το μάτσο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωραίο ήταν, είχαμε νικήσει και εύκολα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί και παίκτες έχει και προπονητή και στάφο, όλα καλά είναι.
0: Έχω έναν παίκτη από τον ΠΑΟΚ, τον Μπαζίνα, έναν από τον Άρη, τον Ελάιζα, τον Μήτρου Λόγκ.
1: Εντάξει.
0: Έχω έναν από τον Μαρούσι, τον Τουλιάτου, τον Πιτσιρικά.
1: Εντάξει, επί της ουσίας του Άρη είναι δύο οι παίκτες, γιατί και ο
0: Χαραλάμπος. Ναι, ο Τουλιάτου.
1: Νομίζω...
0: από την ΑΕΚ πάει Άρη, ναι, σωστά. Μετά έχεις και τον το Φλιώνη από την ΑΕΚ και από τον Ηρακλή το Μωραΐτη.
1: Σωστά. Που πάει και προς παραμονή από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί ο Τογιόπουλος, εντάξει, εγώ εξ αρχής πίστευα ότι δύσκολο να φύγει, γιατί όταν έχει τέτοιο παίκτη,
0: είναι
1: και Έλληνας, δεν τον αφήνει.
0: Βέβαια, τι λέμε τώρα.
1: Έκανε τέτοιους τελικούς κιόλας.
0: Ναι, ούτε συζήτηση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τα λέγαμε και την άλλη φορά αυτά. Ναι, ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση αυτή. Ωραία, κάτι άλλο.

0: και νομίζω ότι θα είναι και μια κίνηση που θα προκαλέσει και αίσθηση.
1: Μακάρι. Μακάρι. Οκ. Okay, Γίγαντα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Γεια σου, Μιχάλη. Καλό βράδυ και στους ακροατές.
1: Επίσης, αγόρι μου, επίσης, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Απόστολο Σιρανίδη. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 7 που έχει υποδείξει ο διαιτητής. Παραμένει το 0-1 για την ακτία. Η Γερμανία έχει δύο καλές φάσεις όσο μιλούσα εγώ με τον Απόστολο εδώ. Ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει. Παραμένει το 0-1. Τελευταία είδηση που προέκυψε πριν από κάνα μισάωρο. Να τα μας πάλι. Ο Ντόναλτ Τραμπ απειλεί να επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούζ αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής λέει ότι μάλλον διαψεύδει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ και προειδοποιούν από την άλλη πλευρά τα πλοία οι φρουροί της Επανάστασης. Άντε να δούμε πότε θα κλείσει αυτό, με το Ισραήλ βέβαια να είναι η πέτρα του σκανδάλου που λέμε στην δική μας γλώσσα. Τώρα να δω τι έχω. Α, να διαβάσω τα παιδιά που κλήθηκαν από τον, από τον Σπανούλη. Λοιπόν, Παπα-Νικολάου από τον Ολυμπιακό, Λαρετζάκης από τον Ολυμπιακό, Μήτογλου από τον Παναθηναϊκό, ο Ντίνος, ο Καλαϊτζάκης από τον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Οτολιόπουλος επίσης από τον Παναθηναϊκό, ο Μωραΐτης από τον Ηράκλη, ο Χαραλαμπόπουλος από την ΑΕΚ που καταλήγει μάλλον στον Άρη, Κουζέλογλου από Παναθηναϊκό, Τσαλμπούρης από τον Πανιόνιο, Κακλαμανάκης από το Περιστέρι, Μπαζίνας από τον ΠΑΟΚ, φετινή μεταγραφή, Φλιώνης της ΑΕΚ, Νετζίπογλου από τον Ολυμπιακό, Ελάιζα Μητρουλόγκ του Άρη και Νίκο Τουλιάτο από το Μαρούσι. Αυτά είναι τα 15 παιδιά για τα δύο παιχνίδια, επαναλαμβάνω, με Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και Πορτογαλία εντός 5 Ιουλίου. Η εθνική μας είναι στο 3-1 μετά τα 4 πρώτα παιχνίδια. 3 νίκες και 1 ήττα. Κάναμε και ήττα. Ναι, τώρα κάτι θυμήθηκα πώς κάναμε αυτή την ήττα, αλλά τέλος πάντων, οκ, κάναμε την ήττα. Αλλά εντάξει, είμαστε μια χαρά. Δεν πρόκειται να έχουμε πρόβλημα. Αυτά και από την εθνική ομάδα. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και metrosport.gr, πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω, είναι η ανακοίνωση από τα παιδιά του Σύνδεσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ Ευόσμου. Λέμε. Μπείτε λίγο, ρίξτε μια ματιά. Έχουμε και το άρθρο που αφορά τον Σάβιτς, τον παλιό τεράστιο Σάβιτς από εκείνον τον πολύ καλό ΠΑΟΚ, ο οποίος Σάβιτς αρνήθηκε να πάει στον Παναθηναϊκό λόγω ΠΑΟΚ, δεν θέλει να εργαστεί σε άλλη ελληνική ομάδα εκτός του ΠΑΟΚ. Και επίσης ένα άλλο που είδα εδώ τώρα και μου προξένησε έτσι ενδιαφέρον, για την παρουσία του Λύση στον ΠΑΟΚ που βάζει δύσκολα στην Αλμπαθέτα για τον Γκόμες. Θυμάστε τον Γκόμες, τον πλάγιο μπακ, τον Τζόναθαν. Φέτος ήταν δανεικός στην Αλμπαθέτε. 42 συμμετοχές παρακαλώ, με 2 γκολ, 1 assist. Αυτά σε πρώτη φάση. Δεν βλέπω κάτι. Ο Ολίσε, φίλε, της Μπάγερν, αυτόν τον Ολίσε, λέει, αυτή την παιχτούρα. Okay. Στη Γαλλία παίζει. Δεν παίζει στην Γερμανία, μην το βλέπεις, παίζει στην Bayern. Στην Αγγλία γεννήθηκε, στη Γαλλία εθνική ομάδα παίζει και στην Bayern, στη Γερμανία για να δούμε τη Γερμανία στην περιοχή, τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, πιέζει πολύ η Bayern, η Γερμανία, η ακτή βγαίνει στην κόντρα όποτε μπορεί, είχε δημιουργήσει δύο φάσεις σε όλο το 45 λεπτό, από ό,τι είδα εγώ μπορεί να χάσει και καμία εδώ που τα λέμε, okay. Αλλά και τώρα που είπα ο Λύσε για τον φίλο, η Real Madrid ανακοίνωσε με επίσημη μορφή ότι δεν παίζει σενάριο για ο Λύσε. Οπότε πάει και ο Λύσε για την Real. Αν έχω κάτι άλλο, δεν έχω. Είμαστε μια χαρά. Για να δούμε. Η Γερμανία, καλή φάση, αλλά η μπάλα στα χέρια του τροματοφύλακα της ακτής από τον Wirtz. Κάνε ένα καλό πλασέ, κύριε φίλε. Τι πλασέ ήταν αυτό από το ύψος του πέναλτι. Καλή εναλλαγή της μπάλας εδώ. Δεν υπάρχει offside, αλλά η πρώτη τρίπλα καλή του Wirtz, αλλά το πλασέ ήταν αδύναμο. Λοιπόν, πάω λίγο να σας πω και τα αποτελέσματα τα τελευταία. Α, κάτσε να δω λίγο αν έχουμε κανένα μήνυμα στο Facebook. Ένα λεπτάκι για να δούμε

αν κάποιος χριστιανός τώρα Σάββατο βράδυ τέτοια ώρα, ημίχρονο, Γερμανία ακτή 0-1 με γκολ του Κεσιέ από το 30 λεπτό. Οπότε είμαστε μια χαρά. Ανέβασε λιγάκι Γιάννη,

Πάμε να σας δώσω λίγο τα τελευταία τελικά αποτελέσματα και τι έχουμε ως εξέλιξη. Αν και από ό,τι βλέπω εδώ, τι παίζει εδώ τώρα και τα χάλασε όλα η ιστορία μας εδώ. Α, οκ, okay. Έχω, επανήλθαμε στην κανονικότητα. Είπαμε τελικά το βραζιλιάνικο στη δεύτερη κατηγορία, Λονδρίνα Athletic 2-0, τελικό. Τελικό Θέλτα Βίγκο Βίτα Πονφεραντίνα 4-1. Στην Αργεντινή, όλα τελικά αυτά που θα σας αναφέρω. Ciudad de Bolívar, Estudiantes Caseros 1-2. Colegiales Quilmes 3-1. San Telmo Racing de Córdoba 2-0. Club Almagro, Club Atlético Atlanta επίσης 2-0. Τελευταίο τελικό. Το πήραμε. Ακασούσο Σαν Μιγγέλ 0-2. Τελικό και αυτό. Καθυστερήσεις. Τεμπερλέη Σαν Μαρτίν Τουκουμάν 1-1. Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν Αγροπεκουάριο 2-0. Και Τσάκο Forever Κολόν 1-0. Ο Τσάκος. Το Τζάκ. 64 λεπτό. Αλμερία Μάλαγα παραμένει το 0-0. Θέμα εκεί. Μια χαρά η Αλμερία πάει για ισοπαλία και στην παράταση. Και αυτά σε ό,τι αφορά τελικά αποτελέσματα και παιχνίδια σε εξέλιξη. Αργότερα, μία ώρα και μετά, θα έχουμε παιχνίδια σε Βραζιλία και παγκόσμιο κύπελο. Σιγά σιγά να δω αν έχω κάτι το ιδιαίτερο από πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικά. Επαναλαμβάνω, αύριο θα είμαστε 5 με 6 μαζί μία ώρα, 6 με 8 μαζί με Κυριάκο Ισκεντερίδη. Ο Κυριάκος θα κρατήσει συντροφιά μετά 8 με 10, 10 με 1 ο Πασχάλης Καμόρα, το πρόγραμμα το απογευματινό βραδινό. Τελειώσαμε. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Είχα ένα στατιστικό του Elon Musk. Πόσα έπρεπε να χαλάσει κάθε μέρα έως το τέλος της ζωής του για να εξαφανιστούν τα λεφτά που έχει, που δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς είναι ο πρώτος που συμπλήρωσε 1-3, φίλε μου Γιάννη. Αύριο μπορεί να το αναφέρω με περισσότερες λεπτομέρειες. Φοβερά πράγματα. 1-3 ο κύριος. Την αγάπη μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τη βοήθεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη τον Λελίδη. Παρέα εμείς αύριο και πάλι στις 5 ακούμε το τραγούδι που επέλεξε ο Γιάννης ο Λελίδης για όλα τα δικοχαμένα παιδιά. Την αγάπη μου παιδιά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια με τον ένα και μοναδικό Κωνσταντίνο Βρανά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Αυτό το κάτι που... Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Εδώ είμεθα κι εμείς και εδώ θα είμεθα για το επόμενο διωράκι. Πτωχό, πλην τίμιο θα είναι. Έτσι, καθώς μπαίνουμε και στην Κυριακούλα. Κυριακούλα, 21 Ιουνίου με αυτά και μετά άλλα. Ωραία, λοιπόν, πάμε μέχρι τις 2. Με τις διαθέσεις να είναι χαλαρές, έτσι, μέρα που είναι. Και με ό,τι θέλει προκύψει από πλευράς θεματολογίας. Θέλετε να πάμε σοβαρά, θέλετε να πάμε με χαλαρά, θέλετε να πάμε με εναλλακτικά, θέλετε να πάμε με τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, όπως θέλετε. Διαλέχτε και παίρνουμε. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Ωραία, μπήκαν εκεί μουσικές. Ναι, σήμερα είμεθα άνευ πρωτοκόλλου, έτσι, οπότε ρίχτε εδώ πέρα τα θέματά σας αν είστε εδώ και δεν μου γυρίζετε σε τίποτα bars και clubs. Λοιπόν, και πάμε να δούμε που θα μας βγάλει. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση εκεί πέρα της εκπομπής, στον τοίχο της σελίδας, έτσι, κάτω από την ανάρτηση με την γιορτή του πατέρα. Είναι και παγκόσμια ημέρα του πατέρα σήμερα, είναι η γιορτή του πατέρα. Έτσι, θα έχουμε μεγάλο ξεφάντωμα θα έχουμε και φέτο από ό,τι αναμένεται. Έτσι, μιλάμε για πολύ ξεφάντωμα κάθε τέτοια μέρα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, γιορτή της μητέρας όποτε έχουμε, χαμός, έτσι, τη γιορτή του πατέρα, ούτε ο πατέρας δεν θυμάται. Τι μας κρύβουν. Και τι άλλο έχει πέρα από τον πατέρα? Έχει και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Σκεφτόμουν τώρα, κόλλησα, γιατί σκέφτομαι, λέω, τραγούδια για τη μάνα άπειρα. Για τον πατέρα έχει κανένα? Δεν μου έρχεται. Τουλάχιστον ο πατέρας έχει γλυκό, κάτι είναι και αυτό, έτσι. Έχουμε τον μπαμπά. Μαμά γλυκό δεν έχει. Μάλιστα. Και Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Οπότε να φροντίσουμε για μια καλή μουσικοθεραπεία στα τελειώματα. Έχει μια πάσα το σαν σήμερα από ό,τι βλέπω. Καλή. Έτσι, Βασίλη Παπακοσταντίνου έχει σαν σήμερα γεννήθηκε, οπότε αν ψήνεστε, εγώ ψημένος είμαι ήδη. Έτσι, δυνατός ο Βασίλης, ειδικά τα χρόνια τα πιο παλιά, στα πρώτα του τραγούδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, το βλέπουμε αυτό πιο μετά. Και Διεθνής ημέρα γιόγκα και Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας και Παγκόσμια ημέρα, λέει, ουμανιστή, ο ανθρωπιστής είναι αυτός, και Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, αυτό είναι το σέρφινγκ, και Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, αυτό είναι το σκέιτμπορντ. Αυτά, και Παγκόσμια ημέρα κατά των αλλεργιών. Αυτά. Από ονομαστικές γιορτές δεν είπαμε, γιατί δεν έχει. Ξεραίλα. Ο Σαν αυτήν του Ελνίνιο. Έτσι, που από ό,τι φαίνεται, ναι, καλά, αυτός βέβαια δεν φέρνει μόνο ξεραίλα. Φέρνει και έντονες βροχές και έντονα φαινόμενα γενικώς. Τα οποία ξέρετε, να δούμε τώρα βέβαια, γιατί ακούγονται πολλά για αυτόν τον Νίνιο φέτο που θα έρθει, ότι θα είναι σούπερ. Έτσι, γιατί Νίνιους είχαμε πάντα, αλλά ο τελευταίος που ήταν σούπερ ήταν πριν καμιά 150 χρόνια, λέει. Και εκεί είχαμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα δεν είναι βέβαια όπως ήταν πριν 150 χρόνια, αλλά και πάλι, αν χτυπηθεί η παραγωγή, άρα και οι τιμές της, αν ανέβει η ζήτηση στην ενέργεια, άρα και οι τιμές της, έτσι, αν, δεν θα είναι και εύκολα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Παρεπιπτόντως βγήκε μία εκθεσούλα χθες προχθές από εξωτερικό μεριά. Ήταν, πώς λέμε εδώ πέρα, η ρυθμιστική αρχή που έχουμε. Ήταν οι ρυθμιστικές αρχές όλες μαζί ύδατος, τέλος πάντων. Κάνανε μία έκθεση πανευρωπαϊκή και η έκθεση αυτή είχε να κάνει με τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πόσιμο νερό. Εξετάστηκαν 21 χώρες. Από αυτές οι 12 βγήκε ότι έχουν πολύ μεγάλες απώλειες πόσιμου νερού, κυρίως λόγω των απαρχαιωμένων δικτύων. Έτσι, και εννοείται ότι μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Και μάλιστα από τις πρώτες στη λίστα. Τα έχουμε πει και πριν από κάποια χρόνια αυτά. Έτσι, οι σουλήνες.
Οι σουλίνες από κάτω είναι σουρωτήρια. Το μισό περίπου νερό, όταν το έβλεπα εγώ πριν κάνα δύο χρόνια, το μισό περίπου νερό λέει χάνεται λόγω των κακών υποδομών. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω. Κυρίως στην επαρχία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι καλύτερα στο δίκτυο του νερού. Έχουν γίνει και κάποια έργα εκεί πέρα, κάποια μπαλώματα. Αλλά στην επαρχία είναι άστα να πάνε. Οπότε ναι, το σύνολο είναι... Το ποσοστό, ας πούμε, του νερού που χάνεται στο σύνολο είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό μαντεύεται, έτσι, φαντάζομαι. Μαντεύεται τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει αυξησούλες στα τιμολόγια. Το ένα. Τώρα δεν ξέρω μη σημαίνει και είσοδο ιδιωτών. Όχι μέσα από την αγορά της εταιρείας νερού, ντε και καλά. Αυτό υποτίθεται ότι απαγορεύεται δια νόμου πλέον, αν και υπάρχουν κάτι πατέντες εκεί πέρα δια της τεθλασμένης, έτσι, για να τρουπώσουν αν θέλουν. Αλλά το πιθανότερο σενάριο από ό,τι φαίνεται είναι κάποια στιγμή να βρεθεί ένας επενδυτής που θα χώσει τα ωραία του λεφτά για να εξυγχρονιστούν οι υποδομές και σε αντάλλαγμα να πάρει για κάποια αρκετά έως πολλά χρόνια μέρος των κερδών από την εταιρεία, τη δημόσια. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο θεωρητικά. Στην πράξη τι θα γίνει θα το δούμε. Λοιπόν, πού ήμασταν, στα γεγονότα της ημέρας είχαμε φτάσει. Άντε να πούμε ένα τώρα στην αρχή που είναι αθλητικής φύσεως. 1994. Παγκόσμιο κύπελο, Μουντιάλ και πάλι. Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι. Είχαμε, λέει, την ποδοσφαιρική εθνική σαν σήμερα να δίνει το πρώτο μουντιαλικό μάτς της ιστορίας της. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, Αργεντινή του Μαραντόνα μας είχε λάχει και ντόρτι ξεγυρισμένο. 4-0 είχε λήξει το μάτς, 3 είχε βάλει ο Μπατιστούτα και ένα ο Μαραντόνα. Μιας που είπαμε για Μουντιάλ, Γερμανία ακτή ελεφάντος του, 0-1, να τα... Ακτή ελεφάντος του, έτσι. Ποιος ήταν από εκεί? Ακτή ελεφάντος του, ποιος ήταν από εκεί? Μπακαγιώκο, νομίζω. Όχι ο τωρινός, ο παλιός του ΠΑΟΚ. Ακτή ελεφάντος του, αυτός δεν ήταν. Τέλος πάντων, Γερμανία ακτή ελεφάντος του, 0-1, λέει, στο 50. Κατά τα λοιπά, Σκωτία Μαρόκο νωρίτερα 0-1, Βραζιλία Αϊτή 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1, Ολλανδία Σουηδία 5-1 μόνο. Πάμε να δούμε λίγο τι μας περιμένει τώρα και στη διάρκεια της μέρας που μπήκε. 3 η ώρα θα είναι, λέει, το επόμενο, το Εκουαδόρ με το Κουρασάο. Δεν χάνετε, έτσι? Δεν χάνετε. Και 7 η ώρα μετά άλλο ντέρμπι θα έχουμε, την Ισία Ιαπωνία. Και μετά 7 το απόγευμα, το άλλο είναι 7 το πρωί, 7 το απόγευμα πάμε Ισπανία, μάλλον Σαουδική Αραβία. Και κλείνουμε 10 η ώρα Νταν με το Βέλγιο Ιράν. Αυτά.

τον Κερούλη τον είπαμε. Όχι, ξέχασα. Πάμε και από Κερούλη. Θαρώ ότι δεν τον είπαμε. Λοιπόν, Κερούλης, αν δεν τον είπαμε, ναι, μάλλον δεν τον είπαμε. 30 διαράκι δίνει για σήμερα ο Μάστορας εδώ που κάνει τις προβλέψεις. Με μπόλικο ήλιο. Περίπου έτσι θα μπει και η επόμενη εβδομάς και όσο περνάει θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Κάτι 35-36 που έβλεπα πριν κάνα δύο μέρες δείχνει να τα παίρνει πίσω. Τώρα πάμε, λέει, μέγιστη 34 κατά την Παρασκευή. Πρώτες εκτιμήσεις αυτές, ακόμα νωρίς είναι, δεν δίνουμε κόμπο τίποτα.

Λοιπόν, για να δούμε τι διαθέσει και ο κύριος Ζούκεμπεργκ και εσείς βέβαια αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Για κάτσε, γιατί τελευταία μας, είπαμε, μας κρύβει και μηνύματα, οπότε για να τσεκάρουμε λίγο εδώ πέρα. Κρυμμένα. Ένα μόνο σήμερα έκρυψε. Α, στα καλά του είναι, μπράβο. Λοιπόν, κάτσε να το επανεμφανίσουμε και πάμε να δούμε εδώ λίγο τι γίνεται. Τα πρώτα. Λοιπόν, Παναγιώτη, την καλησπέρα του, την καλησπέρα, καλημέρα του μάλλον. Χρήστος εδώ, Άγγελος ΠΑΟΚ, ρε, τελεία και παύλα. Αποστόλης από τη Φραγκφούρτη εδώ. Κωνσταντίνος επίσης εδώ από Κιλκής. Α, από τώρα, παραγγελές. Κάτσε βρε, νωρίς είναι. Παπα Κωνσταντίνου, άνοιξέ μου να κρυφτώ, ωραίο. Εντάξει, θα βάλουμε τέτοια μάλλον. Λοιπόν, ο Χάρης λέει, εάν η Ελλάς μπει στην ΕΟΚ, θα γίνει ένα διεθνές, λέει, πορνείο. Ποιος το είχε πει αυτό? Μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης το είχε πει. Λοιπόν, Κωνσταντίνος λέει, αν έχουμε κανένα καλό θέμα από τα δικά μας, ασύ μόνο ζητάς. Έτοιμα στο πιάτο. Δεν βλέπω συνεισφορά ρεπορταζιακή. Τι κάνεις εδώ πέρα? Κάνε ψαχτήρι εδώ, κάνε τίποτα, δώσε καμία βοήθεια στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων. Το στέλνει για ούφο. Για ούφο δεν ξέρω, δεν έχω δει τίποτα τις τελευταίες μέρες. Έχει κάποια άλλα, έτσι. Δεν ξέρω αν τα θεωρείς δικά μας αυτά. Εγώ τα θεωρώ. Είναι ένα, ας πούμε, που έβλεπα και έχει ενδιαφέρον, έτσι σαν άποψη. Έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, που παρακολουθούμε αρκετά, έτσι, κάποιες εξελίξεις, και ειδικά το θέμα αυτό με το αν θα μας πάρει τις δουλειές, δεν θα μας εισπάρει. Είδα νωρίτερα, έκανε κάτι δηλώσεις ο Μπέζος, όχι ο Γιάννης, ο άλλος, ο Τζεφ, και είπε ότι, εκτίμηση τώρα, έτσι, για όσα ακούγονται ότι θα μας πάρει τις δουλειές, όχι, λέει, μόνο δεν θα πάρει τις δουλειές, όχι μόνο δεν θα καταργήσει θέσεις εργασίας, αντίθετα θα δημιουργήσει τόσες καινούργιες που θα υπάρξει και σημαντική έλλειψη εργαζομένων. Έτσι το βλέπει ο Τζεφ. Για να δούμε αν θα έχει δίκιο ο Τζεφ. Και έχει και κάτι άλλο, έτσι, που κάποιες εξελίξεις, τέλος πάντων, σημαντικές. Έβλεπα, τώρα τι να πρωτοπούμε, έχει πολλά τέτοια. Αν πω επιγραμματικά και αν χρειαστεί μπορεί να τα πιάσουμε και καλύτερα κάποια άλλη στιγμή. Έβλεπα για το θέμα με την αντιγύρανση, λίγο πολύ έχετε ακούσει, έτσι, ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια, τα γυρασμένα κύτταρα να φτάνουν να λειτουργούν σαν νέα και μέσα από τη διαδικασία αυτή να ζούμε πολλά περισσότερα χρόνια. Έχουμε, λέει, το πρώτο πείραμα ουσιαστικά. Είναι μια αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας. Έχει δώσει πειραματική θεραπεία, είναι η πρώτη πειραματική θεραπεία σε ένα άτομο που λόγω γύρανσης έχει χάσει, λέει, την όρασή του ή έχει, τέλος πάντων, απώλεια όρασης σε μεγάλο βαθμό, και για να αναζαγωνίσει τα κύτταρα εκεί πέρα στον, πώς λέγεται, αμφιβληστροειδής, ναι, τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, και το κάνουν, λέει, με κάτι πατέντες, με ένα τροποποιημένο ιό κάτι κάνουν, βάζουν στο μάτι μέσα ένα τροποποιημένο ιό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται, και αυτός μεταφέρει, λέει, γενετικές οδηγίες, ας πούμε, και κάτι τέτοια πράγματα. Στα ποντίκια που το δοκίμασαν δούλεψαν μια χαρά. Τώρα δούμε αν θα πιάσει και στον άνθρωπο. Είναι ένα πείραμα, έχουν, λέει, 18 συμμετέχοντες. Σε πρώτη φάση θα δοθεί θεραπεία στους 12. Αυτοί πάσχουν από γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας, έτσι λέγεται. Και μετά οι άλλοι 6 έχουν κάτι άλλες παθήσεις. Θα πάρουν και αυτή την σχετική θεραπεία για να δούμε, τέλος πάντων, αν θα λειτουργήσει. Αυτή, λέγεται, αν ενδιαφέρεται κανένας, στα ξένα, εψιλον ρο, έτσι, εψιλον ρο 100.
η πειραματική θεραπεία, αν κάποιος θέλει να βρει τίποτα περισσότερο. Εντάξει, γίνονται πολλά, έχει πάρα πολλά τέτοια. Ένα άλλο τώρα, αυτό το είδα τη μέρα που πέρασε, η Κίνα παρουσίασε, λέει, τσιπάκι. Εντάξει, γίνονται φοβερά πράγματα, έτσι, που βοηθάει άτομα που είναι παράλυτα να μπορούν να κινούνται και πάλι. Αλλά εδώ ποιο είναι τώρα το θέμα, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ είναι η πρώτη φορά που δεν χρειάζεται εμφύτευση, δεν μπαίνει μέσα στον εγκέφαλο κάτι. Εδώ υπάρχει, λέει, βρήκαν τρόπο με ένα γάντι ρομποτικό. Αυτό είναι που αλληλεπιδρά με κάποιο τρόπο εκεί με τους νευρώνες του εγκεφάλου. Και έχουμε και τέτοια πράγματα. Και τι άλλο να δεις, κάναν οι Κινέζοι, αυτό το είδα πριν 2-3 μέρες, δεν το είχαμε πει. Α, παρουσίασαν και ένα drone, το οποίο είναι, άμα το δεις νομίζεις ότι είναι μύγα. Έρχονται και τα drones μύγες, μετανοείται, έτσι, έρχονται και οι λαγοκέφαλοι, ξαναμετανοείται, και ποιοι άλλοι έρχονται για να μετανοήσουμε, α, και οι γκέι. Το είδατε αυτό, που ο παπάς έπεσε στον δρόμο κάτω, εκεί στο Gay Pride, και φώναζε μετανοείται. Ναι, ναι. Μετανοείται, το τέλος είναι κοντά. Το τέλος, όχι το τέλος κυκλοφορίας, γι' αυτό έχουμε ακόμα το άλλο. Το άλλο το τέλος. Εντάξει, η Ρίστο με Παρόδο, τώρα που είπαμε για τέλος, έχει και μια ειδησούλα. Θυμάστε ή έχετε ακούσει, τέλος πάντων, για ένα μαύρο κουτί που θα είναι το μαύρο κουτί της γης. Αυτό θυμάμαι, το λέγαμε πριν κάνα 2 χρόνια, μπορεί και 3, όταν ήταν στα Σπάργανα και μετά ξεκίνησε να κατασκευάζεται. Τώρα, λέει, τελειώνει και το Δεκέμβριο θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει στην Τασμανία. Είναι, όταν λέμε κουτί, είναι ένα δωμάτιο ατσάλινο, καμιά 15-16 μέτρα. Και αυτό λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και θα καταγράφει, ας πούμε, περιβαλλοντολογικά δεδομένα, θα καταγράφει γενικά την κατάσταση, το τι κάνει η ανθρωπότητα για την κλιματική αλλαγή, για τα προβλήματα γενικότερα που έχει ο πλανήτης, έτσι, τι επηρεάζει αρνητικά, τι επηρεάζει θετικά, θα τα καταγράφει όλα αυτά. Με σκοπό τι? Με σκοπό, λέει, να αποθηκεύσει πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμεύσουν είτε σε κάποιες επόμενες γενιές είτε και σε κάποιους επόμενους πολιτισμούς. Να τα και τα ευχάριστα. Άμα εμείς, δηλαδή, για κάποιο λόγο το πούμε το ποίημα, κατάλαβες, να μπορούν, αν επιβιώσουν κάποιοι και ξεκινήσουν από την αρχή, να μπορούν να βρουν τις απαραίτητες πληροφορίες εκεί πέρα για το τι είχε γίνει, ποιοι ήμασταν, τι κάναμε και τέτοια. Εδώ τώρα τι μπορεί να μας κρύβουν? Και έχει και το άλλο, έχει και το άλλο, το ύποπτον, και αυτό το λέγαμε καιρό πριν. Έχει και το, πώς λέγεται, κυβωτό, να το πούμε, κυβωτός των σπόρων. Το έχετε ακούσει αυτό? Στην Νορβηγία, σε ένα νησάκι, λέει, απομακρυσμένο, έχουν κάνει από το 2008, αυτό δεν είναι τωρινό, έχουν σε ένα βουνό μέσα εκεί πέρα, έχουν φτιάξει ένα θησαυροφυλάκιο σπόρων. Σε περίπτωση που γίνει κάνα μπαμ, κατάλαβες, να μπορεί η ανθρωπότης να αρχίσει και πάλι να, για να έχει να τρώει. Μιλάμε τώρα, ήταν μεγάλο, 1000 τετραγωνικά, κάπου εκεί από ό,τι θυμάμαι που λέγαμε, και μπορεί να αποθηκεύσει δισεκατομμύρια σπόρους και αποθηκεύει. Δηλαδή έχουν δώσει οι χώρες, οργανισμοί, διάφοροι φορείς, χώρες, για να διασφαλιστεί αυτό το πράγμα, ότι η ανθρωπότητα, αν τυχόν γίνει τίποτα, θα μπορεί να συνεχίσει να παράγει τροφή. Τέλος πάντων, κατάλαβες. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται αν μας κρύβουν κάτι. Άμα έρθει κανένας παγκόσμιος πόλεμος, άμα έρχονται τίποτα εξωγήινοι, τίποτα εσωγήινοι, τίποτα, ξέρω εγώ τι άλλο, λαγοκέφαλοι έχουν έρθει, τι άλλο μπορεί να έρθει? Δεν ξέρω. Έτσι που λέτε. Τα έχουν αυτά, λέει, σε μείον 18 θερμοκρασία, χωρίς καθόλου φως, τα έχουν σε αλουμινόχαρτα στρώματα εκεί πέρα τυλιγμένα, και μπορούν να κρατήσουν και για χρόνια εκατοντάδες, δηλαδή για πολύ καιρό. Και είναι ένα κτίσμα, ας πούμε, που αντέχει, λέει, και σεισμούς 10 Ρίχτερ και ό,τι θες.
Είχαμε στείλει και εμείς ως Ελλάδα σπόρους κανονικούς. Φασόλια, ρεβίθια, μπιζέλια. Τα πάντα. Μόνο από εδώ οι αλήθειες που σας κρύβουνε. Έτσι, έρχεται η συντέλεια, μετανοείται. Στο πλαίσιο της μείωσης του πληθυσμού, φαντάζομαι και αυτή, για να τον μειώσουν μια και καλή. Μιας που με τα υπόλοιπα δεν κατάφεραν και μόνο αυξανόμεθα. Έτσι, οι σκοτεινές ελίτ ρίχνουν το τελευταίο τους χαρτί, είναι ολοφάνερο. Είναι... Και οι λαγοκέφαλοι. Και οι λαγοκέφαλοι, να ξέρετε, σας το αποκαλύπτουμε σε πρώτη παγκόσμια. Είναι... Και αυτή είναι μέρος του σχεδίου της μείωσης του πληθυσμού. Και η εκτέλη φαντουστού που κερδάει τη Γερμανία, και αυτή στο σχέδιο είναι. Γιατί άμα βγει τελικό και κερδίσει η ακτή ελεφαντοστού, επειδή πολλοί έχουν ποντάρει τα σπίτια τους, έτσι βλέπω να έχουμε τίποτα αυτοκτονίες. Εκτιμώ ότι και αυτό είναι στο ευρύτερο, έτσι, το πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου μείωσης πληθυσμού. 0-1 παραμένει. Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού, 63ο λεπτό. Λοιπόν, τώρα επικαιρότητα δεν πιάσαμε. Δεν πειράζει, καλά κάναμε μέρα που είναι. Αν θέτε, θα πιάσουμε. Έχει εδώ κάποια, έτσι. Ο Τραμπ τώρα τι άλλο, απειλεί, λέει, και να βάλει διόδια στα στενά του Ορμούς αν δεν ισχύσει η συμφωνία. Μάλιστα. Και τι άλλο απειλεί αυτός, και κάπου αλλού απειλεί να κάνει ντου, όπως έκανε στην Κολομβία. Ποιο μέρος ήταν τώρα, κόλλησα. Και πριν 2-3 μέρες απειλούσε και να πάει και στο Αφγανιστάν. Για να πάρουν, λέει, οι Αμερικανοί τα όπλα τους πίσω και κάτι τέτοια. Ότι θα κάνουν και εκεί ντου, έτσι. Τα λέει αυτός. Και οι υπόλοιποι όλοι κάθονται, τον ακούνε, δεν τρέχει τίποτα. Τον ακούνε, τον βλέπουν.

Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε. Θα τα δούμε σε λίγο καλύτερα μετά το διάλειμμα. Θα κάνω και μερικές επανεμφανίσεις ακόμα. Τώρα που θα πάμε διάλειμμα και να δούμε αν έχετε στείλει και κανένα μήνυμα ακόμα. Έτσι και αναλόγως διαθέσεων το προχωράμε το πράγμα. Με επικαιρότητα ή και όχι. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε, 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί με τη γιορτή του πατέρα που δεν τη θυμάται ούτε ο ίδιος. Λοιπόν, έτσι και αυτά.

Το μάτς παραμένει στο 0-1, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. 66ο λεπτό. Γερμανία, ακτή ελεφαντοστού, 0-1. Νωρίτερα, επαναλαμβάνω, Ολλανδία, Σουηδία, 5-1. Τουρκία, Παραγουάη, 0-1. Και κάποια στιγμή η Παραγουάη έπαιζε και με 10. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Πάμε στο πρώτο το διάλειμμα, το 3 χαριτωμένο. Και επιστρέφουμε για να δούμε πώς θα πορευτούμε ανάλογα και με τις δικές σας διαθέσεις μέρα που είναι. Απλά τραγούδια μη στείλετε από τώρα, γιατί θα χαθούμε μετά με τα μηνύματα. Εντάξει, μάλλον με Παπακοσταντίνο θα πάμε τελευταίο μισάωρο. Καλή περίπτωση, είναι μια χαρά, ωραίες μουσικές, έτσι, να κάνουμε τη μουσικοθεραπεία μας. Αλλά λίγο κάτσε πιο αργά, γιατί βλέπω στέλνετε κάποια και μετά χάνω και τη σειρά και κάποια μου τα κρύβει κιόλας και μπορεί να χαθούν επιλογές. Ναι, κάτσε λίγο στα τελειώματα όταν φτάσουμε. Αν έχετε τίποτα, εδώ θα είμαστε να ρίξουμε και καμία μουσική στροφή, καμία πενιά, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Λοιπόν, έλα, πάμε προς το πάνω στο διάλειμμα των O1 και επανερχόμεθα σε 51 σεκ.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Turn off the light. Take a deep breath.

Λοιπόν, έλα, καλησπέρα, καλημέρες και πάλι. Προσπαθώ να εμφανίσω εδώ και τα υπόλοιπα μηνύματα. Για πάμε λίγο να δούμε μερικά ακόμα. Κενό 54301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, μια τη σειρά λίγο τώρα πάλι. Ναι. Έχουμε μείνει στον τον Αποστόλη. Oh, κάτσε γιατί μου φύγει. Τον Άγγελο τον είδαμε. Τον Αποστόλη από τη Φραγκφούρτη δεν θυμάμαι αν τον είδαμε. Ο Σταντίνος Κιλκής, ο Βασίλης από Ηράκλειο Κρήτης λέει. Ο Νίκος την καλησπέρα του στην παρέα. Ο Βασίλης πιο πάνω λέει. Σήμερα το πρωί το Τινησία η Ιαπωνία είναι το χιλιοστό παιχνίδι. Α, ναι. Το χιλιοστό παιχνίδι Μουντιάλ. Α, ναι, πάμε στα χίλια στρογγυλά όλων των εποχών. Και το ησημερινό λέει Κουρασάο το 90. Ναι, αλήθεια. Μάλιστα. Δεν χάνονται έτσι. Άρα το ησημερινός με το Κουρασάο είναι το 999 και το άλλο είναι το 1000. Νο 1000. Δεν χάνονται βέβαια. Ο Κώστας λέει ο Ντρογκμπά είναι από την ακτή ελεφαντός του. Το ξέρω βρε. Από τέτοιο, από δικούς μας λέει. Ο Μπακαγιώκο ήταν, ποιος ήταν. Κάποιον, ποιον είχε. Ο ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντίνος από το Κιλκής τι θέλει. Το παράθυρο του Όβερτον. Εγώ το παράθυρο του Μάη ξέρω να σου πω γι' αυτό. Άνοιξε το παράθυρο να μπει. Του Όβερτον, ε. Αυτό τι είναι, με τεχνικές χειραγώγησης, δεν είναι αυτό. Ωραία είναι αυτά. Σκαμπάζει κανείς από παράθυρο Όβερτον. Το πώς, αυτό είναι το... Δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες, το τίτλο ρε παιδί μου, την ουσία. Ότι το πώς μέσα από κάποιες τεχνικές χειραγώγησης, αυτό δεν είναι. Το πώς μπορούν να περνάνε κάποια πράγματα στην κοινωνία. Έτσι, ότι ακόμα και αν δεν ισχύουν, ακόμα και αν μπορούν να είναι ψηλοπαράλογα, μέσα από ποια διαδικασία, δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται αποδεκτά. Έτσι, ποιοι είναι οι τρόποι, ποιες είναι οι τεχνικές αυτές χειραγώγησης. Αυτά είναι πολύ ωραία και είναι και πολύ χρήσιμα, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έτσι, δηλαδή εδώ γίνεται κουβέντα και τα βράδια εδώ και στο ραδιόφωνο, ας πούμε, μεγάλη κουβέντα κατά καιρούς για το σύστημα και το σύστημα και το σύστημα. Ναι, αλλά το σύστημα, το σύστημα όμως έχει και κάποια όπλα που, ξέρεις, είναι και αρκετά εξελιγμένα. Και πρέπει να, για να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, αν πάμε στη διαδικασία αυτή, έτσι το σύστημα είναι το κακό και εμείς είμαστε τα θύματα, που για μένα όλοι σύστημα είμαστε, αλλά τέλος πάντων άστο αυτό, ας πάω στα νερά αυτά, ότι το σύστημα είναι το κακό και εμείς είμαστε τα θύματα του. Έτσι, αν λοιπόν υποθέσουμε αυτό, για να το αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει λίγο πολύ να καταλάβουμε και τους τρόπους λειτουργίας του, οι οποίοι βασίζονται στους τρόπους λειτουργίας τους δικούς μας. Έτσι, στους μηχανισμούς του ανθρώπου που λέμε και ξαναλέμε. Λοιπόν, τους οποίους το σύστημα έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση με εμάς, που δεν έχουμε μελετήσει ούτε το σύστημα το υποτιθέμενο ή το πραγματικό, αλλά ούτε και εμάς τους ίδιους. Για το πώς λειτουργούμε. Το πώς λειτουργούν οι εσωτερικοί μας μηχανισμοί δηλαδή. Παράθυρο Όβερτον, έτσι, ωραίο. Άμα ξέρει κανένας να μας πει λίγο πολύ έτσι δύο πράγματα βασικά.

Ποιο είχε να δει σε ένα ωραίο που. Πώς λέγεται τώρα, κόλλησα, με πιάνεις και απροετοίμαστο. Αυτά είναι ωραία. Αλλά θέλουν και μελέτη λίγο για και ξεσκόνισμα. Πώς λέγονται, να δεις, είχε έτσι ένα-δυο πολύ γνωστά που είχαν να κάνουν με τη λειτουργία του ανθρώπου, με το πώς μπορούν και μας περνάνε κάποια πράγματα, κάποια έτσι κάποια πειράματα που έχουν γίνει κατά καιρούς. Έχει έτσι κάνα 2-3 πολύ. Και θεωρίες, όπως λες, έτσι και για τη θεωρία του Overton. Έχει κάποια έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν ήξερα, άμα ήμουν προετοιμασμένος λίγο πιο καλά, θα κάναμε ένα ψαχτήρι να βρούμε να πούμε μερικά τέτοια.

Τέλος πάντων, εντάξει, κάποια στιγμή θα την ανοίξουμε και αυτή την κουβέντα λίγο περισσότερο έτσι. Έχει κάποια... Αυτό το θυμάμαι γιατί το έχουμε συζητήσει και παλιότερα. Αυτό δεν είναι ούτε πείραμα, ούτε ακριβώς... πώς λέγεται, ούτε κάποια θεωρία όπως αυτή που γράφει ο φίλος, η θεωρία του Overton, το παράθυρο του Overton. Είναι... Έχει ένα βιβλίο, μιλάμε για πολύ παλιό βιβλίο, 1800 τόσο, δηλαδή πριν το 1900. Ουσιαστικά είναι μία... Αυτό λέγεται... Πώς λέγεται, να δεις το πλήθος. Είναι μία διαφορετική εκδοχή. Πώς έγραψε ο Φρόιντ για την ψυχολογία της μάζας, είναι μία διαφορετική εκδοχή και λίγο πιο εύκολη στην κατανόηση, γιατί το Φρόιντ άμα το διαβάσεις πονάει το κεφάλι σου. Στο δεκάλεπτο πάνω θες, ξέρεις, πάγο να βάλεις. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος εκεί πέρα που είχε γράψει κάποια πράγματα από τότε ακόμα που πραγματικά είναι ισχύουν και έχουν να κάνουν με το πώς, ας πούμε, τα πλήθη καθοδηγούνται. Έτσι, ποια είναι τα αδύναμα σημεία τους και μπορεί εύκολα να καθοδηγούνται μέσω των συναισθημάτων, μέσα από το φόβο, τον ενθουσιασμό, το θυμό, οτιδήποτε. Και πώς αυτό οι εκείνοι που το έχουν μελετήσει, ας πούμε, μπορούν και το χρησιμοποιούν. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το παράθυρο του Overton που έλεγε ο φίλος, αλλά έχει και κάποιες τεχνικές τέτοιου τύπου χειραγώγησης που μπορούν, ας πούμε, ακόμα και πράγματα που στερούνται ορθολογικών επιχειρημάτων, να το πω, να περνάνε σιγά σιγά στο πλήθος, όπως έχουν συμβεί δηλαδή και στην πράξη πολλά μέσα στα χρόνια, τα τελευταία ειδικά, έτσι, και να δημιουργούνται πεπιθήσεις οι οποίες να φαίνεται ότι έτσι είναι, ρε παιδί μου, να θεωρεί ο άλλος ότι ναι, έτσι είναι, αλλά επί της ουσίας να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, είναι, να είναι απλά μία, να έχει υποστεί ενός είδους χειραγώγηση, έτσι, επειδή δημιουργούνται πεπιθήσεις μέσω της επανάληψης, πες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, και ναι, έχει πολλά τέτοια που... Και ξέρετε, έτσι, αυτό φυσικά πατάει και σε μία μάστιγα της εποχής που δεν ξέρω αν μπορώ να το πω έτσι, αν θα έπρεπε να το ονομάσουμε κάπως, εγώ θα το ονόμαζα η παρακμή των κριτηρίων. Έτσι, μία πολύ μεγάλη πληγή. Έτσι, πολύ έτσι βασική αιτία που χάνουμε την άκρια και που βιάζεται και η κοινή λογική σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ας πούμε, α, τώρα που μου είπε για το παράθυρο του... Πώς λέγεται το άλλο να δεις, υπάρχει και το ξηράφι. Το ξέρετε το ξηράφι του Όκαμ? Α, τέτοια είναι, σαν αυτό που έστειλε ο φίλος. Πού ήταν το μήνυμά του να δεις? Ο Κώστας από το Κιλκί, στο παράθυρο του Overton. Ναι, υπάρχει και το ξηράφι του Όκαμ. Το οποίο, τι λέει το ξηράφι του Όκαμ? Το ξηρίσαμε και το ξηράφι του Όκαμ. Το ξηράφι του Όκαμ λέει με δύο λόγια ότι... Αυτό είναι μια θεωρία. Έτσι, ο Όκαμ, ας πούμε, ποιος ήταν αυτός δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είχε διατυπώσει τη θεωρία αυτή και ουσιαστικά ήταν μέθοδος εξέβρεσης της άκριας. Έτσι θα το έλεγε άμα ήταν ακροατής της εκπομπής ο Όκαμ. Ήταν ένας τύπος που μας έλεγε, ρε παιδί μου, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να βρίσκουμε την αλήθεια, να πατάμε στην αλήθεια. Έτσι, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Και εξηγούσε ότι ξηράφι του Όκαμ αυτό το βρίσκεται, η λεπίδα του Όκαμ, κάπως έτσι. Και εξηγούσε το πώς ακριβώς καθοδηγούμαστε ουσιαστικά, όχι από το σύστημα ντε και καλά, από τις τρευλώσεις του ίδιου μας του εγκεφάλου. Έτσι, από τα στερεότυπα, από τις προκαταλήψεις, από τον εσωτερικό μας μηχανισμό που βεβαίως εκμεταλλεύονται αυτοί που πρέπει για να μας οδηγούν εκεί που πρέπει, με αφορμή το μήνυμα τώρα του φίλου. Έτσι, και φτάνουμε σε σημείο πολλές φορές, ακόμα και τη μέρα να την κάνουμε νύχτα, ας πούμε, και να νιώθουμε ότι αυτό είναι, ρε παιδί μου, ότι έτσι είναι και τελείωσε. Δικαιωθήκαμε κιόλας, ας πούμε. Έτσι, ενώ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία είναι και αυτά.
Λοιπόν, ωραία, είπαμε αρκετά. Για τη γιορτή του πατέρα δεν βλέπω μηνύματα, γιατί βρε? Δεν γιορτάζετε τη γιορτή του πατέρα? Εν τω μεταξύ και αυτό, δηλαδή έχει, έχει ζουμί με ποια έννοια, ότι ο ρόλος, ας πούμε, βλέπεις έτσι, γιορτή της μητέρας γίνεται χαμός, γιορτή του πατέρα περνάει και δεν ακουμπάει και αυτό τώρα. Να αυτό ας πούμε τώρα. Να, επειδή είπε ο φίλος για το παράθυρο του Overton και πήγαμε, ότι και εγώ ότι θυμήθηκα χάρηκα τώρα, είπα δύο πράγματα που θυμήθηκα, αλλά αυτό τώρα ας πούμε. Έτσι, και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς να περάσει, αν έχουμε καμία καλησπέρα, καλημέρα να πούμε εδώ, περισσευούμενοι, ανοίξουμε γραμμές ένα λεπτάκι. Δηλαδή, γιατί τώρα, δες, έτσι, εντάξει, μητέρα είναι κάτι ιερό, οκ, okay, γεννάει, κάνει, άλλη σχέση εννοείται, αλλά υπάρχει μια τέτοια μεγάλη διαφορά, αν δείτε, στην κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή, η μητέρα με τον πατέρα, έτσι, ο ρόλος της μητέρας, ο ρόλος του πατέρα, το πώς αντιμετωπίζεται η κοινωνία, πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τη μητέρα και τον πατέρα. Που εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είναι ισακιόμοια, αλλά υπάρχει μία αντιμετώπιση που είναι, νομίζω, αρκετά άδικη για τον, για τον άντρα, έτσι, και το ρόλο του ως πατέρας. Δηλαδή, ας πούμε, ο πατέρας από τα παλιά χρόνια είχε ένα ρόλο, είχε περάσει, ξέρω εγώ, ότι ήταν αυτός που συντηρεί την οικογένεια οικονομικά, ο κουβαλητής, αυτός που προστατεύει, ξέρω εγώ, που θα βγάλει και λίγο την αγρίλα για να προστατέψει από εξωτερικούς παράγοντες ή και για να επιβάλλει την πειθαρχία μέσα στην οικογένεια ή κάποια τέτοια πράγματα. Η μητέρα, η έννοια της μητέρας, ο ρόλος μητέρας, εστιάζονταν κυρίως στο συναισθηματικό του πράγματος. Στη φροντίδα, στην αγάπη, στην... κατάλαβες? Λοιπόν, η αγάπη δηλαδή της μητέρας ήταν πάντα κάτι πολύ ιερό. Του πατέρα ήταν ένα καθήκον αυτονόητο, ρε παιδί μου, έτσι το περνούσε η κοινωνία, έτσι. Και αυτό που εγώ λέω δεν είναι άδικο απέναντι στον πατέρα, έτσι, επαναλαμβάνω. Το marketing, επειδή λέτε τώρα για τεχνικές χειραγώγησης, και ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει, το κατάλαβε πάρα πολύ καλά αυτό και πάρα πολύ νωρίς. Και έπραξε αναλόγως και το ενίσχυσε αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό τώρα που το κάνω και πλάκα εδώ με την ανάρτηση γιορτή του πατέρα, που είναι ένας τύπος που είναι μόνος του, ας πούμε, και το δείχνει σε τρεις φάσεις να είναι μόνος να κοιτάει το υπερπέραν, που δεν τον θυμάται κανένας. Ναι, εντάξει, είναι πλάκα, αλλά από πίσω έχει και ένα, έτσι, και μια προέκταση το πράγμα. Δηλαδή, το marketing ήρθε και το έφτιαξε έτσι, ώστε να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη διαφορά. Και για μένα να αδικεί το ρόλο του πατέρα έναντι της μητέρας. Πολλές φορές μιλάμε για ισότητα με πολλές αφορμές. Και όντως οι γυναίκες έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί οι κοινωνίες είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο που τις αδικεί, έτσι. Αλλά κάποιες φορές ισότητα δεν υπάρχει και ως προς τους άντρες σε κάποια πράγματα. Και αυτό φυσικά όχι επειδή το επέβαλε η γυναίκα. Έτσι, αυτό που λέγατε πριν με αφορμή το παράθυρο εκεί πέρα που λέγατε για τις τεχνικές χειραγώγησης. Το σύστημα το επέβαλε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Άντε, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλει να περάσει κανείς. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

0: Σε φταίς τέσσερα.
1: Σε φταίς τέσσερα. Μόνο. Καταρχήν, πρέπει να μπει ένα γκολ ακόμα σε αυτό το καταραμένο παιχνίδι Γερμανία ακτήλε φαντοστού. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Όταν λες ακόμα, πόσο είναι, 0-1 το έχω αφήσει.
1: 1-1 είναι.
0: Α, το κάνανε 1-1, δεν το είδα.
1: Για over 2,5.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα φύγεις από εκεί αν δεν βγει.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε παρακάτω. Τραγούδι για το τέλος, γιατί δεν θα προλάβω να πάρω μετά. Ένα εκπληκτικό κομμάτι από όλα φυσικά τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία που μου αρέσουν του Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι το «Για μένα τραγουδό».
0: Ναι, κάτσε να το παρκάρω.
1: Για το πατέρα τη γιορτή είναι, τι να σου πω τώρα, σαν μια καθημερινή μέρα, σαν μια αρχή μιας δουλειάς, Δευτέρα, τσακάρο Δευτέρα.
0: Ναι. Μα έτσι αντιμετωπίζεται κιόλας. Αλλά γιατί να αντιμετωπίζετε έτσι ο πατέρας, ένα ξέρει λίγο κάτι καλύτερο.
1: Γιατί το σύστημα, όπως είπες, έχει προβάλει περισσότερο, πουλάει σε εισαγωγικά, η γυναίκα και η μάνα. Ενώ ο πατέρας είναι αυτός που καθορίζει το φύλλο, όπως είπε και πιο σωστά κανένα δύο εκπομπές, μια κοπέλα που είχε πει ότι καθορίζει το φύλλο, έτσι είναι. Ο άντρας γεννάει το σπόρο, η γυναίκα τίκτη. Τι να κάνουμε ρε παιδιά, έτσι είναι η κλίμαξ. Έτσι είναι η φύση.
0: Η κλίμαξ, ναι.
1: Φυσικά έτσι είναι η κλίμαξ. Η φύση έτσι είναι. Άμα δεν μπει το σπερματοζωάριο, δεν γεννιέται το παιδί. Τέλος. Εκτός κι αν με το AI και όλα αυτά τα συναφή φτιάξουν και ένα παιδί μηχανοκίνητο με σπέρμα.
0: Κοίταξε, τεχνητές μήτρες υπάρχουν και πριν το AI.
1: Αυτό
0: έχει, υπάρχει αυτό, έχει βγει. Δεν είναι...
1: Οπότε,
0: απλά δεν έχει επιτραπεί για ευρεία χρήση.
1: Να ξεχαστεί ακόμα περισσότερο και ο πατέρας και γιατί του πατέρα και ο πατέρας ο ίδιος. Και να είχαμε να λέγαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό βράδυ.
0: Μάλιστα, γεια σας, να είστε καλά. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κώστα, εκείνο που είπε στο καμιλή όραση το έψιλον ορισμό.
0: Έκανε διακοπή, δεν σ' άκουσα καθαρά. Εκείνο που είπαμε ποιο.
2: Για τη χαμηλή όραση που είπες.
0: Α, ναι.
2: Στην αρχή.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι εψιλον ελληνικό ρο ή ξένο.
0: Όχι, στο ξένο. Εψιλον ρο 100 νομίζω είπαμε.
2: Εψιλον ρο 100.
0: Πρέπει να το ξαναδώ αυτό, ναι. Είναι η πρώτη πειραματική θεραπεία που...
2: Ναι.
0: Ναι. Ένα αμερικανικό εργαστήριο την κάνει.
2: Ένα γεροντάκι τώρα εδώ και με ρωτάει. Μπορείς να το ξαναπείς.
0: Α, θέλεις να το τσεκάρω. Να το τσεκάρω, ναι. Ακούς ραδιόφωνο.
2: Δεν σ' ακούω τώρα. Τι σ' ακούω.
0: Ναι, όχι, λέω πέρα από το τηλέφωνο για να το ψάξω λίγο ξανά να το τσεκάρω.
2: Α, εντάξει.
0: Για να μην χάνουμε χρόνο γι' αυτό. Άμα δεν ακούσω να το βρω τώρα.
2: Ο DJ.
0: Ναι, ρε DJ, αλλά δεν ξέρω αν ακούς. Αυτό σε ρωτάω για να το ψάξω να το βρω λίγο γιατί τώρα το έχω κλείσει.
2: Α, για σήμερα, για σήμερα.
0: Ναι, ρε, τώρα. Να το βρήκα, άσε, περίμενα. Πού το. Λοιπόν, Κίνα, πού είναι, ρομποτικό γάντι είπαμε, περίμενε, η παράλυση, ναι, με ρομποτικό γάντι, έτσι, περίμενε, που δεν θέλει ούτε καν να μπουν καλώδια και τέτοια. Πού είναι ρε το όνομα, κοίτα να δεις τα. Πού είναι το όνομα, τώρα, κάπου το είχα βρει, το έχασα τώρα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι, εψιλον ρο 100.
2: Άμα το χτυπήσω δηλαδή το έψιλον.
0: Ναι, ναι, κάνε ένα χτύπα το λίγο, πιστεύω να το βρεις τώρα.
2: Εντάξει, αγόρι μου, άλλα.
0: Θα το βρω κι εγώ να το τσεκάρω σε λίγο, ναι. Γιατί έχω εδώ πολλά κρατημένα τώρα και δεν ξέρω πού το έχω αυτό. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα.
2: Καλώς.
0: Γεια, γεια. Θα το πω τώρα μετά το διάλειμμα να το ξαναπούμε, ναι. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ βρήκα άκρη.
0: Και τη μία ή τις δύο. Τη μία ή και τις δύο.
3: Και τις δύο, γιατί.
0: Ναι,
3: μας περνάνε εκείνο, μας περνάνε τ' άλλο, μας περνάνε. Τι περνάνε, σε ποιους περνάνε.
0: Λίγο, έλα πιο κοντά, πιο δυνατά όμως για να τη βρούμε και εμείς την άκρη που βρήκες, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Ναι, μας λένε ότι. Λέτε κι εσείς. Ακούω. Μας περνάνε το τάδε. Εμάς. Ποιοι είναι αυτοί που μας περνάνε σε εμάς. Είτε την τεχνική, ξέρω εγώ πώς την είπες προηγουμένως, είτε διάφορα άλλα πράγματα, το σύστημα. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν το σύστημα και ποιοι είμαστε εμείς.
0: Έχεις απάντηση ή με ρωτάς. Οποιαδήποτε μορφή.

0: η εξουσία που θέλει να. Όχι να ελέγξει με την κακή έννοια, μπορεί και με την κακή, μπορεί και με την κανονική, έτσι. Να ελέγξει τις μάζες.
1: Ναι, οι άνθρωποι στους ανθρώπους.
0: Προφανώς.
1: Είναι εξωγήινοι.
0: Α, εκεί το πας. Μάλιστα, αυτό δεν το έχω μελετήσει.
1: Θα το μελετήσουμε καλά.
0: Θα το μελετήσουμε και θα το πούμε μετά.
1: Ναι, κάτι άλλο τώρα. Μια γίνεται ο Παπα-Κωνσταντίνου στη μέση και μας ταιριάζει για όλους μας. Μας ταιριάζει ένα τραγούδι που λέει Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας.
0: Να το βάλουμε και το Σάλιαγκα.
1: Ναι, ναι, είναι ωραίο τραγουδάκι. Ταιριάζει και μάλιστα σε πολλούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς
0: της πόλης.
1: Όχι σε εσένα, εξαιρείσαι.
0: Να και το καρφάκι. Μάλιστα. Ωραία, θα παρκάρουμε λοιπόν και το Σάλιαγκα και το Μάλιαγκα. Να βάλω και τους δύο, yeah. Άμα βρω μόνο το Σάλιαγκα.
1: Πάρε παρέα αυτή.
0: Α, είναι μαζί αυτή πάντα.
1: Εντάξει.
0: Yeah. Α, βάλουμε και τους δύο τότε. Έγινε, ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.
0: Γεια σας. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα
0: σας, χαίρετε.
2: Πουτινός χειλών.
0: Όπα, χαμηλώστε λίγο το γραμμόφωνο. Χαμηλώστε το, βρε, όχι ανοίξτε το.
2: Έκανε λάθος το δάχτυλο.
0: Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά.
2: Είναι το μεσαίο δάχτυλο.
0: Οπα.
2: Κατάλαβες. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σκύλο νούμερο ένα, για να μην ξεχνιόμαστε. Μίλησες προηγουμένως για την αποθήκευση των σπόρων ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση κάποιας καταστροφής.
0: Ναι. Η Ουκρανία πήρε ήδη από αυτούς που είχε δώσει λόγω του πολέμου για να ξαναφυτέψει. Ναι.
2: Δεν ξέρω για την Ουκρανία. Ναι. Εκείνο που ξέρω και θα σου πω είναι ότι αυτοί που κάνουν αυτούς αυτή την αποθήκευση είναι φασιστόμουτρα.
0: Γιατί? Λευτεριά στους σπόρους?
2: Γιατί ονειρεύονται πολέμους.
0: Να μην προβλέψουμε.
2: Είναι φασιστόμουτρα.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπωσδήποτε είναι οπισθοδρομικοί.
0: Είπαμε και για το κουτί των πληροφοριών. Άμα καταστραφεί ο κόσμος, να μπορούν να καταλάβουν αυτοί που θα συνεχίσουν τον πολιτισμό ή άμα έρθουν τίποτα εξωγήινοι. Το άκουσες αυτό?
2: Αυτοί είναι και αυτοί είναι φασιστόμουτρα. Και
0: αυτοί.
2: Είναι στρατοκράτες.
0: Με.
2: Ονειρεύονται πολέμους. Κατάλαβες? Ενώ εμείς που είμαστε της ΓΟΚ θέλουμε χλιαρά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, επομένως αυτά είναι πισωδρομικά. Δεν πρέπει, πρέπει να την κατεδαφίσουν την αποθήκη.
0: Μπράβο. Πώς?
2: Μίλησες για την ημέρα του πατέρα. Εμείς που είμαστε της ΓΟΚ πολεμάμε τη φαλοκρατία, ρε.
0: Και την πατριαρχία, θα λέγαμε συνάμα.
2: Ρε, η φαλοκρατία μας ενδιαφέρει. Δεν κατάλαβες τώρα πατριαρχία. Η φαλοκρατία. Και αυτό άρχισε εδώ και 40 χρόνια με τις ημέρες της γυναίκας, με την ημέρα της μητέρας, με την ημέρα της πεθεράς, της συμπεθέρας και ούτω καθεξής. Πολεμάμε τη φαλοκρατία. Αν θέλουμε να επιβάλλουμε την αιδιοκρατία, αυτό δεν το λέμε. Και το τελευταίο που αφορά εσένα αποκλειστικά. Προημερών είχες πει ότι η συμφωνία που θα διχοτομεί το Αιγαίο ή θα δίνει νησιά στους Τούρκους ή δεν ξέρω σε ποιους άλλους αποκλείεται να γίνει από Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Εγώ αποκλείεται να το είπα αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καμία συμφωνία που θα δίνει ελληνικά νησιά σε Τούρκους.
2: Αφελής είσαι.
0: Πάντως εγώ αυτό που λες δεν το είπα, γιατί δεν πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Αν θέλεις να θυμηθώ τι είπα, μπορώ να σου πω για να το πούμε, για να μιλήσουμε πάνω εκεί. Αλλιώς, αν θέλεις να πεις εσύ κάτι, πες το. Αλλά εγώ αυτό δεν το είπα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ελληνικό νησί να γίνει τουρκικό. Για το ενεργειακό κομμάτι έλεγα, για το Καστελόριζο. Αν εντάξουμε το Καστελόριζο στον ενεργειακό χάρτη, μόνο γι' αυτό. Ότι θα έχει μειωμένη επίρρεια για να πάμε σε μια κατάσταση που δεν θα βγουν φουλχαμένοι οι Τούρκοι. Αν εννοείς αυτό.
2: Εγώ μένω στη φράση ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να έχουμε ζημιογόνο συμφωνία με τους Τούρκους όσον...
0: Ούτε αυτό το είπα.
2: Πάπα καλά.
0: Πες αυτό που θέλεις για να πάρουμε και ένα ακόμα, αλλά εγώ ούτε αυτό το είπα.
2: Λοιπόν.
0: Εγώ είπα ότι οι διαφορές είναι τόσες πολλές ανάμεσα στα δύο κράτη που είτε υποχωρήσει ο ένας είτε υποχωρήσει ο άλλος θα πρέπει να το κάνει σε μεγάλο βαθμό και θα πέσει ντομάτα. Θα φάει ντομάτα από το λαό του. Οπότε θα βγάλουν, το πιθανότερο είναι, είτε μέσω ενός θερμού επεισοδίου, είτε δεν ξέρω πώς θα το φέρουν, θα βγάλουν να έρθει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο διαιτητής. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, μήπως κατάλαβες κάτι άλλο. Εγώ αυτά έχω πει. Έλα, πάμε για να πάρουμε και ένα ακόμα.
2: Λοιπόν, να τελειώσω, γιατί δεν έχω άλλο σημειωμένο στο σκονάκι. Λοιπόν, το ότι το πνεύμα σου είναι ότι δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να υπάρξει οπισθοδρόμηση από τις θέσεις της Ελλάδος και δεν ξέρουμε ποιες.
0: Το κάνεις για τρίτη φορά μέσα σε δύο λεπτά. Σου λέω, ούτε αυτό το είπα. Εννοείται ότι πιστεύω ότι θα υπάρξει οπισθοδρόμηση. Όχι όμως σε σημείο να δώσουμε νησιά που μου είπες εσύ. Δεν έχω αναφέρει κάτι τέτοιο ποτέ.
2: Να τελειώνω.
0: Να.
2: Εδώ αυτοί συνοστίζονται. Ποιος θα το κάνει? Δεν το αντιλήφθηκες ακόμα?
0: Ναι, το αντιλήφθηκα, αλλά δεν έχεις καταλάβει τίποτα από αυτά που είπα μέχρι τώρα. Έτσι, τα συζητάμε μια άλλη φορά καλύτερα. Να είσαι καλά.
2: Συνοστίζονται, σκουντιώτες.
0: Μα δεδομένων ότι θα υπάρχουν υποχωρήσεις, γιατί υπάρχουν πιέσεις, γιατί υπάρχουν υποσχέσεις, γιατί υπάρχουν χιλιαδιό. Δεδομένο το θεωρώ. Όχι όμως ότι θα γίνουν νησιά ελληνικά, ξέρω εγώ, τουρκικά. Με τίποτα. Ευχαριστώ πολύ, έτσι, για να μιλήσει και ένας τελευταίος. Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
3: Πέτρος από κέντρο.
0: Έλα, γεια σου Πέτρο.
3: Μόλις έγινε over το match, ο συναγωνιστής
0: που είδες
3: και ζητούσε το over, γιατί ό,τι σου πραγματικά δεν θα βγεις. Ερχόμασταν εκεί πέρα, σε περιμένω.
0: Παρήγορα αυτό. Θα φύγουμε.
3: Over, πήγαμε ταμείο.
0: Μάλιστα.
3: Καλή προσεγγίση σου για την μόδα, για τη μάνα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι βασισμένο σε γιαγιάδες και σε παλιές μαμάδες αυτό. Δηλαδή τότε που ήταν Σάββατο και άλλη έπρεπε να φτιάξει τραχανά. Και στη δύσκολα να φτιάξει τραχανά. Το παλούκι. Και ο παππούς πήγαινε στο καφενέ και παίζε τάβλη. Έβλεπες εσύ τη μάνα να κάθεται να πλώνει τραχανά, να πλώνει χιλοπίτες, να κάνει, να ράνει, να κόβει. Και οπότε ο παππούς πήγε στο καφενέ. Ο άντρας πάντα είχε το δικαίωμα και λίγο το ξένο πηγαίνω. Η γυναίκα αν το έκανε αυτό, μιχαλίδα, πέτρες, πετροβολισμούς, ντομάτες, οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο κατάλληλο αυτή η αίσθηση που έχουμε ότι πλέον στην πατέρα τον έχουμε βάλει σε μια...
0: Δεν διαφωνώ κάπου, το οποίο όμως το μάρκετινγκ το εκμεταλλεύτηκε στον απόλυτο βαθμό.
3: Στον απόλυτο βαθμό.
0: Ναι, αυτό δεν διαφωνώ κι εγώ σε αυτό που λέω.
3: Ότι, δεν ξέρω, η δικιά μου γιαγιά, φαντάζομαι και η δικιά σου, στη σκάφη ρούχο πλήσιμο. Ασχολήθηκε κανείς παππούς μας με ένα πλύνει ρούχα στη σκάφη ή να ζεστάνει νερό να κάνουν μπάνιο που κάνουν τις εκείνες τους τενικέδες. Οπότε υπάρχει πάντα αυτό το ευλαβικό της μάνας. Γι' αυτό και η Παναγία πάντα είναι η πιο αγαπημένη μας Αγία. Και δεν είναι ο Χριστός. Πρώτα θα πεις Παναγίτσα μου. Δεν θα πεις Χριστούλη, θα πεις Παναγίτσα μου. Έχει μείνει νομίζω σαν κατάλληλο από τα παλιά τα χρόνια. Τώρα πλέον δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Η χειραφή της γυναίκας έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εγώ με έχουν απορρίψει από πάρα πολλές δουλειές. Γιατί πολύ απλά γραμματέα θα βάλουμε σένα. Δεν θα βάλουμε μια όμορφη γυναίκα έτσι, με ωραίο μπούστο, με ωραίο βαλί και τα λοιπά. Τες θα κάνουμε σένα, ρε κακόμερη Πέτρο. Άρα και έχουν καβαλήσει λίγο τη φάση του άντρα. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν είμαι, αυτό λέω και τελειώνω, για να πάω και σε διάλειμμα, αυτή τη στιγμή αν ήμουν γυναίκα όμορφη, θα πήγαινα οποιονδήποτε αρκεί να γίνει μεγάλο λεφτά. Ειλικρινά στο λέω. Και ας με λέγανε ό,τι θέλανε.
0: Ναι.
3: Είναι θησαυρός αυτό το πράγμα που έχουμε.
0: Ναι. Και αυτό ξέρεις, τώρα μου δίνεις πάσα, θα τα πιάσουμε λίγο μετά το διάλειμμα. Ναι, για ολοκλήρωσε Πέτρο για να πάμε το διάλειμμα που πρέπει.
3: Ναι, είναι το τραγούδι που λέει ο Πανούσης το Ιδονοτριβείο. Με αυτό μπορείς να παίξεις μπάλα πάρα πολύ μεγάλη τη σημερωμένα της εποχής.
0: Mm-hmm. Ναι.
3: Αυτό.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, διαλυματάκι. Έλα, μπαμ, μπαμ και γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Αυτό το κάνει.
5: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Καλημέρα, έχουμε τον Κωνσταντίνο. Α, ο Κώστας είναι που μας είχε δώσει, τον είδαμε. Την πάσα εδώ με το παράθυρο του Overton. Δεν μας είπε βρένας για το παράθυρο του Overton. Καλημέρα, έχουμε ο άλλος ο Κώστας λέει για Drogba. Ναι, οκ. Okay. Ακτή ελεφάντος του. Άννα, ο Βασίλης λέει ο Μπακαγιώκο, βρε, καλά θυμόμουν. Ακτή ελεφάντος του. Α, και ο άλλος ο Μπακαγιώκο και ο καινούργιος. Ο φρέσκος που πήραμε. Μάλιστα. Και ο Μεϊτέ. Α, και ο Μεϊτέ. Απλά έχουν λέει γαλλική υπηκότητα. Α, και ο Μεϊτέ είναι από εκεί. Ναι. Για δούμε ο Μεϊτέ αν θα μείνει τελικά, γιατί εκεί που το είχαμε σίγουρο τώρα λέει υπάρχουν σκέψεις δεύτερες. Και για τον Οσντόεφ που είχαν γεφυρώσει το χάσμα και ήταν κοντά σε συμφωνία. Τώρα λέει έχουμε σκέψεις δεύτερες. Με το που είπε ότι για σένα θα έδινα και τη ζωή μου. Ναι, για τον Λουτσέσκου. Μέα κούλπα λέει ο Δημήτρης, τι είναι αυτό, τραγούδι? Μέα κούλπα βάλαμε και εμείς μέα κούλπα πριν, δεν ξέρω γιατί το λέει. Πάντως Παπακωνσταντίνου θα βάλουμε μετά. Γιάγια του Ρε, ναι, και κουα. Ναι, βρε, εντάξει, για το δικό μας έλεγα, για τον Μπακαγιώκο έλεγα. Αλλά τελικά είναι και ο άλλος ο Μπακαγιώκος, ακτή ελεφάντος του. Η οποία ακτή ελεφάντος του, είπαμε, έγινε. Κάτσε λίγο, πού ήταν το στοίχημα. 2-1, ναι, η Γερμανία το γύρισε έτσι. Γερμανία ακτή ελεφάντος του, τελείωσε κιόλας 2-1. Τουρκία Παραγουάη 0-1, Ολλανδία Σουηδία 5-1 νωρίτερα. Περιμένουμε τώρα το Εκουαδόρ με το Κουρασάο, το μεγάλο, το ντέρμπι, 3 η ώρα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον. Ο Κώστας λέει παράδειγμα με το παράθυρο του Overton. Περίμενε. Με τον κανιβαλισμό λέει. Αδιανόητο. Ο κανιβαλισμός είναι αποτρόπαιος και δεν συζητιέται. Α, μπράβο, είναι η διαδικασία. Μπράβο, αυτό είναι. Καλά λες, το θυμήθηκα. Είναι το παράθυρο του Overton. Πως από το αδιανόητο σε πρώτη φάση σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται όλο και πιο αποδεκτό, συζητήσιμο κτλ. Και έχει τα στάδια μέχρι που γίνεται κανονικοποίηση, ας πούμε, και λες οκ. Okay. Λέει ο Κώστας εδώ από το Κιλκίς για το παράθυρο του Overton. Είναι πρώτα το στάδιο του αδιανόητου. Ο κανιβαλισμός είναι αποτρόπαιος, λέει, δεν το συζητάμε καν. Ριζοσπαστικό. Ας τον εξετάσουμε μόνο ως ιστορικό ή ανθρωπολογικό φαινόμενο. Συζητήσιμο, επόμενο στάδιο. Σε ακραίες συνθήκες επιβίωσης, σου λέει, ίσως να μπορεί και να εξηγηθεί. Έτσι, άρα και να είναι αποδεκτό, έτσι. Άρα πάμε στο αποδεκτό. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου θεωρήθηκε αναγκαίος για την επιβίωση ο κανιβαλισμός. Και μετά πάμε στην κανονικοποίηση, ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, δεν το θεωρεί πλέον, ξέρω εγώ, αδιανόητο. Κατάλαβες, και μετά πάμε στην πεποίθηση, λέει. Αφού μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού στην Εκκλησία, άρα οκ, okay, μπορεί να μην είναι και τόσο κακό όσο φαίνεται. Ναι, ναι. Αυτά είναι πολύ ωραία. Μια μέρα, έτσι να είμαι κι εγώ λίγο έτσι πιο έτοιμος να έχω ψάξει, να έχω φέρει μερικά τέτοια, μπορούμε να πιάσουμε λίγο να πούμε για αυτά. Έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Έτσι που αν πραγματικά δηλαδή λίγο τα μελετούσαμε σε εισαγωγικά, θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε πάρα πολλά και για την λειτουργία τη δική μας, έτσι, σε κάποια ζητήματα, και για τη λειτουργία του περιβόητου συστήματος απέναντι σε εμάς.

0: Και υπάρχει και το αντίθετο, ξέρετε. Τώρα ο Κώστας μας έδωσε την πάστα εδώ με το. Την πάσα, όχι την πάστα. Καλά θα ήταν να μας έδινε πάστα. Την πάσα με το παράθυρο του Everton, που πράγματα που είναι μη αποδεκτά έως και ψιλοπαράλογα αρχίζουν λίγο-λίγο και αντιμετωπίζονται μέσα από τεχνικές χειραγώγησης ως περίπου κανονικά. Υπάρχει και το άλλο. Που πράγματα που δεν κανονικά, δεν θα έπρεπε ας πούμε να κάνουν να σηκώνουν σκόνη, αντιμετωπίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα χαζό. Λοιπόν, άκου τώρα παράδειγμα εδώ, με αφορμή τον Κώστα. Σκεφτείτε το όμως λίγο αυτό για να δείτε πόσο παράλογο είναι τελικά ο άνθρωπος. Έτσι και δεν λέει να το καταλάβει. Κάντε εικόνα, δίνω ένα παράδειγμα τώρα που μου ήρθε. Είμαστε, ξέρω εγώ, σε μία πλατεία. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα ή τη εκπομπή, έτσι και πιάσαμε 5-10 τραπέζια και πίνουμε, ξέρω εγώ, καφέ. Και εκεί που είμαστε στην πλατεία, περνάει μια κατσαρίδα. Και πετάγεται ένας, ξέρω εγώ, από την παρέα, ένας περαστικός, οτιδήποτε, γκρακ, τη δίνει μία, την πατάει, την κάνει λιώμα. Εκεί, τι θα πούμε. Εντάξει. Μπορεί να πούμε και τίποτα που λέει ο λόγος. Έτσι. Κάντε το ίδιο ακριβώς με μία πεταλούδα. Ωραία, χρωματιστή, μεγάλη. Έρχεται η πεταλούδα, έτσι. Παπ, κάθεται στη γλάστρα πάνω. Σηκώνεται ένας από την παρέα, ξέρω εγώ, ένας περαστικός. Μπαπ, τη δίνει μια με την παντόφλα, με το παπούτσι. Πάει πεταλούδα, λιώμα. Εκεί τι θα γίνει. Μπορεί να σηκωθούν και 5-10 να τον πλακώσουν στο ξύλο. Έτσι. Γιατί. Τι, ποιον πειράζει η κατσαρίδα. Τι διαφορετικό κάνει η κατσαρίδα από την πεταλούδα. Έτσι, για να δικαιολογούμε, ας πούμε, το ότι κάνουμε λιώμα την κατσαρίδα και όχι την πεταλούδα. Μας πέρασαν ότι η ομορφιά είναι προτέρημα. Έτσι, είπε και ο φίλος πριν κάτι σε σχέση με τις γυναίκες, επειδή πήγαμε λόγω ημέρας του πατέρα. Έτσι, σε σχέση με το πώς υπάρχει, πώς έχει περάσει μέσα στα χρόνια, ρε παιδί μου, το πώς έχει αναδειχθεί. Έτσι, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, ξέρω εγώ, ως αντικείμενα πόθου, το πώς βγάζουν την ομορφιά μπροστά κτλ. Σκεφτείτε αυτό το απλό που σας λέω τώρα, το χαζό με την κατσαρίδα και την πεταλούδα. Από πού και ως πού. Και αυτό, ξέρετε, με τις γυναίκες είναι και με. Τώρα πιαστήκαμε από την ημέρα του πατέρα. Που είπα εγώ δύο πράγματα στην αρχή με αφορμή και την ανάρτηση που δείχνει έναν τύπο και καλά ημέρα του πατέρα, γιορτή του πατέρα. Ο οποίος κάθεται μόνος του, ξέρω εγώ, και δεν υπάρχει κανένας τριγύρω, δεν τον θυμάται κανείς. Λοιπόν, και είπα εγώ δύο πράγματα για το πώς, ας πούμε, έχει περάσει μέσα στα χρόνια ο ρόλος της μητέρας που έχει συνδεθεί με την αγάπη, με την ευαισθησία, με όλα αυτά. Και ο ρόλος του πατέρα που είναι ένα πολύ πιο κρύο πράγμα, ότι είναι ο κουβαλτής, ότι είναι αυτός που θα επιβάλλει την πειθαρχία, την προστασία, ξέρω εγώ, έτσι, από τους εξωτερικούς παράγοντες κτλ. Λοιπόν, και αυτό τώρα έχει και αντίθετη, πώς το λένε, μπορεί να το δούμε και από την αντίθετη πλευρά, δηλαδή η γυναίκα. Είπαμε για το σύστημα, έτσι, πώς λειτουργεί υπέρ της μητέρας και αφήνει τον πατέρα στην άκρη με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να το πάμε από την αντίθετη τώρα. Είναι ο σεξισμός, έτσι. Το πώς δηλαδή έφτασαν οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα πόθου. Θα μου πεις γιατί έγινε αυτό. Έτσι, και με τρόπο δηλαδή που είναι και κακός από κάποια στιγμή και μετά. Δεν μιλάμε απλά για την ομορφιά που την τονίζεις με ένα βάψιμο, με ένα ωραίο ντύσιμο, έτσι, για να είσαι ποθητή σαν γυναίκα. Έτσι, μιλάμε για ότι ο άντρας πλέον έφτασε σε πολλές περιπτώσεις να βλέπει τη γυναίκα ως λάθυρο, ξέρω εγώ. Αυτό, okay, υπάρχει ένα ένστικτο βαθύτερο που κάπου οδηγεί τον άντρα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπάρχει από δίπλα και μια κατάσταση που το έχει όλο αυτό το πράγμα φτιάξει, έτσι, που το έχει. Πώς να πω τώρα, που το έχει ντύσει, ρε παιδί μου, που το έχει προωθήσει, που το έχει. Έτσι, και βέβαια υπάρχει και η ίδια η γυναίκα που έχει πέσει θύμα και πάλι του marketing, όχι τώρα, από αρχαιότητα χρόνων. Και δέχτηκε το ρόλο αυτό, επιδίωξε να λανσάρει δηλαδή μέσα στα χρόνια, για παράδειγμα, όχι απλά την ομορφιά, τη σεξι πλευρά του εαυτού, το προκλητικό πολλές φορές, σε καμία περίπτωση πάντως την προσωπικότητα. Το νάζι, το σκέρτσο, την προκλητικότητα, τα τελευταία χρόνια τη σιλικόνη. Έτσι, και βλέπεις, ας πούμε, ότι, να δείτε τι γίνεται στο διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Οι περισσότερες θα πουλήσουν εικόνα. Γιατί αυτό θέλει το σύστημα, έτσι είναι φτιαγμένο. Και τελικά μετά τι γίνεται? Μετά φτάνει να έχουμε και μια σεξιστική κοινωνία, έτσι, και να διαμαρτύρονται οι γυναίκες και δικαίως ότι αντιμετωπίζονται σεξιστικά. Τη δική τους όμως ευθύνη γι' αυτό δεν τη βλέπουν, έτσι, που αντί να επενδύσουν, ξέρω εγώ, μέσα στα χρόνια στην προσωπικότητα, σε κάποια άλλα πράγματα, επενδύουν στην εμφάνιση, στην σεξουαλικότητα και σε όλα τα σχετικά. Έτσι, και αυτό είναι, okay, είναι η φύση του ανθρώπου. Έτσι, πάντα και η φύση της γυναίκας ήταν προς τα εκεί, η φύση του άντρα ήταν να το κυνηγάει αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου η βιομηχανία, έτσι, η βιομηχανία της διαφήμισης, η βιομηχανία γενικά, ρε παιδί μου, όλο το πράγμα αυτό το σύστημα, το επιδίωξε, το έφτιαξε ουσιαστικά. Έτσι, αντί για το μυαλό, αντί για την προσωπικότητα, η γυναίκα να επενδύει, να προβάλλει την πλευρά του εαυτού που παραπέμπει σε ομορφιά, αισθησιασμό, σεξουαλικότητα κτλ. Και τελικά να υπάρχει μια, να έχουμε φτάσει να έχουμε μια κοινωνία άκρο σεξιστική. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Ο Κώστας λέει: παίρνω πάσα από αυτά που είπες για τους σπόρους και το κουτί των πληροφοριών. Πώς η προηγμένη πολιτεία. Αχ, τώρα πέρασε και η ώρα και. Να τα δούμε λίγο μετά. Για να βάλουμε και τα τραγουδάκια μας, να ανοίξουμε καμία γραμμή. Αν θέλει να περάσει κανείς. Στέλνετε και ωραία μηνύματα που χωράν κουβέντα. Πέρα από τον Κώστα που λέει για τους σπόρους, θα το διαβάσω σε λίγο. Ο άλλος, ο Κώστας, λέει κάτι άλλο, λέει, που στερείται λογικής, αλλά με την προπαγάνδα γίνεται πεποίθηση. Λέγεται γνωστική ασυμφωνία ψυχιατρικά. Καλό βράδυ. Γνωστική ασυμφωνία. Γι' αυτόν τον φίλο που είπε για την απώλεια, για το πείραμα εκεί πέρα με την όραση, έτσι, για την αντιγύρανση που λέγαμε, που προσπαθούν να κάνουν σε πειραματικό στάδιο, είναι ότι δίνουν κάτι θεραπείες που βελτιώνουν την απώλεια όρασης και έχουν να κάνουν με όχι τσιπάκια που συνδέονται με τον εγκέφαλο, με κάποια άλλα πράγματα. Ναι, είναι έψιλον ρο 100. Αυτό είναι για την όραση όμως, έτσι. Το άλλο που είπαμε με το γάντι το ρομποτικό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αν θέλει κανείς να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για τα τελειώματα, εδώ είμαστε. Και αυτό χωράει μεγάλη κουβέντα για τις αντιφάσεις που λέει ο Κώστας, που μοιάζει να είναι πολύ παράδοξο, αλλά τελικά νομίζω, Κώστα, δεν είναι και τόσο πολύ και υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Πάμε λίγο να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανένας, και εδώ είμαστε. Αν όχι σήμερα και το επόμενο διάστημα, αυτό τώρα που κάτι φαίνεται και ανοίγουμε γραμμές 23 10 90 90 90, αυτό που πολλά πράγματα τα βλέπουμε ακόμα και στην καθημερινότητα, έτσι, και τα βλέπουμε αντιφατικά ή και υποκριτικά πολλές φορές, γιατί μας φαίνεται ότι δεν κολλάνε. Από τη μία είσαι έτσι, από την άλλη κάνεις το άλλο, από τη μία λες αυτό, από την άλλη λες το άλλο. Παιδιά, η υποκρισία, ξέρω εγώ, η αντίφαση που μπορεί και να παραπέμπει σε υποκρισία, συνήθως, εντάξει, υπάρχει και η πραγματική υποκρισία εννοείται, αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε η ασυναίσθητη, δηλαδή που προέρχεται από το υποσυνείδητο. Κάποια πράγματα, έτσι, μπορεί να είναι αντιφατικά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και υποκριτικά. Αυτό είναι επίσης, Κώστα, μηχανισμός επιβίωσης. Ότι ο νους ζει με αντιφάσεις. Αυτό τον βοηθά να αντιμετωπίζει καταστάσεις, να αντιμετωπίζει και ενοχές πολλές φορές. Έτσι, αυτό λέγεται, τώρα επειδή με πας σε τέτοια, γιατί αυτά μου αρέσουν και εμένα, ψάξε το λίγο να δεις. Εσύ μου μίλησες για την, πώς το είπες, πού το γάμω, το χάσα τώρα, τη γνωστική ασυμφωνία, ναι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό που λες και είναι έτσι. Ψάξε λίγο και την γνωστική διαμερισματοποίηση, νομίζω λέγεται αυτό. Το πώς εξηγούνται κάποια πράγματα. Ψάξε λίγο και αυτό, θα καταλάβεις τι λέμε. Δηλαδή, να πω τι εννοώ στα γρήγορα και πάμε, προχωράμε. Λέμε καμιά φορά είμαστε φιλόζωοι. Να, εγώ το λέω. Και σας είπα, με τη δικιά μου παίζουμε ξύλο για αυτό το θέμα. Ναι, μου λέει, εσύ είσαι φιλόζωος, αλλά τα τρως. Έτσι, εγώ τα ζώα τα λατρεύω. Από μικρό παιδί ήμουνα μέσα στα ζώα. Πάντα είχα σκυλιά, γατιά, παπαγάλους, ό,τι θες. Λοιπόν, εγώ λατρεύω τα ζώα. Τα αγαπώ τα ζώα. Ναι, μου λέει, αλλά τα τρως. Κατάλαβες. Εκεί πέρα, τι να πω τώρα. Είναι, σου λέει, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Είναι ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί, έχει μια λειτουργία ώστε οι αντιφάσεις να είναι τέτοιες που εμένα να με κάνουν να μου βγάζουν τις ενοχές, κατάλαβες. Να μην συνδέω δηλαδή ότι αυτό που τρώω, που έχω στο πιάτο, ότι είναι ζώο το οποίο το αγαπώ. Είναι το ίδιο πράγμα, το λέω με ένα άλλο παράδειγμα και πάμε, ανοίγουμε γραμμές. Μπορεί να δούμε, ξέρω εγώ, ένα σκύλο σε ένα τσιγκέλι στην Κίνα, ξέρω εγώ, που έχει αγορά με ζώα. Ένα γδαρμένο σκύλο, να τον έχουν κρεμασμένο, που τα τρώνε εκεί πέρα. Και να πάθουμε κοκομπλόκο, να πούμε τι είναι αυτό τώρα, να μας πιάσει η κρυάδα μέσα μας, να πάθουμε σοκ. Λοιπόν, όμως όταν βλέπουμε το αρνάκι, το μοσχαράκι, το κοτοπουλάκι, εκεί δεν νιώθουμε τίποτα. Γιατί έχουμε κάνει μια εικόνα που δεν παραπέμπει σε ζώο. Κατάλαβες, έχουμε μάθει έτσι, ο εγκέφαλός μας έχει λειτουργήσει έτσι, μας έχουν κάνει να λειτουργούμε έτσι, που το αρνάκι και το σκυλάκι νοητικά δεν βρίσκονται στο ίδιο διαμέρισμα, ας πούμε. Κατάλαβες, είναι αυτό που έλεγε ο φίλος εδώ πέρα με τις γνωστικές σας συμφωνίες. Υπάρχει και η γνωστική διαμερισματοποίηση. Έτσι, ότι κάποια πράγματα που ενώ είναι ίδια επί της ουσίας, ο εγκέφαλος λειτουργεί με έναν τρόπο που τα κάνει να μοιάζουν ότι δεν είναι ίδια, για να μας βγάζει από τις ενοχές. Να μας βοηθάει να μπορούμε να προχωράμε, να επιβιώνουμε κλπ. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90, αν θέλει κανείς για τα τελειώματα. Και πάμε να βάλουμε και Παπακοσταντίνου μετά τραγουδάκια, είπαμε, έτσι. Άμα θέλει κανείς, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Καλά είσαι?
0: Κάτσε λίγο να βρω εδώ τα θέματα, γιατί. Καλά είμαι, επέστρεψες δυναμικά, βλέπω.
1: Λιγάκι.
0: Για πες το.
1: Κάτι αργεντίνικα έπαιξα αργά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό 9 η ώρα είναι, το 6:32.
0: Σαν Τέλμο, 2-0.
1: Ωραία. Και ένα έχω, αυτό δεν τελείωσε όμως, 6:35.
0: Τελείωσε, μου βγάζει, η Τεμπερλέη. 1-1 μου το βγάζει, τελικό. Τεμπερλέη με την Τουκουμάν, αυτό δεν λέμε.
1: Εδώ λέει 12 η ώρα.
0: 10 η ώρα. Ατλέτικο Τεμπερλέη Τουκουμάν, 1-1 χου.
1: Μισό λεπτό να το δω. Πόσο είπες?
0: 1-1. Άμα είναι το 6:35 είναι αυτό. Ναι.
1: Μισό λεπτό. 6:35, ναι.
0: Ναι, ένα.
1: Ατλέτικο που λέει.
0: Ναι, βρε. Τεμπερλέη με του Κουμάν. 1-1. 10 η ώρα ξεκινούσε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, χαίρετε.
2: Γεια σας. Κύριε Βρανά.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω και το σκεφτόμουν καιρό. Είχατε έναν ακροατή, ο οποίος έπαιρνε παλιότερα, δεν ξέρω, έχω καιρό να τον ακούσω. Βέβαια μπορεί να παίρνει, αλλά δεν καταλαβαίνω αν είναι αυτός. Σας είχε καλέσει μια φορά και είχε πει κάτι για έναν αγώνα. Και μετά είπε ότι τον άκουγε τον αγώνα και ότι δεν βλέπει. Είναι δηλαδή τυφλός.
0: Κάτι θυμάμαι τώρα, αλλά δεν μου έρχεται ποιος ακροατής είναι.
2: Είχε έτσι... Ναι,
0: γιατί το λέμε, τι θέλετε και το λέτε τώρα αυτό.
2: Αν ακούει, κάποια στιγμή είχε πει, φαντάζεσαι ρε Κώστα, να ακούς τον αγώνα και να λες πώς θα ήθελα να τον δω και δεν μπορείς να δεις. Και το είχε πει έτσι με ένα τρόπο, αν θυμάται.
0: Το θυμάμαι το τηλεφώνημα, δεν ξέρω ποιος ακροατής ήταν, ναι.
2: Είχε μιλήσει, αν θυμάται, αν είναι αυτός. Τέλος πάντων, ξέρετε κύριε Κώστα, θα ένιωθα πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ευχαρίστησή μου δηλαδή θα ήταν, αν μπορούσα να συναντηθώ με αυτόν τον ακροατή, να πάμε μια βόλτα.
0: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει.
2: Θα άφηνα αυτό, ένα τηλέφωνο, ας πούμε, στη γραμματεία, αν μπορούσε, θα ήταν ευχαρίστησή μου, είτε με κάποιον, ας πούμε, να ερχόταν και παρέα, να μην έρθει μόνος του, αν δεν ξέρω εγώ, με αδελφό, αδελφή, μητέρα, πατέρα.
0: Εντάξει, αν ακούει ο φίλος και έχει διάθεση να συναντηθείτε, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο και να βρεθεί ένας τρόπος να ανταλλάξετε τους αριθμούς σας για να βρεθείτε.
2: Ευχαρίστηση. Αυτός ο άνθρωπος να βλέπε, να είχα επικοινωνία, δηλαδή να είχε επικοινωνία με την ψυχή μου, γιατί δεν θα με έβλεπε εξωτερικά, έτσι. Είναι πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση να επικοινωνεί κάποιος.
0: Ναι, αν λέμε για τον ίδιο, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να βλέπει, αλλά όχι καλά, αν θυμάμαι σωστά. Και έλεγε ότι το έβλεπε, το άκουγε στο ραδιόφωνο και ήθελε δύο πράγματα να του πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Η επικοινωνία με κάποιον που δεν βλέπει το εξωτερικό και βλέπει το εσωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Ναι.
0: Και έχουν και άλλη ανάπτυξη οι αισθήσεις αυτών των ανθρώπων και μπορούν έτσι να αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι εμείς. Γιατί όταν έχεις ανεπτυγμένο, έτσι, όταν η όρασή σου είναι κανονική και λειτουργείς με νούμερο ένα αίσθηση αυτή, ας πούμε, μοιραία κάποιες άλλες αισθήσεις πέφτουν λίγο πίσω. Οι άνθρωποι που δεν έχουν καλή όραση ή δεν έχουν καθόλου όραση έχουν ανεπτυγμένα άλλα ένστικτα. Και μπορούν ενδεχομένως να δίνουν και κάποιες άλλες οπτικές στη ζωή. Λοιπόν, ωραία. Θέλαμε κάτι άλλο.
2: Αυτό.
0: Ωραία, εντάξει, αν τυχόν ο φίλος ακούει.
2: Τη Δευτέρα θα αφήσω ένα τηλέφωνο, αν καλέσει κάπως να ζητήσει, ας πούμε, το τηλέφωνο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε λίγο αν θα πάρει.
2: Ναι, ναι.
0: Αν πάρει, βλέπουμε, έτσι, να αλλάξετε τηλέφωνο. Να είστε καλά, γεια. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Καλώ. Ορίστε. Φίλε, χαμήλωσε, έλα λίγο πιο κοντά, δεν ακούω τίποτα. Κάτσα, πάω στον επόμενο και ερχόμαι μετά. Ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι.
0: Ναι, ορίστε, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο φίλος που είπε η κυρία δεν πρόκειται να τον ξανασυναντήσει ποτέ, έχει αποδημήσει. Ο Παναγιώτης ήταν.
0: Ναι.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον ήξερα. Είναι σίγουρο αυτό?
3: Ναι, ναι. Ναι, ο Παναγιώτης ήταν, έχει τώρα. Γιατί έτυχε να τον γνωρίζω κι εγώ.
0: Αχα.
3: Είχαμε συναντηθεί κάπου καμιά φορά.
0: Μάλιστα.
3: Και έχει αποδημήσει εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα. Ναι.
3: Σε καμιά εκπομπή δεν ακούγε. Ο Παναγιώτης ήταν αυτό.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια, ποιος ήταν, ποια ήταν η φωνή του. Θυμάμαι μόνο αυτό που είχε πει, επειδή το είπε η κυρία, το θυμήθηκα.
3: Έπαιρνε
0: συχνά δηλαδή και εδώ.
3: Ναι, ναι, και σε όλες τις εκπομπές του Μητρόπολη.
0: Ναι.
3: Και στον Καμόρα και αυτά έχει, είναι, έχει. Τώρα εκεί που βρίσκεται δεν μπορείτε η κυρία.
0: Μάλιστα. Τον, εντάξει. Εντάξει.
3: Ξέρω τι μακάβριο είναι το.
0: Μάλιστα. Εντάξει, καλά κάνατε και μας το είπατε.
3: Ναι, ναι. Ναι, ναι,
0: για. Α, ωραία. Αυτό θέλατε, έγινε, να είστε καλά.
3: Γεια
0: σας. Οπότε να πάρουμε έναν ακόμα για να πάμε να βάλουμε και τα τραγουδάκια. Έλα και εσύ, φίλε. Έλα, μπες και εσύ να τα πεις. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
4: Τι πατέρας που σοντώσα τον παντέρα, σε τρέχουμε να κρυφτούμε εδώ, ειδικά στην ερωτική την πόλη που οι γυναίκες δεν μας κοιτάνε καν.
0: Μάλιστα.
4: Έχουμε γίνει, θα τις χειρώνες θα κρυφτούμε. Άρα τι ο γιορτή πατέρα. Ούτε λουλουδάκια θα πάρουμε, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα, ε! Τζάμπα η γιορτή.
4: Με το λουκάνικο στο χέρι. Θα πάρουμε ένα χοντόκα από εκεί από την παραλία, το λευκό το πύργο και θα φύγουμε για παραλία.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ θα ήθελα, αν γίνεται, ένα τραγούδι του Παπακοσταντίνου για όλους που φύγανε νέοι.
0: Ναι, άμα είναι Παπακοσταντίνου, γίνεται.
4: Ναι, ναι, για τη μνήμη όλων που φύγανε νέοι, ο Κουρσάρο αυτό.
0: Το Κουρσάρο, βέβαια. Ωραία, ωραία. Έγινε.
4: Έγινε.
0: Ναι, ναι. Έγινε, τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, άρα Κουρσάρο, κάτσε το σημειώσουμε και αυτό. Ωραία. Βάζω δύο στροφές για να προλάβω να βάλω μερικά στη σειρά. Ποιο να βάλουμε τώρα? Λοιπόν, έλα, πάρε αυτό. Και πάω να βάλω μερικά στη σειρά από Παπακοσταντίνου Βασίλη. Και αν θέλετε, κάνα 2-3 ακόμα, γιατί έχετε στείλει, βλέπω 4-5, μου λέτε, έτσι. Έλα, πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή.

Λοιπόν, ωραία. Ψύχρα δεν λες ότι κάνει, αλλά το τραγούδι καλό ήταν. Λοιπόν, πάμε. Στα 35 μετά τις... ναι, μετά τη μία. Τώρα, προσπαθώ να δω πάλι τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί πού να υπολογίσω χρόνους τώρα live όπως γίνεται. Μην πάλι ζητήσετε πολλά και δεν ακούσουμε τίποτα. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να είμαστε καλά. Μην ζητήσετε άλλα καλύτερα.

0: Εντάξει, έχετε στείλει διάφορα με μηνύματα. Αν θέλει και ένας με γραμμή, έτσι και μια γραμμούλα, αν έχουμε τίποτα από Βασίλη Παπακοσταντίνου, που γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα πάμε με δικά του τραγούδια το τελευταίο 20 λεπτό.
1: Χέρια τους απλούσανε σαν δίκομες λεπίδες και στους ευεκικού τον άνοιχτο σταυρό τους.
0: Λοιπόν, αν θέλει κάποιος τα γρήγορα, έτσι μια καλή ιδέα για το κλείσιμο, ανοίγω μια γραμμούλα. Παπακοσταντίνου, έτσι, Βασίλη. Γιατί έχουμε και Θανάση. Αυτός είναι των έντεχνων. Το τοτέμ των έντεχνων. Τον έχουν, άμα ρωτήσετε έντεχνους, Παπακοσταντίνου, Βασίλη ή Θανάση, 99% θα πούνε Θανάση και ξέρω ψωμί. Λοιπόν, για να πάρουμε το φίλο από τη γραμμή να μας δώσει το τραγούδι του. Κάτσε, έχω μια υποψία τώρα τι θα ακούσουμε. Για πες, καλημέρα.
2: Έλα το φιλαράκι σου.
0: Ποιος?
2: Ο φίλος του, όπως είπε στη γραμμή.
0: Το Γουίλι το θερμαστή. Ήμουνα σίγουρος. Να είσαι καλά. Γι' αυτό και δεν θα τα ακούσουμε. Γιατί το έχει ζητήσει 100 φορές. Καλημέρα.
1: Σαν τα μάτια τους όνειρα να θυμούνται. Φωτιά στα τσιγαράκια τους γιατί τώρα.
0: Εν τω μεταξύ η γραμμή σου είναι χάλια, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Η μοναξιά μπορεί να σε γλιτώσει.
0: Ήμουν σίγουρος, λέει, αυτό θα είναι τώρα, το ήξερα. Το έβλεπα μπροστά μου.

0: Λοιπόν, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι συμπληρωματικά, 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για πάμε να δούμε σιγά σιγά τώρα εδώ τι γίνεται με τα μηνύματα και τα τραγούδια που έχετε στείλει. Α, παραγγελιά και αυτό. Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, σαν σήμερα το 1950. Μέχρι να ξεκινήσει να αφήσουμε μερικές στροφές, λέμε στα γρήγορα. 21 Ιουνίου. Γιορτές είπαμε δεν έχει, πανηγύρια δεν έχει. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής είναι. Ημέρα γιόγκα είναι. Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας είναι. Εβδομάδα κατά των αλλεργιών. Σέρφινγκ βλέπω εδώ. Παγκόσμια ημέρα, σκέιτμπορντ, τροχοσανίδα. Ημέρα ουμανιστή, παύλα ανθρωπιστή. Και παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
1: Το άδειο σου σκαμπό. Θα στο ψιθυρίσω κι ας μην...
0: Άντε, πάμε λίγες στροφές που είναι παραγγελιά και τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα.

0: πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε.
1: Σαν σήμερα είπαμε είχαμε και το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ποδοσφαίρου σε Μουντιάλ. Αργεντινή, χάναμε 4-0.
0: Για σένα τραγουδό.
1: Καιρούλης ρεπετησιών από 24 μέχρι 32 με μπόλικο ήλιο.

Γερμανία, κτέλεφαντο του 2-1. Ολλανδία, Σουηδία, νωρίτερα είπαμε 5-1. Τουρκία, Παραγουάη 0-1. Περιμένουμε τώρα 3 η ώρα το Εκουαδόρ με το Κουρασάο. Και μετά τα υπόλοιπα.

Παπακοσταντίνου γεννήθηκε στην Αρκαδία. Από ό,τι βλέπω, και πήγε όταν ήταν μικρός, έμεινε μετά στην Αθήνα με την οικογένεια στα 7 του χρόνια. Στη δισκογραφία εμφανίστηκε το 1972. Χρονιά που γεννήθηκα εντωμεταξύ.

Και το όνομά του λέει το πήρε το Βασίλης, το πήρε από ένα θείο τον οποίο μάλλον είχαν σκοτώσει στον εμφύλιο οι Χίτες. Έτσι βλέπω, το έχει δηλώσει ο ίδιος. Τον είχαν σκοτώσει, λέει, στον εμφύλιο, του είχαν κόψει το κεφάλι και το είχαν κρεμάσει στην εκκλησία και μετά το ρίξανε κάτω και παίζανε μπάλα με το κεφάλι. Εντάξει, ο ίδιος λέει ο θείος. Ναι. Είχε σώσει, λέει, πολλούς από αυτούς. Από τους αντάρτες τότε. Μάλιστα. Ήταν και αθλητής στα νιάτα του. Έτρεχε, έτσι έκανε άλματα, βλέπω εδώ. Ναι, αλλά το μυαλό του ήταν στη μουσική πάντα. Με το που έπιασα, λέει, στα χέρια μου κιθάρα, αυτό ήταν, παράτησα τον αθλητισμό. Λοιπόν, ωραία, λίγες στροφές παραγγελίες είναι ό,τι ακούμε από εδώ και πέρα. Και τα προηγούμενα βέβαια, μόνο το πρώτο έβαλα εγώ. Και πάμε να δούμε και τα μηνύματα τα τελευταία σιγά σιγά.

Εν τω μεταξύ πιαστήκαμε από την ημέρα του πατέρα και είπαμε δύο πράγματα έτσι για το ρόλο του πατέρα, το πώς αντιμετωπίστηκε, έτσι το πώς η ίδια η κοινωνία δηλαδή έφτιαξε μια κατάσταση υποβαθμισμένη θεωρώ σε σχέση με το ρόλο της μητέρας, που και για λόγους marketing έτσι έχει, πέρα δηλαδή από την ουσία του πράγματος, έχει προωθηθεί υπερβολικά. Υπήρχε ένα θέμα, δεν με έκοψε να το βάζαμε, να το κουβεντιάζαμε λίγο, δεν πειράζει. Ίσως από Δευτέρα, η δήλωση της Καριστιανού για τη γυναικοκτονία έχει σηκώσει αρκετή σκόνη. Ότι ο όρος γυναικοκτονία είναι κάτι που υπερτονίζει τη διαφορά της γυναίκας και του άντρα, και αν νομοθετηθεί θα είναι σαν να λέμε ότι η γυναίκα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες, και δεν συμφωνώ και κάτι τέτοια. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, τα νομικήστικα είναι λίγο άλλη κατάσταση, έτσι, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν πρέπει να νομοθετηθεί ή όχι. Αλλά το επιχείρημα ότι η γυναίκα, αν πούμε ότι η γυναικοκτονία αναγνωρίζεται νομικά, θα είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι η γυναίκα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες. Η γυναίκα τρόπον την άδεια δεν είναι ευάλωτη και μόνο λόγω της διαφοράς που έχει από τον άντρα στην σωματική δύναμη. Δηλαδή οι άντρες που δολοφονούν, οι άντρες που χτυπάνε απλά, οι γυναίκες δεν πατούν συνήθως εκεί, στο ότι υπάρχει αδυναμία αντίστασης. Δεν πρέπει αυτό το φυσικό μειονέκτημα να βρει ένα αντίβαρο, ξέρω εγώ, νομικό. Με κάποιες πιο αυστηρές απεινές, δεν ξέρω, θα μου πεις που τελειώνει τώρα αυτό. Γιατί άμα το κάνουμε αυτό με βάση τα φυσικά, ας πούμε, προσόντα σε εισαγωγικά, μετά το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τους ηλικιωμένους, το ίδιο μπορεί να πρέπει να γίνει και για κάποιον που είναι, ξέρω εγώ, 55 κιλά έναντι ενός άλλου που είναι 95 και σηκώνει 150 κιλά πάγκο. Πού τελειώνει, θα μου πεις αυτό. Τέλος πάντων.

της είναι στα βάθη των ωκεανών, γιατί έχουν καταποντιστεί. Και ξέρουμε ελάχιστα πράγματα για τους ωκεανούς μας και το τι συμβαίνει στα βάθη τους, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Μήπως γι' αυτό υπάρχει μια ιστορία κατακλυσμού σχεδόν σε κάθε μυθολογία αρχαίου πολιτισμού και έχει περάσει και στη βίβλο. Μήπως λέει αυτό συμβαίνει στον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Άλλωστε ο πολιτισμός μας είναι πολύ μικρός, μερικών χιλιάδων χρόνων σε σχέση με την ηλικία της Γης. Ναι. Α, προχθές βάλει, πού ήταν που βρήκαν έναν αρχαίο πολιτισμό? Πού ήταν ένα μέρος? Τουρκία, δεν θυμάμαι. Τώρα, πριν 2-3 μέρες βρήκαν από κάτω πολύ πράγμα. Καλημέρα και στον Κώστα που λέει το άλλο που περιγράφεις. Α, σε σχέση με μια κουβέντα πριν για τη γνωστική ασυμφωνία μας είχε στείλει. Κάτι λέει που στερείται λογικής, αλλά με την προπαγάνδα γίνεται πεποίθηση, λέγεται. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το άλλο που είχα διαβάσει νομίζω. Αυτό είναι. Λέγεται γνωστική ασυμφωνία ψυχιατρικά καλό βράδυ. Από παρές. Α, είναι αυτό που συζήτησαμε πριν, ναι. Γυρισμένος. Μήπως είναι αυτό που διάβασα πριν και ξεκίνησε η κουβέντα από αυτό. Δεν ξέρω, πώς μπέρδεψα τη σειρά από τα μηνύματα. Ναι, οκ. Okay.

Λοιπόν, η Μαρία καλησπέριζει την παρέα. Δεν θα χαρακτήριζα, λέει, και πολύ οκ, την ανάρτηση με τον, με τον συγκεκριμένο πατέρα. Σεβασμό στον πατριάρχη της οικογένειας. Να την και καρδούλα μετά. Αμαύρε χιουμοράκιν. Είναι εκείνος ο τύπος στο Facebook γενικά που κυκλοφορεί ένα μέμε με μεδάκι. Που είναι ένας τύπος εκεί πέρα που κάθεται σε μία καρέκλα. Μετά το δείχνει σε μία αιώρα, τον δείχνει μετά όρθιο με τα χέρια πίσω από την πλάτη που κοιτάει το υπερπέραν. Και λέμε από πάνω 21 Ιουνίου γιορτή του πατέρα. Ότι μόνος του θα είναι, γιατί δεν θα τη θυμηθεί κανένα στη γιορτή. Σιγά, εδώ ο ίδιος ο πατέρας δεν θυμάται τη γιορτή. Λοιπόν, Αποστόλη στέλνει το χαιρετίσματα, ναι, ό,τι προλάβουμε παιδιά, ναι. Ο Γιώργος θέλει το πριν το τέλος, ναι, το έχω παρκάρει και το δικό σου Γιώργο, ό,τι προλάβουμε.

0: Κάτσε να το τρέξω γιατί χρωστάμε ήδη 3-4 σίγουρα και αποκλείται να προλάβουμε όλα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη. Και εγώ, λέει, λατρεύω τα ζώα ψητά βραστά, στη σούβλα, στα κάρβουνα, στη γάστρα, όλα υπέροχα. Πολύ τα αγαπάω τα ζώα. Ναι. Σαμάτα, έτσι. Η μόνη λύση, γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Βρε, ποιο Σαμάτα, εδώ το άλλο το που λένε σου, δεν πήρες χαμπάρι, τι γίνεται. Είπαμε και χθες, εδώ έχει πρόταση ο Καντουρί να γυρίσει ως προπονητής της ΚΑΠΑ 17.
1: Την αλήθεια να τρομάξω.
0: Για σένα δουλεύουν όλοι.
1: Σ' ένα ψέμα.
0: Λοιπόν, μαύρο γάτο τον έχουμε και αυτόν, να δούμε τι θα προλάβουμε όμως, γιατί είναι παραπέντε.

Δημήτρης λέει, έγινα τρελός γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τη λογική των άλλων. Α, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Σεπτέμβρη, ένα σακατεμένο βράδυ. Εγώ να δεις, φίλε. Οι μάζες, και πολλά, είπαμε πολλά τώρα, πολύ το αμπέλο φιλοσοφήσαμε. Οι μάζες θεωρούν τρελό, Νίκο, όποιον δεν ανήκει στην συλλογική τρέλα. Όποιον προσπαθεί να ξεφύγει από αυτήν. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Το θέμα είναι ότι οι αλήθειες και η λογική συνήθως βρίσκονται μακριά από τα δόγματα των μαζών.

0: Λοιπόν, Νίκος. Τι έγινε, το γυρίσαμε στην ψυχολογία σήμερα και στην ψυχανάλυση. Περιγνωστική σας συμφωνίας, λέει. Είναι η ψυχική δυσφορία που νιώθουμε όταν η αντίληψη και η πεποίθηση για μια κατάσταση έρχονται σε σύγκρουση με την συμπεριφορά που πρέπει να εκδηλώσουμε, λέει, ως προς την ίδια την κατάσταση. Ναι. Και κάτι λέει για το παράθυρο του Overton και την εφαρμογή στον αθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ από αθλητικός σύλλογος πλέον λατρεύεται. Ναι, αλλά αυτό πώς το εννοούμε τώρα, γιατί και εγώ δεν το κατάλαβα. Σαν θρησκεία. Ότι το πέρασαν έτσι, δηλαδή. Ότι η ομάδα είναι θρησκεία. Για να έχουν από κοντά την πελατεία, κάπως έτσι, εννοείς. Να συσπυρώσουν την πελατεία, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να τρέξουμε, γιατί και 57 πήγε. Πάμε και λίγες στροφές εδώ από το πριν το τέλος. Όχι το κυκλοφορίας, είπαμε, το άλλο. Ο Γιάννης, απορία εκφράζω, λέει. Ο Free Willy. Ποιος είναι ο Willy? Ο Free Willy και ο... Α, για το Willy το θερμαστή που ήθελε ο ακροατής για 45η φορά. Ο Free Willy και ο Willy ο θερμαστής έχουν κάποια συγγένεια? Σωστή απορία, εύλογη θα λέγαμε. Να του τη λύσουμε του φίλου, γιατί εδώ είμαστε γι' αυτό εμείς, για να λύνουμε απορίες.
1: Για γνώστον αέρα.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάποια συγγένεια. Είναι απλή συνωνυμία. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι ο ένας ο Willy είναι free και ο άλλος είναι συνδρομητικός. Κατάλαβες?
1: Με συχνά που φορούσε.
0: Όλα εμείς πια.
1: Σπροφουστάνε.
0: Μα το λίγο να δουλέψει το ρημάδι.
1: Σε κρατούσα από το χέρι. Ό,τι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει. Στα τραγούδια που λέγαμε οι δυο μας οι φωνές.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με τον Αστέριο. Ελευθερία, λέει, στους άνδρες στον ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι το λέει. Και στην Ουκρανία.

Λοιπόν, κλείνουμε με το μήνυμα του Γιάννη. Και εγώ λέει σαν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, με το που έπιασα στα χέρια μου μπριζόλα και παϊδάκια, παράτησα τον αθλητισμό. Σε παρέθεση, χάθηκε ένα μεγάλο ταλέντο. Γιάννη, εμένα το λες.

0: Κι όλο φεύγω, κι όλο φεύγω, πριν μείνουμε μόνοι, το τέλος μειώ.
1: Λοιπόν, τώρα κανονικά έχουμε εμείς τέλος όμως, γιατί είναι και 59, δύο στροφές από Μαύρο Γάτο, το τρέχουμε και λίγο, και κλείνουμε με χαιρετίσματα μπαμ μπαμ και φύγαμε, έτσι, και τα περισσότερα από εβδομάδα.

0: άνοιζαν σα φούσκα να χαθεί.
1: Άσχετο, για τον Ροναλντίνιο το ακούσατε? Που σκέφτεται να επιστρέψει βέβαια σε ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, αλλά πόσο είναι, 46 κάπου εκεί? Σκέφτεται να επιστρέψει, λέει, να παίξει μπάλα. Φλασιά τώρα, βλέπω εδώ κάτι νέα αθλητικά.

Λοιπόν, αυτά. Πάμε και τα χαιρετίσματα και χαιρετούμε και εμείς. Έλα, χαιρετίσματα στο σπίτι. Τι είναι αυτό? Γιατί μπήκε έτσι με τις μπάντες? Live είναι. Καλά, άντε χαιρετίσματα και από εμάς. Τα λέμε Δευτέρα στις 11. Καλό υπόλοιπο βραδιάς, καλή συνέχεια με ελληνική μουσική. Μάλλον λαϊκά θα είναι. Έτσι. Σεργενίσια. Από τα χεράκια του Γιάννη. Ποια χεράκια δηλαδή, χερούκλες, αλλά τέλος πάντων μην το κάνουμε και θέμα. Άντε καληνύχτα, τα λέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
2: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

πόρτα χτύπησες μεσάνυχτα και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές, θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.